0: όλοι εσείς. Καλή διασκέδαση.
1: Τώρα πια δεν με πειράζει.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
3: Ήσουν μονή.
2: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες. Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
6: Ύστερα όπως μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
7: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
5: Απολύτως.
7: Τις κάλψες.
8: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
9: Είσαι κομμουνιστής?
10: Όχι.
9: Είσαι αριστερός?
10: Όχι.
9: Είσαι δεξιός?
10: Όχι.
9: Είσαι κέντρο?
10: Όχι.
9: Είσαι ΠΑΚ?
10: Όχι.
9: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
10: Σας ακούω, δεν σας βλέπω. Α, όχι.
9: Είναι ο πατέρας σου?
10: Όχι.
9: Ήταν όμως ο παππούς σου?
10: Όχι.
11: Έχετε ώρα?
10: Όχι.
12: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
13: Θα βρέξει λεφτά το ουρανό.
14: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
15: Γιατί δεν μου αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ? Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν μου αφήνετε να
9: σας...
15: Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε και αυτό το λέω, για να σας το ευκολύνω
16: το πράγμα. Ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε
17: τώρα. Πού
16: είναι
17: το Καστελόριζο?
16: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
17: Πώς δεν είναι στο Αιγαίο τώρα. Το Καστελόριζο?
16: Όχι, δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη.
17: Δεν είναι στο Αιγαίο.
16: Όχι, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο.
17: Σταματάει το Αιγαίο.
16: Όχι, μα το Αιγαίο είναι σταματάκι. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο. Επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πήρα στο καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα, Αιγαίο. Είναι Λιβικό. Τι να κάνουμε τώρα.
11: Είναι το ακριβότερο σημείο του πλανήτη.
18: Κατά την άποψή μου είναι το νησί του Καστελορίζου.
11: Το σύμπλεγμα.
18: Το σύμπλεγμα
11: ναι, ναι.
18: Είναι το ακριβότερο κομμάτι γης στον πλανήτη, ακόμα και από το Μανχάταν. Γιατί? Γιατί από αυτό εξαρτάται αυτό το τεράστιο οικόπεδο που ξεκινάει από το Καστελόριζο και φτάνει μέχρι νοτίως της Κρήτης και ενώνει τέλος πάντων την ελληνική ΑΟΣ με την κυπριακή. Θα έλεγα δε ότι δεν ξέρω αν μας αξίζει να δείχνουμε τέτοιους χάρτες, αφήνοντας δεκαετίες τώρα το Καστελόριζο με 150 ανθρώπους, πολλές φορές νιώθουν σαν εχμάλωτοι εξαρτημένοι από την Τουρκία ακόμα και για τις πρώτες ύλες ή
11: όταν είναι
18: για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και ειλικρινά δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει τη στάση αυτών που κυβερνούν δεκαετίες στην Ελλάδα, για να μην παρεξηγηθούμε.
11: Είναι γιατί, το πιο κομβικό σημείο.
18: Γιατί
11: έτσι
18: δεν φρόντισαν να εγκαταστήσουν εκεί μια πανεπιστημιακή σχολή, μια σχολή εμπορικού ναυτικού, μια σχολή του λιμενικού, γιατί δεν είναι εκεί κάθε μήνα με το Υπουργικό, κάθε εξάμηνο ή κάθε τρίμηνο το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί δεν συνεδριάζει στο Καστελόριζο για να δείξει, και γιατί ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας δεν έχει δεύτερη έδρα το Καστελόριζο. Για να δείξει η Ελλάδα ότι είμαι εδώ, να δείξει και στους κατοίκους αυτού του νησιού, με τέτοιες κινήσεις να έχουμε και 5.000 κατοίκους στο Καστελόριζο ή και 10, και να δείξει η εκάστοτε κυβέρνηση ότι κάνοντας εκεί Υπουργικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο, ότι η Ελλάδα, το Καστελόριζο είναι μερικές φορές και η έδρα και η πρωτεύουσα της Ελλάδας.
19: Φρουρά! Φρουρά! Φρουρά! Φρουρά!
20: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
21: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
22: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
23: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
24: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?
12: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
13: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
16: Η νέα δημοκρατία, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, είναι ο εγγυητής της δημοκρατικής ομαλότητας. Με τη βοήθεια της Κρήτης θα είμαι κυβερνήτης, φίλες και φίλοι.
25: Μονάχα έτσι, αγαπητοί μου συμπολίτες, το νησί μας θα δει προκοπή.
26: Τι γονάρα μου, ρε Βασίλ.
25: Όταν λέγω στείλουμε στην πολύ το παιδί του λαού.
26: Θέμα Ζήμενς.
27: Βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο Ζήμενς.
26: Βεβαίως και υπάρχει. Όταν υπάρχει μια εκκρεμής υπόθεση στη δικαιοσύνη με παραπάνω από 60 κατηγορούμενους για μίζες από την εταιρεία, βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο Ζήμενς.
28: Καλώς στην καινούργια πελατεία μας.
29: Εγώ δεν είμαι πελατεία, είμαι ο Λούλης.
28: Και τι θέλετε, κύριε Λούλη?
30: Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής, έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να εξοφληθεί πλήρως.
31: Ας σας εξαφανίσομεν.
12: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
13: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
14: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματα σας.
31: Ας σας εξαφανίσομεν. Ας σας εξαφανίσομεν.

0: έχω δυο αυτιά, τον αμόν ακούει, τ' άλλο δε γρικά. Αν στενάζει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός.
1: Ακούστε! Μην μιλάτε, σας είπα! Κύριε Γεωργιάδη!
2: Αυτά μαθαίνατε στα παιδιά στο σχολείο!
1: Εγώ, κύριε Γεωργιάδη, δεν έγλεψα ποτέ στη ζωή μου εκεί που έφτυνα, όπως εσείς.
3: Για συμβολικούς λόγους δεν το πλήρωσα. Κολοτούμπας είναι.
4: Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα.

0: Πάμε για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου του 2026. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησης του. Συνεχίζεται ιδιαίτερα στην Μεσόγειο. Ο ήλιος ανέτειλε 6 και 47, δηλαδή 13 λεπτά πριν τις 7. Η δύση θα είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσιώτισσας, ιερομαρτύρων Ειρηναίου Επισκόπου Συρμίου και Ειρηναίου Επισκόπου Λιώνος, σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τίνο, αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας. Το σμά του Ετωλού αύριο και Αγίου Ευτυχούς ιερομάρτυρος αύριο. Μαζί με την Ετωλή αύριο γιορτάζει και η Ευτυχία και η Ευτυχούλα. Και ο Ευτύχιος και ο Ευτύχης.
1: Πατρίδα μου και προσωπή.
0: Πόση ευτυχία άραγε σήμερα. Με την πραγματικότητα υφίσταται στις καρδιές των Ελλήνων και ιδιαίτερα των πολιτών της Ευρώπης και του κόσμου ολάκερου. Τα μηνύματά σας, ως γνωστόν, και να κάνουμε λίγο εδώ το μικρόφωνο, ακούγεται και καλύτερα. Τα μηνύματά σας, ως γνωστόν, στο κουρσάρος ΜΑΚ, κάπα μη κεφαλαίο, τα άλλα τα γράμματα μικρά, στα ελληνικά πάντοτε ο Μπαρμπόσα θα βγει στο εικονίδιο, έτσι επικοινωνούμε μαζί στο Messenger.
1: Και σαν δικό

Ήδη βλέπω τα 8 πρώτα μηνύματα σας. Α, και δύο εδώ και μία ώρα και κάτι. Πήγαμε 10 μηνύματα σήμερα. Προς το παρόν θα τα διαβάσω όλα σε λίγο, για να μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα στον ιρμό της εκπομπής.

0: 33, επειδή πάντοτε υπήρχε δουλεία, καταργήθηκε η δουλεία στις αποικίες της Βρετανίας, ενώ εν έτη 1925 η Ελληνική Επανάσταση ήταν στο απόγειό της, με αυτό που σας είπα νωρίτερα, με την ανατίναξη των χαρακομμάτων του Κιουταχή από τη φρορά του Μεσολογγίου, ημέρες δόξας. Σαν σήμερα εν έτη 1910 ιδρύθηκε το κόμμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το κόμμα Φιλελευθέρων. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο να δούμε τι έγινε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στο διάβα της ιστορίας της ανθρωπότητας και φυσικά του ελληνικού ερωισμού.
1: Με κάποιον άλλον με μπερδεύεις και αντικά με τυραννάς, σαν ένα ξένο με παιδεύεις και σαν δικό σου με...
0: 1922, Μικρασιατική εκστρατεία, τμήμα εκ των υποχωρούντων στη Μικρά Ασία ελληνικών στρατευμάτων, αποκρούει επίθεση των Τούρκων για την κατάληψη του σταθμού Σαλιχλή.
1: Μαζεύω κι αρπελπισμένα σ' αγαπώ.
0: Ενώ σαν σήμερα, εν έτη 1942, άρχισε η μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπαίδωσαν με βομβαρδισμού στην πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταπέδωσαν τις επιθέσεις και μετά από 6 μήνες οι Γερμανοί ως γνωστόν παραδόθηκαν. Τι ακούγεται εδώ, μπάνκα μπούκα, τσαμπουκάδες πάνε.

0: πίτσα που πάει.
1: Σαν σήμερα ενέτη 1966 λάβαμε από τεχνητό δορυφόρο την πρώτη φωτογραφία της Σελήνης, με πάρα πολλά ερωτήματα αν τελικά πάτησαν οι Αμερικάνοι στη Σελήνη έτσι.
0: Μόνος πηγαίνω πικρός μοναχός.
1: Εγώ πιτσιρικάς ήμουνα, παιδί ήμουνα, έτσι, πολύ μικρός ήμουνα και θυμάμαι ένα θείο μου εκεί στο χωριό, γιατί στο χωριό η ατμόσφαιρα είναι πιο υγιεινή, ξέρετε, η διάβια του πνεύματος επίσης, και με έλεγε ο θείος μου Θόδωρος, αδερφός του πατέρα μου, μην τους πιστεύεις κιόλας ότι πάτησαν, αγρότησε, ότι πάτησαν στο φεγγάρι.
0: Άστρο προτού να χαθώ.
1: Να πήγαινε και καλά και το ποντίκι σήμερα εδώ από τον υπολογιστή, καλά θα ήταν, αλλά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Θα πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε mouse.

Και σαν σήμερα, εν έτη 1999, εγκαθίσταται μόνιμα στο Βερολίνο η κυβέρνηση της Γερμανίας. Έπεσε το τείχος. Η κυρία Παπαρέγα ήταν αυτή που έλεγε ότι ήθελαν και έριξαν το τείχος τότε. Με φαίνεται δίκιο, είχε τι ήθελαν και το έριξαν. Έπρεπε να κάνουν το άλλο στη Λευκοσία, τη λεγόμενη πράσινη γραμμή. Το μόνο τείχος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δυτικού κόσμου, του κόσμου ολάκερου, πρωτεύουσα χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μοιρασμένη στα δύο. Ντροπή και ξεφτύλα, έσχος για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάντια. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Ο δείκτης του ορολογιού, έτσι, εξακολουθεί να γυρίζει αντίστροφα, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω. Θα έχουμε πάρα πολλούς συνομιλητές σήμερα. Σε λίγο θα έχουμε και Γιάννη Καφανέλη. Να σας πω ότι η εκπομπή θα τραβήξει και λογικό είναι. Μέχρι και τις 11, μια και ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου είναι εναδία, θα είναι κανονικά εδώ στην εκπομπή του, στην παρέμβαση, το άλλο Σαββατοκυριακό. Οπότε λογικός εχόντων των πραγμάτων, εμείς το άλλο Σαββατοκύριακο 6 με 9 θα είμαστε μαζί πρωί, ένα τριωράκι γεμάτο όπως συμβαίνει εδώ και πόσα χρόνια.

0: Πόσα χρόνια, να σας πω πόσα χρόνια. Από το Μάιο, έτσι, από το Μάιο του 2012. Βρήμηρα μου βαριά. Αλέξανδρε Πασχαλίδη, καλή σου μέρα και ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία μου στέλνεις. Αναστάση Καζαντζίδη, με το καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ένα έχω να πω, όσο πιο γρήγορα έτσι θα φύγει αυτή η κυβέρνηση κτλ. Δεν τα έγραψες και καλά σήμερα, βλέπω εδώ πρέπει να βγάζω λέξεις. Είδα τα δυο μας Ελληνάκια χθες, τον Καρατζά και τον Τέλια. Έτσι, αλλαγή τον έκανε τον Τέλια και χάρηκα τόσο πολύ που τον Τέλια, όχι, μπήκε μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο Τέλιας, έτσι. Τους ξόδεψε πραγματικά όπως το αξίζει του παιχταρά που χάσαμε. Καλή τους επιτυχία. Ευχόμαστε όλοι οι Έλληνες για το δύσκολο έργο που ξεκινήσανε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Καλή εβδομάδα. Έτσι, ο φίλος μου Τάσος, πατριώτης. Εγώ είδα και Τζιόλι στην Άρσεναλ, έτσι, είδα Τζιόλι. Το χειροκροτούσε όλο το γήπεδο, παιδιά. Θα αφήσει εποχή αυτό το παλικάρι. Η Μαρία η Αρκουδέα με τη δική της καλημέρα μου στέλνει την Ιωκάστη. Ιωκάστη, Facebook, για να το δω αυτό. Τι είναι αυτό, καλημέρα, εύχομαι όμορφη ημέρα με πολλές χαρούμενες και όμορφες στιγμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία, εύχομαι και εγώ το ίδιο και για σένα. Από τα Γραβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου ακούνε και σήμερα την εκπομπή μας. Για να πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τη Σταυρούπολη, ο φίλος μου ο Γιώργος. Έτσι, όσοι να υπενθυμίσω, όσοι θέλετε να διαβάζω μόνο το όνομά σας και όχι το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, στο Messenger. Από την Πάτρα ο Γιάννης ο Καλίτσης. Καλημέρα Θεσσαλονίκη με την ομορφιά σου. Καλημέρα φίλε Απόστολε. Τι γίνεται με το Μίτσο και τον Τάκη? Λαδώνει τους Ευρωπαίους για μια θέση στα όργανα της Ευρώπης. Τι εννοείς, τους λαδώνεις δύο φορές? Και ο Μίτσος και ο Τάκης. Αποπληρώνει φθηνά δάνεια με 1,5% και αγοράζει με 4%. Το αφεντικό τρελάθηκε. Θα μας τρελάνουν, δεν παίζονται με τίποτε. Και μας λένε ότι ξεπληρώνουν και νωρίτερα, λέει, για να μην χρωστάμε. Έτσι. Θυμάστε κάποια εποχή που δεν χρωστούσαμε ή που δεν πρόκειται να χρωστάμε?
1: Α, σας εξαφανίσουμε. Α, σας εξαφανίσουμε.
0: Α, σας εξαφανίσουμε. Η φίλη μου η Μαρίνα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Εσύ ρε Τάσο, secure τώρα πού ακριβώς βρίσκεσαι? Με την καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πού είσαι, ποια αερογέφυρα είσαι εδώ? Έγινε ο flyover και δεν το πήρε χαμπάρι. Άδειος ο δρόμος για Χαλκιδική είναι αυτός ο δρόμος, δεν έχει κίνηση. Ο Τάσος, ο Καρλέτο, καλημέρα. Πώς το λέει, καλή εκπομπή. Να πάνε χθες τα 12 μίλια, να τελειώνουμε με αυτούς. Η Ελλάδα έχει δικαίωμα να το κάνει όποτε θέλει, γιατί δεν προχωράνε. Εμείς ξέρουμε, αυτοί θα μας το πουν. Αυτοί πρέπει, Τάσο, να επικοινωνήσουν έτσι με την Ουάσιγκτον, με το Βερολίνο, με τις Βρυξέλλες, ενδεχομένως με το Παρίσι, ίσως και με το Λονδίνο. Έτσι.
2: Σου στέλνω μια γράφη σε σφραγίστο.
0: Τι χωράφι είναι εδώ? Εδώ βάλαμε Γιάννη Κεραμιτσή από τη Φλόρινα που μου στέλνει σε αυτό το τοπίο με την Ανατολή. Καλημέρα, λέει, από τα σύνορα της ομορφότερης χώρας του πλανήτη, δηλαδή από την περιοχή της Φλόρινας, όπου εκεί σήμερα να σας πω ότι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ενδεχομένως να έχουμε και βροχή σήμερα στη Φλόρινα από το απόγευμα προς το βράδυ. Πάντως μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία το πρωί που ήταν 23 βαθμούς Κελσίου, αρκετά νωρίς το πρωί, δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 33 και αύριο θα είμαστε στα ίδια επίπεδα, ενώ και αύριο το βράδυ στη Φλόρινα μπορεί να έχουμε βροχούλα, έτσι. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη 26 βαθμούς είχε στο Φίνικα το πρωί, έτσι την ώρα που ερχόμουν, δηλαδή ήμουν εκεί γύρω στις 7:25. 37 θα χτυπήσει το μεσημέρι το θερμόμετρο, ενδεχομένως να έχουμε και μια ψηλή συννεφιά λόγω ζέστης.
2: Με λόγια πικραμένα.
0: Η θερμοκρασία τώρα είναι γύρω στους 28 βαθμούς σε Κελσίου.
2: Να το διαβάσει η Παναγιά.
0: Αύριο θα αρχίσει να πέφτει λίγο, έτσι υψηλή τουλάχιστον, 35 θα είναι, όσοι και την Τρίτη.
2: Για να σου κα...
0: Αλλά η εβδομάδα θα πάει με ζέστες, έτσι, να ξέρετε, η εβδομάδα θα πάει με ζέστες, εδώ δεν θα έχουμε βροχές. Και όταν η υγρασία είναι στα επίπεδα τα οποία είναι 30 και 40% και 50% τώρα, ας πούμε, για να δούμε τι υγρασία έχουμε. Αυτή την ώρα έχουμε υγρασία 30%, αλλά θα σας πω την ίδια ώρα αύριο η υγρασία θα είναι 51,5%.
2: Φιλιά και χαιρετίσματα.
0: Άιντε, φιλιά και χαιρετίσματα.

0: Ο Γιάννης ο Καφανέλης ετοιμάζεται για να τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας. Αρκεί να μπορέσουμε να πιάσουμε τηλεφωνική γραμμή εκεί που είναι. Γιάννη, βγες λίγο προς τα έξω.
1: Ένας προπεριστέρι και της καρδιάς μου το βάθη μηνύματα.
0: Στο μοναστήρι εδώ, έτσι εκεί κοντά που πηγαίνει ο ελληνικός λιγνίτης και λειτουργεί εκεί στα εργοστάσια της διπλανής χώρας. Γιατί από εκεί η ατμόσφαιρα δεν καταστρέφεται ως γνωστόν, μόνο στην Ελλάδα μόνο τα ελληνικά, όταν ο λιγνίτης ήταν στα ελληνικά εργοστάσια και τα πρημοδοτούσε την ελληνική οικονομία, εντάξει. Εδώ μολύνει η ατμόσφαιρα. Σε άλλες χώρες δεν μολύνει την ατμόσφαιρα. Επαναλαμβάνω, ο ελληνικός λιγνίτης. 34 βαθμούς η θερμοκρασία θα είναι και στο μοναστήρι η θερμοκρασία το μεσημέρι. Έτσι, ηλιοφάνεια θα έχουμε, όπως θα έχουμε και στους Αγίου 40 στη Βόρειο Ήπειρο, με 32 βαθμούς εκεί το μεσημέρι σήμερα και 33 βαθμούς αύριο. Να κάνουμε μια βόλτα στην Λευκοσία, στην Κύπρο. Εκεί οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες. Στη Λευκοσία 37 βαθμούς θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι. Έτσι θα πάει, όπως φαίνεται, όλη η εβδομάδα. Θα πάμε και 38. Για να δούμε, γιατί στην Κύπρο το καλοκαίρι φεύγει ως γνωστόν λίγο αργότερα, και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, για να πάμε έτσι λίγο και σε δροσερές καταστάσεις. 27 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι και συννεφιές, ενώ και βροχές θα έχουμε αύριο. Εκεί είναι πριν τα, οι θερμοκρασίες 25, 26, 27, 28. Εκεί κρατάνε στην Παναγία Σουμελά πάνω στο μοναστήρι. Οι θερμοκρασίες είναι ακόμη πιο μικρές. Τώρα εδώ για την πατρίδα μας, εντάξει, τα λέμε ότι οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά μεγάλες. Έτσι στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι θα έχουμε και 37 και 38, και έτσι στον κάμπο θα έχουμε 36 και 37. Πάνω ψηλά στον Εύρο στα Δίκαια 37 βαθμοί. 36 θα έχει Αλεξανδρούπολη, 37 θα έχει Καβάλα, 36 θα έχει Θάσος, 34 θα έχουν τα Μουδανιά, 38 θα έχουν η περιοχή των Σέρων. Τα είπαμε για τη Φλόρνα. Στα Γρεβενά μεγαλύτερη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε περίπου και 36 μπορεί να χτυπήσει. Για να δούμε εδώ, Θεσσαλονίκη είπαμε, πάμε παρακάτω, πάμε λίγο, 38 θα έχει το Μεσολόγγι και η Πάτρα, 37 θα έχει από την άλλη πλευρά η Κόρυδος, 37 με 38 στις περιοχές της Αθήνας, όλη η Δυτική Ελλάδα, Κεφαλονιά και λοιπά, 36 με 37 βαθμούς, όπως και στο Αιγαίο. Στα βόρεια του Αιγαίου, από την νοητή γραμμή της ευθείας, από το κέντρο της Εύβοιας, Κάριστο και πάνω δηλαδή, και ακόμα πιο πάνω, τη Χαλκίδα ας πούμε και πάνω, θερμοκρασία στο Αιγαίο θα είναι 35 βαθμούς, 32 με 33 στον Άι Στράτη, ενώ στο Καστελόριζο θα έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου και στη Ρόδο, 34 στις Κυκλάδες, γενικά 36 και 37 στα Δωδεκάνησα. Η Κρήτη θα έχει 1-2 βαθμούς θερμοκρασία πιο μικρή. Πάμε να δούμε λίγο και αέριδες πριν πάμε στις διαφημίσεις. Να δούμε λίγο και τους αέριδες, κατά πόσο θα μας επηρεάσουν. Δεν επηρεάζουν καν κανέναν αυτή τη στιγμή. Κάτω από την Εύβοια έτσι έχουμε λίγο ένα πενταράκι. Τι είναι αυτό? Αυτό παντού λοιπόν. Τεσσαράκι βλέπω σε μποφόρ, παντού βοριάς είναι εδώ μέσα στο Θερμαϊκό, δεν έχουμε απολύτως τίποτα, 2 με 3 μποφόρ και διαφόρων διευθύνσεων, όπως και στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα ο καιρός. Αύριο θα έχουμε λίγες περισσότερες και λίγο περισσότερο αεράκι, ιδιαίτερα στο κεντρικό Αιγαίο και γύρω από την Κρήτη, και θα φτάσουμε και τα 5 ενδεχομένως και τα 6 μποφόρ. Πάντως είναι καιρός ακόμη για μπάνιο, έτσι, κάντε τα μπάνια σας ελεύθερα.
2: Παράθυρο στα σπορ.
0: Παράθυρο στα σπορ δεν έχουμε. Έτσι, αυτό δεν ξέρω τώρα εγώ πώς το έβαλα εδώ και το έβαλα κατά λάθος. Για να πάμε να δούμε τι είναι. Εγώ το έβαλα.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Με Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε, πάμε Γιάννη Καφανέλη σε λίγο, έτσι, με Up Home είμαστε εδώ μαζί, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, άνθος συνθέσεις, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη, Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης και μην ξεχνάτε συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-00-9221, επαναλαμβάνω, για συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Σεβόμαστε την παράδοση. Μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Μιλάμε για το τυροκομείο Πάικο. Με ισορροπία γεύσης και παράδοσης, με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα για Νιτσόν από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Τυροκομείο Πάικο, 100% ελληνικό γάλα. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο για Νιτσόν. Έδε σας. Ήρθε η ώρα να σχηματίσουμε το παζλ της ενημέρωσης, διασταυρωμένες πληροφορίες από μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, ρεπορτάζ ώστε η εικόνα να είναι πραγματική, αξιολόγηση της είδησης, αξιόπιστοι συνεργάτες, όπως ο Γιάννης ο Καφανέλης. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αποστολή. Λίγο σε ακούω κάπως με, πώς θα πούμε, μακρινά, κάπως να διακόπτει τη φωνή μας. Ελπίζω να τη βγάλουμε σήμερα την εκπομπή, γιατί...
0: Εγώ καλά σε ακούω, δεν ξέρω, εγώ καλά σε ακούω. Τώρα με ακούς μήπως λίγο καλύτερα.
1: Καλύτερα,
0: τώρα σε ακούω καλύτερα. Λίγο καλύτερα, έτσι.
1: Τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Στρόφαρα το μικρόφωνο από την άλλη πλευρά, να σου πω.
1: Είδες λίγο να το πάρουμε διαφορετικά.
0: Εγώ έτσι το βρήκα, έτσι το άφησα. Με ερχόταν κανονικά η επιστροφή στα ακουστικά και δεν το κατάλαβα και καλά έκανες και μου το πεις δηλαδή.
1: Ναι, έκανε κάποιες ψηλοδιακοπές, είχε κάτι σαν παράσιτα μέσα και τέτοια πράγματα.
0: Τώρα δεν έχουμε, παράσιτα.
1: Είναι πιθακάθαρο τώρα.
0: Μόνο λιθρίνια έχουμε εκεί, έτσι.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Ψάρεψες, λιθρίνια έμαθα.
1: Χθες, ναι, η μέρα ήταν πραγματικά ωραία. Πήγαμε εδώ στο Θερμαϊκό, βγήκαμε, πιάσαμε αρκετά. Ώσπου να πιάσει η ζέστα κατά τις 10 η ώρα και μετά βγήκαμε. Δεν πήγαινε για παραπάνω.
0: Χαλκιδική είσαι λοιπόν τώρα. Ακριβώς. Άγιος Μάμας.
1: Τι να κάνεις, να περιμένουμε και το πανηγύρι, τώρα τις επόμενες μέρες.
0: Για το πανηγύρι φαντάζομαι κάθεσαι.
1: Κάπως έτσι.
0: Μετά όταν αρχίσουν τα πανηγύρια. Κάτσε, όταν αρχίσουν τα πανηγύρια στην Καστοριά, θα πας στην Καστοριά μετά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά θα πας στο Μάινταλ για τα folklore και τις μπύρες.
1: Σωστός.
0: Και μετά τι θα κάνεις.
1: Μετά θα προετοιμαστούμε και το χειμώνα, όπως το λέει. Μαγεύσουμε ξύλα, το ένα το άλλο. Να βάλουμε κανένα τουρσί να έχουμε για το χειμώνα. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Όταν πας στο Μάιντελ θα ξαναμιλήσουμε, γιατί μου αρέσει να μιλάω και από εκεί.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αν και περιμένω τώρα και τα φιλαράκια μου να κατέβουν από πάνω. Λίγο κάτι
0: στιγμή να κάνουμε. Θα έχει αρκετό καιρό εδώ, για να τα λέμε, μπορεί να και σωστούνται κάποια στιγμή να έρθει. Όπως και αν είσαι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αποδοκιμάζουν τον Μέρτ.
1: Κοίταξε, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι ικανή να μπορέσει να βγάλει τη Γερμανία από αυτό το αδιέξοδο που έχει έρθει. Είναι γεγονός ότι μετά από τη Μέρκελ και μετά από εκείνα τα εμπάρκο που κάνουν στο ρωσικό πετρέλαιο και υγραέριο πιο πολύ, με την καταστροφή του... των δυο αγωγών, η Γερμανία έχει περιέλθει σε μια οικονομική κρίση η οποία δεν προβλέπεται να τελειώσει γρήγορα. Καταλαβαίνεις τώρα λοιπόν ότι ώσπου να αντικαταστήσουν το ρωσικό υγραέριο με το αμερικάνικο ή οτιδήποτε άλλο αυτοί βρούνε στην αγορά το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν και το χρησιμοποιούν 2 και 3 φορές πάνω από ό,τι ήταν το ρωσικό, και με το ρωσικό μην ξεχνάμε ότι υπήρχε μια συνέπεια στη ροή, οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή τώρα ότι όλη αυτή η μεταφορά που έχει με τα καράβια, πρόβλημα στο Ορμούζ, πρόβλημα από εδώ, πρόβλημα από εκεί, λογικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η ησυχία που υπήρχε παλιά και αυτή η σταθερότητα. Οπότε ο κόσμος ήδη από τώρα, Απόστολε, άρχισε να ανησυχεί για το πού θα πάνε οι τιμές του υγραρίου το χειμώνα που μας έρχεται.
0: Από την άλλη πλευρά όμως η Γερμανία δίνει του κόσμου τα χρήματα τώρα, πόσα δισεκατομμύρια, για να αγοράσει, λέει, πυράβλους για να αντιμετωπίσει μια ρώσικη επίθεση. Τώρα, δηλαδή, στέκεται αυτό.
1: Κοίταξε, μεταξύ μας τώρα, μεταξύ λογικών ανθρώπων, ναι, όπως είσαι εσύ και εγώ, ναι, αυτό δεν στέκει και
0: τελικά
1: δεν...
0: είμαστε λογικοί, ίσως.
1: Κοίταξε, πώς το λέω.
0: Δεν συμφωνούν όλοι μαζί μας.
1: Σε αυτόν τον παράλογο τρόπο ζωής των πολιτικών, yeah, και τον τρόπο σκέψη που κάνουν όλοι τους. Όλοι τους είναι παράλογοι. Άρχισε από τον Τραμπ. Ξεκίνησε να λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχουν φίλοι, όσοι δεν έχουν και δεν ακολουθούν τα δικά μου συμφέροντα και λεγόμενα.
0: Τα στενά του Ορμούς λέει ανήκουν στις ΗΠΑ. Το Μεξικό ανήκει στις ΗΠΑ. Οι γέφυρες ανήκουν στις ΗΠΑ. Όλα τελικά ανήκουν στις ΗΠΑ.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε.
0: Εγώ δεν ξέρω τώρα από πού θα έρθει η παγκόσμια δικτατορία. Από τη μεριά της Ρωσίας, από τη μεριά των ΗΠΑ, είναι και από τους δύο μαζί. Πώς το βλέπεις?
1: Δεν πρόκειται να έρθει από τη Ρωσία. Η Αμερική είναι αυτή που προσπαθεί να κρατήσει τα πόδια της, γιατί οικονομικά, άκουσες προχθές, πέρασε τα. Όχι τρεις. Το χρέος δηλαδή είναι ατελείωτο και άμα το βάλεις και αν πλέον δεν έχουν αυτή τη στήριξη με το πετροδολάριο για να μπορέσουν να κρατήσουν την οικονομία τους σταθερή, έχουν χρεοκοπήσει. Είναι τόσο μεγάλο το χρέος τους που δεν βγαίνει, δεν βγάζει άκρη.
0: Εντάξει, κοίταξε, πάντως ο Μέρτς, με συγχωρείς, αν θέλει λίγο να διαχειριστεί το θέμα, το πώς αντιμετωπίζει τον κόσμο όταν κάνει τις επισκέψεις, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο τον Άδωνη. Θα του πει αυτός.
1: Α, ναι, σωστό, βέβαια. Έτσι.
0: Και δεν ξέρω αν πρέπει. Και τεχνολογία, πρέπει να αλλάξει και τα γυαλιά ο Μέρτς από ό,τι είδα, και δεν έχει τα ανάλογα γυαλιά. Αυτή την εντύπωση έχω.
1: Περιμένει τώρα και αυτός άρχισε να υπόσχεται. Είναι σε διακοπές τώρα και στην Γερμανία. Οπότε σε μια-δυο εβδομάδες γυρίζουν και ξαναλαμβάνουν πάλι εργασία και δουλειά. Τάζει και αυτός, λαγούσε με παντραχίλιο, ότι θα φτιάξουμε το έργο, θα συνεχίσουμε, θα ασχοληθούμε με, με τις συντάξεις, με τη δουλειά. Από την άλλη μεριά η Volkswagen είχε χτες προχθές συνομιλία με τα συνδικάτα και με τους αντιπροσώπους των ανθρώπων που δουλεύουν στην εταιρεία αυτή. Το πλάνο είναι 50.000 και βάλε απολύσεις. Η διοίκηση της Volkswagen είπε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε οικονομία και να γίνουμε 20% φθηνότεροι από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Γιατί διαφορετικά, λέει, δεν θα χάσουμε μόνο την πρωτιά που έχουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, θα χάσουμε και την ποιότητα που έχουμε.
0: Ένα τέτοια λένε εκεί στη Γερμανία και θα μας ανεβάσουν εδώ στην Ελλάδα το φόρο για τα αυτοκίνητα.
1: Α, μπράβο.
0: Τέτοια λέει, για να υπάρχει μια ισοδυναμία τώρα, 20% φτηνότερα, δεν λέει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, όπως το είπαμε. Στέλνουν το λαγό μπροστά, λέει η κοινωνική, και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα.
0: Γιάννη, αυτό με τις φωτιές το παρακολούθησες, φαντάζομαι, εκεί στην.
1: Κάτι διάβασα σήμερα το πρωί, γιατί είναι από την αμαρτία μου το τελευταίο καιρό όσο είμαι εδώ πέρα. Δεν έχω τόσο σταθερό ίντερνετ και δεν την πέφτω. Αλλά αφού τη διάβασα, επισκέφτηκαν τα μέρη που καήκανε και κάνανε. Αλλά είδες λοιπόν πως αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι, με συγχωρείς λίγο και ισοδυναμία και προσπαθούσα, έψαξα να βρω τι γίνεται. Λέει ότι διάβαζω ότι κάηκαν περίπου 560 γήπεδα ποδοσφαίρου και έκανα εγώ τις πράξεις για να δω αυτά τα 560 γήπεδα.
1: Μετά είχαμε την Ελλάδα,
0: Ναι, δηλαδή. Ναι, καλά, τα δικά τους γήπεδα εκεί είναι διαφορετικά τώρα. Αλλά όταν στη Γερμανία.
1: 4-5 γήπεδα και τη γήπεδα.
0: Ναι, αλλά οι Γερμανοί που το μετράνε σε εκτάρια. Όταν καταστραφούν 400 εκτάρια δάσους στη Γερμανία, είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό για τους Γερμανούς, γιατί δεν είχαν μεγάλες δασικές πυρκαγιές, δεν είναι παλιότερα. Και θέλω να ρωτήσω, συγγνώμη Γιάννη, και κάτι έλεγε χθες θερμοκρασία. Στην Ελλάδα κόντεψε 48 και κάτι βαθμούς είχε φτάσει θερμοκρασία και 47 και 46. Κοίτα τα χρόνια, γιατί δεν είχαμε φωτιές. Είχαμε ελάχιστες φωτιές. Αφού όλα τα. Λένε, ας πούμε, ότι λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας. Ωραία. Είχαμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ό,τι είχαμε φέτος και πέρσι και πρόπερσι πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν είχαμε εκείνες τις φωτιές πριν μια 20ετία, μια 30ετία και τόσες πολλές μαζεμένες. Και δεν κάπνιζε το δάσος από τρεις διαφορετικές μεριές συγχρόνως.
1: Είδες λοιπόν, αυτή την ερώτηση έχω και εγώ, όπως και πολλοί κόσμος έχει την ίδια ερώτηση, και να ρωτήσετε και λέει, κάτσε ρε άδερφε, αυτοί μας έχουν πρίξει με την κλιματολογική αλλαγή. Από ό,τι άκουσα χθες ότι ήταν, που είπες ότι από το 1920 που κάνανε τις μετρήσεις, ακόμα και εκείνη την εποχή υπήρχαν καταστάσεις θερμοκρασίας γύρω στους 47-48 βαθμούς. Τότε γιατί δηλαδή δεν υπήρχε καταστροφή και ξαφνικά τώρα έχετε καταστροφεί και η συντέλεια του κόσμου? Ναι. Όχι, Απόστολε, δεν είναι έτσι, γιατί άμα κοιτάξεις και άμα διαβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις εφημερίδες και περιοδικά, θα δεις ότι αυτή την εποχή η Σαχάρα αρχίζει σιγά σιγά και πρασινίζει. Τι σημαίνει? Σημαίνει γενικά ότι η φύση, το σύστημα, το οικολογικό σύστημα και από όλα αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και αλλάζουν πάλι. Υπάρχουν οι περιόδες της σκηρασίας και υπάρχουν οι περιόδες των παγετώνων.
0: Να σου πω κάτι, πας τώρα και στην Εύβοια παραδείγματος χάρη. Δηλαδή στα Καμένα πριν από δύο χρόνια, από ό,τι ήταν δύο χρόνια. Όχι, δεν είναι. Πρασίνισε ο τόπος. Σχεδόν είναι όλα ένα πράσινο.
1: Ναι, η γη από μόνη της, θέλω να πω. Όμως...
0: Μα αναπληρώνεται. Αναπληρώνει η ίδια η φύση. Έτσι, το Καμένο, το Χαμένο.
1: Και δουλειά
0: και
1: που ήταν να κάνω.
0: Πόσες φωτιές είχαμε και προηγούμενα χρόνια και είδαμε ότι πάλι πρασίνισε ο τόπος. Άγιος τόπος θα μου πεις.
1: Πρασίνισε, Απόστολε, αλλά και εκείνα και τα περίεργα δέντρα που έχουν κάτι φουρφούρια μπροστά και γυρίζουν και εκείνα τα δέντρα πώς φύτωσαν αμέσως.
0: Ναι.
1: Γέμισε η Βέβη από εκείνα τα περίεργα δέντρα που έχουν τέχει μπροστά κάτι έλικες και γυρίζουν συνέχεια.
0: Ναι, γύρισε και η ανθρωπότητα γύρισε και σε περίεργες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν διάβασες εκείνο το που έγινε στη Θέουτα. Ταφή 18 μεταναστών έλεγε η είδηση, χωρίς αναγνώριση, έτσι, στα σύνορα με το Μαρόκο. Χωρίς αναγνώριση, δηλαδή δεν ξέρουν ποιοι είναι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα είχαν να πάνε τους χαρακτηριστικά, δεν πήγε να τους αναζητήσει κανείς. Δηλαδή, πού έφτασε η ανθρωπότητα, πού έχει φτάσει η ανθρωπότητα?
1: Καλά, παίζονται χοντρά πολιτικά παιχνίδια, Απόστολε, τα οποία εμείς οι μικροί δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε ποτέ, γιατί υπάρχουν φοβερά και τρομερά συμφέροντα από πίσω. Αυτή η εξέγερση τάχα που έγινε και περάσανε 60.000 άνθρωποι από το Μαρόκο απέναντι στην Ισπανία. Εάν κάτσεις και το καλοσκεφτείς, δεν είναι έτσι στα καλά καθήμενα του σηκώθηκε των αλλωνών ξερικών να περάσουμε απέναντι να πάμε στην Ισπανία. Κάποιος από πίσω τα υποκινεί όλα αυτά, πώς το λέει, και υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Βέβαια αρχίζουν στην Ευρώπη και ιδίως στις μεσαίες και βόρειες χώρες πλέον ο κόσμος να ξυπνάει και βλέπεις ότι και η Πολωνία και άλλες χώρες αρχίζουν και βάζουν περιορισμούς στους λαθρομετανάστες και όλα αυτά, γιατί βλέπω ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Μακάρι να μπορέσουν να ξυπνήσουν και οι δικοί μας και ο Άδωνης να βγάλει τα γυαλιά και να βάλει λίγο το μυαλό του να βλέψει αν έχει τίποτα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Εδώ σε καλοκαιρική που λες, Απόστολη, έχουμε και το άλλο το φαινόμενο με τους Βαλκάνιους. Δεν βλέπεις να κυκλοφορά Ευρωπαίος.
0: Δεν ακούς ελληνικά, ελληνικά.
1: Ναι, παλιά θυμάσαι ότι ήταν γεμάτοι δρόμοι από γερμανικά, ολλανδικά,
0: αυστριακά, ελβετικά.
1: Μπράβο. Ναι, όλη η κεντρική Ευρώπη ήταν Πορτογάλοι, Ολλανδοί, τα πάντα.
0: Τότε που δεν είχαμε καλούς δρόμους.
1: Έτσι.
0: Τώρα που έχουμε δρόμους.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δεν έρχονται.
1: Τώρα
0: δεν,
1: έχουμε...
0: δεν έρχονται. Είναι η πολιτική τέτοια, είναι η τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί?
1: Γιατί
0: είναι συμφέροντα... η Τουρκία η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να κόψει έτσι το μεγάλο τουριστικό κύμα από τους ξένους ιδιαίτερα και όχι από τους Έλληνες, που 50% μόνο Έλληνες κάνουν διακοπές φέτος, να κόψει αυτό το κύμα η Τουρκία με όλα αυτά τα οποία κάνει στο Αιγαίο και του τουριστικού, της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδος, γιατί έτσι συνηθίσαμε εμείς να λέμε. Και επειδή περιγιάνει και λαθρομετανάστες, να πω και κάτι άλλο. Διάβαζα την είδηση από ειδησιογραφικά πρακτορία για το θύμα της επίδεσης με σπαθή σε ένα λύκειο της ειδικής πόλης. Τάδε, δεν θυμάμαι την πόλη. Και τραυματίστηκαν τρία άτομα κτλ. Πουθενά δεν έλεγε αν ο δράστης ήταν ημεδαπός, πώς το λένε, ή αλλοδαπός. Πουθενά.
1: Μα υπάρχει συγκεκριμένη κριτή εντολή, Απόστολε, και συγκεκριμένη το
0: μόνο για ημεδαπούς ότι... θα μιλάμε σε χώρες της Ευρώπης. Δεν θα μιλάμε για τους αλλοδαπούς.
1: Να μην αναφέρουν την εθνικότητα του δράστη.
0: Είναι εξάλλου πού να ξέρουν το όνομά του. Μπορεί να έχει 10 ονόματα ο άνθρωπος, 3 διαβατήρια και 10 ταυτότητες.
1: Εντολέψει ότι αποφεύγουν να πούνε ακόμα και το όνομα.
0: Μπορεί
1: γιατί
0: να ήταν και στο όνομα. Εντάξει, αλλά πες μας τι ήταν, ρε παιδί μου, να ξέρουν.
1: Α, μπράβο,
0: γιατί δεν μας λες? Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Κοίταξε, μπορεί να ήταν Σουηδός ή Γερμανός, αλλά το όνομά του ήταν Αμπντουλάχ Γιουλιέρ και κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι αποκλείται να είναι αυθεντικός Γερμανός ή Σουηδός ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν είναι ούτε Γένσεν, ούτε Μένσεν, ούτε τίποτα. Όταν ακούς το όνομά του, αμέσως καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν από την Αφρική ή από την Ασία. Γι' αυτό λοιπόν ούτε και το όνομα δεν αναφέρουν, απλώς μόνο λένε ο δράστης. Ή ο τάδε έκανε αυτό, έκανε εκείνο, ξέρω εγώ, και είχαμε τάδε θύματα. Γι' αυτό βλέπεις, γιατί ο κόσμος άρχισε να ξεσηκώνεται εναντίον των ξένων, να σου το πω έτσι. Γιατί οι ίδιοι οι ξένοι το δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα μαζί με τους πολιτικούς και ο κόσμος σιγά σιγά πλέον έχει χάσει την ησυχία του, δεν νιώθει ασφάλεια πουθενά από το
0: Σε καμία χώρα.
1: Σε καμία χώρα, έτσι ακριβώς. Γιατί ο κόσμος σιγά σιγά αποφεύγει συγκεντρώσεις και όλα αυτά, γιατί Και εσύ το είπες, το ή κάπου άλλο το διάβαζα, ξέρω εγώ. Λέει, άμα ακούς, λέει, Χριστέ μου, ξέρω εγώ, κάνει το σταυρό. Και άμα ακούς, από τον, ναι. Αν μπράβο, ψάχνει να βρει καταφύγιο. Οπότε είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα.
0: Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν πρέπει, δεν το λέω για την πλάκα. Έτσι. Έλεγα λοιπόν χθες, αν θυμάμαι καλά, αν ακούσεις δόξα τω Θεώ, να κάνεις το σταυρό σου.
1: Μπράβο.
0: Αν ακούσεις Αλλάχου Άκμπαρ, να τρέξεις να κρυφτείς.
1: Ακριβώς είναι.
0: Ξέρω, δηλαδή, είπα κάποιο ψέμα.
1: Όχι, όχι. Τι λες, πώς το λες. Ψέμα. Αυτό το νομίζω το έχω πει εδώ και αρκετό
0: έτοιμη
1: καιρό.
0: Για όλα, έτοιμοι για όλα πρέπει να είμαστε, Γιάννη.
1: Ότι ο Γερμανός αποφεύγει συγκεντρώσεις, πανηγύρια, γιορτές και τέτοια, γιατί πλέον έχει το φόβο να μην του επιτηθεί κανένας με κανένα χαντζάρι, τίποτα, βόμβες, το ένα το άλλο. Και αν πας στη Γερμανία, θέλεις ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι συναθλήσεις και όλα αυτά προστατεύονται από την αστυνομία με αυτά τα μπετόν που είναι και τα τάγκς που βάζουν από εδώ και από εκεί, για να μην μπορούν να περνάνε αυτοκίνητα μέσα στις εκδηλώσεις αυτές και κάνουν καταστροφή.
0: Πού φτάσαμε, πού κατάντησε η Ευρώπη. Δυστυχώς. Και μάλιστα αργότερα θα συζητήσω και ένα άλλο θέμα. Ενδεχομένως θα είναι και ο Γιώργος Λαζαρίδης λίγο μετά τις 9 εδώ. Αυτό το θέμα τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι μικρό. Είναι ότι πλέον οι Μαροκινοί, έτσι, είναι μεγάλο αυτό το παιχνίδι. Ζητάνε κυριαρχία θέωτας και με λίγια, έτσι.
1: Χοντρό, γι' αυτό σου λέω ότι είναι
0: το παιχνίδι παίχτηκε διαφορετικά. Κάποιοι βάλαν τους, ας πούμε, τώρα θα μου πεις είναι σωστό που είναι η Ισπανία από την άλλη πλευρά. Πέραν αυτού όμως, πέραν αυτού, ωραία, θα δημιουργηθεί καινούριο θέμα. Και βλέπω δεν είναι. Πολλές κυβερνήσεις θα φύγουν. Έτσι, πολλοί πρωθυπουργοί θα αλλάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα την ώρα που ξαναβγήκε ο Μακρόν και είπε: θα δώσουμε πυραυλικά συστήματα αναχέτησης στην Ουκρανία. Δηλαδή, εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή, σε ένα χαμένο πόλεμο.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Και είναι αυτό το κακό, όπως σου λέω, ότι είναι κολλημένοι εκεί σε ένα πόλεμο που έχει χαθεί από τις πρώτες μέρες που φαινόταν ότι δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ η Ουκρανία, αλλά επιμένουν τόσο πολύ, ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. Ο λαός ευρωπαϊκός έχει γονατίσει από όλα αυτά, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή στο φινάλι την πληρώνει, δεν πληρώνει ο πολιτικός, ο πολιτικός οικονομάει.
0: Και ακούς κάτι τρελά πράγματα, γίνεται μια συνομιλία έστω και τηλεφωνική, ωραία, και λέει ότι ο Ζελένσκι, ξέρω εγώ, μίλησε 2 ώρες με τον Μακρόν.
1: Με τον Τάδε, ναι.
0: Ούτε οι συμπεθέρες δεν μιλάνε 2 ώρες, τι λέγανε αυτοί 2 ώρες. Συγγνώμη, τι λέγανε.
1: Έλατε,
0: τα ραντάρ της κοινής γνώμης δεν συζητάνε τόσες ώρες.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Η φοβερό αυτό. 2 ώρες, τι λέγατε, μας δουλεύετε. Τι λέγατε 2 ώρες. Από το τηλέφωνο. Τρελαθούμε στο τέλος. Οι ειδήσεις είναι αυτές που μας περνάνε. Τι να καθίσουμε να διαβάσουμε και τι να δούμε, όταν η πραγματικότητα είναι πίσω από την κουρτίνα και δεν είναι μπροστά. Έτσι δεν είναι.
1: Και το κρύβουν οι επιμελώσεις για να μην μπορέσουν να πάρουμε χαπάρι τι ακριβώς σχεδιάζουν και τι θέλουν να φτιάξουν. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα που σου λέει. Δυστυχώς, είπαμε, είμαστε πολύ μικροί, πολλά πράγματα δεν τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά την πληρώνουμε την νίκη πάνω και εμείς στο φινάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να την πληρώσουν αυτοί, εμείς θα την πληρώσουμε. Αυτοί, εκείνο που μπορεί να πάθουν είναι να τους μην ξαναψηφίσουμε, αλλά το κόμμα και το σύστημα θα τους βάλει πάλι σε τυποτακέρειες θέσεις, θα πάρουν πάλι αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας, θα κονομάνε γιατί θα έχουν και κάτι μισθούς να κοντρούς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί του συστήματος δεν πάει κανένας τους χαμένος. Εκείνοι που την πληρώνουν την ύφη είσαι εσύ και εγώ, οι μικροί, οι οποίοι παλεύουμε κάθε μέρα για τον άρτον ημών των υπήρξεων και για τον περοκάματο, όπως το λέει. Δυστυχώς έτσι είναι.
0: Γιάννη, πόσο κάνει εκεί η βενζίνη στην Χαλκιδική?
1: Έχει περάσει, Απόστολε, εδώ και πολύ καιρό το διευρουλάκι.
0: Και εδώ τώρα σήμερα είδα 2,045 είδα σήμερα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα? Μου θυμίζει την εποχή που κυριαρχούσε το πράσινο κύμα στην Γερμανία, όπως λέμε, η πράσινη, για να το πω πιο τέτοιο. Που ακόμα είχαμε το Μάρκο σαν νόμισμα.
0: Μα λες οι πράσινοι στη Γερμανία, γιατί εδώ άκουσαν κάποιοι πράσινοι και να τρίχασαν ήδη, έτσι, να ξέρεις.
1: Καλά, εντάξει. Όπου ακούς πράσινους και τρέχει να προσέχεις, γιατί αυτή είναι η προοδευτική και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε, ξέρω εγώ.
0: Όχι, για διαφορετικούς πράσινους λέω, εσύ, και δεν κατάλαβες εδώ, τους παλιούς.
1: Για αυτούς λέω, και τους πράσινους και τους καινούριους και τους παλιούς είναι όλοι τους άσχης, τέλος πάντων. Κατάλαβες. Εγώ ξέρω ότι το πράσινο είναι πράσινο και το πράσινο άλογο είναι πράσινο άλογο. Τι λύση, δεν υπάρχει διαφορά.
0: Είδες πράσινο.
1: Τότε λέγανε ακόμα, από όσο λέω, όταν είχαν πρωτοβγεί, ότι θέλουν να φτάσουν τη βενζίνη στα 5 μάρκα.
0: Α, με συγχωρείς να πω λίγο τώρα κάτι εδώ για να μην το ξεχάσω και θα σε αφήσω να συνεχίσεις. Αυτό που λέμε για την ενέργεια, επειδή δεν υπάρχει πολύ νερό πλέον και σε ποτάμια και σε λίμνες και τα λοιπά και τα λοιπά στην Ευρώπη, η Ουγγαρία λέει θα προχωρήσει, επειδή τώρα πλέον δεν, θα υπάρχει πρόβλημα με την πυρηνική ενέργεια, έτσι δεν είναι? Οπότε λέει προχωράει σε κατασκευή υποθαλάσσιου φράγματος για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Υποθαλάσσιου φράγματος η Ουγγαρία. Σε άλλες μορφές ενέργειας πηγαίνουν. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί ο κόσμος ψάχνει να βρει κάτι να μπορέσει από αυτή την κρίση που υπάρχει, και ιδίως η Ουγγαρία, η οποία δεν έχει ούτε θάλασσα ούτε τίποτα ή κάτι άλλο, και είναι, ας το πούμε έτσι, αναγκαστικά μέσα. Εντάξει, και εκεί, αλλά και αν προσέξεις, και ο Δούναβης σε πολλά σημεία έχει λίγο νερό, όπως και ο Ράιν στη Γερμανία. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ιδίως το καλοκαίρι, ότι η στάθμη των νερών πέφτει και πολλά από τα μόπλα δεν μπορούν να μετακινήσουν, γιατί από παλιά ακόμη πολύ εμπόριο ήταν με τα ποταμόπλια.
0: Ελαττώνουν το φορτίο, λέει. Ελαττώνουν το φορτίο για να μην κουμπίσει στον πάτο.
1: Πόσο βαθύ να είναι ένα ποτάμι, Αποστολάντη, και το έχουν σκάψει το περισσότερο και το φτιάξαν λίγο πιο βαθύ. Αλλά πάλι όμως δεν μπορείς να κάνεις να φτάσεις στο βάθος της θάλασσας, οπότε έχουν ένα συγκεκριμένο ύψος. Οπότε όλα αυτά μειώνουν το φορτίο. Αν μειώσουν το φορτίο, πόσο θα βάλεις μετά όπως να βγάλει, ξέρω εγώ, τα έξοδα του. Αναγκαστικά πάλι θα αυξηθεί η τιμή του φορτίου. Οπότε ποιος την πληρώνει, πάλι εσύ και εγώ την πληρώνουμε. Ναι. Άστα, είναι ένας φαύλος κύκλος, το οποίο τελικά μπορώ να πω ότι δεν βλέπω να υπάρχει καλυτέρευση. Και έπειτα και το άλλο. Το άκουσε και μόνο να το έχει διαβάσει. Λες ότι έχει έλλειψη νερού. Υπάρχει έλλειψη νερού, αλλά στη Σαχάρα ανακαλύψαν ολόκληρο ωκεανό κατά από την άμμο. Και σε πολλά σημεία πλέον αυτό το νερό αρχίζει και βγαίνει πάνω, δημιουργούνται οάσεις και τέτοιες καταστάσεις. Ήδη η Αφρική και η Σαχάρα αρχίζει και παίρνει μια πράσινη όψη. Αν τη ζεις τις δορυφορικές εικόνες που υπάρχουν και συγκρίνεις τις φωτογραφίες αυτές με τις προ 10-20-30 χρόνια, βλέπεις μια πολύ μεγάλη διαφορά, μια πράσινη ζώνη στην Αφρική. Μήπως λοιπόν αρχίζουμε και έχουμε πραγματικά μια αλλαγή στο κλίμα, αλλά προς την άλλη κατέβηση από αυτοί που θέλουν να μας ψήσουν αυτοί και να μας πούνε. Απόστολε, εγώ πιστεύω ότι γίνεται ένα χοντρό παραμύθι και παιχνίδι, χοντρό παιχνίδι, και με το παραμύθι που μας παρουσιάζει με το κλίμα, με την κλιματική αλλαγή, για να οικονομάνε πάρα πολύ. Και δεν μας έχουν πασάρει.
0: Και από την άλλη, άμα κανείς διαβάζει σχετικά, επειδή διαβάζω κάθε μέρα για τις πυρκαγιές στην Ευρώπη κλπ, βλέπω ότι στην Γαλλία περίπου 500 άτομα έχουν συλληφθεί. Έχουν συλληφθεί για πυρκαγιές. Από αυτά τα άτομα, το 70% είναι ύποπτοι για σκόπιμη έναρξη πυρκαγιών, και μάλιστα αναφέρθηκαν και ανήλικοι. Μάλιστα, ένας 15χρονος συνελήφθη, έβαλε φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό και σκοτώθηκαν δύο πυροσβέστες, κάηκαν τον Ιούλιο. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνεται μόδα, βάζουμε φωτιά. Και όταν μας βγάζουν αυτόν τον χάρτη συνέχεια, ότι ας μην βγάλουν αυτόν τον χάρτη, ποια περιοχή κινδυνεύει. Ας πάρει η πολιτεία τα κατάλληλα μέτρα, έτσι δεν είναι? Ας το γνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές, να μην το γνωρίζει κανείς άλλος. Κανείς να μην το γνωρίζει. Να μην βγάζουν αυτόν τον χάρτη που μπορεί ενδεχομένως να έχουμε πυρκαγιά. Γιατί κάποιοι πυρομανείς το εκμεταλλεύονται. Ναι, γιατί ο κόσμος έχει χαζέψει γενικά.
1: Έχει και τέτοιες γενικά.
0: Γιατί το βγάζει. Αυτόν τον χάρτη, αυτός ο χάρτης ας κυκλοφορεί μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Τι μας τον δείχνουν, για να καλύψουν την ώρα στις ειδήσεις? Για ποιο λόγο? Δεν ξέρουμε ότι πρέπει να προσέχουμε. Ηλίθιοι είμαστε?
1: Να δίνουν άλλοθες στα σφάλματά του και στα λάδια του και στην ανυπαρξία του, από το λέει. Δυστυχώς αυτό είναι, γιατί αν φέτος είχαμε αυτά τα τεράστια ρωσικά αεροπλάνα, τα οποία πέρανε, πώς δεν ξέρω πόσους τόνους πέρανε μέσα στο νερό, αυτές οι πυρκαγιές τουλάχιστον οι μισές θα είχαν ξεπερδέψει νωρίς.
0: Ναι,
1: τώρα με το ελικόπτερο, με ένα κουβαδάκι, εσύ που το κουβαλάς στο χέρι δεξιά και αριστερά, τι να ζήσει με ένα κουβαδάκι, μας δουλεύουν.
0: Είδες ένα σύστημα το οποίο υπήρχε, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ήταν, που άλλος είχε κουρνούς ακόμα και πάνω στη σκεπή του σπιτιού του, και αν ήταν ανάψει φωτιά από 15 μεριές, έτρεχε το νερό γύρω-γύρω από το σπίτι.
1: Είδες λοιπόν ότι υπάρχουν
0: υπάρχουν. Κάποιοι δεν θέλουν αυτούς τους τρόπους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν τους θέλουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν τους αρέσει.
1: Γιατί είναι άλλο τα συμφέροντα. Και τώρα αναρωτιέμαι εγώ και ο καθένας μας, ότι αυτοί οι άνθρωποι που δουλέψαν μια ζωή, φτιάξαν ένα σπίτι, ένα σπιτάκι μέσα στο δάσος, δεν έχει σημασία που είναι. Πήρε φωτιά και κάηκε. αυτοί με τι κουράγιο και πού θα βρουν και τα χρήματα για να ξαναφτιάξουν το σπιτικό της Αποστολή. Γιατί αν περιμένεις από το Μητσοτάκι με τα 1-2 χιλιάρια που θα τους δώσει, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για παγωτό για να δροσιστούν το καλοκαίρι, γιατί χάσαν και το σπίτι, χάσαν και το air condition, χάσαν τα πάντα. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατεστραμμένοι. Άνθρωποι που παλεύαν μια ζωή. Και παλιά ξέρω εγώ όταν είχαμε και μεροκάματα, είχαμε και δουλειές, κάτι έβαζε στην άκρη αδερφέ. Τώρα παλεύεις για να μπορέσεις να βγάλεις το μήνα από τις 15 του μηνός και μετά.
0: Έτσι είναι. Αθανάσιος Κυρκώστας, ευλογημένη Κυριακή σε όλους τους απανταχού ελληνόψυχους. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο Βασίλειος Αδαμίδης από το Λονδίνο. Απόστολε, καλημέρα από το δροσερό Λονδίνο. Καλημέρα σε όλους τους απόδημους Έλληνες. Καλή εκπομπή. Ο κύριος. Καλημέρα, κύριε Αλεξιάδη. Να καλημερίσουμε τον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καλή εκπομπή από Αγία Τριάδα, ο Γιώργος ο Τραγάκης που από τη Ρουμανία στην Αγία Τριάδα, εκεί μας ακούει τώρα τελευταία.
1: Θα ξαναπάει πρέπει
0: να πάμε να τον βρούμε κιόλας, θα συναντηθούμε κάποια στιγμή. Ο Μιχάλης ο Μαύρος από τη Θεσσαλονίκη, Άνω Πόλη, φωτογραφία μου στέλνει και σήμερα, έτσι, όπως κάνει συνήθως. Ο Τάσος ο Καρλίτο, 12 μίλια είναι η αιτία πολέμου, το γνωστό κάζους μπέλι, τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσαν και η γαλάζια πατρίδα δεν είναι αιτία πολέμου. Σωστό, δεν είναι αιτία πολέμου. Ο Γιώργος ο Νεράντζης, καλημέρα. Αν δεν έχει αέριδες ευκαιρία και για ψάρεμα, αυτά να τα πει στο Γιάννη. Πάμε δυνατά, την καλημέρα μου. Είχε αέρα χθες.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει λαγοκέφαλους εκεί στην Χαλκιδική.
1: Μπορώ να σου πω ότι υπήρχαν και κάποιες τιμές οι οποίες δεν είχε μόνο δεν είχε αέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τσιμπούσαν και τα ψάρια, ξέρεις. Γιατί άμα έχει λίγο κυματισμό είναι καλύτερα. Άμα δεν έχει καθόλου, είναι και η ζέστα, ξέρω, βαράει στο κεφάλι και στα ψάρια φέρνει και δεν τσιμπάνε όλες τις ώρες. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Μου στέλνει εδώ τώρα κάτι ο φίλος μου. Δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό. Πρέπει να το μεγεθύνω, πρέπει να το τοποθετήσω αλλού για ένα έγγραφο. Μου στέλνει, εντάξει, το κοιτάξω το από την άλλη φορά. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα. Έτσι, και μου λέει ότι τι λέει εδώ. 8 Μαρτίου 1975, ο τότε η ΕΘΑ Ευάγγελος Αβέροφ, αυτό είναι το χαρτί. Αποκαλύπτει θρασίτητα και με τον πλέον επίσημο τρόπο τη συνενοχή των πολιτικών τη μεταπολίτευση για την ιονιδική συμμορία στη σφαγή τη Κύπρου. Με την υπαριθμό ΤΑΔΕ απόφαση, αναστέλει την έναρξη ποινική δίωξη κατά απάντων των στρατιωτικών υπευθύνων τη Κυπριακή τραγωδία, επικαλούμενο δύναται να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους. Ο Σύλλογος Βετεράνοι Κύπρου, 1974, τέλη του 2008, ετούνται την κατάργηση για να πάρουν την απάντηση του Υπουργείου και μάλιστα με υπογραφή. Σου στέλνω σχετικό έγγραφο. Άλλη μια καμπή αυτή της Κυπριακής τραγωδίας.
1: Τελικά υπάρχει στην πολιτική μας, στους πολιτικούς μας, μια τουρκοφοβία, ρε Απόστολε. Τι να πω, δηλαδή, όπου και να κοιτάξει εδώ και πολλά χρόνια και πολλοί. Όλοι οι δικοί μας κάνουν υπό. Δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος να βαρέσει το χέρι στο τραπέζι και να του στρίξει λίγο τα δόντια, γιατί. Και αυτοί δεν είναι αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν τάχα μου οι Τουρκοί μεγάλοι. Να τους ρίξει μια σφαλιάρα όπως την είχαν φάει και από τους Κούρδους και από τους άλλους. Όπως το Ισραήλ τους έχει λιανίσει τώρα τελευταία με τα αεροπλάνα τους πέρα και στη βάση που είχαν κοντά στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Διότι για να τους κάνεις, να δεις τι καλά που θα κάτσουν μετά κάτω και
0: να κάνουν. Για να τελειώσουμε σε ένα λεπτό, Κάπτεν Κώστας από Ιερά Μετέωρα. Έτσι, καλημέρα, Απόστολε και Γιώχαν. Έτσι έγραψε. Προχθές πήγα να ανάψω ένα κεράκι στην Ελάτη για τον αείμνηστο καπετάνικο και τα οστά. Ήταν όλα μαζί, χωρίς ατομικά και καμία φωτό. Θα μας εξαφανίζουν χανόμεθα. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του. Υγεία πάνω απ' όλα. Και ο Τάσος Σεκιούρ, Κίνα, ισόβια στον ιδρυτή της Evergrande. Καλά το διαβάζω. Η
1: Evergrande.
0: Υπήρξε ο πλουσιότερος άνθρωπος στη χώρα. Μάλιστα. Ναι, αυτό το είχα παρακολουθήσει. Το είχα παρακολουθήσει και εγώ. Εκεί υπάρχουν δικαστήρια. Εκεί δεν είναι τα πράγματα όπως είναι στην Ελλάδα. Έτσι, ο πλουσιότερος άνθρωπος στη χώρα. Καταδικάστηκε σε ισόβια. Μάλιστα. Θα κοιτάξουμε και αυτό λίγο αργότερα, καλέ μου φίλε Τάσο, επειδή μιλάμε και εδώ στην εκπομπή για δικαιοσύνη. Και ο φίλος μου ο Νίκος από την Κοζάνη. Μια καλημέρα και σε μένα και σε σένα, Γιάννη.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Καλή ψαριά και σήμερα.
1: Υγεία να έχουμε. Αμήν. Υγεία.
0: Υγεία και καλή ψαριά και σήμερα.
1: Σήμερα δεν το βλέπω, αύριο μεθαύριο ίσως. Μία μέρα να πάμε, μία να μην πάμε. Να προλαβαίνουμε τρώματα που βγάζουμε.
0: Σήμερα βγαίνουν οι γοργόνες, μην πεις μέσα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σήμερα Κυριακή μπαίνουν οι γοργόνες. Άστα λιθρινιά και τις λιθρινιές.
1: Είχε τέτοιο. Τώρα τελευταία έχουν εμφανιστεί και δελφίνια εδώ και στο Θερμαϊκό και σε εμάς τον κόλπο εδώ.
0: Πάντοτε εσύ υπήρχαν δελφίνια.
1: Κοντάρες στα 2-3 μέτρα ήταν. Φοβερό, ωραίο ζώο όμως. κλασικό, ξέρω εγώ.
0: Έρχονται πιο κοντά, θα συμμετάσχουν από ό,τι μαθαίνω, θα έρθουν εδώ στα εγγένεια του μετρό στη Μίκρα, δίπλα.
1: Α, μπράβο, είναι κάτι τέτοιο, άκουσα. Μπράβο, ναι. Να χειροκροτήσουν τον.
0: Να συγχαρούν τον κύριο Πρωθυπουργό, να συγχαρούν τον κύριο Ταχιάο που το έργο επιτέλους θα ολοκληρωθεί.
1: Τόση χαρά έχουμε πάρει εμείς οι άνθρωποι. Τα ζώα να μην πάρουν και αυτή μια μικρή χαρά.
0: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη Καφανέλη.
1: Καλημέρα, μα πώς το λέτε. Καλή Κυριακή εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Για επαναλαμβάνω, εγώ και καλή ψαριά όταν πας για ψάρεμα. Και κράτα κανένα στην κατάπτυξη, θα σου έρθει ο Δημήτρης από την Καβάλα, να ξέρεις.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ στο Μετρόπολης 95,5 είμαστε. Μέχρι τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί, λόγω της άδειας του κυρίου Παπαζαφυρίου. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ, θα είναι κανονικά στην εκπομπή του μετά τις 9. Οπότε και σήμερα ξεκινήσαμε 7, θα τελειώσουμε 11 και στην γραμμή την τηλεφωνική έχουμε τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή τον νομικό από την Κατερίνη, για να επισέλθουμε και σε άλλα θέματα της ειδησιογραφίας της ημέρας, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ πλούσια. Αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Βενιαμίν Καρακουστάνογλου, που δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε και με τον Βενιαμίν πολλή ώρα χθες, και μετά θα έχουμε και Γιώργο Λαζαρίδη, η γεωπολιτική και τα ελληνοτουρκικά στο προσκήνιο και τη σημερινή μέρα. Γιατί, Δημήτρη, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, είναι θέματα τα οποία, όπως φαίνεται, θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, γιατί η Ελλάδα θα πάρει και αυτή τα δικά της μέτρα στο Αιγαίο, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα καταρχάς. Αμήν και πότε?
0: Το περιμένουμε.
1: Σε αυτό το τελευταίο που είπες.
0: Το περιμένουμε, γιατί ανακοινώσεις υπάρχουν. Μακάρι να γίνουν και ενέργειες.
1: Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι τα 12 μίλια. Φτιάξτε το και να δούμε, κύριοι της κυβέρνησης, και να δούμε τις αντιδράσεις του Ερντογάν. Τώρα είναι ευκαιρία. Τώρα που υπάρχει και η φαγωμάρα με το Ισραήλ, είναι ό,τι πρέπει να βγάλουν αυτήν την ανακοίνωση. Μάλιστα. Είναι ό,τι πρέπει. Ορίμασε ο καιρός. Η ανεδοτικότητα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή πίσω όλα τα δεκαετίες τώρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν βρέθηκε κανένας, όπως είπες και πριν, όπως είπε ο Γιάννης, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Μια φορά έγινε το 87 με το σεισμικ και ήταν και το τελευταίο.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και λίγο προεκλογικά, ας το πούμε, έτσι δεν είναι, και θα απασχολήσουν και τα κόμματα τώρα, έτσι, τώρα που ήρθε, που λέμε, το αυγό, έτσι, στον πισινό, γιατί τώρα θα γίνουν εκλογές και πρέπει τα ποσοστά να είναι τέτοια ώστε κάποιοι όχι απλώς να πάρουν ένα ορισμένο ποσοστό, αλλά εκλέξουν και κάποιους βουλευτές οι οποίοι θα παίξουν κάποιο σημαντικό ρόλο, θα παίξει ο αριθμός τους στο τι ακριβώς από εδώ και πέρα θα γίνεται σε μια χώρα που δεν θα έχει πλειοψηφία ενδεχομένως στη Βουλή ένα κόμμα. Και έρχονται τώρα στην επικαιρότητα οι πάρα πολλές αλήθειες για τη σχέση Φαντς, για βρώμικα δικηγορικά γραφεία, για κόκκινα δάνεια, για ελληνικές τράπεζες, και διαβάζω ότι είναι τρεις εταιρείες η διαχείριση και έχουν αποκομίσει χρέη, κέρδη με συγχωρείς, 670 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις εταιρείες διαχείρισης, κέρδη 670 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διαχειρίζονται αυτή την ώρα που μιλάμε 78 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Φρέ. Τι κάνουν τα κόμματα? Τι κάνει το κράτος? Τι γίνεται με τις εταιρείες φαντάσματα από άλλες χώρες? Τι γίνεται με τα νομικά γραφεία στην Ελλάδα? Τι γίνεται με τις τράπεζες? Πόση βρώμικη δουλειά υπάρχει από πίσω? Για πες μας, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Απόστολε, πίσω από αυτές τις εταιρείες διαχείρισης γνωρίζει κανένας? Αν γνωρίζουν, να μας πούν ποια είναι η μετοχική σύνδεση αυτών των εταιριών σε πρόσωπα, δηλαδή για να βγουν στη φόρα ποιοι κερδίζουν αυτά τα εκατομμύρια που ανέφερες πριν, γιατί είναι μια πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, και όσο για τα δικηγορικά γραφεία, λυπάμαι πολύ, γιατί έχουν πάρει και σε μένα στο γραφείο για πελάτες με κόκκινα δάνεια, γιατί είχαν δώσει το τηλέφωνο του γραφείου, και μιλάνε με τόσο απαξιωτικό τρόπο για τον πολίτη που δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του, και μιλάνε, παρακαλώ, κάποιοι πάλι, λοιπόν, στα γραφεία, αυτές οι εντολές εκτελούν σε δικηγορικά γραφεία. Δηλαδή, λες και έχουν απέναντι το μεγαλύτερο απατεώνα του κόσμου. Λοιπόν, και μιλάμε για τους ανθρώπους με τέτοιο απαξιωτικό τρόπο. Πραγματικά είναι να ξεκινάς από την επαρχία και να πας σε εκείνο το γραφείο και να τη πιάσεις αυτή τη σουρλουλού με το μαλλί, από το μαλλί, γιατί άλλον τρόπο δεν καταλαβαίνουν. Αφού η άλλη, ξέρεις τι είπε?
0: Για
1: κάποια στιγμή κάποιος έβρισε μια υπάλληλο και του είπε, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Και λέει, τι θα πάθω? Και του σπάσε τα τηλέφωνα στο κινητό, 10 φορές τον έπαιρνε τηλέφωνο να του σπάσει τα νεύρα. Και έπαιρνε από κινητό το οποίο δεν μπορούσε να επαναφέρει την κλίση πίσω. Δηλαδή δεν μπορούσε να ξαναπάρει. Καταλαβαίνεις τώρα
0: γιατί οι τράπεζες.
1: Για τις περιφορές σου μιλάω τώρα.
0: Ναι, αλλά οι τράπεζες από την μια μεριά το βλέπουν λίγο, πώς θα το πω, διπλωματικά. Δηλαδή δεν τα βάζεις με την τράπεζες. Οι τράπεζες σου λέει, εγώ δεν τα έβαλα με την κοινωνία. Τα κόκκινα δάνεια τα έχουν τα φαντς. Τα απρόσωπα φαντς. Έτσι. Τα πρόσωπα φαντς που έχουν διευθύνσεις μπορεί να έχουν στη Μάλτα, μπορεί να έχουν στην Ιρλανδία και εγώ δεν ξέρω πού αλλού.
1: Έχουν εδώ και στην Αθήνα σε κάποια πατάρια πάνω, έχουν καμιά τριανταριά υπαλλήλους. πρώην υπαλλήλους της Τραπεζών που βγήκαν με εφελουσία έξοδο, ξέρω τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Είπαν και τους πήραν εκεί πέρα και κάναν τον μπαμπούλα στο Κοσμάκι κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται. Έχουν πρόσωπα, υπάρχουν εκπρόσωποι, μπορεί να μην είναι οι μέτοχοι, οι απευθείας κερδοσκόποι, αλλά είναι υπάλληλοι που τους πληρώνουν καλά από ό,τι μαθαίνω, λοιπόν, για να κάνουμε αυτή τη βρώμικη δουλειά. Πληρώνονται καλά, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ωραία, και τι κάνει η πολιτεία, δηλαδή αγοράζει ένα φαντς ένα δάνειο που κάνει 100.000 ευρώ, το αγοράζει 10.000 ευρώ.
1: Ναι,
0: και ο δανειολήπτης, άμα δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει 11.000 για να ξοφλήσει.
1: Η πολιτεία της έδωσε.
0: Τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει το κράτος, τι κάνει το Υπουργείο, τι παραμύθια κάθονται και μας λένε στην τηλεόραση. Δεν μπορούν να πάρουν. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για απάτη, μιλάμε και για κομπίνα σε πολλές των περιπτώσεων. Έτσι δεν είναι, το λένε οι αριθμοί. Το λένε οι αριθμοί. Το λένε καθημερινά. Το κράτος τι κάνει για αυτό το θέμα.
1: Μα ψήφισε νόμος υπέρ το ΦΑΝΣ, τι κάνει.
0: Αυτό κάνει.
1: Ο Πάγος δύο χρόνια και τώρα έβγαλε απόφαση 9 μέρες για τη λειτουργία του ΦΑΝΣ. Ξέχασες.
0: Mm.
1: Καλά που βγήκε και μια απόφαση στο, τώρα τελευταία δηλαδή, με βάση της απόφασης του πρωτοδικείου των Ιωαννίνων για το θέμα των τόκων.
0: Mm.
1: Μια αυτή άστραψε και έφυξε. Και κάποιες παλαιότερες αποφάσεις με τον νόμο Κατσέλη που ήταν πάρα πολύ καλές, βοηθητικές δηλαδή. Πάλι ήταν βοηθητικές στο να αποπληρώνουν τα δάνειά τους οι άνθρωποι. Όχι ότι έχαναν τα φάντα, να τους κόψεις τον τόκο ή να του κουρέψεις ελάχιστα το δάνειο. Δεν σημαίνει ότι τα φάντα χάνουν, γιατί το δάνειο εκεί που έγινε το κούρεμα αφορούσε πανωτόκια που κεφαλαιοποιήθηκαν και έγινε το κεφάλαιο από 30.000%. Λοιπόν, πάλι δεν χάνουν τα φάντα. Ποτέ δεν χάνουν τα φάντα. Πώς το λέω. Αυτά τα εκατομμύρια που ανέφερες πριν, τα είδα και εγώ δημοσιευμένα, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Δεσκούπων, ποιο κράτος τώρα είναι δυνατόν, δηλαδή ειλικρινά σκέφτομαι και λέω αξίζει τον κόπο να συζητάμε έστω και στο ραδιόφωνο τέτοια πράγματα για το κράτος, για τα φαν. Τελείως έχουν καθιερωθεί τα φαν, είναι οι δυνάστες των δανειοληπτών. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Το κράτος δεν προστατεύει τίποτε. Αν δεν ψηφίσει έναν νόμο που να βάλει σε καλούπι τη λειτουργία αυτών των φαν, θα ζούμε καθημερινά αυτά και τώρα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Χαμπάρι δεν παίρνουν οι δανειολήπτες πότε βγαίνει στο σφυρί το ακίνητό τους. Χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να παρακολουθούν αυτά τα site τα περίεργα με τους πληστηριασμούς. Ποιος έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό.
0: Ναι,
1: βάζουν δικηγόρους και λογιστές να παρακολουθούν αυτά τα πράγματα. Κάποιοι υποψήφοι να πληστηριάσουν τα κινητά τους που είναι και ήδη κατησχημένα.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή τώρα ανέφερες για κάποια πατάρια τα οποία. Αυτά τα πατάρια τι είναι, είναι δικηγορικά γραφεία που είναι φαντς, το παίζουν φαντς, συνεργάζονται με φαντς.
1: Τα δικηγορικά γραφεία έχουν ονοματεπώνυμο. Όταν παίρνουν,
0: ναι,
1: λένε, παίρνουμε από το δικηγορικό γραφείο, τάδε έχουμε να λάβει το δάνειο.
0: Είμαστε τους σίγουροι ότι λένε την αλήθεια.
1: Αλήθεια,
0: θα το ψάξουμε γιατί να το βρούμε αν είναι ο κύριος Ανάγνωστόπουλος, παραδείγματος χάρη.
1: Έγινε το επεισόδιο με ένα πελάτη, το ψάξα εγώ, πήρα σαν δικηγόρος του πελάτη.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Έχουν συμβάσεις με τα φαν. Τα φαν τι είναι, αυτοί συγκεντρώνουν τα δάνεια και από εκεί πέρα δίνουν, ορίζουν οι σπράκτορες. Και δυστυχώς οι σπράκτορες είναι μεγάλα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών. Δηλαδή έχουν καταντήσει τα δικηγορικά γραφεία.
0: Μόνο Αθηνών δεν γραφεία. Έχει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχουν άλλα γραφεία. Στη Αγιάννενα.
1: Δεν έπεισε την αντίληψη μου. Αλήθεια, ότι υπάρχει.
0: Όλα Αθήνα δηλαδή. Όλα είναι από την Αθήνα.
1: Ναι, δικηγορικό γραφείο
0: που να κάνει. Να είναι και λίγο μακριά.
1: Όχι, δεν άκουσα και από κανέναν συνάδελφο βασικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο προσωπική αντίληψη να έχω.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα και από κανέναν συνάδελφο. Αθήνα, εγώ γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε μέρα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό το θέμα νομίζω ότι προσβάλλει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Την προσβάλλει στην κυριολεξία. Να αγοράζει το χρέος ο άλλος 10 και 15%. Ωραία, και εσύ να μην έχεις δικαίωμα να τα αγοράσεις στο 20% για να ξεπληρώσεις.
1: Ποιος ασχολείται, ποιος πολιτικός ασχολείται με αυτά, ρε Απόστολε. Είπες πριν ότι κοιτάνε τα ποσοστά τους και τον αριθμό των βουλευτών που θα εκλέξουν.
0: Αυτό.
1: Και τι ρόλο παίζει,
0: γιατί
1: δηλαδή,
0: πολλά ονόματα θα λείψουν από τις εκλογές
1: της Ελλάδας. Εκτός από την προσωπική τους κατοχύρωση, την καρεκλίτσα τους, οι βουλευτές, τι άλλο θα κάνουν, άντε και εκλεγούν δηλαδή. Θα πάνε κόντρα στον αρχηγό τους, στον κάθε αρχηγό. Αφού οι βουλευτές πλέον είναι εκτελεστικά όργανα, δυστυχώς, στη Βουλή, οι βουλευτές ψηφίζουν. Μπαίνει και κομματική πειθαρχία. Πού ακούστηκε αυτό? Αν δεν πειθαρχήσει κομματικά, ο βουλευτής που από το Σύνταγμα έχει άλλο ρόλο, παρακαλώ, δεν είναι ο ρόλος του να υπακούει το κόμμα και να ψηφίζει, άλλα να έχει στο νου, άλλα να επιδιώκει, άλλα να επιθυμεί και τελικά να πειθαρχεί. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που κάποιοι επιθυμούν άλλες αποφάσεις να πάρουν. Δυστυχώς όμως σέρνονται από πίσω σε ένα άρμα ενός πρωθυπουργικού κράτους, έτσι, προεδρικού στα κόμματα, όλα τα κόμματα κάνουν κουμάντο οι πρόεδροι, εν πωλής, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια κάποια δημοκρατικά που παίρνουν και αποφάσεις συλλογικές, αλλά είναι λίγα αυτά.
0: Ναι, πάμε λίγο στην οικονομία να πούμε ότι η Ευρώπη μπαίνει σε ένα, θα μπει σε ένα φθινόπωρο χειμώνα, αν θέλεις, πάρα πολύ δύσκολο λόγω της οικονομίας και η ελληνική επίσης έχει πάρα πολλά προβλήματα, αυτό το γνωρίζουμε. Ο πληθωρισμός ήταν 2% στόχος στην Ευρωζώνη, είναι 2,9. Έχουμε ένα ενεργειακό κόστος το οποίο συνεχώς αυξάνεται και δεν ξέρω αν έχουμε και ένα πληθωριστικό κύμα το οποίο
1: θα έχουμε.
0: Θα έχουμε.
1: Αν συνεχίσει η ενέργεια να πληρώνεται και να είναι τόσο ακριβή, αν συνεχίσει η βενζίνη να είναι πάνω από 2 ευρώ και το πετρέλαιο παρακαλώ κίνησης έχει ξεπεράσει και τη βενζίνη, έτσι. Και ψάχνονται, λέει, να δώσουμε επιδότηση 10 λεπτά. Τι λες, ρε Λεβέντη μου, τι είναι 10 λεπτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μείωσε το φόρο, το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μείωσε το ΦΠΑ στο πετρέλαιο. Να δεις πως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όχι να πηγαίνουν.
0: Μα θα συγκεντρώσεις και εσύ περισσότερα χρήματα. Αν όχι τα ίδια, θα συγκεντρώσεις περισσότερα. Όπως και να έχει το ζήτημα και θα σε έχει και λίγο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο κόσμος.

0: θα βρούμε τα λεφτά, θα αρχίσουμε να ξαναδανειζόμαστε πάλι.
1: Ποια βιομηχανία ρε Απόστολε, υπάρχει βιομηχανία και στην Ελλάδα έχει τώρα κανένα δύο δεκαετίες, υπάρχει από την κρίση ιδιαίτερα και μετά, υπάρχει μια μικρή αποβιομηχανοποίηση, γιατί λέω μικρή, γιατί μικρές επιχειρήσεις υπήρχαν, δεν είναι μεγάλες βιομηχανίες, δεν υπήρχαν. Δεν υπάρχουν επενδύσεις, βλέπεις επενδύσεις, εγώ το μόνο που έχω δει να πούμε επενδύσεις στην Ελλάδα, έτσι τα τελευταία χρόνια είναι στη Βόρεια Ελλάδα από το Σαββίδι. Ναι. Το λέω και το πιστεύω.
0: Και από, ωραία, και, την άλλη, και από την άλλη πλευρά, και από την άλλη πλευρά τώρα για να είμαστε λίγο λογικοί. Ωραία. Λέει η κυβέρνηση ότι θα αυξήσει λίγο τους μισθούς, έστω το 27-28, ενδεχομένως να δώσει εκείνο το 500-500, 13ο και 14ο που είχε κοπεί, έστω και αναδρομικά. Τι να σε κάνουν όλα αυτά, όταν έχουμε τόσες τεράστιες δαπάνες μόνο αμυντικές, όταν πρέπει να επενδύσουμε πλέον στην ασφάλεια της χώρας, όχι μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια. Όταν θα πρέπει να στηρίξουμε τον ίδιο τον πολίτη ο οποίος στην νεοφτώχεια πρωτεύει σχεδόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ευίωνο το μέλλον και δεν μπορεί κάποιος να μας πείσει ότι αύριο το πρωί όλα ξαφνικά το 27 ή το 28 θα είναι ωραία και καλά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, Απόστολ, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση για μένα. Έχουμε ξεφύγει από εκείνο το ξεφτιλίκι που υπήρχε πριν λίγα χρόνια. Δηλαδή, για να δώσει ένα διαφορετικό ΦΠΑ στα νησιά, θυμάσαι, έγινε πόλεμος, ερχόταν η Τρόικα, εκείνη εκπρόσωπη μια την Πολωνία που ήταν μια γκόμενα ωραία. Λοιπόν, ερχόταν εδώ, το έπαιζε εξουσία μια απλή υπάλληλο, το έπαιζε εξουσία στους υπουργούς και διέτασε και κάναν παζάρια για το ΦΠΑ. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η μνημονιακή δέσμευση. Αν η οικονομία πάει καλά, έχει τη δυνατότητα να κάνει ανακατανομή του κρατικού εισοδήματος στους πολίτες αυτούς που το έχουν ανάγκη. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης πια. Εντάξει, να μην ξεφύγεις από τα δημοσιονομικά μέτρα που υπάρχουν λόγω των εκκρεμωτήτων και των οφειλών που έχουμε προς την Τρόικα από τα προηγούμενη μνημόνια, αλλά όταν όμως περισσεύουν, κάνει σωστή κατανομή. Δεν μπορεί αυτά που περισσεύουν, που τα δίνει ο ελληνικός λαός με τη φορολογία και με την ακρίβεια και με όλο αυτό το κακό συναπάτημα, να τα μεταφέρεις από τους πολλούς και να τα κάνεις κέρδη των ολίγων, των 10 οικογενειών σε όλη την Ελλάδα. Το έχει πάρει χαμπάρι και μια γριούλα γράμματι σε ένα απομακρυσμένο χωριό έχει καταλάβει ότι το χρήμα της πάει εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν μπόρεσαν να μας πείσουν, για να πάμε κάπου αλλού να προλαβαίνουμε, να μας πείσουν για τις δημοσκοπήσεις, οι δημοσκόποι, οι γνωστές εταιρείες, έρχονται τώρα κρυφές δημοσκοπήσεις. Και διάβαζα κάπου ότι, και μπορείς λίγο εσύ έτσι να μου το εξηγήσεις, ο Τσίπρας κλειδώνει 20%. Για εξήγησέ μου λίγο αυτό το γεγονός.
1: Όταν δεν υπάρχει απόδειξη για αυτές τις φήμες, γιατί ο καθένας μπορεί να γράψει ότι έκαναν κρυφές δημοσκοπήσεις. Να διαρρεύσει δηλαδή και να δημοσιοποιηθεί και να λέει έχω 20-25%. Εγώ δεν δίνω βάση, για μένα η μοναδική δημοσκόπηση είναι η ψήφος του ελληνικού λαού. Πάντα είχα αυτή την άποψη.
0: Ναι.
1: Πάντα την είχα.
0: Ο φόβος ότι μπορεί να γίνει νοθεία μέσω επιστολικής ψήφου ισχύει?
1: Υπάρχει ο φόβος. Αυτή την περίοδο, τώρα που μιλάμε, βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα ένα πρώτο μου ξαδερφάκι που γεννήθηκε και ζει στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Είναι εδώ τώρα. Είναι 45 χρονών, 47 πόσο είναι. Λοιπόν, και έχει έρθει στην Ελλάδα 10 φορές. Έχει τόση αγάπη για την πατρίδα, αλλά για την Ελλάδα, αλλά και για τους συγγενείς, που συνέχεια το παιδί έρχεται εδώ πέρα. Μια οικογένεια, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι μου έλεγε την επιστολική ψήφο, γιατί το συζητούσαμε προχθές. Έλεγε λοιπόν ότι έτσι που θα γίνει η επιστολική ψήφο, ο ίδιος το έλεγε. Εγώ που ζω στη Μελβούρνη, εγώ έχω και μια σχέση με την πατρίδα, έρχομαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πατήσει 20 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι με την επιστολική ψήφο, έτσι, και να μην γίνει νοθεία, θα κρίνουν σωστά για αυτά που ζούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Απόστολε, εγώ έχω για αυτή την επιστολική ψήφο προσωπικά, είχα πάντα τις αμφιβολίες μου, γιατί θα σου πω και το άλλο, δηλαδή το φέρνω ως αντιστάθμισμα, ως παράγον, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να ζω στην Καλαμάτα, έτσι, και να ψηφίζω στις αίρες για τα προβλήματα της πόλης στο Σερό, για δημοτικές εκλογές. Αυτού του είδους τους ψήφους εγώ τους θεωρώ ότι αλλοιώνουν την πραγματική βούληση των λαών, δηλαδή του ντόπιου πληθυσμού στις αίρες, του ντόπιου πληθυσμού της Ελλάδος, όταν κρίνεται από μετανάστες στις παλιάς μόρφες. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος που λένε ότι υπάρχουν και νεομετανάστες της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίοι γνωρίζουν και τα προβλήματα της Ελλάδος, δεν έχουν αποκοπεί εντελώς και αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάποτε, θυμάσαι, ερχόταν τα πούλμαν της χαράς και της

0: συνήγησε από κοντινούς προορισμούς και φέραν μετανάστες να ψηφίσουν. Ή τα αεροπλάνα. Προτιμότερο έτσι παρά την επιστολική ψήφου.
1: Και βάφανε και ανάλογα το χρώμα του κόμματος, σαν βάφανε και τα λεωφορεία, έτσι.
0: Ναι, βάφανε και τα
1: λεωφορεία. Άλλο μπλε, άλλο πράσινο.
0: Βέβαια ήταν μικρός ο αριθμός, δεν ήταν τόσο μεγάλος. Τώρα θα υπάρχουν χιλιάδες ψηφοφόροι.
1: Αλλά κάνανε μεγάλο θόρυβο.
0: Ναι, βεβαίως, ερχόταν και κάνανε με τις σημαίες, τότε υπήρχε η σημαιούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έδινε και έπαιρνε να πούμε ποιος θα δημιουργήσει περισσότερη φασαρία για να εισπράττει ο κόσμος μια εντύπωση διαφορετική για τη δυναμική των κομμάτων. Αυτό γινόταν.
1: 90 χρόνια δεν θα έχουμε, έτσι. Έχουμε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. 90 χρόνια. Δημήτρη, 90 χρόνια. 90 δεν είναι, τόσο είναι.
0: Περίπου το. Είναι τόσο.
1: 90.
0: Λοιπόν, και τι θα γίνει δηλαδή.
1: Πακέτο ελαφρύσεων. Δηλαδή, τι πακέτο ελαφρύσεων.
0: Θα γράψω, θα ηχογραφώ τις υποσχέσεις των πολιτικών. Πραγματικά.
1: Και τις ημερομηνίες.
0: Για να μην τις ξεχνάω.
1: Και τις ημερομηνίες.
0: Ναι,
1: θα πραγματοποιηθούν,
0: ναι.
1: Δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα
0: έχω το γενιτό μου Απόστολε επίτηδες. Για να έχω να λέω δηλαδή αυτά που είπαν, τι από αυτά θα κάνουν όποιος θα είναι κυβέρνηση.
1: Τόσα χρόνια, τόσοι πρωθυπουργοί, έτσι, τόσες εξαγγελίες, τόσοι υπουργοί, τόσες εξαγγελίες, τόσες εκθέσεις. Τι ακριβώς έγινε.
0: Δεν ευελπιστώ.
1: Τι ακριβώς έγινε.
0: Ότι θα γίνει κάτι από αυτά που θα υποσχεθούν. Λοιπόν, μπορεί κάποιοι να γίνουν και ας μην τα έχουν υποσχεθεί.
1: Το καπελώνουν δηλαδή στη συνέχεια.
0: Πώς?
1: Το λένε και μετά καπελώνεται.
0: Τι καπελώνεται, ρε, πώς
1: το λένε. Το καπελώνουν. Άμα αυτό το οποίο υπόσχονται δεν το πραγματοποιούν, δεν είναι ένα καπέλωμα των λόγων. Και τον έργο.
0: Το τάξιμο δεν βλάπτει.
1: Ναι.
0: Το δόσιμο βλάπτει.
1: Το δόσιμο.
0: Άμα θα μου τάξουν εμένα μετά το 27 κάποιες παροχές, παράδειγμα η κυβέρνηση έχει ξαναβγεί και δεν το κάνει, τι έγινε. Ο κόσμος ξεχνάει εύκολα, δυστυχώς, Απόστολε. Ξεχνάει εύκολα και τα καλά που είχε σε ορισμένες κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, λοιπόν, και τα άσχημα.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Και πάντα περιμένει κάτι τι να ακούσει από τα χείλη των πολιτικών, μια έτσι ηλιαχτίδα φωτός σε μια χαραμάδα.
1: Ωραία,
0: 50 είναι και αυτό το πείδωμα, 50 ευρώ, κάτι είναι και αυτά.
1: Δημήτρη, συγγνώμη δηλαδή, αλλά για να πάρει ο πολίτης, για να γεμίσει η τσέπη του, πρέπει να έχει πρωτογενή πλεονάσματα αρκετά. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει δηλαδή η κοινωνία να γίνει μερισματούχα σε αυτά τα ποσοστά. Σωστά. Άρα πρέπει να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: πρέπει να αποπληρωθεί το δημόσιο χρέος.
0: Ποιος έχουμε το πληρώνει το δημόσιο χρέος?
1: Ποιος το πληρώνει?
0: Ο λαός.
1: Ο λαός.
0: Ο λαός. Από πού το πληρώνει?
1: Δεν μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Δεν ξέρω, ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα.
1: Τι συμπεράσματα βγάζει?
0: Τρώει παραμύθι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όλο το διάστημα συζητάνε, καταλαβαίνουν, δείχνουν ότι ξέρουν τι τους γίνεται, αλλά στο τέλος τους πάνε μια μπάλα σανό, έτσι. Και το τρώνε αμάσιτη και πάνε ψηφίζουν αυτά που θέλουν κάποιοι.
1: Μα ακούμε για δημοσιονομική απόδοση της οικονομίας. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι έτσι. Γιατί οι τσέπες αδειάζουν συνέχεια? Αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Μια οικονομία που στηρίζεται στο να παίρνει και να φορολογεί το λαό, χωρίς να έχει πρωτογενή τομέα παραγωγικό, χωρίς να δημιουργήσει δευτερογενή τομέα παραγωγικό, χωρίς να δημιουργήσει βιομηχανίες, βιοτεχνίες όπως κάποτε υπήρχαν, δεν έχει μέλλον, Απόστολε.
1: Ναι.
0: Η εισρωή χρημάτων, παράδειγμα από τον τουρισμό, είναι ένα σεβαστό ποσό και ξεγελά έτσι όχι τον πολίτη, το κράτος, τον πολίτη, τη διεθνή οικονομία, ότι κάτι πάει καλά στην Ελλάδα με τα έσοδα. Τα έσοδα είναι έσοδα, δεν είναι όμως έσοδα από παραγωγή. Δεν είναι έσοδα που θα είναι για πάντα, έτσι, λόγω μιας δομής της ελληνικής οικονομίας διαφορετικής, που πρέπει να στηθεί από την αρχή, έτσι όπως καταντήσαμε, και ειδικά μετά την κρίση, αν δεν και μπει ένας προγραμματισμός. Είναι κάτι δύσκολο που θέλει χρόνια, αλλά ξεκίνησε το.
1: Ναι.
0: Κύριε κυβερνώντα την Ελλάδα, όποιος και είσαι, ξεκίνησε το, άλλαξε τη δομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Παραγωγή. Αν δεν υπάρχει αυτό, Απόστολε, δυστυχώς δεν θα παράγουμε ούτε κουμπιά.
1: Και όχι πρωτογενή τομέα Μέρκουσορ.
0: Εννοείται, ξεκινάμε πάντα από τον πρωτογενή τομέα, τον δικό μας. Αν δεν στηριχθεί, είμαστε καταδικασμένοι, το ξέρουμε, είμαστε επαρχιακοί πόλοι, ζούμε, από κρατικές οικογένειες προερχόμαστε και ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ήρωες αυτούς τους ανθρώπους που βλέπω που βασκίζουν κάθε μέρα μέσα στον ήλιο, μέσα στη ζέστη, λοιπόν, να κρατήσουν όρθιες τις γεωργικές εντός εισαγωγικών επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να επιβιώνουν αυτοί και τα παιδιά τους. Εγώ τους θεωρώ ήρωες και κάποιοι που τα βάζουν με τους αγρότες μάλλον δεν ξέρουν τα προβλήματα του αγρότη καθόλου ή αν τα ξέρουν, ξέρουν ελάχιστα.
1: Σωστά. Για, επειδή διάβαζα τώρα και θέλω λίγο να μου πεις και εσύ εδώ τη γνώμη σου, πώς είναι δυνατόν, χτυπάει και καμπάνα από την εκκλησία, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Ποια εκκλησία είναι εκεί?
0: Αγία Παρασκευή.
1: Η Αγία Παρασκευή, μεγάλη χάρη της. Έχουμε ασημώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αγία Παρασκευή την εικόνα στην Κοζάνη πάνω στο λόφο. Και η συγχωρημένη μάνα μου όταν πήγαινα στην Κοζάνη, συνέχεια με πήγαινε εκεί, πηγαίναμε στην Αγία Παρασκευή και τσανάβαμε ένα κεράκι. Έτσι να σου πω και μια μικρή προσωπική ιστορία. Έλεγα για το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται, διάβαζε ότι θα ανέλθει 136 και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον ποσοστό, του ΑΕΠ. Και θα υποχωρήσει κάτω από το. Ναι. Ναι, γιατί αυτό θέλω να πω εδώ. Πόσα είναι τα χρήματα που σου λέει ότι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω 133.
1: Σε λέει τι είναι αυτό το 100. Κανείς δεν καταλαβαίνει.
0: Κάθομαι το ψάχνω.
1: Αυτά τα δεις λοιπόν το 136 κόμμα κάτι. Το 2019 μας υπόσχονται ότι θα γίνει αυτό 120%. Πώς υπόσχονται τι θα γίνει το 2019? Πού ξέρουν τι θα προκύψει ενδιάμεσα? Πώς βγάζουν τέτοια συμπεράσματα?
0: Δεν πρέπει να γίνεται τέτοιο προϋπολογισμό, γιατί υπάρχουν και πραγματικοί αστάθμοι που παράγονται στη διεθνή οικονομία που επηρεάζουν εν πωλής, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι. Και δεν είναι, άμα εγώ δεν έχω την δυνατότητα το ιδιωτικό χρέος να το αποπληρώσω προς το κράτος, λοιπόν, δεν θα έχει και το κράτος να αποπληρώσει τμήμα του δημοσίου χρέους. Έτσι είναι. Αυτά πάνε πακέτο. Λοιπόν, αν η οικονομία είναι γενικώς πεσμένη, αυτά τα νούμερα που υπολογίζουν είναι σαν. Ας μην τα υπολογίζουν καθόλου.
1: Είναι προεκλογικά νούμερα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Νούμερα εντυπωσιασμού.
1: Ναι, 136 και κάτι σου λέω, άλλος θα γίνει 120% του ΕΠ. Εντάξει, ας κάνουμε μονή κάνα 1,5 χρόνο ακόμα και όλα θα πάνε καλύτερα. Έτσι δεν είναι?
0: Πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι και οι κυβερνώντες αλλά και εμείς οι πολίτες να μην τα χαφτούμε αυτά.
1: Σε λίγο και το μικρό καλαθάκι και αυτό τρίπιο θα είναι κατά εκεί που πηγαίνουμε. Και αν υπάρχει μικρό καλάθι σε μερικά χρόνια.
0: Ή το καλάθι του Πρωθυπουργού, γιατί τελευταία ακούω στις ειδήσεις ονοματίζουν τις υποσχέσεις που θα δώσει ο Πρωθυπουργός καλάθι του Πρωθυπουργού.
1: Το καλάθι του λαού. Το καλαθάκι του λαού. Το μόνο καλάθι που δεν έχει τρύπες είναι η συνείδηση κάποιων εκ του λαού, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν μάλλον τι γίνεται.
0: Καλάθι του Πρωθυπουργού.
1: Το καλάθι του Πρωθυπουργού. Το καλάθι του Πρωθυπουργού, ναι, αυτό το οποίο ανακοινώθηκε τελευταία και το άκουσα και εγώ στις ειδήσεις. Καλάθι του Πρωθυπουργού.
0: Είναι δυνατόν καλάθι του Πρωθυπουργού. Τι να σου κάνει ένα καλαθάκι, τι να πρωτοπάρει μέσα.
1: Ναι. Τέλος
0: πάντων. Εκτός αν έχουν σκοπό να δώσουν αποφάγια.
1: Πολλές φορές οι ωραίες λέξεις κρύβουν άσχημα μυστικά από πίσω.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Για Δημήτρη Καλαϊτζή, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να
1: καλημερίσω τον φίλο μου τον Δημήτρη στην Κατερίνη το νομικό μας και να πάμε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο και γεωπολιτική με τον καθηγητή μας τον Βενιαμίν τον Καρακοστάνογλου.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ είμαστε, στην Μακεδονία, στην πραγματική Μακεδονία, στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσά της, στη Θεσσαλονίκη. Στο Μετρόπολης 95,5. Με μια υπέροχη μέρα, με θερμοκρασία το μεσημέρι που είπαμε θα φτάσει 36-37 βαθμούς Κελσίου άγνωστον. Με τα μπάνια να συνεχίζονται, ιδίως με αυτό το πήγαινε έλα των Ελλήνων, που να επαναλάβω το 50% δεν πήγε διακοπές φέτος. Γεωπολιτικά γεγονότα, ελληνοτουρκικά, όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο σήμερα, ιδιαίτερα θα μας επηρεάσουν αύριο με αυτήν την τροπή που έχουν πάρει οι πόλεμοι. Που γίνονται στη γειτονιά μας λίγο παραπάνω και λίγο παρακάτω. Να καλημερίσω τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου και σήμερα διεθνολόγο, μόνιμο λέκτορα νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, χθες δεν καταφέραμε, δεν προλάβαμε, αγαπητέ Βενιαμίν, να πούμε σχεδόν τίποτε.
1: Είναι καταιγιστική η πορεία των εξελίξεων και στα εθνικά θέματα αλλά και διεθνώς, και πραγματικά τι να πρωτοπρολάβει κανείς να πει σε μισή ώρα.
0: Και δεν είναι μόνο...
1: Θα τα πούμε σήμερα.
0: Θα τα πούμε σήμερα, θα πούμε αρκετά πράγματα και θα πούμε μάλιστα... έχουμε ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί τελικά. Είναι αυτή η μυστική σύσκεψη που έγινε στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου για την Τουρκία, και το Ισραήλ ετοιμάζεται πλέον, ενδεχομένως να το έχει κάνει και η Τουρκία αυτό, γιατί μετέφερε από ό,τι είδα... προς τα σύνορα με τη Συρία ιδιαίτερα υψηλό στρατιωτικό εξοπλισμό. Ετοιμάζεται, λέει ο Νετανιάχου, ετοιμάζεται η Τουρκία ενδεχομένως και για μια σύραξη με το Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό για μας?
1: Λοιπόν, αυτό πάνω απ' όλα σημαίνει ότι η Τουρκία προσπαθεί και με συγκεκριμένες ενέργειες να προετοιμάσει και να επιβάλλει τον νέο της ρόλο, τον νέο Οθωμανικό. Ο Ερντογάν έχει πει επανειλημμένα ότι αν δεν επεκταθούμε θα συρρυκνωθούμε, και φυσικά θα κάνει τα πάντα για να επεκταθεί. Η επέκταση ήδη ξεκίνησε και με αμερικανική βοήθεια δυστυχώς στην Συρία, η οποία αυτήν την ώρα ελέγχεται από δυνάμεις που παλιότερα ήταν αντίθετες στον τότε πρόεδρο τον Άσαντ, αλλά ήταν δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους, το οποίο είχε κάποια περίοδο καταλάβει ή ήλεγχε τα μεγαλύτερα τμήματα του Ιράκ και της Συρίας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Αλ-Σαραά, ο οποίος από Κελεμπία έβαλε κουστούμι, ελέγχει με τις ευλογίες δυστυχώς και της Δύσεως ή πάντως των Ηνωμένων Πολιτειών, σε απόλυτη συμπαιγνία και πρωταγωνιστικό ρόλο με την Τουρκία, ελέγχει την κυβέρνηση της Συρίας. Είναι ο πρόεδρος της Συρίας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά παίζουν και υπακούν σε ό,τι τους πει η Τουρκία. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Το Ισραήλ που έχει κοινά σύνορα στα βόρειά του, στα υψώματα του Γκολάν, με την Συρία, δεν πρόκειται να το επιτρέψει αυτό, και καθώς μια μεγάλη αεροπορική βάση εξοπλίστηκε και φτιάχτηκε για να υποδεχθεί αεροπορία, μα η Συρία δεν έχει αεροπορία, άρα η αεροπορία είναι η τουρκική αεροπορία. Οι Ισραηλινοί δεν χτύπησαν, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, τουρκικό στρατιωτικό προσωπικό το οποίο υπήρχε εκεί, αλλά προληπτικά κατέστρεψαν το νέο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης και κτίρια τα οποία και άλλες υποδομές θα εξυπηρετούσαν αυτήν την νέα βάση. Και είπανε ότι αν συνεχίσετε, εμείς θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε και να τα καταστρέφουμε.
0: Οπότε έχουν χαράξει.
1: Το δεύτερο, αγαπητέ μου, και τελειώνω, είναι η Ελλάδα θα πρέπει, ναι, να συνεργαστεί στενά, όσο στενότερα γίνεται, με το Ισραήλ, χωρίς να συμμετέχουμε σε όποιες επιθετικές ή αντιτρομοκρατικές ουσιαστικά επιχειρήσεις γίνονται ή θα γίνουν στη Γάζα ή στον Νότιο Λίβανο, αλλά στην Ισραηλινή προσπάθεια να συγκρατηθεί ο ιμπεριαλισμός, ο επεκτατισμός της Τουρκίας, η Ελλάδα που έχει ταυτόσιμα συμφέροντα με το Ισραήλ και την Δύση, η Δύση απλώς σήμερα με τη μορφή των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν καταλαβαίνει ότι η Τουρκία όταν θα αποκτήσει με τη βοήθεια του Πακιστάν, με το οποίο συνέπραξε τώρα και την Σαουδική Αραβία σε αυτό το που το ονόμασαν Μέκα, κάτι σαν μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τότε δεν θα είναι τόσο υπάκουοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα βρεθούμε σε ένα χάος, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακριά και έχουν τα δικά τους πυρηνικά. Δεν πρόκειται να τα υποστούν τα τουρκικά πυρηνικά ή την όποια άλλη επιθετική δράση, έστω με συμβατικά όπλα. Την υφιστάμεθα εμείς στην Κύπρο, στο Αιγαίο, δεν μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τα νομιμότατα συμφέροντά μας, και βέβαια δεν θα έρθουν οι Γάλλοι να βγάλουν το φίδι για μας. Καταλάβατε, αυτοί που έχουν πυρηνικά και οι Γάλλοι, δεν μπορώ να φανταστώ. Γι' αυτό θα πρέπει πριν η Τουρκία ανδρωθεί να τις κόψουν το βήχα, να τις κόψουν τις δυνατότητες, να μην πάρει εξοπλιστικά προγράμματα ισχυρά και δυνατά, όπως τα Eurofighter, που είναι κάτι σαν τα Rafale που πήραμε εμείς, αλλά εμείς πήραμε 20 Rafale, 20-24 πόσα πήραμε. Οι Τούρκοι θα αγοράσουν 100, από ό,τι διαβάζω, από τα Eurofighter, από τους Ευρωπαίους, Άγγλους, Γερμανούς, Γάλλους,
0: από τους συμμάχους μας, δηλαδή, από τους φίλους μας.
1: Από τους φίλους μας, αυτοί οι οποίοι κατά τα ευρωπαϊκά...
0: Από αυτούς που σαν φίλοι ήρθαν τότε, έρχονται και τώρα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να μπλοκάρουμε οτιδήποτε τέτοιο γίνει, πριν γίνει, και δεν θα μπορούν ούτε οι Αμερικάνοι να τους ελέγξουν. Διότι το Πακιστάν έχει πυρηνικά. Το Πακιστάν είναι κολλητό με την Κίνα σε αντιινδική συμμαχία. Λοιπόν, θα πρέπει να, και με τους Ινδούς να συμπράξουμε, αφού η Τουρκία μας απειλεί σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή η διακήρυξη που έγινε και ήταν ό,τι μεγαλύτερο λάθος έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στις 7 Δεκεμβρίου του 2023, την οποία ονόμασε, όταν επισκέφθηκε ο Ερντογάν, ο νεοσουλτάνος στην Αθήνα, ονόμασαν διακήρυξη ειρήνης.
0: Ωραία, συγγνώμη τώρα, έκανε λάθος ή συνέχισε αυτό το οποίο έκανε ο πατέρας του? Γιατί αντρώθηκε και μεγάλωσε μέσα σε μια πολιτική οικογένεια, ναι, την οποία κάποιοι διατηρούν από την Ευρώπη και την Αμερική στην εξουσία. Δεν είναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει όλα αυτά, ή επαναλαμβάνω, είναι αυτή η τακτική? Γιατί τι μας είχε πει ο πατέρας του όταν ήταν πρωθυπουργός? Ότι το Αιγαίο θα μοιραστεί κανονικά. Το μεγαλύτερο μέρος θα το πάρει η Ελλάδα και το μικρότερο θα το πάρει η Τουρκία.
1: Έτσι,
0: αυτή η πολιτική δεν ακολουθείται και σήμερα? Άλλαξε η πολιτική.
1: Ναι.
0: Και όσο δεν αλλάζει η πολιτική της ψήφου του ελληνικού λαού, θα παραμένουν αυτές οι πολιτικές. Γιατί διαμαρτυρόμαστε? Δεν μπορούσα να το καταλάβω.
1: Βλέπω γραμμένο σε ένα άρθρο, και τα άρθρα αυτά κυκλοφορούν, αν είναι, πρόκειται κάποιος να τα διαψεύσει, θα έπρεπε να το έχει κάνει, λέει ότι είναι απόλυτη πιστή εφαρμογή η σημερινή ακινησία της Ελλάδος του δόγματος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρούσε, το θυμάμαι και εγώ αυτό, είχε υποθεί τότε, ότι η υπεράσπιση των 10 ναυτικών μιλίων στον εναέριο χώρο μας είναι ελληνική τρέλα. Και πίστευε, λέει το δημοσίευμα, κοινικά ότι η υφαλοκρηπίδα θα μοιραστεί. Λοιπόν, δεν είναι ελληνική τρέλα όταν η Ελλάδα δικαιούται ως τα 12 μίλια να έχει και στη θάλασσα και στον αέρα χωρική θάλασσα, έχει αλίτιδα ζώνη. Είχε επιλέξει από το 1931 επί Βενιζέλου η πατρίδα μας τα 10 ναυτικά μίλια, τα εφάρμοσε και καθιερώθηκαν ως τοπικό εθιμικό δίκαιο, διότι η Τουρκία δεν αντέδρασε παρά μόνον στη δεκαετία του 70. Έτσι.
0: Να έρθω λίγο σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Πολλά λέγονται και ακούγονται για αυτή την συμμαχία τώρα, την τριμερή Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ. Και επειδή είπατε κι εσείς, και απόλυτο δίκιο έχετε, ότι ξέρετε, κύριε, δεν πρόκειται ο Γάλλος να έρθει να φέρει το πολεμικό ναυτικό του, εάν γίνει μια σύγκρουση Ελλάδος και Τουρκίας, παρά την αμυντική διακήρυξη και τις υπογραφές.
1: Ναι, την υποχρέωση την έχει. Ναι. Το πώς και αν θα εφαρμόσει και σε ποιο βαθμό αυτήν την υποχρέωση.
0: Θα μιλήσει
1: του,
0: και θα πρέπει.
1: Θα το δούμε στην κρίσιμη ώρα.
0: Ωραία. Μάλλον δεν θα το κάνει. Έχουμε λοιπόν σήμερα μία, με το Ισραήλ μία συμμαχία. Και θυμάμαι τέλη Δεκεμβρίου, δεν ήταν που υπογράφηκε εκείνο το κοινό σχέδιο δράσης για το 2026. Μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ για αυτή τη συνεργασία. Μάλιστα. Για κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες κτλ. Τότε λοιπόν. Και αυτό δημοσιεύθηκε και στην Τουρκία και ενδεχομένως αυτό φοβάται από την πλευρά του Ερντογάν, ότι υπάρχει ένα σχέδιο κοινής δύναμης ταχείας αντίδρασης 2.500 στρατιωτών με χερσαία αεροπορικά και ναυτικά μέσα από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Σωστά, 1.000 Έλληνες στρατιωτικοί, 1.000 Ισραηλινοί,
1: 500 δύναμη Κύπροι. Επέμβαση.
0: Αυτό ναι. Τι έγινε αυτό, υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει.
1: Υποθέτω ότι θα ετοιμάζεται.
0: Είναι στα σκαριά, ετοιμάζεται, ναι. Γιατί πέρασε ένας χρόνος περίπου.
1: Αυτό όμως το οποίο έκαναν οι Τούρκοι είναι ότι πολύ πρόσφατα, το τελευταίες 2-3 εβδομάδες, κάνανε μεγάλη πολυεθνική άσκηση στην περιοχή της Σμύρνης με στόχο και σχεδιασμό κατάληψη με αποβατικές ενέργειες των απέναντι ελληνικών νησιών. Γι' αυτό το πράγμα δεν ακούσαμε, τα διαβάζω από έγκριτα κείμενα εδώ που έχω μπροστά μου, και συμμετείχανε και στρατιωτικοί εκπαιδευόμενοι από 32 χώρες. Ακούτε, όλοι αυτοί εθίζονται στην στόχευση ότι απέναντι εκεί τα νησιά του Αιγαίου είναι εχθρός, δεν είναι δικά τους και θα τα διεκδικήσει η Τουρκία και με οποιαδήποτε άλλη ξένη, φαντάζομαι από ισλαμικές χώρες, βοήθεια και στήριξη. Αυτό είναι τεράστιο και δυστυχώς δεν ενημερωνόμαστε για τέτοιου είδους εξελίξεις. Μεγάλη αποβατική άσκηση στο Αιγαίο, η οποία προφανώς θα καθιερωθεί να γίνεται κατέτος.
0: Και είναι και το άλλο
1: 3.000, συγγνώμη, 3.200 Τούρκοι δόκιμοι και 350 στρατιωτικοί φοιτητές από 32 χώρες.
0: Ναι,
1: μεγάλη
0: τώρα
1: άσκηση με επίκεντρο την εκπαίδευση σε σύνθετες επιχειρήσεις και συνθήκες κρίσης.
0: Τώρα οι Τούρκοι προσπαθούν να πείσουν το λαό τους ότι στην Κύπρο θα κρυφθεί το μέλλον της Τουρκίας. Και αυτά μεταδίδουν τα μέσα τους και λένε και επίσημα χείλη τους. Από την άλλη, η ίδια η Τουρκία, επειδή βλέπει ότι ενεργειακά κάτι θα πρέπει να κάνει και αυτή, θέλει να κάνει έναν αγωγό στα κατεχόμενα, ο οποίος σίγουρα είναι παράνομος, και η Κύπρος κατέφυγε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πάρα πολύ καλά έκανε. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα αποφασίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών?
1: Κοιτάξτε, τα Ηνωμένα Έθνη ήδη επί 52 χρόνια αδυνατούν, είναι απρόθυμα και κολυσιεργούν με τις δίθεν μεσολαβήσεις για να βρεθεί μία νόμιμη, κατά το Κυπριακό Σύνταγμα του 1960, όταν έγιναν εξάρτητο κράτος από τους απικιοκράτες Βρετανούς η Κύπρος, καθιερώθηκε και ισχύει. Λοιπόν, τόσα χρόνια μπουχτίσαμε από συναντήσεις απεσταλμένους του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος απέρχεται τώρα τον Δεκέμβριο, τελειώνει η θητεία του. Λοιπόν, όλα αυτά δεν οδήγησαν πουθενά. Δεν οδήγησαν γιατί οι Τούρκοι έπρεπε να συμφωνήσουν και δεν συμφωνούσαν ή ζητούσανε. Αυτό έγινε και με το σχέδιο Κόφι Ανάν το 2004, υπέρμετρες εξουσίες για το νέο κράτος, που ουσιαστικά δεν θα ήταν διζωνικό, δικοινοτικό, θα ήταν δύο ξεχωριστά κράτη. Μετά από ένα σημείο, και πρόσφατα ο Ερντογάν, μετά το δεν θυμάμαι πότε, τα τελευταία χρόνια πάντως, άρχισε να συζητάει μόνον για δύο κράτη, όχι ένα ενιαίο κράτος με μία ενιαία κρατική υπόσταση και μία ηθαγένεια για τους κατοίκους, αλλά δύο κράτη τα οποία θα έχουν μία χαλαρή συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι η κατάληψη μέσω της τότε δικής μας, δικού μας διχασμού δυστυχώς, της Βόρειας Κύπρου στο 37% σχεδόν του εδάφους της θα οριστικοποιηθεί και αναδρομικά θα νομιμοποιηθεί, που ήτανε και με ποικιλία και πληθώρα αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Ανωτάτου Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, ήτανε παράνομη η εισβολή εκείνη, δεν είχαν δικαίωμα τέτοιας εισβολής και τέτοιας αντίδρασης οι Τούρκοι ως μία από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, ή θα έπρεπε να λάβουν κοινή απόφαση οι τρεις, και δεν ελήφθη βέβαια ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Βρετανία καμία απόφαση για στρατιωτική δράση, και θα έπρεπε αυτή η απόφαση να είχε περάσει πάλι από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να νομιμοποιηθεί. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Οι Τούρκοι μπήκανε, ήταν αποτυχημένοι για αρκετές μέρες η προσπάθειά τους να αποβιβαστούν, αλλά όταν τα ελληνικά στρατεύματα έφυγαν και η Εθνοφρουρά και η Ελδίκ ασχολήθηκε να διασώσει το αεροδρόμιο και γίνανε πράξεις ηρωισμού εκεί που δεν τις διδάσκονται οι Έλληνες μαθητές, επιτρέψτε μου, ένας λοχαγός, να πω και το όνομά του, Σταμπουλής Βασίλειος, ήρωας εδώ στην Κασάνδρα, δίπλα μας, ο οποίος κράτησε, ακούστε αγαπητέ μου Απόστολε, 60 ώρες, 3-4 μέρες, με ισορροπία δυνάμεων ανδρών, ήταν 22 προς έναν, ήταν ένας ή και άλλοι συνάδελφοί του, και 22 φορές περισσότεροι επιτιθέμενοι Τούρκοι, και τους κράτησαν, και όταν μετά έφυγαν ανέλαβαν ευτυχώς τα Ηνωμένα Έθνη τον έλεγχο του αεροδρομίου της Λευκωσίας και αποφεύχθηκε μια μεγάλη αποβατική ενέργεια εκεί προσγειώσεις τουρκικών αεροσκαφών. Όλα αυτά δείχνουν ότι και με πολύ λιγότερες δυνάμεις τους Τούρκους θα τους κατατροπώναμε και τότε αν είχαμε ενότητα, δυστυχώς δεν είχαμε, και βέβαια ούτε ένα ρουθούνι τουρκικό άνοιξε ανάμεσα στις 15 Ιουλίου που έγινε το πραξικόπημα και τις 20 Ιουλίου που έγινε η απόβαση. Άρα οι Τούρκοι όλα αυτά, και είναι γνωστά αυτά σε εμάς που τα μελετάμε, από το 1964 είχε συλληφθεί ο Ντεγκτάς, ο τουρκοκύπριος κοινοτικός ηγέτης τότε, να μεταφέρει εισερχόμενος παράνομα στην Κύπρο, και συνελήφθη από κυπριακές αρχές αστυνομία, τα σχέδια τα οποία εφάρμοσαν οι Τούρκοι 10 χρόνια μετά το 1974. Από το 64 10 χρόνια. Δηλαδή ήταν έτοιμοι και δεν χρειαζόταν ούτε πραξικόπημα ούτε τίποτα άλλο, κάποια στιγμή θα το κάνανε. Δυστυχώς τους δόθηκε η αφορμή και δεν έχουν δικαίωμα παρά να σκοθούν να φύγουν οι τουρκικές δυνάμεις άμεσα για να γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μετά, όχι υπό το κράτος του πολέμου. Αυτό είναι το κυπριακό, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι Τούρκοι δεν θα αφήσουν ελεύθερη, ευρωπαϊκή, ανεξάρτητη, έστω διζωνική και δικοινοτική Κύπρο να λειτουργήσει, διότι οι ίδιοι που έχουν διώξει τους περισσότερους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι δεν τους αντέχονται πια και έχουν πάει 200.000 άπικοι παράνομοι, και ήρθανε και άλλες από 200 ως 600.000. Αυτά τα είπε ο κύριος Κολοκασίδης.
0: Και επικίζονται τα σκλαβωμένα, τα κατεχόμενα ακόμη και σήμερα από λαθρέους λαθρομετανάστες και άλλων χωρών, ιδιαίτερα τουρκογενείς.
1: Ακριβώς. Τι να προτοπεί κανείς.
0: Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις με όλα αυτά τα θέματα. Εμείς εξετάζουμε όχι τα σενάρια, αλλά εγώ έρχομαι μέσα στις πραγματικές δηλώσεις και στην εκπομπή μου. Γιατί το λέω αυτό? Από τότε που έγινε αυτή η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ και Κύπρου, βλέπουμε ότι οι Τούρκοι ανησυχούν πάρα πολύ.
1: Έχουν λυσάξει.
0: Ακριβώς, ανησυχούν. Είναι και αυτό που λένε συνέχεια η γαλάζια πατρίδα. Και διάβασα χθες ότι βγήκε ένας ναύαρχος, υπονάβαρχος στην Τουρκία, ο οποίος τι είπε, είπε κάτι το οποίο με έκανε ειλικρινά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι εάν, λέει, και αυτό το απευθύνω και σε όλους αυτούς που λένε ότι όλοι οι λαοί είναι οι ίδιοι και οι Τούρκοι θα είναι φίλοι μας κλπ. Κλπ. Όλοι οι λαοί οι ίδιοι είναι, αλλά άμα θέλουν ηγέτες που δεν έχουν σώα στα σφαίρνα, σκοτώνονται, λέει, μεταξύ τους. Ακόμη και αυτοί που θεωρούνται φίλοι, έτσι δεν είναι? Και αυτό το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές η ιστορία. Είπε λοιπόν αυτός ο ναύαρχος, υπονάβαρχος, τι ήταν από την Τουρκία, ότι σε μια περίπτωση που υπάρξει σύραξη, σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, θα είναι απέναντί μας η Ελλάδα. Πώς,
1: πώς μπορούμε να
0: το εξηγήσουμε αυτό?
1: Όπως επίσης,
0: άρα ετοιμάζονται αυτοί, ετοιμάζονται για κάτι. Από τη μια μεριά μας λένε ότι το Ισραήλ είναι κοντά σε μια σύγκρουση με την Τουρκία, και από την άλλη πλευρά λένε ότι η Ελλάδα είναι απέναντί μας. Και σήμερα εδώ που τα λέμε, δεν είναι απέναντι η Ελλάδα? Δεν είναι απέναντι? Εμείς τώρα όλοι οι Έλληνες που συζητάμε, ή αυτοί που, εντάξει, μπορεί να σκέπτονται λίγο διαφορετικά, δεν θα ήθελα να είναι ελεύθερη η Κύπρος? Δεν θα πρέπει να είναι ένα κράτος? Δεν θα έπρεπε εδώ και χρόνια να κάνουμε μια ένωση με αυτό το νησί, το οποίο τόσα υπέφερε και τόσα υποφέρει? Και ήταν τόσο πολύ μακριά η Κύπρος και είτε μακράν. Οι Έλληνες, τα αδέρφια, η ελληνική πολιτική. Είμαστε πιο κοντά σήμερα. Είμαστε περισσότερο κοντά. Πιστεύω να το ανεχθούν όλες οι κυβερνήσεις και οι συγκυβερνήσεις οι οποίες θα έρθουν από εδώ και πέρα. Διότι μέσα στη συγκυβέρνηση μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν διαφορετικές ιδέες, όπως έλεγα και χθες στην εκπομπή. Ο κύριος Τσίπρας έχει σύμβουλο. Ο κύριος Τσίπρας, είπα, έχει σύμβουλο, το οποίο τι είχε πει? Θα πρέπει να σταματήσουμε εμείς τουλάχιστον μια εβδομάδα, όταν έρχονται οι Τούρκοι, τα τουρκικά αεροπλάνα εντός Ελλάδος, να τα αναχαιτίζουμε. Και αυτό σήμερα είναι σύμβουλος επικοινωνίας του κυρίου Ελλάς.
1: Σωστά.
0: Ελλάς, και συγγνώμη, δηλαδή, με όλα αυτά που έκανες για τα Σκόπια, δεν μας παρατάς? Άντε να πω αυτό που αισθάνομαι, γιατί ξέρετε εσείς, ξέρεις, Βενιαμίν, ότι εγώ τα λέω όπως τα αισθάνομαι.
1: Αγαπητέ Απόστολε,
0: ναι,
1: ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, είπε κάτι που δεν έχει ακουστεί από την ελληνική πλευρά, φωνακτά όπως το είπε αυτός. Είπε, η βόρεια κατεχόμενη Κύπρος δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα για να την στηρίξει το ΝΑΤΟ με βάση το άρθρο 5, την κοινή άμυνα, διότι είναι παράνομα κατεχόμενα εδάφη, και άρα εκεί, αυτό ήθελε να ολοκληρώσει και το είπε στη συνέχεια, μπορούμε να βομβαρδίσουμε την περιοχή που κατέχουν τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα στη Βόρεια Κύπρο, και άρα δεν πρόκειται, κανένα ΝΑΤΟ δεν έχει δικαίωμα σε περιοχή κατεχόμενη, δεν είναι νόμιμο τουρκικό έδαφος εκεί, να έρθει και να υπερασπιστεί. Και για μένα το κατεχόμενο, το υπόλοιπο ελεύθερο της Κύπρου, θα πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά ένα ΝΑΤΟ που δεν θα έχει τον Αμερικάνο Τραμπ να είναι αυτός ο οποίος σήμερα είναι και αύριο δεν θέλει να έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη, αλλά να καλύπτει μόνο το δυτικό ημισφαίριο. Λοιπόν, θα πρέπει ένα ΝΑΤΟ, αν είναι αμυντικός βραχίωνας των κρατών, των δημοκρατικών της Ευρώπης και βέβαια και της βόρειας ακτής της Μεσογείου, να υπερασπίζεται. Δεν μπορεί η Τουρκία, η οποία δεν ενδιαφέρεται, όπως μας είπε ο Ερντογάν προχθές, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια, να καταλάβει ότι και το ΝΑΤΟ απαιτεί προϋποθέσεις για τα νέα κράτη που μπαίνουν. Δηλαδή να είναι δημοκρατικό κράτος, να μην απειλεί τα γειτονικά κράτη. Αυτά δεν ισχύουν για την Τουρκία. Άρα για μένα, και έχω γράψει άρθρα πολλά, θα τα δείτε όταν θα βγάλω σύντομα το καινούριο μου μεγάλο βιβλίο, τα κράτη τα οποία είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, όπως η Τουρκία, θα πρέπει και εσωτερική δημοκρατία να έχουν, που δεν την έχουν, και ανθρώπινα δικαιώματα να τηρούν, και να μην απειλούν γειτονικά κράτη, και ακόμα περισσότερο να κατέχουν επί 52 χρόνια ενός κράτους που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 37% του βόρειου τμήματός του. Ιδάλλως θα πρέπει να εκδιωχθούν, και το έχω ζητήσει, ότι η Τουρκία θα πρέπει να εκδιωχθεί και για την κακή εσωτερική κατάστασή της, και για την κατοχή και απειλή ξένων χωρών, τη Συρία, στη Λιβύη έχει στρατεύματα, στο Ιράκ μπαινοβγαίνει και χτυπάει τους Κούρδους και τώρα προσπαθούν δήθεν να βρουν μια λύση με το κουρδικό, αλλά ελπίζω ότι οι ταλαιπωρημένοι Κούρδοι δεν θα είναι τόσο ανόητοι ώστε να δεχθούν χωρίς σοβαρότατες εγγυήσεις και συνταγματικές την τουρκική προσπάθεια να αποσοβήσουν, ας πούμε, την απόσχηση κουρδικών πληθυσμών και εδαφών. Αλλά η Τουρκία θα πρέπει να επανεξεταστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι βέβαια με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, ο οποίος είναι κολλητάρι με τον Ερντογάν και δεν έχει, συγγνώμη για τη γλώσσα που χρησιμοποιώ, αν και καθηγητής, αλλά αυτό είναι η ουσία. Και ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης, που δεν είναι διπλωμάτης στην Άγκυρα, είναι ένας χρηματομεσίτης κολλητός του Τραμπ, ο οποίος τι κάνει, προσπαθεί να διευρύνει την Τουρκία για να περισσέψουν τα εισοδήματα που έχει αυτός οι Ηνωμένες Πολιτείες από εκεί.
0: Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Τελικά τα στενά του Ορμούζ είναι αμερικάνικα, είναι
1: Βεβαίως δεν είναι.
0: Είναι
1: τα
0: διεθνή,
1: στενά του Ορμούζ,
0: τι ακριβώς είναι.
1: Ανήκουν στη βόρεια πλευρά τους στο Ιράν και στη νότια πλευρά τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν. Γι' αυτό και το Ομάν, που είναι αραβική χώρα, και το Ιράν υπέγραψαν συνθήκη με βάση την οποία όσα πλοία εισέρχονται στον Περσικό κόλπο δια των στενών του Ορμούζ θα μπαίνουν από την πλευρά που είναι κοντά στην βόρεια ακτή του Ιράν, δηλαδή νομίμως, χωρίς να πληρώνουν κάποιο τέλος, και θα εξέρχονται, αφού φορτωθούν με όποιο εμπόρευμα, από την νότια πλευρά που είναι η περιοχή του Ομάν, με αυτή τη διμερή συμφωνία. Δεν υπάρχει μέσα ούτε Αμερικάνοι κλπ. Οι Αμερικάνοι απλώς εφαρμόζουν, νομίζω, όχι ιδιαίτερα νόμιμα, όταν το Ιράν τώρα και το Ομάν επιτρέπουν τη διέλευση των ξένων εμπορικών πλοίων. Δεν μπορούν οι Αμερικανοί να σταματάνε τα πλοία και να βομβαρδίζουν και να χτυπάνε όσα δεν έχουν την δική τους άδεια. Διότι υπάρχει διμερής νόμιμη συμφωνία και πρέπει να το καταλάβει και η διεθνής κοινότητα αυτό, να η οποία καλύπτει το 80% των διελεύσεων σκαφών από και προς τον Περσικό κόλπο.
0: Πρέπει να τελειώσουμε εδώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγο, μόνιμο λέκτορα νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βενιαμίν, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σε καλή μέρα.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του και η Παναγιά που τιμούμε αυτές τις μέρες.
0: Να σε καλά. Καλή σου μέρα.
1: Χαίρετε.
0: Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Σε λίγο θα πάμε να περάσουμε και σε τίτλους επικαιρότητας, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο με την Μαρίνα Μπίκου. Σε λίγο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Στα Ύψια αναμένεται να ανέβει σήμερα ο υδράρκυρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή θα επιμείνει έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ από τη Δευτέρα οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα φέρουν σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών μετά από ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες. Ανατροπή στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, καθώς τα στοιχεία του τμήματος ανθρωποκτονιών δείχνουν γυναικοκτονία. Σύμφωνα με τις αρχές, 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής φέρεται να έπεσε θύμα ενέδρας από άνδρα επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας στο κλειδί Συντικής Σερών, όπου σημειώθηκε εξέγερση μεταναστών. Η Οι μετανάστες φέρεται να εκτόξευσαν πέτρες και αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας φθορές στην περίφραξη και υλικές ζημιές, ενώ κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Συνελήφθη ο άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό 22χρονη σε ερημική παραλία της Κασάνδρας Χαλκιδικής το καλοκαίρι του 2022. Πρόκειται για 52χρονο υπήκο Αλβανίας, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στο Μαυροβούνιο. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να εκτιμά πως η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης θα διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και εστιάζει την κριτική της στο αυξημένο κόστος ζωής. Τέλος, λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
1: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
2: Nexus Facility, παρακαλώ.
0: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
3: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πολλά, πολλά τα μηνύματά σας όλη αυτή την ώρα. Εδώ στο Μετρόπολης 95,5 είμαστε. Ο Κώστας ο Παζαφυρίου παρέμβαση δεν είχε χθες, δεν έχει και σήμερα λόγω της αδείας. Την οποία έχει, θα είναι μαζί μας εδώ το άλλο Σαββατοκύριακο στη δική του παρέμβαση, κανονικά στην ώρα του, στις 9 δηλαδή. Με τον Ελευθέριο το Σαρίδη, Απόστολε καλημέρα, καλή Κυριακή, χαιρετισμούς και στον κύριο Γιάννη από την Αλεμάνια. Λευτέρης, κανένα σχόλιο. Ο Χαράλαμπος, ο Παντελάτος, πια 12 ναυτικά μίλια, έχουν συμφωνηθεί να μην υπάρχει ΑΟΣ στα νησιά, αναμένονται υπογραφές. Ο Δημήτρης ο Σκορπιός, καλημέρα, Απόστολε, έδωσες προγνωστικά για το στοίχημα, μόνο που έκανες ένα λάθος, μπέτης ο Ισιεδά, το μάτς έγινε την Παρασκευή, αυτή την μπέτης έδωσα, έλα ρε εσύ. Το είχα παίξει από τότε εγώ και μπερδεύτηκα γιατί διάβαζα το δελτίο μου. Γεώργιος Κανιτάκης, καλημέρα φίλε μου Απόστολε, καλή εκπομπή, γυρνάω από Φώκες, καλό χειμώνα. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, η αναφορά για τα φαντς είναι βαθύ και άλλη το πρόβλημα με την επιμέλεια και κέρδος αρκετών βουλευτών. Η λύση που χρειάζεται για τα οικονομικά είναι η Ελλάδα έπρεπε να διασωθεί και να υιοθετήσει ένα εξωτερικά επιβεβλημένο πρόγραμμα προσαρμογής, το οποίο με τη σειρά το οδήγησε στη βαθύτερη και μακρύτερη ύφεση της μεταπολεμικής της ιστορίας. Ο Θεόδωρος ο Κατάκαλος, καλημέρα Αποστόλη, σου στέλνω την εκτίμηση και την αγάπη μου φίλε, καλή συνέχεια, αυτά από τον καλό μας φίλο τον κύριο Κατάκαλο. Ο φίλος μου ο Τάσος, δεν υπάρχει τρόπος να φρενάρει η συμφωνία των Eurofighter που θα πάρει η Τουρκία. Να, ο Γιώργος Λαζαρίδης είναι εδώ, θα μας τα πει σε λίγο, θα τον βγάλουμε σε λίγο στον αέρα. Ο Απόστολος ο Αποστολίδης μου στέλνει Ιωάννης Ιωαννίδης, η σκληρή αλήθεια, όλοι τη γνωρίζουμε, απλώς λίγοι έχουν το θάρρος να την πουν για τους νέους 20-30, αυτά θα τα πω αργότερα γιατί είναι βιντεάκι και δεν μπορώ να το μεταδώσω τώρα, καλέ μου φίλε συνονόματε. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης, έτσι, Ιαν και Ευλοίαν Μακ, υποψήφιος πολιτευόμενος, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Τζον Γκρικ, εγγόν του Κοντζά Αναστάς, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, ε, επανάσταση, ελευθερία, έρωτας. Να, βάλε και ένα ε, από πίσω. Όχι εσές, εσ, έτσι να μην το... Να μην το. Επανάσταση, ελευθερία, έρωτας, να ανέβει ο πληθυσμός της Ελλάδος, γιατί ο Τραουρί στη χώρα του, ο Τραουρί, ποιος είναι ο Τραουρί δεν ξέρω, και όχι εμείς, ερχόμαστε, μπαίνω μπροστά, επανάσταση, παραγωγή, ανάπτυξη οικονομίας και σε όλους τους τομείς για την πατρίδα μας και τις αλυσμόνητες πατρίδες. Μπελαρούς θα έχει σίγουρα, υπάρχει περίπτωση τώρα. Αφού είσαι εγγόν του Κοντζά Αναστάς, είμαι σίγουρος ότι έχεις Μπελαρούς. Έτσι, όπως και να έχει το πράγμα. Ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Μπίθας από την περιοχή Πανοράματος. Καλημέρα Απόστολε, την καλημέρα μου και μια υπέροχη εβδομάδα σε όλους τους φίλους του Μετρόπολης 95,5. Πάνος Βόρεια Λέγκα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα, θα το δω αυτό που μου στείλες. Φίλιππας, γεια σου Φίλιππα, καλημέρα Κουρσάρε, καλή Κυριακή από το εξωτικό Αδραμέρι.
1: Λόγες ακούμπησαν στον ουρανό, βγάζει το σπίτι μας πικρό καπνό, όλα τα έκαψε.
0: Ο φίλος μου ο Πάνος από την Άνω Πολύ, αγωνιστικό μήνυμα, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ είναι μαζί μας. Άλλος Γιώργος Παπαδόπουλος, όχι, δεν μπορεί. Τώρα. Η φίλη μου η Σάσα από την Καλαμαριά, καλημέρα, πώς το λέει, θα το παίρνει στο μετρό.
2: Όταν σβηστούνε.
0: Κοίταξε τώρα, δηλαδή τώρα ειλικρινά, για να είμαι Γιώργο ειλικρινής, έτσι, καλημέρα Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα και καλημέρα σε σένα Απόστολη και σε όλους τους ακροατές και καλή Κυριακή.
0: Γιώργος Λαζαρίδης θα πάει μαζί. Κοιτάξτε παιδιά τώρα ειλικρινά μιλάω, μια εβδομάδα δεν πρόκειται να το πάρω το μέτρο. Από τη Μίκρα τουλάχιστον αποκλείεται. Από τη Μίκρα, το έλεγα χθες, τέλειωσαν σε όλες τις λαϊκές στην Καλαμαριά τα σκόρδα. Αυτό να το ξέρετε, έχουν τελειώσει. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά μιλάω. Τέλειωσαν τα σκόρδα. Το πήρε σοβαρά ο κόσμος.
3: Λίγο τον ήχο, Απόστολε, αν μπορεί.
0: Να τον ανεβάσω λίγο παραπάνω.
3: Λίγο
0: έτσι,
3: να
0: εδώ
3: μου τον ανεβάσει.
0: Κι άλλο, θε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
3: Λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα, στο ανεβάσω από εδώ, περίμενε λίγο. Τώρα είμαστε καλά. Τώρα, τίποτε. Τώρα.
3: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Γιατί μικροφωνίζει, βλέπει.
3: Όχι, μικροφωνίζει, μικροφωνίζει, Απόστολε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κοίταξε το θέμα, Απόστολε, μία παρατήρηση για το θέμα του μετρό. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία ο σχεδιασμός δεν ξεκίνησε από αεροδρόμιο και κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Σε όλον τον κόσμο, σε όλον τον κόσμο, οι κατασκευές και οι σχεδιασμοί όσον αφορά το υπόγειο δίκτυο, δηλαδή το μετρό που λέμε, έχουν ως σημεία αναφοράς τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της κάθε πόλεως, την αφετηρία δηλαδή του σιδηροδρόμου και, και το αεροδρόμιο. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία αντί να ξεκινήσουμε την αλφάβητο από το α, την ξεκινάμε από το ε, από το ζ, ξέρω εγώ. Και δεν τελειώνουμε στο ωμέγα, τελειώνουμε πολύ πριν το ωμέγα. Δηλαδή αν πάρουμε ως σημείο εκκίνησης, ας πούμε το α, βάλουμε το αεροδρόμιο και ωμέγα το σταθμό, εμείς ξεκινάμε από τη μέση και τελειώνουμε αρκετά, μάλλον όχι, εκεί στο τέλος δηλαδή, κοντά στο τέλος μάλλον.
0: Έτσι, παρακολουθείς τώρα τα γεγονότα, βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει, βλέπουμε όλοι μας τι γίνεται και είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο το πρωί, τι θα μας ξημερώσει. Πέραν από αυτό το προεκλογικό το οποίο ήδη υπάρχει στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα οποία θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι τώρα που θα έρθει στη Διεθνή Έκθεση, ακόμα και ενδεχομένως και στο μετρό της Καλαμαριάς, με τις ευχές αυτών επιτέλους στον σταθμό στη Μίκρα να τον κάνω λίγο καλό, ρε παιδί μου. Περνάς και εσύ από εκεί, βλέπεις τι γίνεται.
3: Ναι, δεν μπήκα μέσα, δεν ξέρω Απόστολε.
0: Απ' έξω πώς είναι, δηλαδή έτσι δεν ναι. Έχει. Πώς θα το πω, χρειάζεται μια ιδιαίτερη περιποίηση, χρειάζεται κάτι διαφορετικό τώρα.
3: Και χρειάζεται και μια πρόβλεψη για πάρκινγκ, έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει πάρκινγκ και οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Τέλος πάντων, πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι εδώ πέρα ότι το μετρό Θεσσαλονίκης αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο. Είναι 4,78 χιλιόμετρα επιπλέον. Διακλαδώνεται με το σταθμό 25 Μαρτίου. Καταλήγει στη Μίκρα και η νέα γραμμή, θα πρέπει εδώ να πούμε, θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μείωση κυκλοφορίας κατά υπολογισμούς 12.000 ιδιωτικά οχήματα την ημέρα. Δηλαδή σε ένα ολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρων με 18 σταθμούς θα έχουμε και επόμενες προτεραιότητες που θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο την πόλη, γιατί κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει από τον Εύωσμο. Έχω την εντύπωση και να έρθει.
3: Ακριβώς.
0: Θα δω, γιατί ο Εύωσμος είναι σήμερα μαζί με τις ενώσεις που έχουν γίνει με τους άλλους δήμους, είναι ο μεγαλύτερος δήμος μετά τη Θεσσαλονίκη και έπειτα είναι η Καλαμαριά πλέον σε πληθυσμό. Οπότε είναι ένας τεράστιος δήμος. Και μετά θα έχουμε και επόμενη προτεραιότητα είναι η επέκταση προς τα δυτικά, νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Εύωσμος, Κορδελιός, Σταυρούπολη και έπειτα και μια νέα γραμμή Άγιος Δημήτριος Τούμπα, Χαριλάου Αγία Κυριακή. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, να μην καθυστερήσουν όμως.
3: Είναι το μετρό, είναι πραγματικά μια σημαντική λύση, η σημαντικότερη λύση στο κυκλοφοριακό. Εγώ το χρησιμοποιώ πολύ, κατεβαίνω, ξέρεις, από το πανόραμα, πηγαίνω στο σταθμό της Νέας Ελβετίας, εκεί που είναι η αφετηρία. Βέβαια δυσκολεύομαι να βρω παρκάρισμα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει εξυπηρετούμε πάρα πολύ. Ξέρω, καταρχήν είμαι συνεπής στα ραντεβού μου στο κέντρο, ξέρω τι ώρα θα φτάσω, δεν τίθεται θέμα μποτιλιαρίσματος και τα λοιπά, δεν ψάχνω να παρκάρω, γιατί δεν πέφτω και θύμα, να το πούμε έτσι, θύμα εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως πέφτουμε όλοι όσοι κατεβαίναμε τόσα χρόνια ή κατεβαίνουν ακόμη κάτω στο αρκετοί συμπολίτες και φίλοι μας στο κέντρο, σε αυτά τα πανάκριβα πάρκινγκ και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε κάτι απίστευτο, ενώ όλα αυτά τα πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλες πόλεις έχουν γίνει με επιδότηση, με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, ξέρεις. Η κάθε θέση επιδοτούνταν. Αφού κατασκευαστήκανε, έχουν πάει την τιμή ανά ώρα στα ύψη. Λοιπόν, επομένως παρκάρεις στο σταθμό επιλογής εφόσον χρειάζεται να πας με το αυτοκίνητο για να πάρεις το μετρό.
0: Οι περισσότεροι από την ανατολική πλευρά πηγαίνουν Ελβετία.
3: Ακριβώς. Φεύγω από τη Νέα Ελβετία και σε ένα τέταρτο ξέρω ότι είμαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια χαρά.
0: Αλλά το θέμα εδώ είναι και κάτι ακόμη, ότι δεν μιλάνε για αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το αεροδρόμιο.
3: Αυτό λέω, ότι είναι πραγματικά, δηλαδή έπρεπε στο σχεδιασμό, μάλλον ο σχεδιασμός έπρεπε να ξεκινήσει από το αεροδρόμιο. Και δεν μιλάω για υπόγειο τώρα, για υπόγεια διαδρομή από το αεροδρόμιο.
0: Ενδεχομένως να είναι ανώγεια η διαδρομή.
3: Ναι, δηλαδή θα είναι επί του εδάφους. Δεν χρειάζεται να είναι κάτω από το έδαφος. Δηλαδή θα είναι επίγειος ο σιδηρόδρομος εκεί.
0: Και είναι πάρα πολύ απλό. Πράσινο, όπως είναι, όπως γίνεται στην Αθήνα.
3: Ακριβώς. Και στη συνέχεια στην Καλαμαριά μπορεί να πει εκεί από τη Μίκρα, ας πούμε, μπορεί να υπογειοποιηθεί στη συνέχεια.
0: Πάντως το λογικότερο θα ήταν Δυτική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον από τον Εύωσμο, τουλάχιστον μέχρι το αεροδρόμιο.
3: Ναι, σωστό.
0: Αυτό θα ήταν το πιο λογικό. Με όλες τις διακλαδώσεις οι οποίες θα υπήρχαν στη συνέχεια.

0: της διαπλάτησης.
1: Όπως ήμουνα και εγώ, όπως ήταν και ο περισσότερος κόσμος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γιατί καταλάβαινε λιγότερα χρήματα, θα έχει ολοκληρωθεί
0: λιγότερα
1: ήδη το έργο.
0: Χρήματα,
1: μια λωρίδα περισσότερη, δεν θα είχαμε προβλήματα.
0: Μικρότερη ζημιά στο δάσος. Δεν θα είχαμε αυτή την οπτική ρήπανση σε πολλές περιοχές, όπως για παράδειγμα εδώ στα Κωνσταντινούπολιτικα. Φαντάσου τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι αγοράσανε σπίτια από την πλευρά του δάσους και είχαν σαν θέα, έτσι ωραία θέα το δάσος εκεί, ξαφνικά να έχουν αυτόν τον τεράστιο τσιμεντένιο όγκο.
1: Έτσι, και τρεις αερογέννητες
0: και να είναι
1: ακόμη,
0: κάτω από τον δρόμο όλα τα σπίτια. Έτσι.
1: Τι λες, κάτω έπρεπε να υπάρχει κανονικά μια αερογέφυρα 100-150 μέτρα στο Φίνικα, που μπαίνει από το Φίνικα στον Περιφερειακό. Και τόσα χρόνια δεν κάνουν 100-150 μέτρα αερογέφυρα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ταλαιπωρούν τόσο κόσμο, τόση κίνηση, τόσο καύσιμο επιπλέον, πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη? Γιατί κάποιοι χιλιάδες αυτοκίνητα πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα από εκείνον τον δρόμο, από το Φίνικα. Μέσα από το Φίνικα χιλιάδες αυτοκίνητα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν μία πεζογέφυρα για το νοσοκομείο, για τον Άγιο Παύλο, και μία αερογέφυρα 150 μέτρα? Είναι τόσο πολύ δύσκολο? Δεν το σκέπτεται κανείς αυτό?
0: Είναι από Απόστολε, πραγματικά, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται και
1: τα
0: μάλλον
1: έργα.
0: Θα σχεδιάζονται και στο μέλλον.
1: Εγνατία Οδός, Βέρεια Γιάννενα, παραδείγματος χάρη, όλη αυτή η ταλαιπώρια.
0: Τα κριτήρια πραγματικά είναι κάτω από, αξίζει να τα διερευνήσει κανείς, κάτω από ποια κριτήρια αποφασίζονται και σχεδιάζονται.
1: Τα κριτήρια όταν αναλάβει κάποιος ένα μεγάλο έργο ή αγοράσει το έργο από κάποιον άλλον. Τα κριτήρια, δεν θα καθίσω να πω τώρα εάν είναι η Τέρνα που είναι ο πεθερός του κυρίου Γεραπετρίτη κλπ. Δεν θα καθίσω να πω αυτό. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν, πέρα των ποσών των οποίων δίνουν για να πάρουν ένα έργο, θα τους δοθεί, δηλαδή θα πάρουν στην τσέπη τους, ελέγχεται και κάτι άλλο, αν έκαναν άλλα μεγάλα έργα, αν αξίζει να πάρουν αυτό το έργο, ποιοι είναι οι συνεργάτες τους? Όλα αυτά ελέγχονται, ή είναι και όπου μας βγει μπάζομαι στη συνέχεια άμα δεν μας βγει? Τι ακριβώς είναι?
0: Ελέγχονται συνήθως τους όρους.
1: Είσαι πολιτικός μηχανικός, έκανες εργολαβίες, τα ξέρεις, ναι, πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα από όλους εμάς.
0: Ελέγχονται. Με το δημόσιο δεν είχα εμπλακεί ποτέ, βέβαια, ναι, σε έργα κτλ. Όλα μου τα έργα ήταν κατασκευές, ξέρεις, ιδιωτικές κατασκευές. Με το δημόσιο είχα το πτυχίο και έκανα πολλές μελέτες για το δημόσιο. Mm-hmm. Δεν ανέλαβα έργα του δημοσίου, αλλά έκανα πολλές μελέτες.
1: Ποια είναι η γνώμη σου, λοιπόν?
0: Το ζήτημα, κοίταξε, το κριτήριο της εμπειρίας στους εργολήπτες, αλλά και όσον αφορά τους μελετητές, υφίσταται το κριτήριο. Αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα στους διαγωνισμούς υπάρχουν και πολλά άλλα κριτήρια.
1: Καταλαβαίνω και ξέρουν και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Δεν μπορεί κανείς στον αέρα δηλαδή να τα...
1: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, θα πάμε μετά και στις εξελίξεις.
0: Αλλά είναι πολλά τα κριτήρια.
1: Τα θέματα. Ξενία. Έτσι, ξενία, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ξεκίνησε να γίνεται από τα σημαντικότερα κεφάλαια τουρισμού. 20 χρόνια, 60-97, είχαμε τα ξενία. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Υλοποιείται τώρα ένα σχέδιο.
0: Μεγάλο έργο ήταν και έδωσε όθηση πραγματικά στον τουρισμό. Και ήταν ένα, με συγχωρείς για την παρέμβαση, Απόστολε, και ήταν τότε τα ξενία, όταν τα δημιούργησε επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, δημιουργηθήκανε τα ξενία. Ήταν ιδέα του Κωνσταντίνου, του αείμνηστου Κωνσταντίνου
1: 1951,
0: Καραμαλή.
1: 1951, κεφάλαια Μάρσαλ, από τότε ξεκινήσαμε.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν η αρχή και ο μπούσουλας, να το πούμε έτσι, για τον ποιοτικό τουρισμό στην πατρίδα μας, τα ξενία.
1: Και μάλιστα κτίρια αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, όλα
0: ήταν,
1: τα πάντα.
0: Καταπληκτικά. Και ακολουθούσαν, Απόστολε, αυτό δεν έχει αναφερθεί καμιά φορά, δεν έχει αναφερθεί ποτέ δηλαδή, να το πούμε τώρα να τα ακούσουν οι ακροατές, τα ξενία όλα ακολουθούσαν τη φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής γης. Αρχιτεκτονική γη σημαίνει όταν το κτίριο, το σχήμα του κτιρίου ακολουθεί το προφίλ, δηλαδή τη γραμμή του εδάφους, τον ορίζοντα, το πούμε, το ύψος.
1: Αυτή την οριζόντια γραμμή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό θα το δούμε εδώ για μας, λέω, τους Θεσσαλονικείς, για τους Βορειοελλαδίτες, θα το αντιληφθούν καλά από το ξενία του Παλιουριού. Εάν το ξενία του Παλιουριού, είτε το δεις το ξενία του Παλιουριού από μέσα από τη θάλασσα, είτε το δεις από έξω, αντιλαμβάνεσαι αυτό, ότι ο σχεδιασμός του

0: Δηλαδή το κτίριο, όλη του η γραμμή του κτίριου ακολουθεί ακριβώς τη διαμόρφωση του εδάφους.
1: Μια οριζόντια γραμμή πάνω από
0: τη θάλασσα είναι πιο χαμηλά από τις κορυφογραμμές ή αν θέλεις.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι
1: εννοείς.
0: Κάτι καταπληκτικό πραγματικά. Δηλαδή. Είναι,
1: κατάλαβα.
0: Οι Ιταλοί το λέγανε αρχιτετούρα ντιτέρα. Είναι καταπληκτικό σχεδιασμός, αλλά και οι περιοχές οι οποίες επιλέγησαν τότε για να γίνουν τα ξενεία.
1: Ακριβώς, και πάνω, και οι ορεινές περιοχές και οι παραθαλάσσιες.
0: Και οι παραθαλάσσιες ήταν τα καλύτερα σημεία επιλέγησαν
1: σε όλες τις πόλεις. Εγώ, εντάξει, στην Κοζάνη πηγαίναμε στο Ξενία εκεί μεγάλωσα, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω το Ξενία το οποίο είναι στο Ναύπλιο.
0: Ναι, καταπληκτικό.
1: Το Ξενία του Ναυπλίου. Από τα καλύτερα.
0: Όπως λοιπόν, και της Μακρινίτσας επάνω στο.
1: Της Μακρινίτσας. Της Βιτίνας που είναι και αυτό μέσα στη δρομολόγηση τώρα των διαγωνισμών. Βιτίνα, Κομοτηνή και Κοζάνη είναι μέσα στη δρομολόγηση, είναι μέσα στη δρομολόγηση τώρα των συμβάσεων. Υπογράφηκαν συμβάσεις μίσθωσης και για την Ουρανούπολη, για το Ξενία Καρτερού. Καρτερό είναι.
0: Και της Ουρανούπολης, όπα, ξεχάσαμε και της Ουρανούπολης είναι σε καταπληκτική τοποθεσία. Ναι.
1: Και έχουμε τώρα 13 μισθωμένα αυτή την ώρα που μιλάμε. Άρα το Ξενία ξαναζωντανεύει σε όλες τις περιοχές. Και να πω για μια ακόμη φορά ότι αποτελούν αρχιτεκτονική κληρονομιά και όταν λειτουργήσουν όλα μαζί, δεν ξέρω αν είναι εκείνα τα 70 και κάτι που λειτουργούσαν παλιότερα, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ελληνικά ακίνητα εδώ νομίζω ότι κάνουν καλή δουλειά, Γιώργο, γιατί ναι, πολλές φορές έχουμε πει για τα ελληνικά ακίνητα, αλλά να λέμε και τα θετικά σημεία.
0: Πράγματι, εδώ να προσθέσω και κάτι σε αυτά τα πολύ σωστά που είπες, Απόστολε, ότι υπάρχει η δέσμευση ότι και τα νέα κτίρια τα οποία, γιατί θα δοθεί η δυνατότητα να προσθεθούν και άλλα κτίρια, και τα νέα κτίρια θα ακολουθήσουν την ίδια αρχιτεκτονική.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να σεβαστούν το τοπίο αλλά και αυτήν την αρχιτεκτονική κληρονομιά.
1: Τώρα πιστεύω να είναι καλά τα ακουστικά. Ο Γιάννης ήρθε. Εντάξει, αυτός είναι ο ειδήμονας, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Και όλα λειτουργούν καλά. Μας ακούει καλά και ο Γιώργος, τον ακούω καλά και εγώ. Βγαίνει και καλά ο ήχος. Οπότε έτσι να βάλουμε λίγη μουσική. Να βάλω λίγη μουσική.
0: Βεβαίως.
1: Και θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά θέματα να αναλύσουμε τώρα εδώ με τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, θέματα τα οποία και στο μέλλον είναι αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν. Σε λίγο θα έχουμε και διαφημιστικά μηνύματα και μαζί με το τραγούδι να πάω και στα μηνύματα που έρχονται συνέχεια, να τα διαβάσω για να μην τα αφήνω πίσω.

0: Η φίλη μας η κυρία Ελευθεριάδου Ζηνοβία, μια γλυκιά και φωτεινή καλημέρα, μου στέλνει την εικόνα της Παναγίας με το Χριστούλη μας, γεμάτη από τη χάρη της Θεοτόκου. Σήμερα η πίστη μας γιορτάζει τα 9 μέρα της μάνας όλου του κόσμου. Ας κρατήσουμε μόνο την αγάπη, τη φιλία και την καλοσύνη στις ψυχές μας, λέει η φίλη μας η Ζηνοβία. Ο φίλος μου ο Χαράλαμπος από τη Βέρεια, αγωνιστικούς χαιρετισμούς εσένα στο Γιώργο και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής και στο Μετρόπολης 95,5. Ο Σάββας από το Πανόραμα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή σεζόν. Η δημοσιογραφία δεν έχει σεζόν, μια σεζόν έχει. Μοσχοβολούσες σαν Πασχαλιά. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Βαγγέλης, Βαγγέλη Λαβαντσιώτη, καλημέρα. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον Γιάννη τον Καπρίνη, στον Ζήση τον Καζατζόπουλο, σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Ακόλουθη και στα ηλεκτρονικά μέσα, προβάλλουμε πάρα πολλές φορές την πραγματικότητα και όχι το ψέμα, όχι την κατάντια. Ελπίζουμε στο μέλλον. Παιδιά, ελπίζουμε στο μέλλον. Ελπίζουμε. Ο φίλος μου ο Τάσος, κάποτε είχα ακούσει πως θα μετέφεραν το αεροδρόμιο στην περιοχή της Σύνδου. Αυτό, Γιώργο, θα το μετέφεραν κάποτε το αεροδρόμιο στην περιοχή της Σύνδου.
1: Είχαν γίνει... Κάποιοι το προτείνανε, αλλά δεν πρακτικά.
0: Κάποτε λέγανε για τα βασιλικά, οι οποίοι είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, θα κάνανε και δρόμο εκεί μέσα στο εκείνο το κενό που υπάρχει. Ακούγαμε διάφορα κατά διαστήματα.
1: Διάφορα τώρα, αυτά δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά να φύγει το αεροδρόμιο δεν νομίζω τώρα.
1: Πρακτικά και λειτουργικά είναι στο καλύτερο σημείο ναι, το αεροδρόμιο.
0: Και άμα γίνει και ένας πολύ καλός δρόμος από Χαλκιδική, δηλαδή από τα βασιλικά για εδώ, θα είναι ακόμη πιο κοντά. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εννοείς για τη σύνδεση τώρα με τον αυτοκινητό.
0: Ναι, θα είναι, αυτό, ναι, νομίζω ότι είναι ένα άλλο έργο το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει
1: είναι
0: να μπει
1: το σημείο
0: στο
1: τέτοιο, ειδικά με την επιμήκυνση που έγινε τώρα και του διαδρόμου προς τη θάλασσα και τα λοιπά, είναι από τα ασφαλέστερα αεροδρόμια στην Ευρώπη.
0: Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, καλημέρα Αποστόλη, εκτός που το εύσχυξαν, τους κράζετε. Άρα Έλληνα, γιατί τους κράξαμε. Συγχαρητήρια είπαμε.
1: Ποιος δεν άκουσα
0: το. Τους κράξατε, λέει, μάλλον εννοεί για το μετρό. Αλλά εντάξει, τι κράζουμε. Δεν κράξαμε για το μετρό. Μας βολεύει.
1: Αντιθέτως, για το μετρό, αυτό το οποίο τονίσαμε ήταν η παράληψη στον αρχικό σχεδιασμό του αεροδρομίου και η σωστή οργάνωση από την άλλη για το σταθμό. Γιατί όταν εγώ. Μπορεί η στάση, δηλαδή να τερματίζει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά τερματίζει έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό. Σε όλη την Ευρώπη είναι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό και το μετρό και σε όλο τον κόσμο.
0: Απλώς
1: κάναμε μία κριτική όσον αφορά πώς το λέει το flyover. Δηλαδή, εάν όλη αυτή η ταλαιπωρία στην οποία έχουμε υποβληθεί, όλη αυτή η οπτική ρήπανση και τα λοιπά στην οποία θα υποβληθεί,
0: δεν ωφελήσει.
1: Για τόσα χρόνια και τα λοιπά η πόλη μας, για το μέλλον δηλαδή η πόλη μας, εάν αξίζει δηλαδή.
0: Θα φανεί. Αυτό βέβαια θα φανεί, δεν το ξέρουμε.
1: Αυτό είπαμε.
0: Από την
1: δεν
0: άλλη
1: είπαμε.
0: Πλευρά, εγώ επειδή έχω πει πάρα πολλά πράγματα για το μετρό, δεν μ' αρέσει έτσι που είναι αυτή τη στιγμή η σταθμή του μετρό, παραδείγματος χάρη στη Μίκρα. Ο περιβάλλον χώρος. Δεν είναι μετρό που θα έρθει ένας ξένος, θα κατέβει εκεί να δει τι. Να πάει πού. Να περπατήσει πού, σε ποια πεζοδρόμια. Σε τι δρόμους, σε τι φωτισμό. Να πάει από κάτω από τη θάλασσα, χωματόδρομος είναι. Χωματόδρομος, να πάει μέσα στη Μίκρα, πήγαμε τις προάλλες μαζί. Λακκούβες μέσα στη Μίκρα. Βρωμιά μέσα στη Μίκρα. Είδες τι γίνεται.
1: Αποστολή,
0: τα είδες, μαζί πήγαμε.
1: Στον προβληματισμό σου, εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Σε κακοκαιρία και τα λοιπά.
0: Γεμάτο νερά.
1: Πώς θα προστατευτεί αυτός ο οποίος θα επιλέξει να πάει από τη Μίκρα, δηλαδή.
0: Δίπλα τα λεωφορεία, παραπάνω το κτηματολόγιο.
1: Είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες.
0: Πηγαίνει στο κτηματολόγιο και μετά από 30 μέτρα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Δεν έχει πεζοδρόμιο. Έχει δρόμο που περνάνε συνέχεια αυτοκίνητα, έχει σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Περνάνε παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο. Περνάνε μέσα από το δρόμο. Περιμένουν να περάσουν τα αυτοκίνητα ή τα αυτοκίνητα ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει. Ακριβώς 50 μέτρα από την είσοδο του μετρό στη Μίκρα δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει ο δρόμος.
1: Ακριβώς.
0: Οι λακκούβες, τα ξερόχορτα, μέχρι εκεί θα πάει πόντο. Ωραία, να πάει πόντου. Μέχρι να γίνει πόντο θα τα εγκαταλείψουμε όλα τα άλλα. Δεν θα έχουμε φωτισμό να πάμε στη σχολή δικαστών. Δεν θα έχουμε πάρκινγκ, σας παρακαλώ, παιδιά. Και βέβαια θα διαμαρτύρουμε. Και βέβαια θα διαμαρτύρουμε. Και θα φωνάζω και εγώ και πολλοί κόσμος.
1: Εδώ, Απόστολε, θα έλεγα το εξής, θα πρότεινα εγώ το εξής. Να δούμε πώς είναι φτιαγμένοι, πώς είναι φτιαγμένοι και οι σταθμοί αφετηρίες, αλλά και οι διαμορφωμένοι περιβάλλοντες χώροι στην Αθήνα, και να συγκρίνουμε, δηλαδή να δούμε τι έχει γίνει στην Αθήνα και να συγκρίνουμε με το τι έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Συγγνώμη, εγώ θα το ξαναπώ και
1: εκεί πραγματικά θα σηκώσουμε τα χέρια.
0: Και ας με παρεξηγήσουν για μια φορά ακόμη κάποιοι. Πηγαίνω στην Αθήνα, πήγα τις προάλλες. Στην Αθήνα. Πηγαίνω στο Μαρούσι. Πηγαίνω στο Χολαργό. Δεν κατεβαίνω πολύ στο κέντρο. Δηλαδή πηγαίνω σε περιοχές, πήγα πού είχα πάει, πώς λέγεται το μέρος. Τέλος πάντων, πηγαίνω σε μέρη λαϊκά, ρε παιδί μου, ας πούμε. Και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά και είμαι σε χωριό. Δεν το αισθάνεσαι αυτό το πράγμα? Εσύ στην Αθήνα ζεις. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι χωριό η Θεσσαλονίκη που στην Αθήνα. Τι ακριβώς είναι?
1: Γι' αυτό το έθεσα, πώς το λέμε, αυτόν τον τρόπο. Και λέω να κάνουμε τη σύγκριση.
0: Καλά, δεν μπορεί να μας δουλεύουν μια ζωή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το Μιλάνο δεν έχει μεγάλη διαφορά με τη Ρώμη. Έτσι δεν είναι? Απλά έτσι είναι τα πράγματα. Το Βερολίνο δεν έχει μεγάλη διαφορά με τη Βόνη. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά.
1: Καμία, όχι, δεν έχουν μεγάλη, καμία.
0: Ακόμη και ο Πειραιάς πιο σύγχρονος φαίνεται από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι επιμέλεια έχει επιδειχθεί στη μία σας πόλη, παρακαλώ, θα πρέπει η ίδια έτσι επιμέλεια πρέπει να επιδειχθεί και για την άλλη πόλη.
0: Μας θέλει η Αθήνα που δεν έχουμε δρόμους, που πάμε μέσα στη Βασιλή της Όλγας και χαλάνε τα μορτσέρα του αυτοκινήτου? Η Αθήνα μας θέλει που δεν μπορούμε να μαλώσουμε τους δρόμους? Να βάλουμε μια λάμπα της προκοπής στο πανεπιστήμιο? Στο πανεπιστήμιο, στην Πανεπιστημίουπολη, πάνω από την έκθεση. Περνάς, φωτισμός είναι αυτός, Γιώργο? Συγγνώμη, είναι φωτισμός αυτός?
1: Απαράδο.
0: Είναι φωτισμός αυτός? Απαράδο. Δεν μπορούμε να βάλουμε 10 λάμπες και φταίει η Αθήνα? Όχι, δεν φταίει η Αθήνα. Δεν φταίει η Αθήνα. Φταίνε αυτοί οι οποίοι πήραν τις τύχες μας στα χέρια τους και δεν είναι η σάξη αυτών που πιστεύαμε ότι θα είναι. Πολύ απλό είναι το θέμα. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα εν τόσο λίγο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε, ρε παιδά μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ μαζί με app home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη και συμβουλευτική διακόσμηση. App home, συμβουλευτική διακόσμηση, με ένα τηλεφώνημα στο 2316 00 92 21. App home, Καραολί και Δημητρίου 12, Θέρμη.
1: Στο μικρό
0: με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Συνοδοιπορούμε και σήμερα με το τυροκομείο Πάικο. Φέτα Πομπ, Μπάτζιος Πομπ, Γιδινοτυρί, Μιζήθρα, Ανθότυρο, Γραβιέρα, Βούτυρο, Γιαούρτι Πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, Έδεσας. Όπως τότε, όπως.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: εμένα λέει με ενδιαφέρει δυτικά, γειτονιά δυτικά, εδώ γεννήθηκα. Ξέρω τα πάντα. Εντάξει, έχουμε πει πολλές φορές για δυτικά, ακόμα χειρότερα.

0: Ο φίλος μου Δημήτρης Αποστόλη δεν μας είπες στοίχημα σήμερα, ούτε καν μας είπες για τη Φόρμουλα 1. Να σας πω ρε παιδιά. Καλά έκανες και μου το θύμισες, να σας πω, γιατί θα συνεχίσουμε σε λίγο και πάλι με Γιώργο Λαζαρίδη εδώ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε.
1: Όμορφα που είναι, που είναι και τα δυο σου μάτια μου κάνανε την καρδούλα.
0: Το φίλο μου τον Νίκο Στοιχείο, καλημέρα, καλημέρα Νικολάκη, ευχαριστώ για τα ωραία σου λογάκια και σε αρέσει και το τραγούδι, το ξέρω, θα μας στείλεις κάποια στιγμή και ένα χιώτικο. Έχουμε λοιπόν και Φόρμουλα 1, έχουμε και στοίχημα, έτσι ένα πεντάλεπτο να ασχοληθούμε και με αυτά.

0: Να ξεκινήσουμε, σιγά σιγά με Φόρμουλα 1, να ακούσουμε τον καλύτερο ήχο που υπάρχει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
0: Την πόλ την πήρε ο Νόρις, 12ος αγώνας για φέτος Φόρμουλα 1. Θα ξεκινήσει πρώτος δίπλα του ο Ράσελ. Τρίτος ο πρωτοπόρος βαθμολογικά Αντωνέλη. Δηλαδή Μακλάρεν, Μερσεντές και ακολουθούν Πιάστρι. Μακλάρεν Πιάστρι, έτσι να μην ξεχνάμε. Χάμιλτον Φεράρι, Λεκλέρ Φεράρι, έπεται ο Verstappen με τη Ρεντ Μπούλ. Ζάντβορντ, Ολλανδία, ο αγώνας στις 4 το απόγευμα. Γιώργο, πήγες στο Ζάντβορντ, έχεις πάει?
2: Δεν άκουσα.
0: Στο Ζάντβορντ, στην Ολλανδία πήγες εκεί στην πίστα, όχι. Δεν πήγες.
2: Στην Ολλανδία έχω πάει,
0: Δεν πήγες στην πίστα.
2: Στο Ρότερνταμ, σε αυτή την πόλη δεν έχω πάει.
0: Πώς τον βλέπεις τον Κίμι τον Αντωνέλη που προηγείται τις βαθμολογίες με την Περσεντές στον πιτσιρικά τον Ιταλό?
2: Εξαιρετικός. Εντυπωσιακός.
0: Εντυπωσιακός.
2: Και για την ακρίβεια, τον τρόπο με τον οποίο οδηγάει, αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι δηλαδή το ζήτημα της ηλικίας, ότι σε αυτήν την ηλικία βγάζει τέτοια ωριμότητα στον αγώνα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει
2: και στη διαχείριση και στον τρόπο οδήγησης.
0: Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Πώς τη βλέπεις τη Φεράρι? Εντάξει, Χάμιλτον, Λεκλέρ. Τώρα δεν ξέρω, ο Λεκλέρ λίγο πίσω έμεινε από αυτά που πίστευα και πίστευαν και οι φίλοι της Φεράρι. Γιατί και εσύ, αν δεν κάνω λάθος, Φεράρι
2: γενικά νόσησε. Η Φεράρι είναι πίσω.
0: Είναι λίγο πίσω. Φέτος είναι αναβαθμίστηκε, ναι, κάπως, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Μακλάρεν σιγά σιγά ανεβαίνει. Η Μερσεντές είναι σε ένα ίδιο επίπεδο. Η Red Bull δεν τα πάει και τόσο καλά. Λένε ότι ο Verstappen θα φύγει, για να δούμε τι θα γίνει. Μάλλον έχει φύγει κιόλας, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον.
2: Και είναι λυπηρό για τη Ferrari, Απόστολη, γιατί η Ferrari είναι συνώνυμο της Φόρμουλα 1 και γενικά των αγώνων ταχύτητος.
0: Έτσι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και να πάμε λίγο και στο στοιχηματάκι της ημέρας, να τα πω έτσι λίγο σύντομα. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ τον παίζω συναισθηματικά, το έχω πει αυτό. Είναι ένα θέμα, τώρα δεν μπορώ.
2: Εκείνο είναι συναισθηματισμός,
0: τι να δώσω. Παρότι πάνω, έτσι ένα, θα έπαιζα ένα ΠΑΟΚ πανσεραϊκό σε ένα και over 1,5. Δεν θα έπαιζα παραπάνω, έτσι βαριά τρία γκολ.
2: Ναι, γιατί είναι για ερωτηματικό. Ο ΠΑΟΚ φέτος είναι ερωτηματικό, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα.
0: Ναι, βέβαια. Πάμε τώρα εδώ να δούμε λίγο Manchester City Bournemouth. Για πες μου τι θα το έπαιζες. Manchester City Bournemouth.
2: Μάλλον Manchester θα πει.
0: Ένα και over, 4 ώρα το απόγευμα. Αυτό πηγαίνει ένα και overάκι. Sporting Λισαβόνος Boavista, 10.30 το βράδυ. Για πες μου τι θα το έπαιζες.
2: Δεν θέλω να πάρω κανένα στο λαιμό μου.
0: Δεν παίρνουμε λαιμό, όποιος θέλει παίζει.
2: Δεν είμαι ειδικός.
0: Εγώ τα παίζω αυτά και τα έχω. Όποιος θέλει μπορεί να τα δει.
2: Απόστολε, δεν είμαι ειδικός. Ενώ εσύ τα κατέχεις άριστα, εγώ έχω πλήρη άγνοια σε αυτά.
0: Λοιπόν, Sporting Λισαβόνος, 2 σημεία, 1 και over 1,5, 1 και under 3,5. Για να είμαστε μεταξύ 2 και 3 γκολ. Μίντιλαντ, Δανία, καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα με τη Ράντερ σήμερα και εδώ βλέπω ένα σάκι και νομίζω είναι μεγάλο γκολ Newcastle-Liverpool. Νομίζω αυτός είναι ένας αγώνας με ένα πολύ μεγάλο γκολ, ενώ έχουμε Championship. Έχουμε αγώνα Championship που ασχολούμαι συνέχεια εγώ με την Αγγλία. West Brom Burnley. Εδώ είναι ντέρμπι.
2: Αυτό είναι ντέρμπι.
0: Εκεί στο ντέρμπι, επειδή δεν θυμάμαι το όνομα του διαιτητή που το διάβαζα χθες το βράδυ, λέει μοιράζει κάρτες. Έχει αγώνες που έχει δείξει 4, 5, 6 κίτρινες, ναι, πόσες κόκκινες. Είναι καλό το ποσοστό τώρα, over 3,5 κάρτες κίτρινες. Μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε. Και ένα ακόμα, αυτά βέβαια τα ξέρει καλά ο Γιώργος ο Μάντζιος σχετικά με τις κάρτες και θα τον ακούσω να δω τι θα πει μετά. Αλλά νομίζω ότι ο κεντρικός άξονα σημείο είναι West Brom Burnley goal. Δηλαδή θα βάλουν και goal και οι δύο ομάδες, γιατί είναι ομάδες, η Burnley ιδίως φέτος, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Παρατηρώ τώρα κάποιους αγώνες, παρατηρώ και τις Σεντετιέν στη δεύτερη Γαλλία, πάλι κέρδισε χθες με μεγάλο σκορ, για να δούμε τι θα μπορούμε να παίξουμε ανάλογα και με τα ποσοστά που μας δίνει το στοίχημα μέσα στις ημέρες του φθινοπόρου και του χειμώνα. Εκεί που θα γίνεται το σώσε. Εκεί που το χρήμα θα πέφτει. Εκεί που θα βλέπουμε έναν αγώνα περίεργο και θα σκεφτόμαστε, θα έχουμε κάτι άλλο πίσω από το μυαλό μας, έτσι δεν είναι? Τι, θα έχουμε κάτι άλλο πίσω από το μυαλό μας, έτσι γίνεται συνέχεια.
2: Δεν ξέρω αν έχω τα περιθώρια να πω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ναι, αυτά θα παίξω, αυτά που ανέφερα.
2: Ήθελα και θα πω και να κάτι πω άλλο για την πολύ ωραία παρουσία του, ναι, του Τζίμα στον του, αγώνα Arsenal.
0: Του Τζιόλι.
2: Ε?
0: Του Τζιόλι.
2: Του Τζόλι, ναι, του συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Στον αγώνα Arsenal Manchester. Αλλά προχθές, που έγινε προχθές.
0: Ναι.
2: Αλλά και ήθελα να προτείνω το εξής Απόστολο.
0: Το χειροκρότησαν όλοι. Σηκώθηκαν όλοι και τον χειροκροτούσαν. Και στις ασίστ που έδωσε και στις φάσεις που έκανε, με βαθμολογία γύρω στο 7. Μεγάλη βαθμολογία.
2: Εξαιρετικός. Και πολύ ωραίες και οι δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.
0: Και τι είπε ο πρόεδρος, πώς λέει το πήραμε μόνο τόσα χρήματα? Λίγα χρήματα δώσαμε, λέει ο πρόεδρος, για να πάρουμε αυτόν τον παίκτη.
2: Έτσι ακριβώς, πραγματικά.
0: Δεν δώσαμε, λέει, τίποτε, τζάμπα τον πήραμε.
2: Με συγκίνησε δηλαδή πάρα πολύ η παρουσία του και θέλω να προτείνω και το εξής Απόστολε τώρα. Επειδή οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς φίλαθλοι, γιατί συζητάω με φίλους και εγώ έχω αυτή την επιθυμία. Θέλουμε πλέον να παρακολουθούμε για να βλέπουμε και τα δυο τα Ελληνόπουλα στην Dortmund, τα οποία είναι στην αιχμή του δόρατος, δηλαδή είναι η αιχμή του δόρατος της επίθεσης της Dortmund, και ξέρουμε ότι είναι μία από τις δύο ομάδες διεκδικητικές του πρωταθλήματος της Γερμανίας. Εγώ θα πρότεινα να ενημερώνετε, Απόστολε, τους ακροατές, ας πούμε, για τα παιχνίδια της Dortmund, πότε παίζει.
0: Ενημερώνουν συνέχεια τα παιδιά. Το λένε τώρα, είναι, είναι η Dortmund, έτσι, Κωνσταντέλιας Καρέτσας, είναι η Arsenal, είναι αγώνες στους οποίους τα βλέπει πάρα πολύ ο κόσμος.
2: Ναι, αλλά ειδικά με την Dortmund, επειδή παίζουν αυτοί οι δύο παίκτες, ο ένας, ο Κωνσταντέλιας, ο καλύτερος παίκτης, αδιαφυσβήτητα, ο καλύτερος Έλληνας παίκτης σήμερα. Από την άλλη, ο Καρέτσας είναι το πιο ελπιδοφόρο, ας το πούμε, ταλέντο, έτσι όσον αφορά τους Έλληνες παίκτες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όλοι έχουμε την επιθυμία να τους παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε την πορεία αυτών των παίκτων. Και επειδή παίζουν και οι δυο στην ίδια ομάδα, στην κορυφαία ομάδα, σε μία από τις δύο κορυφές της Γερμανίας, καλό είναι, γιατί θέλουμε όλοι, εγώ τουλάχιστον, θέλω να παρακολουθώ τα παιχνίδια τώρα, μόνο και μόνο για να βλέπω αυτά τα δύο παιδιά.
0: Πέρα από το στίβο, σε όλα τα αθλήματα πια βγάζουμε και μικρούς Ροναλντίνιο στο ποδόσφαιρο. Έτσι,
2: έτσι ακριβώς.
0: Σημαντικό, σημαντικό.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να πω κάτι για το στίχημα για να τελειώσουμε και να πάμε
2: στα άλλα. Γιατί ναι, έχασε από την Bayern προχθές η Dortmund, αλλά οι δύο παίκτες μας ήταν, τους χειροκροτούσε ο κόσμος όρθιος.
0: Αλλά το over βγήκε.
2: Ναι. Ο κόσμος τους χειροκροτούσε όρθιος.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Ότι και τον Κωνσταντέλια και τον Κάρετσα και τους δυο.
0: Το κατέχουν. Όλα τα Ελληνόπουλα. Τι θα γινόταν αν όλα τα Ελληνόπουλα που παίρνουν στο εξωτερικό ερχόταν και κάνανε μία ομάδα και παίζανε στην Ελλάδα? Τι ομάδα θα ήταν αυτή? Για εξήγησέ μου.
2: Τα χτυπιότανε στα ίσια με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Με την Μπαρτσελόνα,
0: να ξεχάσουμε ότι πριν πόσα χρόνια η μικρή ομάδα του ΠΑΟΚ κέρδισε την Μπαρτσελόνα.
2: Ακριβώς.
0: Να το ξεχάσουμε αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να προσέξουν λίγο οι στοιχηματζίδες. Δύο αγώνες που θα πω σήμερα, έτσι, τους έχω αφήσει απ' έξω. Paris Saint-Germain Rennes. Για να πιω. Χ2 και γκολ-γκολ. Χ2 και γκολ-γκολ μπορεί, λέω έτσι, όποιος θέλει να είναι λίγο πονηρός στη σκέψη. Και Άγιαξ Φέγενορντ, γιατί όχι διάρη δηλαδή. Να κάνω την ερώτηση προς τους book ή προς τους γνωρίζοντες. Γιατί όχι διάρη ή ισοπαλία, γιατί όχι? Αυτά λοιπόν και με το στοίχημά μας, αυτά και με το κουπόνι μας, αυτά και με τις εκστάσεις μας. Έκσταση. Είχα να βάλω και ένα άλλο τραγούδι, Γιώργο, αλλά με κατηγορούν όταν βάζω αυτό το τραγούδι, λέει, κομματικό είναι αυτό το τραγούδι. Έτσι μου λένε. Γιατί είναι κομματικό? Για, μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο, αν τα ακούσουμε και να μου το εξηγείς.
2: Να πρώτα και μετά να
0: μου το κομματικό τραγούδι. Κομματικό τραγούδι, τρελαθούν. Τώρα τα ακούσεις, τώρα κάνει λίγη υπομονή.

0: λόγια δεν έχει.
1: Είπε, δεν άκουσες τεκίλα.
0: Έχουμε κόμμα τεκίλα.
1: Δεν ξέρω, τεκίλα. Με λένε κομματικά τραγούδια βάζεις. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Σε φέρνει κάτι σε το τεκίλα, δηλαδή. Το λέει στα ψηλά, έτσι να μην ακούγεται καλά το κύλα. Το περνάει στον ντούκου. Να ακούμε κύλα. Το άκουσες?
0: Το άκουσα από σου.
1: Τεκίλα.
0: Αυτός που μίλησε για κομματικό πρέπει να είχε πολύ φαντασία.
1: Δεν ξέρω. Ή καθόλου. Πάμε λίγο έτσι, έτσι, γιατί τώρα θυμίζω εποχές μοναδικές, εποχές ανεπανάληπτες, εποχές που δεν πρόκειται να επιστρέψουν, Γιώργο. Γιατί ζούμε γεγονότα, ζούμε παρά γεγονότα στην εποχή μας και δεν ξέρω τι θα είναι, τι θα ξημερώσει το αύριο. Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν είχαμε μία αύξηση 67% στη χοντρική ρεύματος στην Ελλάδα, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις τσέπες μας. Η Ελλάδα γενικά είναι πρώτη σε αυξήσεις χοντρικής ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξι φορές μεγαλύτερη στο ρεύμα από τον μέσο όρο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 10,7%. Και εδώ πάμε, επαναλαμβάνω, σε ένα τεράστιο ποσοστιαίο μέγεθος του 67%. Και επειδή έκατσα να δω λίγο τι γίνεται στις άλλες χώρες, πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις, έτσι δεν είναι? Στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μείον 8,1%, μείον, αυτή είναι 8,1, ενώ η αύξηση στην Πορτογαλία ήταν 1,1%, αλλά και στην Ιταλία είχαμε μείωση 7%, παρακαλώ. Και δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι η τσέπη μας που συνεχίζει να αδειάζει, οι τιμές που συνεχίζουν να αυξάνονται.
0: Τα καύσιμα, Απόστολε, τα καύσιμα.
1: Θα πάμε και στα καύσιμα.
0: Σου είπαμε τα καύσιμα.
1: 2045 είδα σήμερα.
0: Εγώ έφυγα πριν από μερικούς μήνες, έφυγα με το αυτοκίνητο από Ελλάδα 2,1.
1: Για πες μας λίγο.
0: Η βενζίνη, έφυγα, πήγα Ιταλία και πήγα με το αυτοκίνητο. 2,1 η βενζίνη το λίτρο στην Ελλάδα. 1,60 στην Ιταλία, η 95 και 1,70 ή 1,75, δεν θυμάμαι, η κατοστάρα. Και φουλάρισα κατοστάρα στην Ιταλία, αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση 50 λεπτά φτηνότερη η βενζίνη στο λίτρο στην Ιταλία, και δεν μιλάμε τώρα ούτε για Βουλγαρία, ούτε για Σκόπια, ούτε για Σερβία. Μιλάμε για την Ιταλία. Στο δε αέριο, το αέριο κίνησης μιλάμε, στην Ελλάδα είχε 1 ευρώ, 1,05 κάτι τέτοιο, στην Ιταλία 0,65.
1: Στο μεταξύ, επειδή μιλάμε τώρα για βενζίνες και λοιπά, βλέπω εδώ κυτρινίζει ο χάρτης λίγο στην περιοχή του αεροδρομίου και λίγο εκεί στη Θέρμη. Είναι τα γνωστά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, φανάρια. Έχει μια ώρα, αλλά λογική, τόσο στα Μάλγαρα όσο και στο Αιγίνιο. Να πάμε λίγο παρακάτω να δούμε πώς πηγαίνει η Εθνική Οδός. Μια χαρά πηγαίνει από εκεί και πέρα. Η κίνηση μάλλον είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι βλέπω κατά εδώ, έτσι, εδώ ψηλά. Για να πάμε να δούμε λίγο παρακάτω τι γίνεται, για να πάμε στην Αθήνα. Καλά, τώρα στην Αθήνα βλέπω στην Ελευσίνα, στη Λούτσα έχει κίνηση.
0: Περισσότερη κίνηση που έχουμε στην επιστροφή στα αστικά κέντρα ή στην
1: χθες,
0: στην αναχώρηση.
1: Τις ημέρες που έκανα εκπομπή εδώ τα απογευματάκια γύρω στις 7 ήταν στην επιστροφή, ήταν περισσότερη κίνηση.
0: Λίγο τώρα αυτή τη στιγμή,
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Για να δω λίγο εδώ πέρα, να πάω στη Χαλκιδική που είναι πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πολύ καλά τα πράγματα στη Χαλκιδική. Δεν βλέπω κάτι το οποίο θα πρέπει να μας εντυπωσιάσει. Στην ανάληψη στα διόδια έχουμε, βλέπω εδώ, κυτρινή λωρά. Στην Ασπροβάλτα τα πράγματα είναι ίδια. Στη Νέα Κερδίλια ο δρόμος είναι καλός, είναι ανοιχτός, και στην Καβάλα χθες είχε έξω από την πόλη αρκετή κίνηση ένα χρονικό διάστημα. Είχε κοκκινήσει κιόλας μάλιστα ο δρόμος. Παίρνη είναι πάρα πολύ καλά, και μετά πηγαίνουμε πάνω στους Αμαξάδες, προς τις Αμαξάδες κλπ. Εκεί πάντα υπάρχει μία κίνηση. Έτσι, στο Κόσμιο πάντοτε έχει μια ωρίτσα, μια κίνηση. Αυτά είναι τα γνωστά, και στους κήπους και στις εξόδους γενικά της Ελλάδος είναι, Γιώργο, τα γνωστά προβλήματα.
0: Εκεί προς τους κήπους Την περασμένη εβδομάδα είχε τεράστιο πρόβλημα. Είχαν δημιουργηθεί ουρές χιλιόμετρων.
1: Κάποτε δεν πρέπει να εξυγχρονιστούμε εκεί στους σταθμούς.
0: Σαφώς πρέπει να εξυγχρονιστούμε.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε.
0: Και θα πρέπει, Απόστολε, εδώ θα έπρεπε να υπάρχει και δέσμευση των εταιριών οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή τη συντήρηση και τα διόδια. Θα έπρεπε να υπάρχει δέσμευση ότι όταν έχουμε αυξημένο κυκλοφοριακό θα πρέπει να ανοίγουν τα διόδια.
1: Ναι, ναι. Και εδώ στις δικές μας πόλεις, επειδή
0: δεν είναι δυνατόν να αφήνουν ουρά πάνω από 5 χιλιόμετρα είχαν.
1: Και μέσα στις πόλεις δεν πηγαίνει κάτι καλά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, ιδιαίτερα μέσα.
0: Τίθεται και θέμα ασφάλειας από
1: όλα. Πέραν του καλοκαιριού, και βλέπω σε πόλεις όπως είναι η Βέρεια, όπως είναι τα Γιάννενα, όπως είναι η Κοζάνη, όπως είναι η Λάρισα, βλέπω πολλές φορές κοκκινίλα μέσα στις πόλεις. Παντού, ναι. Δηλαδή δεν έχουμε δρόμους ενδεχομένως. Η Κοζάνη δεν έχει τον περιφερειακό. Πηγαίνουμε και μαζί στην Κοζάνη, βλέπεις τι γίνεται. Θυμάσαι τι γινόταν, τι κίνηση είχε. Δηλαδή λες και στο Βαρδάρι κατά διαστήματα. Και δεν ξέρω, βγάλαν τα φανάρια, κάνουν εκείνα εκεί τα στρόγγυλα τους κόμβους. Και τελικά σε ορισμένες περιοχές αυτά η κίνηση έγινε χειρότερη από ό,τι ήταν.
0: Εδώ έχω μια επιφύλαξη, ναι. Απόστολε.
1: Έχεις επιφύλαξη.
0: Έχω επιφύλαξη.
1: Τι νομίζεις θα πρέπει να γίνει.
0: Έχω επιφύλαξη ως προς το. Ως προς το αν είναι χειρότερα. Εγώ νομίζω ότι με τις στρόγγυλες αυτές διασταυρώσεις, ναι. Με τις πλατιούλες που έχουν κάνει
1: η κυκλική κόμβη,
0: να ρυθμίζεται, να αυτορυθμίζεται, ας το πούμε έτσι, η κυκλοφορία, εγώ νομίζω ότι πιο καλά κινούνται τα οχήματα από ότι με τα φανάρια.
1: Ναι, αν υπήρχαν πεζογέφυρες. Γιατί σε πολλές πόλεις σταματάει πλέον ο κόσμος στη διάβαση, και αν ακόμη είναι δίπλα σε κυκλικό. Και κάτι ακόμα, γιατί κάνουν διάβαση δίπλα σε αυτόν τον κύκλο.
0: Αυτό είναι λάθος. Διάβαση για τους πεζούς.
1: Διάβαση για τους πεζούς, ναι.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο και λάθος. Αυτό είναι επικίνδυνο και λάθος.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα σταματήσει ο άλλος. Ξέρεις πότε θα περάσει ένας ηλικιωμένος. Ξέρεις αν ξεφύγει ένα παιδάκι από το σούπερ μάρκετ να πάει απέναντι. Δεν το ξέρεις.
0: Απόστολε, πάνω σε θέματα κίνησης, πάρα πολλά πράγματα τα έχουν μπει σε λάθος βάση. Ήμουνα στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής και είχα ζητήσει τότε και με το θέμα των ποδηλάτων τα οποία κυκλοφορούν μέσα στις πόλεις. Θα πρέπει να μπει ένας περιορισμός, αν όχι απαγόρευση, που κανονικά απαγόρευση θα πρέπει να υπάρχει, γιατί ορισμένοι το βλέπουν ρομαντικά, το βλέπουν για την προστασία, υποτίθεται οικολογικά, ας το πούμε έτσι, και τα λοιπά. Αλλά εγώ έθεσα ένα ερώτημα και είπα το εξής: χρησιμοποιούν τα ποδήλατα τον ίδιο δρόμο με τα αυτοκίνητα. Ξέρουμε αν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή έχει εν πάση περιπτώσει πιστοποιήσει κανείς ότι ο χρήστης του ποδηλάτου γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας,
1: και πόσο χρόνο
0: εάν
1: είναι.
0: Προκαλέσει ένα ατύχημα, παραβιάσει.
1: Πόσων ετών είναι,
0: ένα
1: παιδάκι.
0: Όχι, πέρα από αυτό, και μεγάλος μπορεί να είναι και να μην ξέρει τον κώδικα. Παραβιάζει ένα στόπ και προκαλεί ένα ατύχημα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Για το ποδήλατο μιλάω.
1: Σωστό.
0: Παραβιάζει αφού δεν ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Χτυπάει έναν πεζό, ένα παιδάκι, έναν ηλικιωμένο, μια γυναίκα, κάποιον. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Μια στιγμή λοιπόν, μια στιγμή. Στην Καλαμαριά ο καθένας ξέρει τον τόπο που ζει καλύτερα από τους άλλους. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Κάνανε τη Χιλής, την οδό Χιλής μπροστά από το γήπεδο. Και κάναν το πεζόδρομο όχι από τη μεριά που είναι το γήπεδο και δεν έχει διασταυρώσεις. Γιατί από το γήπεδο μέχρι να βγεις κάτω στην εκκλησία για το Αγίο Αλεξάνδρο δεν έχει διασταύρωση πουθενά. Είναι δύο διασταυρώσεις όλο τον δρόμο μέχρι να βγεις κάτω στην παραλία. Δύο διασταυρώσεις. Κάνανε τον ποδηλατόδρομο από τη μεριά την άλλη που είναι οι διασταυρώσεις. Και κάθε δύο τετράγωνα έχει διασταύρωση. Και θα περνάει ο ποδηλατόδρομος από 10 διασταυρώσεις. Και είπαμε ότι είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να αλλάξει. Οι απαντήσεις κάποιων, δεν ξέρω πόσο οι δήμονες είναι, και θέλω εσύ να μου πεις αυτό, ότι δεν μπορούμε, λέει τώρα, δεν θα πάρουν τα λεφτά και δεν μπορούν να το πάνε απέναντι κτλ. Τι θα πει δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά? Τι θα πει δεν μπορεί να γίνει ένα καινούριο σχέδιο? Έκανε τον ποδηλατόδρομο πάνω στο δρόμο και όχι σε πεζοδρόμιο. Και όχι στο πεζοδρόμιο, πάνω στο δρόμο σε 10 διασταυρώσεις και δεν τον έκανε από την άλλη πλευρά που έχει 2 διασταυρώσεις. Πόσο λογικό μπορεί να είναι αυτό?
0: Ξέρεις γιατί σου είπαν, Απόστολε, ότι δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί Μια τέτοια απόφαση θα σήμαινε αναγνώριση του λάθους. Δηλαδή η επιπολαιότητα και η ελαφρύτητα με την οποία έγινε ο σχεδιασμός. Δηλαδή... Εντάξει. Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το λάθος
1: τους. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Θα μας πει τώρα σε λίγο η.
0: Γι' αυτό λένε ότι δεν γίνεται. Τι θα πει δεν γίνεται? Εδώ τίθενται ζητήματα ασφαλείας αλλά και λειτουργικότητας αυτού του ποδηλατόδρομου. Πολύ σωστά το είπες, Απόστολε, από τη μεριά του γηπέδου, γιατί έχω την εικόνα
1: την
0: τώρα αυτού του
1: πάρα
0: δρόμου
1: πολύ
0: μου είπες. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν διασταυρώνεται με τίποτα.
1: Δύο διασταυρώσεις όλο το δρόμο.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα χιλιόμετρο.
0: Δηλαδή τα ποδήλατα θα εκινούνται με ασφάλεια και για τους ίδιους
1: και πάνω στο
0: και
1: τεράστιο πεζοδρόμιο, το οποίο το φάρδιναν τόσο πολύ και τον έκαναν
0: ακριβώς
1: δύο φορές το δρόμο.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί που θα σταματούσαν 50 αυτοκίνητα θα σταματάνε τώρα 20-20.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνουν, επειδή γίνεται και το μετρό, για να κάνουν ένα πάρκινγκ εκεί, να πληρώνει ο κόσμος χρήματα να αφήνει το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Ηλίθιοι είμαστε, δεν καταλαβαίνουμε. Συγγνώμη για τη λέξη πάλι. Συγγνώμη, ξεφεύγω λίγο καμιά φορά, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ βγάζω αυτό που έτσι όπως το έχω μέσα μου και όπως το πιστεύω. Θα πάμε όμως τώρα να πάμε λίγο να ακούσουμε ειδήσεις από την κυρία Μαρίνα Μπίκου, η ειδησιογραφία της ημέρας. Τίτλοι επικαιρότητος, να δούμε και τι γίνεται στον κόσμο ολάκερο και φυσικά και στην Ελλάδα. Θα δούμε, θα ακούσουμε και λίγο για καιρό, αλλά μην πανικοβάλλεστε, όλα θα πάνε καλά. Εξάλλου καλοκαιράκι έχουμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στα ύψη αναμένεται να ανέβει σήμερα ο υδράργυρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή θα επιμείνει έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ από τη Δευτέρα οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα φέρουν σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανατροπή στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, καθώς τα στοιχεία του τμήματος ανθρωποκτονιών δείχνουν γυναικοκτονία. Σύμφωνα με τις αρχές, 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής φέρεται να έπεσε θύμα ενέδρας από άνδρα επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Συναγερμό σήμανε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας στο κλειδί Συντικής Σερών, όπου σημειώθηκε εξέγερση μεταναστών. Οι μετανάστες φέρεται να εκτόξευσαν πέτρες και αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας φθορές στην περίφραξη και υλικές ζημιές, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να εκτιμά πως η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης, θα διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στη τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και εστιάζει την κριτική της στο αυξημένο κόστος ζωής. Τέλος, λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Με Γιώργο Λαζαρίδη είμαστε εδώ μαζί live. Είπα live για να με καταλαβαίνουν και αυτοί που μιλάνε ακόμα και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα ποντιακά.
1: Βέβαια.
0: Σε παρακάς.
1: Για να είσαι ποιος αυτής.
0: Την καλημέρα έχουμε από το φίλο μου στο Γιάννη από το Leverkusen.
1: Και την καλημέρα τη δική μας σε όλα τα απόδημα αδέλφια μας.
0: Τις ευχές μας σε όλους εσάς που είστε φυσικά στο εξωτερικό. Η Μαρίνα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης αγωνιούμε, λέει, για τη συνέχεια της εκπομπής. Δεν θα πούμε τώρα για μετρό, τέτοια δεν θα πούμε. Θα το να έρθει ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, ποιοι θα έρθουν. Λίγα άτομα, παιδιά, θα είναι. Έτσι, θα είναι λίγα άτομα. Το έχουμε πει αυτό για το μετρό, γιατί είπαν ότι θα πήγαινε στο κέντρο της Καλαμαριάς να γίνουν εκεί τα εγκαίνια, αλλά θα έχει, λέει, δίπλα λαϊκή. Θα έχει λαϊκή, δηλαδή απλά είναι το θέμα. Το πράγμα θα έχει κόσμο. Φοβούνται
1: την Πέμπτη είναι η λαϊκή της Καλαμαριάς.
0: Πέμπτη, αλλά γίνεται στη Μίκρα, έτσι. Ναι. Είναι στα 500 μέτρα και λιγότερο και εκεί έχει λαϊκή, είναι λαϊκή του Φίνικα. Την ίδια μέρα. Πάλι δεν το κανόνισαν καλά. Αλλά τι είπανε, είπανε ότι θα είναι πολύ λίγοι προσκεκλημένοι. Θα είναι λίγα τα άτομα. Εντάξει, το μέρος είναι και λίγο ερημικό εκεί πέρα. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, αφού περνά συνέχεια και εσύ από εκεί.
1: Ναι, ναι. Και είναι και τα γήπεδα εκεί.
0: Είναι τα γήπεδα. Εντάξει, εκείνο το ξενοδοχείο έχει αθλητές, έχει κατά κύριο λόγο συνήθως. Είναι εκείνη η άπλα μέχρι τη σχολή δικαστών που δεν περνάει κανένας. Είναι το ρέμα που καμιά φορά μυρίζει. Εύχομαι να μην μυρίζει όταν έρθει ο Πρωθυπουργός, εκεί το Φίνικα.
1: Πάντως εκεί.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ χώρο.
0: Αλλά θα κλείσουν, πιστεύω, και τους δρόμους και τα πάντα. Δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει εκεί. Η αστυνομία θα το κλείσει.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Δεν θα πας πουθενά, έτσι. Θα πηγαίνεις μέσα από αλλού. Από αλλού.
1: Αλλά εκεί θα μπορούσαν ήδη.
0: Ναι.
1: Παράλληλα με τα έργα που γίνονται για το μέτρο, να γινόταν και έργα κατασκευής ενός πολύ μεγάλου πάρκινγκ. Γιατί υπάρχει ο χώρος.
0: Θα γίνει το πάρκινγκ. Πίσω από τα αστικά, από ό,τι λένε.
1: Όχι, θα γίνει. Θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει.
0: Ναι, εννοείται. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Ποιος θα τα σκεφτεί αυτά? Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Δεν τα σκέπτονται.
1: Μα θα έπρεπε ήδη, Απόστολε, να είχε γίνει.
0: Πιέζουν οι δικοί μας από εδώ. Εσύ Βορειοελλαδίτης είσαι. Στην Αθήνα, μέσα στο κοινοβούλιο ήσουν. Πιέζουν οι δικοί μας. Πιέζατε, ας πούμε. Και όσοι πιέζατε, πώς ήταν, δύο άτομα, τρία?
1: Από ελάχιστα, από 50, έως, 60, από ελάχιστα έως καθόλου.
0: Δεν πιέζε κανείς. Γιατί? Για να τα έχει καλά με τον Πρωθυπουργό, με τον Αρχηγό του Κόμματος, με τον Υπουργό, με τον. Με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Γιατί δεν πιέζουν οι Βορειοελλαδίτες?
1: Απόστολε, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ίσως το κλίμα, το αττικό κλίμα είναι τέτοιο το οποίο.
0: Ποιο αττικό κλίμα? Είχες πει κάποια πράγματα τα οποία τα συζητούσαμε και εδώ στην εκπομπή όταν ακόμα ήσουν βουλευτής. Και είπες κάποια πράγματα για τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Απόστολε,
0: συγχωρείς τώρα να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που δεν σε δώσανε σημασία.
1: Ναι, Απόστολε, είχα καταγγείλει εγώ.
0: Σε βοηθήσαν άλλοι δικοί μας εδώ βουλευτές, φίλοι βουλευτές.
1: Δυστυχώς μόνος
0: σε βοήθησε κάποιος. Μόνος τα έλεγες, μόνος τα άκουγες, δεν γίνεται τίποτε. Αν κατεβαίνατε όλοι μαζί ενωμένοι, σωστά, και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση, για να γίνουν πέντε έργα στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, το κλίμα θα ήταν διαφορετικό. Αλλά το θέμα είναι να έχουν την εύνοια του Πρωθυπουργού, την εύνοια του Υπουργού. Έτσι δεν είναι? Έτσι, την εύνοια του κυρίου Ταχιάου ενδεχομένως κάποιοι που δεν φωνάζουν για να γίνει το μετρό. Απλό είναι το θέμα, δεν είναι ανάγκη να το μακρύνουμε.
1: Όσοι ταράζουν αυτά τα νερά του αθηνοκεντρικού κατεστημένου και γενικά ο τρόπος που λειτουργεί, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είναι αθηνοκεντρικό, όποιος πάει να τα ταράξει αυτά τα νερά,
0: ναι,
1: τους ενοχλεί και με κάθε τρόπο τελικά.
0: Ωραία.
1: Μένει μόνος αυτός, ο οποίος εγώ πολλές φορές έκανα αναφορά για τα κακώς κείμενα αυτής της νοοτροπίας, αλλά δυστυχώς. Εγώ τα έλεγα, εγώ τα άκουγα.
0: Έτσι. Και τελικά γίνεται αυτό που τραγουδάει τώρα η Μελίνα. Που ακούμε το τραγούδι από κάτω, νερό και χώμα. Γίνεται λάσπη.
1: Εδώ με συγχωρείς να κάνουμε και μια επισήμανση.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ έχει ευθύνη και ο Θεσσαλονικιός. Δηλαδή, εδώ έχει ευθύνη και ο λαός. Ο οποίος δεν πιέζει όσο θα έπρεπε για να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν για τη Θεσσαλονίκη ή για τη Μακεδονία.
0: Ούτε βγαίνει στον δρόμο. Ούτε κλείνει δρόμους.
1: Έχει ούτε κάνει παραστάσεις να πιέσει. Αυτό που λες, να
0: βγει
1: στον δρόμο.
0: Τίποτε.
1: Να κλείσει δρόμους. Να πιέσει, να πιέσει τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία στηρίζει ο καθένας. Δεν το κάνει. Δυστυχώς επιλέγει τον καναπέ και ο πολίτης.
0: Καλημέρα, Ανέστη Καβαλετάκη από το Ηράκλειο, που γράφεις τώρα το μήνυμά σου, το προηγούμενο το ακύρωσες. Θα μας πεις για το ΒΟΑΚ. Γράψε μερικά πράγματα, γιατί και ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο ατελές. το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Κάθε μέρα σκοτώνεται κόσμος στο Ηράκλειο, κάθε μέρα γίνονται ατυχήματα και δυστυχήματα γενικώς και στις μεγάλες πόλεις του Ηράκλειου. Έτσι, και μετά θα κάνουμε το βόρειο οδικό άξονα. Από κάτω θα γίνει από την Ιεράπετρα. Δεν θα έχει δρόμους η Ιεράπετρα. Όλες εκείνες οι εκπληκτικές περιοχές που μπορούν να σφίζουν από τουρισμό.
1: Αυτόν τον οδικό άξονα.
0: Δεν θα κάνουν άλλο δρόμο. Το έχουν ακούμε χρόνια, παιδί μου. Πόσα χρόνια.
1: Αυτός ο οδικός άξονας έχει πόσα χρόνια, ρε Απόστολε, που συζητιέται, που σχεδιάζεται, που αποφασίζεται. Είναι κάτι τρομερό δηλαδή.
0: Θα διαβάσω κάτι ωραίο που με έστειλε ο Ανέστης τώρα από το Ηράκλειο. Να διαβάσω κάτι ωραίο που μου
1: στείλει. Βέβαια, βέβαια.
0: Όταν ο Πρωθυπουργός για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χρειάζεται 12 καραβάλ, 2 συστοιχίες Patriot και 6 άρματα μάχης με 4.000 αστυνομικούς, δεν λέγεται Πρωθυπουργός, αλλά Στρατάρχης. Καλημέρα. Ωραίος ο Άντεστης. Θα έρθει ο Στρατάρχης να εγκαινιάσει το ΒΟΑΚ, να ετοιμάζεστε. Πάρτε Eurofighter. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο έτσι σε πιο. Βλέπουμε τι γίνεται με Θέουτα, βλέπουμε τι γίνεται με τους Μαροκινούς, οι οποίοι θέλουν τώρα αυτές τις πόλεις τις Ισπανικές που υπάρχουν στο κομμάτι της Αφρικής για πάρτι τους και άρχισαν ήδη τα πρώτα μηνύματα. Ελευθερία στις πόλεις μας, εκεί που μένουν οι Ισπανοί, που είναι Ισπανικό έδαφος κλπ. Και με τους λαθρομετανάστες. Έτσι. Τι λέει λοιπόν το Διεθνές Δίκαιο, άμα το ψάξουμε για τη λαθρομετανάστευση. Ο επικισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Τουρκία δηλαδή. Έτσι, Κύπρος, Τουρκία. Οργανισμός
1: στην Κύπρο έχουμε επικισμό από το 1974.
0: Ακριβώς. Σκλαβιά και επικισμός.
1: Ακριβώς.
0: Κατοχή. Από βαρβάρους. Έτσι. Διότι βάρβαρα πήγαν, δεν τους ήθελε κανείς. Όταν σε θέλει κάποιος, δεν πας να τον σκοτώσεις, να τον εκτελέσεις, να τον θάψεις, να τον ψάχνει σήμερα ο Ελληνοκύπριος. Έτσι δεν είναι.
1: Και τους μετέφεραν και από τα πάθη της Ανατολίας και τους πήγαν
0: και τους
1: για να λιώσουν τη σύνδεση του πληθυσμού.
0: Έτσι, και αυτό που κάνουν τώρα εντός ελληνικών εδαφών με τη λαθρομετανάστευση που μας έχουν γεμίσει μάλλον πράκτορες την Ελλάδα. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει, κανείς. Άσε που μας έχουν στήσει και τουρκική μαφία μέσα στη χώρα, έτσι. Έλα, έχουμε και τουρκική μαφία.
1: Βλέπουμε συνεχώς εκτελέσεις, λύνουν τις διαφορές τους εδώ, στην Ελλάδα.
0: Τι λέει λοιπόν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Απαγορεύεται να υπάρχει στρατός κατοχής σε μία αναγνωρίσιμη χώρα. Την αναγνώρισε μόνο η Τουρκία. Δεν την αναγνώρισαν ούτε οι τουρκογενείς χώρες όπως είναι το Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά. Δεν την έχουν αναγνωρίσει. Δεν την αναγνωρίζει κανείς γιατί αυτές οι χώρες έχουν και τα δικά τους προβλήματα. Θέλουν να πηγαίνουν με το καταστατικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όχι με το καταστατικό των Ερντογανικών και των Γκρίζων Λύκων που συνεργάζονται με τη Χαμάς. Και πολύ καλά κάνουν. Έβλεπα δε ένα βιντεάκι, Γιώργο, προχθές. Ήταν μία τώρα από την Κίνα, ήταν από πού. Από τη Μογγολία πρέπει να ήταν και λέει σας παρακαλώ πολύ, το είδα, το έχω το βιντεάκι, το έχω κρατήσει, το με έλεγε στα αγγλικά, σας παρακαλώ πολύ μη μας συνδέετε με τους Τούρκους, είμαστε Μογγόλοι, δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτούς. Καταλαβαίνεις δηλαδή πως σκέπτεται όλος ο κόσμος για τον Τούρκο, ακόμα έτσι, και ακριβώς. Οι Μογγόλοι,
1: μα ακόμη και οι Μογγόλοι έχουν ιστορία. Για την Τουρκία διεθνώς, επειδή είναι Τουρκία είναι ένα μοσαϊκό λαών και εθνοτήτων. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο λένε και δεν το λέμε μόνο εμείς οι Έλληνες, λέμε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό.
0: Να πάω λίγο
1: δηλαδή
0: παρακάτω.
1: Αυτό ξέρεις έχει σε όλη την Ευρώπη που γυρνάω.
0: Διαστάσει βρίσκεται τις προάλλες, στις κοινωνίες των χωρών.
1: Είχα μιλήσει στο συνέδριο σου είπα στη Μεσίνα, το οποίο ήταν ένα διεθνές συνέδριο για τις γενοκτονίες και η αναφορά που έγινε όχι μόνο από μένα, εγώ δεν μίλησα μόνο για το ότι οι Τούρκοι τη μέθοδο της γενοκτονίας την ξεκίνησε με ένα από εμάς τους Έλληνες, από τους Αρμένιους, τους Ασσύριους, αλλά τη συνεχίζει από τότε για πολλούς λαούς, για όλη τη γειτονιά της εκεί, για όποιον λαό την ενοχλεί. Λοιπόν, και αυτό πάνω σε αυτό κάναν αναφορά και άλλοι ομίλητες που ήταν από άλλες χώρες και οι Ιταλοί που μιλήσανε κάναν αναφορά για το παρελθόν της Τουρκίας. Πολλοί ήταν και ένας ή δύο Γάλλοι ήταν Και αυτοί κάναν. Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή. Όχι,
0: πιστεύω
1: πάνω σε
0: ότι
1: αυτό.
0: Και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες ενδεχομένως δεν ανήκουν στη Δύση ή δεν είναι χώρες τόσο μπροστά, ας το πούμε, ποιοτικά, όχι πνευματικά, οικονομικά κλπ. Όπως είναι η Ελλάδα, έχουν καταλάβει το ρόλο που παίζουν οι Γκρίζοι Λύκοι, οι Ερντογανικοί, όλοι αυτοί οι οποίοι από εδώ και πέρα θέλουν να κυβερνήσουν την Τουρκία. Έχουν καταλάβει το ρόλο που παίζουν. Θέλουν μια Τουρκία να είναι ΗΠΑ, να είναι Ρωσία, να είναι Κίνα, να είναι Ινδία. Τα έβαλε δηλαδή με όλους αυτούς. Δεν τα έβαλε με έναν ή με δύο. Και τώρα αρχίζουν και τις σφίγγουνε. Δεν μπορείς να τα βάλεις με το Ισραήλ. Θα τα βάλεις με την Κίνα, παραδείγματος χάρη. Θα τα βάλεις ακόμα και με την Ελλάδα. Και ιδιαίτερα αυτός ο άξονας που έχει γίνει. Αν οι Τούρκοι ήξεραν ότι σε μια νύχτα μπορούν να έρθουν, θα είχαν έρθει πολλές νύχτες. Αλλά ξέρουν ότι πιο εύκολα πηγαίνουμε εμείς μέρα παρά να έρθουν αυτή νύχτα. Εδώ το έχουν καταλάβει καλά.
1: Η Τουρκία.
0: Το ζουν στους αέρες. Στον αέρα το ζουν. Το Αιγαίο
1: ακριβώς,
0: και όχι μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Το ζουν στον αέρα. Που μέχρι τώρα στις αερομαχίες, αν είχαμε οπλισμό και χτυπούσαμε, θα είχε μείνει η μισή τουρκική αεροπορία.
1: Οι Τούρκοι ακολουθούν την τακτική του να επιβάλλουν θέματα de facto. Δηλαδή ξεκινάνε, κάνουν το πρώτο βήμα και όταν δούνε ότι ο απέναντί τους ακολουθεί, δεν θα έλεγα υποχωρητική πολιτική, δεν χρειάζονται, ακολουθεί κατευναστική πολιτική και δεν αντεδρά άμεσα, κάνουν το επόμενο βήμα και στη συνέχεια δεν κάνουν βήμα-βήμα, προχωράνε με ταχύτητα δηλαδή και διεκδικούν
0: και δημιουργούν
1: και
0: θαλάσσια πάρκα
1: να επιβάλλουν de facto θέματα.
0: Έτσι, και, έτσι, γιατί και η θάλασσα έδαφος είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές
1: φορές. Δυστυχώς αυτό θα πάθουμε και αυτό έχουμε πάθει. Η ιστορία δεν μας έχει διδάξει. Η υποχωρητικότητά μας το 96 στα Ήμια γκριζάρισε εκείνη την περιοχή. Για μας τους Έλληνες δεν είναι γκρίζα, σαφώς. Αλλά
0: τώρα
1: οι Τούρκοι τη θεωρούν γκρίζα.
0: Αυτό πάνε να κάνουν και στην Κάσου τώρα.
1: Αυτό πάνε να κάνουν και στην Κάσου και πάνε να κάνουν
0: στο
1: και αλλού.
0: Καστελόριζο.
1: Καταρχήν με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Ναι,
1: μας κάνανε, βάλανε μία σφήνα ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο.
0: Και άλλη μία μεταξύ Καστελορίζου και Ρόδου.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάνε να απομονώσουν το Καστελόριζο. Και μάλιστα εκεί σε εκείνο το κομμάτι κάνανε και μία σφήνα στο Ελληνο, δηλαδή στην ΑΟΣ που συμφωνήσαμε εμείς με την Αίγυπτο, δηλαδή Ελλάδα-Αίγυπτος. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι εμείς δεν αντιδρούμε. Και...
0: Συγγνώμη, ισχύουν οι συμφωνίες με την Αίγυπτο, δεν τους βλέπω σταθερά έτσι πολιτικά.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Έχουν μια σταθερότητα διπλωματική.
1: Εγώ την Αίγυπτο...
0: Από τη μία μεριά συζητάνε με την Ελλάδα, από την άλλη συζητάνε με την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Μία μεριά λένε για την ΑΟΣ αυτό, την άλλη λένε κάτι διαφορετικό.
1: Κοίταξε,
0: οι υπογραφές έπεσαν βέβαια, αλλά...
1: Και εμείς, Απόστολε, έχουμε τον άξονα αυτόν και μια συμμαχία αρκετά ισχυρή με το Ισραήλ, δηλαδή τον άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, αλλά μην

0: ανεβάζει συνεχώς την ένταση. Όπερ και εγένετο, βλέπεις ότι συνεχώς ανεβάζει έτσι την ένταση.
1: Απ' την άλλη
0: το
1: μεριά,
0: ότι δεν έχει κορυφωθεί η ένταση οφείλεται στη δική μας υποχωρητικότητα, η οποία είναι λάθος. Γιατί συνεχώς κάνει βήματα και θέτει καινούργια ζητήματα η Τουρκία.
1: Διότι αυτό ήθελα να πω, ότι η Τουρκία μιλάει για διεθνές δίκαιο, αλλά ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λέει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αρνείται τα δικαιώματα άλλων κρατών σε στεριά και θάλασσα, σύμφωνα με το ψήφισμα για τους ωκεανούς και το δίκαιο της θάλασσας. Και έρχεται η Τουρκία και σου λέει: εγώ δεν ψήφισα το δίκαιο της θάλασσας. Πάρα πολύ ωραία. Το ψήφισαν άλλοι 500, άλλοι 100 τόσοι. Δηλαδή δεν ισχύει για σένα που δεν το ψήφισε, ενώ το δέχονται. Το δέχεται όλη η παγκόσμια κοινότητα. Είναι λογική αυτή. Η θάλασσα είναι έδαφος. Η θάλασσα έχει σύνορα.
0: Ακριβώς. Πολύ σύνορα. Σωστά το τοποθετείς, Απόστολε. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψεις να συνεχίσω λίγα.
1: Και πριν συνεχίσεις, θα πω μόνο αυτό και θα σε αφήσω να συνεχίσεις.
0: Ναι.
1: Και να στείλω μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα παραπάνω τα οποία λέμε είναι συλλογική ευθύνη όλων των κρατών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σύνορα. Γιατί το θαλάσσιο πάρκο το οποίο θέλει να κάνει η Ελλάδα είναι εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Αυτά που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι επίσης εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Έχει λοιπόν ευθύνη η ευρωπαϊκή πολιτική. Και όταν υπάρχει παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητεί μέχρι την ύπαρξη ελληνικών νησιών, και οι Τούρκοι ψαράδες παραβιάζουν ευρωπαϊκή θάλασσα και η τουρκική αεροπορία ευρωπαϊκό έδαφος και η τουρκική πλευρά αρέσκεται στην εξαγωγή λαθρομεταναστών, πρέπει να επέμβει η Ευρώπη κάποια στιγμή, η οποία δεν μας δίνει μόνο χρήματα, τη δίνουμε κιόλας. Χθες ανέφερα πόσα χρήματα δίνουμε πάνω κάτω από αυτά τα οποία έχουμε, γιατί δεν μας λένε πόσα χρήματα δίνουμε, μας λένε μόνο πόσα χρήματα παίρνουμε. Ωραία. Ακριβώς. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν τα πράγματα σε μία θέση. Μία είναι η Μακεδονία, μία είναι και η Κύπρος. Ιστορικά σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου σήμερα διδάσκονται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας. Έλληνας. Έλλην. Γιατί τον επιβουλεύονται οι δίπλα? Πώς την πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου την επιβουλεύτηκαν κάποιοι και έχουν ένα όνομα το οποίο δεν τους ανήκει? Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή έλεγα για την Τουρκία, έχει καταδικάσει την Τουρκία για πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τι έγινε? Την καταδίκασε, έγινε κάτι? Η Τουρκία προχωρά σε έρευνες και παράνομες εξορίξεις εντός νόμιμης ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος ευρωπαϊκό. Και τι έγινε που την καταδίκασαν? Αδρανεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα των κρατών της. Και η ίδια η Ελλάδα θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει μέτρα δυναμικά, αν μας γράφουν οι Ευρωπαίοι, να τους γράψουμε κι εμείς αυτά τα θέματα, τα ιστορικά για τη συνέχειά μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Για να σταματήσουν πλέον τα και όπου μας βγάλει και ρίχνουμε και έναν μπάζουμα. Όχι, ούτε μπάζουμα θα ρίξουμε από εδώ και πέρα, ούτε όπου μας βγάλει. Η δάλος, η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή δεν θα υπάρξουν. Και αυτό δεν θα γίνει βράδυ. Θα γίνει ξημέρωμα με την ανατολή του ηλίου. Και θα με θυμηθείτε όπως έγινε στην Κύπρο. Αυτό δεν έγινε στην Κύπρο, Γιώργο.
0: Βράδυ,
1: βράδυ
0: κυκλοφορούν οι βρικόλακες και οι κακοποιοί.
1: Όχι, κάποιοι βρικόλακες.
0: Εμείς ό,τι κάνουμε μέρα το κάνουμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εδώ Απόστολε, ρίχνουμε ευθύνες. Μέχρι σε ένα σημείο ορθώς ρίχνουμε ευθύνες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ο μεν Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκδίδει ψηφίσματα καταδικαστικά. Εξέδιδε από το 1974 και εκδίδει καταδικαστικά, καταδικαστικά ψηφίσματα για την Τουρκία, η οποία τα αγνοεί και έχει επιβάλει αυτό που έχει επιβάλει στην Κύπρο de facto, δηλαδή επί του εδάφους, ας το πούμε. Παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα τα πάντα και το αγνοεί, γιατί αυτό αποδεικνύει ότι ναι μεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο το οποίο μπορείς να το επικαλεστείς και τα λοιπά, αλλά το ζήτημα είναι ότι εσύ πρέπει να το υπερασπιστείς. Δεν υπάρχει κάποιος διεθνής χωροφύλακας, κάποιος εν πάση περιπτώσει διεθνής στρατός να έρθει να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει αυτός ο οποίος θίγεται από την παραβίαση να αντιδράσει, και εδώ εν προκειμένου θα πρέπει εμείς να αντιδράσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν αντιδρούμε επί του πεδίου, δεν αντιδρούμε πάρα αυτά που λέμε, τη στιγμή εκείνη να αντιδράσουμε δυναμικά, πώς θα κινητοποιηθούν οι Ευρωπαίοι? Όταν βγάζουν ψηφίσματα οι Ευρωπαίοι, βγάζουν αποφάσεις πραγματικά καταδικαστικές, έχουν βγάλει αρκετές καταδικαστικές για την Τουρκία, και πάμε εμείς και υπογράφουμε σύμφωνα

0: σύμφωνα φιλία, σύμφωνα συνεργασία με την Τουρκία. Τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι στη συνέχεια?
1: Πώς να μας πάρουν σοβαρά υπόψη?
0: Μα, δεν μας παίρνει κανείς τα σοβαρά. Αντιθέτως, η Τουρκία αποτρασύνεται από αυτό, αλλά και από την άλλη νομιμοποιείται. Εμείς λειτουργούμε ως κολυμβίδρα του Σιλόαμ με αυτές τις ενέργειες για την Τουρκία. Δηλαδή μπαίνει η Τουρκία, κάνει όλα αυτά που κάνει σε βάρος μας, έχουν βγει καταδικαστικές αποφάσεις και με αυτά τα σύμφωνα τα οποία υπογράφουμε έρχεται και,
1: Γιώργο, έλεγα και νωρίτερα...
0: έρχεται και εξαγνίζεται. Συγγνώμη μισό λεπτό να ολοκληρώσω λιγάκι. Λοιπόν, έκανε αυτό το χωροταξικό σχεδιασμό όσον αφορά για τις ζώνες αυτές τις οποίες πρόσφατα έχει χαρακτηρίσει και έχει ορίσει η Τουρκία, οι οποίες είναι εντός της δικής μας ΑΟΣ. Εντός της δικής μας ΑΟΣ είναι. Γιατί τα έκανε? Εάν εμείς με βάση το δίκαιο της θάλασσας στην Άγγλος είχαμε πάει στα 12 ναυτικά μίλια που είναι μονομερές δικαίωμα, είχαμε ορίσει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, θα μπορούσε να κάνει αυτές τις κινήσεις η Τουρκία? Όχι. Αλλά βλέπει η Τουρκία τη διστακτικότητα τη δική μας. Βλέπει την υποχωρητικότητα και τον κατευνασμό σε όλα αυτά. Δηλαδή εμείς αντί να αντιδράσουμε δυναμικά απέναντι στην Τουρκία και επί του πεδίου, προσπαθούμε να κατευνάσουμε την Τουρκία.
1: Αυτή όμως την πολιτική την έχουν κάνει 1-2 κόμματα. Και ιδιαίτερα αυτό το κόμμα, το οποίο είναι κόμμα οικογενειοκρατίας. Δηλαδή έλεγα νωρίτερα με τον κύριο Βενιαμίν Καρακουστάνογλου ότι κοίταξε, ό,τι έκανε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού όταν ήταν πρωθυπουργός, κάνει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή ακολουθεί μια ίδια πολιτική. Έτσι δεν είναι? Είχαμε μια παρεμβολή κάποιων άλλων κυβερνήσεων, ας το πούμε έτσι, και συγκυβέρνησης, δεν άλλαξε τίποτε όμως στην πολιτική σκηνή. Όλα αυτά λοιπόν είναι κατευθυνόμενα, είναι συνακολουθούμενα. Άμα αλλάξουμε γενικά εμείς το πολιτικό τοπίο, αν από αυτούς τους 300 που είναι σήμερα στη Βουλή, που λογικά θα έπρεπε να είναι 150, δεν θα έπρεπε να είναι 300 ανάλογα με τον πληθυσμό, τέλος πάντων, αν αυτοί οι 300 μείνουν 50 ήδη και έρθουν 250 καινούργοι, και στο κόμμα που κυβερνάει το 20% είναι το παλιού καιρό που λέμε πολιτικό προσωπικό και το άλλο είναι ένα νεανικό προσωπικό με διαφορετικές ιδέες κλπ, θα αλλάξει κάτι ή θα πρέπει πάλι να επισκεφθούν το Βερολίνο, την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες για να δουν αν πάρουν μια απόφαση, εάν το επιτρέψουν και αυτοί να βάλουν την υπογραφή τους για να αλλάξουμε ριζικά στάση εναντίον της Τουρκίας?
0: Αυτό θα το επιβάλλει ο λαός, Απόστολε. Θα το επιβάλλει πρώτον με την ψήφο του, με το Σταυρό και με την επιλογή του κόμματος στις εκλογές, όποτε έχουμε εκλογές.
1: Λέω μετά την επιβολή.
0: Αλλά και με τις πιέσεις τις οποίες θα ασχίσει. Γιατί αν θυμάσαι, Απόστολε, στη δεκαετία του 70 και του 80 ακόμα, αν θυμάσαι, για όλα τα θέματα τα εθνικά, για όλα τα θέματα, δηλαδή για ζητήματα δημοκρατίας όποτε ετίθετο και τα λοιπά, βούλιαζαν οι δρόμοι, ξεσηκωνότανε ο λαός, δεν καθότανε στον καναπέ. Δηλαδή επέβαλε ο λαός με τις κινητοποιήσεις του, επέβαλε ο λαός την άποψή του σε πολλά ζητήματα. Ή εν πάση περιπτώσει έδινε τις κατευθύνσεις. Αυτό γίνεται σήμερα? Δεν γίνεται σήμερα. Κάθεται ο πολίτης, έχει μάθει δίθεν από τα social media, από υπολογιστές και τα λοιπά. Τώρα να γυρίσω λίγο σε αυτό, στο άλλο το ζήτημα. Λοιπόν, είχαμε προχθές, να ενημερώσουμε λίγο και τους φίλους που μας ακούν, είχαμε παραβιάσεις στην Αλόνισο. Ξέρεις, το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι εκεί, Αλόνισο, σε Πιπέρι, Γιούρα, και ανεβαίνει μέχρι την Ψαθούρα επάνω. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα από τα παλαιότερα θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό έχει οριστεί από το 95-96, εκεί μέσα περίπου. Μπορεί και πριν. Mm-hmm. Όχι, μπορεί και πριν. 92-93, εκεί μέσα πρέπει να είχε γίνει. Εν πάση περιπτώσει, και το οποίο μάλιστα, επειδή έχει μέσα προστατευόμενα είδη όπως η φώκια, οι μονάχους, και κάποια άλλα είδη, φυλάσσεται με πολύ μεγάλη αυστηρότητα, φυλάσσονταν τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι. Εδώ και μερικά χρόνια η φύλαξη έχει ανατεθεί, Απόστολε, σε μια Ολλανδική ΜΚΟ. η οποία αυτή έχει την ευθύνη στην ουσία εκεί πέρα για να φυλάει. Και τώρα λέει ότι θα μπει και μία ακόμη ΜΚΟ, η οποία μάλλον είναι από Γερμανία. Πριν από 2 μέρες μπήκε τουρκικό μεγάλο καΐκι αλιευτικό και ψάρευε, μιλάμε αυτά τα εργαλεία τα μεγάλα, τα γρηγρή, οι τράτες και τα λοιπά, τουρκικό μεγάλο, και ψάρευε δίπλα στο πιπέρι. Το πιπέρι είναι το πιο αυστηρά προστατευμένο κομμάτι όλου του Αιγαίου.
1: Για κάθε είδους επαγγελματική αλληλεία, να λέμε.
0: Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει στο πιπέρι. Έτσι. Στο πιπέρι, αν πάει Έλληνας, είτε με καΐκι, είτε με οποιοδήποτε σκάφος, όχι να ψαρέψει, εάν πάει εκεί και πει ότι έχω το δικαίωμα ως Έλληνας πολίτης να πάω να δω τι είναι αυτό το πιπέρι.
1: Και έστειλε το λιμενικό ένα σκάφος για να τους διώξει.
0: Έστειλε το λιμενικό σκάφος.
1: Οι Ρουμάνοι τους είχαν πυροβολήσει. Οι Ρουμάνοι τους είχαν πυροβολήσει όταν μπήκαν στα δικά τους χωρικά ύδατα.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Ρίξαν βολές εναντίον τους οι Ρουμάνοι.
0: Είχε μαζέψει τα εργαλεία, το πρόλαβε, μάζεψε τα εργαλεία. Ποιος το ειδοποίησε τώρα το τουρκικό αλιευτικό και πρόλαβε και μάζεψε τα εργαλεία. Δεν τους έπιασε δηλαδή την ώρα που ψαρεύανε, αλλά πρόσεξε, εδώ είναι το σημαντικό και να μας ακούσουν οι φίλοι. Ακόμη και αν τους προλάβαινε, Απόστολε, το ξέρεις ότι δεν είχε δικαίωμα να τους γράψει. Και μιλάμε ότι οι κλήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις και τα δικαστήρια, δηλαδή αν ήταν Έλληνας ψαράς, η κλήση την οποία θα δεχότανε, δηλαδή η κλήση που θα έτρωγε το πρόστιμο, θα ήταν εξοντωτικό. Εξοντωτικό μιλάμε. Θα είχε δικαστήρια, ποινικές διώξεις θα είχε.
1: Ενώ για τον Τούρκο τίποτε.
0: Για τους Τούρκους, επειδή δεν έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Αλιεία, δεν έχουν υπογράψει την Άγγλος και τα λοιπά.
1: Ας αλλάξει ο Ευρωπαϊκός νόμος.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, Απόστολε,
1: ας το αλλάξουν τον Ευρωπαϊκό νόμο. Γιατί δεν τον αλλάζουν.
0: Είναι να κρατήσουμε τους αριθμούς από το ΚΑΙΚΙ.
1: Ναι.
0: Να κρατήσουμε τους αριθμούς και να καταγγείλουμε, να καταγράψουμε την παραβίαση και να την καταγγείλουμε στα ευρωπαϊκά όργανα. Και το άλλο το οποίο...
1: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και διαφημιστικά.
0: Τελειώνω σε ένα δευτερόλεπτο, Απόστολε. Αλλά το άλλο το οποίο θα έκανε κάθε ευνομούμενη πολιτεία σε τέτοια παραβίαση θα ήταν να συλλάβει πάρα αυτά, γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο παραβίαση αλιείας και τα λοιπά, να συλλάβει πάρα αυτά όλο το πλήρωμα και τον καπετάνιο και όλο το πλήρωμα.
1: Εδώ έχουμε εισβολή εντός ελληνικού εδάφους. Έχουμε
0: εισβολή. Γιατί πρόκειται για εισβολή.
1: Έχουμε εισβολή εντός ελληνικού εδάφους.
0: Ακριβώς.
1: Που αυτό σημαίνει, να το πω έτσι απλά, και μπαμ, αμαλάκι.
0: Αλλά δεν το κάνουμε, Απόστολε, εμείς, δυστυχώς.
1: Όχι, δεν το κάνουμε. Πρέπει να κρατήσουμε τα νερά όσο πιο ήρεμα
0: μπορούμε.
1: Γι'
0: αυτό θα περιμένουμε τα χειρότερα.
1: Έτσι. Τα 8 μποφόρ δεν είναι ποτέ ήρεμα.
0: Γιατί μετά τις διαφημίσεις. Θα σου θυμίσω τι έλεγε ο Μακιαβέλη, Απόστολε.
1: Ακριβώς. Εγώ κράτησα και έψαχνα τώρα νωρίτερα που μιλούσες τι είπε ο Ντεγκόλ. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά. Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μετρόπολης Μακεδονία, Θεσσαλονίκη. Η πραγματική Μακεδονία, έτσι, όχι η άλλη, η ψεύτικη ημιτασιόν. Η πρωτεύουσά της, η Θεσσαλονίκη, εδώ εκπέμπει από το Μετρόπολης 95,5 μέχρι και τις 11. Σήμερα μαζί, από την άλλη εβδομάδα, επανέρχεται ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου στη δική του παρέμβαση, οπότε θα είμαστε κανονικά 6 με 9 στα Σαββατοκύριακα.
6: Δεν έχω μάτια για...
1: Αν κάνουμε κάποια στιγμή κάποιο απογευματινό, θα ανακοινώνεται. Δυο Δημήτριδες βλέπω εδώ. Ένας ο Δημήτρης ο Κερεμίδης. Νομίζω ότι πρέπει να πράξουμε όπως η Πολωνία και να μην δεχόμαστε άλλο κανέναν. Δεν καταλαβαίνω τα δικαιώματα τα οποία παίρνουν όλοι αυτοί χρόνια τώρα, όχι μόνο η Πολωνία, η Ουγγαρία κλπ. Και άλλες χώρες. Και να συζητήσουμε γι' αυτό λίγο, αν προλάβουμε, Γιώργο, για τους Πολωνούς που άφησαν να πυροβολούν στα σύνορα οι στρατιωτικοί τους, οι αστυνομικοί και οι σιναριοφύλακες, όταν ο άλλος μπαίνει μέσα και δεν σταματάει σε έλεγχο. Αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Ο άλλος ο φίλος μου, να μην πω λέει το επώνυμο, ο Δημήτρης.
0: Μας λέγανε άλτιση τρεις φορές.
1: Και έλειξε η υπόθεση. Και εσύ όταν είχες ξεφύγει και είχες αργήσει μισή ώρα και δεν ήξερες το άλτιση και δεν ήξερες το σύνθημα και άρχισε, πιάνες τα μέσα, φώναξε έλεγες το λοχεία. Και περάσεις μέσα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, επιτέλους σας χόρτασα σήμερα μετά από συνεχόμενα 12 ώρα. Σήμερα έχω ρεπό μετά από 1,5 μήνα. Σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους καλεσμένους σου. Καλή συνέχεια σε όλους, ο φίλος μου ο Δημήτρης.
0: Καλή συνέχεια.
1: Το Δημήτρη τον χρωστάμε μια επίσκεψη. Τον κεράσουμε ένα καφέ, να τον γνωρίσουμε, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να καλημερίσω το φίλο μου τον Νίκο στο Βουπερτάλ, το φίλο μου τον Θάνο εδώ από την Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, για τη δική μας αερογέφυρα τη λες. Έχετε εσείς αερογέφυρα? Έχουν στην Ηλιούπολη αερογέφυρα? Τη Σταυρούπολη εννοεί.
0: Στη Σταυρούπολη.
1: Τι έχει η Ηλιούπολη αερογέφυρα?
0: Αλλά για το Βουπερτάλ τώρα, επειδή.
1: Άμα είχε η Ηλιούπολη αερογέφυρα, Βούπερταλ θα ήμασταν κι εμείς. Δεν το έχεις καταλάβει.
0: Το Βούπερταλ έχει μία πρωτοτυπία, να την αναφέρουμε.
1: Δεν
0: την
1: ξέρω, για πες.
0: Το Βούπερταλ, τους χαιρετισμούς και στα αδέρφια μας, τα απόδημα αδέρφια μας στο Βούπερταλ, έχει μία πρωτοτυπία, έχει το αντίστοιχο μετρό, ας πούμε, του Βούπερταλ, είναι ένα αέριο και έχει το τρένο, δηλαδή, ο σειρμός, έχει τις ρόδες στην οροφή του σειρμού.
1: Πώς γίνεται?
0: Και οι γραμμές είναι κρεμαστό.
1: Είναι από πάνω, ναι, κατάλαβα, είναι κρεμαστό.
0: Είναι από πάνω.
1: Και κάτω υπάρχει απόλυτο κενό.
0: Απόλυτο κενό υπάρχει.
1: Άμα εγγενίαζε κανένα τέτοιο πρωθυπουργός μας, δεν θα πήγαινε κανένας ούτε υπουργή.
0: Είναι εντυπωσιακό και έχεις τη δυνατότητα σε όλη τη διαδρομή να βλέπεις από ψηλά, να απολαμβάνεις όλη τη διαδρομή.
1: Φοβερό.
0: Από ψηλά. Είναι καταπληκτικό.
1: Έτσι που το σκέπτομαι. Οι άλλοι στην Κίνα πάλι που κάνανε τρένο που περνάει κάτω από πολυκατοικίες, μέσα από πολυκατοικίες περνάει. Ανοίξαν μια τρύπα στις πολυκατοικίες και περνάει, γιατί ήταν μια ευθεία, είχε πολυκατοικία και από κάπου έπρεπε να περάσει.
0: Αυτό μόνο στην Κίνα, φαντάζομαι.
1: Και αυτό είναι στην Κίνα. Το είδα και δεν το πίστευα. Δηλαδή εσύ κάθισε από πάνω και από κάτω να περνάει το τρένο, όπως κάτι αμερικάνικες ταινίες που περνούσε από δίπλα και έπεφταν τα βάζα. Θα έλεγα τα φίλτρα νερού, αλλά δεν είχαμε φίλτρα νερού.
0: Δεν έγινε ποτέ ατύχημα. Πριν από 10 χρόνια μόνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έγινε ατύχημα εκεί με αυτό το τρένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργεί κανονικά. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε.
1: Οπότε καλύτερα να σταματάει
0: και
1: το μετρό.
0: Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Άστο τώρα, μην κάνουμε.
1: Άλλο λέω, καλύτερα δηλαδή να σταματάει το μετρό και να πας με τα πόδια από τον ένα σταθμό στον άλλο, παρά να είσαι αιωρούμενος και
0: όχι,
1: να έχεις
0: πρόβλημα.
1: Όχι,
0: είναι ωραίο, είναι εντυπωσιακό.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: λέω,
0: και είναι
1: λέω.
0: Και πανέμορφο το Βούπερταλ και έχει και πολλούς Έλληνες και. Έτσι, δηλαδή πολύ. Αξιολογότατη ελληνική παροικία.
1: Αλλά και οι Σέρες έχουν Έλληνες και ο Παναγιώτης μας στέλνει έτσι ένα αγωνιστικό χαιρετισμό, λέει. Η Μαρία, η φίλη μου από τα εξωτικά Γιαννιτσά, είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Συνήθως μου στέλνει λουλούδια, καφέδες. Δεν με έστειλε καφέ σήμερα, σου λέει πέρασε η ώρα.
0: Έτσι, τα πανέμορφα Γιαννιτσά.
1: Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από Ειδιψώ. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Ευάγγελε. Τα μηνύματά σας, κουρσάρος Μακ. Παιδιά μου, παιδιά, τα είπαμε, έτσι. Μικρά και μεγάλα, τα είπαμε. Κουρσάρος Μακ. Κάπα μη κεφαλαίο, τα γράμματα ελληνικά, τα άλλα μικρά. Ο Μπαρμπόσα θα βγει, θα τον δείτε. Τελικά τα σκόρπισε ο άνεμος, Γιώργο, όλα αυτά τα όνειρα τα οποία είχαμε. Εμείς, παιδιά, σκεφτόμαστε ένα διαφορετικό μέλλον για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
0: Σκεφτόμαστε, Απόστολε, το τραγικό όμως για τις νέες γενιές είναι, πάση περιπτώσει, εμείς ξέραμε, Απόστολε, το θυμάσαι, ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα και το σήμερα ήταν καλύτερο από το χθες.
1: Ναι.
0: Τώρα όλα αυτά μπήκαν εν αμφιβόλο, Απόστολε, δυστυχώς, και σε αυτό μεγάλη ευθύνη φέρνει όλη αυτή η πολιτική, ας το πούμε, ηγεσία, η οποία έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πλέον εμείς είμαστε σε αυτό το καράβι και πορευόμαστε με βάση τις διρεκτίβες αυτού του καραβιού. Ας το πούμε έτσι, ας την ονομάσουμε
1: το
0: έτσι.
1: Το οποίο τώρα τελευταία Ένωση. Πολύ γέρνει αυτό το καράβι.
0: Γέρνει πάρα πολύ από τότε που χάθηκαν οι μεγάλοι ηγέτες, οι οραματιστές. Τώρα να μην τους ξαναπούμε.
1: Και τουλάχιστον εκείνα τα υποβρύχια από τη Γερμανία τα φέραμε σε μια ευθεία. Αυτό το καράβι μπορούμε να το γύρουμε λίγο στη σωστή
0: πλευρά. Αυτά που ζούμε, Απόστολε, εάν ήταν ο Μιντεράν, εάν ήταν ο Ντεγκόλ, εάν ήταν δηλαδή οι ηγέτες αυτού του Βεληνικού, αυτού του μεγέθους, ή ακόμα και ο Γκόλ, αν ήταν δηλαδή αυτοί οι ηγέτες, δεν θα τα περνούσαμε, ή ο Περτίνη στην Ιταλία, δεν θα τα ζούσαμε αυτά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για οραματιστές Ευρωπαίους, για ουμανιστές, για δημοκράτες, για ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Υπάρχει αυτό σήμερα?
1: Σωστά. Είπες για τον Ντεγκόλ. Λοιπόν, ο Ντεγκόλ έλεγε, η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομηθεί από μερικούς αεροπαγίτες, τεχνοκράτες, απάτριδες και ανεύθυνους. Αυτό το
0: και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Πόσες φορές προσπαθήσαν να τον σκοτώσουν τον Ντεγκόλ?
0: Πάρα πολλές.
1: Αμέτρητες. Κανείς δεν ξέρει την πραγματικότητα. Άλλοι λένε 7, άλλοι λένε 13.
0: Πάρα πολλές.
1: Και πάει λέγοντας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, έτσι, από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Βλέπω εδώ τώρα το μήνυμά σου. Έχεις καμιά ώρα που το έστειλες, αλλά με συγχωρείς, τώρα το βλέπω. Τον Νίκο, το φίλο μου από τη Γερμανία, ήρθαμε Κοζάνη, λέει. Δεν ξέρω αν σε δούμε. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε αυτό. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Βέρεια είναι εδώ επίσης, είναι μαζί μας. Η φίλη μας η Σούλα από τη Νέα Καλλικράτεια. Να, αυτά τα μηνύματα τα οποία τα αλυσμόνησα και εγώ δεν τα είπα, ναι. Και τα βλέπω τώρα εδώ και στο προσωπικό μου τηλέφωνο είναι κάποια. Και στο φίλο μας τον ο Νίκος Ιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Νικολάκης, ναι. Ιαμπανόπουλος, βιβλιοθήκη Κοζάνης, είναι ο θείος του. Ο θείος του, τον οποίο είχε δάσκαλο ο πατέρας μου.
0: Άρα είναι οικογένεια δάσκαλο. Με προσφορά.
1: Είναι οικογένεια με προσφορά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Περικλής από την Καλαμαριά, πολύ ωραία τα λες για το μετρό, τώρα όμως ξεχορταριάζουν και στη Βριούλων. Α, βγάζουν ξεχορτάριασμα να κάνουν και στη Βριούλων. Τι έκανε, δεν έκανε ξεχορταριάσμα. Ολόκληρος πρωθυπουργός θα περάσει. Ο φίλος μου, έρχονται εδώ τώρα μηνύματα. Ο φίλος μου, για να δω εδώ ποιος είσαι εσύ. Α, εσύ είσαι ο Βαγγέλης, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο. Ο φίλος μου, ο λογιστής ο Βαγγέλης, μου δίνει φοβερά στοιχεία.
0: Ναι, ναι.
1: Καμιά φορά, για να είμαι ειλικρινής, αρκετές φορές μάλλον, που δίνει κάποια στοιχεία, λέω έτσι είναι τα πράγματα. Και τα ψάχνω κιόλας. Λέω κάτι να πω, κάτι, μήπως έκανε λάθος ο Ευάγγελος. Και τελικά είναι έτσι. Τα ψάχνω και τα βρίσκω. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Με τα στοιχεία τα οποία μας δίνει για την οικονομία, για την τσέπη του Έλληνα, για την ακρίβεια, για τα κέρδη των τραπεζών, των σούπερ μάρκετ κλπ. Είναι εκπληκτικά. Δεν ξέρω πού τα βρίσκει, τι κάνει. Αν είναι ρεπόρτερ ή αν είναι κανένας κόμματος και λέει αυτός τα λέει, δώσ' του τα, θα τα πει.
0: Πάντως είναι σημαντικά τα στοιχεία και η ενημέρωση των πολιτών, Απόστολε.
1: Έτσι. Καλημέρα, Απόστολε, από Άγια Μετέωρα, ο Νίκος Κοτοπούλης. Και είναι συγγενής με τους Κοτοπούλιδες, με το θέατρο. Ο φίλος μου ο Νίκος από τα Μετέωρα. Ήταν και υπάλληλος σε πρεσβεία, όχι στην Ελλάδα. Καλό, από καλό καιρό, εύχομαι ολόψυχα να έχεις την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μετρόπολης, συνεργάτες, χαιρετισμούς στον κύριο Λαζαρίδη και στον φίλο μας Στάτη Παπαδόπουλο στην Ξάνθη. Ωραία, μας στέλνει και τα χαιρετίσματά του.
0: Και τους δικούς μας χαιρετισμούς, Νικολάκη, και η ευχή αυτή, καλό από καλό καιρό, έτσι, είναι πολύ ωραία ευχή.
1: Τη λέγανε παλιότερα.
0: Γιατί
1: λέγανε.
0: Το καλό χειμώνα από τώρα είναι λίγο απογοητευτικό.
1: Είναι τώρα,
0: και ψυχοπλακωτικό ότι από τώρα μπαίνουμε στο χειμώνα.
1: Ιδίως αυτές τις εποχές. Ο φίλος μου ο Νίκος εδώ από τα Νέα Μάλγαρα, επίσης στη δική του καλημέρα. Αποστόλη έκπληξη σήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άλλο Σαββατοκύριακο κανονικά, όπως τουλάχιστον δείχνει. Πάμε στο περιβόλι της Παναγιάς. Ο αδερφός Αναστάσιος. Καλημέρα από το περιβόλι της Παναγιάς μας. Καλή ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή, Αποστόλη. Στόμα που
0: την
1: ευχαριστεί.
0: Ευλογία του να έχουμε.
1: Έτσι. Στόμα που ευχαριστεί πάντοτε το Θεό, δεν θα στερηθεί των ευλογιών του Θεού. μου γράφει ο αδερφός Αναστάσιος.
0: Τι ωραία όμως, λόγια.
1: Πάρα
0: τι
1: πολύ ωραία. Μου στέλνει την εστία, ακυρώνουν με νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Γράφει σήμερα η εστία. Μου τη στέλνει ο φίλος μου Χαράλαμπος ο Παντελάτης από την Καβάλα την είδηση. Και μου στέλνει και το πρωτοσέλιδο της εστίας. Το ξαναδιαβάζω. Ακυρώνουν με νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Η εστία. Τώρα όταν το γράφει αυτό
0: την
1: η εστία.
0: Την ακυρώνουν, ποιοι την ακυρώνουν.
1: Για να δούμε εδώ. Έλατε. Αυτό πάω να βρω, αλλά είναι μόνο το πρωτοσέλιδο και δεν μπορώ να το. Δεν γίνεται μεγέθηση εδώ. Θα το δούμε αργότερα αυτό. Θα το δούμε αργότερα, αν μπορέσουμε να το μεγαλώσουμε.
0: Σε 6.000 νησίδες, είπε.
1: Ναι, σε 6.000 νησίδες. Κάτσε, θα το δούμε αυτό. Αυτό θα το δούμε. Πάντως είναι το πρωτοσέλιδο.
0: Κοίταξε,
1: σήμερα
0: Απόστολε,
1: θα μας τα γράψει καλύτερα. Τώρα θα μας τα γράψει καλύτερα.
0: Να το δούμε. Αυτό να το δούμε, Απόστολε, γιατί έχει σημασία.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Έχει σημασία, πρόσεξε. Οι νησίδες, τι νησίδες είναι, αν είναι κατοικημένα νησιά, δεν είναι νησίδες τότε. Μήπως εννοεί βραχονησίδες οι οποίες δεν υπάρχει δραστηριότητα επάνω και τα λοιπά, γιατί είναι μια συζήτηση που πρέπει να την ανοίξουμε, είναι μια ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Ναι βέβαια, έτσι είναι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
0: Ναι, ναι, πρέπει να το δούμε.
1: Θα το δει και ο κόσμος, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε άλλα θέματα για να προλάβουμε έτσι να πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Δεν μου λες, Γιώργο, εσύ πώς το βλέπεις αυτό τώρα, τα στενά του Ορμούζ, τελικά κατά την άποψή σου, που ανήκουν στις ΗΠΑ, στο Ιράν, είναι διεθνή ύδατα, στους εφοπλιστές, στους πετρελαιάδες.
0: Τώρα, αυτές οι δηλώσεις τώρα ότι είναι.
1: Σε ποιον ανήκουν τα νησιά?
0: Αμερικάνικο έδαφος, εντάξει, τώρα είναι.
1: Στους εφοπλιστές που μεγάλη μερίδα εξ αυτών είναι Έλληνες και συζητούν κατευθείαν με
0: τώρα
1: το Ιράν.
0: Τώρα είναι όπως η Γρυλανδία λέει ότι είναι Αμερικάνικο έδαφος.
1: Ο κόλπος του Μεξικού πώς λέγεται αυτή την ώρα σήμερα στις διεθνείς εγκυκλοπαίδες? Δεν τον αλλάξαν, απλώς κόλπο Μεξικού τον αφήσανε. Και τη Γρυλανδία, οι Γρυλανδέζοι και την έχουν. Δεν έχει αλλάξει τίποτε.
0: Δηλαδή βλέπεις τη Γρυλανδία λέει θα την πάρουμε, θα την κάνουμε αμερικάνικη, τον Καναδά θα τον κάνουμε αμερικάνικο.
1: Παρακολουθούσα τα βλέμματα των πολιτικών κάθε φορά, ας πούμε έτσι. Εντάξει, το βλέμμα του Μητσοτάκη δεν το βλέπω για να μην ματιαστώ. Το λέω αυτό. Το λέω υπέ, δεν μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια, δεν μπορεί κανείς απολύτως. Ούτε η κάμερα. Λοιπόν, έβλεπα, ας πούμε, ήξερα τι απόφαση, ποιον υπουργό να πω. Να πω μια υπουργό, τη Βάσο την Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη. Είχε εκείνο το θολό το βλέμμα. Το θολό, θυμάσαι μια θολούρα που είχε. Ναι, όταν, ναι. Όταν δηλαδή άνοιγε το βλέμμα της, έλεγε αμάν, έλεγε ας πούμε αμάν.
0: Ήταν πάντα κουρασμένη δηλαδή, κουρασμένο βλέμμα.
1: Και όταν ήταν εκείνο το βλέμμα, εκείνο το θολό το βλέμμα, ρε παιδί μου, τότε κάποιος έγραψε και τον κατέκρινα. Λέει το θολό βλέμμα, σαν το θολό βλέμμα της Αγελάδας έγραψε. Και εγώ τον κατέκρινα, του λέω ρε φίλε, τώρα για τη Βάσο μιλάμε, υπουργός είναι, ας πούμε. Σε παρακαλώ. Εκπομπές έκανα τότε, στούντιο 3 να φανταστείς. Έλεγα να δεις αυτή αύριο κάτι θα πει και δεν θα μ' αρέσει. Και έτσι γινόταν. Έτσι γινόταν. Τώρα παρακολουθώ, ας πούμε, τα βλέμματα των υπουργών για να συμπεράνω κάτι. Επίσης παρακολουθώ τα βλέμματα των δημοσιογράφων. Παρακολουθώ τα βλέμματα ηγετών. Παρακολουθούσα το βλέμμα της κυρίας Μελώνη, παραδείγματος χάρη, και έλεγα πώς τη βλέπεις την κυρία Μελώνη. Να πω για το βλέμμα του Τραμπ, άστο να πάει. Δεν θα συζητήσω καθόλου. Το βλέμμα του Πούτιν είναι πρακτόρικο, γι' αυτό έχει επιτύχει ο άνθρωπος, ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Το βλέμμα του Μάσκ από την άλλη πλευρά είναι ένα βλέμμα το οποίο είναι περίεργο. Δεν ξέρεις αν είναι υπέρ των λαών, έτσι όπως τουλάχιστον τα λέει, ή υπέρ των λαών του διαστήματος. Γιατί εκεί θέλει να πάει. Το ξέρεις, έτσι. Τα ξέρεις αυτά.
0: Σίγουρα το πρώτο δεν ισχύει. Υπέρ των λαών δεν είναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις καλά τους Ιταλούς. Έχεις ζήσει εκεί πέρα, πηγαίνεις, μιλάς μαζί τους, ξέρεις πολιτικούς, ξέρεις κόσμο κλπ. Κλπ. Έβλεπα το βλέμμα της Μελώνη. Έτσι. Κάθε φορά καταλαβαίνεις από το βλέμμα και το πρόσωπό της ότι κάτι θα πει, κάτι θα κάνει. Και έψαξα χθες και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, να βρω λίγο τι γίνεται με την κυρία Μελώνη, που η βιομηχανία Λεωνάρντο δοκιμάζει τον Μιχελάντζελο Ντομ, έτσι λέγεται, αν θυμάμαι καλά, στην Ουκρανία. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι μία τεχνητή νοημοσύνη που συνδέει αισθητήρες εδάφους, θάλασσας, αέρα και διαστήματος σε ένα ενιαίο δίκτυο για το συντονισμό των αντιδράσεων σε εντόρους, πυράβλους και υπερηχητικές απειλές, και θέλει να τα στείλει στην Ουκρανία. Η κυρία Μελώνη, από τη μια μεριά λέμε ότι δεν θέλουμε πόλεμο Και η ίδια η Μελώνη λέει: δεν θέλουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Και από την άλλη μεριά στέλνει αυτά τα οποία διάβασα τη Μιχελάνζελο.
0: Μιλάς για τη Λεωνάρντο.
1: Ναι, για τη βιομηχανία ο Λεωνάρντο. Ναι. Που κατασκευάζει βασικά, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι, αμυντική βιομηχανία. Δεν κατασκευάζει.
0: Ναι.
1: Αμυντική. Και αυτή τη βιομηχανία θα τη στείλει η κυρία Μελώνη.
0: Να απαντήσω απόστολε.
1: Ναι, που δεν θέλει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για απάντησε.
0: Να απαντήσω απόστολε. Και στη Λεωνάρντο και στην Πιάτζο Αεροσπατσιάλε έχουν μπει μέσα τουρκικά κεφάλαια. Πρόσεξε, είναι σημαντικά αυτά τώρα, έτσι. Έχουν μπει μέσα τουρκικά κεφάλαια. Τουρκικά κεφάλαια τα οποία προέρχονται από την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Και η Λεωνάρντο και η Πιάτζο Αεροσπατσιάλε είναι ιδιωτικές εταιρείες. Άρα η Μελώνη έχει λίγους τρόπους παρέμβασης και αντίδρασης. Είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές της. Οι δυνατότητες αντίδρασης είναι μόνο στον περιορισμό της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στον περιορισμό δράσης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η Μελώνη, όπως δείχνουν τα πράγματα, δηλαδή από τα αποτελέσματα γενικά δηλαδή, και στο θέμα της λαθρομετανάστευσης στην Ιταλία και στο θέμα της οικονομίας κτλ., βλέπουμε ότι έχει κάνει πολλά θετικά βήματα. Είναι μια έξυπνη πολιτικός η οποία κατάφερε και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό έκανε κάποιες κινήσεις, γνωστές κινήσεις, ξέρεις, κάτι ατυχήματα είχαν γίνει κτλ. Με λαθρομετανάστες, με καράβια κτλ. Λοιπόν, και κάποιες άλλες κινήσεις και κατάφερε και περιόρισε πολύ την είσοδο λαθρομεταναστών στην Ιταλία.
1: Συγγνώμη τώρα εδώ, αφού υπάρχουν τουρκικά κεφάλαια, αυτό σημαίνει ότι αύριο η Μελώνη μπορεί να πουλήσει, η εταιρεία τέλος πάντων η Ιταλική, μπορεί να πουλήσει και στους Τούρκους.
0: Η εταιρεία σαν εταιρεία.
1: Σαν εταιρεία
0: σαφώς. Δεν μπορεί, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα για τα οποία υπάρχει δέσμευση και έλεγχο στο το που πολλούνται. Δηλαδή, εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη παραγωγή από αυτές τις βιομηχανίες, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ελέγξεις αυτές τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες. Δηλαδή, από την ώρα που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κεφάλαια, να μπει κάποιος έλεγχος στα προϊόντα, τι είναι αυτά τα οποία θα παραχθούν, και να μπει ένας περιορισμός στο ότι αυτά θα πολλούνται σε χώρες, δηλαδή μετά από έτοιμα για πώληση από την εταιρεία σε κάποια χώρα, θα πολλούνται σε χώρες οι οποίες θα έχουν εγκριθεί ότι δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι δεν απειλούν κτλ. Μέχρι στιγμής τέτοιοι περιορισμοί δεν υπάρχουν. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει η δική μας παρέμβαση. Δηλαδή το ότι από την ώρα που υπάρχουν, γιατί είναι το rearming και το Save Europe, να πούμε, τα προγράμματα αυτά, εδώ θα πρέπει να παρεύουμε εμείς ως Ελλάδα και να ζητήσουμε ότι σε όποιες επιχειρήσεις δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Να πολλούνται σε χώρες που δεν απειλούν ευρωπαϊκές χώρες και δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ποιους άλλους όρους θα βάλουμε. Αλλιώς δεν μπορείς να παρέμβεις σε ιδιωτικές εταιρείες.
1: Θα πρέπει σε δύο λεπτά να τελειώσουμε κάποιο θέμα το οποίο αφήσαμε και έπρεπε. Ουκρανία, παραδείγματος χάρη, Ρωσία, Ουκρανία, ο πόλεμος συνεχίζεται, οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο επίσης, το που ακριβώς αποσκοπούν οι Ρώσοι μάλλον άρχισε να διαφαίνεται, να κόψουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι υπό την κατοχή.
0: Το είχαμε πει από την αρχή,
1: Ρωσία.
0: Απόστολε.
1: Δηλαδή το παιχνίδι στόχος, το οποίο γνωρίζαμε και λέγαμε και σε αυτή την εκπομπή,
0: να
1: και
0: πάρουν τις ρωσόφωνες περιοχές, ναι, πάλι, ακριβώς, δηλαδή αυτούς οι οποίοι είναι Ρώσοι. 100% δηλαδή.
1: Αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει κάποια στιγμή, Γιώργο, πώς το βλέπεις?
0: Εγώ το βλέπω ότι θα το σταματήσει η Ρωσία όταν ολοκληρωθεί αυτό δηλαδή ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, το οποίο, ο λόγος για τον οποίο το ξεκίνησε, όταν ολοκληρωθεί θα το σταματήσει. Για μένα, Απόστολες, το είχα πει και πριν από 2 χρόνια, το είχαμε συζητήσει, και η Οδυσσός πιστεύω ότι είναι μέσα στους στόχους.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια με τον κίνδυνο η Ουκρανία, ναι, να γίνει περίκλειστος χώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι και η Οδυσσός είναι.
1: Με ένα μήνυμα θα τελειώσω, γιατί πρέπει να τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό το μήνυμα του Νίκου του Τσολιά που λέει: καλημέρα, είναι ο φίλος μας ο Νίκος από το Ανόβερο.
0: Ναι, λέει, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλη την παρέα αποστολή. Επίσης. Σε λίγο θα έχουμε την πρώτη κυβέρνηση της ακροδεξιάς στο Σάξεν-Άνχαλτ.
0: Στη Γερμανία το AfD.
1: Γερμανικό κρατήδιο, και ενδέχεται να πάρει πάνω από 40 τις εκλογές, όπως τουλάχιστον λένε οι δημοσκόποι εκεί. Εκεί οι δημοσκόποι στη Γερμανία είναι σαν τους Έλληνες ή είναι πιο μέσα? Δεν το παρατήρησε αυτό. Οι καλύτερες δημοσκοπήσεις εκεί είναι σαν τις δικές μας.
0: Κοίταξε, εντάξει, τώρα η Γερμανία, ό,τι και να πούμε, είναι μια σοβαρή χώρα.
1: Αλλά εμείς δεν είμαστε σοβαρή χώρα, αφού οι δημοσκοπήσεις μας είναι τέτοιες που παρακινούν
0: όλες αυτές, όλες
1: τον
0: αυτές οι εταιρείες,
1: μάλλον, και να βγάζει κυβερνήσεις.
0: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ελέγχονται και αυστηρά.
1: Και οι δικές μας.
0: Όχι οι δικές μας, οι γερμανικές, λέω.
1: Οι γερμανικές, ναι. Οι δικές μας δεν ελέγχονται, αυτό λέω.
0: Και έχουν πολύ ψηλά το AfD.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να δω την πολιτική που θα ακολουθήσουν με τους μετανάστες.
0: Πρώτο κόμμα, το έχουν πρώτο κόμμα.
1: Θα ήθελα να δω όμως, λέει, την πολιτική που θα ακολουθήσουν με τους μετανάστες. Νίκος από Ανόβερο, δηλαδή.
0: Είναι πολύ, πολύ εύστοχος ο προβληματισμός του πράγματος.
1: Μήπως κάνουν και αυτοί τα ίδια, μπράβο, με τους προηγούμενους και δεν κάνουν κάτι, μπράβο, διαφορετικό. Αλλά λένε και άλλα κάνουν και αυτοί. Έτσι, η οποία είναι το κόμμα εναντίον των λάθρων μεταναστών.
0: Πολύ εύστοχος ο
1: προβληματισμός.
0: Πώς θα εφαρμόσουν, να δούμε. Δηλαδή, γιατί εάν κάνουν. Πράγματι το εφαρμόσουν και το εφαρμόσουν με έναν έξυπνο τρόπο, σωστό, αποτελεσματικό, να παραδειγματιστούν και άλλες χώρες και να το αντιγράψουν.
1: Έτσι. Να τελειώσουμε με ένα black is black τώρα, έτσι, black is black. Τώρα θα μου πεις, γιατί να τελειώσουμε με black is black. Πώς θα τελειώσει αυτή η εκπομπή? Πρέπει να έχει κάτι ασπρόμαυρο μέσα, αλλιώς δεν μπορεί να τελειώσει, δεν τελειώνει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μπάσκετ θέλεις, ποδόσφαιρο θέλεις, βόλεϊ θέλεις, γυναικείο ποδόσφαιρο θέλεις, ομάδα τάβλη θέλεις, αν δεν έχει ασπρόμαυρο μέσα για μας, δεν λέει, δεν λέει, δεν λέει. Έτσι κάπως, Γιώργο, να σε χαιρετήσω, ευχαριστώ και για τη σημερινή σου παρουσία. Νομίζω είπαμε και κάποια πράγματα που δύσκολα υπόνονται. Θα τα πει και ο κύριος Κωνσταντινίδης τώρα. Να, εδώ τον έχω.
0: Πράγματι θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
1: Θα πει τώρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα πει τώρα και ξέρεις τι με κάνει. Τον ακούω κάποια στιγμή και έχω δουλειά. Και είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Παρκάρω το αυτοκίνητο και κάθομαι και ακούω 15 λεπτά Κωνσταντινίδη να πάνε διαφημίσεις. Δηλαδή δεν λέει. Δεν λέει, αλλά είπε.
0: Θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω, Απόστολη, για την πρόσκληση. Ήταν δύο ώρες, ήταν καταπληκτικές δύο ώρες. Και τώρα αυτό που είπα, με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε.
1: Έτσι, με ένα τετράωρο, δύο ώρες ήμασταν μαζί. Είναι καλά. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει ο Κώστας από Παπαζαφυρίου, θα είναι εδώ κανονικά στην ώρα του.
0: Ακριβώς.
1: 9 με 12. Έτσι είναι το πιο λογικό. Και 6 με 9 θα.
0: Να περνάει καλά και ο Κώστας μέχρι να γυρίσει.
1: Άντε με το έτσι. Αυτά λοιπόν και με τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, και μηνύματα έρχονται, εξακολουθούν να έρχονται. Ο φίλος μου ο Μιχάλης, καλημέρα, καλή Κυριακή με πολλή υγεία απέναντι από Ζήτσα Ιωαννίνων, και μου στέλνει και μια εκπληκτική φωτογραφία. Εμείς ευόμενοι την παράδοση με μνήμες παραδοσιακής νοστιμιάς που μεταφέρονται στο τραπέζι μας, συνοδημορήσαμε και σήμερα με το τυροκομείο Πάικο. Με ισορροπία επαναλαμβάνω γεύσης και παράδοση. Με συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο με 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έντεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα μαλλιά. Μαζί μας και Up Home από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, με συγχωρείτε, τεχνητά ανθή. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Μην ξεχνάτε, Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας, 2316. Καλά, αυτό είναι εύκολο, 2-3-16. Και τα άλλα εύκολα είναι 0-0-92-21. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Θα πρέπει να περάσουμε και στην ειδησιογραφία με την Μαρίνα Μπίκου σε λίγο, στην ειδησιογραφία της ημέρας, που αυτές οι τελευταίες ημέρες άρχισε σιγά σιγά, γύρισε και ο κόσμος, οι ειδήσεις μπορούμε να πούμε είναι και λίγο περισσότερες και έτσι η ειδησιογραφία είναι πλέον επίκαιρη και για το δικό μας ραδιόφωνο που συνεχώς σας ενημερώνει. Να είστε καλά, γεια σας, η περιπέτεια του Μετρόπολης 95,5 συνεχίζεται με τον κύριο Κωνσταντινίδη.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στα ύψη αναμένεται να ανέβει σήμερα ο υδράρκυρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή θα επιμείνει έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ από τη Δευτέρα οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα φέρουν σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 8 βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανατροπή στην υπόθεση με τους 2 νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, καθώς τα στοιχεία του τμήματος ανθρωποκτονιών δείχνουν γυναικοκτονία. Σύμφωνα με τις αρχές, 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής φέρεται να έπεσε θύμα ενέδρας από άνδρα επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Με αναφορά στις πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, την πορεία της οικονομίας και τη νέα προώρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισευρώ, αλλά και με σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τις αντιδράσεις της στο ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επανήλθε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να εκτιμά πως η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης, θα διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς. Επιποδός, την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και εστιάζει την κριτική της στο αυξημένο κόστος ζωής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό πως τα στενά του Ορμούζ αποτελούν πλέον αμερικανικό έδαφος, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Την ίδια ώρα, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα θεωρεί εχθρό οποιαδήποτε χώρα συμμετέχει στην εφαρμογή των αμερικανικών οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν. Τέλος, λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
14: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
15: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
17: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Μετροπόλης!
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
20: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα αυτή την θερμότατη Κυριακή. Πολλά τα νέα της επικαιρότητας. Εκείνο με το οποίο πρέπει να αρχίσουμε ως προϋπόμνηση: υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελο. Διότι αν μας πάρουν και το χαμόγελο, δεν θα υπάρχει πια ελπίδα. Οι ειδήσεις λοιπόν στη διεθνή κλίμακα τρέχουν, όπως και στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν στη δική μας παρέα να προγραμματίσουμε μία ώρα δική μου προσωπική αναφορά στην τρέχουσα επικαιρότητα. Τη δεύτερη ώρα θα είμαστε μαζί από τις 11 μέχρι τις 1. Δεύτερη ώρα θα ανοίξω γραμμές, κατά τη διάρκεια της οποίας έχετε την δυνατότητα να καταθέτετε την άποψή σας επί ποικίλων θεμάτων. Χθες είχαμε και αθλητική κίνηση. Εκείνο για το οποίο θα υποβάλω παράκληση είναι κυρίως απευθυνόμενος προς τους συνοπαδούς μου, του ΠΑΟΚ. Παιδιά, η χειρότερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στην ομάδα μας είναι ο διχασμός. Ξέρω ότι ζούμε, διάγουμε μια περίοδο έντασης. Ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα να καταθέτει την προσωπική του εκτίμηση. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ με σεβασμό, με τρόπο κόσμιο, χωρίς ύβρις και χωρίς συνθήματα κενά περιεχομένου, αναφέρομαι στη δεύτερη ώρα όπου θα ανοίξω γραμμές. Ξέρετε, ο φασισμός έχει πολλά πρόσωπα. Καταθέτει κάποιος την άποψή του κόσμια, δέχεται στα social media ένα καταιγισμό Ιβραίων. Αυτά δεν μου αρέσουν. Είμαι άκρος αντίθετος. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και να την εκφράζει με τρόπο ευπρεπή. Και επειδή ακριβώς ποτέ δεν μου άρεσε η διακοπή κατά την κατάθεση της άποψης ενός ακροατή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Μπορείτε να πείτε τις απόψεις σας χωρίς ακρότητες, χωρίς προσωπολατρίες, χωρίς φανατισμούς. Το Ιβάναρε και το τέλη θεέ που πάρε την ΠΑΕ και λοιπά, αυτά παιδιά δεν αρμόζουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Οι δύο πρόεδροι θα κριθούν επί των πεπραγμένων όταν κλείσει ο κύκλος. Ξέρετε, να πω κάτι το οποίο θα σας φανεί ίσως υπερβολικό. Θυμάμαι την ταινία του Βέγκο όταν ζητούσε τη σωρό του εγγονού του κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και απευθυνόμενος στον ταξίαρχο του είπε ότι δεν είναι πόλεμος αυτός που μας βρήκε, κύριε ταξίαρχη, είναι ντροπή. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες. Γεμίσαν λοιπόν τα social media με ύβρις παοξίδων εναντίον παοξίδων και αυτό με πληγώνει αφάνταστα. Την άποψή μας λοιπόν, όποια και να είναι αυτή, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Θα τα δούμε αυτά την δεύτερη ώρα στο μέρος που κάποιοι θέλουν να ασχοληθούν με τα αθλητικά. Εδώ τώρα στην δική μας παρέα, επειδή και στην προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, οι φίλοι μίλησαν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Μανώλης από τα Γιαννιτσά με ρωτά, φοιτητής και αυτός, χαίρομαι ιδιαίτερα που πολλοί φοιτητές μετέχουν στην παρέα μας. Κάποιοι ειδικοί στο διαδίκτυο, κύριε καθηγητά, μας έχουν μπερδέψει. Άλλοι ισχυρίζονται πως σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση, θερμό επεισόδιο ή γενικευμένη εμπλοκή Ελλάδας-Τουρκίας, έχουμε την νίκη στο πιάτο. Πως η Τουρκία σε μια τέτοια περίπτωση είναι καταδικασμένη και αυτό το δηλώνουν επιτελική αποστρατεία, ανώτατη αξιωματική.
και άλλοι πως τα προβλήματα των ελληνικών δυνάμεων είναι σοβαρότατα βάσει αναλυτών. Ποια είναι ακριβώς κατά την άποψή σας η ρεαλιστική εικόνα? Φίλε μου, επειδή έχουμε πει πολλές φορές ότι τους χαλιπούς καιρούς τους οποίους διάγουμε, η φημολογία προηγείται των γεγονότων, θα αποφύγω τόσο τη θριαμβολογία όσο και την καταστροφολογία. Δεν υπάρχει έντιμος τρόπος να προβλεφθεί σίγουρος νικητής χωρίς να συνεκτιμήσουμε για την υποτιθέμενη απευκταία σύγκρουση διάρκεια, γεωγραφία, αιτία, διεθνή επέμβαση και βαθμό κλιμάκωσης. Θα βασίσω δε την εικόνα σε δημόσια στοιχεία για δυνατότητες, ετοιμότητα, βιομηχανική αντοχή και συμμαχικό πλαίσιο. Όχι σε τηλεοπτικές βεβαιότητες ή σε βεβαιότητες υπερβολικές στο YouTube. Η Ελλάδα δεν έχει την νίκη στο πιάτο όπως και η Τουρκία. Διαθέτει ωστόσο σοβαρότατη αποτρεπτική ισχύ και μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά βαρύ κόστος σε οποιαδήποτε τουρκική επιθετική ενέργεια. Η Τουρκία από την άλλη διαθέτει μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος, αριθμητικό μέγεθος και σαφώς ισχυρότερη αμυντική βιομηχανία. Συνεπώς κανένας σοβαρός αναλυτής δεν μπορεί να προαναγγείλει βέβαια ή εύκολη νίκη για μία από τις δύο πλευρές. Και το πρώτο λάθος που διαπράτεται με αλφαγιώτα εδώ είναι το ποιος θα κερδίσει. Δεν υπάρχει μία ενιαία μορφή, φίλε μου, ελληνοτουρκικού πολέμου. Άλλο πράγμα είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο ολίγων ωρών, μία κρίση γύρω από κάποιο νησί ή από μια θαλάσσια περιοχή, από μια πολυήμερη αεροναυτική σύγκρουση, από έναν παρατεταμένο πόλεμο σε πολλά μέτωπα, γενικευμένο δηλαδή, και βέβαια από μια γενικευμένη σύραξη με πλήγματα σε υποδομές. Το αποτέλεσμα, ζητώ συγγνώμη, θα εξαρτιόταν από το ποιος ξεκίνησε τη σύγκρουση, ποιος ευνηδιάστηκε, ποια ήταν η γεωγραφική περιοχή, πόσο γρήγορα έγινε η κινητοποίηση των δυνάμεων, τι αποθέματα πυρομαχικών υπήρξαν εκατέρωθεν και πότε θα παρέβαιναν κατακλίμακες βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος λέει απλά θα του συντρίψουμε ή θα καταρρεύσουμε αμέσως, χωρίς να προσδιορίζει σενάριο και χρονικό ορίζοντα, δεν κάνει στρατιωτική σοβαρή ανάλυση. Εκφράζει δημοσιογραφική, αν θέλετε, προσωπική άποψη ή επιχειρεί να δημιουργήσει εντύπωση. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και να απαντήσουμε στο ερώτημα πού υπερέχει πραγματικά η Ελλάδα, πρώτον στον τομέα αξιόλογη ποιοτική ισχύς. Η Ελλάδα διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό, ισχυρότατη πολεμική αεροπορία και σημαντικές δυνατότητες στο ναυτικό και στο αεροναυτικό περιβάλλον. Η είσοδος στο Ραφάλ, ο εξυγχρονισμός των F-16 επίπεδο Viper και η ένταξη της πρώτης φρεγάτας Μπελαρά, του Κίμωνα, αυξάνουν ουσιαστικά την ποιότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα προγράμματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άλλο το οπλικό σύστημα που έχει παραγγελθεί, άλλο εκείνο που παραδόθηκε και άλλο εκείνο που έχει αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις ή παρενοήσεις. Η δεύτερη παράμετρος η οποία δράει υπέρ της Ελλάδος είναι η γεωγραφία, η οποία και ευνοεί και δυσκολεύει ταυτόχρονα. Στο Αιγαίο η Ελλάδα επιχειρεί κοντά σε δικές της βάσεις και υποδομές. Γνωρίζει άριστα και σε εξαιρετικό βαθμό το επιχειρησιακό περιβάλλον
και διαθέτει οργανωμένη αμυντική παρουσία. Από την άλλη, η ύπαρξη πολλών νησιών δημιουργεί ανάγκη διασποράς δυνάμεων και προστασίας πολλών διαφορετικών σημείων. Συνακόλουθα, το Αιγαίο δεν αποτελεί αυτόματο πλεονέκτημα κανενός. Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο πεδίο αεροναυτικού, στο οποίο ακόμα και μια φαινομενικά περιορισμένη επιχείρηση μπορεί να έχει δυσανάλογο κόστος. Η Ελλάδα δαπανά σοβαρότατα ποσά για την άμυνα. Βρίσκεται σταθερά στις υψηλότερες θέσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ως ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την άμυνα. Αυτό δείχνει μια αδιάλειπτη προσπάθεια και όχι εγκατάλειψη. Δεν αποδεικνύει όμως από μόνο του απόλυτη αποτελεσματικότητα. Σημασία έχει πόσα χρήματα καταλήγουν σε διαθέσιμα μέσα, πυρομαχικά και συντήρηση, εκπαίδευση και προσωπικό. Τα στοιχεία του ΝΑΤΟ, τα επίσημα, επιβεβαιώνουν το υψηλό ελληνικό αμυντικό βάρος. Η Ελλάδα επίσης υπερέχει σε διεθνείς σχέσεις και πολιτική νομιμοποίηση, και αυτό είναι πολύ σημαντική ως παράμετρο. Διαθέτει στενές αμυντικές σχέσεις με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ και συμμετέχει στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση καθαρής επιθετικής ενέργειας εναντίον της, η διπλωματική της θέση θα ήταν εξαιρετικά σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να μεταφράζεται σε βεβαιότητα και σε κάτι δεδομένο, ότι δηλαδή οι σύμμαχοι θα πολεμήσουν αυτομάτως για μας. Αυτό συνιστά ένα ενδεχόμενο σχεδόν απίθανο. Οι διεθνείς συμφωνίες έχουν πολιτικούς και νομικούς όρους και κάθε κρίση εξετάζεται με βάση τις περιστάσεις. Το πιθανότερο θα έλεγα ότι θα ήταν ισχυρότατη πίεση για ταχεία κατάπαυση του πυρός. Ο αντίποδας. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω στους υπεραισιόδοξους αναλυτές τη θέση των οποίων σέβομαι απολύτως, αλλά ορισμένες φορές με εκπλήσουν και εμένα προσωπικώς με βάση τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις τους.

Το δεύτερο σημείο της τουρκικής υπεροχής αναφέρεται στην ισχυρότερη αμυντική βιομηχανία. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο τουρκικό πλεονέκτημα σε ένα παρατεταμένο πόλεμο. Η Τουρκία παράγει σημαντικό μέρος των μη επανδρομένων αεροσκαφών, πυράβλων, πυρομαχικών, ηλεκτρονικών συστημάτων και πολεμικών πλοίων που χρησιμοποιεί. Το 2025 η τουρκική αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία εμφάνιζε μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς μόνο στο πρώτο τρίμηνο ανακοινώθηκαν εξαγωγές 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δεν αποδεικνύει αυτόματα ανωτερότητα επί του πεδίου, αλλά καταδεικνύει παραγωγικό και τεχνολογικό βάθος. Υπάρχει επίσης από πλευράς Τουρκίας η δυνατότητα πολέμου φθοράς. Σε ένα σύντομο πόλεμο μετράει πολύ η ποιότητα, η ετοιμότητα και η πρώτη αντίδραση. Σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο αρχίζουν και κυριαρχούν άλλα στοιχεία. Παραγωγή και αναπλήρωση πυρομαχικών, επισκευή καταστραμμένου υλικού, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, αντοχή οικονομίας, επάνδρωση και εφεδρείες. Επομένως, θα ήθελα να γίνω συγκεκριμένος στη σοβαρότατη ερώτηση την οποία θα σου μάνω. Φίλε μου, σε ένα σύντομο περιορισμένης εκτάσεως και διάρκειας θερμό επεισόδιο, η Ελλάδα διαθέτει τις δυνατότητες να προκαλέσει την Τουρκία πολύ μεγαλύτερο κόστος από εκείνο το οποίο θα υποστεί. Σε μια πολυήμερη αεροναυτική σύγκρουση, οι δύο χώρες μπορούν να προκαλέσουν η μία στην άλλη εξαιρετικά σοβαρές ζημιές. Σε παρατεταμένο πόλεμο, ενδεχόμενο το οποίο εμφανίζει πολύ μικρή πιθανότητα, καθώς αναμένεται πέραν πάσης αμφιβολίας κατακλίμακες παρέμβαση της των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, υπάρχει η αριθμητική και η βιομηχανική υπεροχή της Τουρκίας, η οποία θα βάραινε όλο και περισσότερο. Το έντιμο συμπέρασμα και το αντικειμενικό θα ήταν: η Ελλάδα έχει αξιόπιστη ιδιαίτερα αποτροπή, όχι εξασφαλισμένη νίκη. Η Τουρκία έχει μεγαλύτερη συνολική ισχύ, αλλά όχι εύκολη δυνατότητα επιβολής. Κλείνοντας στον επίλογό μας, έχω να πω στο φίλο ότι επειδή το πιθανότερο σενάριο είναι ένα θερμό επεισόδιο περιορισμένης εκτάσεως και χρονικής διάρκειας, η πιθανότητα να υποστεί σοβαρότατες ζημιές η Τουρκία λόγω της ποιοτικής υπεροχής της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας είναι το ενδεχόμενο το οποίο πλησιάζει ως πιθανότητα τη μονάδα. Επομένως, η Τουρκία θα αποφύγει, εφόσον σκέφτεται ορθολογικά, και είμαι σίγουρος ότι οι Τούρκοι επιτελείς σκέφτονται ορθολογικά. Ξέρετε, ο Σουν Τσου έχει πει κατ' επανάληψη: το μεγαλύτερο λάθος στο οποίο μπορείς να υποπέσεις είναι να υποτιμήσεις τη σκέψη του εχθρού, του αντιπάλου. Θα πρέπει να σκέφτεσαι με βάση την προοπτική ότι είναι τουλάχιστον το ίδιο ευφυής με σένα. Αυτά είχα να πω στο φίλο. Και εκεί ακριβώς εδράζεται η αλήθεια. Ναι, έχω πει πολλές φορές ότι κατά τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων είναι δυνατόν η Τουρκία να δεχτεί σοβαρότατα πλήγματα μη αναστρέψιμα. Το μεγάλο ερωτηματικό αρχίζει και προβάλλει στην προοπτική ενός πολέμου παρατεταμένης φθοράς. Εκεί οι συντελεστές είναι υπέρ της Τουρκίας. Γι' αυτό και ακριβώς, όταν ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική της δικτυοκεντρικής αποτροπής της Ελλάδας, τότε θα μιλάμε με άλλα δεδομένα

και με άλλες προοπτικές. Ήδη στο άρθρο το οποίο κυκλοφορώ, δεύτερο μέρος, ελληνική αποτροπή με Ισραηλινά συστήματα, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένες ήδη επαφές και διαπραγματεύσεις, καθώς και το τρίτο μέλος, ο επίλογος αυτής της δικτυοκεντρικής αποτροπής, θα σας δώσει τις πλήρες απαντήσεις, εάν ενδιαφέρεστε βέβαια για μια αντικειμενική παρουσίαση του όλου ζητήματος και όχι για κραυγές, θριαμβολογίες και αβάσιμες αισιοδοξίες.

Ένας άλλος φίλος, ο Ζαφύρης, με ρωτά, κύριε καθηγητά, επιτέλους τι είναι ακριβώς αυτά τα θαλάσσια πάρκα για τα οποία ακούμε και τα οποία έχουν αποκτήσει πλέον και μία διάσταση στρατιωτική, γεωπολιτική θέλει να πει, το ίδιο είναι σωστά το είπα άνθρωπος. Φίλε μου, τα θαλάσσια πάρκα είναι συγκεκριμένες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές που τίθενται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης για να διαφυλαχθούν η θαλάσσια ζωή, τα οικοσυστήματα και οι φυσικοί πόροι. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η περιοχή κλείνει εντός εισαγωγικών πλήρως. Συνήθως χωρίζονται σε ζώνες, κάθε μία με διαφορετικούς κανόνες. Τι μπορεί να προστατεύει ένα θαλάσσιο πάρκο? Σπάνια ή απειλούμενα είδη, όπως η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα-καρέτα. Λιβάδια Ποσειδονίας, σχηματισμοί από κοράλια και τόπους αναπαραγωγής ψαριών. Νησίδες όπου φωλιάζουν θαλασσοπούλια, παράκτια τοπία υποθαλάσσια σπήλαια, γεωλογικοί σχηματισμοί. Περιοχές δε, τέλος, ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να επιτρέπεται η κολύμβηση, κατάδυση και η ελεγχόμενη τουριστική δραστηριότητα. Να απαγορεύονται η αλιεία, η αγκυροβολία, να περιορίζονται οι ταχύτητες των σκαφών, η δόμηση, η εξόρυξη, να υπάρχουν μικρές ζώνες απόλυτης προστασίας στις οποίες απαγορεύεται σχεδόν κάθε ανθρώπινη παρέμβαση. Θα πρέπει δε να ξεκαθαρίσω, φίλε Ζαφύρη, ότι τα θαλάσσια πάρκα δεν είναι νέα θαλάσσια επικράτεια. Είναι προστατευόμενη περιοχή μέσα σε θαλάσσια ζώνη όπου το κράτος διαθέτει ήδη τη σχετική νόμιμη αρμοδιότητα. Ειδικά όμως το αρχιπέλαγος, το Αιγαίο, και εδώ είναι όλη η πεμπτουσία του ζητήματος. Τα θαλάσσια πάρκα αποκτούν πολιτική γεωστρατηγική διάσταση. Η θέσπιση κανόνων, η επιτήρηση και η σταθερή διοικητική παρουσία μιας χώρας μπορούν να εκλειθούν από την άλλη πλευρά ως έμεση προβολή δικαιοδοσίας. Δηλαδή μπορεί να έχουμε γκριζάρισμα θαλάσσιων περιοχών περαιτέρω. Εδώ ήρθε η ώρα για την αιμοδοσία, δηλαδή για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Μετά ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το φίλο μου τον Μητροπάνο, τον Αξέχαστο, για τον Άμλετ της Ελλήνης.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

εκπληκτικός Μητροπάνος σε μια μελοποίηση ονειρική του Καβαδία. Ο Καβαδίας, γιατί δεν υπήρξε ποτέ λόγιος ποιητής, ήταν εκπληκτικός στα ποίηματά του για τη ζωή των αυτικών, για τη θάλασσα. Και ίσως είναι ο ποιητής ο οποίος μελοποιήθηκε πιο πετυχημένα από όλους. Ο Μέγας Αλεξανδρινός, ο Καβάφης, δεν μπόρεσε να μελοποιηθεί, γιατί δεν είχε μέτρο στην ποιησή του, είχε έναν εκπληκτικό, μαγικό, ονειρικό, εσωτερικό ρυθμό. Γι' αυτό και θεωρείται ο κορυφαίος, ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως. Και όνειρό μου είναι στόχος μου, μην πω όνειρο, κάποια μέρα να βρεθώ στην Αλεξάνδρεια στο σπίτι του. Με απασχόλησε πάρα πολύ η ζωή του, η νεύρωσή του. Ήταν ομοφιλόφιλος, δεδηλωμένος. Ήταν εκπληκτικά τα ειδονικά του, τα ανέκδοτα, τα απαγορευμένα. Ήταν ονειρικά τα ποίηματά του, στα οποία ώρες κάκιζε με τύψεις αυτή του την σεξουαλική ιδιομορφία, και άλλες φορές χαμένος στην ειδονή την υμνούσε. Κανείς πάντως δεν μπορούσε να βρει τις λέξεις όπως τις έβρισκε αυτός. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από την ποίηση, γιατί εδώ έχουμε ο Μένιος με ρωτά. Έχουμε ρωτήσει ψηλού επίπεδου. Κύριε καθηγητά, δεν έχω αντιληφθεί ποιος είναι τελικά ο τελικός στρατηγικός στόχος της Μόσχας. Εννοεί το ουκρανικό μέτωπο προφανώς. Φίλε μου, η απάντηση είναι σύνθετη. Ο πόλεμος άλλαξε. Η βασική μου εκτίμηση είναι ότι τελικός ρωσικός στόχος δεν είναι αυτός που περιορίζεται στην κατάληψη μερικών ακόμα ουκρανικών επαρχιών. Ο ευρύτερος στόχος είναι να πάψει η Ουκρανία να λειτουργεί ως ανεξάρτητος στρατηγικός δρόν ενταγμένο στη Δύση και να μετατραπεί σε κράτος περιορισμένης κυριαρχίας, το οποίο εξωτερική πολιτική και η στρατιωτική ισχύ θα υπόκεινται σε ρωσικό βέτο. Άρα ο πραγματικός στρατηγικός στόχος έχει τρεις πυλώνες. Ο μέγιστος είναι η πολιτική υποταγή ολόκληρης της Ουκρανίας και η εγκατάσταση ενός καθεστώτος πολιτικού συμβατού με τη Μόσχα. Ο ενδιάμεσος είναι η ουδέτερη αποστρατικοποιημένη Ουκρανία χωρίς ΝΑΤΟ και με περιορισμένη δυτική στρατιωτική παρουσία. Ο ελάχιστος, η διατήρηση των κατεχόμενων περιοχών, κατοχύρωση των προσαρτήσεων και δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για μελλοντική πίεση. Το κέντρο βάρους, φίλε μου, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη πόλη. Σε μια αυστηρά στρατηγική ανάλυση, το ρωσικό κέντρο βάρους δεν υπήρξε ποτέ αποκλειστικά το Κίεβο, το Χάρκοβο ή ο Οδυσσός. Είναι ο συνδυασμός της ουκρανικής δυνατότητας επιστράτευσης και αναπλήρωσης απολειών, η λειτουργία της οικονομίας και των ενεργειακών υποδομών, η μείωση της αντοχής της ουκρανικής κοινωνίας και η πολιτική συνοχή Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ερώτησή σου τη δεύτερη, γιατί η Ρωσία συνεχίζει τόσο αργά τις επιθέσεις, ξέρεις, οι ρωσικές προελάσεις έχουν συχνά δυσανάλογο κόστος σε σχέση με το έδαφος που καταλαμβάνεται. Αυτό μπορεί να φαίνεται στρατιωτικά παράδοξο, αλλά αποκτά λογική αν ο σκοπός είναι η συγκριτική εξάντληση και όχι μια θεαματική διάρρηξη. Η ρωσική θεωρία νίκης φαίνεται να στηρίζεται σε συνιστώσεις όπως: η Ρωσία διαθέτει πολύ μεγαλύτερη δημογραφική και βιομηχανική βάση, μπορεί να αντέξει έναν πολύ μακρύτερο πόλεμο από την Ουκρανία,
Η δυτική υποστήριξη είναι πολιτικά μεταβαλλόμενη. Ολοένα και η ουκρανική έλλειψη προσωπικού και αντιρροπορικών μέσων θα επιδεινώνεται αδιάλειπτα. Κάποια στιγμή η άμυνα μπορεί να μην καταρρεύσει παντού, αλλά να αρχίσει να καταραίει σε κρίσιμους τομείς και η συσσωρευμένη στρατιωτική και οικονομική πίεση θα μετατραπεί τότε σε πολιτική παραχώρηση. Άρα, κλείνοντας, η εδαφική επιχειρησιακή στόχη της Ρωσίας είναι η πλήρης κατάληψη του Ντομπάς, η διατήρηση του νότιου Χερσαίου διαδρόμου, η δημιουργία ζωνών ασφαλείας στο βορρά, η πίεση στη Μαύρη Θάλασσα. Η αεροπορική εκστρατεία όμως έχει διαφορετικό σκοπό από το μέτωπο. Οι συνεχείς ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς δεν στοχεύουν μόνο στην καταστροφή μεμονωμένων εγκαταστάσεων. Αποτελούν εκστρατεία συστηματικής εξάντλησης για την Ουκρανία. Κλείνοντας θα σου πω, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το κλειδί. Η ρωσική νίκη δεν ορίζεται πρώτιστα από το πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα θα καταλάβει από την ουκρανική επικράτεια, αλλά από το αν θα αποκτήσει μόνιμο δικαίωμα άρνηση κυρίας πάνω στο στρατηγικό μέλλον της Ουκρανίας. Και θα ήθελα σαν επίλογο να σου πω ότι η Ρωσία παίζει σκάκι, δεν παίζει τάβλη. Όλα αυτά έχουν μελετηθεί επί χάρτου, αποτελούν τη συνισταμένη εισηγήσεων σοβαρότατων και έμπειρων επιτελικών αξιωματικών και να είσαι σίγουρος ότι σε μια εποχή που ο Ζελένσκι κραυγάζει απελπισμένα για την απόκτηση περαιτέρω αντιρροπορικών μέσων και δεν λαμβάνει απάντηση, οι Ρώσοι συνεχίζουν σταθερά, αργά αλλά σταθερά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση έχει υποβάλει εδώ η Γεωργία. Σχετικά με τις πυρκαγιές, κύριε καθηγητά, και την έκρηξη που παρουσιάζουν, έχει μελετηθεί και κάποια αλλαγή ποιοτική ή ποσοτική στην ηλιακή ακτινοβολία? Γεωργία, δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί από την ταινία η οποία απεικόνιζε την καταστροφή της γης από τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις. Δεν θυμάμαι, είχε έναν αριθμητικό τίτλο η ταινία. Ναι, έχουν καταγραφεί, Γεωργία, μικρές ποσοτικές και φασματικές μεταβολές στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά δεν υπάρχει σοβαρή ένδειξη επιστημονική ότι μία μακροχρόνια αύξηση της εκπομπής της ηλιακής ακτινοβολίας προκαλεί τη σημερινή έξαρση των ακραίων δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Σε ορισμένες περιοχές έχει αυξηθεί η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια, όχι επειδή έγινε ισχυρότερος ο ήλιος, αλλά λόγω μεταβολών στην έφωση και στα ατμοσφαιρικά σωματίδια. Το σημαντικότερο έμβρημα είναι ότι η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη γη παρουσιάζει τους μικρούς φυσικούς κύκλους της, αλλά δεν εμφανίζει αυξητική τάση από τη δεκαετία του 1950. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή η πρώτη αιτία. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε βαθιά με το όλο ζήτημα. Ο Γιώργος από Κατερίνη. Κάποια στιγμή νομοτελειακά, κύριε καθηγητά, λόγω καλωδίου θα βρεθούμε με την Τουρκία στα πρόθυρα θερμού επεισοδίου. Φίλε, δεν είναι νομοτελειακό το ενδεχόμενο ότι ντε και καλά θα βρεθούμε στα πρόθυρα θερμού επεισοδίου. Η επικίνδυνη στιγμή δεν είναι τόσο η πόντιση του ίδιου του καλωδίου, όσο οι θαλάσσιες έρευνες ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου. Εκεί συγκρούονται στην πράξη πλέον και επί του πεδίου η ελληνική θέση για την επίρρεια των νησιών
και την Έλληνο-Αιγυπτιακή οριοθέτηση. Η τουρκική θέση που στηρίζεται στη δική της αντίληψη περί υφαλοκρηπίδας και στο τουρκολιβικό μνημόνιο εδώ μας θυμίζει το θεατρικό έργο «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε». Και το ερώτημα αν ένα ερευνητικό πλοίο χρειάζεται τουρκική άδεια. Ποια είναι η δική μου εκτίμηση για να μην μακρηγορούμε? Είναι πιθανή μια νέα έντονη κρίση ή ναυτική αντιπαράθεση αν επαναληφθούν οι εργασίες στις αμφισβητούμενες περιοχές? Ναι, είναι αρκετά πιθανή. Ένα ελεγχόμενο επεισόδιο όπως επικίνδυνη λιγνή, σύγκρουση ή επακούμβηση πλοίων ή περιορισμένη παρενόχληση. Ο κίνδυνος είναι μικρότερος αλλά υπαρκτός. Σκόπιμη ανταλλαγή πυρών, γενικευμένη σύραξη εξαιτίας αποκλειστικά του καλωδίου. Εδώ προσδίδω πολύ μικρή πιθανότητα, φίλοι μου. Τέλος, πρωτού πάμε στο δεύτερο μέρος όπου θα ανοίξουμε γραμμές, όπως είπαμε, περιμένω τις απόψεις σας είτε επί θεμάτων γεωπολιτικής είτε και επί αθλητικών θεμάτων, γιατί ξέρω τι ακριβώς σας καίει. Επαναλαμβάνω, με ευπρέπεια και ευγένεια και σεβασμό, δεν είναι ευγενικό να απαντάμε σε έναν προηγούμενο ακροατή, διότι απλά δεν βρίσκεται στη γραμμή για να υπερασπιστεί αυτά που υπερασπίστηκε. Άρα λοιπόν θα είναι φρόνιμο και γόνιμο και ευγενικό καθένας να εκφράζει κόσμια τη δική του προσωπική εκτίμηση. Την πιο σύνθετη ερώτηση την υπέβαλε ο Δημήτρης για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης. Δημήτρη μου, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί. Είσαι ο φοιτητής ο οποίος είσαι και μαθηματικός και παίζεις σκάκι. Και αναφέρθηκα και στην εκπομπή, με ξαναρωτάς, του φίλου μου του Βραζιλιάνου για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μου επιτρέψεις να ασχοληθώ σε μια ολόκληρη εκπομπή, γιατί είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ευρύ και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Θα απαντήσω όμως τη συγκεκριμένη ερώτηση που έκανες, γιατί είσαι και συνάδελφος μαθηματικός και αγαπάμε και οι δύο πολύ το σκάκι. Γράφεις, έχω διαπιστώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στερεί συγκριτικά με άλλους τομείς στην ευκλήδια γεωμετρία, εγώ σε συμπληρώνω γενικά στα αφηρημένα μαθηματικά, στα ρομαντικά μαθηματικά, εξαιρουμένης θεωρίας αριθμών, και στο σκάκι. Πού οφείλεται αυτό και αν έχω λάθος διόρθωσέ με. Φίλε μου, έχεις εν μέρη δίκιο, αλλά μόνο υπό την έννοια αν με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη εννοείς ένα γενικό γλωσσικό μοντέλο όπως το chat GPT, χωρίς πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία. Τα γλωσσικά μοντέλα πράγματι υστερούν σε τέτοιου είδους προβλήματα. Αν όμως εννοείς την τεχνητή νοημοσύνη συνολικά, τότε πρέπει να σε διορθώσω. Στο σκάκι, παραδείγματος χάρη, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και πολλά χρόνια συντριπτικά ανώτερη από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Στην ευκλήδια γεωμετρία, ειδικά συστήματα έχουν ήδη φτάσει σε επίπεδο κορυφαίων διαγωνιζομένων σε μαθηματικές ολυμπιάδες. Πάμε πρώτα στην περίπτωση ευκλήδιας γεωμετρίας. Η παρατήρησή σου είναι εύστοχη όταν ένα γλωσσικό μοντέλο καλείται να λύσει γεωμετρία από ένα σχήμα ή από μία λεκτική περιγραφή. Και κυρίως όταν χρειάζονται βοηθητικές κατασκευές. Το Alpha Geometry της Google DeepMind δεν είναι απλά ένα γλωσσικό εργαλείο. Είναι ένα νευρονικό μοντέλο για την πρόταση
δημιουργικών βοηθητικών κατασκευών. Το σύστημα αυτό, επαναλαμβάνω, Alpha Geometry 2. Το σύστημα έλυσε 42 από τα 50 διαμορφωμένα προβλήματα γεωμετρίας των Διεθνών Μαθηματικών Ολυμπιάδων. Στο Messenger μου σου γράφω τη διεύθυνση Alpha Geometry 2. Στο σκάκι υπάρχει το Alpha Zero. Οι σκακιστικές μηχανές γενικότερα είναι κατά πολύ ισχυρότερες από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν σε παραπέμπω εκεί και όχι σε ένα γενικό γλωσσικό μοντέλο όπως είναι το chat GPT. Στην ερώτησή σου, αν υπήρχε, επομένως αναφέρεσαι στο Alpha Zero, αυθεντικό μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι το αποκαλείς, να παίξει μια παρτίδα με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, το αποτέλεσμα θα ήταν προδιαγεγραμμένο? Κοίταξε, μαθηματικά δεν είναι προδιαγεγραμμένο, αλλά η πιθανότητα να νικήσει ο άνθρωπος θα ήταν εξαιρετικά μικρή. Σε μία μόνο παρτίδα υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα, όπως ξέρεις. Το πιθανότερο δεν είναι υποχρεωτικά να κερδίσει σε κάθε παρτίδα το αλφα-ζέρο. Αν ο άνθρωπος έχει τα λευκά, επιλέξει πολύ σταθερό άνοιγμα και αποφύγει μεγάλες ανισορροπίες, θα μπορούσε να πετύχει σοπαλία. Στο κορυφαίο σκάκι, ακόμα και πολύ ισχυρότερες μηχανές δεν κερδίζουν αυτόματα κάθε καλά αμυνόμενη θέση. Και τέλος με ρωτάς, πριν από αρκετά χρόνια ο παγκόσμιος τότε πρωταθλητής Κασπάροφ έπαιξε δύο παρτίδες με έναν υπεροπολογιστή. Okay. Ο πρώτος αγώνας, φίλε μου, σου θυμίζω, σε διορθώνω, έγινε το 1996. Το αποτέλεσμα δεν ήταν όπως ισχυρίζεσαι 1-1. Ο Κασπάροφ είχε κερδίσει με 4-2. Τρεις νίκες Κασπάροφ, μία νίκη Deep Blue του μηχανήματος του υπεροπολογιστή και δύο ισοπαλίες. Στο δεύτερο αγώνα, ο οποίος δόθηκε το 97, η IBM παρουσίασε μια σημαντικά βελτιωμένη έκδοση του Deep Blue. Αυτή τη φορά η μηχανή κέρδισε με 3,5-2,5. Ωστόσο, το Deep Blue ήταν ένας εξαιρετικά γρήγορος, εξειδικευμένος για το σκάκι υπολογιστής. Αντίθετα, το Alpha Zero αντιπροσωπεύει μια πιο σύγχρονη μορφή μηχανικής μάθησης, η οποία θα μπορούσε να αποκτήσει στρατηγική μέσα και αυτοεκπαίδευση. Τώρα, κάποια άλλα ερωτήματα για την τεχνητή νοημοσύνη θα μου επιτρέψετε, φίλοι μου, να τα μεταφέρω στην επόμενη εκπομπή. Υπάρχει μια πολύ σημαντική ερώτηση: αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην έβρεση θεραπείας του καρκίνου. Εδώ να μην απαντήσω εγώ, αν και έχω άποψη, αλλά η άποψη ενός ειδικού, την οποία είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Υπομορφή απάντηση έχει δοθεί, η γνώμη του έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από μένα. Δεν είμαι επαΐων, σε κάποια πράγματα είμαι άχρηστος, δεν μπορώ να καρφώσω ένα καρφί ίσια. Επομένως, ο καθένας εφόε τάχθη και στα δικά του χωράφια. Μετά από ένα όμορφο τραγούδι, θα ανοίξω γραμμές να ακούσω τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας παρεμβάσεις. Επαναλαμβάνω, κόσμια, με ευγένεια, χωρίς ύβρις, χωρίς ειρωνίες. Να σεβαστούμε και την εκπομπή και τις απόψεις όσων διαφωνούν με μας. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Θα μου βάλεις ένα ωραίο τραγούδι, φίλε? Βάλα ένα τραγούδι και μετά κάνε διάλειμμα.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ανατροπή στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, καθώς τα στοιχεία του τμήματος ανθρωποκτονιών δείχνουν γυναικοκτονία. Σύμφωνα με τις αρχές, 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής φέρεται να έπεσε θύμα ενέδρας από άνδρα επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Με αναφορά στις πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, την πορεία της οικονομίας και τη νέα πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δις ευρώ, αλλά και με σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τις αντιδράσεις της στο ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επανήλθε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να εκτιμά πως η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες. Στα ύψη αναμένεται να ανέβει σήμερα ο υδράργυρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή θα επιμείνει έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ από τη Δευτέρα οι ενισχυμένοι βορειάνεμοι θα φέρουν σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επί ποδός. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και εστιάζει την κριτική της στο αυξημένο κόστος ζωής. Τέλος, λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
0: ταξί υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Φίλε μου, ας ανοίξουμε λοιπόν γραμμές. Θα παρακαλώσω ιδιαίτερα να σεβόμαστε το χρόνο. Πίσω από μας περιέχεται έτσι μια σειρά από ανθρώπους που τελούν την αναμονή και θα έπρεπε και αυτοί να εκφέρουν την άποψή τους. Οι γραμμές λοιπόν ανοίγουν και περιμένω τη συμμετοχή σας, τη συμμετοχή των οπαδών όλων των ομάδων. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, αλλά και παρατηρήσεις σας πάνω σε θέματα τα οποία αναφέραμε, σε θέματα γεωπολιτικής. Είμαι πρόθυμος να δεχθώ, εφόσον βέβαια μπορώ να απαντήσω. Δεν γνωρίζω τα πάντα. Κανείς δεν είναι καλός παντού. Τις δικές σας λοιπόν παρατηρήσεις. Έλα φίλε, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
11: Καλημέρα σου.
12: Καλημέρα κύριε καθηγητά, μισό λεπτάκι λίγο να χαμηλώσω τον απορριφητήρα γιατί συγχρόνως μαγειρεύω.
11: Βεβαίως. Τι φάγει,
12: πριν αρχίσω να τους ξεβρακώνω, κύριε αγαπητέ μου, καθηγητά μου, που πόσα μαθαίνω από εσένα ρε Καρντάση.
11: Λοιπόν. Τι μαθαίνεις. Απλά την αλήθεια λέω.
12: Κύριε καθηγητά. Καλή Κυριακή και ευλογημένη να έχουμε.
11: Ευλογημένη, ναι.
12: Όσο μπορούμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να σε πω την αλήθεια. Εγώ, ας πούμε, δεν πολύ πάω. Που λένε σε κανένα στενάφορο, σε κηδεία πιο πολύ. Και, αλλά όταν περνάω πέρσι από εκκλησίες που έχει τα κλεισάκια, ανάβω, προσέχουμε το κεράκι. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία, νομίζω, έτσι δεν είναι.
11: Όταν έχουμε επαφή με τον Χριστό, προτιμώ κάποιο ταπεινό παρεκκλήσι, αδερφέ. Ή ακόμα και ένα κερί να ανάψω στην εικόνα του Χριστού.
12: Το πράγμα είναι πάλι.
11: Δεν μου αρέσουν εμένα προσωπικά, ας με συγχωρέσουν κάποιοι, τα άμφια. Ο Χριστός πέρασε τη ζωή του με ένα χιτώνα. Με ένα χιτώνα και με ένα έτσι.
12: Αυτή το πάνε με βαθμό, τι θα πει βαθμό.
11: Ναι, δεν μου αρέσουν αυτά τα χρυσάφια και τα ρουμπίνια.
12: Αυτό που λέμε τώρα, όταν είχα πάει το 17 στη σκήτη της Αγίας Άνης ψηλά πάνω, είναι στο Άγιο Όρος με ένα φιλαράκι μου, έτσι ένας εκεί μοναχός, πολύ δυνατός, τον Παπαγιάννη, δεν ξέρω αν έχεις ακουστά, έκανε 10 χρόνια με τον Πάτερ Παΐσιο είχε κάνει ο Παπαγιάννης, πολύ δυνατός, εγώ το 17 που είχα πάει ήταν 94 χρονών και ήταν ο άνθρωπος, είσαι έτσι στο παράθυρο μόνο βγήκε, δεν μπορούσε να έρθει. Τέλος πάντων, το παράθυρο ήταν πολύ
11: ρομαντικό.
12: Ήταν. Τον είχε ακουστά για βρήκα μου τον Παπαγιάννη που σε ελέωσε.
11: Όχι, όχι, εγώ είχα πάρει ευλογία όταν ήταν ζωή ο Άγιος Παΐσιος.
12: Να πούμε, καθηγητά, τώρα λίγο να αρχίσω έτσι και να λέω τις αλήθειες. Όταν θα πιούμε το κρασάκι μαγκίτι, μαγκίνατι τι έχουμε να πούμε, πότε θα. Εκεί, γιατί τώρα το εσωρού καραδοκεί το εσωρού. Γιατί λέμε τις αλήθειες, για να μην λέω φαλτέρ, για να ξεκινήσω λίγο, σε παρακαλώ, δύο λεπτάκια και να δώσω μετά και τους υπόλοιπους που περιμένουν.
11: Έγινε φίλε μου, σ' ακούω.
12: Για τέλη, μας είπε ότι ο Χρυσοχοίδης διάβασε 2 ώρες, θα σε πω από όλα πολύ γρήγορα. Η Κατέλη μας είπε ότι ο Χρυσοχοίδης διάβασε 2 ώρες αμνημόνια. Ο Βενιζέλος μας είπε, δεν υπάρχει νόημα στην ταγματική κυριαρχία, δεν υπάρχει νόημα. Άρα, ο Σαμαράς Βενιζέλος κατέργησαν τα δώρα με τα μνημόνια. Και μας είχαν πει θα τα επαναφέρουν. Και τα σπίτια μας θα ξαναπληρώνουν με τον έμφυα. Αφαιρούν τα επιδόματα που δικαιούνται οι φτωχοί Έλληνες, μάλλον τα ψευτοεπιδόματα. Τα φάνε τους για να προσφυρίζουν τα σπίτια τους και τα κόπεδά τους και αυτό να γεννάνε. Τα ΕΤΑ είχαν 250 εκατομμύρια κέρδη. Και τα ψοφίσανε και του είπαν από τις εταιρείες τον ίδιο κρύβονται και καβαζώνονται οι ίδιοι τους. Και από την πώλησή τους αγκαφρά μπαίνουν πάλι στις τσέπες τους. Ακούστε εδώ να δείτε. Αυτό και τελειώνω. Η Εγνατία δόση μας κόστησε 7,5 δις. Έτσι τα λέω καλά. Άρα μπράβο.
11: Μπράβο. Ναι.
12: Τον ελληνικό λαό και τα παραχωρήσανε στη Τέρνα και του Γεραπετρίτη και τον τριγύρω του αγαπητέ μου Καρντάση Κωνσταντινίδη μου. Έτσι. Όπως το Περιστέρι για 1,5 δις. Άρα το κράτος θα έπρεπε να εισπράττει αυτά τα λεφτά. Έτσι δεν είναι που λένε και στο χωριό μου.
11: Έτσι, ναι.
12: Άρα παίρνουν πάλι στις δικές σου τσέπες. Λοιπόν,
11: Όπως έλεγε.
12: Δεν καταλήγουμε. Ξέρεις τι είναι. Αυτή είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι εγκληματική οργάνωση.
11: Είναι αυτό που έλεγε.
12: Να μην βρωμίσω τώρα την Πακογιάννη και τον Κούλη. Να σε κάνω μια ερώτηση, κύριε καθηγητά, πριν κλείσω.
11: Βέβαια.
12: Και σε ευχαριστώ για τον χρόνο που με έδωσες και σε είπα από κοντά. Έχω να σε πω. Και εγώ θα μάθω από σένα. Αλλά και
11: τώρα
12: θα μας περιμένει το σουρού. Αυτή είναι εγκληματική οργάνωση. Εδώ ο Κούλης, ξέρεις τι λέει, άμα το προλαβαίναμε. Το κλείνει το φαγητό. Ο Κούλης λέει, άμα φταίμε και εμείς, λέει, άμα το προλαβαίνουμε, δεν θα γινόταν αυτό στα Ντέρμπι.
11: Εντάξει, αυτό είναι νομίζω λίγο τραγελαφικό, δηλαδή. Μπροστά στο θάνατο των παιδιών.
12: Έτσι δεν είναι, γιαβρί μου.
11: Ναι.
12: Εδώ ρε το 38% βγάλαν ξανά τον Καραμαλή που είχε παραιτηθεί ξανά, το κατέβηκε, το ξαναψηφίσανε. Και την πληρώνουμε σε αυτούς εδώ τα δίποδα και εμείς, ρε γιαβρί μου. Άντε φυλάκια.
11: Φυλάκια, φίλε. Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Ο επόμενος φίλος.
0: Ναι.
11: Ναι, λέγεται. Ναι, φίλε μου, εσύ είσαι.
0: Καλημέρα.
11: Καλημέρα σου.
0: Κύριε καθηγητά, σας παραδέχομαι, είστε ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Μου αρέσει όταν μιλάτε με τον Μιχάλη, πάρα πολύ. Αγαπώ το κανάλι αυτό που σας φιλοξενεί. Δεν μπορώ να ανέχομαι όμως κάποιους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, ενώ το κανάλι δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Και το κακό είναι, κύριε καθηγητά μου, ότι αυτοί που ασχολούνται σε αυτό το κανάλι με την πολιτική δεν δέχονται αντίλογο. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το κανάλι γενικά έχει πολύ μορφωμένους ανθρώπους, πολύ καλά παιδιά. Όσο για το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ασχολούνται πάρα πολύ και λένε έξυπνες κουβέντες και μαθαίνουμε από αυτούς πάρα πολλά. Αυτό που τα παράπονα που κάνετε, οπωσδήποτε έχετε δίκιο. Αυτά τα παράπονα που άκουσα προηγουμένως. Πρέπει να είμαστε πιο κομψοί, ακόμη και αυτός που μύρισε πρώτος τώρα. Είπε πράγματα που δεν έπρεπε να τα πει. Γιατί δεν είναι πολιτικό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Έγινε, γεια σας. Κοιτάξτε, να απαντήσω, αν μου επιτρέπετε. Το κανάλι είναι ένα κανάλι, η δική μου τουλάχιστον εκπομπή, δεν είναι αμιγώς αθλητική. Υπάρχουν θέματα που βασανίζουν τη χώρα μας, θέματα καυτής επικαιρότητας. Σε αυτό που είπατε ότι ορισμένοι δεν δέχονται αντίλογο, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό σημαίνει φανατισμός. Πάντα υπάρχει αντίλογος. Όταν θέλεις να κρίνεις τα πεπραγμένα μιας κυβερνήσεως, θα πρέπει να βλέπεις και τα συν και τα πλην. Και οποιαδήποτε κυβέρνησε αυτόν τον τόπο, είχε και θετικά και αρνητικά. Σε μια σιγαριά το ειδικό βάρος των αρνητικών και των θετικών αξιολογεί τελικά τη θητεία μιας κυβερνήσεως. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο αντίλογος θα πρέπει να υπάρχει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε στον επόμενο φίλο.
13: Εγώ είμαι.
11: Καλημέρα, φίλε.
13: Εγώ είμαι.
11: Ναι, αγόρι μου, πες μου.
13: Μαθηματικ, μπορεί να πέρασω ένα ποίημα.
11: Ένα ποίημα, ναι, δικό σου, βεβαίως.
13: Ναι.
11: Ναι, βεβαίως.
13: Ερημιά. Η νύχτα ανεβαίνει στο θρόνο της ψηλά, σκοτάδι γύρω απλώνει που φέρνει ερημιά. Καρδιά μου στο σκοτάδι, μη νιώσεις παγωνιά, αγάπη το ξημέρωμα θα φέρει που τόσο λαχταράς. Αυτή η πρώτη αγάπη που ήρθε καλοκαίρι ξαφνικά, έφερε ήλιο μεσημέρι που ζέστανε τα βάθη της καρδιάς. Γιονιά τα καθισμένα στα πυρωμένα βράσια σιωπηλά δεν ένιωθαν την ώρα που έτρεχε αμύλιχτα βουβά. Με τα κεφάλια τους σκυφτά οι σκέψεις φλιαρούσαν, μα σαν τα σήκωναν ψηλά στο πέλαγος πετούσαν. Τώρα που πέρασαν τα χρόνια, πτερά στον άνεμα που λυσά, μια πίκρα νιώθω στην ψυχή μου. γιατί είναι μόνος ερημιά.
11: Πολύ όμορφο, και έστω και αν τελειώνει με μια μελαγχολική διάθεση.
13: Να πούμε μόνος.
11: Ναι. Αυτή...
13: Είμαι μόνος. Ερημιά νιώθω.
11: Έρχονται στιγμές που η μοναξιά δεν παλεύεται.
13: Ποιο να τα δεις, ακούω καθηγητές.
11: Ναι, έρχονται στιγμές που η μοναξιά δεν παλεύεται. Που περιμένεις ένα...
13: Σύντροφο έχω τη μοναξιά μου, γι' αυτό.
11: Έχεις όμως την πένα να γράφεις. Έχεις μια ποιοτική μοναξιά και φρόντισε ταπεινή συμβουλή δίνω. Φρόντισε αυτές τις μικρές χαρές της ζωής να τις γεύεσαι σαν ένα ποτήρι κόκκινο κρασί μέχρι το τέλος.
13: Άκου ένα άλλο για σένα. Για σένα ο ουρανός αλλάζει χρώματα. Για σένα γη σκορπάει το άρωμά της. Για σένα τα όνειρά μου σε άτι καλπάζουν και τρέχουν να φτάσουν εσένα που έχεις χαθεί. Για σένα η θάλασσα θεά θα γίνει, ταξίδι σαν κάνει τα όνειρα που πήραν ζωή. Για σένα φυλαχτό κρατάω τη μορφή σου στον καθρέφτη της ζωής και λάμπει η ψυχή μου. Για σένα τα χρόνια θα σβήσουν τη ζήση, δυο βρύσες στα μάτια θα στάζουν να τέλειω το πόνο. Αυτά είναι γραμμένα τα 80 μου χρόνια, ε.
11: Συγχαρητήρια, με συνεκίνησες. Να σε καλά, να σε καλά φίλε μου.
13: Θα σου ξαναφιερώσω άλλη φορά.
11: Βεβαίως, με χαρά μου, με χαρά μου. Έλα φίλε, ο επόμενος. Ναι, ο επόμενος φίλος. Δεν ξέρω αν με ακούς. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Δεν ακούγεστε καλά. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, καλέστε εκ νέου. Ο επόμενος φίλος.
14: Εγώ είμαι τώρα.
11: Ναι, βεβαίως.
14: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Κωνσταντινή, να θυμάμαι το όνομά σας.
11: Καλησπέρα σας.
14: Ακούω ότι είστε καθηγητής. Τι καθηγητής είστε, αν επιτρέπετε?
11: Είμαι μαθηματικός, καθηγητής, διδάκτορς, διετέλεσα επί δεκαετία στο Πανεπιστήμιο του Χαλίφα Ουνιβέρσιτι στο Άμπου Ντάμπι.
14: Άμπου Ντάμπι. Άμπου Ντάμπι. Πού είναι αυτό ο καθηγητή?
11: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι η πρωτεύουσα.
14: Μάλιστα. Καλώς. Λοιπόν, σας ακούω σχεδόν καθημερινά ή όποτε έχετε εκπομπή και μπορώ να σας ακούσω βασικά. Με ενδιαφέρει και με αρέσει η ανάλυση που κάνετε στα διάφορα θεματάκια. Έχετε ένα σοβαρό ύφος και μια αξιοπρεπές ορθολογισμό, θα έλεγα. Συγγνώμη και τις απόψεις. Θα ήθελα όμως να σταθώ λίγο για τον πόλεμο στην Ουκρανία που αναφέρατε.
11: Ναι.
14: Και να πω ότι η ρωσική στρατηγική αποδείχτηκε κατά εμέ άκυρη και πολύ λαθασμένη. Που εσείς τη βρήκατε επιστημονικά σωστή και διαβασμένη.
11: Πείτε μου γιατί.
14: Και ο λόγος είναι ο εξής. Όταν κάνουμε ένα πόλεμο και θέλουμε να νικήσουμε, ο εχθρός του επιτιθόμενου δεν είναι μόνο ο αντίπαλος στρατός, αλλά και ο χρόνος. Και αυτό αποδεικνύεται από το παρελθόν. Να θυμίσω το Αφγανιστάν, να θυμίσω το Βιετνάμ, αν θέλετε, των Αμερικανών. Και να πω ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι συγκεντρωτικός και ολοκληρωτικός όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος, στον οποίο οι Ρώσοι είχαν 8 εκατομμύρια νεκρούς και 25 συνολικά μαζί με τους πολίτες θύματα αυτού του πολέμου.
11: 25 εκατομμύρια.
14: Ενώ είχαν εφεδρίες άλλα 26 εκατομμύρια να ρίξουν στη μάχη, που δεν είχαν φυσικά οι Γερμανοί και γι' αυτό ιτηθήκαν τελικώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι όπως οι Γερμανοί ιτήθηκαν γιατί επιτέθηκαν και τους έφαγε ο χρόνος λόγω των στρατηγικών λαθών, έτσι και οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή έχουν φοβερές απώλειες και φεύγουν εκτός προγράμματος. Να πω ότι οι Αμερικανοί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πήραν πολλά μαθήματα εκτός από το Βιετνάμ και από το Βιετνάμ βεβαίως. Και οι επιχειρήσεις που κάνανε, Πάναμα, Γρανάδα. Και στους δύο πολέμους του κόλπου, στο Ιράκ δηλαδή, το πρώτο το 1991, όπου ο προσβύτερος Τζορτζ Μπους αποφάσισε να μην εισβάλλει στο Ιράκ, ενώ ο γιος του, περίπου 10 χρόνια μετά, ολοκλήρωσε αυτή την στρατηγική επιχείρηση περίπου σε 2-3 μήνες. Με σχέδιο, τακτική, έψυχο υλικό, άψυχο κτλ. Έτσι ώστε να τελειώσει η δουλειά. Όταν λοιπόν κάνουν μια στρατηγική επιχείρηση και τους τρώει ο χρόνος, οι Αμερικανοί το ονομάζουν αυτό σαν όρο bog down, δηλαδή βατώνουμε στη λάσπη, όπως πραγματικά έγινε, όπως πραγματικά έγινε με τους Ρώσους, και είδαμε κάτι φαινόμενα και κάτι βίντεο, ουκρανικά τρακτέρ να στέλνουν εγκαταλειμμένα ρωσικά άρματα, γιατί είχαν κολλήσει στη λάσπη. Δεν θεωρώ βεβαίως την στρατηγική επιχείρηση αποτυχημένη, διότι ο Πούτιν πράγματι κατάλαβε τα

0: Και όχι στρατιωτικά, αλλά οικονομικά. Οι Ρώσοι, κύριε καθηγητά, κάνουν ουρές στα βενζινάδικα να πάρουν βενζίνη με το κουπόνι. Αρχίζουν και έχουν σοβαρές ελλείψεις από τη διατροφική τους αλυσίδα και τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι η Wellbees, αυτή που βομβαρδίζουν τώρα οι Ουκρανοί, μεγάλες αποθήκες και όλα τους τα δηληστήρια. Άρα λοιπόν αρχίζει και γυρνάει ανάποδα η κλεψίδα αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή ισχυρίζεστε ότι θα αναστραφεί η εικόνα του πολέμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Ουκρανία η οποία ενεργειακά είναι κατακερματισμένη. Ο στόχος της Ρωσίας είναι να την μετατρέψει σε περίκλειστο κράτος, να την αποκόψει από την Αζοβική θάλασσα και στο μέτωπο, στις χερσαίες επιχειρήσεις, το μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ουκρανική άμυνα είναι τεράστια, αντιοροπορικά δεν υπάρχει Ουκρανία και ο πόλεμος συνεχίζεται για μια σειρά από αναγκαίες αιτίες. Εγώ σέβομαι την άποψή σας, απλά έχω αντίθετη άποψη. Πιστεύω ότι οδεύουμε προς μια διπλωματική λύση όπου από θέση και πλευρά ισχύως θα είναι η Ρωσία. Γι' αυτό που λέτε εσείς δεν έχετε πλήρως άδικο. Οι απώλειες και το κόστος είναι μεγάλες, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια αχανή χώρα. Ο Ουκρανικός στρατός πραγματικά υπερεύει δυνατοτήτων και αυτοδυσίας, αλλά τα προβλήματα για την Ουκρανία είναι τεράστια. Η Ρωσία θα μπορούσε να διεξαγάγει πόλεμο 10 χρόνια ακόμη. Για την Ουκρανία το ζήτημα είναι ζήτημα μηνών να καταρρεύσει η άμυνα σε κύρια σημεία. Εν πάση όμως περιπτώσει, εγώ σέβομαι απόλυτα την άποψή σας και για τα προηγούμενα που επικαλεστήκατε για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχετε απόλυτο δίκιο. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Ο επόμενος φίλος, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας, εγώ είμαι.
1: Καλημέρα φίλε μου, ναι.
2: Ναι, Δημήτρης από Βόλιο, πρώην χρηματιστής. Θέλω να πω 2-3 παραδείγματα οικονομικά να καταλάβετε πώς μας δουλεύουν. Ο Ford, αυτός που έχει φτιάξει τη Ford, είχε πει, ευτυχώς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αν καταλάβαινε, αύριο το πρωί θα είχαμε επανάσταση. Παράδειγμα πρώτον από τα τρία. Όλοι ξέρουμε ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε στη Φράπορτ τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, όπως Θεσσαλονίκης, Κιάθο, Μυκόνο, Ρόδο, Κο, Κρήτη, Κέρκυρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έχουμε μείνει σε αυτό και εγώ είμαι και χρηματιστής, έτσι, και το έμαθα τώρα το 26. Έπεσε στα χέρια μου μια μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας του Leibniz, η οποία είναι του 2015 και εγώ το έμαθα το 26. Λέει διάφορα μέσα και εξάλλου λέει η Γερμανία έχει εξασφαλίσει σημαντικές συμβάσεις στο πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων, όπως η εταιρεία Fraport, η οποία συνδέεται με μια ελληνική εταιρεία της Leden LTD, του ομίλου, δεν θέλω να πω το επίθετο, του Delta K. Δεν πήρε το 100% η Fraport, η Fraport πήρε το 65%, τώρα τι μαθαίνουμε από τους Γερμανούς, έτσι, που είναι πιο ειλικρινοί από εμάς και οι δημοσιογράφοι. Το 65% το πήρε η Fraport και το 35% το πήρε η Sleden, η οποία τώρα με υπεραξίες που είσαι στο 10 και έμεινε στο 25. Η Sleden LTD ανοίξει σε κάποιον Delta K, που τελευταία φορά ήταν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Κυκλάδων με καταγωγή από την Άξο το 81-85. Βλέπουμε δηλαδή ένας πρώην βουλευτής, ο Τσίπρας πούλησε το 35% σε ένα πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος από το 1-200 το 35% έβαλε τα 420 εκατομμύρια αυτός. Επίσης αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτιάξει μια εταιρεία τώρα την Καστρέτ εκεί στην Αλεξανδρούπολη και έβαλε άλλα 600 εκατομμύρια. Άρα βλέπουμε είναι πολύ επικερδές το επάγγελμα του βουλευτή, πολύ καλύτερο από τον χρηματιστή και από τον καθηγητή πανεπιστημίου. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Μαλαματίνα, το κρασί. Εταιρεία από το 1895. Έτυχε μια ατυχία η 5η-6η γενιά, δεν πήγε καλά η εταιρεία και χρεοκόπησε. Για να θα στρογγυλέψω τα νούμερα στη δίκη, για να μην κουράζω τα ακριβή νούμερα που έχω του συλλογισμού. Το 22 η Μαλαματίνα πτώχευσε. Και είχε ας πούμε 50 εκατομμύρια πάγια, μηχανήματα, κτίρια, εργοστάσια. Το λέω, στρογγυλεύω το νούμερο, έτσι, είναι άλλα τα νούμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά χρωστούσε 100 στην εφορία, στις τράπεζες και στο ΙΚΑ. Έρχεται μια εταιρεία, η Made This Group.

0: λέω ξένη θα είναι για αυτή. Και την αγοράζει για 5 εκατομμύρια. Γιατί λέει κάνει 50, αλλά χρωστάει 100. Έρχεται ο εξεδικαστικός, ο κύριος Κρέκας ήταν υπουργός ανάπτυξης, του 22-23 εκεί, και λέει για να σώσουμε τη Μαλαματίνα, να σωθούν οι θέσεις εργασίας, η Θεσσαλονική επιχείρηση, ναι, κάνουμε κούρεμα 95% και τα 100 γίνεται 5. Δηλαδή στην ουσία ένας αγοράζουμε 5 και άλλα 5 που
1: κατάλαβα,
0: η εταιρεία 10,
1: κατάλαβα.
0: Αγοράζει 50. Του δίνουμε και ένα, επειδή ήταν υπουργός ανάπτυξης, ένα ωραίο πακέτο 20-30 εκατομμύρια για να αναπτυχθεί με στα αναπτυξιακά προγράμματα Ελλάδα 2.0.
1: Έτσι.
0: Και ανακαλύπτω ξαφνικά εγώ, ο απλός χρηματιστής της πλάκας, ότι η εταιρεία Made This Group, σαν Mandis γράφεται, Mandis Group δηλαδή, ανοίξε δύο αδελφούς Κρομίδα και μαθαίνω από έναν στέλεχος Νέας Δημοκρατίας ότι Κρομίδες έχουμε στα Τρίκαλα. Και ένας από τους Κρομίδες, τους επενδυτές Mighty Group, έχει παντρευτεί την αδελφή του κυρίου Σκράκα. Είναι πολύ ωραία πράγματα.
1: Το μεγάλο φαγοπότη. Το μεγάλο φαγοπότη. Δηλαδή.
0: Ναι, εδώ γίνεται πάρτι όταν λέμε πάρτι.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν θυμάστε, εσείς έχετε τα μεταλλεία Κασάνδρας εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό θα το πω τώρα εξτρά που ήθελα να το πω. Τα μεταλλεία Κασάνδρας του 1995 τα μεταβιβάζει ο κύριος Ροκόφιλος, λέω πως διαχρονικά. Σε μια καναδική εταιρεία, TVX Gold, συμπτωματικά η TVX Gold, ξέρω, ανήκει στον George Soros, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να είναι καναδική, αλλά ο μέτοχος ήταν ο George Soros.
1: Όσο,
0: το 1996, τον Αύγουστο, στη Θερινή Βουλή, που όλοι κάναν τα μπάνια του λαού, μεταβάζεται επίσημα. Αυτή η θέση είναι μέσω μεγαλοφιλέτες του ελληνικού λαού, άφησε 5-10 εκατομμύρια οίκα εφορίες κτλ. Τελικά το 2003 επισημείται, επιστρέφει ο George Soros στην TVX Gold και την παίρνει μια εταιρεία του Άκτορα, ο Κούτρας κτλ. Για 11 εκατομμύρια. Χέρι με χέρι τα αλλάξαν. Την ίδια χρονιά του 2003, ο όμιλος Άκτορ, ο οποίος είναι διαφορετικός, σήμερα είναι άλλο όνομα, είναι άλλη μέτοχη, άλλος ο Άκτορας.
1: Αυτό πείτε μόνο και ολοκληρώστε, γιατί περιμένουν ναι, πάρα πολύ στη γραμμή.
0: Μπράβο.
1: Είναι πολύ λοιπόν, σημαντικά αυτά που μας είπατε.
0: Μπράβο.
1: Είναι
0: την παίρνει 365 εκατομμύρια και διαβάζω τώρα στην Αυτεμπορική ότι θα αρχίσει η παραγωγή χρυσού και χαλκού και διάφορα άλλα μέταλλα και θα έχουν γύρω στο 1% για 20 χρόνια παραγωγή. Δηλαδή με 11 εκατομμύρια αυτοί θα σπράξουν γύρω στα 25-20 χρόνια.
1: Είναι
0: πολύ
1: ωραία.
0: Πολύ ωραίες συμφωνίες.
1: Πολύ ωραία, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μας αυτά, διεφώτισες, μας διεφώτισες όντως. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ο επόμενος φίλος.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Κύριε καθηγητά, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, εσείς είστε.
2: Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Κάλεσα πριν, αλλά πρέπει να έπεσε η γραμμή.
1: Α, από Γερμανία. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ναι. Πολύ ωραία αυτά που είπε ο προηγούμενος. Κάτι παραπλήσω πρέπει να έχει συμβεί και με τα... με Ιταλία για τα τρένα που πήραμε, σωστά.
1: Α, ναι, βέβαια, ναι.
2: Το λευκό βέλος και
1: ναι,
2: όλη η αναβάθμιση που έγινε με τα τρένα πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι.
2: Εγώ ήθελα να πω δύο πράγματα. Εχθές είδα το μάτς, χάρηκα πάρα πολύ το δικό μας το παιδί. Ξεκίνησε, παίζει, τον έβαλε κιόλας στο δεύτερο ημίχρονο. Λογικά το είδατε, κύριε καθηγητά, το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν το είδα, αδερφέ μου, γιατί δεν μπορώ να το δω. Δεν μπορώ, μελαγχολώ. Να είναι καλά το παιδί, να καταλήξει σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Του
2: ναι,
1: εύχομαι από την καρδιά μου. Απλά μελαγχολώ και δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να το δω.
2: Καταλαβαίνω. Εχθές το είδα. Έκανε 2-3 σπουδαίες κινήσεις. Τώρα πιστεύω θα βλέπουμε αρκετή την Dortmund. Εγώ το είδα και το χάρηκα πάρα πολύ. Έπαιξε σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή από το πρώτο μάτς κιόλας έπαιξε απέναντι στην Bayern.
1: Δεν αμφέβαλα ποτέ, φίλε μου καλέ, ότι μπορεί να παίξει σε ανώτερο επίπεδο, γιατί είναι ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Απλά
2: είναι,
1: επειδή ο κάθε άνθρωπος άλλος αντιδρά με βάση την λογική, άλλος με βάση το συναίσθημα. Εγώ γενικά στη ζωή μου υπήρξα συναισθηματικός άνθρωπος και το θυμικό ξεχύλιζε, οπότε προτίμησα να μην το δω για να μην μελαγχολήσω.
2: Το αντιλαμβάνομαι για καθηγητά, αλλά εντάξει, το παιδί είναι όχι αστρό, έχει άστρα. Αυτό έχω να πω.
1: Το ξέρω και... Ναι, ναι, πείτε μου, πείτε μου.
2: Σίγουρα θα γίνει μεγαλύτερος παίκτης, θα πάρει περισσότερα ερετίσματα και θα παίξει, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος παίκτης. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα υψηλότερα ελληνικά ποδοσφαιρικά ταλέντα.
1: Και εγώ το, και εγώ το πιστεύω και το εύχομαι ολόψυχα, φίλε μου. Καλά.
2: Όλοι μας, όλοι μας.
1: Όλοι
2: κύριε καθηγητά, σχετικά κάτι ακόμα ήθελα να
1: ναι,
2: πω.
1: Ναι, ναι, πείτε μου.
2: Σχετικά με όλες αυτές τις κινήσεις πολέμου που γίνονται, ήθελα να μου πείτε, το Κογκρέσο παίρνει κάποια θέση, έχει άποψη ή είναι απλά ένα στέλεχος που απλά
1: το Κογκρέσο παίρνει θέση σε ό,τι αφορά την άδεια εξαγωγής εξοπλιστικών ζητημάτων, αφορά τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, ποιες χώρες είναι αυτές τις οποίες μπορεί να εγκρίνει την πώληση οπλικών ζητημάτων και με άλλα ζητήματα, όχι μόνο με αυτό, αλλά για τους πολέμους η άδεια η οποία απαιτείται από γερουσία ή από κογκρέσο κλπ. Αποκτά τυπικό χαρακτήρα. Είναι ζήτημα του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου, για να μην γελιόμαστε, έτσι. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Και εγώ, κύριε Κωνσταντίνη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης τρελαίνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Να μην περιμένει ο φίλος, δύο κουβέντες μόνο. Γιατί με ρωτάτε αρκετοί φίλοι πώς είδα τους θεσμούς αγώνες. Καλός ο Άρης κατά διαστήματα. Μου άρεσε. Δεν άκουσα. Ναι, ναι, καλός ο Άρης. Πιστεύω ότι με την έλευση του Μανού Γκαρσία θα ανέβει περισσότερο. Άξιζε τη νίκη, έστω και αν την πέτυχε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ηρακλής είχε την ατυχία να έχει αφετηρία αγώνων στην ΟΠΑΠ Αρένα. Αυτή τη στιγμή με Κωνσταντέλια, ΠΑΟΚ ΑΕΚ ήταν συγκρίσιμες ομάδες. Με τη φυγή του Κωνσταντέλια πιστεύω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η σαφώς καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Ολυμπιακός λίγα πράγματα και πάλι από τα δεξιά Γιώμες. Όσες φορές αριστερά πήγε να παίξει την μπάλα χαμηλά δημιούργησε καταστάσεις. Η Καλαμάτα είναι μια γρήγορη ομάδα, θέλει ένα καλό δεκάρι. Αυτές είναι οι εικόνες που θα μου μείνουν από την έναρξη της φετινής Σούπερ Λίγκα, στην οποία ευελπιστώ να δούμε ωραία θέαμα. Φίλε, είσαι στη γραμμή.
1: Δημήτρης από Χαρλό.
0: Έλα φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Ορμόμενος από μια άποψη ενός συνακροατή όσον αφορά το Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι δύο έχουν συνηθίσει στις συνθήκες χειμώνα. Ήταν άστοχη αυτή η σύγκριση με τους Γερμανούς. Ένα. Δεύτερον, η Ρωσία δεν μπορούσε να κάνει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο καταστροφής ενάντια στην Ουκρανία, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν και αδέρφια.
0: Ρωσόφωνοι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Ρωσόφωνοι και οι Ουκρανοί, μην ξεχνάμε ότι το Κύπρο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ρωσίας. Επομένως παίζουν έναν, ας το πούμε, υβριδικό πόλεμο.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι ένας πόλεμος φθοράς, όπου δεν επιδιώκουν την ολοκληρωτική θεαματική νίκη, αλλά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, από όπου οι Ουκρανοί θα είναι αναγκασμένοι να δεχθούν τα τετελεσμένα. Έχω πει και άλλη φορά ότι ο Πούτιν ίσως θα μπορούσε να τελειώσει όλη αυτή την ιστορία μέσα σε δύο μέρες. Θα ήταν στρατιωτικά νικητής, αλλά ηθικά ηττημένος.
1: Αυτό έτσι είναι το θέμα του Πούτιν, ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Και υπάρχουν...
1: Γιατί θα σκοτώσει αμάχους. Θα σκοτώσει δηλαδή οι Ουκρανοί, τέλος πάντων μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Και από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υποστήριξαν και την ναζιστική Γερμανία.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο, έχει γίνει και ιστορικά επιβεβαιωμένο, εντάξει.
1: Ναι, αλλά και ο Πούτιν όμως δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Δηλαδή τι να ρίξει πυρηνικά.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, έστω και χαμηλής ισχύος θα προκαλούσε την ηθική κατακραυγή παγκόσμια. Δεν μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι,
0: αυτή τη στιγμή το σχέδιο...
1: Σαν σχήμα λόγου το είπα τα πυρηνικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Το σχήμα λόγου ακριβώς. Έχει επιλέξει κατόπιν εισηγήσεως των επιτελικών του έναν πόλεμο φθοράς και ελεγχόμενης κλιμάκωσης, απογυμνώνοντας την Ουκρανία από αντιεροπορική δυνατότητα και έχοντας διασπάσει τα μεγαλύτερα κέντρα βάρους αντίστασης. Τις γραμμές ανεφοδιασμού τις έχει αποκόψει. Είναι ζήτημα χρόνου να πάμε σε διαπραγματεύσεις και διπλωματική λύση. Άλλωστε αυτό επικαλείται και ο Ζελένσκι.
1: Επίσης αυτό που, συγγνώμη που σε διακόπτω, επίσης τις τελευταίες μέρες, επειδή η Ουκρανία χτύπησε κάποια οικονομικά κέντρα της Ρωσίας μέσω ντρόν, η Ρωσία χτύπησε κέρυες θέσεις των Ουκρανών όσον αφορά τα σιτηρά, αποθήκες και στην Κρυμαία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όσο τα stand-off οπλικά στήματα των Ουκρανών από τη Δύση τυπάν τη Ρωσία, τα πλήγματα τα οποία θα δέχεται θα είναι υπερπολαπλάσια. Είναι δεδομένο ότι αυτός ο πόλεμος εδώ και καιρό είναι προδιαγεγραμμένος. Απλά συνεχίζει ο Ζελένσκι, προσωπική μου εκτίμηση είναι, να στέλνει τον ανθό της ουκρανικής νεολαίας στη μηχανή του κιμά. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλη αυτή η παράνοια να σταματήσει. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έχω την γνώμη ότι, άμα διάβασα καλά, ότι ένας από τους στρατηγούς του ζήτησε δημοψήφισμα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές στην Ουκρανία οι οποίες είναι αντίθετες με τη συνέχιση του πολέμου, ενός πολέμου ο οποίος εξ αρχής ήταν ατελέσφορος. Επαναλαμβάνω, ναι, πρόκειται για εισβολή, όχι για απρόκλητη εισβολή. Αυτό συνεχίζω και το λέω αδιάλειπτα. Η Ρωσία προκλήθηκε, να βάγισαν οι διαπραγματεύσεις εξαιτίας της κατέχουσας τα πρωτεία της πολιτικής πορνείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Φτάσαμε στην εγκατάσταση σιλού Patriot στα σύνορα με τη Ρωσία. Κάτι τέτοιο η Ρωσία δεν μπορούσε να το δεχθεί και είχαμε μοιραία αυτή την πρόκληση και την αντίδραση εισβολή, παύλα εισβολή
1: της Ρωσίας. Και προσθέτω κιόλας και το τάγμα του Αζόφ.
0: Αυτά τα ναζιστικά κατάλοιπα, τα οποία συνεχίζουν και υπάρχουν στην Ουκρανία, κάποια στιγμή πρέπει να εξαλειφθούν. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να νοσταλγούν αυτούς που ματοκύλησαν τον πλανήτη ολόκληρο, νομίζω ότι πρέπει να εξαλειφθούν. Έτσι.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι?
0: Ότι
1: τους φέραμε και στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Δεν ξέρω, είναι ίσως με τους μοναδικούς ανθρώπους με τους οποίους δεν έχω καμία διάθεση να συζητήσω. Δεν θέλω να κάνω καμία συζήτηση.
1: Έχεις δίκιο.
0: Καμία ουδεμία. Άνθρωποι οι οποίοι πετούσαν παιδιά σε φούρνους, δεν έχω να συζητήσω, να πω τίποτα μαζί τους. Απολύτως. Σας ευχαριστώ για την...
1: Κύριε μου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Έλα φίλε, επόμενος.
2: Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ο ταπεινός Αμερικανός Θεσσαλομακεδόνας εδώ.
0: Α, ναι, ναι. Σας θυμήθηκα.
2: Σας περιμένω ως 2 μηνών ύστερα, μαζεύουμε τις τέντες και θεραπεύουμε. Μόνο ένα πράγμα θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
2: Το περασμένο χρόνο, άμα θυμάμαι καλά, αλλάξανε χέρια, νομίζω, 2 κάτι δις σε funds με 2,5 ευρώ. Δηλαδή, ούτε μπαίνει σε μυαλό του πεθαμένου.
0: Μάλιστα, ναι. Έτσι είναι.
2: Σας αφήνω με το ένα από τα πατέντα του στρατηγού Νάτσινα. Ζήτου η Ελλάς, πλήρωνε και μη μιλάς. Απάνω τους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
2: καλά,
0: πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, φίλε μου. Σ' ακούω.
3: Ήρθε η ώρα μου.
0: Ήρθε η ώρα σας. Βεβαίως.
3: Να σε συγχαρώ για την εκπομπή και για όλα όσα μας λες και να πω 3 κουβέντες για την περίπτωση Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Είχα την τύχη να ακούσω την εκπομπή όλο το 4ωρο που συνέπεσε με την φυγή του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι.
3: Το συναισθηματικό σου μέρος το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η επιχείρηση αυτή, γιατί περί επιχειρήσεως πρόκειται για μένα, ήταν μελετημένη ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα η αναχώρηση του Κωνσταντέλια. Αντιστρόφως, εάν ο ΠΑΟΚ δήλωνε δημοσίως ότι μεθαύριο στις 5 το απόγευμα ο Κωνσταντέλιος αναχωρεί, τι θα γινότανε? Το πιθανότερο να είχαμε συσσόρευση
0: αντιδράσεων
3: στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
3: 2 ειδών οπαδοί. Ένα είδος στο οποίο περιλαμβάνω και σένα, θα πήγαινε με πόνο ψυχής να αγκαλιάσει τον Κωνσταντέλια και να του ευχηθεί καλή επιτυχία. Mm-hmm. Ένα άλλο είδος θα πήγαινε να ξαπλώσει στο διάδρομο για να μην απογειωθεί το αεροπλάνο.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Απλά, αν μου επιτρέπετε μία παρένθεση. Απλά εμένα προσωπικά, πέρα από τη φυγή του Κωνσταντέλια, γιατί εντάξει, αυτό που λέω ήταν οι Κυριακές μας, ήταν η μικρή χαρά της ζωής μας, και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε ο προγραμματισμένος τρόπος. Ο Σαλπιγκίδης, παράδειγμα, έφυγε, αν θυμάστε καλά, το διήμερο της Παναγιάς, έτσι. Δεν μου αρέσει όλη αυτή η ιστορία. Εμένα μου αρέσουν τα αντρίκια πράγματα. Μάγκες, αυτή τη στιγμή υπάρχει ρευστότητα, στενότητα ρευστότητας στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στενότητα ρευστότητας την είχα περιγράψει ότι έρχεται πριν από ένα χρόνο, το περασμένο καλοκαίρι, και η μισή πόλη με καθίβρισε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν φταίει ο κύριος Σαββίδης γι' αυτό, διότι υπάρχουν γεγονότα τα οποία ξεπερνούν και τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες, τα μεγάλα διεθνή γεωπολιτικά γεγονότα. Από εκεί και πέρα θεωρώ μικρή την τιμή πώλησής του, και το διεπίστωσαν αυτό οι Γερμανοί χθες. Εύχομαι στο παιδί αυτό, η δική μου θυμική κατάσταση και συναισθηματική, σε κάποιες μέρες θα απαμβληθεί, όπως και όλων μας. Ο Κωνσταντέλιας θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Εκείνο το οποίο με πληγώνει και με μελαγχολεί πιο πολύ απ' όλα, κυρία μου, ειλικρινά σας το λέω, είναι ο διχασμός. Με πληγώνει αφάνταστα το να αναφέρεται κάποιος να εκφέρει την άποψή του και να γίνεται αποδέκτης ύβρεων από την άλλη πλευρά. Οι δύο πρόεδροι θα κριθούν με βάση τα πεπραγμένα τους επί των πεδίων. Η ΚΑΕ μπάσκετ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Θέλω όμως, κλείνοντας, να πω το εξής. Παρατηρώ γενικότερα τα τελευταία 4 χρόνια μία μεταγραφική δυστοκία και μία σειρά λαθών που γίνονται και διαπράττονται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω το βλέπουμε όλοι, δεν το βλέπω μόνο εγώ. Κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Εάν πραγματικά ήταν μόνο η οικονομική ρευστότητα, γιατί ο κύριος Σαββίδης έχει τεράστια περιουσία, δεν το συζητάμε, είναι μεγιστάνας, πιστεύω ότι ο λαός του ΠΑΟΚ αξίζει μια αλήθεια. Μάγκες, αυτός είναι ο στόχος μας. Προωθούμε παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα καταλάβαινε. Αυτό το οποίο δεν δέχεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι τα προγράμματα τα οποία συγκροτούνται με βάση ψεύδι. Γιατί κάποια ψεύδι υπόθηκαν. Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά δεν μου άρεσε ο τρόπος. Είναι δικαίωμά μου, είναι άποψή μου. Καλή τύχη στον Κωνσταντέλια. Καλή τύχη να πάει στην Μπαρτσελόνα, να πάει στη Ρεάλ, να πάει στην Ίντερ. Έτσι. Από την καρδιά μου αυτό.
3: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ποιοτική σας...
3: Θα συνεχίσω και για κάτι άλλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πείτε μου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Αναμνήσεις από 10 ώρες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο προημερών.
0: Ναι, ναι.
3: Το οποίο ήταν εφημερεύον.
0: Mm-hmm.
3: Πήγα για κάποιο λόγο. Ο αριθμός των προσελθών των ασθενών έφτασε τους 750. Αυτό μετρημένο από την υπηρεσία την ίδια, γιατί με την είσοδό σου, με την παρουσία σου και την αναγγελία των προβλημάτων σου, σου δίναν έναν αριθμό.
0: Κατάλαβα.
3: 750.
0: Τραγική κατάσταση. Νομίζω ότι για ειδικότητες οι οποίες δέχονται τέτοιο βάρος θα έπρεπε να διμερεύσει και ένα δεύτερο νοσοκομείο. Δεν μπορεί αυτό το νοσοκομείο με τις προδιαγραφές που έχει να δεχτεί έναν τέτοιο αριθμό. Είναι απίστευτο αυτό που λέτε και σας ευχαριστώ που το λέτε στον αέρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια καταγγελία ευγενέστατη βέβαια, αλλά η οποία καταδεικνύει το απαράδεκτο αυτής της καταστάσεως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να σου πω την αιτία.
0: Ναι, ναι.
3: Του δεκαώρου που διανυκτέρευσα, ναι, ναι, δεν υπήρχαν γιατροί.
0: Δεν υπήρχαν γιατροί μας. Οι οποίοι γιατροί, φυσικά οι άνθρωποι, θα καταβάλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να...
3: Ή ένας σε κάποια κλινική και αναγκαστικά υπήρχε επιβράδυνση για την εξέταση του θέματος, του ασθενούς.
0: Κατά.
3: Και το τελευταίο, σε παρακαλώ πολύ.
0: Mm-hmm.
3: Υπάρχει μία ηλεκτρονοποίηση του συστήματος μέσα στο νοσοκομείο. Οι διάφορες κλινικές επικοινωνούν ηλεκτρονικά. Λέει ο ορθοπαιδικός, θέλω ακτινογραφία. Δεν στο δίνεις το χέρι την εντολή, την διαβιβάζεις στο ακτινολογικό ηλεκτρονικά. Το ακτινολογικό απαντά ηλεκτρονικά, δηλαδή δίνει,
0: κατάλαβα, κατάλαβα,
3: την εικόνα της ακτινογραφίας στον ορθοπαιδικό. Να σημειώσω κάτι ευχάριστο. Καθαρές έως πεντακάθαρες οι τουαλέτες του κοινού.
0: Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό.
3: Πρωτοφανές. Και το τελευταίο. Υπάρχει η διαδικασία. Σε παίρνει τον γκισέ πρώτη υποδοχή και σε διαβιβάζει στη διαλογή. Διαλογή σημαίνει ένας μεσήλικας γιατρός ο οποίος σε ακούει και ενδεχομένως, εάν ζήτησε στο ορθοπαιδικό, να σε στείλει σε γενικό χειρουργό. Ερώτημα. Μέσα στη λύσα την ακατάσχετη που έχει καταλάβει το ελληνικό κράτος για ψηφιοποίηση, σε πόσο καιρό αυτή η διαλογή θα ανατεθεί σε AI και όχι σε άνθρωπο?
0: Κατάλαβα. Σας κατάλαβα πλήρως. Εύλογη η τελευταία σας ερώτηση. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη σημαντικότητα της πληροφορίας που μας δώσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ και για το χρόνο σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο τελευταίος φίλος. Ναι, έλα φίλε μου.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
4: Από την Καβάλα, ο γιατρός ο Γιώργος.
0: Έλα Γιώργη. Έλα Γιώργη.
4: Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου απογοήτευση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ τόσο καιρό. Εγώ δηλαδή, από τη μια στεναχωρήθηκα που έφυγε ο Κωνσταντέλης, από την άλλη χάρηκα, γιατί δόθηκε μια απάντηση στον κόσμο, ο οποίος είναι οπαδός και ο οποίος είναι ακολουθεί ό,τι και να γίνει. Δόθηκε μια απάντηση στον κόσμο ότι ο Σαββίδης και ο κάθε Σαββίδης δεν έχει να κάνει με συνέστημα, έχει να κάνει με κέρδος. Και καλά κάνει, δικαίωμά του είναι να το κάνει αυτό. Καταλάβατε?
0: Κατάλαβα. Δικαίωμά του.
4: Δεν μπορεί,
0: κατάλαβα,
4: να πηγαδεύει σε έναν άνθρωπο 9 ώρα το πρωί και μάλιστα γιορτινή μέρα. Θυμίζει βουλή η οποία περνάει νομοσχέδια το βράδυ στις 3 η ώρα και μάλιστα κολλητά με κάποια άσχετα νομοσχέδια.
0: Είπα
4: και
0: εγώ.
4: Ο κόσμος δεν λέει να καταλάβει ότι εδώ υπάρχει μεγάλη νοθεία. Δεν μπορεί ο Σαββίδης να ισχυρίζεται τώρα οι κύκλοι γύρω από το Σαββίδη. Να ισχυρίζεται ότι εδώ δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχει πιθανότητα αθλημάτων. Όταν αυτός έχει 1.700 εκατομμύρια θα μπλοκάρει μπροστά στα 25 εκατομμύρια που μπορεί να δώσει τον κόσμο.
0: Άλλο το θέμα της περιουσίας, αδερφέ, και άλλο το θέμα της ρευστότητας. Ξέρεις πολύ καλά ότι τόσο η Ρωσία έχει κηρύξει capital control προς τις χώρες της Δύσης, τις εχθρικά διακείμενες, και ότι η Ευρώπη ανά πάσα στιγμή με ειδική διάταξη μπορεί να παγώσει ρωσικά κεφάλαια για ανασυγκρότηση Ουκρανίας. Επομένως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει πρόβλημα περί οικονομικής δυνατότητας για τον κύριο Σαββίδη, για όνομα του. Ο κύριο Σαββίδη έχει τεράστια περιουσία.
4: Από το Καραγκιουζιλίκι τη δεύτερη μέρα, το 15 Αύγουστο, 9 ώρα το πρωί, να πηγαδέψει το παλικάρι αυτό.
0: Ήταν ο τρόπος ακριβώς που δεν μου άρεσε. Ήταν ο τρόπος
4: που δεν μάρει. Εγώ λέω ότι είναι καταστροφικό αυτό. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση στους φιλάθλους, στους οπαδούς.
0: Ας ευχηθούμε, ευχηθούμε σήμερα, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, να σταματήσει αυτός ο διχασμός και να ελέγξουμε λίγο το θυμικό μας. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος, αλλά προσπαθώ να ελέγξω το θυμικό μου. Δεν μπόρεσα να τον δω με την Dortmund μου χθες. Δεν θέλησα. Δεν θέλησα γιατί θα μελαγχολούσα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ για τη και την ποιοτική σου συμμετοχή. Να σε καλά. Να σε καλά.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ όμορφη συμμετοχή σας, την κοσμιότατη συμμετοχή σας. Δεν ξέρω το πρόγραμμα του Βραζιλιάνου, ενδεχομένως κάποιες μέρες μεσοβδόμαδα να είμαστε μαζί. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο και την άλλη Κυριακή. Να είστε καλά, φίλοι μου καλοί. Να είστε καλά.

0: τυφλή επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Για γυναικοκτονία πίσω από το αιματηρό περιστατικό με δύο νεκρούς έξω από πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, κάνουν λόγο οι αστυνομικές αρχές, με την έρευνα ωστόσο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι, είχε στήσει καρτέρι στη 45χρονη, την οποία πυροβόλησε επανειλημμένα και αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της Πρώτης Σερών. Μέχρι αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε δυσπρόσιτη περιοχή, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας διερευνά το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε πτώση κεραυνού. Στη σύλληψη του 52χρονου, ο οποίος κατηγορούνταν για τον προτετραετίας βιασμό μιας 22χρονης τότε γυναίκας σε παραλία της Κασάνδρας Χαλκιδικής, προχώρησε η Ελλάς. Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καθώς μετά το καταγγελόμενο περιστατικό διέφυγε στο εξωτερικό. Μορφή εθνικής απελευθέρωσης χαρακτήρισε την πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνοντας άμεση απάντηση στις αιτιάσεις της Τουρκίας, καθιστώντας σαφές ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση για όσα είναι σωστά και αναγκαία για τη χώρα. Τέλος, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά και θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Αφού πήρε θέση Θανάσης Καζαμπάκας, μπορούμε να ξεκινήσουμε και να δώσουμε μεγάλη καλησπέρα σε όλους εσάς. 9 λεπτά μετά τη μία, Μετρόπολης ακούτε 95 και 5, Bet Show Κυριακής. Από αυτή την ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Με Άθα Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, παρεάκι μαζί, έχουμε κάνει και το καφεδάκι μας. Έτοιμοι σε αυτό το μεσημέρι Κυριακής να δούμε πραγματάκια αγωνιστικά που συνέβησαν χθες και βεβαίως να κρατήσουμε και στοιχηματικές επιλογές από το πρόγραμμα το σημερινό σε Ελλάδα και Ευρώπη.

πρώτο Σαββατοκύριακο στη σεζόν, το οποίο είναι πολύ γεμάτο. Άμα βάλουμε και την Παρασκευή βεβαίως μέσα, υπάρχουν και αγώνες και για αύριο Δευτέρα. Πρεμιέρα σε πολλά πρωταθλήματα. Απλέον υπάρχει full δράση. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε αφήσει πίσω το καλοκαίρι και θα έλεγα ότι ίσως αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις ομάδες σιγά σιγά. Αρκετές εξ αυτών δεν το έχουν αφήσει πίσω το καλοκαίρι. Είναι λίγο ακόμα σε κομμάτι προετοιμασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις θα έλεγα ότι λίγο δικαιολογείται, σε κάποιες άλλες όχι, όταν ειδικά υπάρχει περισσότερος χρόνος για την ετοιμασία της νέας σεζόν. Όταν οι ημερομηνίες είναι ξεκάθαρες, θα έλεγα ότι οι ομάδες είναι υποχρεωμένες, μέσα σε εισαγωγικά βεβαίως, να εμφανιστούν πανέτοιμες όταν έρθουν οι επίσημες υποχρεώσεις, γιατί τα πάντα κρίνουν στόχους. Από ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που μπορεί να πει κανείς ότι είναι μαραθώνιος και διορθώνεται στη διάρκεια ενός μαραθωνίου ένα αρνητικό αποτέλεσμα, μπορεί να καλυφθεί κατά κάποιο τρόπο, μέχρι φυσικά τα νοκάουτ παιχνίδια, είτε αυτά αφορούν στην Ευρώπη, είτε αυτά αφορούν στο κύπελο Ελλάδος, όπου εκεί ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, και όταν έρθει για παράδειγμα ένα αρνητικό αποτέλεσμα, κρίνεται συνολικά η εξέλιξη ενός στόχου. Ειδικά στην Ευρώπη και στο κύπελο αυτό, επαναλαμβάνω, είναι πολύ πιο ξεκάθαρο από ότι στο πρωτάθλημα. Θα δούμε φυσικά αποτελέσματα και εικόνα που μας άφησαν στην πρώτη τους παρουσία στα γήπεδα της Super League για τη φετινή σεζόν. Ο Άρης, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει στην Τρίπολη με 3-2 την Καλαμάτα σε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος γνώρισε βαριά ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με σκορ 4-0. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός, ο οποίος ζωρίστηκε πολύ απέναντι στον Ατρόμητο, κατάφερε παρόλα αυτά να πάρει την νίκη με σκορ 1-0. Φυσικά θα πάμε και σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Είχαμε πρεμιέρα στην και συνέχεια, καλύτερα να το θέσω έτσι, της πρεμιέρας στην Premier League στην Αγγλία. Είχαμε πρώτες αναμετρήσεις στην Ιταλία για το νέο καμπιονάτο. Την δεύτερη αγωνιστική να συνεχίζεται στην Ισπανική La Liga, και μάλιστα για κάποιες ομάδες αυτή ήταν και η πρώτη του συμμετοχή, η πρώτη τους δηλαδή παρουσία στην νέα σεζόν με επίσημο τρόπο. Πρεμιέρα είχαμε παράλληλα και στην Γαλλία, και φυσικά στην πορεία τους βρίσκονται τα υπόλοιπα πρωταθλήματα που από νωρίτερα είχαν κάνει σε φταί στη σεζόν 2026-2027. Οι Ολλανδοί, οι Πορτογάλοι, οι Βέλγοι, που βεβαίως είναι επίσης στις πρώτες αγωνιστικές και συνεχίζουν την δική τους πορεία σε αυτό το μαραθώνιο που έχει ξεκινήσει και μόνο απομένει από τα μεγάλα τουλάχιστον πρωταθλήματα να δούμε σέντρα και στη γερμανική Bundesliga. Βεβαίως, χθες στη Γερμανία η σεζόν ξεκίνησε διαφορετικά. Ξεκίνησε με το Super Cup, με την πολύ σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Borussia Dortmund και την Bayern Μονάχου. Ένα παιχνίδι όπου θυμίζω ότι αγωνίστηκε νταμπλούχος Bayern με την δεύτερη της βαθμολογίας Dortmund. Δεν είχε κατακτήσει κάποιον τίτλο. Το Super Cup, το οποίο το κατέκτησαν οι Βαβαροί με σκορ 2-1, σε ένα μάτς φυσικά όπου ξεχώρισε, και δεν το λέμε επειδή προφανώς μιλάμε για δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που έκαναν επίσημο πλέον ντεμπούτο με τη φανέλα της Dortmund, αλλά όταν το σχολιάζουν ιδιαίτερα οι Γερμανοί και κατά κύριο λόγο όσοι ασχολούνται πολύ επισταμμένα και με το ρεπορτάζ της Borussia Dortmund, αλλά βεβαίως και οι ίδιοι οι οπαδοί της, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες ποδοσφαιριστές και έχουν να μιλήσουν με τόσο κολακευτικά σχόλια για τους δύο Έλληνες παίκτες που συμμετείχαν χθες σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο αγώνα, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, νομίζω ότι είναι, αν μη τι άλλο, ένα γεγονός που επισκιάζει, που κερδίζει τα βλέμματα και πραγματικά προκαλεί και ένα πολύ ωραίο χαμόγελο ποδοσφαιρικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, που καταφέρνει και με τον δικό του τρόπο τουλάχιστον
συνεχίζει να τροφοδοτεί έτσι με Έλληνες παίκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα πολύ υψηλό, και δεν βάζω βεβαίως μόνο τους δύο μέσα σε αυτό. Χθες είχαμε πρώτη παρουσία και για τον Τζολάκη στην Premier League, είχαμε πρώτο γκολ για Τάσο Δουβίκα στην Ιταλία. Γενικότερα, αν τα προσθέσουμε στην καταπληκτική ως τώρα παρουσία την οποία εκθιάσαμε ιδιαίτερα χθες του Χρήστου Τζόλι με την Arsenal, είναι σαφές ότι οι Έλληνες παίκτες κάνουν βήματα στο εξωτερικό.

Αυτή ήταν η Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας χθες. Μια καταπληκτική παρουσία και από τους δύο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι σε αρκετά σημεία του αγώνα ήταν και πρωταγωνιστές. Έπαιξαν παράλληλα μαζί για περίπου ένα τέταρτο. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε ως βασικός ο Καρέτσας. Και είχαν και μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πολύ θετική, φάνηκε να βρίσκονται πολύ εύκολα. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζουν μαζί, απολύτως φυσιολογικό, και επειδή μιλάμε για νέα πρόσωπα στην Borussia Dortmund, κερδίζουν και τα βλέμματα εξ αρχής, αλλά είναι και αρκετά νωρίς για εκείνους, υπό την οπτική ότι θα χρειαστούν και λίγο το χρόνο τους. Θα έλεγα ιδιαίτερα ο Κωνσταντέλιας τώρα, επειδή είναι και πιο νεοφερμένος στο Dortmund. Ήδη ο Καρέτσας με το καλημέρα μπήκε πάρα πολύ δυνατά, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Οι πρώτες εικόνες, τα πρώτα δείγματα και από τον Γιάννη Κωνσταντέλια άφησαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων τους Βεσφαλούς, και είναι αποθεωτικά τα σχόλια για το πάρα πολύ καλό παιχνίδι που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μόλις με δύο προπονήσεις, δίχως να γνωρίζει καλά αυτό που λέμε τα μικρά των συμπαικτών του, αλλά οκ, okay, είναι και όλοι πασίγνωστοι εκεί. Ήδη οι Γερμανοί τον Καρέτσα τον γνώρισαν από τα φιλικά παιχνίδια στο Dortmund. Τον Κωνσταντέλια τον έβλεπαν για πρώτη φορά και έδειξαν, θα έλεγα, και οι δύο ξεκάθαρη ποιότητα για αυτό το επίπεδο.

Και είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιζε σε ένα χαμηλότερο βελνικού πρωτάθλημα να πηγαίνει στη Γερμανία, να έχει ελάχιστες προπονήσεις, να τον εμπιστεύεται ο προπονητής του σε ένα κρίσιμο παιχνίδι που κρίνεται ένας τίτλος, να μην μπαίνει καθόλου σφιγμένος στο γήπεδο, να είναι απελευθερωμένος, να βγάζει τον καλό του εαυτό, να ξεδιπλώνει το ταλέντο του χωρίς κόμπλεξ, γιατί κάποιες φορές είναι και λίγο κομμάτι χαρακτήρα με όλες αυτές τις αλλαγές ο χρόνος προσαρμογής να είναι και λίγο μεγαλύτερος, αλλά νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας κράτησε ένα από τα στοιχεία εκτός του αγωνιστικού που νομίζω ότι λίγο όλοι πολλοί έχουν αυτή την κοινή παραδοχή ότι πρόκειται για κάτι ξεχωριστό. Το χαμόγελό του στο γήπεδο, την ελευθερία των κινήσεων, την οξυδέρκειά του να δει καινούς χώρους, να δει πάσες, να βρει συνεργασίες. Ήταν πράγματα τα οποία οι φίλοι του ΠΑΟΚ κυρίως το γνώριζαν από την παρουσία του στην Τούμπα. Τώρα πλέον το είδαν και οι Γερμανοί, και μάλιστα σε ένα τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που θα έλεγα ότι όλη αυτή η εικόνα μας γυρίζει και λίγο σε μια προηγούμενη συζήτηση, έτσι. Στο ότι αυτή η μεταγραφική κίνηση, το ό,τι και να λέμε και όσα προηγήθηκαν, αν μείνουμε μόνο σε αυτό, μόνο στο αγωνιστικό, θα πούμε νομίζω όλοι μαζί ότι άξιζε να φύγει σε ένα top επίπεδο ποδοσφαιρικό, να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια μεγάλη λίγκα εκτός Ελλάδος, στην Ευρώπη, και βεβαίως να δείξει και εκεί αυτά τα οποία γνωρίζει ο ίδιος πάρα πολύ καλά.

0: Vikas! Slapped over by Okoye.
1: Αυτή ήταν η ευκαιρία του Δουβίκα χθες στο Ουντινέ, λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο. Όμως λίγο αργότερα ήρθε και το γκολ.
0: Μία. Safe by Okoye.

0: σε corner. Στη δεύτερη φάση, στην εκτέλεση corner, στο δεύτερο ημίχρονο του Μίγια από τα πλάγια και δεξιά, η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή της Ουντινέζε. Ήταν άσχημη αντίδραση του τερματοφύλακα της Ουντινέζε και ο Δουβίκας με κοντινό σουτ, με κοντινή προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-1, πρώτη αγωνιστική, πρώτο γκολ για τον Τάσο Δουβίκα, τον οποίο φυσικά για ακόμα μία φορά, το κάνει από πέρσι, τον αποθέωσε ο Σέσκ Φάμπρεγας. Είχαμε όμως και Premier League και δεν είχαμε μόνο Χρήστο Τζόλι, είχαμε και Κωνσταντίν Τζολάκη χθες, ο οποίος σε κάποιες στιγμές του αγώνα ήταν άκρος καθοριστικός και κατέβασε τα ρολά για τη Χαλ.
1: Floats the early cross in. Salakis thought about coming originally. Ball drops. A good save from Salakis to save it.
2: I'm not sure what Mendy was doing ducking under the ball, Joe. Under the cross. I think Salakis got him out of jail there.
1: Burnley releases Ryan Giles down the left-hand side. Looks to float the early cross in. That's not a bad ball. Looks McBurnie! Good save from Lament.
0: Και έχει και συνέχεια, Θανάση, γιατί οι Έλληνες είναι και στην Ιταλία και δεν αποκλείεται σήμερα να έχουμε συμμετοχή ενός ακόμη ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα της Φροζινόνε, του Ηλία Κουτσουπιά, ο οποίος παίζει εκεί και η Φροζινόνε αντιμετωπίζει στις 7.30 την Γιουβέντους, αλλά και αύριο στην Ιταλία, όπου θα κάνει κατά πάσα πιθανότητα το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρώμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. 10 παρατέταρτο, Δευτέρα βράδυ, στο Ολύμπικο της Ρώμης, κατάμεστο αναμένεται, Ρώμα εναντίον Φιωρεντίνα.
1: Here's Mbeumo racing through. Looks to play it through. Good save from Salakis.

Λοιπόν, αυτά και με τους Έλληνες του εξωτερικού. Θα δούμε και τους Έλληνες του εσωτερικού. Για να επιστρέψω βεβαίως λίγο σε αυτή την πρώτη παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια χθες στο Dortmund με την φανέλα της Μπορούσια, σε αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι, πολύ όμορφο γενικά και σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα φυσικά από τους οπαδούς που γέμισαν για ακόμα μια φορά το γήπεδο. Αυτά νομίζω ότι λίγο πολύ για όσους έχουν βρεθεί σε γήπεδο του εξωτερικού θεωρούνται δεδομένα. Να πω ότι είναι εγκομιαστικά τα σχόλια και του προπονητή της Borussia Dortmund για την παρουσία του Κωνσταντέλια, ο οποίος τον πίστεψε από την αρχή, και θυμίζω και την ατάκα που μεταφέραμε χθες που ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει, να είναι μέσα στις επιλογές του ίδιου για αυτό το κρίσιμο μάτσο που κρινόταν βεβαίως και ο τίτλος, παρά το γεγονός ότι η Borussia Dortmund δεν τον κατέκτησε. Είπε ότι είναι έτοιμος να μπει, να πάρει χρόνο, και φυσικά αυτό το είδαμε να συμβαίνει και στην πράξη. Δεν ήταν δηλαδή λόγια απλά και μόνο για να στηρίξει τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή του, φυσικά ο προπονητής της Dortmund, αλλά το αντιλήφθηκαν, θα έλεγα, και οι οπαδοί της Borussia, τον λόγο για τον οποίο έγινε όλος αυτός ο θόρυβος εδώ στη Θεσσαλονίκη για τον Κωνσταντέλια, για τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Borussia Dortmund. Και είναι και χαρακτηριστικά τα σχόλιά τους για το γεγονός ότι είχαν δίκιο τελικά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να κάνουν τόση φασαρία για να μην γίνει αυτή η μεταγραφική κίνηση.

0: Βεβαίως έχουν και τα δίκια τους οι φίλοι του ΠΑΟΚ, εγώ το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, για το γεγονός ότι υπάρχει διαμαρτυρία για την απώλεια του Κωνσταντέλια. Χάνεις έναν πολύ σπουδαίο παίκτη, δεν το συζητάμε. Αυτό που λέμε, το κάτι παραπάνω, το οποίο μπορεί, όπως αποδεικνύεται, όχι απλά να το κάνει μόνο στην Ελλάδα, να το κάνει και στη Γερμανία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα έλεγα ότι η πικρία έχει να κάνει γιατί δεν τον αποχαιρέτησε ο κόσμος του ΠΑΟΚ όπως θα ήθελε. Ένα, αυτό είναι νομίζω πολύ ξεκάθαρο. Για το γεγονός ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να επιφέρει και περισσότερα έσοδα. Οι Άγγλοι, θυμίζω, της Arsenal πανηγυρίζουν και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η Arsenal κατάφερε να πάρει μόνο με 35 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, το Τζόλι. Και θα ρω ότι σε λίγο καιρό ίσως κάπως αντίστοιχα θα νιώθουν και οι οπαδοί της Dortmund, ότι με ένα τόσο μικρό για τα σημερινά δεδομένα του 2026 σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρήματα καταφέρουν να πάρουν έναν ποδοσφαιριστή αυτής της ποιότητας και αυτών των ικανοτήτων. Άρα και το οικονομικό είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι ένα αγκάθι, ένα στοιχείο το οποίο σχολιάζεται. Αλλά βεβαίως και για τον τρόπο, με την παρουσία του έτσι στις ημέρες του 15 Αύγουστου πολύ νωρίς το πρωί, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και ούτω καθεξής. Και βεβαίως για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτός μένει στο τέλος. Μπορεί να υπάρχει όλη αυτή η χαρά, θα το πω κάπως έτσι, γιατί είναι φυσιολογικό να υπάρχει και ένα χαμόγελο για ποδοσφαιριστές Έλληνες που διαπέρπουν στο εξωτερικό. Εν προκειμένου για τους φίλους του ΠΑΟΚ, για το γεγονός ότι η ίδια τους η ομάδα, ο ποδοσφαιρικός οργανισμός, δημιουργεί, παράγει ταλέντα, παράγει ποδοσφαιριστές, και τέτοιο επίπεδο για να βγουν στο εξωτερικό είναι κάτι σημαντικό, είναι κάτι για το οποίο μπορεί να νιώθει ικανοποιημένος ένας φίλος του ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή μένει η ομάδα πίσω, το κενό το οποίο είναι δυσαναπλήρωτο, γιατί με έναν αντίστοιχο ποδοσφαιριστή σίγουρα καλύπτεται, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, μένει ένα μεν χαμόγελο ικανοποίησης, αλλά με έναν πολύ έντονο προβληματισμό για το τι γίνεται στο σήμερα, στο τώρα, στην ίδια την ομάδα, η οποία πάντα θα μείνει εδώ. Και μπορεί τα πρόσωπα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και αυτή είναι η αλήθεια, να αλλάζουν, αλλά αλλάζει παράλληλα και η ποιότητα. Και αυτό είναι το πιο κρίσιμο και σημαντικό, να μπορέσουν οι ομάδες, όταν προκύπτουν τέτοια κενά, να τα καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ίσως απόλυτα να μην μπορούν να το κάνουν, και αυτό είναι κατανοητό, αλλά όσο λιγότερο φαίνονται τέτοια κενά, θεωρώ ότι είναι και το ιδανικότερο σενάριο. Αν μπορούν να τα καταφέρουν, πραγματικά θα είναι κάτι που δεν μπορεί μεν να κάνει τον κόσμο του ΠΑΟΚ εν προκειμένου να ξεκάσει τον Κωνσταντέλια σε καμία περίπτωση, αλλά σίγουρα θα μπορέσει να δώσει ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα, κάποιων χαρακτηριστικών σχεδόν αντίστοιχων, να δώσει κάτι που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι λείπει ξεκάθαρα από τον ΠΑΟΚ.
1: I'm really excited to play for you in the stadium soon. Can't wait to wear the Dortmund jersey. See you soon. Hello, VVB fans.
0: Και σίγουρα θα χάρηκε και εκείνος, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές από το κάδρο. Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές. Ήταν καταπληκτικό το ντεμπούτο του. Ο ίδιος ανυπομονούσε, όπως είπε, σε αυτή την τοποθέτηση. Αντίστοιχα θα έλεγα ότι και το χαμόγελό του που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο, ο τρόπος που έπαιξε, το πόσο απελευθερωμένος ήταν, έδειξε και τη δική του χαρά για το γεγονός ότι πλέον βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο, και δεν πρέπει αυτό να είναι υποτιμητικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι πραγματικότητα, ούτε φυσικά για τον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν, θα έλεγα, και η δική του η αντίδραση ικανοποίησης να παίζει σε ένα τόσο πολύ σπουδαίο παιχνίδι, σε ένα τόσο μεγάλο μάτς, και βεβαίως να ετοιμάζεται για αντίστοιχα πολύ μεγάλα μάτς και στην γερμανική Bundesliga, αλλά βεβαίως και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Borussia.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Bet Show Κυριακή στον αέρα, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 4. Betshow.com από νωρίς και σήμερα με πολλές στήλες των συναδέλφων για τις στοιχηματικές σας επιλογές από όλα τα πρωταθλήματα και βεβαίως με οπτική που έχει να κάνει με κάθε πιθανό στοίχημα το οποίο έχει αξία. Εννοώ δηλαδή και στα ειδικά στοιχήματα που πολλές φορές έτσι αποτελούν μία, όχι ακριβώς εναλλακτική επιλογή, αλλά μία επιλογή που μπορεί να δώσει πράγματα αρκεί να μην μείνεις μόνο σε σημεία. Μία παρατήρηση Θανάση Καζαμπάκα μεταφέρω, εγώ προσωπικά τη βρίσκω σωστή, γιατί έχει διαφορά όπως και να το κάνουμε. Φυσικά και τα προπονητικά επιτελεία των δικών μας ομάδων εδώ στην Ελληνική Super League κάνουν τη δική τους δουλειά πολύ καλή και δεν το αμφισβητούμε αυτό, αλλά προφανώς στο εξωτερικό δουλεύονται πολύ διαφορετικά οι παίκτες. Προφανώς στο εξωτερικό έχουμε δει Έλληνες ποδοσφαιριστές να ανεβάζουν το επίπεδό τους μέσα από τον τρόπο εκγύμνασης, γενικότερα προπονήσεων μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά αυτό που είπε ο Θανάσης Καζαμπάκας και είναι και σημαντικό, ο Κωνσταντέλιας εν προκειμένου έκανε προετοιμασία με ελληνική ομάδα, με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον είδαμε για παράδειγμα να κάνει προετοιμασία με την Ντόρτμουντ, να έχει μπει διαφορετικά με την υπόλοιπη ομάδα, να γνωρίσει ακόμα καλύτερα το περιβάλλον για να τον κρίνουμε και μετά από προετοιμασία με Ντόρτμουντ. Λογικά αυτό μπορεί να δημιουργήσει και άλλα κομμάτια μεγαλύτερης αντοχής ενδεχομένως, καλύτερης έκρηξης, ταχύτητας ή οτιδήποτε. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Μπράβο Θανάση που το είδες. Είναι σημαντικό και αυτό. Και ήθελα έτσι να το προσθέσουμε στην κουβέντα αυτή. Γιατί όντως αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπουμε τους Έλληνες παίκτες και στο εξωτερικό, το λένε και οι ίδιοι, και με τις συνθήκες που επικρατούν, με το τι προσφέρουν οι ομάδες από άποψη εγκαταστάσεων, τεχνογνωσίας, που είναι και αυτό πολύ σπουδαίο, στους ποδοσφαιριστές, για να τους κάνουν τη ζωή ακόμα καλύτερη. Και αυτό το βλέπουμε και στον αγωνιστικό χώρο να συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

Άρχισε χθες Super League φυσικά και είχαμε πρώτα αποτελέσματα και πρώτες επίσημες εικόνες, θα έλεγα, και από Άρη και από Ηρακλή και από Ολυμπιακό. Βεβαίως έπαιζαν και με αντιπάλους και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, εννοείται αυτό. Αν ξεκινήσουμε από την αναμέτρηση του Άρη σε μια πολύ σπουδαία νίκη, πέραν πάσης αμφιβολίας και θα έλεγα και απαραίτητη εκτός της βαθμολογικής συγκομιδής και για την ψυχολογία, το πώς ξεκινά μια ομάδα στη σεζόν είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, όχι υπέρ του δέοντος, αλλά τόση όση απαιτείται, γιατί χρειάζεται και προσγείωση. Ξαφνικά με μια νίκη μια ομάδα δεν έγινε άτρωτη, αλλά αντίστοιχα με μια νίκη μπορεί να πάρει τα πάνω της και να αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά και τη συνέχεια. Και για τον Άρη ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είχε και αντίδραση μέσα σε αυτό το 90 λεπτό. Η Καλαμάτα προηγήθηκε. Ήταν αυτή που πέτυχε στο 41ο λεπτό το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, με το κόρνερ του Μορέιρα, την κεφαλιά του Μπολίβαρ στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που θα πρέπει να απασχολήσει τους κιτρινόμαυρους και νομίζω το σχολίασε και ο Μιχάλης Γρηγορίου στο φινάλι, στατικές φάσεις δηλαδή. Αλλά η συνέχεια πολύ άμεσα έφερε τον Άρη να φέρνει την αναμέτρηση στα ίσα. Δύο λεπτά αργότερα, σωστός ο καταλογισμός πέναλτι, αγκάλιασε τον Γιαννιώτα ο Καλουτσικίδης. Εγώ απόρρισα γιατί διαμαρτυρήθηκαν και οι Καλαματιανοί για αυτή την απόφαση του ρέφερη. Κατ' εμέ ήταν απόλυτα σωστή. Εκτέλεση του Ράτσιτς στην δεξιά γωνία. Η μπάλα βρήκε δοκάρι, κατέληξε στα δίχτυα, ο Άρης ισοφάρισε 1-1, αλλά βρέθηκε και πάλι πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο, σε ωραία αντεπίθεση, όπου ο Κατάλντι άφησε την μπάλα για τον Βάργκας στο 60 λεπτό. Εκεί έγινε το 2-1 για την Καλαμάτα και βέβαια ο Άρης βρέθηκε και πάλι να κυνηγά σκορ με λιγότερο χρόνο και με την ψυχολογία να γυρίζει υπέρ των γηπεδούχων εις βάρος του. Βρήκε όμως αντίδραση. Ειδικά στο τελευταίο τέταρτο ανέβηκε πολύ, πίεσε για τον γκολ, το άγγιξε στη φάση του Φαμπιάνο, το σου του οποίου πάνω στη γραμμή ο Στρούγκης το απόκρουσε. Αλλά βεβαίως ο Βραζιλιάνος στόπερ είχε το καλύτερο για το τέλος, αφού η Καλαμάτα έμεινε και με 10 στην αποβολή στο 86 για τον Μπολίβαρ, για χτύπημα εκτός φάσης τον Ράτσιτς. Ο Φαμπιάνο με σου του 89 μέσα από την περιοχή ισοφάρισε σε 2-2 και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα. Με πλασέ έδωσε τη νίκη στους κιτρινόμαυρους με σκορ 2-3. Ικανοποιημένος Μιχάλης Γρηγορίου στη γενική εικόνα και θα πω ότι δικαιολογημένα και για το γεγονός ότι ο Άρης βρήκε απαντήσεις και για την νοοτροπία του ότι δεν κρέμασε, που λέμε, μετά το δεύτερο γκολ, δεν άδειασε, συνέχισε να παλεύει, πίστεψε στο ότι μπορεί να πάρει κάτι θετικό από το μάτς. Δικαιολογημένα προβληματισμένος, όπως είπα και νωρίτερα, για τις στατικές φάσεις και σε κάποια σημεία, ειδικά θα έλεγα στο δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, για το γεγονός ότι ο Άρης ήταν αποδιοργανωμένος στο transition των γηπεδούχων εκεί. Φάνηκε να μην έχει επιστροφές, να έχει κενά, να δίνει πατήματα και γενικότερα να επιτρέπει στην Καλαμάτα να πετυχαίνει ένα τέτοιο γκολ, να φτάνει στο 2-1 και να παίρνει τότε σε εκείνο το σημείο του αγώνα τουλάχιστον ένα σημαντικό προβάδισμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το transition, το είπε ο προπονητής του Άρη και νομίζω ότι είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Τέτοιου είδους φάσεις ο Άρης είναι πιθανό να δεχθεί αρκετές στη διάρκεια της χρονιάς, γιατί ειδικά στο Κλεάνθης Βικελίδης θα είναι μια ομάδα η οποία θα πιέζει, η οποία θα ψάχνει τον γκολ, αυτόματα ανεβάζοντας τις γραμμές αφήνει καινούς χώρους πίσω, στις επιστροφές θα κριθούν πολλά και είναι μια φάση που εκτιμώ τουλάχιστον ότι θα τη δουλέψουν οι κιτρινόμαυροι σε αυτό το διάστημα για να μην την εμφανίσουν στο μέλλον. Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ηρακλής αντιμετώπισε την ΑΕΚ εκ των πραγμάτων και το λέγαμε και χθες.
και με Γιάννη Τσερβίνη και Δημήτρη Βασβαρέλα σημειώναμε ότι είναι προφανές ότι μιλάμε για μια δύσκολη, πολύ δύσκολη αποστολή, μια από τις δυσκολότερες που θα είχε ο Ηρακλής στη φετινή σεζόν. Και αυτό ήταν το ξεκίνημά του στην έδρα της πρωτοαθλήτριας ΑΕΚ, μιας ομάδας που είχε και ψυχολογία από το θετικό αποτέλεσμα που πήρε στη Βουλγαρία κόντρα στη Λεύσκη, μιας ομάδας η οποία είναι χτισμένη για να μπει στη League Phase του Champions League. Αυτός είναι ο στόχος της και αυτό από μόνο του σημαίνει ότι είναι και σε ένα εκ των πραγμάτων πολύ καλύτερο επίπεδο από πολλές απόψεις ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Μια ομάδα η οποία έχει ομοιογένεια εκ των πραγμάτων, το είδαμε και από πέρσι με τις δομές που τις έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, διατηρώντας δηλαδή και τον ίδιο προπονητή, και βεβαίως μια ομάδα η οποία έχει και πολύ καλύτερα ποσοστά ετοιμότητας, επίπεδα ετοιμότητας. Όταν καλείσαι να παίξεις τελικό Super Cup και δύο πάρα πολύ κρίσιμα μάτς τα οποία θα κρίνουν όλη την υπόλοιπη σεζόν, την είσοδο δηλαδή στη League Phase του Champions League, το επίπεδο ετοιμότητας πρέπει να είναι στο απόλυτο. Βέβαια από την άλλη υπάρχει ο αντίλογος που έλεγα και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι το καλοκαίρι έχει τελειώσει, πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς λίγο, και το είπα και λίγο πιο χαλαρά και για μένα και για σένα Θανάση, γιατί όντως έχει ξεκινήσει η σεζόν και είμαστε σε full σεζόν, αλλά κυρίως έπρεπε να το καταλάβει ο οργανισμός του Ηρακλή, που είχε πολύ χρόνο να ετοιμαστεί. Ίσως εγώ δεν θα έλεγα σε αγωνιστικό επίπεδο τους 4-5 μήνες από την επικύρωση της ανόδου, γιατί οι μεταγραφές δεν γίνονται το Μάιο, δεν γίνονται τον Απρίλιο. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο είναι δύσκολο να κλείσεις από τότε έναν ποδοσφαιριστή. Γιατί κάποιοι θα περιμένουν, θα κοιτάξουν ενδεχομένως να επιλέξουν κάποιες άλλες προτάσεις, θα περιμένουν να δουν και τι προτάσεις έχουν, δεν θα βιαστούν. Από αυτή την άποψη, σε κομμάτι μεταγραφών δηλαδή, okay, νομίζω ότι ήταν νωρίς τότε. Σε άλλα κομμάτια οργάνωσης της ίδιας της ομάδας εσωτερικά και ούτω καθεξής, νομίζω ότι εκείνα ήταν κομμάτια που μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική, για παράδειγμα για το Καφτατζόγλιο, για τις κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν απαραίτητα από τον ίδιο τον Ηρακλή, ξέχωρα από αυτά που θα έπρεπε να κάνει το Καφτατζόγλιο, και είναι, θα έλεγα, έτσι, δικό του κομμάτι ευθύνης γενικότερα της πολιτείας. Και ο Ηρακλής εκείνο το χρονικό διάστημα νομίζω ότι είχε το χρόνο να οργανώσει τέτοια πράγματα, να μην τον απασχολούν σε αυτό το διάστημα. Από τον Ιούνιο-Ιούλιο κυρίως και έπειτα, το κομμάτι οργάνωσης τελέχωσης του έμψυχου δυναμικού ήταν αρκετό για να έχει ο Ηρακλής στην πρώτη του συγκέντρωση, ίσως όχι. Στη διάρκεια του πρώτου σταδίου προετοιμασίας, κατά ένα σημαντικό ποσοστό ναι. Μετά από αυτό, στα φιλικά που θα έπρεπε και δεν έγιναν για να έχει έναν καλύτερο ρυθμό, το σχεδόν ολοκληρωμένο του ρόστερ θα έπρεπε να το έχει, να το έχει δουλέψει ο προπονητής, σε αυτή την περίπτωση ο Βάλτερ Ματσάρη, σε ένα σημαντικό τουλάχιστον ποσοστό, με έναν ικανοποιητικό αριθμό φιλικών αγώνων, για να δει τις αδυναμίες, για να δέσουν οι παίκτες μεταξύ τους, να γνωρίσει ο ένας τον άλλον μέσα στο γήπεδο με μια αντίπαλη ομάδα, και κατά κύριο λόγο για να κατανοήσει το ρόστερ ολόκληρο, τις απαιτήσεις αυτού του σχηματισμού που χρησιμοποιεί ο προπονητής. Τους αυτοματισμούς, το πώς θα κινούνται οι παίκτες μεμονωμένα στο χώρο, στο πώς θα κινούνται αλληλοκαλύπτοντας ο ένας τον άλλον, στις συνεργασίες που θα έχουν, και όλα αυτά τα οποία δεν είδαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λέγα ότι κατά κύριο λόγο η εικόνα είναι αυτή που προβληματίζει και φυσικά το αποτέλεσμα δεν το συζητάμε, αλλά η εικόνα είναι κάτι που μένει και είναι και ένα στοιχείο που απαιτεί άμεση βελτίωση. Γιατί ναι μεν μιλάμε για ένα 4-0 που εντάξει το τέταρτο γκολ είναι πιθανό να ήταν επιθετικό φάουλ, συμφωνώ σε αυτό, δεν αλλάζει την γενικότερη εικόνα. Okay, μπορώ να πω ότι με τον ίδιο τρόπο ακυρώθηκε και τον γκολ του Πίνια νωρίτερα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι 3-1. Δεν συμμαζεύει πάλι την εικόνα η έκταση του σκορ. Αν ήταν διαφορετική, αν είχαμε ένα διαφορετικό σκορ. Η βασική εικόνα και τα συμπεράσματα για τον Ηρακλή με τη μέχρι στιγμής παρουσία, βάζοντας και το παιχνίδι στο Βόλο, είναι προβληματική, είναι ένα καμπανάκι, είναι κάτι που πρέπει σε κάθε περίπτωση να αλλάξει, να βελτιωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Η ομάδα εμφανίστηκε λίγη κόντρα στην ΑΕΚ, στον αγωνιστικό χώρο, στην οτροπία, στην προσέγγιση της για τον αγώνα. Επαναλαμβάνω ότι έπαιζε μια πολύ δύσκολη πρεμιέρα. Ήταν ένας αγώνας επιστροφής μετά από καιρό και όλα αυτά έχουν, θα έλεγα, τη λογική τους. Δεν νομίζω ότι είναι απόλυτα ένα κομμάτι δικαιολογίας ή να υποθεί με έναν τέτοιο τρόπο. Είναι όντως κάποια πράγματα τα οποία τα συνυπολογίζει οποιοδήποτε. Αλλά επαναλαμβάνω, για όλα αυτά ετοιμάζεται ένας οργανισμός από καιρό και έπρεπε τουλάχιστον ο Ηρακλής να είναι πιο έτοιμος από καιρό. Δεν ετοιμάστηκε. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό το βήμα σημειωτών το οποίο είδαμε από το ένα παιχνίδι στο άλλο, από τον αγώνα των Σερών με αντίπαλο το Βόλο σε αυτό το παιχνίδι της πρεμιέρας με αντίπαλο την ΑΕΚ. Γιατί μια ομάδα χρειάζεται εξέλιξη και όταν υπάρχει ένας προβληματισμός εντοπίζεται, σχολιάζεται και είναι κοινά αποδεκτός μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, θα πει κανείς είναι μικρό, okay, το αντιλαμβάνομαι, μίας εβδομάδας περιμένεις τουλάχιστον κάποια κομμάτια εξέλιξης, δηλαδή κάποια κομμάτια να βελτιωθούν, ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ακόμα και αν η γενική εικόνα είναι αντίστοιχα προβληματική. Περιμένεις έστω ένα στοιχείο, ένα κομμάτι εξέλιξης να προκύψει από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Θα έλεγα ότι ο Ηρακλής δεν εμφάνισε κανένα κομμάτι εξέλιξης από τον έναν αγώνα στον άλλον. Είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να βελτιωθεί βήμα-βήμα, θα έλεγα παράλληλα και με κατανόηση από όλους, φυσικά το ότι ακόμα είναι νωρίς για τα δεδομένα του πώς προχωράει η ομάδα είναι νωρίς. Προϊόντος του χρόνου 23 Αυγούστου δεν είναι νωρίς. Γιατί μιλάμε για επίσημα πλέον παιχνίδια όπου θα έπρεπε ο Ηρακλής να είναι έτοιμα. Και εκείνο που επαναλαμβάνω ότι δίνει ελπίδα αισιοδοξίας είναι να βλέπεις ότι έστω σταδιακά προκύπτει ένα κομμάτι εξέλιξης. Δηλαδή να μειώνονται έστω τουλάχιστον τα ατομικά λάθη. Ξεχωριστά να προκύπτει έστω εξέλιξη. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής να μην επαναλαμβάνει τα λάθη τα οποία κάνει στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, να τα επαναλαμβάνει και στο επόμενο. Να προχωρήσει το ποσοστό κατανόησης του πλάνου από το ρόστερ. Είναι θέμα αντίληψης ποδοσφαιριστών, είναι θέμα του πώς ο προπονητής και γενικότερα όλο το επιτελείο περνά αυτό το γενικότερο ποδοσφαιρικό πλάνο στην ίδια την ομάδα. Κάπου, από κάπου μάλλον, δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Μπορεί να αλλάξει αύριο μεθαύριο και μακάρι να αλλάξει, αυτός είναι ο στόχος. Να ανεβάσει γενικότερα και λίγο την ένταση στο παιχνίδι του ο Ηρακλής. Είναι και αυτό απαραίτητο. Γενικότερα να κάνει κάποια βήματα μπροστά που, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι δεν τα έκανε και δεν βαραίνει το κλίμα μόνο το τελικό σκορ που ίσως σίγουρα να το βαραίνει όσο και αν μεγάλο ακούγεται. Θεωρώ ότι όσοι παρατήρησαν, είδαν το παιχνίδι, δεν είναι ψέμα ότι θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο.

Επί της ουσίας βέβαια δεν θα άλλαζε κάτι, για να επιστρέψω σε αυτή την κουβέντα, δεν θα άλλαζε κάτι δραματικά. Στην άποψη που νομίζω ότι σχημάτισαν οι περισσότεροι, όσοι τουλάχιστον έχουν δει και τους 5 αγώνες που έχει δώσει ο Ηρακλής μέχρι στιγμής, τους 3 φιλικούς που ήταν λίγοι αριθμητικά και τους 2 επίσημους που δεν κατάφερε να κοντράρει και το Βόλο και την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής δεν έχει ενισχυθεί ποιοτικά όπως θα έπρεπε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Του λείπουν ποδοσφαιριστές, του λείπουν παίκτες σε κομβικές θέσεις, στους στόπερ, στα χαφ, και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ευθύνη αρχικά και βασικά της διοίκησης. Και θα ήθελα προσωπικά και ο Ματσάρη να έχει συμμετοχή σε αυτό, να έχει δηλαδή εισηγηθεί, να έχει φέρει κάποιους παίκτες τους οποίους τα γνωρίζει και ο ίδιος καλά, αλλά παράλληλα θα μπορέσουν και εκείνοι και να του κάνουν, αλλά και να κάνουν γενικότερα και στο πλάνο της ομάδας, στη γενικότερη φιλοσοφία της. Δείχνει να είναι και λίγο πίσω ο Ηρακλής και σε κομμάτια φυσικής κατάστασης, αντοχής, στο πώς εφαρμόζει αυτό το 3-5-2, που εκ των πραγμάτων είναι ένας περίπλοκος, ένας δύσκολος σχηματισμός, αλλά έχει αυτοματοποιημένες κινήσεις που θα πρέπει να τις βρουν οι παίκτες μεταξύ τους, αλλά και ατομικά, ο καθένας δηλαδή αυτό που λέμε να ξέρει τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Και θα έλεγα ότι όλο αυτό, εκτός από το ερωτηματικό στο αν η ομάδα το καταλαβαίνει σωστά ή όχι, ή αν ο προπονητής και γενικότερα το επιτελείο το μεταφέρουν σωστά ή όχι, είναι ένα ζήτημα το γεγονός ότι ο Ηρακλής έπαιξε λίγα φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή ήταν, αποδεικνύεται τουλάχιστον, ή αυτή είναι η βασική σκέψη τουλάχιστον, ότι μάλλον ήταν λίγα τα 3 φιλικά μάτς. Και όσο περισσότερο δουλεύετε μια ομάδα με έναν αντίπαλο, λογικά έρχεται και πιο κοντά σε αυτό που λέμε επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Τώρα, όταν υπάρχει τοποθέτηση του προπονητή ότι σε ένα χρονικό διάστημα εύλογο το επόμενο ο Ηρακλής θα είναι έτοιμος, αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό των αγώνων, των προπονήσεων και ούτω καθεξής. Αν όλα αυτά ξεκινούσαν νωρίτερα, θα ήταν και έτοιμος νωρίτερα, όπως νομίζω ότι θα έπρεπε, τουλάχιστον στα 2 επίσημα μάτς με τον Βόλο και με την ΑΕΚ. Ίσως θα έπρεπε να είναι περισσότερα τα μάτς, ίσως θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί και λίγο πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα, γιατί ο Ηρακλής δεν θα συναντήσει την Πάρμα, την Μπολόνια και την Παλέρμο, με τις οποίες έπαιξε. Θα έπρεπε ίσως να είναι και λίγο πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα, τα φιλικά του παιχνίδια, για να μπει γενικότερα στο κλίμα το ελληνικό, γιατί αυτές τις ομάδες θα βρει μπροστά του.

0: Και ένα πρόβλημα βεβαίως το οποίο δεν έχει να κάνει με τους σχηματισμούς και την επικοινωνία ή την ετοιμότητα, έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, έχει να κάνει με τη συνεργασία, έχει να κάνει βεβαίως με τις στατικές φάσεις που εκεί ο Ηρακλής έδειξε και με το Βόλο και με την ΑΕΚ ότι έχει επίσης πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τώρα στο τι μπορεί να συμβεί από εδώ και στο εξής, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω θα... Με συγχωρείτε, ήταν απαραίτητη, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, μία ευρεία σύσκεψη στη Μίκρα, διοίκησης, ματσάρι, των ανθρώπων γενικότερα που κινούνται γύρω από το αγωνιστικό, να γίνει μία υπέρβαση από όλες τις πλευρές, να έρθουν παίκτες, ακόμα και τώρα 23 του Αυγούστου, να δουλέψει ακόμα περισσότερο η ομάδα στο αγωνιστικό πλάνο, να κατανοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τι πρέπει να παίξει στο γήπεδο, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα πρέπει και ο Βάλτερ Ματσάρι να μκαι εκείνος λίγο στα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα και στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι πραγματικά ωραίο και αυτό το συζητάμε πολλές φορές όταν έρχονται ξένοι προπονητές στην Ελλάδα να δώσουν τα δικά τους στοιχεία στις ομάδες μας. Γενικότερα, να δώσουν κάτι διαφορετικό, να δώσουν κάτι νέο, μία διαφορετική ιδέα, κάτι καινούριο. Δεν λέω αν το κάνει ή δεν το κάνει, εν προκειμένου ο Βάλτερ Ματσάρι, αλλά το ζητούμενο είναι αν παράλληλα και η ίδια η ομάδα είναι έτοιμη για κάτι νέο. Δουλεύει κάτι νέο, θα πει κάποιος. Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό το επίπεδο τώρα δεν το έχει στο απόλυτο της ετοιμότητας, δεν το έχει κατανοήσει απόλυτος, δεν μπορεί να το βγάλει τουλάχιστον 100% στο γήπεδο. Αυτό είναι σαφές, μπορεί να το βγάλει σε λίγο καιρό. Μέχρι τότε είναι ζητούμενο να μην έχει τουλάχιστον μια τέτοια εικόνα, να μπορέσει να πάρει και βαθμούς, είναι και αυτό απαραίτητο. Έλεγα νωρίτερα για τον Άρη ότι είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι της αντίδρασης και το κομμάτι της νίκης και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Αντίστοιχα, όταν έρχονται ήττες με μεγάλο σκορ, με προβληματική εικόνα, συμβαίνει το ανάποδο. Χάνει η ομάδα λίγο κομμάτι αυτοπεποίθησης, είναι λογικό να προβληματίζεται, είναι λογικό να επηρεάζεται και από το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να διορθωθούν αυτά. Υπάρχουν βεβαίως και πιο έντονες απόψεις σε αυτό το κομμάτι. Δεν είμαι της απόλυτης ισοπαίδωσης, γενικότερα της ισοπαίδωσης. Είναι κομμάτια κριτικής που αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι γίνεται και συμβαίνει και είναι και φυσιολογική όταν προκαλούν προβληματισμό οι αγωνιστικές εικόνες που υπάρχουν. Κάποιοι, ας πούμε, λένε ότι ο Ηρακλής δεν είναι Ίντερ να παίξει 3-5-2 με τον Αγκατόμο να ανεβοκατεβαίνει. Δεν έχει Αγκατόμο στις δύο πτέρυγες. Δεν είναι Νάπολη που έχει τους τρεις τενόρους που είχε τότε ο Ματσάρι με Λαβέτσι, Καβάνι και με Χάμζικ για να φτάσει σε εκείνα τα επίπεδα. Ναι, το αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεται και ο προπονητής του Ηρακλή. Αλλά χρειάζεται σίγουρα παίκτες. Χρειάζεται σίγουρα παίκτες για να μπορέσει να αναβελτιώσει πράγματα. Θα έλεγα ότι ίσως από τις αλλαγές και έπειτα ήταν και βελτιωμένη εικόνα σε κάποια κομμάτια και θα πρέπει να το τονίσουμε και αυτό και δεν θα πρέπει απολύτως να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, και η εικόνα του Σουρλή ήταν ok και του Μέρ σε κάποια πρώτα δείγματα. Ο Ίδη Λόπεθ μας έχει δείξει στα κομμάτια που μπαίνει στο γήπεδο ότι είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη. Και με το Βόλο ήταν απειλητικός και με την ΑΕΚ προσπάθησε να κάνει πράγματα. Και ο Νανού άφησε κάποιες πρώτες όμορφες εικόνες. Αλλά μιλάμε για πρώτες εικόνες σε πρώτη αγωνιστική με παίκτες που ίσως καταγράφουν και τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά. Ενώ έχει προηγηθεί κομμάτι προετοιμασίας και ενώ έχουν προηγηθεί φιλικά παιχνίδια. Θα μπορούσαν όλα αυτά, δηλαδή να συζητάμε τώρα για την πρώτη εικόνα του Νανού, του Μέρ και του Ίβι Λόπεθ, όχι 23 Αυγούστου, αλλά 23 Ιουλίου για παράδειγμα. πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να κλείσουμε πρώτη ώρα. Δεν αναφερθήκαμε σε Ολυμπιακό, που είχε επίσης πρεμιέρα χθες κόντρα στον Ατρόμητο. Να ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας από Παναγιώτα Απέργη και να επιστρέψουμε και με τους Ερυθρόλευκους, βάζοντας λίγο στο παιχνίδι πλέον κατά κύριο λόγο και την Ιταλία, με τα χθεσινά πεπραγμένα και το σημερινό πρόγραμμα, να κρατήσουμε και στοιχηματικές επιλογές.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τις κινήσεις του 48χρονου που πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφό του πριν αυτοκτονήσει και ο ίδιος έξω από πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, φαίνεται πως επιβεβαιώνει οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο 48χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην 45χρονη, την οποία πυροβόλησε τρεις φορές και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Στη σύλληψη ενός 48χρονου αστυνομικού μετά από καταγγελία πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία, απειλή και εξύβριση, βιασμό κατά εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προχώρησε η Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 17 άτομα βρίσκονται πλέον υποκράτηση μετά τα επεισόδια μετεξέγερσης που προκάλεσαν σε δομή φιλοξενία στο κλειδί της Συνδικής Ερών. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 5 άτομα, 3 εκ των οποίων εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενα, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στη δομή. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με ατζέντα της μειώσης των τιμών, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τον απολογισμό του σχεδίου ανάκαμψης. Τέλος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Σας το λέγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα στο Μπέτσο της Κυριακής. Επιστρέψαμε στα 8 μετά τις 2. Και θα πάμε λίγο Ιταλία σε αυτό το ημίωρο, να δούμε πράγματα από τους Ιταλούς. Αρκεί να πω ότι έχουμε ήδη σε εξέλιξη και αρκετά μάτς. Αφού φτάσαμε στο ημίχρονο στην Ολλανδία, Go Ahead Eagles Den Haag 1-0. Σε εξέλιξη στην Ιαπωνία, 33ο λεπτό, Ματσίδα Ζέλβια Ουράβα 1-0. Εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο, δεν το ολοκληρώσαμε ακόμη. Έχουμε έναρξη στην Championship και γκολ μόλις για την Burnley. West Brom Burnley 0-1. Δύο αγώνες κυπέλου στη Γερμανία στο ίδιο χρονικό σημείο, Γέντελο Χάιντενχάιμ 0-0 και Κρόιτερ Φιρτ Μπόχουμ επίσης 0-0. Ξεκίνησε στο δεκάλεπτο και το παιχνίδι στη Δανία, πρώτη κατηγορία, Κόγκε Κέλντινγκ επίσης 0-0. Αφού κάναμε αναφορά στους Έλληνες που είδαμε να διαπρέπουν στο εξωτερικό και βεβαίως αναφερθήκαμε και στην παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, αυτή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ, του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο, να θυμίσω ότι ήδη παραμιλούν οι Άγγλοι για τον Χρήστο Τζόλι στην Άρσεναλ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει, τι να πω, Θανάση, όποτε γουστάρει με την Μπενφίκα στην Πορτογαλία. Στην Ιταλία έχουμε, όπως είπα νωρίτερα, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη από αύριο ντεμπούτο με τη Ρώμα κόντρα στην Φιωρεντίνα. Στη Λάτσιο, όπου έχει δεύτερο ρόλο αλλά έχει ακουστεί με τα γραφικά για τη Γιουβέντους, είναι ο Χρήστος Μανδάς. Ανέφερα και τον Ηλία Κουτσουπιά για την Φροζινόνε. Να μην ξεχάσω και κάποιον, γιατί σίγουρα θα υπάρχει. Στην Brighton ο Κοστούλας, για παράδειγμα. Ή στην Πορτογαλία ο Ιωαννίδης με τον Βαγιανίδη, επίσης μαζί με τον Παυλίδη. Θέλω να πω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών Ελλήνων που παίζουν σε top επίπεδο στην Ευρώπη. Αλλά από την άλλη γυρνάς και βλέπεις λίγο εθνική ομάδα, Θανάση, και λες, εσύ τι γίνεται εδώ, πώς όλοι αυτοί δεν μπορούν να συγχρονιστούν με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να έχουμε την εθνική να είναι επίσης σε top επίπεδο που είναι μεμονωμένα οι παίκτες. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό, γιατί τα αποτελέσματα είναι τέτοια που δεν έχουν φέρει αυτή την εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν θα έπρεπε, όχι δεν θα μπορούσε, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται, να συμμετέχει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Γιατί να μην ήταν στο παγκόσμιο κύπελο το διευρυμένο που είδαμε, να είναι στο Euro, ναι, αυτός είναι ο στόχος, να μπει. Γιατί έχει υλικό πλέον και έχει υλικό, όχι για παράδειγμα μόνο στην επίθεση ή για να το πάω πιο πίσω στην επιτυχία του 2004 που, ναι, ανασταλτικά ήταν δομημένη καλύτερα τότε εκείνη η εθνική ομάδα. Δεν δεχόταν γκολ με τίποτα, αν και δεχόταν απειλές, και ήταν πραγματικά πολύ επιτυχημένη. Το έδειξε η πορεία της, δεν το συζητάμε. Έχει πλέον και αμυντικά και επιθετικά και ανασταλτικά και δημιουργικά παίκτες οι οποίοι παίζουν σε top επίπεδο. Και αναρωτιέται ο καθένας ή είναι στα θέλω του, να το πω έτσι, όλη αυτή η εικόνα μεμονωμένα που υπάρχει δεξιά και αριστερά στην Ευρώπη με Έλληνες ποδοσφαιριστές να κάνουν πραγματικά εξαιρετικά παιχνίδια, να βοηθούν ουσιαστικά τις ομάδες τους να είναι πρωταγωνιστές, όλοι αυτοί να γίνουν ένα σύνολο για να οδηγήσουν και την εθνική σε ένα επίπεδο παραπάνω. Πράγμα που δεν συμβαίνει και δημιουργεί αυτόματα αυτό το προβληματισμό, αυτό το ερωτηματικό, για ποιο λόγο δεν γίνεται. Λοιπόν, εχθές στην Ιταλία η πρωταθλήτρια Ίντερ ξεκίνησε με νίκη, με εντυπωσιακή νίκη, με εύκολη νίκη.
και θα έλεγα ότι αν πάρουμε και κάποιες εικόνες από τις υπόλοιπες ομάδες που θεωρητικά τουλάχιστον θα μπουν στη διαδικασία να την κοντράρουν, γιατί δεν τις είδαμε και όλες ακόμα, η εικόνα της Νάπολη για παράδειγμα δεν ήταν αντίστοιχα άνετη η νίκη που πέτυχε, δεν ήταν και αγωνιστικά η Νάπολη τέτοια που να επιβλήθηκε απόλυτα της Τζένοα, και επιβεβαιώνεται αυτό που οι περισσότεροι τουλάχιστον περιμένουν, ότι η Νεραντζούρι είναι το μεγάλο φαβορί να φτάσουν στην κατάκτηση του Σκουντέτο για δεύτερη σερή σεζόν. Εύκολα και άνετα λοιπόν η Ίντερ προηγήθηκε μόλις το 6ο λεπτό με τον Τσαλχάνογλου. Η Μόντσα προσωρινά, όπως αποδείχθηκε, ισοφάρισε με τον Πορτογάλο Γκουστάβο Βαρέλα στο 1-1. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στο δεύτερο και πάλι η Ίντερ ξεκίνησε πολύ δυνατά με γρήγορο γκολ, με τον Ζιελίνσκι να σκοράρει στο 48ο λεπτό, τρίτο δευτέρου ημιχρόνου, να πετυχαίνει το 2-1, τον Εσπόζιτο μόλις 3 λεπτά αργότερα στο 51ο να ανοίγει τη διαφορά στο 3-1, να καθαρίζει το μάτς, και βεβαίως τον Μπίσεκ να φτάνει στο γκολ στο 63ο λεπτό, να διαμορφώνει το τελικό, δίκαιο, άνετο, επιβλητικό Ίντερ Μόντσα 4-1. Όπως ακούσαμε νωρίτερα, με τη βοήθεια του Θανάση Καζαμπάκα, η Κόμο αναδείχθηκε ισόπαλη στο Ούντινε 1-1. Η Κόμο, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 21ο λεπτό με τον Καμαρά να πετυχαίνει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Ο Δουβίκας απείλησε με κεφαλιά να ισοφαρίσει στο φινάλε του ημιχρόνου. Ο Κόγια απόκρουσε εντυπωσιακά κρατώντας τότε το 1-0. Αλλά ο Έλληνας επιθετικός ήταν και πάλι εκεί για τους Λαριάνη στο 54ο λεπτό. Ισοφάρισε στο 1-1 με το κοντινό του Πλασέ μετά από το κόρνερ, την απόκρουση του γκολκίπερ του Σουντινέζε. Και βέβαια αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα στο Ούντινε, με τον Δουβίκα, όπως έλεγα νωρίτερα, να παίρνει και πάλι εγκομιαστικά σχόλια από τον Σέξ Φάμπρεγας, ο οποίος είπε ότι ο Τάσος είναι πολύ σημαντικός για εμάς, έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνον, ανταποκρίνεται πάντοτε και έχει μια νοοτροπία την οποία δύσκολα συναντάς στο σημερινό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ διαφορετικός, παλεύει πάντα και παραμένει διαρκώς θετικός μέσα στην ομάδα. Το Ένιο Ταρντίνι, η Πάρμα είχε αμυντικό παιχνίδι, το περιμέναμε κάπως έτσι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Η Κάλιαρη ήταν καλύτερη σε εκείνο το χρονικό διάστημα, είχε και την κατοχή της μπάλας, είχε και τις καλύτερες στιγμές. Η Πάρμα ανέβηκε στο δεύτερο με το 0-0 στον πίνακα που λέμε. Είχε το κάρι με τον Φατσίνι για να ανοίξει εκείνη το σκορ. Το μάτς θα μπορούσε να κλείσει και στην ισοπαλία έτσι όπως κύλησε, αλλά ο Ρωμάνο είχε μια διαφορετική άποψη. Ένα γκολ που αξίζει να δείτε στο 71ο λεπτό, δυνατό σου, την μπάλα στα δίχτυα του Κόρβη. Πάρμα Κάλιαρη, τελικό αποτέλεσμα 0-1. Και το πρώτο μέρος της πρεμιέρας στην Γένοβα στο Μαράσι κύλησε με ένα γενικότερα μέτριο παιχνίδι που δεν είχε πολύ καλό ρυθμό, που θα έλεγα ότι και η Νάπολη προβλημάτισε ως ένα σημαντικού σημείου, και η Τζένοα φυσικά. Τελικά η Νάπολη, θα έλεγα κατά κύριο λόγο με την ατομική της ποιότητα περισσότερο, κατάφερε να επικρατήσει, πίεσε την άμυνα της Τζένοα, ειδικά στη φάση του γκολ, όπου δεν κατάφερε να διώξει τον κίνδυνο από τα καρέ της. 82ο λεπτό, ο Kevin De Bruyne από κοντά βρήκε την ευκαιρία, πέτυχε το 0-1 και λίγο αργότερα, 5 λεπτά αργότερα, ο Vergara το 0-2, τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τους Παρτενοπαίοι, παρά το γεγονός ότι είχαν αυτή τη μέτρια εικόνα στην πρεμιέρα, δεν το πλήρωσαν, πήραν τους 3 βαθμούς.
Εντάξει, βαθμολογία τώρα δεν μεταφέρω, εννοείται, για πρώτη αγωνιστική. Αρκεί να δούμε πρόγραμμα πώς συνεχίζεται σήμερα και στοιχηματικές επιλογές που θα κρατήσουμε, ξεκινώντας από τις 7.30 και μένοντας αρχικά στο Βενέτσια Λέτσε. Η Βενέτσια επιστρέφει με ενθουσιασμό και πάλι στη Σέρια με ένα πολύ καλό κλίμα, το οποίο προκύπτει από τις θετικές εμφανίσεις που είχε στην προετοιμασία, στα φιλικά και στο κύπελο, όπου κατάφερε να πάρει την πρόκριση και μάλιστα με ανατροπή, κάτι που νομίζω ότι δίνει κομμάτια αυτοπεποίθησης για αυτό το πρώτο παιχνίδι της με αντίπαλο τη Λέτσε, και ένα μάτς το οποίο είναι κρίσιμο και για τις δύο ομάδες. Παρά το γεγονός ότι διεξάγεται πρεμιέρα, έχουν κοινό στόχο την παραμονή στην κατηγορία, και αν αυτό το ζευγάρι το είχαμε στις τελευταίες 3-4 αγωνιστικές, σίγουρα θα μιλούσαμε για έναν τελικό παραμονής. Η Λέτσε βεβαίως από την άλλη προβλημάτισε εν αντιθέσει με την Βενέτσια. Συνεχίζει να έχει ένα στοιχείο που τη χαρακτηρίζει, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είναι ιδιαίτερα απειλητική απέναντι στην αντίπαλη εστία, και το είχε αυτό ειδικά στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, το είχε και στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά κυρίως το είχε και στον αγώνα κυπέλου, όπου γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό με σκορ 2-0 από την Παλέρμο. Και θα έλεγα ότι ενδεικτική είναι και η δήλωση, η τοποθέτηση του προπονητή της Λέτσε, του Eusebio Di Francesco, ο οποίος είπε ότι έχει περιορισμένες λύσεις και θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, μία Λέτσε αντίστοιχη των αγώνων που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Προς Βενέτσια τίνω, αν φύγει βεβαίως από την ισοπαλία αυτό το μάτς, γιατί η Λέτσε προσπαθεί μαζικά να αμυνθεί και το ερωτηματικό είναι κατά πόσο η Βενέτσια θα μπορέσει να σπάσει μια τέτοια αμυντική γραμμή. Η λογική λέει χωρίς πρώτα γκολ, και γι' αυτό νομίζω ότι ένα bet builder το οποίο το επέλεξα είναι με άσοχη under 3,5 στο match και τα περισσότερα shoot. Ας μην βάλουμε το πιο εξειδικευμένο να είναι στην εστία, γενικότερα τα περισσότερα shoot να τα έχει η Βενέτσια στο match. Όλο αυτό μαζεμένο, ολοκληρωμένο, ξεπερνά τις δύο μονάδες, πηγαίνει στο 2.30, είναι μια καλή επιλογή για αυτό το πρώτο παιχνίδι και πολύ κρίσιμο μεταξύ της Βενέτσια και της Λέτσε. Την ίδια ώρα η Φροζινόνε υποδέχεται τη Γιουβέντους, η Φροζινόνε η οποία επέστρεψε μετά από περισσότερο καιρό βεβαίως από τη Βενέτσια στη μεγάλη κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να ενισχυθεί αρκετά σημαντικά για να στηρίξει το πλάνο της στην προσπάθεια να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι βέβαια μια, θα έλεγα, δύσκολη κατάσταση για τη Φροζινόνε, να πετύχει δηλαδή τον στόχο της. Θα έχει σίγουρα δύσκολο έργο σε αυτό, αλλά έχει έναν θετικό ενθουσιασμό στο ξεκίνημά της, χωρίς υπερβολές, αλλά και με ένα συμπαθητικό τουλάχιστον αγωνιστικό προφίλ. Πήρε και την πρόκριση, αν θυμάμαι καλά, κόντρα στη Juve Stabia στην διαδικασία του κυπέλου με μια νίκη 4-1. Τώρα βεβαίως κόντρα στη Juve τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Η Juve, η οποία κράτησε και δυνάμεις, ενισχύθηκε και με ποδοσφαιριστές, θα έχει και μια καλή επιθετική γραμμή σήμερα, όπως προκύπτει από τα περισσότερα ρεπορτάζ στην Ιταλία, ο Λουτσιάνο Σπαλέτη, για να αντιμετωπίσει διαφαινόμενα μια

στην εστία αυτή τη φορά θα πω για την Juventus, ίσως και περισσότερα corner. Είναι κάτι που έχει λογική, μπορεί να συγκεντρώσει, να συμμαζέψει και μια απόδοση που θα είναι πολύ πιο ικανοποιητική από το διπλό με over 1,5. Και εδώ βεβαίως έχει λογική να επιλέξει κάποιος και προσωπικά στατιστικά. Ο Kenan Yildiz μαζί με τον Conceição είναι δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να απειλούν και με σουτ. Για όποιον έτσι θέλει να διαλέξει και στατιστικά παικτών, ίσως να είναι και δύο παίκτες που μπορεί να σκοράρουν και σε αυτό το παιχνίδι, υπό αυτή την έννοια ότι δηλαδή πατούν περιοχή, δοκιμάζουν τα πόδια τους. Συχνά είναι από τους ιδιαίτερα επιδραστικούς παίκτες στους αγώνες γενικότερα της Juventus, και θεωρώ ότι και σε αυτούς θα στηριχθεί αρκετά ο Σπαλέτη για να πάρει γκολ, επομένως να πάρει και τη νίκη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της Vecchia Signora στη νέα σεζόν στο καμπιονάτο. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το είπε ο Θανάσης Καζαμπάκας, σιγά μη κερδίσει η Juventus. Θα το δούμε, Θανάση, θα το δούμε. 10 παρατέταρτο, 2 μάτς. Θα προσπεράσω λίγο πιο σύντομα το Αταλάντα Σασουόλο. Καταλαβαίνω ότι η σκέψη πηγαίνει κατά κύριο λόγο στην Αταλάντα, παίζει το Σέδρας, είναι πιο γνωστό, πιο δυνατό όνομα. Η Σασουόλο θα αγωνιστεί και με απουσίες, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και για μένα πιο σημαντική είναι αυτή του Ντομένικο Μπεράρντι, που είναι ο ηγέτης της, και βεβαίως είναι και ένας παίκτης που μπορεί να καθορίσει πολύ το ρυθμό της Σασουόλο. Αλλά δεν πείθομαι πάρα πολύ από την Αταλάντα, και κατά κύριο λόγο από αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα την Πέμπτη με αντίπαλο την Χαποέλ Τελαβίβ στα play-off του Conference League. Μια ομάδα η οποία δεν απείλησε, η οποία φράκαρε στην πολυπρόσωπη άμυνα του αντιπάλου, δεν είχε ιδέες, δυσκολεύτηκε να εκτελέσει σε κλειστή άμυνα. Και λογικά, επειδή η Σασουόλο είναι βέβαια μια ομάδα που προσπαθεί να δημιουργήσει, αλλά με αυτές τις απουσίες ίσως πάει ακόμα πιο συγκροτημένα στο δικό της κομμάτι του γηπέδου τουλάχιστον, νομίζω ότι θα βρουν τουλάχιστον δύσκολα οι Μπεργαμάσκοι στο σημερινό παιχνίδι. Δεν είναι μάτς για ένα 60, για να το συνοψίσω κάπως έτσι. Η Αταλάντα έχει και τον κρίσιμο αγώνα ρεβάνς εκεί που θα κριθούν όλα, το δεύτερο παιχνίδι με την Χαποέλ Τελαβίβ και εκτός έδρας. Είναι λογικό κάπου να το σκεφτεί και λίγο παραπάνω. Μιλάμε για αγώνα που δίνει πρόκριση στη League Phase του Conference League, οπότε εγώ έμεινα εκτός, δεν πήρα κάτι. Θα πρέπει πάντως να πω ότι ειδικά η Αταλάντα θα πρέπει να δώσει βαρύτητα, να προσέξει και τον Λοριέν από τη μία, που τον γνωρίζει βεβαίως πολύ περισσότερο, αλλά και τον Μπόουι, που θα είναι οι δύο παίκτες λογικά οι πιο απειλητικοί της Σασουόλο στο παιχνίδι. Θα μείνουμε περισσότερο στο Τωρίνο Μίλαν, που είναι την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο. Ένα παιχνίδι όπου υπάρχει φαβορί, και για μένα υπάρχει και δικαιολογημένα, ίσως από δύο απόψεις. Αρχικά από την εικόνα της Τωρίνο, γιατί δεν πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα στην Τωρίνο με το καλημέρα, και δεν έχει και πολύ καλό κλίμα, δεν έχει και θα έλεγα έτσι μια αισιόδοξη εικόνα από τους αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Αποκορύφωμα κατ' εμέ το παιχνίδι κυπέλου, που ναι μεν η Τωρίνο το κέρδισε και πέρασε, επικράτησε 1-0 της Καραρέζε, και θα έλεγε κανείς ότι είναι έτσι οριακό το σκορ, θα μπορούσε ίσως η Τωρίνο να κερδίσει και πιο άνετα, να σκοράρει και περισσότερα τέρματα γιατί δεν το έκανε κτλ. Δεν είναι αυτό, είναι το ότι η Καραρέζα θα μπορούσε να γυρίσει το μάτς, γιατί η Τωρίνο δέχτηκε φάσεις, κινδύνευσε, και κινδύνευσε ουσιαστικά να μην πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Κόντρα στη Μίλαν ήταν ένα πολύ ήχηρο καμπανάκι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διορθώσει πράγματα.

σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο πρώην, πρώην ποδοσφαιριστής της Μίλαν και προπονητής της Τωρίνου, ο Ιγνάσιο Αμπάτε. Και βέβαια η Μίλαν από την άλλη, με τον Αμορίν πλέον στον πάγκο, έκανε και δύο πολύ δαπανηρές μεταγραφές και νομίζω ότι θα μπορέσουν να δώσουν πράγματα, και ο Γκονσάλο Ράμος και ο Ντιέγκο Μορέιρα. Είναι και οι πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της Μίλαν αυτές. 74 έδωσε για τον Πορτογάλο, 50 έδωσε στην Στρασμπούρ για τον Βέλγο Εξτρέμ. Η Μίλαν νομίζω ότι έχει τουλάχιστον την ποιότητα να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Ένα ερωτηματικό κατ' εμέ για τη Μίλαν, αλλά πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα μοτίβο που εμφανίστηκε στα παιχνίδια προετοιμασίας. Δέχτηκε αρκετές στιγμές το δικό της κομμάτι το αμυντικό και δέχτηκε και γκολ σε όλα τα φιλικά. Δεν κράτησε το 0. Είναι και αρκετά τα γκολ στην παράδοση. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο τουλάχιστον στην πρεμιέρα μπορούμε να το μετρήσουμε λίγο αυτό, αλλά είναι στις δυνατότητές της να κερδίσει αυτήν την Τωρίνο, η οποία προβληματίζει και δεν έχει και καλό κλίμα. Μία σκέψη σίγουρα είναι το goal-goal και δεν θα δικήσω και κάποιον να το επιλέξει. Προσωπικά επέλεξα να πάρω το Χ2 με over 1,5 με περισσότερα σουτ για τη Μίλαν σε ένα κόμπο που δίνει 2,40 περίπου 2,50 και νομίζω ότι είναι και αρκετά ικανοποιητικό, βάζοντας μέσα ίσως και το ενδεχόμενο της γκέλας για τη Μίλαν, που δεν πιστεύω ότι θα το δούμε να συμβαίνει. Αλλά θεωρητικά τουλάχιστον, επειδή οι πρεμιέρες κρύβουν και κάποιες παγίδες, νομίζω ότι για τη Μίλαν θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως ανασταλτικά. Θεωρώ δημιουργικά θα πάρει πράγματα και είναι και ικανή βεβαίως να σκοράρει. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε 2:30, πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο στην Ολλανδία, Go Ahead English, The Hack παραμένει το 1-0. Ανάπαυλα ημιχρόνου στην Ιαπωνία, Ματσίτα Ζέλβια, Ουράβα 1-1. Πλέον στο 1-1 στο ημίωρο είναι και το παιχνίδι στην Championship, με τον goal της West Brom να έχει σοφαρίσει εκείνο της Μπέρνη που προηγήθηκε. Και στο κύπελο στη Γερμανία έχουμε γκολ για την Bochum, 31ο λεπτό, Greuterfurt Bochum 0-1. Όμως η Γιέντελο προηγείται 3-1 της Heidenheim. Είχαμε αφήσει το μάτσο 0-0. Η Heidenheim προηγήθηκε 0-1, αλλά είχαμε καταιγισμό από γκολ μέσα σε 17 λεπτά. Σκόραρε 3 γκολ η Γιέντελο. Να δω και που παίζει. Παίζει τρίτη κατηγορία. Τρίτη κατηγορία. Είναι μπροστά στο σκορ 3-1 απέναντι στη Heidenheim.

0: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επανερχόμαστε και είμαστε εδώ, θυμίζω, από τη μία. Bet Show Κυριακής που θα είναι στον αέρα μέχρι και τις 4. Είπαμε πραγματάκια και για την Ιταλία, έτσι όπως βλέπουμε τα μάτς να έρχονται. Θυμίζω πρόγραμμα από τις 7.30 με Βενέτσια Λέτσε, με Φροζινόνε Γιουβέντους και 10 παρατέταρτο Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο Μίλαν. Μένουμε σε αυτά που είπαμε για να ακούσουμε και Γιώργο Μάτζιο, που είναι στη γραμμή, εδώ σταθερά. Γεια σου Γιώργαρα μου, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Κυριακή.
0: Σε καμιά ωραία παραλία, φαντάζομαι, σε πετυχαίνουμε.
1: Είμαι σε μια πανέμορφη παραλία των Χανίων. Τώρα δεν θέλω να ζηλέψουν οι φίλοι ακροατές, αλλά αυτό που λένε για τους κριτικούς ισχύει. Δηλαδή, φιλοξενία, που έχουμε και μια καλή σχέση εμείς.
0: Όταν ακούνε, ναι, Μακεδόνες είναι κοντά.
1: Ναι.
0: Είναι κοντά.
1: Φρωτό.
0: Χανιά, πού, αν θέλεις να αποκαλύψεις, Γιώργο?
1: Τώρα τι να. Σε λίγο έξω από τα Χανιά.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω, δεν είσαι νότια. Να έχεις πάει σε Φαλάσσαρνα, σε Μπάλους.
1: Πήγα χθες. Πήγε... Όχι, Μπάλο δεν πήγα.
0: Πήγες Φαλάσσαρνα, ε?
1: Ο, Φαλάσσαρνα πήγα χθες.
0: Ωραία παραλία, ε? Ωραία, τι λες? Ωραία, μεγάλο.
1: Είσαι γνώστης εκεί, τα κατέχεις.
0: Πήγα.
1: Λίγο Σφακιά, λίγο...
0: Σφακιά, ωραία.
1: Ναι, Λουτρό.
0: Λουτρό, τέλειο. Κατέβηκες, ναι. Παλαιοχώρα.
1: Εκπομπή Σαρόπουλου ταξιδιωτική, μάλλον.
0: Εντάξει. Μπάλο πήγες, ρωτάει Καζαμπάκας.
1: Δεν πήγα.
0: Έχει λίγο ταλέπα ο Μπάλος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας όμως, ναι. Έχει δίκιο ο Θανάσης. Είναι, ναι, ωραία εμπειρία.
1: Ο Καζαμπάκας έχει πάει, ε?
0: Έχεις πάει, Θανάση?
1: Κουνάει.
0: Ναι, λέει. Λέω, μπορεί να το είδε μόνο από φωτογραφίες, όπως βλέπει και τα μάτς.
1: Τα κατέχει.
0: Μέχρι...
1: Τώρα πρόσεξε, πριν πούμε τα στοιχηματικά, επειδή έχω βάλει στο Beach Bar εδώ που είμαστε την παρέα να ακούει.
0: Ναι. Την καλησπέρα μας στην παρέα. Εννοείται.
1: Στο φίλο μου το Βάγιο το Σεϊτάνη. Στις κοράκλες του τις δύο.
0: Έτσι.
1: Στο γιώκα του. Στο φίλο μου το Γιάννη, το Δημήτρη και την Ιωάννα. Είμαστε
0: τέλεια.
1: Μια χαρά παρέα και σμίξαμε μια χαρά.
0: Σούπερ.
1: Για να πάμε και στα δικά μας τα στοιχηματικά.
0: Βεβαίως. Να απολαύσετε πρώτα απ' όλα το μπάνιο που είναι απαραίτητο και είναι και από τα τελευταία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν.
1: Εντάξει. Στρέφουμε στη βάση.
0: Άρα ούτε κατέβηκες νότια, παλαιοχώρα και όλα αυτά.
1: Γιατί εγώ... λίγες ημέρες, ναι. Εντάξει. Ό,τι προλάβαμε. Ξαναρθούμε, ρε φίλε. Κρήτη είναι ωραία.
0: Πες το δίπλα, ρε Θανάση, που είναι στην παλαιοχώρα και εγώ πήγα εκεί.
1: Κρήτη είναι ωραία.
0: Παίρνεις το...
1: Τώρα ακούν οι φίλοι ακροατές, τώρα είναι κάτω στην πόλη, ψήνεται, σου λέει ο άλλος είναι στο Beach Bar, τι ωραία, ε.
0: Μια χαρά, γιατί ρε Γιώργο, να πάτε στα Beach Bar.
1: Με το λάπτοπ στο ξενοδοχείο για τη μελέτη. Ωραία είναι.
0: Ωραία είναι. Το παλαιοχώρα το είπα για το Καζαμπάκα που έλεγε μέχρι Γάβδο έφτασα. Από εκεί το παίρνει το καραβάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: εγώ έλεγα τη Σούγια που είναι δίπλα, και έψαχνα το μέρος, γι' αυτό πήγα να το θυμίσω. Νότια Κρήτη, για όσους νιώθουν.
1: Αυτό που λέτε για τη φιλοξενία που, ναι, άμα το ζεις, είναι πραγματικά. Είναι πολύ ωραία. Δηλαδή εκεί το έχουν αυτό. Το έχουν. Και χάρηκα γιατί χθες στα Χανιά είδα και έναν ποδοσφαιράνθρωπο με τον οποίο έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ακούει ο διευθυντής μας, ο Γιώργος Ομπούζος, έχει μια φιλική σχέση, τον Νίκο τον Νιόμπλια, ο οποίος έδωσε χαιρετήματα σε όλη την πόλη γενικά. Ωραίος ο Νίκος.
0: Α, στα Χανιά είναι, ε!
1: Είναι στα Χανιά. Εντάξει, τώρα προσπαθεί, κάνει ένα ξεκίνημα, ξέρω, ο Νίκος, για να μπορέσει η ομάδα του να μπει και πάλι σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άμα δεν μπορέσει ο Νιόμπλες να τον ανεβάσει, ποιος θα τον ανεβάσει?
0: Σωστό και αυτό. Συμφωνώ. Απόλυτα. Και ξέχασες Καζαμπάκα, από εκείνη την πολύ ωραία πλευρά της Κρήτης, που είναι μία από τις ωραίες πλευρές, την δυτική δηλαδή, από την πλευρά των Χανίων. Όχι τα νόγια, βρε, άμπαλε. Το Ελαφωνήσι, ξέχασες.
1: Το Ελαφωνήσι, πήγαμε. Έχει λίγο
0: πήγε, ταλαιπώ, ορίστε.
1: Έχει λίγο τα λεπόρια, γιατί εντάξει, θέλει.
0: Μέχρι να κατέβεις.
1: Θέλει λίγο, ναι.
0: Πάρκινγκ εκεί στην άκρη τα λιράκι, τα δω, Γιώργο, έτσι.
1: Γίνεται χαμός. Και πολύ Ιταλία εδώ, η δική σου είναι εδώ πάνω. Γιατί
0: ναι, είναι πολύ Ιταλία.
1: Είναι εκεί, εσύ που ξέρεις και τη γλώσσα, είναι full Ιταλία.
0: Βέβαια, για να πω την αλήθεια, πρόσφατα είδα μία φωτογραφία από Ελαφωνήσι ή από Μπάλο ήταν. Με ομπρέλες να καλύπτουν τα πάντα και μπορώ να πω ότι πλέον δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω.
1: Είναι πολύ χαμός.
0: Ναι.
1: Και η λέξη είναι μικρή.
0: Δυστυχώς αυτά τα μέρη, όταν έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν τα ευχαριστιέσαι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Αλλά είναι και λογικό να μαζεύουν και πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πανέμορφα.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ανόγια Καζαμπάκα μας... είναι πάνω στο βουνό. Τι σχέση έχει? Να πάει δηλαδή τέσσερις μέρες ο Μάντζιος, πέντε, να πάει μία εβδομάδα και να ανέβει στα Ανόγια. Αυτό του λες.
1: Μου πρότεινε πολύ ωραία πράγματα στο βουνό. Δεν προλάβει. Βασικά την Κρήτη, πού να προλάβει.
0: Πού να προλάβει, Γιώργο.
1: Ο coach ο Αλέκος Βοσνιάδης στα Χανιά μου είχε πει, αλλά πού να πρωτοπάστερα εκεί. Δηλαδή πρέπει να.
0: Θέλει να πα. Θα καταχραστώ λίγο το χρόνο και θα το πω κάπως έτσι. Ναι. Για μένα πρέπει να πας δύο φορές τουλάχιστον στην Κρήτη. Τη μία να τη χωρίσεις από τη μέση και δυτικά για να δεις όλα τα ωραία από νότιο Ηράκλειο, νότιο νομό Χανίων και δυτικά αυτά που είδες Γιώργο Φαλάσσαρα, ναι. Ελαφωνήσι, Μπάλο πάνω κτλ. Και το άλλο καλοκαίρι είναι να πας από Ηράκλειο, να κατέβεις πάλι νότιο Ηράκλειο. Για όσους νιώθουν βεβαίως λέντα και τα λοιπά, όχι τόσο μάταλα και ούτω καθεξής, που εντάξει αξίζει να τα δεις, δεν το συζητώ, αλλά πρέπει να πας λέντα και ούτω καθεξής. Και βεβαίως νότια Κρήτη και δυτική, για να δεις Βάη, να δεις Ξερόκαμπο, για όσους επίσης νιώθουν τέρμα άκρη δυτικά κάτω από την κάτω Ζάκρο. Να δεις Ιεράπετρα και αν είσαι τυχερός και έχεις και περισσότερες μέρες, να κάνεις και το ταξίδι για να δεις και Κουφονήσι και Χρυσή, τα άλλα δύο νησάκια, όχι μόνο δηλαδή τη Γάβδο που είναι εντελώς άλλη φάση. Είναι μόνη της η Γάβδος να πας.
1: Όλα αυτά τα ωραία.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα ωραία.
0: Θέλει χρόνο, αλλά χρόνος δεν υπάρχει. Όταν παίρνεις δύο εβδομάδες άδεια, Γιώργο, πες. Τι να προλάβεις.
1: Και τα κόστη πλέον έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει δυνατότητα για τον μέσο Έλληνα να κάνει και πολλές διακοπές.
0: Έχεις δίκιο.
1: Σε άλλο level.
0: Έχεις δίκιο, Γιώργο. Level.
1: Εντάξει, δεν παραπονιόμαστε. Δεν παραπονιόμαστε.
0: Όχι,
1: υπάρχουν
0: όχι.
1: Και άλλοι που δεν μπορούν να κάνουν καθόλου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν παραπονιόμαστε. Και είμαστε και τυχεροί που μπορούμε να συνδυάσουμε και διακοπές με τη δουλειά, γιατί τα δικά μου τα πρωταθλήματα ήξερα εν γνώση μου ότι ξεκινάνε 8 Αυγούστου. Έβαλα μετά την άδεια, αλλά ήξερα ότι θα έχω το λάπτοπ αγκαλιά, θα ενημερώνομαι, θα μπορώ να βλέπω, να έχω εικόνα. Οπότε να πούμε και τα στοιχηματικά μας τα σημερινά.
0: Και μικρή παρένθεση, αυτό είναι και ένα στοιχείο, εγώ θα το πω στον αέρα, Γιώργο, που εσένα σε τιμά, γιατί ναι μεν είναι κομμάτι άδειας και θα μπορούσε να πει ο καθένας ότι okay, ρε Μάτζιο, και να μην έβγαινε σε δικαιολογούσαμε και να μην έβλεπε στα μάτια σε δικαιολογούσαμε, αλλά αντιλαμβάνεσαι εσύ και το ξέρω ότι το κάνεις γι' αυτό, ότι αν υπάρξει ένα κενό, μία παύση, μίας-δύο αγωνιστικών σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνεις και την εικόνα που παρατηρείς, αυτόματα αυτό το κενό θα βρεθεί στη συνέχεια.
1: Είναι και ιδιαίτερο αυτό το καλοκαίρι, Παναγιώτη, γιατί έκατσε και το Μουντιάλ μέχρι τις 19 Ιουλίου, οπότε εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε άδεια πιο πριν, το καταλαβαίνει ο κόσμος, έπρεπε λίγο να
0: προσαρμοστούμε.
1: Να βάλει πλάτη στον άλλον.
0: Έτσι.
1: Είναι το απόλυτο φυσιολογικό και νομίζω ότι αυτό αγαπάνε και οι ακροατές μας στα χρόνια που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Είναι απόλυτα λογικό.
0: Και σε ευχαριστώ και γι' αυτό, οφείλω να το πω, εντάξει, για το σιγά. Ότι συνεργαζόμαστε άψογα εντάξει, σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Δεν αφήνουμε ποτέ κενά.
1: Αυτό το έχουμε. Λοιπόν,
0: πάμε στα δικά μας.
1: Τώρα θέλω να βοηθάς να μου θυμίσεις και τα παιχνίδια για να μην έχω και κανένα κενό.
0: Βεβαίως.
1: Τα έχω διαβάσει, εντάξει, τα έχω μελετήσει.
0: Αλλά στο beach bar είσαι, ρε φίλε, εντάξει. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
1: Έχουμε και μια μνήμη.
0: Εννοείται. Μια μνήμη. Ξεκινάμε Ολλανδία. Από Ολλανδία, όπου είμαστε 61 λεπτό στο Go Ahead Eagles The Hag 2-0.
1: Ναι.
0: Και από εδώ και πέρα έχουμε 3.30 το Eindhoven Groningen και 6 παρατέταρτο το Καμπούρ Φέγενορντ.
1: Οι δύο μεγάλοι παίζουν. Στο Eindhoven Groningen, η Eindhoven είναι αλήθεια ότι δεν ρολάρει όπως πέρυσι. Δεν ήταν πιστική ούτε κοντά στην Excelsior, ήρθε η σφαλιάρα από την Alkmaar στο Super Cup, η γκέλα στο πρωτάθλημα με τη Φορτούνα. Ο Πίτερ Μπόζ έχει θέματα να λύσει και η αλήθεια είναι ότι περιμένω από την PSV και στο φινάλε των μεταγραφών να κινηθεί μεταγραφικά, γιατί η πόλη στους Αϊμπάρες στην Bayern είναι μια μεγάλη απώλεια, αν μη τι άλλο. Και παίζει με μια ομάδα που έχει ξεκινήσει καλά, δεν είναι μόνο οι νίκες, είναι η εικόνα, παρότι και αυτή είναι σε ένα μεταβλητικό στάδιο η Groningen. Εδώ αν έπαιζα κάτι θα πήγαινα με τα corner. Γενικώς σπάνια θα δει κάποιος παιχνίδι της PSV που θα έχει λίγα corner. Είναι μια ομάδα που έχει λογικό να πλαγιοκοπεί πάρα πολύ, κυρίως από την πλευρά του Perisic, και η Groningen μπορεί να βοηθήσει. Εδώ να θυμίσουμε στον κόσμο ότι οι μικρομεσαίες ομάδες δεν είναι τόσο κακές. Δηλαδή για να νομίσει κάποιος ότι η Eindhoven θα κάνει 90 λεπτά μονοτερμά, οπότε αυτό βοηθάει στο να δούμε παιχνίδι με corner. Σε αντίθεση με το απογευματινό, που εδώ η λογική λέει ότι θα έχουμε πάρα πολλά γκολ, ιδιαίτερα γεμάτα τα παιχνίδια της Φέγενορντ. Άμα ακούσει ο κόσμος νούμερα στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής θα εντυπωσιαστεί. Mm-hmm. Να τα δώσουμε. Φέγενορντ Γκουάχι Ντίγκλις 2-2, 4 γκολ, 41 τελικές, 4 δοκάρια. Η μπάλα πάνω κάτω, 12 κόρνερ, μοιρασμένα. Δηλαδή η Φέγενορντ και αυτή είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο επιθετικά, με τον Μούσα, με τον Ουέντα. Δεν έχει λύσει τα προβλήματα στην άμυνα. Παίζει με μια ομάδα βέβαια την Καμπούρ που όπως ανέβηκε δεν έκανε την ανάλογη ενίσχυση για να είναι άνετη στην κατηγορία. Ξεκίνησε με δύο ήττες. Στην ήττα από τη Φορτούνα έβγαλε μια καλύτερη εικόνα παρά το 3-1, το οποίο ήρθε δύσκολα για την Φορτούνα. Γκολ βλέπω εδώ. Αν δεν τα βγάζουν οι τερματοφύλακες θα έχουμε πολλές τελικές. Είναι και το στυλ των δύο ομάδων. Το over 3,5 εδώ πήρα. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να το ανεβάσει και με το goal-goal. Γιατί και χθες θυμάμαι ένα μάτς που δώσαμε στο Βέλγιο. Το adverb gang απλό over, μου λες είναι και goal goal και τελικά έριξε 4-4.
0: 4-4, ναι.
1: Είχε δηλαδή πολύ άνετο. Οπότε αυτή είναι η βασική επιλογή, over 3,5. Αν θέλει κάποιος καλύτερη απόδοση, goal goal με over 3,5. Νομίζω ότι Καμπούρ θα βρει goal. Αυτή την αίσθηση έχω, γενικά βρίσκει και στα φιλικά βρήκε. Και νομίζω ότι θα είναι ένα μάτσο το οποίο θα δούμε αρκετά τέρματα στα δύο μάτια που έχουμε σήμερα στην Ολλανδία.
0: PSV νίκη, πιστεύεις Γιώργο? Ένα ερώτημα και ένα δεύτερο. Για το αν παίρνει κάρτες η PSV ή αν μπορεί να πάρει σε αυτό το μάτς.
1: Ούτε το ένα θα πει ούτε το άλλο. Ούτε το άλλο. Πολύ χαμηλός ο άσος. Θα πει κάποιος έκανε γκέλ με τη Φορτούνα να ξανακάνει. Δεν πείθει η PSV. Οι νίκες είναι πολύ σβηστές. Πολύ ισχυρό καμπανάκι αυτό το 0-4 από την Άλκμαρ, παρότι είχε και αποβολή. Μια ομάδα που δεν έχει στρώσει ακόμη. Είπαμε ακόμη είμαστε σε περίοδο μεταγραφών. Υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις, οπότε τέτοιες αποδόσεις δεν θα έπαιζε κιόλας ούτως ή άλλως.
0: Okay. Περισσότερο το λέω συνδυαστικά, ναι.
1: Ναι, αν παίξει με goal-goal, εκεί ναι, έχει μια λογική γιατί είναι και μια καλύτερη απόδοση. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο safe τα corner. Στο μυαλό μου έτσι τα έχω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και χθες βέβαια το ίδιο λέγαμε για το Εστερλίδιο Άβε. Δεν βγήκε βέβαια ούτε over αυτό. Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, είχε 7 corner και στο δεύτερο είχε μόνο 2. Είναι και λίγο οι συγκυρίες που παίζουν.
0: Παίζουν βέβαια.
1: Στο goal-goal και over της Φορτούνα όταν έχει μια αποβολή στο 9. Δεν μπορεί να το προβλέψει.
0: Αλλάζει όλο το μάτς.
1: Αλλάζει όλο το σκηνικό. Ναι. Καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι είναι κάτι το οποίο είναι... δεν μπορεί να το προβλέψει από πριν.
0: Αστάθμητος παράγοντας. Το line στα corner είναι 11.
1: 11,
0: 10,5, ναι.
1: Είναι
0: υψηλό, το αναφέρω.
1: Λογικό,
0: αλλά...
1: ναι, είναι πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Καλό ρυθμό θα έχει το μάτς. Η PSV εντός έχει πάρα πολλά κερδισμένα corner.
0: Το λέω για να μην το φοβηθεί ο κόσμος. Επειδή θα το δει λογικά ψηλά.
1: Θυμίζω κιόλας ότι πολλές ομάδες, δηλαδή αν είναι ένα 0 ή 2-0, μπορεί η PSV να παίζει το ίδιο επιθετικά. Γιατί παρότι είναι νωρίς, αυτό το κριτήριο με την ισοβαθμία σε διαφορά τερμάτων, όλοι οι μεγάλοι το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Και κυνηγάνε γκολ.
1: Γι' αυτό και κοιτάνε να έχουν πολλά τέρματα. Στο Βέλγιο έχουμε μόνο δύο παιχνίδια. Στο πρώτο δεν έχω επιλογή. Με τη Βέστρολο είναι σηκώνει λίγο τα χέρια ψηλά. Η Λόμελεν νεοφώτης τι έχει. Συγκεκριμένες δυνατότητες, είναι και λίγο μοιρασμένο το σετ. Εντάξει, λόγω φανέλας ελαφρώς φοβορεί η Βέστρολο, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω κάτι, δεν με έπεισε κάτι. Και έχουμε το ντέρμπι της πόλης, Club Breeze, Elf Breeze, στο ίδιο γήπεδο. Και εδώ είναι κάτι αντίστοιχο με το Καμπούρ Φέγενορντ. Εδώ βλέπω από αρκετά τέρματα. Η Club Breeze έβαλε δύο τριάρες παρά το γεγονός ότι έχασε τον Τζόλι. Έχει μια χημεία, έχει ένα καλό προπονητή. Ο Λέκο είναι από τους προπονητές που ξέρουν τα κατατόπια στο Βέλγιο. Και παίζει με μια ομάδα που είναι ο ορισμός του όσα βάλω και όσα φάω. Και δεν την νοιάζει κιόλας δηλαδή να εκτεθεί. Είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο αλλάζει πάρα πολλές μονάδες. Προσπαθεί να παίρνει ό,τι ταλέντο μπορεί δεξιά και αριστερά. Με τη συνεργασία που έχει και με τη Μονακό. Έχει την ποιότητα μπροστά με τον Εντόγκ, τον Σενεγαλέζο και τον Βανζέιρ. Έχει δύο πολύ γεμάτα παιχνίδια στην πρέσις, δύο πρώτες αγωνιστικές, 3-3 και 2-2. Η λογική λέει ότι και εδώ θα δούμε πολλά τέρματα, παρότι μιλάμε για τοπικό ντέρμπι. Οπότε και εδώ θα πήγαινα με το Overtime και εδώ βλέπω αρκετά τέρματα. Είναι από τα δύο πρωταθλήματα αυτά, οι επιλογές μου είναι με τα γκολ. Ο κόσμος καταλαβαίνει, ακόμα δεν μπορούμε να στηρίξουμε τόσο πολύ ένα σημείο, εκτός αν υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές, όπως νομίζω ότι υπάρχουν στην Πορτογαλία, εκεί θα πάμε.
0: Μικρή παρένθεση μόνο για να μην το ξεχάσω. Το ρωτάει και ο Θανάση, ήθελα να σου το ρωτήσω και εγώ, Γιώργο, αν είσαι και θετικός και για τον goal-goal στο ντέρμπι το βελγικό.
1: Ναι.
0: Και για τον goal.
1: Νομίζω ότι η Club Breeze λίγο συγκυριακά δεν δέχεται γκολ στα δύο πρώτα μάτσα, επειδή είναι πιο χαμηλού επίπεδου ομάδες. Τώρα είναι και τοπικό το ντέρμπι, ξέρετε, έχει μεγάλη ευχέρεια στο transition, γρήγορους παίκτες, έχει ποιότητα για να σκοράρει.
0: Ωραία.
1: Τώρα στην Πορτογαλία επιλέγω ένα σημείο, εγγνώση μου πάλι, είναι η τρίτη και η Φαρμακερή, Θυμάμαι την είχαμε δώσει πάλι μαζί την Κιμαράη στην πρεμιέρα της.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ άτυχη στο μάθημα την Αρούκα. Μόνο που τερμανά έπαιξε, έχασε 0-1. Είναι ο ορισμός ότι η μπάλα την τιμώρησε. Μετά πήγε στη Λισαβόνα να παίξει με τη Sporting. Το πάλεψε. Έχασε 3-2 παραλίγο να ισοφαρίσει στο φινάλε. Δείχνει δηλαδή μια δυναμική που της έχουν δώσει και ο coach Μαργαρίδο, ο νέος, και οι μεταγραφές της από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Είναι μια ομάδα που νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, που λέει και ο δημόσιος λαός. Η τρίτη θα είναι και φαρμακερή, παίζει με έναν βατό αντίπαλο. Mm-hmm. Η Νασιονάλ έχει πάρει πιο πολλά από όσα αξίζει. Οι τέσσερις βαθμοί δηλαδή που έχει πάρει στο ένα μάτς με τη Σάντα Κλάρα στο 2-2 μπορούσε να το χάσει. Και στο άλλο με την Εστορίλ που το κέρδιζε, έπαιζε στο Ρίλ με παίκτη λιγότερο από το 30. Άρα είναι και κάτι που πρέπει να κοιτάμε και πίσω από τα αποτελέσματα, πίσω από τους αριθμούς και την εικόνα. Έχει μια καλή παράδοση πρόσφατη η Κιμαράη σε αυτό το γήπεδο με την Νασιονάλ. Νομίζω ότι είναι ώρα να ξεσπάσει. Δεν ξέρω να ξεσπάσει. Εγώ τον Άσο τον πήραμε over 1,5 για να πάει κοντά στο δίφραγκο, για να έχει μια αξία. Είναι ναι. Το μοναδικό βασικά σημείο έτσι, που ξεχώρισε από τα σημερινά, ως σημείο δηλαδή αυτό καθεαυτό, τον Άσο και με over 1,5 της Κιμαράης. Στα υπόλοιπα πορτογαλικά, τι άλλο έχουμε?
0: Το Σάντα Κλάρα Φαμαλικάο.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μοιρασμένο.
1: Περίεργο είναι αυτό.
0: Απόλυτα, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ τη Φαμαλικάο την περίμενα καλύτερη. Είναι η ομάδα του Γιώργου Κούτσια, ο οποίος πάει καλά. Δεν έχει δέσει μάλλον και αυτή ακόμη. Δεν έχει, δηλαδή. Δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Η Σάντα Κλάρα είναι μια ομάδα που παραδοσιακά στηρίζεται στην έδρα της. Από τις πιο. Πώς θα το πω. Είναι από τις ομάδες με την καλύτερη φυσική κατάσταση που έχω δει. Τρέχει πολύ στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να. Είναι σαν το Λόμελ Βέστρον. Με δυσκολεύει και όταν κάτι μας δυσκολεύει το αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Και στο Πόρτο.
0: Αρούκα.
1: Μια του φετιά εδώ θα ρίξω. Έτσι ένα fan bet που λέμε, ένα ειδικό bet. Το οποίο πληρώνει καλά γύρω στο 9-10. Το κόκκινο και πέναλτι που το έχουμε επιλέξει αρκετές φορές πέρυσι στην Πορτογαλία και μας έχει δικαιώσει. Και αυτό είναι θετικό.
0: Mm-hmm.
1: Με τη λογική ότι και η Αρούκα παίζει σκληρά και αυτή είναι μια ομάδα που παίζει με ένταση. Και η Πόρτο θα έχει πολλές ευκαιρίες, θα πατήσει πολύ περιοχή. Και κουμπώνει και ο Ζωάο Πινέιρο, ο οποίος πέρυσι τα έφερε στην Ευσδία. Δηλαδή και 16 κόκκινες και 16 πέναλτι.
0: Oh.
1: Είναι ένας διαιτητής ο οποίος τα έχει και τα δύο. Μακάρι να πάρει λίγο από τη δόξα του Τζαμπαλάχ. Χθες που έδωσε πέναλτι και κόκκινη.
0: Ναι, ρε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σε θυμήθηκα εκεί.
1: Είναι καλή επιλογή ο Ζαμπαλάς. Είναι όπου βλέπουμε Ζαμπαλά, άμα σε φυσήξω φάουλ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τα λάει στο φάουλ, όταν βλέπεις Ζαμπαλά πρέπει να φεύγουν
0: ψηλά. Ναι.
1: Πολύ ψηλά. Οπότε το κόκκινο και πέναλτι είναι μια επιλογή. Νομίζω ότι η Πόρτο, αν και πάλι και αυτό μικρό είναι τώρα, δεν μπορώ να πω να κάνει επαγγελματική νίκη, άστο καλύτερα. Ας το αμείνουμε φίλοι.
0: Αξίζει.
1: Δεν έχει κάνει γκέλα ακόμα. Η Βεμπίκα έχει κάνει, η Σπόρτη έχει κάνει. Δηλαδή και μια γκέλα να κάνει τώρα δεν καταστρέφεται. Δεν λέω ότι θα κάνει, αλλά δεν είναι και απόδοση να παίξει κάποιο κάτι.
0: Ναι.
1: Καλύτερα να δείξει του φετιά κόκκινη με πέναλτι και αν βγει και τουλάχιστον λες έπαιξα 9 απόδοση.
0: Σωστό, βέβαια.
1: 79, κάπου τόσο παίζει. Αυτή είναι και η Πορτουγάλ. Τώρα Ελλάδα, λίγο που είδα του ζωητέ, έχω την αίσθηση και από αυτά που μου έχουν πει οι συνάδελφοι διαιτητών, όσο μπορώ να έχω επαφή με διαιτητέ. Ότι πάντα ο διαιτητής που ανεβαίνει από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη δεν είναι απλώς ψαρωμένος, είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, θέλει λίγο να επιβληθεί. Γιατί το λέω αυτό. Έχουμε παιχνίδι σήμερα στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός Αστέρας είναι ο Σαμιώτης ο Κατόπης εκεί.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε από τους λίγους. Σε λίγες αλλαγές που κάνουν ο Λαλουάς στους πίνακες, ανέβηκε στην παραπάνω κατηγορία. Νομίζω ότι αυτό το ότι θέλω να επιβληθώ, να δείξω ότι δεν είμαι ψαρωμένος κλπ. Ότι έχουμε τη Β' μπορεί να δώσει εδώ κάρτες. Είναι και δύο ομάδες που επίσης παίζουν με ένταση. Το line είναι στο 5,5. Είναι μια επιλογή οι κάρτες νομίζω εδώ. Το όφι Βόλος μπορεί να πάει παντού, αλλά με αυτό το Βόλο που έχω δει εγώ και στα φιλικά παιχνίδια και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή και επειδή και ο όφι με το 3-0 κόντρα της ΕΣΕΚΑ δεν έχει και καλά τρελό τζινταλκά για τον επαναληπτικό. Δεν λέω ότι θα πάει να κάτσει να 4-5 να φάει, αλλά κάτι μου λέει θα έχει γκολ αυτό το μάτς. Αυτό το έχω στο μυαλό μου. Τώρα γκολ, over, κάτι νομίζω θα έχει γκολ έτσι όπως παίζουν οι δύο προπονητές. Και ο Μπράτος και ο Κόντης. Και ο Ευαγγέλου που πέρυσι μας είχε πληρώσει αρκετές φορές με πέναλτι, είχε 10 σε 20 παιχνίδια. Νομίζω ότι μπορεί να δώσει ένα πέναλτι στην Τούμπα. Εδώ οι επιλογές είναι δύο, τις μας έχουν πληρώσει επίσης πολλές φορές πέρυσι, είτε πέναλτι, είτε τα ομαδικά κόρνερ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Που πλέον και χωρίς τον Κωνσταντέλια δεν έχει τόσο πολύ το παιχνίδι από τον άξονα. Δεδομένα θα πλαγιοκοπήσει. Επιθετικό μπακ έχει, κυρίως. Του Γιαννούλη, αλλά και ο Κέιν ανεβαίνει στην επίθεση, ο οποίος μπορεί να μας πληρώσουν τα ομαδικά του κόρνερ.
0: Το line είναι στο 6,5, μπράβο, 6,5, ναι.
1: Είναι
0: 7 κόρνερ ΠΑΟΚ.
1: Η ομάδα του Χαραλάμπους ο Λεβαδιακός έχει πάρει κάποια στοιχεία του προπονητή του, δηλαδή ο Χαραλάμπους που πέρυσι που ήταν στη ΣΕΑ, ο Βουκουρεστίου, οι ομάδες του τρέχουν, πιέζουν πολύ στο όριο του φάουλ. Μπορεί κάποιος να πάει και σε πιο ειδικό μπέτ στα φάουλ του Λεβαδιακού. Και το λέω γιατί. Γιατί οι Έλληνες διαιτητές έχουν αυτό το κουσούρι, αν θέλετε, ότι δεν αφήνουν πολύ το παιχνίδι.
0: Ναι, το σταματάνε.
1: Κυρίως στο ξεκίνημα τώρα του πρωταθλήματος, μην τους πούν κάτι, μη δεν είναι, μη δεν ράνουν, δεν είναι Γερμανοί. Που παίξε με το που σακουμπάω. Εδώ το είδαμε και χθες με τον Τσαμπαλά, ο Ευαγγέλου είναι τέτοιος, πολύ έτσι σχολαστικός, οπότε και τα ομαδικά φάουλ του Λεβαδιακού που θα παίξει δυνατά, ίσως είναι μια επιλογή. Αυτή είναι και η Super League.
0: Ωραία. Ωραία πράγματα. Αυτά. Γιώργο, σ' αφήνω.
1: Σ' αφήνω, καλό υπόλοιπο.
0: Σ' αφήνω, καλή βουτιά.
1: Χαιρετίσματα στους ακροατές.
0: Να σε καλά, ρε Γιώργο, να σε καλά. Γιώργος Μάτζικος, φίλες και φίλοι, στα Χανιά τον πετύχαμε. Εκεί ένα από τα πραγματικά πολύ ωραία μέρη που έχουμε γενικότερα στην Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση ένα από τα πιο όμορφα στην συνολικά πανέμορφη Κρήτη. Και τον ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο που μιλήσαμε έτσι και για Ολλανδία, για Βέλγιο, για Πορτογαλία και για Super League. Μιλήσαμε μαζί του για εσάς, για να κρατήσετε επιλογές. Νομίζω ότι έδωσε αρκετές, ότι είναι και αρκετές αυτή την λογική που πάντοτε τη δικαιολογούμε και με δεδομένα των ομάδων, των διαιτητών, οτιδήποτε. Θα τις θυμίσω φυσικά για να θυμίσω και τι κρατήσαμε και από την Ιταλία. Είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω αυτή. Λοιπόν, από Ολλανδία, Γιώργος Μάτζιος κράτησε corner στο PSV Eindhoven Groningen. Συνολικά over 10,5 corner που είναι το line, έχουμε 11 στο παιχνίδι, μία επιλογή. Goal στο άλλο match, στο παιχνίδι της Καμπούρ με την Feyenoord, είτε over 3,5 ή ακόμα και goal-goal αν θέλει κάποιος να το ανεβάσει ακόμη περισσότερο. Η ίδια επιλογή στο ντέρμπι του Μπριζ ανάμεσα στην Club Μπριζ και την Circle Μπριζ, over 3,5 δηλαδή, ή και το goal-goal για να ανεβάσετε περισσότερο την απόδοση. Βασική επιλογή στην Πορτογαλία, η νίκη της Γκυμαράες με over 1,5 στο μάτς απέναντι στην Ασιονάλ. Και μια ειδική επιλογή από το Πόρτο Αρούκα, να έχουμε κόκκινη και πέναλτι στο μάτς. Και από Super League τις κάρτες στο Αγρίνιο, over 5,5, να έχουμε 6 δηλαδή κάρτες, εκεί είναι το line στο Πανετολικός Αστέρας. Goal στο Ηράκλειο για τον αγώνα του Όφη με το Λεβαδιακό, είτε goal goal είτε και over. Τι είπα, Όφη με Λεβαδιακό είπα, ναι, οκ, okay, λάθος, Όφη με Βόλο, καλά κάνεις Ανάς και με διορθώνεις. Ναι, ή goal-goal ή over. Περιμένει goal στο match. Και στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, εδώ έρχεται ο Λεβαδιακός, είτε πέναλτι στην Τούμπα, είτε over 6,5 corner για τον ΠΑΟΚ, να έχει δηλαδή 7, ή να βρει κάποιος το line των foul του Λεβαδιακού μεμονωμένα. 16,5 είναι, 13,5. 14 φάουλ Λεβαδιακού στο μάτς, διπλασιασμός. Ωραίο ακούγεται. Ωραίο ακούγεται. Ή και συνδυαστικά όλα αυτά μπορεί να μπουν σε ένα πιο χαμηλού βεβαίως πονταρίσματος bet builder για όσους θέλουν να το επιλέξουν. Ωραίες επιλογές από Γιώργο Μάτζιο, θα τις θυμίσω και λίγο αργότερα. Σε αυτά που κρατήσαμε στην Ιταλία, θυμίζω άσοχη και άντρα 3,5 στο Βενέτσια Λέτσε και περισσότερα σούτ για τη Βενέτσια, στο 2.30 περίπου παίζει αυτό. Το οριακό 1.70 του διπλού της Juventus με over 1,5 ανεβαίνει και λίγο με τα περισσότερα σούτ στην εστία για τη Juve και περισσότερα corner για τη Juve, νομίζω και αυτό έχει λογική να μπει συνολικά. Από παίκτες εδώ ξεχωρίζαμε Γιλντίς και Κονσεϊσάο, οι οποίοι απειλούν γενικότερα, είτε με τα σουτ είτε με το να σκοράρει και κάποιος εκ των δύο, θα έλεγα ότι είναι μια καλή επιλογή. Αποφύγαμε εντελώς το Αταλάντα Σασουόλο, στο Τωρίνο Μίλαν μπορεί να είναι μια επιλογή και το goal goal. Προσωπικά προτίμησα να παίξω χ2 με over 1,5 και περισσότερα σουτ γενικότερα, όχι μόνο δηλαδή στην εστία, για τη Μίλαν, όλο αυτό το bet builder σε απόδοση περίπου 2.40 βλέπω ότι παίζει, και αυτό μια καλή επιλογή έτσι όπως έχουν ξεκινήσει τα πράγματα, ειδικά για την Τωρίνο, η οποία δέχτηκε πολλές φάσεις και στο κύπελο, οριακά κέρδισε, και γενικότερα η Μίλαν μπαίνει στη διαδικασία μιας αναμέτρησης πρώτης για να δείξει και κάτι διαφορετικό πλέον, με Αμορίμ, με Γκοντζάλο Ράμος, με Ντιέγκο Μορέιρα πλέον, στις δύο πιο ηχηρές και ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της.

0: Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε στην Ολλανδία. 87ο λεπτό, Go Ahead Eagles Den Haag 2-1. Η Ιαπωνία, 65ο λεπτό, Ματσίδα Ζέλβια Ουράβα 3-1. Ανάπαυλα ημιχρόνου στην Αγγλική Championship, West Brom Burnley 1-1. Στο κύπελο της Γερμανίας, Γιέντελ Ντενχάιμ 3-1. Και Greuther Fürth Bochum 0-1. Και στην πρώτη κατηγορία, στη Δανία, Κόγκε Κέλντινγκ 2-1 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Κλείνουμε και τη δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής. Φτάσαμε στις 3. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο για να δούμε εικόνα συνολικά και στην Ισπανία.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπετσόου Κυριακής, φίλες και φίλοι, και στην τρίτη ώρα πλέον, στα 6 λεπτά μετά τις 3. Σε αυτή την Κυριακή που νομίζω Θανάση θα έχει λογικά ένα σημαντικό κομμάτι επιστροφής προς την πόλη, έτσι. Κάποιες άδειες σιγά σιγά λήγουν, ολοκληρώνονται, θα έχουμε και επιστροφές και με προσοχή στον δρόμο που είναι πολύ απαραίτητο. Το σημειώνω γιατί βλέπω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον όλα κυλούν σχετικά ομαλά. Δεν προκύπτει κάποιο πολύ σπουδαίο θέμα, εκτός από τους σταθμούς διοδίων, τουλάχιστον γύρω γύρω από τη Θεσσαλονίκη, και ένα κομμάτι επιστροφής που αξιλίγο πολύ θα έλεγα ότι μάλλον είναι αναμενόμενο μετά την Καρδία, στην Κατηφόρα ή φτάνοντας περίπου εκεί. Ένα κομμάτι όπου υπάρχουν, από ό,τι βλέπω, σχετικά κάποιες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων. Θεωρώ ότι μάλλον όλο αυτό θα είναι και λίγο πιο έντονο πηγαίνοντας προς το απόγευμα. Κάποιοι σιγά σιγά ολοκληρώνουν και τις σχετικές διαδικασίες για να επιστρέψουν πιο μετά. Επαναλαμβάνω, με προσοχή στο δρόμο, γιατί δεν έχει και καμία απολύτως ουσία να γυρίσουμε και ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο νωρίτερα ή πέντε λεπτά ή και μισάωρο αν θέλετε. Είναι πολύ πιο σημαντικά τα υπόλοιπα και όλοι θα γυρίσουμε. Τόση βιασύνη για να γυρίσουμε στην πόλη, εγώ δεν τη δικαιολογώ. Ούτε βέβαια για να φύγουμε. Θα πει κάποιος, εκεί είναι λίγο πιο λογικό, λίγο πιο αναμενόμενο. Ότι υπάρχει βιασύνη και δρόμος, όπου υπάρχει μάλλον βιασύνη και δρόμος, δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Ή και αν πάνε, υπάρχει και άγχος που έχουμε τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας, δεν αξίζει να προσθέτουμε περισσότερο οδηγώντας και στο τιμόνι.

Πάμε και να δούμε πράγματα στους Ισπανούς. Περιμένω και το τελικό αποτέλεσμα από την Ολλανδία. Έχει σκοράρει και τρίτο η Go Ahead Eagles. Είναι στο 3-1 απέναντι στην Den Haag. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων του αγώνα. Δεν θα αλλάξει κάτι. Έχει περάσει βεβαίως το over 3,5. Και αυτό είναι μια αλλαγή που στοιχηματικά παίζει το ρόλο της. Ενδεχομένως να έχει δώσει και σε κάποιους ένα πράσινο τίκ από δίπλα. Έχουν προχωρήσει σε τέτοια επιλογή. Στην Ιαπωνία, 73ο λεπτό, Ματσίδα Ζέλβια Ουράβα 3-1. Πρώτο πεντάλεπτο δευτέρου ημιχρόνου στην Αγγλία. Η West Brom έχει φέρει το μάτς τούμπα πλέον. 2-1 προηγείται απέναντι στην Μπέρνλι. Στην Γερμανία, όπου έχουμε κύπελο, Γιέντελο Χάιντενχάιμ παραμένει το 3-1. Γκρόιτερ Φιρτ Μπόχουμ 0-1. Στο ίδιο χρονικό σημείο και το παιχνίδι στη Δανία, το Κόγκε Κέλντινγκ, 2-1 υπέρ των κυπεδούχων. Και ξεκίνησε και η αναμέτρηση στην Ελβετία, εδώ και περίπου 8-9 λεπτά. Στην Ελβετική Super League, Young Boys Vaduz 1-0. Τελικό αποτέλεσμα πλέον στην Ολλανδία, Go Ahead Eagles, Den Haag 3-1. Στην Ισπανία χθες είχαμε δεύτερη αγωνιστική, για κάποιες ομάδες ήταν το πρώτο τους όμως παιχνίδι, και πρώτο παιχνίδι ήταν και για την Athletic Bilbao, η οποία έκανε τρομερά λάθη τα οποία τα πλήρωσε όλα, και η γενικότερη της εικόνα θα έλεγα ότι ήταν τουλάχιστον προβληματική, για να μην πω απογοητευτική. Ο αγώνας ο Σαν Μαμές ξεκίνησε με πρώτο λάθος στο 11ο λεπτό, με τον Μπερτσίτσε να ανατρέπει τον Σιέρα. Βεβαίως δεν είχαμε πέναλτι εδώ, αλλά επειδή έβγαινε μόνο σε θέση βολής λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και έτοιμος βεβαίως να σκοράρει, δέχτηκε κόκκινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής της Αθλέτικ. Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10. Η Σεβίλη το εκμεταλλεύτηκε αυτό και την αριθμητική υπεροχή και το γεγονός όμως ότι σε κομμάτι ψυχολογίας ανέβηκε πολύ περισσότερο. Πήρε όμως και ακόμα ένα δώρο λίγο αργότερα, 15ο λεπτό, τεράστιο το λάθος του Ναϊ Σιμών. Ουσιαστικά έδωσε έτοιμο γκολ στον Όσο, ο οποίος δεν είπε όχι, σημείωσε το 0-1 για τη Σεβίλη. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την Αθλέτικ. Συν της άλλης βγήκε το ημίχρονο με αυτό, με το 0-1 και με παίκτη λιγότερο. Τα πράγματα δεν άλλαξαν καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. 5ο λεπτό δεύτερου ημίχρονου, 50ο λεπτό στο μάτς. Ο Ετζού και με ατομική ενέργεια από τα δεξιά, με έναν ωραίο τρόπο, κατάφερε να κρεμάσει τον Ουνάι Σιμών, που έδωσε με την τοποθέτησή του ουσιαστικά τη δυνατότητα για να επιτευχθεί ένα τέτοιο τέρμα. Έγινε εκεί το 0-2 και 7 λεπτά αργότερα, 57ο συνολικά στο παιχνίδι, ο Ισάκ Ρομέρο ήταν εκείνος που εκμεταλλεύτηκε ακόμα ένα λάθος της Αθλέτικ. Με σούτ έγραψε το 0-3. Μια έντονη εμφατική νίκη για την Σεβίλη και η εικόνα δεν άλλαξε ούτε με τον γκολ του Παρέδες, ο οποίος μείωσε απλά για τους Βάσκους στο 3-1, τους Βάσκους που απογοήτευσαν την Σεβίλη, που πέτυχε δεύτερη νίκη, και μάλιστα θυμίζω, έχοντας κερδίσει τη Ράγιο εντός έδρας στην Πρεμιέρα με ανατροπή 2-1, κέρδισε και την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 3-1 και μάλιστα μακριά από το δικό της γήπεδο. Λίγα πράγματα είδαμε τελικά στο Μεστάγια. Περιμέναμε ένα πιο δημιουργικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, και από τη Βαλένθια και από τη Θέλτα. Παρόλα αυτά αρκέστηκαν σε ένα και δυνατό παιχνίδι, και με αρκετά λάθη και δίχως πολλές στιγμές. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα μάτς που θα ξεχάσουμε όλοι και γρήγορα, αλλά θεωρώ ότι θα θέλουν να το ξεχάσουν και οι μεν και οι δε. Επαναλαμβάνω, χωρίς τις μεγάλες φάσεις, ένα μάτς που τελικά δικαίως ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα 0-0.

Και είχαμε και το παιχνίδι στη Βαρκελόνη ανάμεσα στην Εσπανιόλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρώτος αγώνας φετινός για τη Ρεάλ, δεύτερο για την Εσπανιόλ, η οποία είχε επικρατήσει 3-0 εντός έδρας της Λεβάντε στην Πρεμιέρα. Ένα μάτσο το οποίο το πήρε η Ρεάλ, το κέρδισε με 2-1, αλλά το κέρδισε πολύ δύσκολα, με φινάλε συγκλονιστικό ουσιαστικά και με πρωταγωνιστή έναν ποδοσφαιριστή που πέρασε ως αλλαγή λίγο νωρίτερα από τον Ζωσέ Μουρίνιο. Η Ρεάλ, η οποία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, κατάφερε να πάρει προβάδισμα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, στο ένατο λεπτό, με την εκτέλεση φάουλ του Αρντά Γκιουλέρ και τη δυνατή κεφαλιά του Τζουτ Μπέλιγχαμ για το 0-1. Η Εσπανιόλ, η οποία ανέβηκε αγωνιστικά στη συνέχεια, επιδίωξε να ισοφαρίσει, πίεσε και τη Ρεάλ, έψαξε το γκολ, το οποίο τελικά ήρθε για εκείνη μετά από ένα γύρισμα του Ερνάντες για τον Καλατράβα, ο οποίος στο ημίωρο, στο 30 λεπτό, σκόραρε για το 1-1. Στη συνέχεια ήταν σειρά της Ρεάλ να ψάξει το γκολ και να το ψάξει και έντονα. Ήταν σειρά της να πιέσει, να απειλήσει. Είχε δοκάρει με τον Βαλβέρδε στο 78 λεπτό. Και τελικά ο νεαρός Εσπί, ο οποίος πέρασε αλλαγή λίγο νωρίτερα από τον Ζωσέ Μουρίνιο στο παιχνίδι, ήταν εκείνος ο οποίος το 90 λεπτό πέτυχε το 1-2 και έδωσε την νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο σημερινό πρόγραμμα είναι σειρά να δούμε Ατλέτικο Μαδρίτης και πάλι, να δούμε και Βιγιαρεάλ σε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι που έρχεται πρώτο χρονικά στις 6. Να δούμε βεβαίως και Μπαρτσελόνα που παίζει εκτός έδρας και κλείνει το πρόγραμμα το απόψινό στις 10.30. Αρχικά παίρνοντας τους αγώνες στις 6 το Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα πολύ ωραίο όπως προμηνύεται τουλάχιστον παιχνίδι. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν επιθετική τάση, έχουν επιθετικές αρετές, έχουν ποιότητα και βεβαίως δημιουργούν αρκετές στιγμές στα αντίπαλα καρέ. Θα είναι και διαφορετικό αυτό το παιχνίδι και για την Ατλέτικο, διότι στην πρεμιέρα της, και για να πάμε για να δούμε και επιμέρους εικόνες από τις δύο, οι οποίες θα πρέπει βεβαίως να θυμίσω ότι έχουν πάνω κάτω και τον ίδιο στόχο, να πιέσουν όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται το δίπολο Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, να μπουν στην τετράδα, να έχουν εισιτήριο Champions League. Εκτιμώ ότι είναι και αρκετά πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο, ειδικά για την Ατλέτικο που συνηθίζει να τερματίζει τρίτη, και αυτό είναι ένα ωραίο bet Θανάση αν βρεθεί πουθενά, να τερματίσει τρίτη η Ατλέτικο Μαδρίτης. Κλασικό επίσης για την Ατλέτικο. Όπως λέγαμε παλιά, τέταρτη Άρσεναλ, ναι, έχεις δίκιο. Α, ο ΠΑΟΚ, είπες τέταρτος ο ΠΑΟΚ. Πολύ πιο παλιά, φυσικά. Ναι, για την Άρσεναλ γιατί αντέδρασες? Έχεις δει την κατάταξή της τα προηγούμενα χρόνια πριν το πρωτάθλημα? Διαχρονικά, εκεί ήτανε. Αλλά και για την Ατλέτικο Μαδρίτης νομίζω ότι είναι αρκετά εφικτό να δούμε να τερματίζει εκεί στην τρίτη θέση. Η Ατλέτικο, η οποία η αλήθεια είναι ότι ζωρίστηκε στην πρεμιέρα της, στο παιχνίδι που είχε στο γήπεδό της απέναντι στη Μάλαγα. Κατάφερε να την κερδίσει βεβαίως με 2-0, αλλά δεν το έκανε εύκολα. Βρήκε απέναντί της μια καλά οργανωμένη ομάδα. Δημιούργησε ή προσπάθησε να δημιουργήσει η Ατλέτικο. Είχε στιγμές. Είχε όμως και πολύ καλή, επαναλαμβάνω, ανασταλτική λειτουργία απέναντί της. Γι' αυτό κατάφερε να κερδίσει 2-0. Μέχρι το 70 λεπτό οι προσπάθειες που είχε κάνει ως τότε είχαν πέσει στο κενό. Ήταν στο 0-0. Και βέβαια έπειτα κατάφερε να πάρει τη νίκη. Αλλά νομίζω ότι σήμερα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, γιατί δεν θα βρει απέναντί της μια ομάδα η οποία θα είναι ορχηρωμένη, η οποία θα έχει πρώτη στο μέλημα να παίξει άμυνα, να δώσει επίσης την μπάλα στην Ατλέτικο. Η Βιγιαρεάλ είναι ομάδα η οποία δημιουργεί, το είπα και λίγο νωρίτερα, είναι ομάδα που θέλει να έχει και την μπάλα στην κατοχή της. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πρώτο της παιχνίδι στην πρεμιέρα κόντρα στην Ραθίν Σαντατέρ διατήρησε και τα χούγια της, τα οποία είναι και θετικά και αρνητικά. Έδειξε προβλήματα ανασταλτικά, βρέθηκε πίσω στο σκορ δίνοντας δικαιώματα στον αντίπαλό της, αλλά εμφανίζοντας αυτό το διπρόσωπο προφίλ στον πρώτο της αγώνα από το προβληματικό πρώτο 45 λεπτό, άλλαξε στο δεύτερο, βρήκε αντίδραση, ήταν δημιουργική, κατάφερε και να σκοράρει και να φτάσει βεβαίως στην ισοφάριση. Και συνολικά έχουμε δύο ομάδες με ποιότητα, με επιθετικό ρυθμό, με καλό ρυθμό γενικότερα στο παιχνίδι τους, προτιμούν να παίζουν και γρήγορα και έχουν και καλούς ποδοσφαιριστές. Στην αποστολή για την Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χούλιαν Άλβαρες. Τώρα εδώ θα δούμε τι Χούλιαν Άλβαρες θα δούμε, και το λέω γιατί είναι γνωστό ότι έχει εκφράσει την θέλησή του να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η μεταγραφή του δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Προσπαθεί βεβαίως ο Τσόλο Σιμεώνε με τον τρόπο του να τον κερδίσει για την ίδια την ομάδα, να τον βάλει δηλαδή και πάλι στη διαδικασία να σκεφτεί περισσότερο την Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι στην αποστολή και δεν ξέρω αν θα τον δούμε και στη διάρκεια του αγώνα να παίρνει αγωνιστικά λεπτά. Η Ατλέτικο, η οποία πάντως έχει επιλογές και λογικά δεν θα πάει με Χούλιαν Άλβαρες στην αρχική ενδεκάδα τουλάχιστον. Έχει Αντεμόλα Λούκμαν μπροστά,
έχει και πήρε και πολλά πράγματα σε μια ωραία παρουσία από τον Kang In στην πρώτη του έτσι συμμετοχή επίσημη στο πρωτάθλημα, τουλάχιστον στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Μάλαγα. Θα έχει και Άλεξ Μπαένα, θα έχει και Τζουλιάνο Σιμεώνε, είναι και ο Μπάριος βεβαίως από την άλλη μεσοεπιθετικά που μπορεί να δώσει πράγματα στην Ατλέτη, η οποία θα ψάξει νίκη, θα ψάξει και γκολ. Και αντίστοιχα το ίδιο θα κάνει και η Βιγιαρεάλ με ποιότητα μεσοεπιθετικά, με Μικαουτάτζε, με Αγιώθε, έχει από τα άκρα και Μολύρο και Πέπε, είναι γενικά μια καλή ομάδα η ομάδα του Ίνιγο Πέρεθ. Θεωρώ ότι θα έχουμε και καλό παιχνίδι και μακάρι να έχουμε πρώτα απ' όλα και μακάρι να έχουμε και γκολ. Και γκολ βλέπω και γκολ επιλέγω και έχουν δυνατότητα να σκοράρουν και οι δύο και να μην μείνουν για παράδειγμα μόνο στο ένα τους γκολ, να βγάλουν το κόμπο γκολ, γκολ και over. Η επιλογή που κρατάμε 1.95 με δύο μονάδες παίζει σε καλή απόδοση το γκολ, γκολ και over. Ατλέτικο Μαδρίτης, Villarreal.

8.30 έχουμε το Χετάβε Ραθίν Σαντάντερ. Η Χετάβε η οποία θυμίζω ότι έκανε ένα πρώτο και μάλιστα πολύ αποφασιστικό βήμα για να βρίσκεται στην League Phase του Conference League. Μια καλή αγωνιστική παρουσία και μια καλή νίκη. Το προβάδισμά της 3-1 απέναντι στην Παρτιζάν για τα play-off του Conference League. Δεύτερος αγώνας εκτός έδρας, αλλά νομίζω ότι ήδη η Χετάφε έχει τον πρώτο λόγο, έχει το πάνω χέρι. Και μάλιστα αυτό το καλό παιχνίδι που είχε και η νίκη που πέτυχε, που ήταν πολύ σημαντική, ήρθε και σε συνέχεια μετά από το αρνητικό αποτέλεσμα που είχε στην πρεμιέρα, όπου θυμίζω γνώρισε ήταν με 3-0 από την Αλαβές. Βρήκε δηλαδή αντίδραση η Χετάφε, έχει καλό κλίμα και έχει μπροστά της αυτό το μάτς ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά πολύ κρίσιμα με την Παρτιζάν. Έχοντας βεβαίως ήδη το προβάδισμα, νομίζω ότι θα δώσει και μια μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το παιχνίδι, όπου αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία άφησε ωραίες εντυπώσεις στην πρεμιέρα της. Και επειδή σχολιάζαμε πριν την έναρξή του το παιχνίδι της Σαντάντερ με την Βιγιαρεάλ, και αν θυμάμαι καλά είχαμε επιλέξει

νομίζω ότι θα το κάνει και σε αυτό το match στη Μαδρίτη η Σανταντέρ. Περιμένω και να σκοράρει, για να πω την αλήθεια. Ίσως εδώ να αξίζει και το goal-goal, το ρίσκο για το goal-goal. Αν ήταν άλλη ομάδα και όχι Χετάφε, θα το επέλεγα πολύ πιο εύκολα. Ασυζητητή. Τώρα εδώ με τη Χετάφε στην εξίσωση, που είναι μια ομάδα, τη θυμάστε και από πέρσι φυσικά, η οποία δεν ανοίγει πολύ τα παιχνίδια της, είναι ένα ερωτηματικό. Αλλά προσωπικά δεν πήρα κάτι. Ίσως επαναλαμβάνω, με το ανάλογο ρίσκο, για κάποιον να έχει και αξία αυτό το goal-goal ανάμεσα σε Χετάφε και Σανταντέρ. 10:30 η πρεμιέρα της Μπαρτσελόνα, της πρωταθλήτριας της Λα Λίγκα. Έχει τον ίδιο στόχο, να υπερασπιστεί τον τίτλο της, να φτάσει σε τρίτο σερί με τον Φλικ. Απόψε στο Μαρτίνεθ Βαλέρο απέναντι στην Έλτσε, με μεγάλη την ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων. Ένα ξεκάθαρο φαβορί που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις η Blaugrana, και νομίζω ότι θα ήταν ιδανικό για εκείνους να κάνουν και μία αρχή δήλωση πρωταθλητή. Δηλαδή, μία νίκη με καλό εύρος στο σκορ, με ωραίο ποδόσφαιρο, παίζοντας επιθετικά, δημιουργώντας καλές στιγμές, και θεωρώ ότι είναι και αρκετά πιθανό σενάριο στο παιχνίδι αυτό, διότι δύσκολα η Έλτσε θα αντισταθεί. Είναι και μία ομάδα που, ειδικά πέρσι σε κάποια παιχνίδια, προσπάθησε να δημιουργήσει και εκείνη, να παίξει δηλαδή ποδόσφαιρο, να μην καταστρέψει, να μην είναι μόνο η ομάδα η οποία θα παίξει κατά κύριο λόγο αμυντικά. Δεν ξέρω αν θα το κάνει κόντρα στην Μπαρτσελόνα και σε πρεμιέρα, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Από την άλλη υπάρχει οπτική ότι η πρεμιέρα, ότι στην πρεμιέρα μάλλον δεν βρίσκεις στο απόλυτο της ετοιμότητας έναν τόσο δυνατό αντίπαλο, και για να του βάλεις δύσκολα μπορεί να τον ζωρίσεις με ένα γκολ, να σκοράρεις δηλαδή. Δύσκολα πάντως θεωρώ ότι η Έλτσε θα αντισταθεί. Εδώ είναι και ικανοποιητικό, θα έλεγα, ακριβώς επειδή είμαστε νωρίς στο πρωτάθλημα, είναι πρώτες αγωνιστικές, πρώτο παιχνίδι για την Μπάρτσα, το διπλό με over, απλό, με over 2,5. Να έχουμε για παράδειγμα 1-2 ή 0-3. Σε λίγο καιρό, αν η Μπαρτσελόνα είναι περίπου στα ίδια δεδομένα με πέρσι, αν θυμάστε καλά, προς το τέλος ειδικά τη σεζόν είχε πέσει στα τάρταρα το over 3,5 της Μπάρτσα. Και η νίκη Μπάρτσα με over 3,5 οριακά ήταν στο 1,80. Πλέον είναι με το over 2,5. Νομίζω σε λίγο καιρό ίσως να μην έχουμε τέτοιες αποδόσεις για Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό το λόγο το επέλεξα. Διπλό με over 2,5 για Μπάρτσα στο 1,80. Νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό. Και από εκεί και πέρα βεβαίως βάζει ο καθένας το κομμάτι και το ρίσκο. Είτε θέλει να πάρει goal-goal, διπλό με goal-goal π.χ. ή διπλό με over 3,5 αντίστοιχα, για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο και το ποσοστό στην απόδοση. Αυτό ως επιλογή μαζί με τα goal, και κυρίως εκεί, για να πω την αλήθεια, στράφηκα στο goal-goal με over στη Μαδρίτη, στο Μετροπολιτάνο, στο Ατλέτικο Βιγιαρεάλ.

Σε περίπου δύο λεπτά έχουμε σέντρα και στο PSV Eindhoven Groningen στην Ολλανδία. Θυμίζω εδώ επιλογή Γιώργου Μάντζιου τα corner. Να έχουμε 11 στο match, over 10,5 corner η επιλογή του Γιώργου στο παιχνίδι που ξεκινά σε πολύ λίγο. Επί τη ευκαιρία goal και over 3,5 goal goal στο Kapur Feyenoord. Στο Club Brugge Cercle στο Βέλγιο over 3,5 και θετικός και για τον goal goal ο Γιώργος. Στην Πορτογαλία άσο με over 1,5 για την Guimarães απέναντι στην Nacional. Και στο Porto Arouca fan bet κόκκινη και πέναλτι που ο Πινέιρο τα βγάζει και τα δίνει. Και στη Super League Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης over 5,5 κίτρινες στο match. Στο Όφι Βόλος είτε goal goal ή goal goal με over, που είναι και αυτό αρκετά πιθανό.

0: και στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, καταλογισμός πέναλτι στην αναμέτρηση ή τα corner του ΠΑΟΚ, το line είναι στο over 6,5, να υπάρχουν δηλαδή 7 corner συνολικά στο match για τον δικέφαλο του Βορρά, και ένα έξτρα που έδωσε ο Γιώργος και το σημείωσα, τα φάουλ του Λεβαδιακού που είπε Θανάση ήταν 14 ή 17 αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, ένας normal αριθμός φάουλ για over 13,5, άρα 14. Ένας normal αριθμός για εκτός έδρας αγώνα του Λεβαδιακού στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα στοιχηματικά. Ακούσαμε και Μάτζιο. Πήραμε και εικόνα από Ισπανία. Μιλήσαμε και για τους Ιταλούς. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3 φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Τελευταίο κομμάτι στο Bet Show της Κυριακής, αφού τα έχουμε αναλύσει νομίζω τα περισσότερα. Με τελικό αποτέλεσμα πλέον και στην Ιαπωνία. Αφού θυμίζω Go Ahead Eagles The Hag 3-1 στην Ολλανδία. Ματσίδα Ζέλβια Ουράβα 3-1 τελικό αποτέλεσμα και στην Ιαπωνία. Στην Championship 75 λεπτό. 3-1 είναι και το παιχνίδι της West Brom με την Burnley. Για όσους έτσι είναι και λίγο προληπτικοί, θα έλεγα ότι δεν αποκλείεται να λήξει και το τρίτο τελικό και το τρίτο μάτς της ημέρας επίσης με 3-1. Στην Γερμανία, όπου έχουμε κύπελο, τελευταίο τέταρτο γέντελο Heidenheim 5-1 και Greuterfurt Bochum 0-2. Στη Δανία, στο ίδιο χρονικό σημείο, Κόγκε Κέλντινγκ 2-1. Ισοφάρισε η Βαντούς στην Ελβετία, 33ο λεπτό. Young Boys Vaduz 1-1. Ξεκίνησε και ο αγώνας, ο δεύτερος της ημέρας, στην Ολλανδία. Τρίτο λεπτό, PSV Eindhoven Groningen στο 0-0. Παιχνίδι όπου, θυμίζω εδώ, το ενδιαφέρον στοιχηματικά το έχουμε λίγο στα corner. Με την επιλογή του Γιώργου Μάτζιου για το over 10.5 και ήδη στο τρίτο λεπτό έχουμε πρώτο corner και αυτό είναι για την Groningen. 1-0 τα corner για τους φιλοξενούμενους. Άρα όσο ξεκίνησαν έτσι δυνατά τα παλικάρια στην Ολλανδία, ελπίζουμε να συνεχίσουν, ελπίζουμε να έχετε επιλέξει και αυτή την έτσι πρόταση Γιώργου Μάτζιου και μακάρι να βγει και να είναι ακόμη ένα θετικό της ημέρας που ελπίζουμε να πάει βεβαίως και πάρα πάρα πολύ καλά και στοιχηματικά και αγωνιστικά, να δούμε και ωραία μάτς στο πρόγραμμα που έχουμε στη συνέχεια. Θυμίζω ότι και η αγγλική Premier League μπαίνει σε λιγότερο πλέον από μισή ώρα με Manchester City, Bournemouth και Brighton, Aston Villa. Αφού ανέφερα Manchester City, έβλεπα λίγο νωρίτερα και ρώτησα Γιώργο Καραγιάννη στο metrosport.gr που φυσικά από νωρίς είναι και για να ενημερώνουμε πολλά έτσι που έρχονται και από την Ευρώπη και βεβαίως από πολύ ρεπορτάζ ημέρα αγώνα, θυμίζω, για ΠΑΟΚ σήμερα. Θα δούμε και κάποια πράγματα και όσον αφορά τις σκέψεις Αλέσιο Λύση βάση ρεπορτάζ Κώστα Πετροτού. Ρωτούσα λοιπόν Γιώργο Καραγιάννη αν είναι αλήθεια ή αν είναι fake news. Γιατί πώς έχουμε συνηθίσει κάποιους ανθρώπους να έχουν ένα συγκεκριμένο παρουσιαστικό. Μακριά μαλλιά για παράδειγμα ή πολύ κοντά, από αυτά που αλλάζουν, έτσι. Ένας εξ αυτών Erling Haaland. Κλασικό ξανθό μαλλί, μακρύ κτλ. Έχει ανεβάσει στο λογαριασμό του στα social media. Τα πήρε όλα. Ξύρισμα. Τώρα είναι, δεν είναι. Το ρώτησα στον Γιώργο, μου λέει, είναι, λέει, στον επίσημο λογαριασμό. Σαν να βλέπα το Θανάση να τα έπαιρνε όλα. Δύσκολο. Και δεν ξέρω τι αντιδράσεις θα προκαλέσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Νορβηγός δίνει και πολύ content που λέμε στα social media. Είναι και από τις περιπτώσεις που πολλές φορές από τους πολύ μεγάλους στάρ δεν το περιμένεις, αλλά οι τοποθετήσεις του είναι αρκετά ανθρώπινες, θα έλεγα, και επειδή ανήκει σε αυτή τη νέα γενιά που παίζει πολύ και με τα social, νομίζω ότι θα έχει πολύ ψωμί που λέμε αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και επειδή συνεχίζουμε να μιλάμε για City, ναι, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, Θανάση Καζαμπάκα, και θα το πω ακριβώς όπως το είπες, γιατί συνυπογράφω. Το θέμα δεν είναι τι έχεις πάνω στο κεφάλι, αλλά μέσα στο κεφάλι. Βάλε μουσική μετά από αυτό, τι θες να πω, να το σχολιάσω κι άλλο. Συνυπέγραψα και είπα ότι ήταν ένα από τα πιο σωστά έχεις πει, τουλάχιστον στο σημερινό τρίωρο.
Επειδή μιλάμε λοιπόν για City και έχει και αγώνα σε λίγο, είναι και αυτό με το Haaland, έρχεται και η είδηση που φέρνει συμφωνία της Manchester City με τη Lille για να αποκτήσει τον 18χρονο Αγιού Μπουαντή της Lille, όχι για τη δεύτερη ομάδα φυσικά, αλλά για την πρώτη ομάδα εννοείται, μετά από ένα πάρα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο που έκανε με το Μαρόκο και βεβαίως και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ήταν εξαιρετικό στη σεζόν που πέρασε, την προηγούμενη δηλαδή, έναντι του ποσού, πόσο λες Θανάση, για τον Αγιούμ Μπουαντή της γαλλικής Λίλ, ο οποίος είναι 18 και ο οποίος έπαιξε στο πρόσφατο Μουντιάλ με πολύ καλή παρουσία. Πες ένα ποσό. 30. 100 εκατομμύρια λοιπόν. Αυτή είναι η συμφωνία Lille-Manchester City για τον Μπουαντή, και όπως βλέπεις από τέτοιες ηλικίες τους ξεψαχνίζουν και τους παίρνουν, και πολύ καλά κάνουν φυσικά. Αν και εδώ θα πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, και κυρίως στην Αγγλία, το είπε και ο Βασίλης εχθές αυτό, ο Μπιλάρας, ναι, είναι υπερεκτιμημένες, είναι μάλλον τα ποσά πολύ ψηλότερα από την πραγματική αξία των ποδοσφαιριστών στην Αγγλία, εκεί που πέφτει το χρήμα πολύ περισσότερο. Δεν λέω ότι δεν έχει αξία, αν μη τι άλλο και τον είδαμε και έκανε και καταπληκτικά πράγματα και στο Μουντιάλ και στη Λίλ βεβαίως, αλλά 100 εκατομμύρια είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ποσό, νομίζω ότι ίσως και μεγαλύτερο και σε αυτή την περίπτωση από την αξία του ποδοσφαιριστή.

Δεν είπαμε πραγματάκια για τον Ολυμπιακό, γιατί με πιάσε η φλιαρία εκεί με τον Ηρακλή Θανάση όταν σχολιάζαμε την ήττα των Κιανόλευκων με 4-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε 1-0 τον Ατρόμητο, ήταν δημιουργικός. Μπορώ να πω ότι την άξιζε την νίκη, δυσκολεύτηκε βέβαια πάρα πολύ για να την πάρει, γιατί είχε απέναντί του έναν καταπληκτικό Χουτεσιώτη, κατέβασε τα ρολά, ήταν ο άνθρωπος που κράτησε τον Ατρόμητο όρθιο για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 22ο λεπτό. Νωρίτερα θυμίζω αυτή την εκτέλεση πέναλτι Αλαμπαλένκα από τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ο Κάρμο με ένα ωραίο τελείωμα, είναι η αλήθεια, με το αριστερό μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό, με τον Μεντιλίμπαρ να είναι ικανοποιημένος από την τελική έκβαση του αγώνα και βεβαίως να τονίζει επίσης την καταπληκτική παρουσία του τερματοφύλακα του Ατρόμητου.

0: Circuits.
1: Τι είναι αυτό, πάλι Θανάση? Κατά λάθος το πάτησες. Α, δεν ήταν ηχητικό. Μέσα στο τραγούδι ήταν. Okay, εγώ μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι ακούμε ηχητικό είτε για Μεντιλίμπαρ είτε για Χουτεσιώτη. Αλλά τίποτα από τα δύο. Λοιπόν, σήμερα ΠΑΟΚ, πρεμιέρα για το ελληνικό πρωτάθλημα φυσικά. Η πρώτη του παρουσία στις 9 η ώρα στην Τούμπα. Υποδέχεται το Λεβαδιακό. Ένα παιχνίδι που χρειάζεται, θα έλεγα, ιδιαίτερη προσοχή. Okay, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι το τετριμένο, αλλά είναι αλήθεια ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει να διαχειριστεί με ιδιαίτερο τρόπο για να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις το 1-1 με την Brand στην Τούμπα, την προσπάθεια που κατέβαλε σε εκείνο το παιχνίδι, η οποία απέτησε δυνάμεις από τους παίκτες, και να διαχειριστεί επίσης το υλικό Αλέσιο Λύση, διότι στη συνέχεια έρχεται ο πολύ κρίσιμος αγώνας της Πέμπτης, ο δεύτερος ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο Μπέργκεν στην Νορβηγία, γιατί πρόκειται για ένα μάτς το οποίο κρίνει η ευρωπαϊκή συνέχεια, το οποίο κρίνει παράλληλα και το πώς θα κυλήσει η επόμενη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει χτιστεί προφανώς για να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια, και όπως είδαμε σε άλλες περιπτώσεις ομάδων που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν, υπάρχουν έπειτα ζητήματα τα οποία μπορούν να φέρουν μεγαλύτερη αναστάτωση και από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και μέσα στα ποδητήρια. Όταν συγκεντρώνεται ένας αριθμός ποδοσφαιριστών αρκετά σημαντικός, αρκετά μεγάλος, στη λογική ότι πρέπει να έχω rotation για να χωρέσω τρεις διοργανώσεις, όταν αυτές γίνονται τουλάχιστον δύο, υπάρχει έπειτα αυτό που λέμε η γκρίνια. Νομίζω στην ΑΕΚ το είδαμε σχετικά πρόσφατα με το παράδειγμα της ΝΟΑ, μια σχετική γκρίνια για τη συμμετοχή, για την επιλογή των προπονητών, γενικά ένα τέτοιο κλίμα το οποίο έρχεται να γίνει ακόμα χειρότερο με την απώλεια του ευρωπαϊκού στόχου. Υπό αυτή την έννοια και με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ είναι λογικό να εστιάσει στο 90 λεπτό, αλλά είναι και λογικό να υπολογίσει κάπως και την πρεμιέρα από και την δεύτερη αναμέτρηση, τη ρεβάνς, από τη στιγμή που στο πρώτο παιχνίδι δεν κατάφερε να πάρει και μία νίκη τέτοια, ούτως ώστε να τον πηγαίνει και με μια μεγαλύτερη άνεση στο μάτς στην Νορβηγία. Είναι ένα μάτς που θα πρέπει να το προσέξει αρκετά ο ΠΑΟΚ αυτό. Με μια ευχάριστη σε κάθε περίπτωση είδηση, την επιστροφή στις προπονήσεις του Τάχα Άλλη με την υπόλοιπη ομάδα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στον ώμο. Ίσως αυτό να μην έχει να κάνει τόσο με το απόψινό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, αλλά για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Αλλά σε αυτή την αναμέτρηση θα είναι σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Ζίβκοβιτς, που δεν θα τον έχει την Πέμπτη. Και υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι σίγουρα ένας από τους 11. Ενδεκάδα από το ρεπορτάζ του Κώστρα Πετροτού, πιθανή προφανώς. Με Παυλένκα στην εστία, με Γιαννούλη από τα αριστερά προς τα δεξιά στην άμυνα, Μιχαηλίδη δίπλα του, Χατζηδιάκο μαζί να αποτελούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και τον Κέννη στη δεξιά πτέρυγα. Δύο από τους τέσσερις θα διεκδικήσουν τη θέση στα χαφ. Ο Ζαφίρης, ο Λουσέ, ο Τέιλορ και ο Σανταμαρία. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν παίζει στην Νορβηγία, θα είναι σε ρόλο βασικού σήμερα στην Τούμπα για αυτό το παιχνίδι. Οι τρεις από τους δύο που θα ακούσετε παίζουν για τις δύο θέσεις, ο Πέλκας, ο Σορετήρε και ο Τάισον. Βεβαίως στις θέσεις που έχουν να κάνουν, η μία στα άκρα, η μία πίσω από τον Φορ, ο οποίος θα είναι ο Σερίφ Εντιαγέ.

ο οποίος έκανε και δηλώσεις για έτσι, την πρώτη του γεύση που έχει από την Τούμπα, από τις προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, από το γενικότερο ποδοσφαιρικό περιβάλλον στον δικέφαλο του Βορρά, και μίλησε στην Νόβα λέγοντας ότι νιώθει ήδη πολύ καλά στον ΠΑΟΚ, νιώθει μια πολύ ωραία, μια καλή ενέργεια, μια νέα ενέργεια για να παίξει και το πρώτο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Είπε ότι συμπληρώνω 10 χρόνια καριέρας και είναι η πρώτη φορά που ζω κάτι παρόμοιο με αυτό που έζησα στην Τούμπα. Ο τρόπος γενικότερα που με υποδέχτηκε ο κόσμος, που δέχτηκα το χειροκρότημά του, ήταν κάτι απερίγραπτο, και η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει είναι πραγματικότητα, ότι έχει παίξει δηλαδή σε πολλές χώρες. Αυτό το οποίο έζησα, λέει ο Ντιαγέ, ήταν κάτι μοναδικό. Όσον αφορά στους στόχους, είπε ότι για τον ίδιο δεν υπάρχει χρόνος για να τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, οπότε προσδοκά από εκείνον και ετοιμότητα και γκολ επειδή είναι επιθετικός. Είμαι έτοιμος να δείξω τι μπορώ να προσφέρω. Γνωρίζω πολύ καλά ότι περιμένουν πράγματα από μένα από την πρώτη μέρα. Δεν περίμενα αυτή την υποδοχή από τον κόσμο. Από την ομάδα βρήκα μια πολύ θερμή υποδοχή και έκαναν όλο αυτό το κομμάτι πολύ πιο εύκολο για μένα, για να πω το ναι. Αλλά βλέπω και μια πολύ ωραία πόλη, τη Θεσσαλονίκη, κάτι που μου το κάνει ακόμα πιο εύκολο αυτό και μου προκαλεί και ιδιαίτερα θετική εντύπωση και για το παιχνίδι που έρχεται, το απόψινό δηλαδή. Ο Ντιαγέ μίλησε για μεγάλο στόχο, το πρωτάθλημα, και αυτό πρέπει να το δείξουμε από το πρώτο παιχνίδι. Όπως είπε, δεν πάμε για να κάνουμε πλάκα, έχουμε αυτόν τον στόχο και πρέπει να το δείξουμε από τον πρώτο αγώνα. Δεν έχει σημασία ο τρόπος, αλλά σημασία έχει να πάρουμε τους 3 βαθμούς σε αυτό το πρώτο μάτς της σεζόν.

Βέβαια, πολύ σημαντικό είναι και το τι λέει ο Αλέσιο Λύση για αυτό το μάτς, για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Είναι αντίστοιχη, νομίζω, και η ανυπομονησία όλων των στελεχών να μπουν και σε ρυθμούς πρωταθλήματος, που είναι κάτι διαφορετικό από τα ευρωπαϊκά μάτς και βεβαίως αντίστοιχα διαφορετικό και από τα παιχνίδια του κυπέλου. Είναι η αρχή της αλλαγής του στυλ της ομάδας και η αρχή δεν είναι ποτέ εύκολη, όπως είπε ο Λύση. Είναι μια διαδικασία όπου κάνουμε πολλά πράγματα σωστά και χρειαζόμαστε βελτίωση. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Έχω αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις στην καριέρα μου. Πέρσι μπορεί να μην φαινόταν απ' έξω ότι πιο εύκολο, αλλά υπήρχαν διάφορα πράγματα εσωτερικά και παλεύω πάντα να διαχειρίζομαι τις καταστάσεις. Όπως είπε, μιλώντας και με πολυεγκομιαστικά πράγματα και για τον σύλλογο, γενικότερα τον οργανισμό και για τις εγκαταστάσεις, είναι όλα καινούργια, είμαι πολύ χαρούμενος. Γι' αυτό οι οπαδοί είναι φανταστικοί, δείχνουν μεγάλη αφοσίωση και οι παίκτες και γενικότερα περιέγραψε ένα πολύ θετικό περιβάλλον, το οποίο θέλει να το ανταμείψει και με μια πρώτη νίκη, όπως είπε. Γιατί είναι ο πιο σημαντικός στόχος να προσφέρουμε όμορφες στιγμές στον κόσμο και βεβαίως θετικά αποτελέσματα. Στο πολύ σημαντικό κομμάτι της αλλαγής και της πορείας του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα με νέα πρόσωπα, είπε ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα να χτίσεις μια ομάδα, με τις συνεργασίες που θα πρέπει να φτιάξουμε, με παίκτες που έρχονται από άλλες ομάδες και το πώς θα χρειαστεί όλος ο οργανισμός να τους εντάξει στα νέα δεδομένα, στη νέα ομάδα. Όπως είπε, σχετικά στο μεταξύ έφυγε ο Κωνσταντέλιας και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Έχουμε και σημαντικά παιχνίδια που κρίνουν και την ευρωπαϊκή μας πορεία και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό. Αλλά επανέφερε την κουβέντα στο παιχνίδι αυτό με το Λεβαδιακό, στο ότι πρέπει να κερδίσουμε, όπως είπε, να δώσουμε χαρά στον κόσμο και όλη αυτή την υποστήριξη να την ανταμείψουμε. Είναι κάτι το οποίο μας κάνει να νιώθουμε ακόμα πιο άνετα, η υποστήριξη δηλαδή, και γίνεται η όλη αυτή διαδικασία του ξεκινήματος ακόμα πιο εύκολη.

Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές και το Λεβαδιακό, εννοείται αυτό. Είναι μόλις η τρίτη που το κάνει σε αγώνα της πρεμιέρας. Διαβάζω και στην ιστοσελίδα της Super League τα ιδιαίτερα στατιστικά που έρχονται για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Το 16-17 ήταν η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για πρεμιέρα. Αλλά επειδή η πρεμιέρα εκείνου του πρωταθλήματος είχε μεταφερθεί, ο αγώνας έγινε 3 του Γενάρη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0. Και βεβαίως είχαμε κι άλλα μάτς στη συνέχεια. Το 2009-2010 η αναμέτρηση με το Λεβαδιακό για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη ήταν πρεμιέρα, αλλά ήταν δεύτερο μάτς μέσα στη σεζόν για τον Λεβαδιακό, οι οποίοι βιωτοί είχαν γνωρίσει την ήττα. Τότε είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ με 3-0. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 15 διαδοχικές νίκες εντός έδρας με το σημερινό του αντίπαλο και 16 μαζί με το κύπελο, και στις 12 από αυτές έχει καταφέρει να πάρει νίκη κρατώντας το 0 στην άμυνα δίχως να δεχθεί γκολ.

Τελευταία φορά όπου δεν είχαμε νίκη του ΠΑΟΚ ήταν το 94 στην μοναδική, όπως διαβάζω, λευκή ισοπαλία στην Τούμπα, 26 Οκτωβρίου 1994, και ο Λεβαδιακός έχει και μία νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ 26 Μαΐου 1991 με σκορ 3-2.

0: Θυμίζω βεβαίως μπασκετικά ότι χθες ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα πρώτο φιλικό παιχνίδι. Μια αναμέτρηση που ήταν κλειστή για όλους, ήταν ουσιαστικά αποκλειστικά για τον Ανδρέα Τριγκέρη και το δικό του επιτελείο να δουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ αγωνιζόμενους κόντρα σε αντίπαλο, όχι δηλαδή μόνο σε κομμάτι προετοιμασίας, σε κομμάτι προπονήσεων, και ήταν ένα τεστ το οποίο κύλησε θετικά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 94-69 την TFT των Σκοπίων. Ήταν ένα μάτς αντιπροπόνησης κατ' ουσίαν, αλλά βεβαίως σίγουρα ο Ανδρέα Τριγκέρη είδε θετικά στοιχεία από την ομάδα του, από τους παίκτες του. Είναι ακόμη νωρίς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θέλει να σημειώνει οποιοσδήποτε προπονητής, ακόμα και όταν είναι νωρίς, είναι αυτό που έλεγα Θανάση μου στο κομμάτι του Ηρακλή ποδοσφαιρικά, να βλέπει εξέλιξη. Μικρή, λογικό είναι, οκ, μικρή. Να βλέπει έστω μισό βήμα μπροστά, ότι όλα αυτά τα οποία δουλεύονται στη διάρκεια των ημερών εμφανίζονται και στο γήπεδο, σε φιλικό επίπεδο, σε φιλικό επίπεδο, σε επίσημο ακόμα περισσότερο. Και η αλήθεια είναι, όπως μεταφέρουν και οι συνάδελφοι, ο Απόστολος Ιρανίδης, ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε θετικά δείγματα. Είχε πρώτου σκόρερ τον Χάτζινς και τον Ομορούγη, που σκόραναν από 14. Ο Μπριν Ταϊρή είχε 13, 12 ο Μουρ και 11 ο Γκρέι. Με τον ΠΑΟΚ πλέον να συνεχίζει το κομμάτι προετοιμασίας στο Μέτσοβο, να πηγαίνει εκεί για μία εβδομάδα και να δίνει ακόμα δύο φιλικά παιχνίδια με αντίπαλο το Περιστέρι και τους Βίκος Φάλκονς. Ο Ηρακλής νωρίτερα ανακοίνωσε ακόμη μία μεταγραφή στο μπάσκετ, αποκτώντας τον Σωτήρη Σταυρακόπουλο για τα επόμενα δύο χρόνια. 22χρονος forward που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Προμηθέα με 2,4 πόντους μέσω όρος, 26 αναμετρήσεις σε BCL και ελληνικό πρωτάθλημα, και βεβαίως είναι μια προσθήκη που έρχεται στις θέσεις των forwards από τα τμήματα υποδομής του Περιστερίου. Έκανε εκεί τον ντεμπούτο του στη σεζόν 2021-22, έπειτα υπέγραψε και επαγγελματικό συμβόλαιο στο Περιστέρι και πέρσι στον Προμηθέα είχε αυτά τα στατιστικά που σας μετέφερα. Σε 26 συνολικά συμμετοχές σε ελληνικό πρωτάθλημα και BCL, 2,4 πόντους, 0,7 rebound, 9 λεπτά κατά μέσο όρο, ενώ έχει περάσει και από τις μικρές εθνικές ομάδες. Για τους παλαιότερους βεβαίως, όταν ακούν το όνομα Σταυρακόπουλος, το μυαλό πηγαίνει στο Τζανί, ο οποίος είναι πατέρας του παίκτη που απέκτησε ο Ηρακλής, πατέρας του Σωτήρη Σταυρακόπουλου, με παρουσία βεβαίως στους Αμπελόκηπους, στον Παναθηναϊκό, εδώ στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη, στον Πανιόνιο, στη Δάφνη, στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Και πριν κλείσουμε, είχαμε και εθνική ομάδα φυσικά χθες στο μπάσκετ, η οποία επικράτησε 89-81 στο παιχνίδι με την Πολωνία, στο φιλικό, με πρώτο σκόρερ Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος πέτυχε 22, με Τάιλερ Ντόρσι να έχει 14 και 12 ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ ήταν και πολύ παραγωγική η εθνική. Η στατιστική κατέγραψε 28 assist στο παιχνίδι της, και επίσης πολύ εντυπωσιακό είναι και το γεγονός της παραγωγικότητας του Νίκ Καλάθη, ο οποίος από τις 28 assist της εθνικής είχε τις 12. Πριν κλείσουμε, μεταφέρω τελικά αποτελέσματα. Στην Championship ήρθε όντως 3-1. Για όσους έτσι το είδαν αντίστοιχα να κλείνει και το μάτς, όπως και το Ματσίδα Ζέλβια Ουράβα 3-1 και το Go Ahead Eagles Den Haag 3-1 που είχαμε νωρίτερα σε Ολλανδία και Ιαπωνία. Η Γέντελο τελικά απέκλεισε τη Χάιντενχάιμ, της έριξε 5 συνολικά, 5-2 τελικό αποτέλεσμα στο κύπελο της Γερμανίας. Πρόκριση και για την Bochum απέναντι στην Κρόιτερφιρτ με σκορ 2-1. Ισοπαλία στην πρώτη της Δανίας, Κόγκε και Κέλντινγκ ολοκλήρωσαν το μάτς με 2-2. 2-2 είναι το σκορ ημιχρόνου στην Ελβετία ανάμεσα σε Young Boys και Vaduz. Στην Ολλανδία, PSV Eindhoven Groningen 1-1, 21 το λεπτό. Στο 0-0 πρώτο τέταρτο στην Πολωνία, Ραντόμιακ Ζεγκλέμπιε Λούμπιν. Να δω απλώς και στα στατιστικά στο Eindhoven Groningen τα corner. Η Groningen προηγήθηκε 0-1 με τον Βίλμουνσον και με αυτογκόλ ισοφάρισε η Eindhoven. Στα corner έχουμε μικρό αριθμό, 1-1, 30 λεπτό, θυμίζω πολύ νωρίς, αν θυμάμαι καλά πριν το 5 λεπτό είχε πάρει το πρώτο corner η Groningen. Η PSV πήρε ένα ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα περιμέναμε και πολλά περισσότερα, ειδικά από την PSV και ειδικά και όσο ήταν και πίσω στο σκορ. Κλείνουμε κάπου εδώ, φτάσαμε στις 4. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας από τη μία στο Bet Show της Κυριακής, σε Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, μας ενημέρωσε, μας ταξίδεψε και με τα ηχητικά λίγο και στη Γερμανία για να πάρουμε αίσθηση από το ντεμπούτο Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα σε πρώτο επίσημο παιχνίδι στο Super Cup με την Bayern Μονάχου, με το αντίστοιχο στην Ιταλία με Τάσο Δουβίκα και το γκολ που σημείωσε με την Κόμο απέναντι στην Ουντινέζε, με Γιάννη Διτσιράπη που ήταν στο production και με Λίλα Γκουλιώνη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, και στο Γιώργο Μάτζιο το μεγάλο ευχαριστώ που τον ακούσαμε από τα Χανιά με την άμμο στα πόδια. Από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο ευχές για όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Κυριάκος Ισκεντερίδης για τη συνέχεια μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τώρα πια
2: δεν με πειράζει. Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες. Ήσουν μονή. Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο του Μετρόπολης 95 και 5, σε όλους τους φίλους που μας ακούτε παντού, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και μέσω διαδικτύου. Είναι η εκπομπή του Στα Γήπεδα. Είμαι ο Κυριάκος Σκεντερίδης, εκτάκτος σε αυτή την εκπομπή. Έχω τον κύριο Καζαμπάγκα στην κονσόλα του ήχου. Θα πάμε σήμερα, μέχρι πριν λίγο ήταν και η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία, δεν ξέρω αν έρχεται η κυρία Παπά, θα το μάθουμε στη συνέχεια, να τους ευχαριστήσουμε πάντως. Θα πάμε σήμερα μαζί σας μέχρι και τις 6 ώρα. Έχουμε κάποια πραγματάκια τα οποία θέλω και να τα σχολιάσουμε και ενδεχομένως να ανοίξουμε και γραμμές, να τα σχολιάσουμε και παρέα. Καταρχήν να ξεκινήσω με το ότι χθες ξεκίνησε και επίσημα η Super League για την περίοδο ανάδειξης πρωταθλητή 2026-2027, με παιχνίδια που έγιναν να αγωνίζονται οι τρεις από τους Big Five, να το πω έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ο Άρης απέναντι στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη, μάλλον η Καλαμάτα απέναντι στον Άρη. Η ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή, στην Αγία Σοφιά, όπως θέλει να την ονομάζει η ΑΕΚ και οι φίλοι της ΑΕΚ και γενικότερα, όπως έχει κρατήσει. Και στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός απέναντι στον Ατρόμητο. Είχαμε λοιπόν δηλαδή χθες επίσημα την έναρξη με τρία παιχνίδια, όπου δύο ομάδες από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη, ο Άρης και ο Ηράκλης, πέτυχαν την ισοπαλία, δηλαδή 1-1. Μία νίκη, μία ήττα, οπότε είμαστε στο 1-1 σε συλλογή βαθμών, να το πούμε κάπως έτσι, με τις ομάδες της πόλης μας. Ο Άρης, ο οποίος κέρδισε μέσα στην Τρίπολη ένα παιχνίδι που έδειχνε να στραβώνει, ένα παιχνίδι που έδειχνε ότι είναι οριακά στο να θεωρηθεί, έτσι, να θεωρηθεί γκέλα, μιας και η Καλαμάτα είναι μια νεοφώτιστη ομάδα. Στο τέλος όμως κατάφερε, έφυγε με την νίκη, με το 2-3, με τους τρεις βαθμούς, σε ένα πολύ καλό ντεμπούτο πλέον στην Super League. Κάτι το οποίο το ήθελε η ομάδα του Άρη, διότι είχαμε και κάποιο εισαγωγικά σχολιασμό, εκνευρισμό, υπό την έννοια ότι η ήττα από την Νάπολη έφερε κάποιους τριγμούς στην ομάδα, γιατί ήταν μεγάλη σε έκταση. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Άρης χθες, πέραν όλων των άλλων, πέρα το ότι πήρε τους βαθμούς της νίκης, έδειξε ένα χαρακτήρα στον οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να τον μιμηθούν και οι υπόλοιποι της πόλης. Δηλαδή έπαιξε μέχρι το 90, δεν παράτησε το παιχνίδι. Εμφανίστηκαν προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο που σε εισαγωγικά κουβάλησαν και την ομάδα στην πλάτη, με τα δύο γκολ δηλαδή που πέτυχε ο Φαμπιάνο, ένας από τους παλαιότερους ποδοσφαιριστές, από τους πιο παλιούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα του Άρη. Κατάφερε λοιπόν να πάρει τη νίκη, να πάρει τους βαθμούς, να ξεκινήσει αισιόδοξα, όπως πιθανόν θα συνεχίσει, και το έχω πει και εγώ αλλά και ο Θοδωρής ο Ιορδανίδης, ότι φέτος τον Άρη τον βλέπουμε αρκετά δυνατό. Ευχόμαι να μην μας διαψεύσει. Μια ομάδα η οποία είναι καλά δουλεμένη από τον κύριο Γρηγορίου, μια ομάδα η οποία δεν έχασε πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικούς παίχτες. Ναι μεν φύγαν κάποιοι παίχτες, αλλά ο κορμός έχει παραμείνει ίδιος. Έκανε και κάποιες μεταγραφές που για πολλούς θεωρούνται κομβικής σημασίας, και για εμένα, όχι κυρίως τον φορ που έφερε στην ομάδα, με ενδεχομένως πολλές συζητήσεις για το ιστορικό που κουβαλάει, αλλά για μένα η μεγαλύτερη και καλύτερη μεταγραφή του Άρη φέτος έγινε μόλις πριν δύο μέρες, δηλαδή μόλις το Σάββατο πάτησε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Μανού Γκαρθία, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι το κλειδί για μένα της επιτυχίας του Άρη, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί με
την ευφυΐα του και τον τρόπο με τον οποίο κινείται μέσα στο γήπεδο, είτε με την κάθετη προσέγγιση στο παιχνίδι, είτε με τις πάσες, είτε με οτιδήποτε έχει σχέση με την επιθετική κατάσταση των κίτρινων, θα δώσει ένα πουστάρισμα στον Άρη. Αν ο Άρης, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι είναι σε ένα επίπεδο 60, έτσι να βάλουμε μια διαβάθμιση, με το Μανού Γκαρθία αγγίζει το 80 και θα το δείτε στη συνέχεια. Εύχομαι να είναι υγιής και εύχομαι όλη η ομάδα του Άρη να είναι υγιής, γιατί είχαν και αρκετές περιπέτειες από πέρσι με ποδοσφαιριστές. Βλέπω όμως ότι και ο Ράσιτς ξεκίνησε φανταστικά και, όπως είπα, με την προσθήκη του Μανού πίσω από Γκαρέ και Κουαμέ και από παίχτες οι οποίοι έχουν πλέον φωτιστεί με το DNA του Άρη και ξέρουν που πατάνε και που βρίσκονται όταν κινούνται στο Μικελίδης, θα δούμε λοιπόν μια πάρα πολύ καλή, ανταγωνιστική και αξιόπιστη ομάδα.

Και όσοι λέτε γιατί ξεκίνησες με τον Άρη, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν μπερδέματα, ο Άρης ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε το χορό ανοίγοντας την πρεμιέρα και ήταν και η ομάδα η οποία έχει πλέον 3 βαθμούς στη βαθμολογία. Ο Ηρακλής τώρα. Ο Ηρακλής είναι μια ιστορία που πραγματικά εχθές στεναχώρεσε, πίκρανε, δημιούργησε τεράστιες αμφιβολίες στο φίλαθλο κοινό του που τον ακολούθησε μέχρι και την Alwin Arena ή Αγία Σοφιά, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στην ομάδα, χειροκρότησαν την ομάδα, προσπάθησαν να την ενθαρρύνουν. Φυσικά οι φίλοι του Ηρακλή το κάνανε γιατί πιστεύουν στην ιδέα, πιστεύουν σε αυτό που λέγεται Ηρακλής. Οι ποδοσφαιριστές που ήταν μέσα ήταν ένα μάτσο χάλι, κυριολεξία. Δεν είχε ούτε αρχή ούτε μέση ούτε τέλος ο Ηρακλής που είδαμε χθες. Μια ομάδα με νοοτροπία που ψάχνεις να τη βρεις σε ομάδες τύπου μικρομεσαίες και προς τα κάτω του βαθμολογικού πίνακα του περσινού, ας το πούμε, του προπέρσινου. Ανησύχησε πάρα πολύ και εγώ πραγματικά δεν μπόρεσα να δω, όσο έβλεπα το παιχνίδι δεν μπόρεσα να καταλάβω τι προσπαθούσε να κάνει ο Ηρακλής του Ματσάρη χθες, ποιο ήταν το σημείο που λες ότι να τώρα θα γίνει αντεπίθεση, να τώρα κάτι κρύβει στο μανίκι, να από εδώ, να από εκεί. Τελικά δεν έχουμε δει τίποτα, δεν είδαμε ούτε 5 λεπτά στρωτού ποδοσφαίρου, ούτε τρίτη πάσα να μπορέσει να αλλάξει ο Ηρακλής απέναντι σε μία ΑΕΚ που ναι, μπορεί να ήταν και να είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος. Ναι, ήταν η περσινή πρωταθλήτρια και η κάτοχος του τίτλου μέχρι τέλος της σεζόν φέτος. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν είχε και τις αδυναμίες της ή τα σημεία που θα έπρεπε να χτυπήσει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο Ματσάρη, ο οποίος έπαιξε με ένα 3-5-2, ένα παιχνίδι που χωρίς εξτρέμ, χωρίς ουσιαστικά κάποιο ποδοσφαιριστή που να μπορεί να παίξει από πίσω, να μεταβιβάσει σωστά την μπάλα στα χαφ, να υπάρχει μια τακτική προσέγγιση, είτε να πάμε ουσιαστικά από τον άξονα, είτε να δημιουργούμε τρίγωνα στις γωνίες της μεγάλης περιοχής, ώστε μπορεί να έρχεται κάποιος κάθετα στην περιοχή να βγάλουμε μια τελική. Δεν είδαμε τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Απλά μια φλίαρη ομάδα που ο ένας πετούσε την μπάλα στον άλλον για να φύγει από την ευθύνη. Ξεχώρισαν πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές και αυτοί μέσα στο όλο το κλίμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είδαμε κάτι ουσιαστικό. Ο Ηρακλής έχει πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στην αμυντική του διάταξη και τα 3 γκολ της ΑΕΚ προήλθαν από το κέντρο άμυνας. Πολύ soft αντιμετωπίσεις στην άμυνα, πολύ χαλαρά το πήραν το πράγμα και πρέπει οπωσδήποτε για το πρωτάθλημα έχει αρχίσει. Και δεν είναι τώρα μόνο το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά είδαμε και ένα παιχνίδι στις Σέρες με το Βόλο, όπου και εκεί ο Ηρακλής δεν ικανοποίησε και εκεί ο Ηρακλής είχε θέματα, ιτήθηκε άλλωστε και εκεί, οπότε πρέπει να το δούνε κάπως διαφορετικά. Σίγουρα χρειάζεται υπομονή, σίγουρα χρειάζεται να δοθεί πίστοση χρόνου το προπονητή και τα εργαλεία τα κατάλληλα για να μπορεί να δουλέψει αυτό που θέλει να δουλέψει. Ακούω από φίλους του Ηρακλειδής αλλά και γενικότερα από την πιάτσα ότι ο κύριος Ματσάρη εκφράζει κάποια παράπονα για τα τεκτενόμενα, τα μεταγραφικά και τους ποδοσφαιριστές τους οποίους επιθυμεί να έχει και δεν έχει. Εντάξει, okay, μπορεί να είναι φήμες, μπορεί να είναι λόγια του αέρα ή ράδιο Αρβίλα. Όπως επίσης θεωρώ ότι ο κ. Μονεβασιώτης σίγουρα θα κάνει
περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Δηλαδή σίγουρα πιστεύω ότι ο Ηρακλής μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι πιθανολογώ μέχρι τέλος Αυγούστου να φέρει άλλους δύο ίσως και τρεις ποδοσφαιριστές την άμυνα, στόπερ σίγουρα, οπωσδήποτε ένα επιθετικό χάφο οπωσδήποτε και ενδεχομένως να στραφεί και σε ποδοσφαιριστές από τα πλάγια που έχει τρομερή έλλειψη και να έχει λύσεις ο κύριος Ματσάρη όταν θα θέλει να αλλάξει την τακτική διάταξη από 3-5-2 και να την πάει σε 4-2-3-1 τέλος πάντων, ούτως ώστε να έχει και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να το παίξει αυτό το... Εγώ θα προτιμούσα βέβαια να δω τον Ηρακλή χθες με ένα 4-3-3 που νομίζω ότι θα του πάει περισσότερο, αλλά εντάξει, άλλο τι νομίζω εγώ, άλλο τι νομίζει ο προπονητής του Ηρακλή.

Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον Χάρη του Κωνσταντινίδη που με... και την καλησπέρα μου. Έχουμε να πούμε πράγματα για την κάποια πράγματα στην εκπομπή, Χάρη. Άλλωστε ακούς πως ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ και τον Χρήστο Κασελά. Να δώσω πολλά χαιρετίσματα, να μην τους ξεχνάω ποτέ, την ομάδα τα ραμολιμέντα του Μελισσοχωρίου. Μιλάμε, είναι bad people τύποι, περίεργοι, μην βρεθείς μπροστά τους. Είναι πολύ ας το πούμε dark side κατάσταση. Όλοι αυτοί, ναι, είναι μια ομάδα που άστα να πάνε. Το γέλιο πάει σύννεφο, το κράξιμο πάει σύννεφο. Γενικότερα είμαστε μια ομάδα πολύ δυνατή. Και φυσικά το fan club του Μελισσοχωρίου, σε όλους όσους με ακούτε από εκεί, μιας και είμαι και εγώ μπαλτζιανός Μελισσοχωρίτης, να τα λέμε καλύτερα. Και στο Δημήτρη από το καφέ, και στον Τάκη τον Ηρακλειδέα, και στο Φασούλα, και σε όλα τα παιδιά εκεί, και φυσικά και στη Λυτή, τη διπλανή Λυτή, τον Γκαλιφούλη των φαν. Να σε καλά, αδερφέ. Και πάμε λοιπόν τώρα να μπούμε σε μια άλλη κατάσταση, αφού είπαμε αρχικά και αναφέραμε τα δύο πρώτα αποτελέσματα των ομάδων από τη Θεσσαλονίκη, και του Ηρακλή και του Άρη. Να προσθέσω για τον Άρη ότι έχω την πληροφορία ότι δεν θα σταματήσει η μεταγραφική ενίσχυση στο Μανού Γκαρσία. Έχω την εντύπωση ότι ο Άρης θα κινηθεί και για άλλη μία τουλάχιστον μεταγραφή ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει το φετινό ρόστερ. Δεν ξέρω αν είναι δύο, μία πάντως θα είναι σίγουρα με βάση τις πληροφορίες που έχω. Οπότε περιμένουμε και εκεί ακόμα μία ενίσχυση για το κίτρινο-μαύρο στρατόπεδο, και θα δούμε τελικά φέτος που θα φτάσουν όλες οι ομάδες μας, έτσι, όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Φέτος έχουν μία δύσκολη χρονιά, γιατί όλοι είναι ανεβασμένοι, κακά τα ψέματα, ακόμα και οι ομάδες, οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, είναι σε υψηλό επίπεδο, έτσι. Δηλαδή είδαμε και το Λεβαδιακό απέναντι στον Αστέρα, είδαμε και τη μοναδική ελληνική ομάδα, ελληνική αμιγός με 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, να κάνει εκπληκτική εμφάνιση και να παίρνει αέρας σύμφωνα στο 3-0 απέναντι στη ΖΣΚ, τον Όφη από την Κρήτη, και πολλά συγχαρητήρια στον Όφη, ο οποίος θα δείξει φέτος πολύ μεγάλη ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο, μιας και έχει κρατήσει όλο του το ρόστερ θεωρητικά, όλο τον κορμό, και όχι μόνο αυτό, είναι και ενισχυμένος, έχει πάρει Μπουχαλάκη, έχει πάρει Παλάσιους, έχει παίχτες που θα κάνουν πολύ μεγάλες ζημίες και θα πρωταγωνιστήσουν και αυτοί. Άρα λοιπόν, για τον Άρη, για τον Ακλή και για τον ΠΑΟΚ, ένας επιπλέον ουσιαστικά διεκδικητής της τετράδας, θα πω εγώ, είναι και Όφη. Όσο και αν νομίζετε ότι είναι δύσκολο, εδώ πέρσι μην ξεχνάμε ότι ο Λεβαδιακός κόντεψε να κάνει ζημιά, έτσι. Λοιπόν, ο Όφη, ο οποίος έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό, σοβαρό, στρωτό ποδόσφαιρο, με ποιότητα, έδειξε χαρακτήρα, πήρε το 3-0, νομίζω ότι είναι με το ένα πόδι πλέον στις ομίλες του Europa League και καλός να ορίσει. Και εύχομαι στους κριτικούς να πάνε όσο πιο μπροστά, όσο πιο πάνω μπορούν, γιατί το αξίζουν, έτσι. Το αξίζουν και τα παιδιά και όλη η Κρήτη για αυτό το σωματείο που χρόνια τώρα κρατάει τη σημαία της Κρήτης ψηλά. Λοιπόν, άρα η φετινή σεζόν είναι δύσκολη από όλες τις απόψεις. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο Ατρόμητος είναι ενισχυμένος, άσχετα αν ιτήθηκε χθες το 82 μάλλον, συγγνώμη, όπου από μια ουσιαστικά φάση διαρκείασε ένα στημένο. Ο Κάρμο κατάφερε, πήρε την μπάλα, πήρε τα βήματα που έπρεπε, σκόραρε, έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά μέχρι το τέλος.
Ατρόμητος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, και αυτός είναι ενισχυμένος. Εντάξει, το σκορ το 1-0 και η δυσκολία που φάνηκε ότι υπήρξε, νομίζω ότι είναι και λίγο και λίγο fake, γιατί ο Ολυμπιακός είχε μονόλογο, είχε κυριαρχία, είχε φάσεις, είχε χαμένο πέναλτι. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή, δεν ήταν δηλαδή το μάτς για 1-0 ουσιαστικά, αυτό ήθελα να πω. Το αρνητικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δέχτηκε κόκκινη κάρτα ο Ριντινέη και θα απουσιάσει από την επόμενη

τον έτερο της Θεσσαλονίκης, στον Ευρωπαίο μέχρι σήμερα ΠΑΟΚ, όπου καλείται σήμερα να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα Super League σεζόν 2026-27, έχοντας απέναντι το Λεβαδιακό. Το Λεβαδιακό, όπου μιλάμε για μια ομάδα που πέρσι έκανε πράγματα και θάματα στον αγωνιστικό χώρο με καπετάνιο τον Νίκο Παπαδόπουλο. Άλλαξε ο καπετάνιος φέτος, είναι ο Ηλίας Χαραλάμπους, ο Κύπριος πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και διεθνής με την Εθνική Κύπρου, όπου άλλαξε πολύ σημαντικά, σε σημαντικό βαθμό το ρόστερ κυπριακής ομάδας, που όμως στο μάτς με τον Αστέρα έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έδειξε μια ομάδα σφιχτή, έδειξε μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο και μια ομάδα η οποία θα κάνει ζημιές. Επίσης θα κάνει ζημιές. Δεν ξέρω αν θα μπει όπως είχε μπει πέρσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα κουμπίσει το top που είχε για πέρσι σε βαθμούς και γενικότερα σε μια σεζόν που από αρκετά νωρίς είχε ξεφύγει και δεν είχε θέματα όπως παλαιότερα να κινδύνευε για υποβιβασμό και να ήταν στις τελευταίες θέσεις και να πάλευε γι' αυτό. Πέρσι αυτό το ξέχασε πολύ νωρίς και μάλιστα μέχρι και ως ένα σημείο πάλευε να μπει και να διεκδικήσει και θέσεις στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι εύκολο απέναντι στον σημερινό ΠΑΟΚ, όπου αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τα οποία προέρχονται κυρίως από το ότι η ομάδα δεν έχει συνοχή, δεν έχει δέση, υπάρχουν και δημιουργήθηκαν απουσίες τελευταία στιγμής που δημιούργησαν διαφορετική προσέγγιση πλέον, τακτική προσέγγιση στο μυαλό του Λύση. Όπως είπα αρκετές φορές, η φυγή του Κωνσταντέλια, η πόλη του Κωνσταντέλια άλλαξε όλο το σενάριο στο μυαλό του Λύση, μα όλο το σενάριο στο μυαλό του Λύση, διότι είπαμε ότι η ομάδα ήταν στημένη επάνω στο Κωνσταντέλια. Πλέον χωρίς το Κωνσταντέλια η ομάδα δεχομένως να αλλάξει και στυλ παιχνιδιού, να αλλάξει και διάταξη στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν θα το δούμε σήμερα αρχής γενομένης, αν δούμε δηλαδή ένα 4-3-3 σήμερα, κανονικό 4-3-3, όχι τύπης, δηλαδή όχι ένα 4-2-3-1 με 3 χαφ και να αποτελεί για παράδειγμα ο Καμαρά το δεκάρι. Να δούμε ένα σφιχτό σύστημα σε ένα 4-3-3 με 3 χαφ, 2 οχτάρια και ένα εξάρι, όπου θα κινείται κυρίως από το πλάι και θα προσπαθεί λιγότερο από τον άξονα. Αν και αυτό βέβαια δεν είναι και στάνταρ. Μπορεί να υπάρχει ένα μοτίβο, να υπάρχει ένα, ας το πούμε, pre-order, μια κατάσταση για το συγκεκριμένο σύστημα, μια νόρμα, αλλά δεν είναι στάνταρ. Μετατρέπεται και μετατρέπεται εύκολα επιθετικά. Οπότε δεν έχω άποψη για το τι θα δούμε σήμερα, τι θα κατεβάσει δηλαδή ο Λύση σήμερα. Θα το δούμε σύντομα, υπό την έννοια ότι γύρω στις 8 η ώρα λογικά θα ανακοινωθεί η εντεκάδα, οπότε τότε θα ξέρουμε. Θεωρώ ότι σίγουρα θα δούμε τον Ντιαγέ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Σίγουρα θα δούμε τον Ζαφίρι στο μάτς. Σίγουρα θα δούμε τον Μπατίστη Σανταμαρία, σίγουρα θα δούμε τον Κένι, σίγουρα θα δούμε τον Χατζηδιάκο, σίγουρα θα δούμε, θεωρώ, τον Γιαννούλη, όπως είπα τον Ντιαγέ, και σίγουρα θα δούμε τον Ζίβκοβιτς. Οι θέσεις που παίζονται στο μυαλό μου είναι αυτή του τρίτου χαφ, αν θα είναι ο Ελουσέ ή ο Καμαρά, που νομίζω δεν πρέπει να είναι, γιατί αν θυμάμαι καλά, αν

Πήρε καλά το μάτι μου, έκανε κάποιες δηλώσεις περί κούρασης. Δεν ξέρω αν ισχύουν. Οπότε, αν ισχύουν, λογικά θα δούμε το Λουσέ δίπλα στους Ζαφίρι και και Μπατίστα Ταμαρία. Φυσικά υπάρχει και ο Πέλκας, έτσι, δεν το ξεχνάμε. Θα μπορούσε να πάρει θέση. Αν δηλαδή εξακολουθήσουμε να πάμε σε ένα 4-2-3-1, θα μπορούσε να γίνει το δεκάρι σε αυτή την ομάδα ο Πέλκας. Και δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι μπορούσε άνετα και μπορεί άνετα να παίξει αυτό το ρόλο. Πλάι τώρα. Αριστερά, δεξιά είναι κλειδωμένος ο Ζίβκοβιτς. Αριστερά, εδώ υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές. Ένας είναι ο Τάισον, που τον γνωρίζουμε. Ένας άλλος είναι ο Σορετήρη, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με την Μπραν και έδειξε αρκετά καλά στοιχεία. Έδειξε να έχει ξεπεράσει το χρόνιο, το μεγάλο τέλος πάντων τραυματισμό που είχε. Δήλωσε παρόν και νομίζω ότι δήλωσε και συμμετοχή για να ξεκινήσει. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου άποψη. Τον παρτενέρ του Χατζηδιάκου δεν γνωρίζω αν θα συνεχίσει με τον Ελουστόντο ή θα μπει ο Μιχαηλίδης. Νομίζω ότι θα μπει ο Μιχαηλίδης. Έτσι. Για την εστία είναι ο Παβλένκα. Άρα μία θέση που παίζει σίγουρα και υπάρχει αμφισβήτηση είναι η αριστερή τέριγα εξτρέμ και το δεκάρι. Αν θα είναι δηλαδή ο Ελουσέ ή αν θα είναι ο Σορετήρε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε παρέα με τον Θοδωρή, τον Ιορδανίδη, ο οποίος βρίσκεται κλασικά στη Γερμανία και συμμετέχει από εκεί. Γεια σου Θοδωρή.
1: Γεια σου, καλησπέρα και στους φίλους του Μετρόπολης. Γεια σου Κυριάκο και σε σένα. Από την ωραία και βροχερή Γερμανία των 18 βαθμών, παρακαλώ.
0: Α, μια χαρά σε βρίσκω.
1: Για να ζηλεύεις.
0: Εμείς έχουμε 40. Για να ζηλεύεις κι εσύ.
1: Ούτε η πολυζέστη ούτε πολύ κρυβενικά τα παιδιά. 25 με 30, η καλύτερη θερμοκρασία.
0: Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουγες λίγο τα...
1: Τα άκουγα, ναι, προσεκτικά.
0: Τα τι έλεγα.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω πάλι ότι ήρθε η ώρα να παίξει ο Πέλκας δεκάρι. Είναι ο μόνος μετά τον Κωνσταντέλια, να σου πω και στο ρετάιρμα άρεσε φυσικά εκεί πέρα, που μπορεί να τον κάνει αυτόν τον ρόλο, γενικά και νομίζω πρέπει να τον κάνει. Δηλαδή, ο Μιχαηλίδης, άκουγα προηγουμένως, σίγουρα θα είναι παρτενέρ Κυριάκου, γιατί τα παιχνίδια της Τούμπας με τέτοιες μικρές ομάδες που κλείνονται πίσω, τις έστει μεγάλη παλιά του Μιχαηλίδη, όπως και θες και τις κεφαλίες στα δεύτερα δοκάρια εκεί που παίρνει, γιατί έρχεται και στον γκολ, έτσι, όταν έχει τη μένα.
0: Ναι, εγώ το είπα γιατί δεν τον είδα με την Μπραν και παραξενεύτηκα.
1: Με την Μπραν καλά έκανε και δεν τον είδε, γιατί κάποια στιγμή Κυριάκου, επειδή δεν είναι καλός αμυντικά. Ναι. Αφήνει πολλά και να συνέχεια οι παίκτες δεν μας νιώθουν στην άμυνα. Γενικά η άμυνά μας φέτος είναι αρκετά προβληματική, όπως ήταν και πέρσι. Φέτος συνεχίζει να είναι προβληματική.
0: Πολύ
1: για
0: soft,
1: μένα.
0: Πολύ soft κατάσταση.
1: Πολύ soft, δεν μας νιώθουν οι άμυνες. Δεν γίνεται ρεκτή Κυριάκου σε κάθε παιχνίδι να μπαίνουν δύο φορές, τρεις, ξέρω εγώ, μέσα στην περιοχή και να σου κάνουν γκολ. Ναι. Και έχεις και παυλέκα τερματοφύλακα. Δηλαδή έχεις τερματοφύλακα θηρίο. Ναι, που να μην έχεις και παυλέκα, έτσι θα γινόταν.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, ό,τι πάει μέσα που να γράφει, δεν γίνεται ρε παιδιά. Μα με το ίδιο σκεπτικό πρέπει εμείς πατάμε 15 φορές στην περιοχή να κάνουμε 8 γκολ σε κάθε παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπαίνουν οι αντίπαλοι και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν άμυνα. Περνάνε σαν να περνάνε από κόνους. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά. Μπάλα βλέπουμε.
0: Για συνέχισε λοιπόν την εντεκάδα που βλέπεις.
1: Η εντεκάδα, καλά, ο Κένι δεν αλλάζει από εκεί πέρα ούτε με Σουέρες, δεν υπάρχει κι άλλος. Χαζηδιάκος Μιχαηλίδης. Στο αριστερό τον μπακ τώρα δεν ξέρω πώς επαναφέρει τον Πιτσιρικά, τον Γκόμες.
0: Σωστό.
1: Γιατί τον άφησε έξω, το προηγούμενο έβαλε τον Γιαννούλη. Μπορεί τον Γιαννούλη να τον βάλει στο επόμενο, δηλαδή να του μοιράσει λίγο τον χρόνο ή να τον βάλει, ξέρω εγώ, 30 λεπτά, να του δώσει παραπάνω ρυθμό. Σανταμαρία Ζαφίρης δεν αλλάζει, δεν χαλάει, φαίνεται. Δεν θα σου πω αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ θα σου πω παντός ότι σε παιχνίδια της Τούμπας, όπως με το Λεβαδιακό, που θα είναι πιο πίσω, που θα περιμένει την μπάλα, ο Σανταμαρία είναι βούτυρο στο ψωμί του. Γιατί έχει και σούτ από μακριά, έχει και είναι και καλός playmaker. Ο Σανταμαρία έχει πρόβλημα όταν η μπάλα πάει πάνω κάτω. Νομίζω το έχεις δει και εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε πει όμως.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει ότι είναι αργός, ότι προσπαθεί να παίξει με τη διορατικότητα και την αντίληψη που έχει. Τα είχαμε πει, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, σε αυτά είχες δώσει, είχες κάνει και πολύ καλό ρεπορτάζ. Μπορεί ο κόσμος να ανατρέξει. Ευτυχώς με ανασκρίπτες, τα γραπτά μένουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεξιά ο Ζίφκοβιτς φυσικά δεν αλλάζει και 90 λεπτά δεν θα βγει νομίζω από εκεί. Αριστερά θα ξεκινήσει με Τάισον, γιατί θέλει να κάνει γρήγορα τον γκολ. Έτσι πιστεύω και Σέντερφορ, πλήνε βάλει νομίζω. Αν και θα ήθελα να του δώσει λίγο παραπάνω χρόνο τον καινούριο, το Σερίφ. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να το βάλει στο δεύτερο ημίχρονο, να το μοιράσει. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι την πάει την ομάδα. Την πάει στο safe. Γιατί είχε από την άλλη ο Χαραλάμπους, τον ξέρουμε γενικά σαν προπονητή, πολύ αμυντικογενή. Δεν ανεβαίνει εύκολα, ανεβαίνει προσεκτικά με τρεις παίκτες, τέσσερις παίκτες το πολύ. Οι υπόλοιποι μένουν πίσω από τη γραμμή. Έτσι. Από πέρσι έχει αλλάξει πολύ η ομάδα. Αν θυμάται ο κόσμος, είχαμε κάνει και πλήρη και στις προηγούμενες εκπομπές. Και μας έκανε και εντύπωση γιατί δεν ξέραμε πώς θα ξεκινήσει, έτσι. Πάντως, σίγουρα από αυτή την ομάδα ο Νίκας και ο Γιαλόφ οι δύο χαφ θα παίξουν. Ο Κωστή θα παίξει σίγουρα εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα τους κατεβάσει σε τριάδα, αν θα τους κατεβάσει σε διάδα και μπροστά τον Κωστή, όπως δηλαδή τους κατέβασε και ο Παπαδόπουλος πέρσι. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Νομίζω ότι ο Χαραλάμπους παίζει 4-3-3.
1: Άμα παίξει 4-3-3, θα τους έχει σε τριάδα.
0: Αυτό νομίζω ότι έπαιζε τώρα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει.
1: Θα το δούμε βασικά και στην Τούμπα, έτσι, γιατί είναι και πρώτη εμφάνιση. Να δούμε σε πρώτο παιχνίδι, ξεκινάει αγωνιστική, πώς θα παίξει κόντρα σε μεγάλη ομάδα, για να έχουμε και ένα βούσουλα. Λιάγκα στη Βελεκίδης πίσω νομίζω, δεξιά ο Μανθάτης, τον οποίο τον έχουν κάνει δεξί μπακ και πάει αρκετά καλά. αλλά είναι μέτριο στα αμυντικά του καθήκοντα. Ένα παιδί που έπαιζε 10, όταν παίζει δεξί μπακ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά τώρα.
0: Ναι. Για τον ΠΑΟΚ, αριστερό εξτρέμ, δεν άκουσα ποιον μου είπες, τον Τάισον.
1: Τον Τάισον, ναι, ναι.
0: Δεν βλέπεις δηλαδή να βάλεις ορετήρι εκεί.
1: Όχι, δεν το βλέπει. Τον βλέπω τον προπονητή ότι τον 38χρονο Τάισον, τον βαρύ, τον εμπιστεύεται πολύ παραπάνω από ότι εμπιστεύεται τους άλλους. Δεν ξέρω
0: ξέρεις
1: για τι, λόγο.
0: Ξέρεις, σε διέκοψα τώρα. Ολοκλήρωσε λίγο με τον Λιβαδιακό, σου πω λίγο το σκεπτικό μου. Γιατί κάπου έχω ένα.
1: Ναι. Επειδή τον είδα σε κάθε παιχνίδι, ας πούμε και στο ευρωπαϊκό το παιχνίδι, μέσα στην Τούμπα. Που λες ότι το βλέπεις τον Τάισον, ότι είναι βαρύς, δεν μαρκάρει κτλ. Είχε και τον Λουσέ, είχε δηλαδή και τον Σορετάιρ, είχε καλές ποιοτικές λύσεις, είχε τον Μπέλκα. Επέλεξε να βάλει το πιο βαρύ κορμί Κυριακό, ο οποίος είναι καλός ο Τάισον, να το βάλει για μισή ώρα, να είναι ανοιχτό το γήπεδο, έτσι, και να σε φύγει στην κόντρα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Το ψωμί του είναι 30 λεπτά, να πάρει την μπάλα, ένας εναντίον ενός στα 40 μέτρα, να φύγει να σου κουβαλήσει την μπάλα. Όταν τώρα πάει το παιχνίδι πάνω κάτω και ο αντίπαλος είναι πολύ γρήγορος, δεν το βλέπω να βοηθάει πάρα πολύ. Μετά αρχίζει και χάνεται στο παιχνίδι, δεν μαρκάρει, κάθεται στα μεσοδιαστήματα, δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, δεν ζητάει μπάλα. Τα καταλαβαίνουμε αυτά. Εντάξει, 38 χρόνια έφτασε, αλλά η δικαιολογία είναι ότι δεν πρέπει να το βάλει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον εμπιστεύεται. Για πες μου και εσύ.
0: Εγώ έλεγα ότι προσωπικά, έτσι, λέω ότι από το να βάλω σερί πέμπτο μάτς τον Τάισον, θα είναι σερί.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Προτιμώ, εγώ δηλαδή σαν λύση, προτιμώ να βάλω το σορετήρι να πάρει ρυθμό, να τον έχω ξεκούραστο τον Τάισον, γιατί έχω ένα must win παιχνίδι με την Μπραν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και όπως επίσης προτιμώ να ξεκινήσω αριστερά με Γιαννούλη, γιατί είπα, με Λεβαδιακό παίζω. Ούτως ώστε ο Γιαννούλης να μπει ακόμα καλύτερα σε full ρυθμούς και ας δώσω και ένα ημίχρονο τον Γκόμες ή 30 λεπτά 20. Γι' αυτό είπα, εγώ δηλαδή το δικό μου σκεπτικό αυτό ήτανε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν παραμείνει στο 4-2-3-1, σίγουρα ο παίχτης που το είπες και εσύ και εγώ πριν είναι ο Πέλκας που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά στο δεκάρι. Δηλαδή από όλους όσους έχει, ο καλύτερος θεωρώ, δεν ξέρω τι κατάσταση είναι ο Πέλκας για να παίξει αυτό το. Μισό έννιαρο, δέκαρο, έτσι.
1: Τώρα σε τι κατάσταση, δεν γίνεται ρε φίλε, έχει τελειώσει η προετοιμασία, πιάσαμε
0: αντί
1: Σεπτέμβριο.
0: Και δηλαδή, δεν έχει παίξει κιόλας, δεν είναι ότι ένα
1: πίσω ακριβώς, αν δεν είναι τώρα full έτοιμο σε ρυθμό, πότε θα είναι, φίλοι, αλλού τι τραυματισμός έχει, ούτε κάτι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν.
1: Το σχήμα με τα τρία δεκάρια κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ, το είχαμε δει, το είχε κάνει ο Λουτσέσκου σε ένα παιχνίδι, που είχε βάλει Σορετάιρ, Πέλκα και Κωνσταντέλια και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο να μην το ξανακάνει με δύο δεκάρια αυτή τη φορά. Δηλαδή με Πέλκα και Σορετάιρ μπορούν και οι δύο να κλείσουν τον άξονα.
0: Ναι, και εγώ αυτό. Δηλαδή το Σορετάιρ λέμε, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι εξτρέμ στον ασβέστη. Μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν είναι τέτοιος παίχτης.
1: Ο δεκάρι είναι.
0: Παίρνει εσωτερικό διάδρομο. Είναι στον εσωτερικό διάδρομο. Οχταροδέκαρο πρέπει κάτι, ας πούμε επιθετικό. Attacking midfielder. Όπως το λένε οι Άγγλοι. Έτσι.
1: Έτσι, είσαι και αγγλωματής.
0: Ναι, να το πούμε. Attacking midfielder είναι ο Σορετήρε.
1: Βασικά, ναι, εγώ τον βλέπω πίσω από το φορ. Θυμάμαι δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι στον Ατρόμητο που τον είχαμε βάλει μέσα και έμπαιζε πίσω από το φορ και έκανε μαγικά πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα μετά τον έβγαλε. Γενικά ο Λουτσέσκου με τα δεκάρια δεν τα πάει καλά. Ούτε και με τον Μπέλκα έβλεπε ότι του ήθελε να μαρκάρουν, να πιέζουν εκτός από το να δημιουργούν. Δηλαδή ήταν λίγο αντιδημιουργικός, πώς να το πω έτσι ευγενικά, να μην παρεξηγηθώ κιόλας, γιατί είμαστε και παρεξηγησιάδες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αυτό πάντως βλέπω με το Σορετάιρ. Δεν πάει να παίξει στη θέση αυτή, να συγκλίνει προς τα μέσα, να σου βγάλει την κάθετη, να δημιουργήσει τριγωνάκια με τον αριστερό μπακ που θα ανεβαίνει ή με το δεκάρι που θα έχει μπροστά του, με το πίβο, το φορ. Τέτοιος είναι ο Σορετάιρ. Μπερδεψοδουλειά κατάσταση. Καλή τεχνική κατάσταση, κατάρτιση. Πολύ καλή πρώτη μπάλα υποδοχής, πολύ καλή έκρηξη. Αυτός είναι ο Σορετάιρ, έτσι.
1: Mm.
0: Τώρα θα δούμε τι θα δούμε βέβαια, δεν ξέρω τι θα βάλει. Θέλω λίγο,
1: καλά, σίγουρα.
0: Θέλω λίγο και το. Άρα λοιπόν, πες μου όλο το σκεπτικό σου την δεκάδα που ανέφερες, για να που έχουμε διαφορά.
1: Δηλαδή Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, Κένι και αριστερά τον Γκόμες, αλλιώς τον, και εγώ βλέπω Μπάμπα, ας πούμε, ή να θέλει να δώσει περισσότερο ρυθμό, αλλά δεν ξέρω, επειδή τον είδα ότι Δεν έχει ξεκάθαρο αριστερό μπακ, αυτό είπα τον Γκόμες. Μήπως και θέλει όλους να τους μοιράζει τα παιχνίδια. Έτσι από αυτό το σκεπτικό. Οπότε Γκόμες εκεί, Σαντα Μαρία Ζαφύρης, οι δυο τους δεν αλλάζουν. Ζήφκοβιτς δεξιά, Πέλκας κέντρο αριστερά Τάισον και Μύθι στην κορυφή.
0: Ναι, κάπως έτσι. Εγώ είπα ότι δεν ξέρω. Έχεις δίκιο. Έλεγα ότι σίγουρα θα είναι ο Χατζηγιάκος. Δεν ξέρω αν θέλει να συνεχίσει με Λουστόντο ή να βάλει πάλι να βάλει τον Μιχαηλίδη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι θα μπει ο Μιχαηλίδη, δηλαδή περισσότερο και εγώ εκεί κλείνω. Αλλά αριστερά βλέπω να παίζει με Γιαννούλη.
1: Ναι, μπορεί να παίξει με Γιαννούλη. Ναι.
0: Άμα να το δώσει και άλλο ρυθμό. Ναι.
1: Μπράβο,
0: και,
1: ναι.
0: Και μάλιστα λέω ότι θα δω σίγουρα το σωρετήρε. Δεν ξέρω αν θα το δω από την αρχή, αλλά θα τον δω σήμερα το σωρετήρε. Εγώ θα ήθελα να το δω από την αρχή, αριστερά. Να ξεκουράσει τον Τάισον, να τον αφήσει στην άκρη τον Τάισον.
1: Ναι, ναι. Και εγώ. Εγώ τον Τάισον γενικά σε κανένα παιχνίδι δεν θέλω να το δω πριν το 60 λεπτό. Δηλαδή από το 60 και μετά μπορώ να τον βλέπω. Πριν το 60 και αρχή παιχνιδιού και τα λοιπά δεν είναι.
0: Γιατί ως ορετήρι βοηθάει και αμυντικά, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έχει και,
1: αμυντικά, έχει και περισσότερες ανάσεις, περισσότερα τρεξίματα.
0: Έτσι, έτσι, λοιπόν. Άρα λοιπόν είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά. Και NDI. Τώρα... NDI. Πώς λέμε CSI.
1: NDI, έτσι, ο Σερίφ. Εμένα μου αρέσει το Σερίφ περισσότερο το πρώτο, οπότε είναι Σερίφ.
0: Όχι, γιατί προχθές ο. Κόλλησε το μυαλό μου, ο Σπυρόπουλος τον έλεγε NDI. Λέω εντάξει, CSI, NDI, FBI, τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Λοιπόν,
1: από εκεί και πέρα και ο Χαραλάμπους είπαμε έτσι, με τη βιλεκή διλιάγκα στο όπερ, λίγα πράγματα, δεν λένε και πάρα πολύ, το κέντρο άμυνας τους. Δεξιά ειδικά ο Μανθάτης και εκεί, από εκεί πάλι αμυντικά δεν λέει τίποτα. Αριστερά έχει το Βίχο, είναι καλός ο Βίχος. Ο Νίκας με τον Κωστή και τον Γιαλόφ δεν αλλάζουν εκεί στην τριάδα. Είτε σε ευθεία είτε ο Κωστή λίγο πιο μπροστά, πιο πίσω. Γενικά 4-3-3 και εγώ βλέπω. Και από εκεί και πέρα είναι ο Κομπάν, ο Ζέκοβιτς και Άγιος ο Θεός. Δεν έχει μείνει κι άλλος.
0: Λοιπόν, και πάμε λίγο τώρα στο τελευταίο έτσι, τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Μας έμεινε μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε λίγο να δούμε. Αν είδες χθες τα παιχνίδια, αν κατάφερες να δεις κάποια πράγματα από Άρη, από Ηρακλή, ΑΕΚ Ηρακλής ή Καλαμάτα Άρης ή και πιο αργά, πιο μετά τον Ολυμπιακό
1: παιχνίδι. Λόγω δουλειάς δεν τα είδα, είδα λίγο τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο και είδα ότι και ο Ολυμπιακός ακόμα όσο δεν έχει το εύκολο γκολ από τον Ελκαμπή, αυτές τις λύσεις που είχε, όσο δεν είναι καλά ο Ελκαμπή, έχει θέμα και ο Ολυμπιακός. Και δεν μπορεί να εντάξει και το Φορτούνιο. Φαίνεται ότι δεν τον πάει ο προπονητής. Να τα λέμε κιόλας, μην λέμε μόνο για τις δικές μας ομάδες. Έτσι. Δεν είναι και άλλοι προπονητές άγιοι. Έχουν και παίκτες που δεν τους γουστάζουν, παιδί μου. Και φαίνεται και από την πλευρά του Φορτούνι που και αυτός ρε παιδί μου είναι λίγο χαλασμένος, λίγο τέτοιος. Γενικά ξέρεις όταν δεν σε πάει, δεν τον πας, είναι μια κοινή ξύναμάρα. Πώς θα το πω. Ο κάθε ένας κοιτάει τον εαυτό του όταν μπαίνει μέσα. Και εκθέτει ο ένας τον άλλον. Παντός τον γκολ βλέπεις ότι το έκανε ο Κάρμο, δείχνει και αυτό κάτι, έτσι, δείχνει ότι έχει δύναμη στα στημένα ο Ολυμπιακός, αλλά μέχρι εκεί, όταν μια ομάδα τον παίξει καλά πίσω, έχει και αυτός πρόβλημα στον γκολ, παρότι έχει ένα φανταστικό center for, απλά έπεσε ο center for του σε απόδοση και δεν έχει βρει ακόμα να παίξει μεγάλη μπάλα. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που δημιουργεί μέσω της πίεσης του πολύ, όταν η πίεση του δεν του βγαίνει, όταν δηλαδή του δίνει ο αντίπαλος στην μπάλα. Με την μπάλα στα πόδια το πάει πολύ σε φόρτωμα, Κυριάκη.
0: Το θέμα
1: για
0: είναι
1: τον ότι... Όχι, για τον Άρη δεν πρόλαβα να δω το παιχνίδι, γι' αυτό δεν θέλω να δώσω άποψη. Θέλω να το κάτσω να το δω με την ησυχία μου αύριο κάποια στιγμή για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε και λίγο καλύτερα.
0: Ναι. Πάντως είχε τις φάσεις, είχε χαμένο πέναλτι, δηλαδή το 1-0 είναι ουτοπικό. Έτσι, δεν είναι. Δηλαδή ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, αυτό φάνηκε.
1: Ναι.
0: Πολύ καλύτερος από τον Ατρόμητο. Ωραία. Εγώ είδα την ΑΕΚ με τον Ηρακλή και είδα και Άρη.
1: Ναι.
0: Σημεία δηλαδή του παιχνιδιού. Ο Ηρακλής, φίλε μου Θοδωρή, ήταν ανύπαρκτος στο γήπεδο. Δεν έβλεπες τίποτα. Δεν έβλεπες ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Ήταν ένα τουρλουμπούκι στην κυριολεξία. Και απορώ. Εντάξει, είναι πολλές οι μεταγραφές, είναι δύσκολα να γίνει ομάδα, αλλά ήθελα να δω κάτι. Δεν είδα τίποτα. Αυτό είναι που με προβλημάτισε για τον Ηρακλή, γιατί εντάξει, γενικά είμαι από τους ανθρώπους που δεν έχω κολλήματα οπαδισμού και τρέλας.
1: Έτσι. Ναι, ναι, όχι. Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Ηρακλής αλλά και ο Άρης είναι ομάδες και της πόλης μας και εγώ θέλω να πηγαίνουν όσο το δυνατόν καλύτερα, όσο μεγαλύτερα πράγματα βλέπουμε από τις ομάδες της πόλης, τόσο ανεβαίνει και η πόλη και ανεβαίνει και το επίπεδο μεταξύ μας. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, τώρα ήρθε ο Ηρακλής, αλλά αυτό δεν λέει για μένα κάτι.
1: Δεν λέει τίποτα. Ναι, παντός έπρεπε, ναι, νόμιζα θα ήταν καλύτερος γενικά, αλλά
0: όχι.
1: Που λες είναι και η δικιά μου εντύπωση. Ότι δεν έχει πάει
0: αμυντικά
1: καλά.
0: Τραγικός, το Θοδωρή. Τραγικός, δηλαδή. Τραγικός, όπως το λέω. Δηλαδή,
1: τόσο χάλια, ναι. Μάλιστα.
0: Χρειάζεται στόπερ οπωσδήποτε, ένα γρήγορο στόπερ. Δεν παίζει με εξτρέμ. Τι να σε λέω. Άμα κατά λάθος βρεις και το δεις το μάτς, καταλάβεις, θα πεις και περισσότερα πράγματα γιατί είσαι και πιο ειδικός στην εμβάθυνση. Εγώ είμαι
1: κοίταξε,
0: πιο light.
1: Οι ομάδες που μένουν, αυτό είναι το πρόβλημα γενικά τώρα, σε ομάδες που μένουν χρόνια σε μικρές κατηγορίες. Μένουν στην κατηγορία τους όταν ανεβαίνουν και δεν μπορούν να ακολουθήσουν την κατηγορία. Δηλαδή είναι σαν να παίρνεις μια ομάδα και να πας τη βάλεις, ξέρω εγώ, στην... ας είναι ο Ολυμπιακός, ναι, εντάξει, εγώ, έχει... τον παίρνεις και πας το βάζεις στην Αγγλία, ρε παιδί μου, να παίξει.
0: Θεωρητικά πώς κάνει Αγγλία... αξιόλογες μεταγραφές, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα νομίζω, ότι ήρθαν αργά και ήταν πολλές. Αυτό είναι, μπορώ να πω.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας, μετάλλου, προπονητή, να μπορέσει να την κάνει την ομάδα και να την επιμένει, να μην αλλάξει ο προπονητής, γιατί και εκεί λίγο οι προπονητές στον Ηρακλή αλλάζουν σαν τις καραμέλες. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά, έτσι.
0: Επίσης,
1: καλός προπονητής υπήρχε ο Παύλος Δεμιτζάκης και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
0: Και ο Παύλος Δεμιτζάκης είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Και όντως είναι απορίας άξιο που δεν υπάρχει στην Σούπερ Λίγκα. Έτσι. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι προπονητές οι οποίοι έχουν δείξει έργο, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προτιμούνται. Εντάξει, και να σου πω έναν ο οποίος είναι και γερμανοθερμένος, έτσι, ο οποίος διετέλεσε και βοηθός του Γερμανού που φέραμε προπονητή στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ο Τοπαλίδης.
0: Όχι ο Τοπαλίδης. Κόλλησα τώρα ο... Που έπαιξε και μπάλα, καλή μπάλα κιόλας. Δεν είναι καλός προπονητής. Δεν πειράζει, θα μου έρθει και θα σου πω κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, και για να σου πω για τον Άρη, ο Άρης έδειξε χαρακτήρα, φάνηκε ένα παιχνίδι το οποίο στραβώνει, θα το χάσει. Ήταν πίσω στο σκορ με 2-1, δεν το παράτησαν, δεν το σταμάτησαν ποτέ και καταφέραν στο 93 να πάρουν την νίκη, φίλε. Και αυτό δείχνει χαρακτήρα που έχει περάσει την ομάδα ο Γρηγορίου.
1: Έτσι, τα λέγαμε οι δυο μας, παιδιά, μπορείτε να δείτε εκπομπές στο Sport Expert και τα λοιπά. Λέγαμε ότι πέρσι ήταν η αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος ο Άρης. Και ότι δεν μπορεί η δεύτερη χρονιά να είναι αρνητική έκπληξη. Έχει πολύ καλό ρόστερ. Κακώς τον υποτιμάνε και τον έχουν τον Άρη εκτός. Εγώ, ο Άρης άνετα θα είναι μέσα στην τετράδα φέτος, αρκεί να έχει διάρκεια και αρκεί να κάνει μεταγραφές πίσω στην άμυνά του. Γιατί ακόμα η άμυνά του δεν έχει ενισχυθεί όσο θα έπρεπε. Αλλά με καλό προπονητή, χωρίς ευρωπαϊκό παιχνίδι, με ένα παιχνίδι την εβδομάδα, είναι πολύ επικίνδυνο. Για να μην γίνουμε γραφικοί, ανέβα κατέβα το αεροπλάνο. Εσύ Πέμπτη, ξέρω εγώ, ανεβαίνεις το αεροπλάνο, έχεις το Παρασκευή πρωί και κυριακή πάνε παίξει στο Χαριλάου με μια μισή προπόνηση. Εύκολα θα περάσει. Mm-hmm. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει και ένα χαφ που μου αρέσει πάρα πολύ το Ράσιτς, που τον ήθελα σίγουρα στον ΠΑΟΚ, που είναι χάφαρος. Και ας λένε οι άλλοι ότι είναι αργός, Κυριάκο. Και έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, τον Καρέ. Μπράβο στον Καρυπίδη που μπόρεσε και έφερε τέτοιους παίκτες. Γενικά μπροστά έχει ποιότητα ο Άρης. Δηλαδή έχει. Από τους χαφ και μπροστά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το πρόβλημα είναι πίσω. Ένα ερωτηματικό σε μένα ήταν γιατί άφησαν το Μεντίλ να φύγει από αριστερά. Για πες μου και εσύ τη γνώμη.
0: Γιατί, εντάξει, μπορεί να το ήθελε και ο ίδιος και έβγαλε και κάποια προβλήματα τραυματισμών που ίσως του επηρέασαν την απόφασή τους. Άκουσα από αρκετό φίλαθλο κόσμο του Άρη να λέει ρε, εσύ Γιάλινος ήταν, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Δεν μπορώ να έχω εγώ άποψη. Γιατί δεν παρακολουθούσα όλη τη χρονιά τον Άρη, κακά τα ψέματα. Αλλά αυτό το πράγμα έτσι υπόθηκε, έτσι, να ξέρεις.
1: Όπως και τον Τεχέρο μου έκανε εντύπωση που τον αφήσα να φύγει, ο οποίος ήταν σεργάταρος, έπαιζε τίμιος, δεν ήταν μπάκαρος ξέρω εγώ, αλλά ήταν του 5-6 παίκτης, αλλά όταν δίνεις 150 και 200 χιλιάρικα για ένα τέτοιο παίκτη, είναι value for money. Δηλαδή, έχεις μια καλή... Εκεί δεν θέλει να κάνεις πειράματα. Θέλει να βρεις να κάνεις upgrade τη θέση. Αλλά τον θες και τον εργάτη, κατάλαβες. Δεν θες δηλαδή όλοι οι παίκτες να είναι, ξέρω εγώ, πρώτης γραμμής. Θες και κάποιους εργάτες. Δεν μπορεί το ρόστερ να τους σηκώσει όλους.
0: Το Στράτο, έλεγα εσύ, τον προπονητή του Στράτο.
1: Α, μάλιστα.
0: Γερμανοθρεμένος, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολύ καλός.
1: Γενικά η Ελλάδα με τους Έλληνες προπονητές, και εγώ δεν είμαι πολύ φίλος του Έλληνα προπονητή, τώρα να μην κατηγορώ τους άλλους. για το λόγο του ότι δεν μπορώ να βλέπω πίσω τα άρματα παιδιά. Δηλαδή αυτούς τους βόκολους, τους παντελίδιδες που τους ανεβάζουν οι δημοσιογράφοι και τους λένε ο τρομερός ο προπονητής. Αυτό που κάνουν ό,τι έκανε ο Αλέφωτος πριν 40 χρόνια, όλοι πίσω και ό,τι γίνει μπροστά με μια φάση άμα βάλω γκολ έγινα ήρωας. Δεν ποδόσφαιρο παιδιά. Πρέπει να,
0: εντάξει,
1: πρέπει να εξελιχθεί η προπονητική.
0: Αυτοί κυρίως πλέον δεν τους βλέπω να υπάρχουν. Νομίζω ότι τα νέα παιδιά, οι νέοι προπονητές έχουν αλλάξει. Δηλαδή το πάλι πιο κόντις ας πούμε είδες. Νέος.
1: Ο Κόντις έκανε μαδάρα. Μπράβο του, βέβαια. Μα ο Κόντις φίλε παίζει 3-4-3, επιστητικογενές, πολύ ωραίο. Μοντέρνο ποδόσφαιρο, έχει καταργήσει το βαρύ εννιάρι. Σκεφτείτε ότι παίζει με εννιάρι τον νους ας πούμε μπροστά. Παίζει πάρα πολύ καλά η ομάδα του. Έκανε συγκεκριμένες μεταγραφές. Δείχνει ότι δουλεύει την ομάδα πολύ καλά και έρχεται και εύκολα στον γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Προχθές 3 γκολ έβαλε. Εσύ με την Τζεσικά θα βάζει 3 γκολ.
0: Ναι, ότι... ναι, όχι, το είπα.
1: Για να τα λέμε για την ομάδα μας. Αν έπαιζε με την Μπράνο Κόντις, 3 θα βάζει.
0: Θα την είχε τρελάνει, ναι, δεν υπάρχει.
1: 3 θα την έβαζε. Για να καταλάβετε.
0: Σου είπα στο Sport Expert ποιος αν έπαιζε πάλι δεν δάγανε. Να μην τα λέω συνέχεια. Και κουράζουμε να πούμε.
1: Κάπα 19, φώναζε ο Ισκεντερίδης. Κάπα 19 και είχε δίκιο, δεν είχε άδικο. Τι θα τον πεις. Δεν είναι έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ήθελα να σου πω τώρα. Εγώ βλέπω πάντως μια πάρα πολύ δυνατή σεζόν με πολλούς διεκδικητές για την τετράδα.
1: Βέβαια.
0: Και ο Όφι. Μην το βγάζουμε τον Όφι έξω.
1: Και ο Όφι, φυσικά. Εγώ να σου πω και κάτι. Ότι,
0: και ο Άρης. Άσχετα το τι λένε.
1: Ναι, ο ένα από τον έξι, εδώ θα μας θα τα συζητάμε στο τέλος του πρωταθλήματος ή στο τέλος του Δεκεμβρίου, θα κάνουμε έναν απολογισμό. Θα δείτε ότι ο πρώτος από τον έκτο δεν θα έχουν 15 βαθμούς διαφορά όπως είχαν κάποτε και 20 κτλ. 4, 5, 6, 7, εκεί θα παίζουν διαφορές. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις νίκες, μία, δύο νίκες και μία ισοπαλία. Κάπως έτσι θα είναι. Θα είναι όλοι πολύ κοντά γιατί είναι δεδομένο ότι δεν έχει ομάδα που μπορεί να πει ότι θα περάσει άρα από παντού και θα πάρει το πρωτάθλημα εύκολα. Σε αυτή τη φάση παντός η πιο καλή ομάδα Κυριάκο, η πιο όχι καλή ομάδα, η πιο σοβαρή ομάδα είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτή
1: δηλαδή στα μάτια μου αυτό που βλέπω και στην Ευρώπη όπως την είδα έχει σοβαρό προπονητή, φαίνεται, έκανε μεταγραφές στοχευμένες, είναι εύκολη στον γκολ, έχει δύο σεντερφόρ και δύο από πίσω γιατί εκτός από τους Βάργα και το Γιώβιτς έχει το Ζήνι, έχει και τον Κοϊτά που έρχονται εύκολα στον γκολ, έχουν αυτοπεποίθηση, ξέρουν τι θέλουν στο γήπεδο, έχουν πλάνο και παίζουν. Εκεί που έχει υποβαθμιστεί είναι στον Πινέδα, δηλαδή και ο Καϊρίνεν και ο άλλος που πήρανε είναι αργοί παίκτες. Ακόμα. Δεν ξέρω αν θα ανεβούν ταχύτητα. Δεν το νομίζω όμως. Τους είδα δηλαδή σαν τα Μαρία και τους δύο. Mm. Δεν φαίνονται να είναι γρήγοροι παίκτες. Ποιότητα έχουν, αλλά μέχρι εκεί. Πινέδο δεν είναι παντός. Οπότε θέλω να τη δω την ΑΕΚ στη διάρκεια του πρωτοθλήματος. Επειδή θα έχει πρόβλημα εκεί στην ταχύτητα, δεν μπορείς να έχεις δύο αργούς μονίμως πίβοτ. Κάποια στιγμή μπορεί να την πληρώσεις από εκεί, έτσι. Άμα ανεβούν οι άλλες ομάδες.
0: Okay. Δεν θα διαφωνήσω. Το θέμα είναι να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, έτσι. Να δούμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα διεκδικούν πολλές ομάδες και το πρωτάθλημα και τον τίτλο, αλλά και τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και νομίζω ότι θα το δούμε φέτος. Θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικό. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί κατάλληλα ώστε να μπορέσει να είναι πάλι διεκδικητής, γιατί μέχρι στιγμής τα δεδομένα λένε άλλα πράγματα. Μέχρι στιγμής, έτσι. Με αυτό που βλέπουμε. Βέβαια είπαμε θέλει πίστοση χρόνου, θέλει να δεθεί η ομάδα, θέλει να μας να την δούμε σε ολοκληρωμένο πλέον ρόστερ και να δούμε και ολοκληρωτικά τελικά τι θα αποφασίσει να κάνει ο Λύση με άποψη την τακτική του, έτσι, που, με τι θα παίξει τελικά.
1: Το μεγαλύτερο πλήγμα Κυριάκο ήταν η φυγή του Κωνσταντέλια, εκεί δηλαδή που ο ΠΑΟΚ ό,τι προσπάθησε να χτίσει το έχασε. Και είναι αυτό που το ξανααναφέραμε, ότι είναι πλέον σαν καινούργια ομάδα. Ξεκινάει δηλαδή με καινούργιο σχεδιασμό, σαν να κάνει προετοιμασία ξανά από την αρχή τώρα. Ήταν αυτό ότι στήθηκε μια ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια και θα βλέπαμε μεγάλη μπάλα φέτος από τον Κωνσταντέλια, μεγάλα πράγματα. Και εν μέσω ενός τηλεφωνήματος, η κυρία Γκοντζάρεβα, η οποία κατά τα άλλα όλες οι μεταγραφές είναι σκληρή διαπραγματεύτρια και παίρνει τηλέφωνα και από εδώ και από εκεί και κλείνει τηλέφωνα και χάνουμε παίκτες γιατί μήνες ολόκληρους διαπραγματευόμαστε. Μόλις της είπανε η Dortmund 26, τον έβαλε σε ταξί και τον έστειλε. Ούτε καν, παιδί μου, να κάνει μια διαπραγμάτευση έτσι. Δείγμα ότι δεν το γνώριζαν ούτε τεχνικοί διευθυντές, ούτε κανένας, ούτε ο ίδιος ο Λύση. Γιατί αν το γνώριζε ο Λύση, να απαντήσω σε αυτό, γιατί πολλοί γράφουν ότι ήταν όλοι μέσα στο κόλπο, καμία σχέση, παιδιά, δεν θα άστηνε την ομάδα του γύρω από τον Κωνσταντέλια. Χαζός ήταν. Έτσι δεν έρθει, Κυριάκου.
2: Έτσι.
1: Θα έκανε ένα 4-3-3, 3-5-2, μία μέσα ο Κωνσταντέλιας, μία έξω, μία αριστερά, μία δεξιά, για να μπορούσε να καλύψει τον κόλο του. Πώς θα γίνει.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή αυτός είναι εκτεθειμένος. Γιατί, παιδιά, ό,τι και να λέμε τώρα, να είμαστε ενευριασμένοι με τον Σαββίδη, εάν η ομάδα κάνει 3-4 γκέλες, καληνύχτα ζωή. Ο πρώτος που τρώγεται είναι ο προπονητής μετά. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι.
1: Ξεχνάμε τα προβλήματα και το τι έγινε. Γι' αυτός εδώ δηλαδή δεν την έχει εύκολα τη δουλειά. Αλλά εντάξει. Όταν έχεις μεγάλους παίκτες και μεγάλο ρόσταρ, θεωρώ ότι και ακόμα και σε τέτοιες κρίσεις, εκεί φαίνεται ο μεγάλος προπονητής Κυριάκο, πρέπει να μακιγιάρεις τις αδυναμίες σου που είναι λίγες. Δεν έχει χτυπήσει τέσσερις αδυναμίες μεγάλες ο ΠΑΟΚ. Πριν δηλαδή το στόπερ, αυτό που έλεγα προηγουμένως, μπορείς να παίξεις και με 4-3-3. Δηλαδή, καθόμαστε τώρα και κάνουμε την εντεκάδα. Και παίξε εσύ με 3 χαφ. Παίξε δηλαδή με Καμαρά, Σανταμαρία και.
0: Αυτό δεν σου είπα εσύ. Ή θα αναγκαστεί να αλλάξει τακτική, ή επειδή περιμένουμε κι άλλους παίχτες, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρεις τι θα δεις. Θα έρθουν κι άλλοι παίχτες. Λοιπόν, ναι, να πάμε στο διάλειμμα για να μπούμε λίγο πιο δυνατά μετά.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: αναφορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε μετά και το διάλειμμα. Ακούτε πάντα Μετρόπολης 95 και 5 ντου στα γήπεδα. Κυριάκος Κεντρίδης στο μικρόφωνο, ο κύριος Καζαμπάγκας στην ηχοληψία και ο κύριος Δασκαλάκης στο production. Έχουμε ποιος? Ανάποδα έγινε. Α, εντάξει, okay. Δεν βλέπω καλά με το τζάμι, άρα μπήκε ο κύριος Δασκαλάκης μπροστά και πήγε πίσω ο κύριος Καζαμπάγκας. Λοιπόν, Θοδωρή, are you here?
1: I am here always.
0: Okay. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την τακτική και ότι θα έρθουν καινούργιοι παίχτες και με βάση πλέον το ότι μπήκαμε και στο δεύτερο, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, έχω να σου πω 2-3 πραγματάκια τα οποία θέλω να σχολιάσουμε και ενδεχομένως να ανοίξουμε και γραμμές. Έτσι.
1: Πριν πεις, να σου πω κι εγώ την ιδέα που ξεκίνησα προηγουμένως.
0: Πες μου.
1: Επειδή έχουμε φέτος και πολλούς πολυθεσίτες και πολλούς χαφ, ας πούμε, κάποια στιγμή μπορείς να παίξεις και ένα 4-4-2 με 4 χαφ. Τώρα επειδή χαφ έχουμε 6 χαφ περίπου εκεί πέρα.
0: Γιατί το λες στο ραδιόφωνο ρε, και δεν το κάνουμε στο Sport Expert?
1: Να το κάνουμε και εκεί πέρα.
0: Γιατί ρε τους κάνουμε τώρα, ρε, άσους να έρθουν στο Sport Expert να μάθουν μπαλίτσα.
1: Το ετοιμάζω.
0: Ποιος έλεγε, μάθε μπαλίτσα, ποιος έλεγε.
1: Ο Αλέφας, μάθε μπαλίτσα αγόρι μου.
0: Όχι, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, πες τα, κανονικά.
1: Ναι, και με 4-4-2, είτε σε ρόμβο, είτε σε ευθεία, οι 4 χαφ, είτε όπως τους παίζει η ΑΕΚ, τέλος πάντων, επειδή έχεις πολλούς χαφ εκεί να βάζεις, δηλαδή σκέψου ένα σχήμα ακόμα και χωρίς το Σαντα Μαρία μέσα, δηλαδή να έχεις Λουσέ, Τέιλορ, Ζαφίρ και Καμαρά, έτσι, πρόσεξε τώρα πόσους έχεις εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή ένα πιο γρήγορο κέντρο, ή άμα θες να το βαρύνεις λίγο, όχι πολύ, μπορείς να βάλεις μέσα και το Σάντα Μαρία, αλλά όταν έχεις με τόσους πολλούς χαφ, τόσα πολλά οχτάρια δηλαδή, γίνεται οδομαχία, δύσκολα τρως γκολ, αυτό που κάνει ο Σιμεώνης στην ουσία στο Ατλέτικο εδώ και 15 χρόνια, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα τους δύο μπροστά, είτε θες δύο φορ, είτε θες ένα φορ και ένα Ζίφκοβιτς γρήγορο, είτε θες δύο γρήγορους Πέλκα και Ζίφκοβιτς, ας πούμε, είτε Τάισο Ζίφκοβιτς, κάνει ό,τι συνδυασμό θες εσύ μπροστά. Στο πώς θα τους φέρεις την μπάλα και αναλόγως στο πώς θα είναι το παιχνίδι, έτσι. Έχεις δηλαδή 4 που δαγκάνε, να μην περνάει η μπάλα εύκολα, να μην πηγαίνει πίσω στα στόπερ και από εκεί και πέρα έχεις 2 μπροστά να τελειώσουν τις φάσεις, να αυτούς τον γκολ. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχεις δηλαδή Κωνσταντέλια, τέτοιες σκέψεις πρέπει να κάνεις τώρα, πώς ο ρόστερ μου θα το μακιγιάρω τις αδυναμίες και τι θα παρουσιάσω, να μην το ξέρει και ο αντίπαλος και να βάλω και δύσκολα στον αντίπαλο, έτσι. Να έχω περισσότερα τρεξίματα, πιο δυνατές μάχες κτλ.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι έχεις και ΜΕΙΤΕ που θα έρθει.
1: Έχεις και με ΜΕΙΤΕ που έρχεται, ναι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ναι, για ναι, αυτό ναι, που ήθελα να πω, άμα θες να τον βαρύνεις, μπορείς ακόμα και με ΜΕΙΤΕ Σαντα Μαρία διάδα και τετράδα να τη συμπληρώνουν ο Λουσέ με τον Ζαφίρι, ας πούμε. Οποιοδήποτε, ή Καμαρά Ζαφίρις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: έχεις πολύ πράγμα στα χαρτιά.
0: Και θα έχεις φυσικά και τον Τάχα μου, άλλη αριστερά, να κάνεις, να κάνει τα μαγικά του που λένε στο ένας μέναν και έτσι, να έχεις ρήγματα πολλά. Mm. Πολλά έχεις. Κανονικά το θέμα είναι να τα δούμε στο γήπεδο και να υποκτήσει χημεία η ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι η ομάδα άργησε να πάρει παίχτες, συνεχίζει να περιμένει παίχτες και θα αργήσει να δεις πραγματικά και την χημεία που θέλεις για να μπορέσει να διεκδικήσει. Και αυτό φοβάμαι ότι όσο αργεί να στρώσει η ομάδα, ενδεχομένως να απομακρυνθεί από τις πρώτες θέσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Έτσι είναι και πρέπει, Κυριάκο, δεν ξέρω, πρέπει να καταστρώσει το πλάνο του να δει. Ακόμα και το 3-4-3 του Κόντι στον ΠΑΟΚ ταιριάζει πολύ. Δηλαδή, άμα καταργήσεις τον πίβοτ και βάλεις μπροστά, ας πούμε, σου λέω ένα σχήμα με Ζίφκοβιτς, έχετε και ο Βούλγαρος, τον Ντεσπότοφ, Ζίφκοβιτς, Ντεσπότοφ, Πέλκας, ας πούμε. Δεν είναι άσχημη η τριάδα σου μπροστά για να έχεις 4 χάφ από πίσω και τριάδα να έχεις δεξί στόπερ τον Γκένι, κέντρο, ας πούμε, τον Χατζηδιάκο, αριστερά τον. Ναι, τον Μιχαηλίδη. Έχεις δηλαδή πολλά να κάνεις. Μπορείς να παίξει μεγάλη μπάλα με την ομάδα αυτή εδώ, αρκεί να αλλάξει το σύστημα. Πρέπει αυτή τη στιγμή να βρει και να του διδάξει όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Εντάξει, μεγάλη παίκτες είναι. Δεν είναι παιχτράκια, δηλαδή μπορούν να διδάχτουν εύκολα, νομίζω.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενα θέματα που έχω ετοιμάσει.
1: Για πάμε.
0: Ένα θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ και από το ρεπορτάζ που προκύπτει είναι ότι ο Μάτος ουσιαστικά έχει έρθει σε συμφωνία με το Κουτίνιο. Ένα παίχτη που τον ξέρουμε, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που όμως δεν ξέρω αν ισχύει ή τι δεν ισχύει, γιατί πολύ fake πέφτει, πολύ ράδιο αρβίλα πέφτει, πολύ το ένα, πολύ το άλλο, λέει ότι από αυτή τη στιγμή κολλάει λίγο στην Κοντζάρεβα. Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι, καταρχήν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι στην ηλικία των 34 ετών. Έτσι, είναι γεννημένος ακριβώς 12 Ιουνίου του 1992. Ένας πάρα πολύ καλός δημιουργικός ποδοσφαιριστής, με πολύ μεγάλη τεράστια καριέρα. Από Ιταλία με την Ίντερ, με την Λίβερπουλ που έκανε και, έκανε και το πολύ μεγάλο όνομα. Στην Ίντερ δεν είχε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, γιατί ήταν και μικρός, έτσι, στη Λίβερπουλ απογειώθηκε. Πέρασε από Μπαρσελόνα 2 χρονιές πολύ δυνατές. Πήγε στην Μπάγερ Μονάχου, επέστρεψε στην Μπαρσελόνα, μετά πήγε στην Αστον Βίλα και κατέληξε, αφού πέρασε και από το Κατάρ και από τα Ντουμπάγια και από αυτά, έτσι, μια χρονιά, να είναι στη Βάσκο Ντεγκάμα, με την καλύτερη του χρονιά να είναι η περσινή, όχι αυτή που πέρασε, η προηγούμενη, το 25. Έτσι, το 26,
1: από εκεί ήταν, ναι, και ο Μάτος, και από εκεί τον έκανε κονέ και τον γνώριζε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Από τη Βάσκο Ντεγκάμα.
0: 22 συμμετοχές και 5 γκολ. Το θέμα είναι, Θοδωρή, το εξής, ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και δεν είναι δικά μου λόγια, το Φεβρουάριο του 2026 αποχώρησε από την Βάσκο Ντεγκάμα και ο ίδιος, έτσι, παρότι πήγε στην ομάδα που την αγαπούσε, γιατί αυτή τον ανέδειξε. Ο ίδιος είπε ότι είχε τεράστια ψυχολογική πίεση και είχε πνευματική εξάντληση. Αυτά τα είπε ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, σε προσωπικό μήνυμα που ανέβασε, έγραψε ότι έχει σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, λέει, είχε καταλάβει ότι έχει έρθει η στιγμή της αποχώρησης. Και αποφάσισε να βάλει ως προτεραιότητα την ψυχική του υγεία. Θα είναι δικά του λόγια, δεν είναι δικά μου λόγια. Όποιος ψάξει λίγο στο διαδίκτυο θα τα βρει. Δεν έχει πει ότι θέλει να σταματήσει το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, σαν αναφορά. Έχει πει όμως ότι θα περιμένει, θα δώσει κάποιες πιθανότητες, λίγες, να πάρει μια πρόταση από το MLS της Αμερικής. Για να πάει να παίξει.
1: Και εσύ, ρε Κυριάκο, συγγνώμη τώρα με αυτά που ακούω από σένα, που μπράβο σου για το ρεπορτάζ, γιατί δεν το γνώριζα. Με τέτοιο ψυχογράφημα, αδερφέ, θα πας να πάρεις παίκτη.
0: Εγώ, δηλαδή, εγώ το συζητάς, οφείλω να το ας. Πω, εντάξει.
1: Βέβαια, μπράβο σου, για να τα ακούει και ο κόσμος. Δηλαδή, είναι δυνατόν ακόμα και η συζήτηση να κάνεις με αυτόν τον παίκτη. Τους δεν μπέρδαμε ο παίκτης, παιδιά, τώρα. Πότε θα τον πάω.
0: Όταν ένας ποδοσφαιριστής λέει ότι έχει ψυχολογική εξάντληση, όταν λέει ότι δεν μπορεί την πίεση. Έτσι, γιατί και θα μου πεις και η Βάσκο Ντεγκάμα πέρσι ήταν στα όρια του υποβιβασμού, έτσι. Αλλά τα λέει ο ίδιος, επαναλαμβάνω, τα λέω εγώ, ούτε φήμες από δημοσιογράφους. Αυτός έκανε δηλώσεις, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς και τι μπορεί να τον αναστήσει, αλλά θα σου φέρω και το άλλο, την απέναντι πλευρά, όταν πάνω κάτω, βέβαια ήταν νομίζω λίγο πιο μικρός ο Πάμπλο Γκαρσία, έτσι. Δεν ήταν 34, νομίζω είχε 32. Πάμε καλά, 31, 32 είχε έρθει.
1: 31, 31 είχε στον Πάκο. Μην τον μπερδεύεις.
0: Ο οποίος είχε δηλώσει και αυτός πρόσφατα ότι ενώ ήθελε να έρθει να κάνει, δηλαδή ένιωθε τελειωμένος ο ίδιος, δεν πίστευε δηλαδή ότι θα κάνει κάτι σοβαρό και με τα προβλήματα που είχε στα πόδια κτλ. Όταν ήρθε, λέει, εδώ στο αεροδρόμιο και νόμιζε ότι θα έρθει να κάνει τουρισμό, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Και είδε τον κόσμο και ότι το είπε, ό, προεφίλε, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε. Δηλαδή, κάπως λάθος τα είχα στο μυαλό μου ότι έρχομαι, ξέρεις, να κάνω τον τουρίστα.
1: Ναι.
0: Και του γύρισε αλλιώς, του αναθερμάνθηκε η σπίθα που είχε μέσα του και το ποδόσφαιρο και έπαιξε αυτό που έπαιξε. Βέβαια, στην αρχή, μέχρι να στρώσει, να μην τρώει κόκκινες και να μην διαμαρτύρεται, είχαμε ένα θέμα.
1: Ναι, όταν, ρε Κυριάκο, παίρνεις Ουρουγουανό, Παραγουανό, γενικά αυτές εδώ εκεί πέρα οι χώρες. Αυτή, ρε φίλε, το τάκλι ξεκινάει από την καροτίδα. Ναι. Δηλαδή ο αστράγαλος δεν θεωρείται σε αυτούς φάουλ, ας πούμε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να είναι πάνω από το στήθος για να σφυρίξει φάουλ. Τώρα όταν το φέρνεις εδώ σε ελληνικό πρωτάθλημα με τους διαιτητές τους τότε τους Έλληνες, τι περίμενες τώρα, εντάξει.
0: Οπότε λοιπόν σου δίνω λίγο το θέμα που έχουμε αντιμετωπίσει. Αν δηλαδή παρθεί ο ποδοσφαιριστής, να ξέρεις ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι δηλώσεις και έχει να παίξει, έτσι, από το Φεβρουάριο που σταμάτησε. Δηλαδή, το τελευταίο του παιχνίδι είναι 11 Φεβρουαρίου του 2026 απέναντι στην Μπαΐα, έτσι, Το 0-1 που έχασε η Βάσκο την Γκάμα. Λοιπόν, 82 λεπτά συμμετοχής σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Δηλαδή για να το σουμάρουμε πάλι, να το ανακεφαλαιώσουμε. Παίρνεις ένα παίκτη που έχει να παίξει κανένα εξάμηνο, δεν κάνει προπόνηση, κορυδεύει τον κόσμο, έχει ψυχολογικά και πάει και 35 χρονών.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Mm. Αυτή είναι, παιδιά, αυτά είναι τα πράγματα. Δεν είμαστε ευθύνη της ομάδας. Εμείς θέλουμε την ομάδα να πάει καλά, αλλά αυτό τώρα δεν είναι σοβαρή μεταγραφική περίοδος. Και βάλει και ένα κερασάκι, Κυριάκο. Κάνει, λέει, και προβλήματα η κυρία Κοντζάρεβα. Εσύ, Κοντζάρεβα, δηλαδή, έχει καταντήσει πλέον γελίο. Νομίζω, Κυριάκο, αν πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο αύριο, δηλαδή μου πει, γυρίσει στο μυαλό του και πει, δεν θέλω λεφτά, πληρώνω και έχουμε να παίξω στον ΠΑΟΚ. Η Κοντζάρεβα θα αρνηθεί την πρόταση και θα του πει, θα φέρεις και χορηγούς, πούτρα για μας, και πρόσεξε, και κάποιες παλέτες νερά να πούμε, γιατί δεν βγαίνουμε τελευταία. Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι είναι φήμες, δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι, για να μην την πάρουμε και στο λαιμό μας.
1: Εγώ, άσε εμένα να γίνω το κακό, ναι. Γιατί τι καταλαβαίνω εγώ, δεν τρώμε, ρε παιδιά, κουτόχορτο. Μπορεί να μας ταΐζουν, δεν πάει να πει ότι το φάμε κιόλας. Μας είπανε φέτος, με τον κύριο Παπαμίκο, με τον Βιερίνια κτλ, ότι παραγωνίστη η κυρία Γκοντζάρεβα, έτσι, αυτό το λένε όλοι και όσοι φίλοι μαζί μιλάμε κτλ, και ότι επιτέλους θα κάνουν κάποιο άλλο κουμάντο. Και ξαφνικά παίρνει ένα τηλέφωνο την Κοντζάρεβα η Ντόρτμουντ και χωρίς παραγωνίζει τους πάντες, η ίδια δηλαδή έχει το δικαίωμα υπογραφής, υπογράφει και στέλνει τον παίκτη. Και πες μου εσύ τώρα ότι έχει παραγωνιστεί, ότι δεν μας δουλεύουν. Συγγνώμη, ρε εσύ. Παιδιά, δεν έχει παραγωνιστεί. Το κουμάντο το κάνει αυτή. Αυτά απλά είναι τα πράγματα. Απλά ο Μάτος με τον Βιερίνια είναι εκεί για να φάνε το ξύλο και δεν το έχουν καταλάβει. Έτσι, εγώ να τα πω σήμερα για να τα βγάλω από μέσα μου. Και ας γίνω κακός, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, όχι, κάθε άποψη είναι σεβαστή, φιλέ. Θα ναι, φανεί στο μέλλον, δεν είναι.
1: Αυτό μου δείχνει πράξη, έτσι.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό βλέπουμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δεν βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Γιατί όταν μας λένε και ο Βιρίνη και ο Μάτος οι άνθρωποι ότι κανείς δεν γνώριζε, ούτε ο προπονητής, τότε ποιος κάνει κουμάντο, ρε παιδιά, ποιος είναι παραγωνισμένος και ποιος είναι πραγματικά στα πράγματα. Δεν έπρεπε να γίνει ένα meeting, να ενημερωθούν, να κάτσουν κάτω με τον παίκτη, να πει, ξέρω εγώ, λύση. Εντάξει, αφού αποφασίσετε να το δώσουμε, λέω εγώ τώρα, έτσι είμαι ο Λύση, αφήστε με τουλάχιστον να βγάλω το ευρωπαϊκό το παιχνίδι και δώστε τον μετά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα. Δε, τι ζέση είναι αυτή για μια εβδομάδα. Ένα παιχνίδι, να το χαιρετήσει και η Τούμπα, να το φέρω κι εγώ αλλιώς, να το δει κι αλλιώς και η ομάδα, να είναι πιο προετοιμασμένη, να μην φάει το σοκ ψυχολογικά, ας πούμε.
0: Λοιπόν, και νομίζω κάπως έτσι θα γίνει. Να το ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό. Άρα λοιπόν ο Κουτίνιο έχει αυτό το αρνητικό που μόλις προείπαμε. Και σχολιάσαμε και πάω εγώ, ας πούμε, να πω και τα θετικά, έτσι. Έκανα μια αντιπαραβολή με τον Πάμπλο, ότι μπορεί να έρθει εδώ και να στηθεί και αυτό θα είναι προς όφελος του ΠΑΟΚ και δεν είναι παιχταράς, κατά ψέματα.
1: Πάμπλο ήρθε όμως από Παμπλονία με φουλ χρονιά,
0: ναι,
1: έτσι,
0: και παίζει και θέλω να πω ότι είναι παιχταράς και εδώ στην Ελλάδα θα παίξει για πλάκα, δεν είναι δηλαδή κάτι, δεν θα έχει να αντιμετωπίσει δάκε εκτός από τις λίγο καλές ομάδες που έχουμε, όλα τα υπόλοιπα γήπεδα θα κάνει πάρτι. Αλλά
1: αυτοί οι παίκτες όντως πιάνουν γενικά στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε εκτός από τον Τάισον, άμα δεις και τον Βαλμπουενά, τον Τζόρι Ντομίνγκες πιο παλιά από τον Ολυμπιακό. Γενικά βλέπεις ότι αυτοί.
0: Χτάρα παίκτες, και ο Τζόρι, έτσι.
1: Αυτός ήταν μεγάλη παιχτάρα. Το Τζόρι ήταν όλα τα λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν δηλαδή, έμπαινε μέσα και χαιρόταν το ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι,
1: το χαιρόσουν και στο γήπεδο να το βλέπεις.
0: Ακριβώς αυτό. Και είπαμε, δεν έχουμε οπαδικά γυαλιά εμείς, να τα λέμε.
1: Όχι. Εντάξει, οι άλλοι έχουν.
0: Οι άλλοι δεν ξέρω τι έχουν, γιατί... αλλά ο Τσόρι ήταν παιχτάρα μεγάλη, δεν το συζητάμε τώρα. Άσο.
1: Έτσι είναι.
0: Και τώρα, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Τα θετικά, όπως είπαμε, είναι ένα του Πάμπλο, που είπες όμως ότι ερχόταν από φουλ χρονιά. Και ένα δεύτερο, ότι ο Μάτος δεν μπορεί να μην δεν τον ξέρει ή να μην, πάση περιπτώσει, να τα έχει μετρήσει αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι είναι επιλογή του και δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλει να βάλει το χέρι του στη φωτιά για να ποδοσφαιριστεί.
1: Ναι, το ακούω. Δίκιο έχεις αυτό. Δεν είναι άσχημο η συλλογιστική σου. Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να ξέρουν περισσότερα πράγματα από αυτά που δεν ξέρουμε εμείς σίγουρα και που ενδεχομένως να γνωρίζει και τον λόγο και τον βαθμό που έκανε αυτές τις δηλώσεις τότε. Εντάξει. Δηλαδή μπορεί, ρε παιδί μου, επειδή η Βάσκο ντε Γκάμα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο για υποβιβασμό, να αισθάνθηκε πίεση πραγματικά σε αυτό, να βγάλει τα κάστα από τη φωτιά και να λέει, ρε παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ μόνος μου να κάνω πράγματα, Επειδή ναι, είμαι, ναι. ξέρω εγώ, η σημαία και επέστρεψα και έκανα και έρανα, πρέπει να έχουμε και άλλους προσφύγες. Δηλαδή δεν είμαι μάγος. Δηλαδή μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Έτσι, ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό.
1: Ναι, ναι, να φάγε πίεση γενικά από τους φιλάνδους, πέσει μου λίγο από τον προπονητή, λίγο από τη διοίκηση, εντάξει.
0: Το θέμα είναι για να το, αλλά... για να το μάθουμε, θα πρέπει να τον πάρουμε και να δούμε τι γίνεται μετά. Έτσι.
1: Εγώ λέω πάνε πάρει κανένα άλλο παίκτη. Άμα δεν θες να πάρεις, πάνε πάρει ένα φέρελτη, κάτι ξέρω εγώ. Έχει τίμα σκάουτινγκ. Έχουν πιστεύω καμιά εικοσαριά στις λίστες τους. Πάντα πάρτε ένα παίκτη, ρε παιδιά. Καλό.
0: Επίσης.
1: Να έχει ομάδα εξελίξιμο.
0: Και πάμε λοιπόν σε αυτά που λέγαμε. Πήλτατε τον τόρο, γιατί άμα πού να ανοίξουν τις γραμμές δεν θα προλάβουμε να τα πούμε. Γι' αυτό το κάνω. Λοιπόν, σε συνέντευξη που έχει παραχωρήσει και έχει δώσει σε, γενικότερα ο Λύση, ο Αλέσιο Λύση, σε ένα άρθρο που έχει ανεβάσει στο metrosport.gr ο Κώστας ο Πετρωτός, μπορείτε να το δείτε, έτσι, πριν 5 ώρες, δημοσιεύτηκε. Ο κύριος Λύση δεν θα σου πω τι έχει πει, όλο το να μπει ο Κώστας να το δει. Αυτό που θα σου πω είναι και κολλάει σε αυτό που λέγαμε. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να χτίσεις την ομάδα, τις συνεργασίες που θα φτιάξουμε, γιατί υπογράφουμε παίχτες. Έρχονται από άλλες ομάδες που θα τους εντάξουμε στην ομάδα. Μετά έρχονται άλλοι. Στο μεταξύ έφυγε ο Κωνσταντέλιας, από τον οποίο ωφεληθήκαμε πολύ. Πρέπει να προσαρμοστούμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Παράλληλα έχουμε και σημαντικά παιχνίδια που κρίνουν ευρωπαϊκή μας πορεία και πρέπει να ανταποκριθούμε. Ξαναλέω, πρέπει να κερδίσουμε αύριο και να δώσουμε χαρά στον κόσμο και όλη αυτή την υποστήριξη που έχουμε από τους παδούς και το κλαμπ βοηθάει να γίνεται ευκολότερη διαδικασία. Δηλαδή τι μας λέει εδώ ο Λύση? Ό,τι λέγαμε.
1: Ο Λύση... Ο Λύση σου λέει εδώ πέρα, φίλε, ότι πρέπει να το αφήσουμε πίσω όλο το σοκ. Ότι έχω πολύ καλούς παίκτες, έχω καλό υλικό. Ο ΠΑΟΚ έχει καλό υλικό, μην τρώμε παπά, δεν είναι ότι έχει σαπάκια.
0: Όχι, όχι, εδώ δηλαδή... σου λέει το πιο δύσκολο πράγμα είναι να χτίσεις την ομάδα. Τις συνεργασίες που θα φτιάξουμε, αυτά που έχουμε πει εμείς πολλές φορές και μέσα από το Sport Expert και από το... μικρόφωνο, γιατί λέει υπογράφουμε παίχτες που έρχονται από άλλες ομάδες. Πώς θα τους εντάξουμε στην ομάδα, μετά έρχονται άλλοι. Κατάλαβες τι λέει, δηλαδή αυτά που λέμε, ότι ρε φίλε, παίρνω δύο, τους βάζω, πάω να φτιάξω σημεία συστήματα, μου φέρνεις άλλους δύο. Μετά μου διώχνεις, λέει τον Κωνσταντέλια, και θα πρέπει πάλι να προσαρμοστώ. Τα λέει με τρόπο, έτσι. Ότι ρε παιδιά, ηρεμήστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά και έχει απόλυτο δίκιο. Μαγικά δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο. Αυτό ήθελα εκεί, ήθελα να καταλήξω. Δεν ξέρω αν δεν το διαβάζω εγώ σωστά αυτό, αυτή τη δήλωση. Εγώ νομίζω ότι αυτό λέει.
1: Εγώ παντός αν ήμουν βοηθός του ή Μάτος ή Βιερίνια και με έλεγε έλα δω ρε Σιτέο, έλα δω ρε κότς, να τα βάλουμε κάτω. Έχουμε αυτούς τους παίκτες. Είναι αυτό το πρωτάθλημα. Εσύ το ξέρεις καλύτερα, εγώ δεν το ξέρω το ελληνικό. Έχουμε λιβαριές, έχουμε ατρόμητες κτλ. Τι κάνουμε τώρα που έφυγε ο Κωνσταντίνας, πώς το σώζω αυτό εδώ? Θα του έλεγα πρώτα απ' όλα αλλάζει σχηματισμό, σκληραίνει το κέντρο σου, έχει την ποιότητα, ένα γκολ θα το κάνει σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή οι παίκτες που έχει είναι σίγουρα καλύτεροι από τον Λεβαδιακό, έτσι, να μην το αδιαλύσουμε όλα τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το συζητάμε ότι αυτούς τους παίκτες ένα γκολ θα το κάνουν. Το θέμα είναι να μην δέχεις φάσεις πίσω, να κάνεις μια σκληρή ομάδα, όπως είχε κάνει τότε και ο Σάντος. Δεν τρώω γκολ πίσω, 1-0 θα το πάρω. Σε κάποια στιγμή που θα ρολάρει η ομάδα σου, θα μπορέσει το επιθετικό σου κομμάτι να το δουλέψει και λίγο παραπάνω, τις συνεργασίες σου, αυτά που είπες προηγουμένως, που είπε ο προπονητής, στο πώς θα τους εντάξει όλους μαζί. Θα είναι πιο εύκολο δηλαδή μετά να τους εντάξεις στο σύνολό σου. Αλλά πρέπει να προσέξεις τα μετώπιστα και το κέντρο σου, να μην δέχεις πλέον φάση. Δηλαδή αυτό το που μπαίνει ο άλλος μέσα στην περιοχή και είναι σαν να παίζει προπόνηση με κόνους. Πώς είναι στην προπόνηση που τους βάζουμε 5 κόνους και κάνει σλάλομ και σουτάρει παίκτη? Έτσι είναι με τους αμυντικούς του πάρκου, παιδιά. Δεν είναι γελί αυτό το πράγμα. Μόνο ο Χατζηδιάκος δίνει ένταση στο κέντρο. Δηλαδή ο Χατζηδιάκος, άμα τον παρατηρήσετε Κυριάκο, το έχουμε πει και μαζί, βλέπεις ότι τον παίκτη τον κυνηγάει το center forward μέχρι το κέντρο. Του δίνει ξύλο, τον σπρώχνει, τον ακουπάει, τον ταλαιπωρεί. Γενικά δεν τους αφήνει να το νιώθει ο center forward.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι υπόλοιποι 5 μέτρα απόσταση. Τα ρίσκη είναι φιλικό.
0: Έτσι, έτσι. Δε, εντάξει, επαναλαμβανόμαστε γιατί αγχωνόμαστε και μας στατίζει λίγο. Γι' αυτό και τα λέμε. Και τα λοιπόν, άρα λοιπόν φίλοι, θα πρέπει να έχουμε τεράστια υπομονή και θα πρέπει πραγματικά να βάλουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι τον ΠΑΟΚ τελικά του λύση θα τον δούμε τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη.
1: Μπράβο. Είπες αυτό ακριβώς, και με τη διακοπή για τις εθνικές εκεί στον Οκτώβριο θα έχει άλλες δύο εβδομάδες να δουλέψει. Θα έχουν έρθει και τα χάλι νομίζω, και Ντεσπότο θα έχει μπει φουλ στο πρόγραμμα κτλ.
0: Και οι προστιθέμενοι, έτσι που θέλουν.
1: Οπότε μαζί στον Κυριάκο κάπου εκεί νομίζω θα δούμε και την ομάδα, τουλάχιστον να ξέρουμε τι ακριβώς προσανατολισμό έχει, πώς παίζει, και θα αρχίσει να ανεβαίνει, θα έχει φτάσει σε καλό επίπεδο. Ναι. Αρκεί να μην έχουμε απώλειες, γιατί αν έχουμε μεγάλες απώλειες θα έχουμε, να μην έχουμε μεγάλες απώλειες φοβάμαι. Και για να το ξεκαθαρίσω κιόλας, τα παιχνίδια μέσα στην Τούμπα πρέπει να τα πάρεις όλα. Έτσι, είναι τα παιχνίδια που είναι εξάποντα.
0: Ο Καμαρά πάντως είναι εκτός αποστολής, να ξέρεις. Το καλά το είχα διαβάσει και το είπα, ναι, γιατί ναι. Έμεινε εκτός αποστολής, γιατί ένιωσε, λέει, κούραση.
1: Έλα τώρα. Ο Καμαράς είναι τετράγωνος, τι κούρεσε τώρα, δεν τα τρώμε αυτά, εντάξει.
0: Έφυγε, έμεινε εκτός για λόγους αποφόρτισης, τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, κάπως ευγενικά.
0: Αυτά έχουν δηλωθεί, έτσι, δηλαδή, τα έχουμε μέσα στο metrosport.gr, τα άρθρα που ανεβάζει ο Πετρωτός, Ζαΐρης και τα λοιπά, τα γράφουν αυτά τα παιδιά, έτσι, δεν είναι δηλαδή, δεν κάνουμε μαντεψιά, αυτά τους λένε, αυτά ανακοινώνουν, αυτά λέμε.
1: Ναι, άμα ανακοινώνει αυτό είπα,
0: η ομάδα κατεβαίνει, δηλαδή αποστολή έχει Παυλέγκα, Τσιφτσί, Μοναστηρλή, Κέννη, Ελουστότο, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα, Γιαννούλη, Μπάμπα, Γκόμες, Τέιλορ, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, Λουσέ, Πέλκας, Τάισον, Σωρετήρη, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου. Αυτή είναι η αποστολή σήμερα. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Άρα πάνω κάτω την 11η όπως τη βγάλαμε, νομίζω έτσι θα είναι κιόλας.
0: Ναι. Οπότε τώρα, Θοδωρή, αν πω το επόμενο θέμα.
1: Ωχ.

0: φίλους της Dortmund που γράφουν και ξαναγράφουν, έχουν καταλάβει, τώρα μπορούμε να καταλάβουν. Φαντάσου και έχουν δει ούτε το 1/10 του Κωνσταντέλια. Και κάθονται και γράφουν ότι τώρα καταλαβαίνουμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ για ποιο λόγο αντέδρασε έτσι, ότι είναι μάγος, ότι έχει φοβερή πρώτη πάσα, ό,τι και. Λοιπόν, και εσύ τώρα μου λες εμένα...
1: Τώρα παίρνει τα χωράφια εμείς... μου, Bundesliga.
0: Ναι, εμείς το δώσαμε, γι' αυτό το λέω, εμείς το δώσαμε τζάμπα.
1: Έτσι. Η Dortmund λοιπόν, παιδιά, η οποία Dortmund δεν έπαιζε χθες, εντάξει, ήταν και πρώτο παιχνίδι με τους καινούριους παίκτες, ο Kovacs, δεν την παίζει καλά, παίζει ένα 3-4-3, αλλά οι τρεις του στόπερ τους έχει, παιδιά, θα δεις και παίζουν τάβλη, όλοι είναι δίπλα στη μικρή περιοχή. Δούλεψε και ο Σλότεμπεργκ χθες. Αν ο στόπερ σου δεν πατάει ασβέστη στην ανάπτυξη της ομάδας, δεν δημιουργεί δηλαδή αποστάσεις, ξέχνα το. Όποια ομάδα και να είσαι, και εκεί η Μπάγερ να πούμε την άλλαξη των αδόξων. Γιατί όταν οι τρεις στόπερ παίζουν στο ένα μέτρο ένας με τον άλλον, σε φάση επίθεσης μιλάω, έτσι, να μην μπερδευτούμε, όχι σε φάση άμυνας που είμαστε απλωμένοι, με ένα gain τους έχει καλύψει όλους και από εκεί και πέρα έχουν μείνει από πίσω. Οι δύο οι χαφ τους καταπίνουν, δεν μπορούν να κάνουν τη διαρκεία, γιατί βγαίνουν 2-3. Ο Μπέλεχαμ ο καημένος, άμα τον έλεγες εχθές, ήταν σαν το Ζαφίρι στον ΠΑΟΚ, ήταν παντού.
0: Δεν μπορούσα να το μάζα να γελάω, ναι.
1: Άμα το δεις το μάζα θα καταλάβεις.
0: Θα κοιτάξω, το ψάξω.
1: Εκεί μπροστά παντός φοβερή ποιότητα, εντάξει. Όπου μπροστά μάλλον θα έχουν και πώληση, γιατί έχω και insider εγώ, όπως και με τον Κωνσταντέλια μου το είπε αυτός. Μου είπε επίσης να ξέρεις ο Νεκά, ο χάφτης ο ένας, ο οποίος είναι ένας μέτριος χάφτης, να σου πω. Δηλαδή, ο Ζαφίρης δεν το βλέπει, ας πούμε. Mm-hmm. Συζητάνε, Κυριάκο, κάθεσε, για να καταλάβεις τώρα πόσο τζάπα πουλήσε με το τέλεια. Mm-hmm. Συζητάνε, η πρώτη ήταν για 80 εκατομμύρια ευρώ, 80, και δεν το δίνουνε. Λέει πάνω από 100-120 για να το δώσουμε.
0: Πουλάνε τον brand, ρε φίλε, αυτό κάνουν.
1: Ρε φίλε, ναι, πουλάνε τον brand. Αυτοί θα δώσουν 100 εκατομμύρια ένα εξάρι που είναι υποδέστερο του Ζαφίρι. Εγώ σας το λέω υπεύθυνο. Την Bundesliga την ξέρω τουλάχιστον να παίξει κανένα κατά. Δεν το λέω υπερφύ, αλλά. Έτσι.
0: Όχι, okay, ξέρεις και από ποδόσφαιρο. Δεν το λες γιατί είσαι.
1: Ακριβώς.
0: Κατά φαντασία, ας πούμε, προπονητής που λένε κάποιοι προπονητές κερκίδας. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δίνουν. Πουλάνε τον brand τους. Και εσύ, σαν ΠΑΟΚ, brand έχεις, Κυριακό. Ευρώπη παίζω και έχω και τον καλύτερο ένα ποδοσφαιριστή. Έχω το Μέση. Πλέον ο Κωνσταντέλιας τα τελευταία 3 χρόνια, μα μπει στο ίντερνετ. Έχει καμιά 200 βίντεο με τους αντιπάλους να τους κάνει χαζούς. Δεν χρειάζεται πολύ να το ψάξει ο σκάουτερ για να πει στην ομάδα σας έχω ένα μπεχταρά, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι
1: έχω
0: είναι.
1: Τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδος και εθνική Ελλάδος κτλ. Λοιπόν, και ενώ έχει 50 εκατομμύρια, έχει κάνει πρόταση για να πάει να πάρει από την Κολονία, τώρα τι να σας πω ρε παιδιά, ένα παίκτη καλός είναι, 19 χρονών, 9 γκολ και 5 ασίστ. Στη Β' Εθνική Γερμανίας, έτσι, δεν έσχισε τα δίχτυα. Δεν είναι δηλαδή, έκανε 2-3 καλά παιχνίδια. Πήγε καλά η σεζόν του, 50 εκατομμύρια και δεν τα έδωσε η Κολονία του. Λέει παιδιά, αφού είσαι συζητάτε από 80 και πάνω, έλα ξανά με κάνω 80 να το συζητήσουμε. Και σου λένε αυτοί, αντί για να δώσω 80 γιατί τα 50 μου τα πετάξανε, ενώ τα 50 τα έχω απλώσει. Δεν πάω στον πάγο στους ψιλικατζίδες. Τριν, σηκώνει η κυρία Γκουτζάρεβα, 25. Τι είπατε, 25 σίγουρα, ναι, στείλτε τα χαρτιά να υπογράψουμε. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Εκεί κυρία Γκοτζάρεβα, γιατί δεν πήγες να πεις, παιδιά, εμείς κάτω από 50 δεν συζητάμε, αφού 50 δίνεται ήδη, έτσι δεν είναι. Να σου κάνω αντιπρόταση, 35, 40 ας πούμε. Από τη ζημία κέρδος δεν έχει, αφού θες να το δώσεις, δώσ' το και λίγο ακριβά. Γιατί Κυριάκο Ισκεντερίδη, έκανες και ένα μεγάλο φάουλ. Είπες ότι ο ΠΑΟΚ πάνω από 25 τον έβαλε στα βάνη, δεν μπορεί να πουλήσει παίκτη. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν πουλάς τον κούδα σου, τον καλύτερο παίκτη σου, τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδας, το ταλέντο στα 25. Άρα, άμα βγάλεις κι άλλο Κωνσταντέλια, δεν μπορείς παραπάνω να τον πουλήσεις. Ενώ ο Μαρινάκης, τον Μπάμπη, τον Κοστούλα, με ένα καλό δεύτερο γύρο, τον έδωσε μια σαραντάρα. Είπες κάτι?
0: Όχι, δεν από τι να πω κάτι. Σου είπα, δεν έχουμε αποκτήσει ποτέ μια πραγματική, ένα πραγματικό brand name στην πώληση ποδοσφαιριστών, παρότι έχουμε αποκτήσει ένα brand name στο ότι έχουμε πολύ δυνατές ακαδημίες. Εμείς κάνουμε το ανάποδο. Εμείς διαφημίζουμε ότι έχουμε φοβερές ακαδημίες. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Όταν να πουλήσουμε από αυτές τις ακαδημίες, ξέρει όλος ο κόσμος ότι είναι φτωχομπινέδες. Να σου το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι. Και αυτό οφείλεται σε πολλά. Δεν είναι ανάλυση τώρα. Είναι να κάτσουμε έτσι. Στο Sport Expert να κάτσουμε 2 ώρες εκπομπή και αν. Γιατί έχω να πω πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με το τι σημαίνει.

0: είναι οργάνωση ενός ευρωπαϊκού σύγχρονου κλαμπ. Πάρα πολλά. Δεν θα μας φτάσουν ούτε 2 ώρες. Εντάξει, και ξέρεις ότι το κατέχω.
1: Είναι, όχι μόνο το κατέχεις. Πρέπει να λες κιόλας τι έχεις κάνει, γιατί ο άνθρωπος που έχει περπατήσει μέσα στα γραφεία της Μίλαν και μιλούσε για μεταγραφές, όχι μόνο το κατέχει. Εντάξει, ο άλλος τώρα που έχει πάει στο 3 από τα γαράδων και ξέρει από τεχνικούς διευθυντές, τώρα είναι να γελάς, να πούμε έτσι. Εντάξει. Για όλα τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Αλλά να σου πω και σαν σωματείο, ρε Κυριάκο, έχεις τις καλύτερες ακαδημίες, έτσι. Είσαι ρε παιδί μου μπούφος, δεν μπορείς να πουλήσεις. Δηλαδή, να εξηγηθούμε στον κόσμο.
0: Ξέρεις τι, επειδή πήγε 31, να σε κάνω ένα μικρό στόπ για να το πάμε μετά.
1: Κάνε, κάνε, ναι, ναι, κάνε και θα πω ματσαριστός.
0: Μα μπες ματσαριστός, ναι. Μετροπολίς!
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Άισα, we're only just met, and I think you ought to know I'm a murderer. I have a portrait on my wall.
0: Μπήκαμε λοιπόν και μετά από το διάλειμμα των 5.30. Έχουμε τον Θοδωρή στη γραμμή. Είναι ο Κυριάκος Σιδερίδης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, Θοδωρή, μπες λίγο δυνατά για να δώσω και μια πληροφορία στον Παναή, ο οποίος μου γράφει στα μηνύματα και με έκανε μια ερώτηση για ποιο λόγο δεν έχουμε Viber. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Για να στέλνουν μηνύματα, να στέλνει μηνύματα ο κόσμος στο Viber, μπορείς να στείλεις όπως μου στέλνεις και στο προσωπικό μου που με γνωρίζεις και στις αναρτήσεις που κάνουμε μέσα στο Metro Sport το Facebook, έτσι, στο Μετρόπολης, κάτω από την ανακοίνωση της εκπομπής. Πάμε.
1: Έχεις τις καλύτερες ακαδημίες, έτσι. Θες λοιπόν κάθε χρόνο εσύ να πουλάς και κάποιον για να είσαι αυτάρκης. Θες να είσαι και λίγο έξυπνος. Παιδιά, τους παίκτες τους μοστράρεις στην Ευρώπη. Δηλαδή παίζει στην Ευρώπη, λες στόπερ θα παίζει ο Μπαταούλας, ρε παιδί μου. Φρέξει χιονίσει θα παίζει ο Μπαταούλας. Ή θέλω να πουλήσω, ας πούμε, τον Ντούγκα, τον αριστερό μου μπακ, έτσι, που δεν τον ξέρει κανένας, παράδειγμα σου λέω. Στην Ευρώπη θα παίζει ο Ντούγκα, μπροστά του θα παίζει ο Λουσέ, δηλαδή από μπροστά θα το λέω, εσύ Ντούγκα θα παίρνεις όλη την πλευρά, μην ανησυχείς να γυρίζεις πίσω, θα γυρίζει ο Λουσέ για στενά πίσω, να κάνεις τη σέντρα σου, θα πω το Σαντα Μαρία, μεγάλη διαγώνια θα σημαδεύεις εκείνον, δηλαδή να πάει μπάλα τουλάχιστον 15 φορές αυτόν στο ημίχρονο, κατάλαβες. Να κάνει και 5 καλές έντρες, να κάνω κανένα γκολ. Έκανε 4-5 παιχνίδια Κυριάκος Σκεντερίδη. Έτσι κάνουν δηλαδή οι ομάδες. Το ξέρεις καλύτερα, να το πούμε και στον κόσμο πώς γίνεται. Κόψε ράψε μετά τα βίντεο. Έρχονται άλλοι το βλέπουν. Του λέω: ωραία, πώς τι παιχταράς είναι αυτός. Φοβερός. Τρομερός ο παίκτης. Ανεβαίνει, κάνει, ξέρω εγώ. Πούλα τον μια πεντάρα δεκάρα. Έτσι γίνονται παιδιά οι δουλειές. Εμείς ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά. Εμείς τον παίκτη μας δηλαδή είμαστε καλοί να το βρίζουμε κιόλας. Συμφωνείς, Κυριάκο?
0: Συμφωνώ και επαυξάνω, διότι επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει δικαίωμα να αναγνωρίζεται σαν ένα φτηνό μαγαζί με καλά και λεπούρια. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι αυτή τη στιγμή και αυτό το δικαίωμα το έχει δώσει ο ίδιος, γιατί δεν κατάφερε ποτέ να πάει Champions League. Ποτέ. Τόσες ευκαιρίες του δόθηκαν και δεν κατάφερε να πείσει τον κόσμο που έρχεται να αγοράσει αυτό το μαγαζί ότι δεν με νοιάζει εμένα αν πήγα ή δεν πήγα Champions League. Αυτός ο παίχτης κάνει για διεπιρωτικό, όχι μόνο για Champions League, και πρέπει να τον πληρώσει τόσο.
1: Έτσι,
0: τέλεια.
1: Εντάξει. Μα έκανες 10 λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι να πω, Νησάση, φτάνεις να παίζεις με τη Μάλμε. Έχεις εκείνο το καλοκαίρι. Πώς θα, ρε πρόεδρε, πάρει 3 παιχταράδες να πούμε από 4-5 εκατομμύρια να τελειώνεις να μπει στο Champions League, να τα πάρεις. Έτσι, με τη Μάλμε θα παίξεις, ρε παιδί.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πώς θα, ρε παιδί μου, πάρε
0: και με την Κράσνοντα και με τη Μάλμε και γενικότερα.
1: Εμείς αντί για να παίρνουμε, πουλούσαμε κιόλας. Δηλαδή δεν θέλαμε να μπούμε. Τι να σου πω. Αυτό πουλούσαμε.
0: Να πω λίγο τον Παναή, ο οποίος μου γράφει ότι ο Κουτίνιο από τότε που έφυγε από τη Λίβερπουλ δεν ακούμπησε, αποδείχτηκε η χειρότερη μεταγραφή της Μπάρτσα. Με ενημερώνει ότι η City Bournemouth στο 60 είναι 0-1. Χάλια μαύρα, λέει, βλέπει προφανώς το μάτς. Να τον ενημερώσω όμως τον Παναή ότι όταν έφυγε από τη Λίβερπουλ ο Κουτίνιο, αγοράστηκε από την Μπαρτσελόνα με 160 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, δεν αγοράστηκε.
1: Είναι μια βασική λεπτομέρεια.
0: Με τριχές πρώτον. Και δεύτερον, στην Μπαρτσελόνα τα δύο χρόνια, έτσι, έκανε τον πρώτο χρόνο 18 παιχνίδια με 8 γκολ και το δεύτερο χρόνο έκανε 34 παιχνίδια με 5 γκολ. Πήγε δανεικός την Bayern Μονάχου, όπου έκανε σύνολο 23 παιχνίδια μαζί με τις αλλαγές με 8 γκολ, παρακαλώ.
1: Επέστρεψε στην Bayern.
0: Ναι, επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα για δύο χρονιές το 2021, που όντως εκεί προφανώς είχε ήδη έρθει ο αντικαταστάτης του, όπου έπαιξε, εντάξει, 8 παιχνίδια, 12 με τις αλλαγές με 2 γκολ. Την επόμενη χρονιά μία από τα ίδια, πάλι άλλα 2 γκολ, και εκεί τον πουλάει η Μπαρτσελόνα στην Άστον Βίλα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Όπου και στην Άστον Βίλα την πρώτη χρονιά πήγε καλά. Τις άλλες δύο ήταν πτωτική η πορεία του. Πήγε μετά στο Ντουμπάι και πάει λέγοντας. Άρα δεν ήταν άχρηστος φεύγοντας από τη Λίβερπουλ, φύγει Παναή. Έκανε πολύ καλές χρονιές και με γκολ και με συμμετοχές. Λοιπόν, τον Τόρο να ανοίξω μια γραμμή.
1: Ας ανοίξουμε και μια γραμμή, να ακούσουμε τους φίλους. Πάμε.
0: 2-31-0-90-90-90 για όλους τους φίλους που μας ακούνε και θέλουν να παρέμβουν να συζητήσουμε αυτά τα οποία εμείς είπαμε μόλις πριν, εδώ και περίπου μια μισή ώρα, να έχουμε τις απόψεις σας, αν και εφόσον έχετε όρεξη και διάθεση και δεν είστε τώρα κάπου μποτιλιαρισμένοι κατά την επιστροφή σας, αν και είναι πολύ νωρίς να επιστρέφετε, αλλά μπορεί να είστε κάτω από μια ομπρέλα, να πίνετε κανένα μοχίτο.
1: Γιατί νωρίζετε, εσύ πάω και σήμερα να το
0: αυτοποιηθώ, παιδιά, ξέρω πάω, εγώ, μπάνια ιστορία. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Έτσι, γιατί για να μην χτυπάει, πάει να πει ότι μάλλον είναι αλλού οι φίλοι. Δεν μας πειράζει, εμείς κάνουμε εκπομπή τους άλλους.
1: Εμείς τους άλλους συνεχίζουμε και για τους συνδικητές.
0: Πάντως, ήθελα να σου πω ότι ναι,
1: βλέπω και τον Παναθηναϊκό το ρόστερ που έχει και τις αλλαγές που έχει, που είναι όλοι καλά, ας πούμε. Και κάποια στιγμή ο Ντίστον θα το βρει. Φαίνεται ότι θα το βρει στο 4-3-3 που χτίζει, που τους χωράει όλους σιγά σιγά μέσα. Γιατί όταν γυρίζει στον πάγκο, δηλαδή βλέπεις και λες τι αλλαγές είναι αυτές. Δηλαδή, ειδικά στα φορ μπροστά σε αυτά είναι πολύ πλήρης ομάδα. Και με τον Λιβάη Γκαρσία που είχε έρθει και κοντά ο Πάουκ να τον πάρει κάποτε, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ μεσοεπιθετικά. Δηλαδή τώρα το ότι χωράει σε 4-3-3 Λιβάη Γκαρσία και Τετέι, λέει πολλά, έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
0: Πολλά λέει. Πάρα πολλά λέει. Εμείς τι θα πούμε?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Παναθηναϊκός, κοίταξε, έχει ξοδέψει αρκετά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Πάει και κάνει πάντα, προσπαθεί δηλαδή, δίνοντας χρήματα, να δημιουργήσει μια ομάδα με αξιώσεις για το πρωτάθλημα. Δεν τα καταφέρνει και τα χαλάει, θεωρώ εγώ, αλλού. Ίσως ότι δεν έχουν την κατάλληλη υπομονή, ίσως το ότι γίνονται μεταγραφές εντυπωσιασμού κάποια φορά, ίσως δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει.
1: Δεν βρήκε και προπονητή, Κυριάκο, να συμπληρώσω,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα βρήκε προπονητή, φαίνεται να βρίσκει.
0: Ναι. Και, θέλει υπομονή όμως και ο συγκεκριμένος προπονητής, το είπαμε αυτό.
1: Θέλει, αλλά ξέρεις και εγώ σαν φίλος του Παναθηναϊκού, ας πούμε, να μιλήσω, να κοιτάω, να παίζει μπροστά τριάδα, Ατίνο, δεξιά, Λιβάη Γκαρσία, μπροστά Τετέι, να χωράς τον ταμπόρδα με τον, για να τον βάλει σε τριάδα πίσω τους, να έχεις και ταμπόρδα δηλαδή μέσα και να βλέπεις τον πάγκο να έχει, ας πούμε, Πελίστρια αλλαγή, να έχει Ντέσσερις αλλαγή, εντάξει ρε φίλε, λες. Τι άλλο θες, να έχει Γιάνγκουσιτς, μιλάμε έχει, για έχει. Πολύ γεμάτο το ρόστερ, έτσι.
0: Έχει πάρει πολλούς
1: πολύ γεμάτο.
0: Έχει ρόστερ, έχει ρόστερ, ναι. Δεν λέω ότι δεν έχει, είναι, εντάξει, okay, θα δούμε.
1: Και είναι και καλή παίκτες, Κυριάκο, και είναι και καλή σκόρερ όλοι.
0: Εγώ δηλαδή, πάντως, πέραν του Λιβάη που έδειξε τι μπορεί να κάνει, το ξέραμε, τη μεταγραφή που έχω ξεχωρίσει μέχρι τώρα από τον Παναθηναϊκό είναι του Βαν Ντρόιγκελεν.
1: Α, του στόπερ.
0: Ναι. Μπορούσα να τον έχω στον πάγο αυτό να.
1: Με αυτό χίλια.
0: Αυτό το τάγκς.
1: Γινόμουν Γκοντζάρβα, τον έβαζα σε ταξί και τον έφερνα κατευθείαν.
0: Πάμε στη γραμμή, πάμε. Γέμισαν οι γραμμές. Λίγο ήθελε, δεν ήθελε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
12: Σχετικά με τον Κωνσταντέλια, δεν νομίζω ότι να τον βούλησανε με το ζόρι. Δηλαδή, άμα δεν θέλει η νύφη και ο γαμπρός, δεν γίνεται ένα πάντρεμα. Όπως ο παραδείγματος χάρη ο Ντέμις Νικολαίδης, ο Ολυμπιακός τότε έδινε πιο πολλά, εγώ λέει δεν υπογράφω. Θέλω ΑΕΚ, τελείωσε. Δηλαδή θέλω, χωρίς να θέλω να λέξω ευθύνες στον Κωνσταντέλια, ήταν μια κοινή απόφαση. Προφανώς για το Σαββίδι το ποσό ήταν καλό, για μένα προσωπικά ήταν πάνω από 45 το καλό ποσό, αλλά εγώ δεν είμαι ο Σαββίδης, δεν είμαι ο μεγαλομέτοχος. Προφανώς ο Κωνσταντέλιας, αν και είχε και δεύτερο μικρό παιδί, είδε μια ευκαιρία, μια προοπτική στην Ντόρτμουντ και προφανώς στην Ντόρτμουντ κάτι είδε σε αυτόν. Δηλαδή και οι τρεις τα βρήκανε και δεν πρέπει να ψάχνουμε τώρα κάποιον να σταυρώσουμε την Κοζάρβα. Η Κοζάρβα είναι το οικονομικό χέρι του Σαββίδη, είναι η εμπιστοσύνη του Σαββίδη στην Ελλάδα.
0: Δεν είπαμε ότι έφυγε με το ζόρι, άλλωστε το είπες και μόνος. Αν ήθελε να υπογράψει, την υπόγραφε. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί και τι έχει γίνει, γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Εγώ αυτό που ξέρω είναι, και αυτό που σχολιάσαμε, είναι ότι δόθηκε τζαμπά. Αυτό λέμε τόση ώρα.
12: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, αλλά αυτό
0: δεν λέμε κάτι αυτή τη στιγμή. Περίεργο.
12: Γιατί βλέπω ότι στον μπα, εμείς οι οπαδοί, ψάχνουμε κάποιον να σταυρώσουμε. Γι' αυτό το λέω. Κοιτάξτε, όχι ο ένας να παραιτηθεί, όχι ο άλλος να κάνει. Και κοιτάξτε, κάτι ακόμα, προσωπική μου άποψη, δεν είμαι μπαλαδόφατα.
0: Ναι.
12: Αυτός ο Κουτίνιο που λέτε εδώ δεν κάνει για τον πάγο. Προσωπική μου άποψη. Δεν είμαι μπαλαδόφατα, δεν ξέρω, μακάρι όποιον πάρουν να κάνει, από αυτά που λέτε που ακούω αυτές τις μέρες δεν κάνει.
0: Ναι, κάναμε μια κουβέντα, είπαμε και τι έχει κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Να πω το φίλο ότι εμείς δεν είπαμε ότι δόθηκε με το ζόρι και ότι δεν. Αν δεν ήθελε θα πήγαινε, σαφώς και χρειάζεται υπογραφή του. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και αρκετά χρονικό διάστημα ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να πάω πουθενά. Έτσι. Προφανώς κάπου θα πιέστηκε. Δεν μπορεί να λέμε άλλα και να κάνουμε άλλα.
1: Δύο λεπτά, κυρία μου. Δεν ήθελα να διακόψω το φίλο, δεν ήθελα να του διακόψω το λογισμό του. Καταρχήν πρώτα απ' όλα δεν σταυρώνουμε κανέναν. Ξεκινάω από εκεί. Εγώ δεν σταύρωσα κανέναν. Το ότι ρίχνω ευθύνες και φυσικά είμαι πικραμένος, θα τις ρίξω. Πρώτα απ' όλα για το οικονομικό, γιατί πουλήθηκε τζάπα, τα επεξηγήσαμε προηγουμένως. Και κατά δεύτερο, ο παίκτης ευθαρσώς και πει ότι δεν θέλω να φύγω. Τώρα εσύ, άμα κυνηγάς να τον δώσεις, και επειδή κυνηγούσες στη Red Bull να τον δώσεις, άμα θυμάστε, κυνηγούσες σε Στουτγκάρδες και τα λοιπά. Έτσι, δεν είναι και Γιάκο πέρσι.
0: Και η Ρώμα λέει, και η Ιουβέντους ήρθε φέτος, πολύ άφηλοι.
1: Άμα είναι, σου λέει να πάω. Ήρθε η Ντόρτμουντ, καλύτερα να πάω στην Ντόρτμουντ, πιο καλή μπάλα θα παίξει. Πιο πολύ ταιριάζω εκεί, να σου το πω και έτσι. Δηλαδή, αφού είναι να πω το ναι, ας το πω εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, και για τα λεφτά, παιδιά, ο Σαλάχ, τροφή για σκέψη, στα γεράματά του πήρε από την Τραμπζονσπορ 23 εκατομμύρια ευρώ. Μισθό, 23 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε για τα λεφτά. Γιατί αυτά τα λεφτά μπορούσε να τα πάρει ο Κωνσταντέλιας από την Τουρκία, αν ήθελε να πάει. Έτσι, λοιπόν. Παρακάτω.
0: Παρακαλώ στις γραμμές, παρακαλώ. Παρακαλώ.
13: Χαίρετε, εγώ.
0: Γεια σας, εσείς, ναι.
1: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
13: για τον Κωνσταντέλια που λέμε τώρα, πουλήθηκε λίγα λεφτά, πουλήθηκε τζάμπα. Είμαστε μια ομάδα, γιατί παοξής είμαι, που καλός ή κακός, όπως είπα, δεν έχουμε παίξει Champions League ποτέ. Βολοδέρνουμε ή μπαίνουμε οριακά κάθε χρόνο ή Conference League ή Europa League, που δεν κάνουμε για κάποια τρελή διάκριση. Αν εξαιρέσουμε τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός, που φτάσαμε στους 8 νομίζω, στους 16 που είχαμε φτάσει
1: Στους 8, ναι.
13: Ναι. Πόσο παραπάνω νομίζουμε ότι μπορούμε να πουλήσουμε ένα παίχτη σαν ομάδα, γιατί αυτοί οι Ευρωπαίοι μας βλέπουν σαν χωριό, έτσι. Χωριό, καλός ή κακός, παιδιά, παοξής είμαι, έτσι. Το χωριό, ο ΠΑΟΚ, πουλάει παίχτη, έλα με 30 εκατομμύρια να τον πάρουμε. Τελείωσε. Δεν μπορεί καλό παίχτη να πουλήσει.
1: Συγγνώμη, αδερφέ, γι' αυτό έβγαλε την πικρία μου και είπα ότι τον καλύτερο σου παίχτη στην Ελλάδα γενικά, όχι μόνο σαν ΠΑΟΚ, σαν ελληνικό πρωτάθλημα από τη στιγμή που πουλάς με 40 εκατομμύρια μπάμπι κοστούλα κτλ. Δηλαδή πουλάει το ελληνικό πρωτάθλημα, άσχετο του ΠΑΟΚ, τον καλύτερο παίχτη της Ελλάδας δεν μπορεί να τον ξεκινάς από 25 και να τον καταλήγεις 25. Αυτό.
13: Ναι, αν έπαιζε στον Ολυμπιακό Κωνσταντέλια θα έφυγε 50.
1: Άνετα.
13: Αλλά έχει άλλο brand name Ολυμπιακός πάνω.
0: Έχει και άλλη λογική. Έχει και άλλη λογική, αδερφέ, ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο το brand name.
13: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, όταν πάει κάποιος να ζητήσει παίχτη από τον Ολυμπιακό, όπως το έχεις δει, γιατί έχουν κάνει κουβέντες για τον Μουζακίτη. Είδες τι γύρισε και είπε. Κάτω από 20 δεν το δίνω. Δεν είναι ο Ολυμπιακός να πει, α, είδα 15, φύγε τρέχοντας. Έτσι, θέλω να πω ότι έχουν μια άλλη λογική. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
13: Σίγουρα, εγώ καταλαβαίνω και τους οπαδούς που έχουν εξαγριωθεί, γιατί το βλέπουν το έργο ότι φάγαμε παπά, ότι θα μείνει ο Κωνσταντέλιας, στηρίξαμε πάλι με ανεβασμένες τιμές στα διαρκές από πέρσι χωρίς να κάνεις κάτι, τριπλασιάσαν την κάρτα φιλάθλου, οκ, δώσαν τα λεφτά του κόσμου, 18.000 διαρκές, αισθάνεται προδομένος. Αν είχαν 2-3 ονόματα να φέρουν 2-3 παίχτες και αν όσα βγαίναν προς τα έξω μέσα την ΠΑΕ έδειχναν κάτι υγιές, πάλι θα στήριζε ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή μόνο υγεία δεν δείχνει ομάδα, διοικητικά. Και δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε σήκω, φύγε, σαβίδι, πουλα και δεν θα φτάσουμε στα άκρα, παιδιά. Ούτε την ομάδα βοηθάμε έτσι.
0: Ναι, δεν βοηθάμε στο να πιέζουμε κάποιες καταστάσεις.
13: Δεν βοηθάμε, ούτε αυτά να βρίζουμε την ΠΑΕ, να βρίζουμε την Κοντζάρεβα, να βρίζουμε το Βιερίνα.
0: Κοίταξε, ο κόσμος έχει ένα αλάθητο κριτήριο ορισμένες φορές. Δεν το κάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ κάθε τρεις και λίγο. Περάσαν αρκετές μεταγραφικές περιόδοι που δεν είδε αυτό που ήθελε και δεν μίλησε και υποστήριξε. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Επειδή είναι γεμάτο το κέντρο.
1: Ναι, ότι το έκανε μόνο για τον Κωνσταντέλια. Δεν δηλαδή φώναξε όταν πουλήθηκε ο Τζόλης, ο Τζίμας
0: και τα λοιπά. Κουλεράκης και τα λοιπά και τα λοιπά, ακριβώς.
1: Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Για, δεν είναι όλα τα ίδια. Πάμε.
0: Παρακαλώ. Τον επόμενο.
14: Ναι,
0: γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τον επόμενο.
15: Κυριάκο.
0: Ναι.
15: Στις σχολές του στρατού, οι αξιωματικοί που σπουδάζουν και προπαντός οι αεροπόροι μας, όταν θελήσουν να φύγουν, πληρώνουν στο στρατό αυτά τα λεφτά τα οποία διέθεσε το κράτος και τους μόρφωσε και τους εκπαίδευσε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο κερδισμένος. Ο Σαββίδης, αν πήρε μόνο τα 25, πιάστηκε κότσος.
0: Okay.
15: Μπορούσε να πάρει πάνω από 50 εκατομμύρια. Το λένε και οι Γερμανοί, όσοι έρχονται τώρα, το συζητάνε αυτό το πράγμα από τη Γερμανία. Πιάστηκε κότσος 100%. Εάν πήρε μόνο αυτά τα λεφτά, να ξέρετε ότι την πάτησε.
0: Ευχαριστώ. Μα ο Θοδωρής το λες. Από τη Γερμανία είναι ο Θοδωρής. Στη Γερμανία μένει. Η Γερμανία την Ποντελεγία την ξέρει στα δάχτυλά του. Να ξέρεις.
1: Δώσαμε και το story πρώτη. Ναι. Έτσι.
0: Πάμε
1: στο επόμενο. Και το και πόσο θα πουλήσει τον επόμενο το χάρτη. Έτσι. Να το θυμηθούμε αυτό από εβδομάδα θα πουληθεί.
0: Εντάξει. Okay. Παρακαλώ, στον επόμενο. Ναι, γεια σας.
16: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
16: Μ' ακούτε?
0: Τα ακούμε.
16: Ναι, καλησπέρα. Ήθελα να πω για αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ, τα περίεργα, με τους παίχτες από την Ιταλία παίρνω καταρχήν.
1: Καλησπέρα στην Ιταλία.
16: Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια ό,τι παίχτη βγάζουμε, τον πουλάμε κατευθείαν. Κουλιεράκι, Τζόλι, Τζίμα, η αποθέωση ήταν με τον Κοτάρσκι που σώνει και καλά να φύγει. Πράγμα που φαίνεται ότι δεν πάει καλά. Δεν είναι αυτό. Μόλις πάμε να βγούμε στο Champions League, εντάξει δεν μιλάμε για κουλεράκι τώρα, παιχταράς. Μόλις πάμε να βγούμε στο Champions League, πουλάει ένα παίχτη. Δεν παίρνει, δεν κάνει τις ανάλογες μεταγραφές. Περιμένει να περάσει και μετά. Βλέπω ότι τώρα την τελευταία πενταετία υπάρχει κάποιο τώρα οικονομικό. Είναι το πρόβλημα προφανώς λόγω του πολέμου και το γήπεδο δεν έγινε. Δεν εμφανίζεται κανένας. Λες και πάμε στον αυτόματο πιλότο. Και τώρα όπως είπε και ο Κυριάκος προηγουμένως ότι ο κόσμος έχει αλάθαστο κριτήριο. Έτσι φιλάθλοι είμαστε κι εμείς, όλοι λέμε τη γνώμη μας. Νομίζω πως αυτό με τον Κωνσταντέλια ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε, γιατί όλοι περιμέναμε ρε παιδιά φέτος, ειλικρινά σας μιλάω, και εγώ το περίμενα από βάθος ψυχής και καρδιάς, να βγούμε με τον Κωνσταντέλια στο Champions League και ας τον μπούλαγε ρε φίλε, αλλά να πέπαιρνε και 50-60 εκατομμύρια. Που αν τα έκαναν αυτά ο κύριος Σαββίδης, που πραγματικά ήταν ο ευεργέτης μας, θα είχε κάνει το γήπεδο δωρεάν ρε παιδιά. Δηλαδή τότε με το Φερέιρα, αν με έπαιρνε ένα σεντερφόρ ή αν κράταγε τον Άκπομ, δεν θα του ερχόταν δωρεάν το γήπεδο από το Champions League. Αυτά τα πράγματα ούτε, δηλαδή εγώ που είμαι αγράμματος και κάνω μπακάλικο λογαριασμό, πιο καλά θα τον έκανα το λογαριασμό. Κάνουν κάτι πράγματα, λες και τους βάζεις κάποιους να μην βγουν στο Champions League. Και να θες, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Όσο και άσχετος και να είσαι. Έχουμε αγανακτήσει. Εγώ για μένα, ο άνθρωπος είναι καλός, χρυσός, βοήθησε πολύ κόσμο, χωρίς να θέλει να το μαθαίνει κανένας. Προσέξτε αυτό που λέω, είμαι υπέρ του Σαββίδη, τον αγαπάω και ξέρω για φιλανθρωπίες, τις οποίες με, δηλαδή το απαιτεί να μην το μάθει κανένας, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο και την ομάδα και σε όλα. Και διαιτητές ξένους, τώρα μην τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Νομίζω όμως, ρε παιδιά, πως δεν έχει να δώσει κάτι. Καλύτερα θα ήταν να τη δώσει την ομάδα. Ή δεν ξέρει, ή δεν μπορεί να... Νομίζω πως είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως πλέον. Δεν θέλει να μάθει. Δεν ξέρω. Ενώ εκείνος ο Ηλιόπουλος κατάλαβε ο άνθρωπος ότι ξέρει, είναι καλός εφοπλιστής, ότι είναι καλός στο ράλι που τρέχει μόνος του και βγαίνει πρώτος στην κατηγορία του, ότι είναι ωραίος να τρώει τούμπες πάνω στην πίστα, αλλά δεν ξέρει από μπάλα. Και πήγε πέβαλε έναν άνθρωπο και του λέει πάρε 7 εκατομμύρια τα εκατομμύρια και κάνουμε ομάδα. Είμαστε αυτός ο δικός μας, κάνει αλαντάλλον. Μας έσκασε. Δηλαδή εντάξει είπαμε να έχουμε ποντιακό κεφάλι ρε φίλε. Όχι να είναι, δηλαδή τόσο ποντιακό το κεφάλι να είναι. Είπαμε, είναι αγύριστο.
0: Έγινε αδερφέ, τα πες όλα. Έγινε, ξεκαταλάβαμε. Ευχαριστώ πολύ.
14: Σχήματος.
0: Ναι, τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Πάμε στον επόμενο τον ακροατή. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
14: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
14: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Ναι.
14: Η μεγαλύτερη περιουσία και η πιο καλή περιουσία τι είναι στον ΠΑΟΚ, παιδιά, και σε κάθε ομάδα από τις μεγάλες τέλος πάντων.
17: Το γήπεδο.
14: Εγώ θα έλεγα ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θα φύγει ποτέ. Ο κάθε Κωνσταντέλιας θα φύγει.
0: Το λες μεταφορικά δηλαδή, γιατί εμείς καταλάβαμε ναι. Πρακτικά ποια είναι η περιουσία ενός...
14: Ναι, κατάλαβα τι λέτε, εντάξει. Είναι και το γήπεδο, σίγουρα είναι το γήπεδο, αλλά το γήπεδο είναι χρηματικό ποσό που θα το βάλει κάθε επιχειρηματίας ή κάθε κυβέρνηση. Η μεγαλύτερη περιουσία για μένα σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης, να βάλω και τον Άρη μέσα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, είναι ο κόσμος. Mm-hmm. Τον κόσμο δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις, παιδιά. Έρχεται ο κύριος Σαββίδης, παίρνει τον ΠΑΟΚ και μας λέει ότι είναι από μικρός ΠΑΟΚ, ενθουσιαζόμαστε εμείς, ρίχνει τα πρώτα 5 χρόνια τα λεφτά του άνθρωπος, δεν λέμε, μας έσωσε, αλλά ας τελειώσει και αυτή η καραμέλα που λένε όλοι εκτός από τον Σαββίδη τι θα φτιάχνατε. Τέλος πάντων ο Σαββίδης ήρθε, μας έκανε μία ομάδα, αλλά όπως φαίνεται τα τελευταία 5 χρόνια, όπως λέει και ο προηγούμενος, θέλει μόνο να παίρνει παίκτες τζάπα, δηλαδή από την ακαδημία του, και καλά κάνει ο άνθρωπος και να πουλάει. Την περιουσία του, τον κόσμο του δηλαδή, δεν τον έχει ευχαριστήσει. Είμαστε σε ένα επίπεδο Europa League, στους 16, στους 8, στο Conference League, αυτό είναι. Αυτό που μας έλεγε ότι θα κάνει τον ΠΑΟΚ 20 στην Ευρώπη και δεν ξέρω τι, δεν λέω εγώ δεν τον έκανε, αλλά δεν προσπάθησε. Τα παραδείγματα είναι 3 φορές μας έχει πουλήσει, σε εισαγωγικά πάντα αυτή η λέξη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
14: Δηλαδή με την Κράσμεταλ με πουλάει τον Άκπομ, με τη Μάλμε με πουλάει τον Κουλιαράκη, ενώ ξέρει ότι ένας αγώνας είναι, ας βάλει 5-10 εκατομμύρια να πάρει και να πάει να πουλήσει τον Κουλιαράκη. Φέτος τι έκανε, ξέραμε από την αρχή ότι ο Κωνσταντέλιας μετά τη μεταγραφή, ότι ο Κωνσταντέλιας θα φύγει. Έτρωγε πίεση από την ΠΑΕ, η οικογένειά του, για να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, θα φύγει ο Κωνσταντέλιας, θα πάρεις 25-30 εκατομμύρια. Πάνε πάρε και 2-3 καλούς παίκτες να καλύψει τη θέση, δεν θα σου έλεγε κανένας τίποτε. Και το πιο σοβαρό για μένα είναι επικοινωνιακό να βγει ένας το Μάιο, τον Ιούνιο, πριν την προετοιμασία και να πει παιδιά φέτος πάπαλα ο ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε ομάδα. Και δεν θα μιλήσει κανένας ο ΠΑΟΚ. Γιατί τελευταία ο ΠΑΟΚΣΙΣ έγινε και λίγο πιο ωραίος, πιο ρομαντικός με την ομάδα. Αυτά είχαμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, Θοδωρή, από τα γενικά, από την άποψη του κόσμου, βλέπεις ότι επικρατεί μια σαφώς ανησυχία για το ότι η ομάδα δεν τηρεί υποσχέσεις και ότι τα τελευταία χρόνια κάνει το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Και οπότε δεν λέμε εμείς κάτι, ούτε εμείς θέλουμε να διώξουμε κάποιον, ούτε εμείς είμαστε αυτοί που σταυρώνουμε. Ο κόσμος, είπαμε, έχει αλλάξει το κριτήριο, έχει την άποψή του και οφείλει να τη, και όταν του δίνεται το βήμα, οφείλει και την καταθέτει, έτσι, η κόσμια, έτσι.
17: Ναι, ρε Κυριάκο, η ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν είναι μια ψυχρή ΠΑΕ, έτσι που λένε οι ΠΑΕ και το κλαμπ και αυτά που ακούω από τους άλλους. Παιδιά, εδώ μιλάμε για ψυχές, για αγάπη. Χάνει ο ΠΑΟ και δεν μιλιόμαστε με τις γυναίκες εδώ μια εβδομάδα. Δηλαδή δεν πας απλά να δώσεις σε ένα πάρκο διασκέδαση τα λεφτά σου. Πας εδώ και συμμετέχεις και σου φτιάχνει την ψυχολογία στη χαλά, είναι κάτι το ζωντανό. Εννοείται ότι και θα επικρατήσεις και θα φωνάξεις και θα κλάψεις. Αυτά τα συναισθήματα δεν θα δίνει μια κάτι άλλο. Έτσι. Είσαι ζωντανός οργανισμός και ένα κομμάτι αυτό είναι ο κόσμος. Δίκιο έχει ο φίλος.
0: Ναι, βέβαια. Και τα μικρά παιδιά, όλοι περάσαμε, όλοι ήμασταν μικρά παιδιά. Ας μου πει ένας πότε δεν έκλαψε όταν ένιωσε ότι η ομάδα του χάνει είτε άδικα, είτε εν πάση περιπτώσει άτυχα, είτε οτιδήποτε. Πόσο πόνεσε και έκλαψε γιατί, για την ομάδα, έτσι. Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς, καταλαβαίνεις ότι το συναισθηματικό δέσιμο με μια ομάδα δεν είναι απλή υπόθεση. Και επίσης, με βάση αυτά που είπε ο φίλος, ένα ακόμα σημαντικό για μένα λάθος της πώλησης Κωνσταντέλια με τον τρόπο που έγινε, είναι το ότι ενώ έχεις ένα ποδοσφαιριστή που σου δημιουργεί κόσμο, εσύ το διώχνεις. Ουσιαστικά. Δεν το πουλάς σωστά, τον ξεπουλάς. Λάθη.
17: Εκεί ήταν όλο το ρέζουμε, ότι δεν μιλάμε για πώληση, μιλάμε για ξεπούλημα. Ακριβώς. Εκεί ήταν που...
0: Ενώ, ας πούμε,
17: την πλάτη και
0: κάθε στιγμή. Χρόνο μπορεί να σου φτιάχνει και από, ξέρω εγώ, 1000 οπαδούς, έτσι να το πω με απλά λόγια, να σου φτιάχνει 1000 παοξάκια κάθε χρόνο. 2000, 5000, ανάλογα. Παοξάκια. Να βλέπεις δηλαδή, γιατί το έχω δει εγώ με τα μάτια μου, έτσι, σε σχολείο μέσα στην Αθήνα, να... Το είδα με τα μάτια μου αυτό που σας λέω. Σε σχολείο στην Αθήνα να μιλάει καθηγητής που ήταν δάσκαλος, τον πούντα Παοξής, και να αναφέρεται για το γκολ του Κωνσταντέλια, που, όχι το γκολ, τη φάση του Κωνσταντέλια μέσα στο Καραϊσκάκι με το τακουνάκι που δίνει πάρε βάλε, που περνάει όλο τον κόσμο και τον Πασχαλάκη, και να πανηγυρίζουν όλα τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά τους άρεσε. Δηλαδή δεν κάθισαν να σκεφτούν εκείνη τη στιγμή ότι α, εγώ είμαι Ολυμπιακός, τους άρεσε το ποδόσφαιρο. Αυτό κάτι λέει. Εντάξει. Γι' αυτό και ήταν και αγαπητός παντού σε όλα τα γήπεδα. Δεν υπήρξε γήπεδο που να μην χειροκρίθηκε. Ούτε ένα. Εντάξει.
17: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο. Θα κλείσεις.
17: Πάμε για κλείσιμο. Τι, να κλείσω εγώ. Κλείσεις από μένα εσύ. Να πω ευχαριστώ για την ακρόαση, παιδιά. Αυτοί ήμασταν σήμερα πάλι με τον Κυριάκο Σκεντερίδη. Μια εκπομπή που το μικρόφωνο είναι όσο πιο δυνατό γίνεται για να ακούγεστε όλοι. Τα λέμε καμιά φορά λίγο πιο ομά, όπως το σκεφτόμαστε, γιατί τα λέμε από καρδιάς. Συγγνώμη αν πικραίνεται κάποιος, αλλά αυτοί είμαστε. Τουλάχιστον να ξέρετε ότι δεν παίρνουμε γραμμή, το αποδεικνύουμε κάθε φορά. Εδώ είμαστε και με το Sport Expert για να σας δείχνουμε και πλέον οπτικά αυτά που λέμε και που περιγράφουμε. Και θα χαρούμε πάλι να μας στείλετε στο inbox, όπως μας στέλνετε αρκετά πράγματα, να έχουμε μια διάδραση ωραία, μια συζήτηση καλή και να αναπτύσσουμε θέματα ωραία γύρω από την ομάδα και γύρω από το ποδόσφαιρο. Αυτά. Πολλά φιλιά.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Εγώ να πω στον κόσμο ότι το Sport Expert που βγήκε την Παρασκευή δεν χάνεται. Όποιος δεν δει αυτό το Sport Expert έχει χάσει, παιδιά. Δείτε το Sport Expert της Παρασκευής στο κανάλι του Μετρόπολης. Πραγματικά αξίζει. Βάλτε Πάρτε δίπλα πατατάκι, εντάξει, ανεβάστε και φωνή και δείτε το Sport Expert της Παρασκευής που ανέβηκε live εδώ από το κανάλι του Μετρόπολης. Από μένα, να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, να παρακολουθήσετε με ευχή τη νίκη του ΠΑΟΚ, η φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Για τους υπόλοιπους, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Δασκαλάκη και τον Καζαμπάγκα για την υποστήριξη που είχα. Έρχεται ο Χρήστατος Δοβλέτογλου να σας κρατήσει την τροφιά μέχρι να ξεκινήσουν και τα μάτς. Να είστε όλοι καλά από μένα. Τα λέμε.
18: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
19: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
21: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
18: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Μετρόπολης 95,5. Χρήσανθος Δοβλέτογλου στο μικρόφωνο, Σωτήρης Δασκαλάκης στην ηχοληψία, Θανάσης Καζαμπάκα στο production. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Κυριακή 23 Αυγούστου, η αγωνιστική δράση αλλά και η θερμοκρασία χτυπούν κόκκινο στη Θεσσαλονίκη, ποδόσφαιρο, στίβος, Φόρμουλα 1, με έντονο το ενδιαφέρον για την Super League, με τον ΠΑΟΚ να κάνει απόψε την πρεμιέρα του στο νέο πρωτάθλημα. Συνολικά τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της Super League. Η αρχή γίνεται στις 7.30, όπου ο Όφη υποδέχεται τον Βόλο σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 9. Στις 9 η δράση μεταφέρεται στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά φυσικά από το Μετρόπολης 95,5. Και στις 9.30 ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Άκτορ με μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 8. Πάμε λίγο να δούμε σε πρώτη φάση τα αποτελέσματα, το live score των αγώνων που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν να πούμε ότι η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Μπραν, προηγείται της Φίλιγγεν σε αγώνα κυπέλου της Νορβηγίας 0-1 με γκολ του Έριξεν από το τρίτο λεπτό. Η Φίλιγγεν, ομάδα ερασιτεχνικών κατηγοριών, είναι το πρώτο εμπόδιο της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, στο Conference League, στα play-off του Conference, για να στο κύπελο Νορβηγίας. Πάμε να τα πάρουμε λίγο με την σειρά. Στην Premier League, η Manchester City κέρδισε πριν από λίγο με 2-1 την Bournemouth, αφού αγχώθηκε όμως. Έμεινε πίσω στο σκορ στο 26 με γκολ του Tavernier και ανέτρεψε την κατάσταση από το 84 και μετά. Στο 84 σκόραρε ο Γκουεχή και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκβάρντιολ, σε ένα γκολ που χρειάστηκε και εξέταση από το VAR για να μετρήσει, και κάπως έτσι η Manchester City πήρε την πρώτη της νίκη στην φετινή Premier League. Brighton Aston Villa 4-0, σε ένα αποτέλεσμα που ξάφνιασε πολλούς. Μέχρι το 31 είχε διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα με αυτογκόλ του Lindelof στο 8 και τέρματα του De Kuyper στο 18, του Heinzelwood στο 30 και στο 31. Αυτό ήταν το χειρότερο ξεκίνημα της Aston Villa την τελευταία 20ετία. Λοιπόν, και στις 6.30 ακολουθεί ο αγώνας Newcastle Liverpool σε ένα παιχνίδι με πολύ έντονο ενδιαφέρον. Στην Championship, τελικό αποτέλεσμα, West Brom Burnley 3-1. Στο Βέλγιο, Lommel Westerlo 2-0. Σε 7.30 παίζει Club Brugge με Circle Brugge. Στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, τελικό Angers Lille 0-2. Στις 6 και 4 Havre Μονακό και στις 10 παρατέταρτο Rennes Paris Saint-Germain. Στην Γερμανία, στο κύπελο, τελικά αποτελέσματα, Γέντελο Χάιντενχάιμ 5-2, Γκρόιτε Φίρτ Μπόχουμ 1-2, σε εξέλιξη Ρίνερν Δυναμό Δρέσδης 0-6, Ιένα Ντάρμσταντ 1-2, Κρίεσχοφ Μάιντς 0-8, Μπάχλιγκερ Μαγδεμβούργο 0-4, Μπράουνσβάικ Ουνιόν Βερολίνου 2-3, Σκοτ Μάιντς Γκλάντμπαχ 0-5. Στις 7 Έσεν Σαν Πάουλι, Φόνιξ Λουμπέκ Πάντερμπορν και Φορτούνα Ντίσσελντορφ Φράιμπουργκ. Πάμε στη Δανία. Τελικά αποτελέσματα, Σοντερίς και Νόρτζελαντ 0-3, Άρχους Οντένσε 2-2, Μίντιλαντ Ράντερς 1-0, στο 48 Χόρσανς Λίγκμπι 1-0 και στις 7 αρχίζει η αναμέτρηση Βίμπουργκ Κοπενχάγη. Yeah. Στην Ισπανία, στη La Liga, στο 8ο λεπτό είναι η αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Στις 8.30 αναμετρώνται Χετάφε Σανταντέρ και στις 10.30 Έλτσε Μπαρτσελόνα. Στη La Liga 2, στο 10ο λεπτό Έιμπαρ Βαγιαδολίδ 0-0. Στις 8 Καστεγιόν Σαμπαντέλ, Σπόρτινγκ Χιχόν Μπούργκος και στις 10.30 Τενερίφη Αλμερία. Στη Σέρια Α, στις 7.30 είναι οι αγώνες, θα ξεκινήσουν οι αγώνες Βενέτσια, Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο Μίλαν. Στην δεύτερη κατηγορία, στις 8 Βερόνα Άσκολη, Πίζα Πάντοβα και στις 10 Παλέρμο Γιούβε Στάμπια και Τσεζένα Σαμπτόρια. Στην Ολλανδία τελικά αποτελέσματα Go Ahead Eagles Den Haag 3-1 και PSV Eindhoven Groningen 5-1, διακόπηκε το Καμπούρ Φέγενορντ. Στην Πορτογαλία στο 39 Guimarães Nacional Madeira 1-0, στις 8 Santa Clara Famalicão και στις 10.30 Porto Aruca. Από εκεί και πέρα στην Τουρκία 4 αναμετρήσεις, Eyüspor Gaziantep 7, Τραμζοσπόρ Μπασαξεχήρ στις 7 επίσης, στις 9.30 Αλάνια Σπορ Μπεσίκτας και Γκεζντέπε Γκετζεμπερλιγκή. Υπάρχουν επίσης αγώνες για το ρουμανικό πρωτάθλημα, Σέψη Φαρούλ Κωνσταντζα 1-1, στις 6.30 Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα Βολουντάρι και Κλουζ Στεάο Βουκουρεστίου. Επιστρέφουμε στον ΠΑΟΚ και στην πρεμιέρα του στο φετινό πρωτάθλημα. Ο δικέφαλος υποδέχεται τον Λεβαδιακό στις 9 και ο Λύση ξέρει ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα παιχνίδι που κρύβει αρκετές παγίδες και αυτό γιατί μπορεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι πάντα σημαντική και στην προκειμένη περίπτωση στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει ήδη η Νορβηγία και η ρεβάνς με την Μπραν που θα κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον του δικεφάλου για τη φετινή σεζόν. Καθώς μετά το 1-1 της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη στην έδρα της Μπραν για να περάσει στην League Phase του Conference League. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται και όχι άδικα τελικός για τον ΠΑΟΚ και ο Ιταλός τεχνικός καλείται να κάνει διαχείριση ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί φρέσκια και στους δύο αγώνες, και στον σημερινό και σε αυτόν της Πέμπτης, ενώ ακολουθεί και το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο πριν την διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Ο Αλέσιο Λύση λοιπόν θα δώσει χρόνο σε ποδοσφαιριστές που χρειάζονται ρυθμό, αυτό αναμένεται τουλάχιστον, και παράλληλα είναι αναγκασμένος να προστατεύσει εκείνους που θέλει όσο το δυνατόν πιο ετοιμοπόλεμους για την Νορβηγία. Οι δεδομένες απουσίες είναι του Μεϊτέ, του Ντεσπότοφ, του Τσάλοφ και του Σαρή, ενώ ο Αλή, παρότι προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς, δεν κρίθηκε έτοιμος για να μπει στην αποστολή. Εκτός έμεινε και ο Καμαρά, ο οποίος είναι επιβαρημένος. Ο Γιαννούλης, ο Λουσέ και ο Ενδιαγέ είναι από τους παίκτες που χρειάζονται αγωνιστικά λεπτά και πολύ πιθανό να πάρουν σήμερα, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Μιχαηλίδης. Το ερωτηματικό είναι με τον Τάισον που ενδέχεται να προστατευθεί τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Στην εξίσωση βρίσκεται πλέον και ο Σορετήρε, ο οποίος αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν προς το τέλος, ενώ στο προσκήνιο αναμένεται να βγει και ο Πέλκας για να βοηθήσει στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Και φυσικά υπάρχει ένας παίκτης που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ και σήμερα επανέρχεται στο αρχικό σχήμα και αυτός δεν είναι άλλος από τον αρχηγό της ομάδας, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος Άσος είναι τιμωρημένος στην Ευρώπη και δεν θα αγωνιστεί ούτε στο μάτς της Νορβηγίας, άρα ο Λύση μπορεί να τον χρησιμοποιήσει χωρίς να σκέφτεται την ευρωπαϊκή διαχείριση. Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε στην Νόβα και έδωσε το στίγμα του για τους πρώτους δύο μήνες στον ΠΑΟΚ, δήλωσε χαρούμενος αναγνωρίζοντας όμως ότι η αλλαγή του αγωνιστικού στυλ δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Ουσιαστικά αυτό που ζήτησε από τους παίκτες του είναι ένα πράγμα τα αποτελέσματα σε πρώτη φάση, καθώς μια ομάδα δεν μπορεί να μονταριστεί από τον Αύγουστο. Ρωτήθηκε και για τις δυσκολίες που βρήκε στο ξεκίνημά του στον ΠΑΟΚ. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Πώς είναι, πώς αισθάνεται?
2: Really good, looking forward for match.
3: Αισθάνομαι πολύ καλά και μόνο για το αυριανό παιχνίδι.
1: Θα ήθελα να μας κάνει μια μικρή σύνοψη σε αυτούς τους δύο μήνες που βρίσκεται στην ομάδα για το πώς διαχειρίζεται την όλη κατάσταση, τα πράγματα τα οποία βρήκε, αυτά τα οποία αντιμετωπίζει, για το τι έχει στο μυαλό του, για το θέμα της διαχείρισης.
2: It's good. I'm really happy here in PAOK, with the club, with the team, with the fans. For sure, the beginning are never easy, and the beginning also if you begin with a restyling of the team. So it's happening things that I thought that could pass. We are in the process. We are doing a lot of things good. We have to improve, to answer, and for sure to win. That is the most important things now.
3: Είμαι καλά. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο, στον ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος με τον σύλλογο γενικότερα και με τους οπαδούς της ομάδας. Οι νέες αρχές είναι πάντα δύσκολες, ειδικά όταν ετοιμάζεις να αλλάξεις το στυλ παιχνιδιού. Δεν είναι ποτέ εύκολο να το κάνεις αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος για την μέχρι τώρα προσαρμογή μου στην ομάδα, με όλη την διαδικασία που ακολουθούμε με την ομάδα. Θα πάμε αρκετά καλά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία καλούμαστε να βελτιώσουμε. Όσον αφορά το μερικό παιχνίδι, έχω το μυαλό μόνο τη νίκη και το πώς θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
1: Έχουμε δει ότι στην καριέρα του πάντα αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές. Με τις ομάδες δηλαδή τις οποίες έχει κληθεί να εργαστεί. Αυτή η δυσκολία που συναντάει πλέον στον ΠΑΟΚ, σε τι κατάσταση τον βάζει? Είναι κάτι πιο δύσκολο από αυτά τα οποία είχε? Είναι κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι διαχειρίσιμο με την πάροδο του χρόνου? Πώς το βλέπει?
2: As you say, all the time in my life in football organization, I think pretty difficult situation. Last year maybe was the easier, but from outside it seems easy, but inside it wasn't so easy because there are a lot of things there. But well, I always fight, I always handle this situation, and it's anything is new for me about what I'm living here. Mm-hmm. So I'm managing it really, really good. I'm happy. I have the facilities of the club because I have a really stable club. The fans are fantastic, and the players are. We have a big commitment, so it's really nice. Everything. I'm happy, but we want to give a good moment to the fans tomorrow. This is our most important target.
3: Όπως είπατε, στη ζωή μου, στην επαγγελματική μου ζωή, είχα διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις. Την περσινή χρονιά μπορεί να φάνταζε απ' έξω ότι ήταν μια εύκολη αποστολή, αλλά από μέσα ήταν μια αρκετά δύσκολη αποστολή. Με έναν άνθρωπο που πάντα του αρέσει να παλεύει και να προσπαθεί να κάνει τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα φαντάζουν καινούργια για μένα σε αυτό το νέο περιβάλλον. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα διαχειριζόμαστε καλά κάποια πράγματα. Είμαι χαρούμενος με τον οργανισμό, με τις εγκαταστάσεις, με τους παίχτες, με τους φιλάθλους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές μου καθημερινά και θέλω να προσφέρω στους οπαδούς μας μια νίκη αύριο για να τους κάνουμε μια αρκετά χαρούμενος.
1: Ήδη έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε σημαντικές δυσκολίες, όπως τέτοιες είναι η αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή, του σημαντικότερου ποδοσφαιριστή της ομάδας πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχει διαδικασία της αναμονής για την ενίσχυση της ομάδας. Η μεγαλύτερη δυσκολία για εσάς που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, είναι αυτό το ξεκίνημα, η αρχή, ή εστιάζεται κάπου άλλο?
2: The most difficult thing is to build patterns with the team, mm-hmm. building the team. No, it's not easy because we are signing players that arrive from another team, so the pattern that we are going to lose, we have to begin to work again, then another player, and so it's beginning all the time. Then with the change of Delias, for sure, we made the team to take up a lot of advantage from him. But it's the job of the coach, so I'm happy to do this, to adapt me and the team to the new situation. But we have to do it fast, because we have so important match. This is the most difficult thing, that we are building the team, and while building partners, while we have to win matches, because we have to enter Europe. So and manage these three things in the same time is not easy, but as I say, I'm the coach, I have faced really hard situation, so I am able to do it, and I hope that tomorrow we can show again our best version.
3: Γενικότερα θα πρέπει το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα είναι το να χτίσουμε συνεργασίες με τους ποδοσφαιριστές, με το να χτίσουμε από την αρχή μια νέα ομάδα. Σε αυτή τη διαδικασία είχαμε και κάποιες δυσκολίες, καθώς χάσαμε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τα προβλήματα τα οποία έφερνε αυτός στην ομάδα. Αυτή είναι η δουλειά μας στον προπονητή, είμαι χαρούμενος που την κάνω στον ΠΑΟΚ. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, το να καταφέρνεις να βάλει στην εξίσωση τους νέους ποδοσφαιριστές που έρχονται από άλλες ομάδες παράλληλα με αυτούς που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ και να τους κάνεις όλο αυτό μία ομάδα. Παράλληλα υπάρχουν και πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια τα οποία έχουμε και τα οποία δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η στόχο μας είναι το να πούμε στους ευρωπαϊκούς ομίλους και όλο αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη την διαδικασία αυτή. Θέλω, ξαναλέω, να πάρουμε αύριο τους 3 βαθμούς και να δώσουμε χαρά στον κόσμο και στους εαυτούς μας.
2: The support of the club, the support of the fans, and the great team that I have make this situation easier for sure.
3: Όπως θέλω να τονίσω, είναι η υποστήριξη του club, η υποστήριξη των οπαδών και η σπουδαία ομάδα την οποία έχουμε μου κάνει αρκετά ευκολότερη όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Αυτός ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύσης. Στάθηκε στην παράμετρο της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Παραδέχθηκε ότι η πώλησή του στην Ντόρτμουντ άλλαξε τα δεδομένα και πως η ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου. Το πρωτάθλημα ξεκινάει, η Ευρώπη περιμένει και ο δικέφαλος πρέπει να βρει γρήγορα τη νέα του αγωνιστική ταυτότητα, καθώς είχε χτίσει, είναι η αλήθεια, την ομάδα πάνω στον τη φετινή ομάδα πάνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χθες έκανε τον ντεμπούτο του με την Dortmund. Πριν προχωρήσουμε, να πούμε λίγο για ένα μεταγραφικό ποστάρισμα Πορτογάλου δημοσιογράφου, ο οποίος αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα, τον 27χρονο χάφτης Sporting Λισαβόνας, για τον οποίο, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί τις προηγούμενες ημέρες και για τον Ολυμπιακό. Όπως σημειώνει ο Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο, οι ασπρόμαυροι εξέτασαν την πιθανότητα απόκτησης του Πορτογάλου χαφ χωρίς να έχουν προχωρήσει ακόμη στην κατάθεση κάποιας πρότασης. Στη λίστα με τις ομάδες που ενδιαφέρονται είναι και η Τωρίνο. Θυμίζουμε ότι εδώ και λίγες ημέρες ο 27χρονος προπονείται ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρουί Μπόρζες στην Sporting Λισαβόνας, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027. Πέρσι σημείωσε 6 γκολ και έδωσε μία ασίστ σε 25 συμμετοχές. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, μετράει 161 συνολικά συμμετοχές με την Sporting και μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του. Ντάνιελ Μπραγκάνσα λοιπόν, το νέο όνομα που γράφεται στο εξωτερικό για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα, επιστρέφουμε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, υπάρχει ένα εντυπωσιακό στατιστικό που συνοδεύει τη σημερινή αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ έχει 15 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες απέναντι στο Λεβαδιακό για το πρωτάθλημα. Αν προσθεθούν και οι αναμετρήσεις του κυπέλου, το σερί φτάνει στις 16. Επίσης, στα 12 από αυτά τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχθεί καν γκολ. Ο Λεβαδιακός, ο αλλαγμένος φέτος Λεβαδιακός, έχει μπροστά του μια δύσκολη παράδοση να σπάσει απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Λεβαδιακός του Ηλία Χαραλάμπους πλέον, μετά την αποχώρηση του Νίκου Παπαδόπουλου, έδειξε πάντως το κύπελο απέναντι στον Αστέρα ότι μπορεί να βάλει δύσκολα σε οποιονδήποτε.

Ο Λεβαδιακός, είπαμε πριν ότι είναι αλλαγμένος, έχασε πέρσι σχεδόν όλους τους πρωταγωνιστές του, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, τον Παλάσιο.

τον Ιγυριανό επιθετικό τον Κομπνάν από την Κράσνονταρ, τον Γκρεγόριο Ροντρίγκες τον Αργεντινό από την Μελγκάρ, τον Ούρση επίσης Αργεντινό από την Χουάρες, τον Παντέα από τη Στεάουα Βουκουρεστίου, τον Εμμανουηλίδη από τον Αστέρα Τρίπολης, τον Γιώργο Βρακά και τον Χάμοντ από τον Ηρακλή. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν, πολλές οι αλλαγές. Άρα και για τον Λεμβαδιακό είναι στοίχημα το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, καθώς σίγουρα με τόσες αλλαγές δεν θα είναι ακόμη η δεμένη ομάδα που παρακολουθούσαμε πέρσι.

Οι Έλληνες του εξωτερικού κλέβουν την παράσταση τη φετινή σεζόν και όπως φαίνεται θα συνεχίσουν να την κλέβουν. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως είπαμε και πριν, έκανε χθες τον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και ο προπονητής του, ο Νίκο Κόβατς, είχε μόνο καλά λόγια να πει για την εμφάνισή του. Πέρασε στο παιχνίδι, στον τελικό του Super Cup με την Bayern στο ημίχρονο και έκανε τη διαφορά. Έχει και συμμετοχή στο γκολ της μείωσης με την πρώτη πάσα πριν γίνει το γύρισμα για τον γκολ. Εξαιρετική κάθετη, η οποία έσπασε στα δύο έκοψε στα δύο την άμυνα της Bayern. Χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να δείξει την ποιότητά του. Ο Κόβατς στάθηκε στο εξαιρετικό αριστερό του πόδι και στο τεράστιο ταλέντο του, σημειώνοντας όμως ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο μέχρι να, λίγο χρόνο, όχι, μέχρι να είναι σε θέση να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό. Επειδή αναφερθήκαμε σε Έλληνες του εξωτερικού, δεν είναι μόνο ο Ντέλιας. Την Παρασκευή έκανε τη διαφορά και ο Τζόλης στην πρεμιέρα της πρωταθλήτριας Arsenal με την Coventry, την νίκη με 3-0. Ο προπονητής του, ο Αρτέτα, τον αποθεώνει και αυτόν συνεχώς, ενώ ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε με γκολ στην Κόμο, στην πρεμιέρα της Ιταλικής ομάδας Σέρια. Αποθεώθηκε αυτός από τον προπονητή του, το Σέσκ Φάμπρεγκας. Και φυσικά υπάρχει και ο Βαγγέλης Παυλίδης. Μην το ξεχνάμε, ο Έλληνας επιθετικός έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς και ηγέτη της Μπενφίκα και πλέον το όνομά του συνδέεται ακόμη και με την Μπαρτσελώνα. Είναι πολύ πιθανό η φετινή χρονιά να είναι η χρονιά των Ελλήνων που αγωνίζονται στο εξωτερικό με τόσους ταλαντούχους σε τόσες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να κάνουν τη διαφορά, όχι να είναι παίκτες οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο, αλλά να κερδίζουν σταδιακά, να έχουν κερδίσει μάλλον οι περισσότεροι θέσεις βασικών, να είναι ενδεκαδάτοι.

0: πριν την πρώτη διακοπή, να δώσουμε λίγο κάποια αποτελέσματα όσα προλάβουμε. Λόμελ Βέστερλο στο Βέλγιο 3-0. Στη Γαλλία, Χάβρι Μονακό στο 15-0, αλλά τώρα η Μονακό, να δούμε λίγο, ναι, παίρνει το προβάδισμα. Χάβρι Μονακό στο 15-0-1. Στη Δανία, στο 68, Horsens Ligby 1-1. Στην La Liga, Ατλέτικο Villarreal στο 28-0-0. Στη La Liga 2, Eibar Valladolid στο 30-0-0. Στην Ολλανδία, Καμπούρ Φέγενορντ συνεχίζει το παιχνίδι, στο 14 είμαστε 0-0. Στην Πορτογαλία, Γκιμαράες Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0, αυτό είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Λοιπόν, είπαμε και Πορτογαλία, και πάμε στο πρώτο διάλειμμα, τα υπόλοιπα μετά τις διαφημίσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr.

0: R με κάπα σίγμα.
1: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Μετρόπολης με Χρήση Ανθοδοβλέτογλου στο μικρόφωνο, με Σωτήρη Δασκαλάκη στην ηχοληψία και Θανάση Καζαμπάκα και με Λευτέρη Χατζιπαντελίδη τώρα στο production. Για λίγο πάμε στη Φόρμουλα 1, καθώς πριν από λίγο ο Λάντο Νόρις κέρδισε την κούρσα στην Ολλανδία. Ο Λάντο Νόρις της McLaren κυριάρχησε στο Ζάντβορτ στο Ολλανδικό Grand Prix, κέρδισε τις Mercedes και διπλασίασε τις νίκες του μετά την Ουγγαρία. Δίπλα του στο βάθρο βρέθηκαν η Κίμι Αντωνέλη και George Russell, deforme η Ferrari, στον σημερινό αγώνα. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο να πούμε ότι ο Κοστούλας σκόραρε σε rebound μετά από σούτ του Κωστίνια στο δοκάρι, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για offside στην επιβλητική νίκη της Brighton επί της Aston Villa με 4-0, όπως αναφέραμε και πριν, με 4 γκολ μέχρι το 31. Η Brighton του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος περιμένει να ξαναμπεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του.

Μία ακόμη είδηση για τον ΠΑΟΚ πριν πάμε στον Άρη και στη μεγάλη νίκη που πέτυχε χθες με 2-3 επί της Καλαμάτας στο φινάλε. Η ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Brown που θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη στις 8 για τα play-off του Conference League. Όπως γνωστοποίησε ο δικέφαλος, σήμερα στις 4 ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων, τα οποία κοστίζουν 20 ευρώ το καθένα. Η λήξη της διάθεσης είναι την 3η 25 του μηνός στις 9. Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων. Με την αγορά θα γίνει η παραλαβή εισιτηρίου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την είσοδο στο γήπεδο. Μετά η ανακοίνωση αναφέρει και τα διαδικαστικά, ότι ο φύλαθλος θα παραλάβει ένα email επιβεβαίωση της συναλλαγής. Το εισιτήριο εισόδου θα αποσταλεί τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, μετά τις 12 το μεσημέρι στο δηλωθέν email του αγοραστή. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του εκτός έδρας τελικού με την Brand την 5η 27 Αυγούστου στις 8.

0: Ο Άρης έκανε μια μεγάλη ανατροπή στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη απέναντι στην Καλαμάτα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χθες το βράδυ. Όλα έδειχναν ότι θα χάσει το μάτς, αλλά ο Φαμπιάνο είχε διαφορετική άποψη. Από το 89 και μετά, με δύο γκολ του Βραζιλιάνου αμυντικού, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα, με έναν τρόπο που δύσκολα θα ξεχαστεί. Λοιπόν, οι κιτρινόμαυροι ξεκίνησαν νικηφόρα τη φετινή τους πορεία. Ο Άρης βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, δεν τα παράτησε και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έβαλε όλα τα επιθετικά του όπλα στο γήπεδο από ένα σημείο και μετά, και τον Ομορών και τον Αλφαρελά, και τελικά ο Άρης κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Ολική ανατροπή από το 89 και μετά. Η Καλαμάτα τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Μπολιβάρ στο 26ο λεπτό για χτύπημα εκτός φάσης τον Ράτσιτς. Ο Φαμπιάνο, ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και ηγέτης του Άρη, σε καλά ελληνικά μάλιστα μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για την εμφάνισή του αλλά και τη σημασία αυτής της επιτυχίας για τον Άρη. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Τελικά σήμερα έπαιζε στο περισσότερο.
2: Είμαι πολύ χαρούμενο με το 2 γκολ. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το νίκη. Πιστεύω ήταν ένα πολύ μεγάλη νίκη σήμερα. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Τα πρώτη παιχνίδια στην πρωτάθλημα ξέρουμε ότι είναι δύσκολα αν παίζουμε έξω. Όλη η ομάδα έχουμε πολλές νέους παίκτες. Αλλά το σημαντικό σήμερα είναι τα νίκη.
1: Ο Άρης κέρδισε, έδειξε χαρακτήρα. Προφανώς αυτό συζήτησα και με τα παιδιά στα πρωτοτήρια.
2: Ναι, αυτό είναι, γιατί ξέρω και όλα τα νέα παίκτες έχει quality. Αλλά και ξέρω και όλα χρειάζεται λίγο υπομονή, ακόμα προπόνηση. Αυτό είπα πριν. Ήταν καλύτερο αν όλα τα παίκτες ήταν εκεί στην Ιταλία μαζί μας, κάνει ένα προπόνηση, να καταλαβαίνεις τα φιλοσοφία στην από το προπονητή, από την ομάδα. Καλά, εντάξει, ήρθε τώρα πολλά παίκτες και έχει άλλο παίκτες θα έρθει και το Μανού, και ξέρουμε πόσο σημαντικό παίκτης είναι, έχει πολύ quality, και το άλλο παίκτης τι ήρθε. They come for to help us, αυτό. Και ξέρω, αλλά τώρα χρειάζομαι ρεπό να βλέπεις τι κάναμε λάθος σήμερα. Δύο ευκαιρίες για η άλλη ομάδα, τα Καλαμάτα, και δύο goals, αυτό δεν μπορούμε. Ή μόνο με προπόνηση, μόνο με μιλήσει μαζί, όλα μαζί, για να κάνουμε καλύτερα παιχνίδια. Αλλά σημαντικό σήμερα, και είπα πριν νωρίς, ήταν τα νίκη σήμερα. Αυτό και όλα τα παίκτες, αυτό με το 2 goals δεν είναι σε μένα, είναι για ομάδα, είναι για όλα τα παίκτες. Ξέρω και όλες είναι χαρούμενες τώρα και με τα νίκη σήμερα, με το 3-2, ξέρω πόσο σημαντικό είναι για μας.
1: Σου είναι πιο εύκολο να έχεις Πορτογάλο τερματοφύλακα πίσω? Λόγω γλώσσας.
2: Αυτό δεν πιστεύω. Όλες έχει quality, το Διούδης, Βέλιο, Λόβρο, όλο παίκτης κάνεις δουλειά να παίζει. Αυτό δεν πιστεύω είναι αυτό. Πιστεύω και όλοι κάνεις δουλειά να παίζει. Έχω respect. Πώς λένε respect?
1: Σεβασμό
2: όλο το παίκτης. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι, για μένα είναι important, σημαντικό. Και τώρα καταλαβαίνω πόσο δουλειά έχουμε. Γιατί είπα νωρίς και δεν είναι κανονικά αυτό για μένα, σε μένα, και με δύο ευκαιρίες, με δύο goals. Αυτό δεν θέλω, δεν μπορούμε, αλλά χρειάζεσαι παραπάνω δουλειά.
3: ο Μανού ήρθε έτοιμος να παίξει ξανά μαζί.
2: Αυτό δεν είναι τα δουλειά μου. Ξέρω και είναι ένα παίκτη με πολύ quality, διαφορέ χαρακτηριστική στην το παίκτη που έχουμε στην ομάδα. Όλα ξέρει αυτά. Και είναι ένα παίκτη και έρχεται να κάνει να βοηθάς μας. Αποφύσει αυτό. Σίγουρα να περιμένει τα moment και σίγουρα κάνει ξανά καλή δουλειά σε εμά.
1: Ο κόσμο, αν και στεναχωρημένο από πέρσι, ήταν και στην Τρίπολη.
2: Αυτό,
1: οι οπαδοί του Άρη.
2: Δεν καταλαβαίνω. The fans,
1: the fans were here besides the bad performance last year.
2: Yes, αυτό. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αν έχουμε το fans μαζί μας. Αυτό εγώ είπα στην Ιταλία. Ξέρω και κάνεις ένα δουλειά μας μαζί μας. Αν έχουμε το fans μαζί μας. Και ξέρω και δεν κάναμε καλή χρόνος πριν, νωρίς. Αλλά είμαι εδώ 5 χρόνια και τώρα το 6 χρόνια. How you say, I try.
1: Προσπαθώ.
2: Το καλύτερο.
0: Αυτός ήταν ο Φαμπιάνου, ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του Άρη με 2-3 επί της Καλαμάτας χτες στην πρεμιέρα των Κετρινόμαυρων στο φετινό πρωτάθλημα. Αναφέρθηκε στον Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη από χθες, στο πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει στο παιχνίδι της ομάδας και να αλλάξει το αγωνιστικό στυλ με το ταλέντο του. Ο Άρης, μία ημέρα μετά την άφιξη του Μανού, περιμένει πλέον και τον Κροάτι σέντερ μπακ, τον Μπόσκο Τσούταλο. Ο έμπειρος αμυντικός αναμένεται σήμερα τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Άρη και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τη Σταντάρ Λιέγης για τον μονοετή δανεισμό του και έτσι θα κλείσει ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ του Άρη, καθώς εκεί αγωνίζεται ο Γένσεν δίπλα στο Φαμπιάνο, ο οποίος πλέον θα μπορεί να μεταφερθεί στην φυσική του θέση στην μεσαία γραμμή, μεσοεπιθετική γραμμή καλύτερα, και να προσφέρει από την φυσική του θέση.

0: Πάμε λίγο στο live score γιατί έχουμε αλλαγές. Newcastle Liverpool στο 12-1-0 με γκολ του Ελάγκα. Οι γηπεδούχοι παίρνουν το προβάδισμα. Στο Βέλγιο Λόμελ Βέστερλο 3-0 στο 82. Στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας Χάβρη Μονακό έγινε 1-1, αλλά το γκολ της Χάβρης εξετάζεται από το VAR. Στην Γερμανία στο κύπελο τελικά Γέντελο Χάιντενχάιν 5-2, Γκρόιτερ Φίρτ Μπόχουμ 1-2, Βεστφάλια Ρίνερ Δυναμό Δρέσδης 0-6, Ιένα Ντάρμσταντ 1-2, Κρίεσχοφ Μάιντς 0-9, Μπάχλιγκερ Μαγδεβούργο 0-4, Μπράουνσβάικ Ουνιόν Βερολίνου 2-4, Σκοτ Μάιντς Γκλάντμπαχ 0-5. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα που αναφέραμε μόλις. Στη Δανία στο 84 Χόρσενς Λίγκμπι 1-1. Λοιπόν, στην Ελβετία τελικό Young Boys Vaduz 4-2. Στην La Liga Atlético Villarreal στο 44-0-0 το αποτέλεσμα. Στο 45 στη La Liga 2 Eibar Valladolid 0-0. Στην Serie A τα παιχνίδια τα πρώτα, τα σημερινά, ξεκινούν σε 7:30. Λοιπόν, Ολλανδία Καμπούρ Φέγενορτ έχει γίνει 0-2 στο 21ο λεπτό. Στην Πορτογαλία Γκιμαράες Νασιονάλ Μαντέρα 1-0 στο 52 και χαμένο πέναλτι για τους γηπεδούχους. Στη Ρουμανία στο 15 Κραϊόβα Βολουντάρι είναι στο 0-0. Στην Τουρκία τα πρώτα μάτς, τα δύο πρώτα, αρχίζουν στις 7 η ώρα. Έχουμε τις συνθέσεις για το παιχνίδι Όφι Βόλος που αρχίζει στις 7:30. Για τον Όφι Χριστογιώργος, Αποστολάκης Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Κανελόπουλος, Κοστούλας, Νικολάου, Νους, Σιέλης και Θεοδοσουλάκης. Βλέπουμε μια εντεκάδα γεμάτη από Έλληνες και αξίζει να το αναφέρουμε. Για τον Βόλο η εντεκάδα είναι Σιαμπάνης, Μπαρέ, Κόμπα, Εσαουαμπή, Ουρτάδο, Γιώκα, Κάργας, Λάμπρου, Μεντίλ, Πιέρ Γκάμπριελ και Γκονζάλες. Αυτές είναι οι δεκάδες του αγώνα Βόλος Όφι, Όφι Βόλος, που ξεκινάει στις 7:30. Θυμίζουμε ότι έχει αναβληθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού και της ρεβάνς με την Χράντετς. Τελικά το γκολ της Χάβρης δεν μέτρησε. Το παιχνίδι Χάβρη Μονακό για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας παραμένει 0-1. Ο Ηρακλής, πάμε και στον Ηρακλή, μπήκε με το χειρότερο τρόπο μετά το κύπελο που ιτήθηκε από τον Βόλο και αποκλείστηκε από τη League Face. Και στο πρωτάθλημα χάνοντας με 4-0 από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Οι κιανόλευκοι συνεχίζουν να προβληματίζουν με τις εμφανίσεις τους φέτος και ο Βάλτερ Ματσάρη καλείται να βρει άμεσα λύσεις, καθώς ακολουθεί ο αγώνας την Κυριακή εκτός έδρας με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική. Πολλές οι αλλαγές στο ρόστερ και η ομάδα ακόμη δεν έχει ομοιογένεια, όπως φαίνεται και μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οι αγωνιστικές τρέχουν και βαθμοί ήδη άρχισαν να χάνονται. Βέβαια το μάτς με την ΑΕΚ είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, αλλά προβληματίζει και ο τρόπος προσέγγισης των αγώνων και το πόσο εύκολα δέχεται η ομάδα γκόλ, η αμυντική λειτουργία. Γενικώς φαίνεται ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά από τον Ματσάρη σε τακτικό επίπεδο για να δέσει αυτό το σύνολο. Και ανόλευκοι, μάλλον πριν πάμε στο θέμα του Καφτατζογλίου, πάμε να ακούσουμε και τον Βάλτερ Ματσάρη, όσα δήλωσε χθες μετά την ήττα από την ΑΕΚ, που έκανε λόγο, που μάλλον αναφέρθηκε στους παίκτες που ζήτησε για την άμυνα, και ενώ ζήτησα 6, είπε χαρακτηριστικά, έχουν έρθει 4. Έκανε και το παραπονό του. Πάμε όμως να τον ακούσουμε αναλυτικά τη δήλωση.
1: Εάν αμυντικά περιμένει περισσότερο από την ομάδα του, γιατί και με το Βόλο δέχτηκε 3 γκολ και σήμερα 4, αν θεωρεί ότι πρέπει να μαζέψει λίγο την ομάδα του αμυντικά.
2: Πριν τούτο, μπορεί dire se voi avete seguito l'evoluzione della nostra squadra.
3: Παρακολουθήσατε μέχρι τώρα την εξέλιξη της ομάδας.
2: Sono arrivati tanti giocatori, io è un mese più o meno che lavoro con.
3: Έφτασαν πάρα πολύ πολλούς χρήστες, αλλά είναι μόλις ένας μήνας περίπου που περιέχουν.
2: Se voi avete visto i tre che sono entrati per ultimo, erano 4-5 giorni che sono arrivati con noi.
3: Ακόμα και οι τρεις τελευταίοι έφτασαν λίγες μέρες πριν, 3-4 μέρες πριν.
2: La rosa è stata fatta piano piano e siamo un minimo un mese in ritardo rispetto alle squadre che avevano già la sua rosa dall'inizio della preparazione.
3: Σε σχέση με άλλες ομάδες, είναι σε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα η προετοιμασία του Ρεφίλ.
2: Poi alla società, dopo che io ho preso visione a Torre Ida e in Trentino, ho dato delle indicazioni per rinforzare anche tutti le parti, ma soprattutto il reparto arretrato, perché la rosa è molto stretta, abbiamo 4 difensori e ce ne vorrebbero 6.
3: Χρειάζονται 6 αμυντικοί κανονικά και έχουμε 4. Ήδη πριν έρθει καν στην Ελλάδα είχε δώσει οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει για να δυναμώσει η ομάδα.
2: Rispetto a una squadra come la ECA, che è la squadra migliore di Grecia.
3: Σε σχέση με την ΑΕΚ που είναι η καλύτερη ομάδα.
2: Noi siamo molto indietro in questo momento.
3: Είμαστε πάρα πολύ πίσω αυτή τη στιγμή.
2: Al di là che comunque voi sapete che siamo arrivati dalla serie inferiore.
3: Πόσο μάλλον η ομάδα όπως γνωρίζετε ήρθε από πιο χαμηλή κατηγορία.
2: E nonostante tutto questo.
3: Παρόλα αυτά.
2: Avete ragione che il primo gol e i primi due gol sono molto arrabbiato perché potevamo evitare di prenderli in quel modo.
3: Έχετε δίκιο όμως, είμαι και ο ίδιος λέει αρκετά εκνευρισμένος για τα πρώτα δύο γκολ που θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει.
2: Nel momento in cui avevamo, con tutti i cambi che abbiamo fatto per primo e secondo tempo, provato a recuperare la partita.
3: Προσπάθησαν να πάρουν το προτέρμα, να έρθουν πιο μπροστά.
2: Il gol che ha fatto il bellissimo gol di Imi c'è stato annullato, secondo me, ingiustamente.
3: Di quale calciatore il gol?
2: No, Imi.
3: Το gol που ακυρώθηκε, λέει, κατά τη γνώμη του, δεν θα έπρεπε να ακυρωθεί.
2: E credo che se il VAR si vede in quell'occasione, che secondo me, anche vedendo il VAR, doveva essere concesso il gol, dovevamo vedere il VAR anche sul fallo su Nizze del primo tempo che ha creato il 2-0 per il Laika.
3: Και για το έργο να ξαναδούμε, λέει, και για το φάουλ που είναι. Κάντο έσουσε σε φάουλ.
2: Prima su Nizet.
3: Πρώτα με τον Nizet.
2: Doveva essere visto al VAR e forse ha annullato il gol della IK.
3: Και έπρεπε κατά τη γνώμη να ακυρωθεί εκεί το γκολ.
2: Vorrei che gli arbitri usassero lo stesso metro sia per le squadre piccole che per le grandi.
4: Είστε στη χώρα μας, ποιες είναι οι πιο σημαντικές εντυπώσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο?
2: Io grazie per quello che ha detto il
3: signore. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
2: Io credetemi, sono venuto in Grecia dopo aver rifiutato squadre lontane in Russia, Iran, altri posti.
3: Αρνήθηκε θέσει σε ομάδε τη Ρωσία, του Iran, για να έρθει εδώ στην Ελλάδα.
2: Prima di tutto perché sono innamorato della Grecia.
3: Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ερωτευμένο με την Ελλάδα.
2: Mi piace la Grecia, la cultura greca, mi piace come vivete qua.
3: Του αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, η νοοτροπία, η κουλτούρα και ο τρόπο που ζούμε εδώ.
2: Quando l'Iraklis mi ha chiamato, non ho pensato nemmeno un minuto per venire. Non ho pensato né alla squadra né alla Serra Grande Club, il piccolo club.
3: Quando l'Iraklis mi ha chiamato, mi ha chiamato molto di più, anche una piccola e grande ομάδα.
2: Dopo 24 anni di carriera ho fatto solo un anno in Premier. sempre in Italia, volevo proprio capire il calcio e la cultura greca e capire un'esperienza. 24 anni.
3: Ecco, stessa la corona carriera.
2: 23 anni in Italia, uno in Inghilterra, la mia carriera.
3: 23 anni, si dice una in Italia e una in Maria. Και τώρα θέλει να
2: ανακαλύψει και τη χώρα. L'anno scorso, l'anno prima, non volevo più allenare in Italia perché ho allenato tre importanti, non avevo più stimoli di stare in Italia.
3: Δεν είχε κίνητρα πια και προκλήσεις ουσιαστικά στην Ιταλία, γιατί είχε υπάρξει προπονητή σε πολύ μεγάλες ομάδες.
2: Quindi sono venuto con entusiasmo e spero, al di là della partita di oggi persa, di riuscire a dare soddisfazione ai nostri tifosi che sono più calorosi e la società è storica e un grande entusiasmo per me allenare in mano.
3: Έχει έρθει λοιπόν εδώ για την Ηρακλή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και θέλει να δώσει πραγματικά να δικαιώσει τους φιλάθλους του Ηρακλή και φυσικά και την ομάδα, τη διοίκηση που τον πιστεύει.

Αυτός ήταν ο Βάλτερ Ματσάριο, ο οποίος μίλησε και για τις ελλείψεις στο ρόστερ και ειδικά στην άμυνα, που θεωρεί ότι υπάρχουν για να παίξει το σύστημα που θέλει ο Ηρακλής και να παρουσιάσει το πρόσωπο που επιθυμεί ο προπονητής του. Αμελήσαμε πριν να πούμε για το ακυρωθέν γκολ του Πίνια, και καλά κάνει και μας διορθώνει εδώ η ακροάτρια. Στο 54 ο Ηρακλής μείωσε σε 3-1, τον γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ αφού η φάση γύρισε πίσω μέσω του VAR, και θα ήταν ένα γκολ που σωστά είπε σε αυτό ο Ματσάριο, ότι θα μπορούσε να είχε, όχι ότι δεν θα είχαν ο Ηρακλής, αλλά θα μπορούσε να είχε γλυκάνει κάπως το αποτέλεσμα και να είχε δώσει άλλη πνοή από εκείνο το σημείο και μετά στον Ηρακλή άλλη ψυχολογία. Ήταν ένα κομβικό σημείο, παρέμεινε το 3-0, μετά έγινε και το 4-0 στο 75 από τον Ζήνη, σε μια φάση που επίσης υπήρχε υπόνοια για διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ του επιθετικού της ΑΕΚ. Εκεί πέρα δεν δόθηκε κάτι, μέτρησε κανονικά το γκολ. Λίγο πριν πάμε και στο δεύτερο διάλειμμα, υπάρχουν μετά το δημοσίευμα για τον Μπραγκάνσα, τον χαφ της Sporting Λισαβόνα, τον οποίο συνδέουν με τον ΠΑΟΚ. Το Africa Foot συνδέει τον ΠΑΟΚ και με τον Σίμπο, το όνομά του, τον 28χρονο Γκανέζο, το όνομα του οποίου δεν ακούγεται πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, ο Κουάσι Σίμπο. Μάλιστα αναφέρεται στο Africa Foot ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Σίμπο, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Real Oviedo. Έχει έρθει, γράφεται χαρακτηριστικά, σε προφορική συμφωνία, και ο ΠΑΟΚ, όπως τονίζεται, του προσφέρει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, ο Σίμπο είναι γεννημένος το 1998, έχει ύψος 1,83 και αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ, ενώ μπορεί να παίξει και λίγο πιο πίσω ως αμυντικός μέσος. Τα τελευταία 2 χρόνια έπαιξε στην Οβιέδο, 66 παρουσίες, 1 γκολ, 1 assist σε 4.537 λεπτά. Έχει αγωνιστεί και σε Μπέτις και Γουότφορντ, 12 φορές διεθνής με την Γκάνα. Κουάσι Σίμπο, το όνομα το οποίο σύμφωνα με το Africa Foot βρίσκεται κοντά στον δικέφαλο για να προσθεθεί μία ακόμη λύση στη μεσαία γραμμή.

Πάμε να δώσουμε λίγο γρήγορα τα κάποια αποτελέσματα πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Newcastle Liverpool στην Premier League στο 27-1-0. Η Newcastle μπροστά με γκολ του Ελάγκα. Λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας στο 44 Χαύρι Μονακό 0-1. La Liga ημίχρονο Ατλέτικο Βιγιαρεάλ 0-0. La Liga 2 επίσης ημίχρονο Eibar Valladolid 0-0. Ολλανδία Καμπούρ Φέγενορντ γίνεται τώρα 0-3. Είμαστε στο 43ο λεπτό. Πορτογαλία Γκιμαράες Νασιονάλ Μαδέιρα στο 65-1-0. Ρουμανία Κραϊόβα Βολουντάρι στο 29-0-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των αγώνων που είναι σε εξέλιξη.

0: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 90,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Χρήσανθος Δοβλέτογλου στο μικρόφωνο. Σωτήρης Δασκαλάκης στην ηχοληψία. Θανάης Καζαμπάκας στο production. Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ για να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Σερίφ Εντιαγέ στη Νόβα εν όψη του σημερινού αγώνα, μίλησε και για τον βαθμό ετοιμότητάς του, γιατί όπως και να έχει ο Ανέστης Μύθου στην επίθεση θέλει συμπαράσταση, είναι οι δυο τους και έχει πέσει το ξεκίνημα όλο το βάρος στον νεαρό Έλληνα επιθετικό, στον Ανέστη Μύθου. Να πούμε ότι ο τελικός του Diamond League, του φετινού Diamond League στο επικοντό ανδρών, θα γίνει στις Βρυξέλλες στο διήμερο 4-5 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα δώσει το παρόν ο Εμμανουήλ Καραλής, και θα δώσει φυσικά και νέα μάχη με τον ανταγωνιστή του, τον Μόντο Ντουμπλάντης. Αυτό ως μια σφήνα από τον Στίβο. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Σερίφ Εντιαγέ, οι δηλώσεις του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Νιώθω τέλεια, υπάρχει μια νέα ενέργεια μέσα μου και ακόμα να παίξω το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για το θεσμό του πρωταθλήματος.
2: Είναι το πλέον νέο πρόσωπο στην ομάδα. Πήρε την πρώτη γεύση του από αυτήν στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης στο ευρωπαϊκό μάτς. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις του και από το νέο του επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά και γενικότερα από τον κόσμο, την υποδοχή και όλα αυτά τα οποία βίωσα?
1: Φέτος συμπληρώνω 10 χρόνια επαγγελματικής καριέρας στο ποδόσφαιρο. Είναι η πρώτη φορά που ζω κάτι παρόμοιο με αυτό που έζησα στην Τούμπα. Ο τρόπος με τον οποίο με υποδέχτηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο τρόπος με τον οποίο με χειροκρότησαν και να κλείσω εδώ με τον αγωνιστικό χώρο ήταν κάτι απεριέλαστο. Έχω παίξει σε πολλές χώρες και αυτό που έζησα ήταν κάτι μοναδικό.
2: Ήδη μας έδωσε κάποια πρώτα δείγματα γραφής από την ποιότητά του και τις ικανότητές του. Νιώθει ότι αισθάνεται κάποιο χρόνο για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό για αυτόν τον επίπεδο?
1: Δεν υπάρχει χρόνος για να με περιμένει η ομάδα. Είμαι έτοιμος να δείξω τι μπορώ να προσφέρω και γνωρίζω πολύ καλά ότι περιμένουν πράγματα από εμένα ή από την πρώτη μέρα.

Αυτός ήταν ο Σερίφ Εντιαγέ και από ό,τι φαίνεται έχει καταλάβει το βάρος που έχει να σηκώσει για να ξεμπλοκάρει και ο ΠΑΟΚ επιθετικά, ο οποίος ΠΑΟΚ δυσκολεύεται στο ξεκίνημα της σεζόν να έχει το εύκολο γκολ. Είχαμε αφήσει στη μέση τον Ηρακλή, αναφερθήκαμε μόνο στο αγωνιστικό. Σήμερα η Κιανόλευκη ΠΑΕ έδωσε τη δημοσιότητα εικόνες από τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Καφτατζόγλιο με στόχο ο Ηρακλής να επιστρέψει ως το δυνατόν πιο γρήγορα στην έδρα του και να δίνει τους αγώνες του εκεί, κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει την φετινή προσπάθεια της ομάδας. Και φαίνεται ότι προχωρούν. Τώρα ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει, αλλά φαίνεται ότι άμεσα ο Ηρακλής θα μπορέσει να αγωνιστεί και πάλι στο Καφτατζόγλιο. Το φωτορεπορτάζ φυσικά μπορείτε να το δείτε στο metrosport.gr που αναφέραμε για τις εργασίες στο Καφτατζόγλιο, στο πάνω μέρος του metrosport.gr μπορείτε να δείτε και την είδηση που δώσαμε και λίγο νωρίτερα για την προφορική συμφωνία, όπως γράφεται, στο εξωτερικό του ΠΑΟΚ με τον Σίμπο, τον Γκανέζο μέσο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά τη θητεία του στην Ρεάλ Οβιέδο.

Πάμε λίγο στα αποτελέσματα, να δώσουμε και τα τελικά που είχαμε νωρίτερα. Premier League, Manchester City, Bournemouth 2-1, με ανατροπή από το 84 και μετά η City κατάφερε να φτάσει στην πρώτη νίκη στη φετινή Premier League. Brighton, Aston Villa 4-0 με 4 γκολ μέχρι το 31, σκόραρε και ο Κοστούλας αλλά το τέρμα ακυρώθηκε. Newcastle, Liverpool στο 36, 1-0 στη Championship, τελικό αποτέλεσμα West Brom Burnley 3-1. Στο Βέλγιο, τελικό Lommel Westerlo 4-0, στις 7.30 Brugge, Club Brugge, Circle Brugge το επόμενο παιχνίδι. Στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, τελικό αποτέλεσμα Anzer Lille 0-2, Χαύρι Μονακό ημίχρονο 0-1 στις 10:15, Ρεν Paris Saint-Germain. Στο κύπελο Γερμανίας, τελικά Γέντελο Χάιντενχάιμ 5-2, Γκρόιτερφιρτ Μπόχουμ 1-2, Ρίνερ Δυναμό Δρέσδης 0-6, Ιένα Ντάρμσταντ 1-2, Κρίες Χοφ Μάιντς 0-9. Συνεχίζουμε με το κύπελο Γερμανίας, τα τελικά αποτελέσματα. Μπάχλιγκερ Μαγδεβούργο 0-4, Braunschweig Union Βερολίνου 2-4, Scott Mainz Gladbach 0-5, σε εξέλιξη στο 1 λεπτό 0-0 τα παιχνίδια Essen San Pauli, Phoenix Lubeck Paderborn και Fortuna Düsseldorf Freiburg. Συνεχίζουμε με Δανία, τελικά αποτελέσματα. Σοντερίσκε Νόρτσελαντ 0-3, Άρχους Οντένσε 2-2, Μίντιλαντ Ράντερς 1-0, Χόρσενς Λίγκμπι 2-1, Βίμπορ Κοπενχάγη στο 1 λεπτό έχει γίνει ήδη 2-0. Στην Ελβετία, Young Boys Vaduz, τελικό αποτέλεσμα 4-2.

Ισπανία, La Liga, ημίχρονο Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 0-0 στις 8:30, Χετάφε Σαταντέρ και στις 10:30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. La Liga 2, Eibar Βαγιαδολίδ στο 50-0, στις 8 η ώρα διεξάγονται οι αναμετρήσεις Καστελιών Σαμπαντέλ και Sporting Gijón Burgos και στις 10:30 το παιχνίδι Τενερίφη Αλμερία. Σέρια A στις 7:30 στην Ιταλία θα αρχίσουν οι αγώνες Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους και στις 10 παρατέταρτο αναμετρώνται Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο Μίλαν.

δεύτερη κατηγορία Ιταλίας. Στις 8 θα αρχίσουν τα μάτς Βερόνα Άσκολη και Πίζα Πάντοβα και στις 10 Παλέρμο Γιούβε Στάμπια και Τσεζένα Σαμπτόρια. Ολλανδία, τελικά αποτελέσματα: Go Ahead Eagles Den Haag 3-1 και Eindhoven Groningen 5-1, ημίχρονο Καμπούρ Φέγενορντ 0-4. Στην Πορτογαλία, στο 77 Γκυμαράες Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0, στις 8 Σάντα Κλάρα Φαμαλικάου και στις 10.30 Πόρτο Αρούκα. Στη Ρουμανία, τελικό αποτέλεσμα: Σέψη Φαρούλ Κωνσταντζα 1-1. Στο 41 Κραϊόβα Βολουντάρι 0-0. Στις 9.30 αρχίζει το μάτς Κλουζ Στεάου Βουκουρεστίου. Στην Τουρκία έχουν αρχίσει τα παιχνίδια Αιγιουπσπορ Γκαζιαντέπ 0-0, είναι στο 12ο λεπτό, και Τραμζοσπορ Μπασαξεχίρ 1-0. Στις 9.30 θα δεξαχθούν οι αγώνες Αλάνια Σπορ Μπεσίκτας και Γκεζντέμπε Γκεντζεμπερλιγκή.

Στο μπάσκετ, πρόβλημα με Χαραλαμπόπουλο προέκυψε στον Άρη, ο οποίος στάθηκε άτυχος στο φιλικό, στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Πολωνία. Ο φόρουαρ του Άρη τραυματίστηκε στο γόνατο και η μαγνητική έδειξε μικρή ρήξη επιγονατιδικού τένοντα. Θα απουσιάσει περισσότερο από ένα μήνα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Ένα πρόβλημα που έρχεται σε μια περίοδο που οι ομάδες βρίσκονται στην προετοιμασία τους ακόμη και σίγουρα θα πάει πίσω τον παίκτη του Άρη στην προετοιμασία του εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και μάλιστα σε συνδυασμό με την απουσία του Άνταμ Μουκόκα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα σε δάχτυλο του αριστερού ποδιού και αναμένεται επίσης να μείνει εκτός για περίπου το ίδιο διάστημα.

Ο Καραλής έφτασε για ακόμη μια φορά, ανταγωνίστηκε τον, για ακόμη μια φορά μάλλον τον Μόντο Ντουμπλάντης, αλλά τελικά ο Σουηδός πήρε τη νίκη στο Diamond League της Σιλεσίας με άλμα στα 6-20. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήδηξε πάνω από 6 μέτρα, αλλά είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στα 6-20. Αυτή ήταν άλλη μια μάχη μεταξύ του Καραλή και του Ντουμπλάντης με νικητή τον Σουηδό. Αυτή τη φορά στο Diamond League της Σιλεσίας οι δύο κορυφαίοι επικοντιστές έδωσαν πραγματικό σόου πάνω από τα 6 μέτρα, αλλά ο Ντουμπλάντης κέρδισε τελικά με άλμα στα 6-20. Ο Καραλής μπορεί για ακόμη μια φορά να ήταν εντυπωσιακός, αλλά έχει απέναντί του έναν Ντουμπλάντης ο οποίος πραγματικά μοιάζει ανίκητος. Ο Καραλής έδειξε ότι είναι καλά από τις πρώτες προσπάθειες. Ζεστάθηκε στα 5.50, άφησε τα 5.65, άνετα στα 5.80 και τα 5.90. Ούτε στα 6 μέτρα αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Άφησε και τα 6.10 και στα δεν κατάφερε σε 3 προσπάθειες να πηδήξει πάνω από 6.20.

Αναφερθήκαμε νωρίτερα στα αποτελέσματα στην Φόρμουλα 1, στο Grand Prix της Ολλανδίας. Δεν είχαμε αναφερθεί όμως στο τρομακτικό ατύχημα που είχε ο Max Verstappen. Έχασε τον έλεγχο της Red Bull, προσέκρουσε στον τοίχο, το μονοθέσιο του διαλύθηκε για λίγα δευτερόλεπτα. Οι εικόνες ήταν πραγματικά σοκαριστικές. Ο ίδιος ανέφερε πως είναι καλά στην υγεία του, ο ίδιος ο Verstappen. Οι αγωνοδίκες διέκοψαν τη διαδικασία με κόκκινη σημαία για να καθαριστεί η πίστα, να απομακρυνθούν τα συντρίμμια από το μονοθέσιό του, και ευτυχώς ήταν ένα ατύχημα που δεν είχε σοβαρές συνέπειες για τον οδηγό. Τέλος καλό, όλα καλά.

στο μπάσκετ ξανά. Σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα highlights από το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ του Τρινκέρι. Πήρε πολύ άνετη νίκη στο πρώτο φιλικό ο Δικέφαλος επί της TFT Σκοπίων με 94-69. Αυτό, μέσα από τα highlights αυτά, μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση από τον φετινό ΠΑΟΚ που χτίζεται από τον Αντρέα Τρινκέρι.

Στις 7.30 Όφη Βόλος, το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία, τη σημερινή αυλαία στην Super League. Ο Όφη παρατάσσεται με Χριστογιώργο, Κοστούλα, Σιέλη, Νικολάου, Ντίκμαν, Κανελόπουλο, Μπουχαλάκη, Αθανασίου, Αποστολάκη, Νους και Θεοδοσουλάκη. Λίγες ημέρες πριν την ρεβάνς έχει μαζί του το 3-0 του πρώτου αγώνα που θα του ανοίξει την πόρτα για τη League Phase του Europa League. Ο Βόλος θα παραταχθεί με τον Σιαμπάνι, τον Πιέρ Γκάμπριελ, τον Εσαουαμπί, τον Κάργα και τον Μεντίλ στην άμυνα, Κόμπα και Μπαρέ στη μεσαία γραμμή, Γιώκα, Γκονζάλες και Λάμπρου θα είναι οι παίκτες που θα αγωνιστούν πίσω από τον προωθημένο Ουρτάδο. Ο Όφη, ο οποίος μετά το 3-0, όπως είπαμε, με την Τσεσεκά, επί της Τσεσεκά Σόφιας του πρώτο παιχνίδι πριν μερικές μέρες, έχει ραντεβού με την ιστορία την προσεχή Πέμπτη για να σφραγίσει το εισιτήριο για την League Phase του Europa League. Μετά την κατάκτηση του Super Cup επί της ΑΕΚ, ο Όφη βρίσκεται μπροστά σε μία ακόμη μεγάλη πρόκληση, την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Λοιπόν, ημίχρονο στο Newcastle Liverpool στην Premier League. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 1-0. Στην ημίχρονο και στη Γαλλία, στο Χάβρι Μονακό, 0-1. Κύπελο Γερμανίας. Στο 19, Essen Σαν Πάουλι 0-0. Phoenix Lübeck Paderborn 0-0. Και Fortuna Düsseldorf Freiburg 0-1. Αυτά είναι αποτελέσματα για το γερμανικό κύπελο. Στη Δανία, στο 19, το Viborg Κοπενχάγη είναι ήδη 3-0. Προηγούνται οι γηπεδούχοι. Ελβετία, όχι, είναι τελικό, το Young Boys Vaduz. La Liga, στο 54, Ατλέτικο Μαδρίτης Villarreal 0-0. La Liga 2, στο 59, η Μπάρ Βαγιαδολίδ 0-0. Στην Ολλανδία, Καμπούρ Φέγενορντ στο 46, 0-4, άνετο πέρασμα της Φέγενορντ. Στην Πορτογαλία, λίγο πριν το φινάλε, στο 86, Γκιμαράες Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0. Στη Ρουμανία, ημίχρονο τώρα, Κραϊόβα Βολουντάρι 1-0. Στην Τουρκία, Αιγιουπσπορ Γκαζιαντέπ 0-0, Τραμζοσπορ Μπασαξεχήρ 1-1 στο 20 λεπτό.

Δύο ονόματα βγήκαν για τον ΠΑΟΚ την τελευταία ώρα του Μπραγκάνσα, της Sporting Λισαβόνας, και οι δύο είναι Μέση, και τα δύο ονόματα που εμφανίστηκαν στην επικαιρότητα είναι Μέση. Ο άλλος που φαίνεται ότι είναι και πιο κοντά, σύμφωνα με όσα γράφει το Africa Foot, είναι ο Κουάσι Σίμπο, ο 28χρονος Γκανέζος μέσος, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στη Ρεάλ Οβιέδο. Έχει έρθει, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ του Africa Foot, σε προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να προσφέρει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Το όνομα του Σίμπο είχε ακουστεί ξανά μέσα στο καλοκαίρι για τον δικέφαλο. Αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ, ενώ μπορεί να παίξει και λίγο πιο πίσω, ως αμυντικός μέσος. Κατέγραψε 66 συμμετοχές στην Οβιέδο με ένα γκολ και μία ασίστ. Είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στην Μπέτις και τη Βότφορντ 12 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Ο Κουάσι Σίμπο, επαναλαμβάνουμε, είναι ο παίκτης ο οποίος φαίνεται να πλησιάζει στον ΠΑΟΚ.

Φυσικά η προσοχή όλων πέφτει στον Γιάννη Κωνσταντέα και στον ντεμπούτο του με την φανέλα της Dortmund. Οι λογαριασμοί της γερμανικής ομάδας πραγματικά κατακλείστηκαν από σχόλια, από φιλάθλους που δήλωναν ενθουσιασμένοι με όσα είδαν από τον νεαρό Άσο, ο οποίος πρόλαβε σε ένα ημίχρονο πραγματικά να τους τρελάνει. Έκανε τον ντεμπούτο του στο τελικό του Super Cup απέναντι στην Bayern. Η Dortmund ανέβασε ένα φανταστικό κοντρόλ του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρώτες στιγμές του Κωνσταντέλια. Αν μπει κάποιος στα social media της γερμανικής ομάδας θα το καταλάβει. Ανέβασε λοιπόν ένα φανταστικό κοντρόλ του και δήλωσε την ανυπομονησία της. Ανυπομονούμε να δούμε περισσότερα από αυτά, ήταν το ποστάρισμα κάτω από το βίντεο που έχει δίπλα και την ελληνική σημαία. Η Dortmund λοιπόν κινείται στους ρυθμούς του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Κωνσταντίνου Καρέτσα και σίγουρα δεν ανυπομονούν μόνο οι ίδιοι να δουν τέτοιες στιγμές, και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι είναι σίγουροι ότι θα παρακολουθούν πολύ περισσότερο την Dortmund την επόμενη σεζόν.

Ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγκερν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός εχθές στον τελικό του Super Cup, αντάλλαξε φανέλες στο τέλος με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας επιθετικός του είχε προηγουμένως ζητήσει τη φανέλα του. Ο Μάικλ Ολίσε αρνήθηκε, καθώς πήγαινε για την απονομή εκείνη τη στιγμή, αλλά αφού ο Κωνσταντέλιας πέρασε από μπροστά του, γύρισε και κοίταξε το όνομα στη φανέλα του για να καταλάβει ποιος είναι. Μετά τη μικρή συνομιλία που είχαν οι δυο τους, ο Γάλλος γύρισε και είδε το όνομα στη φανέλα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Οι δυο τους θα συναντηθούν αρκετές φορές την επόμενη σεζόν.

Η Λα Λίγκα στο 60, η Ατλέτικο Μαδρίτης ανοίγει το σκορ απέναντι στην Βιλιαράλ με γκολ του Πούμπιλ, μάλλον στο 59 μπήκε το τέρμα, με γκολ του Πούμπιλ μετά από ασίστ του Σιμεώνε. Λοιπόν, η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγείται της Βιλιαράλ με 1-0 για την δεύτερη αγωνιστική της

από την Βίμπορκ. Στη Λα Λίγκα 2, η Μπαρ Βαγιαδολίδ 1-0 στο 66. Στο παιχνίδι, στο μοναδικό παιχνίδι στη Λα Λίγκα 2 που είναι σε εξέλιξη. Στην Ολλανδία, Καμπούρ Φέγενορτ στο 53-0-4. Στην Πορτογαλία, στις καθυστερήσεις, Γκυμαράες Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0. Στη Ρουμανία, ημίχρονο Κραϊόβα Βολουντάρι 1-0. Και στην Τουρκία, Αιγιουπσπορ Γκαζιαντέπ 0-0 και Τραμζοσπορ Μπασάκσεχιρ 1-1.

Πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, μετά τις 7.30 θα αποδεχθούμε και τον Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο γήπεδο της Τούμπας για τον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Να πούμε για τον φόρο τιμής έναν σπουδαίο, τον Kevin Keegan, στο St. James Park. Οι οπαδοί της Newcastle και της Liverpool ενώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του θρυλικού Kevin Keegan, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Οι εικόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακές που έρχονται. Οι οπαδοί των δύο ομάδων ύψωσαν ένα κορεό στη μνήμη του πριν από την έναρξη του αγώνα, ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του για τον θρυλικό Άγγλο επιθετικό, ο οποίος λατρεύτηκε και από τους δύο συλλόγους. Θυμίζουμε ότι έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Τόσο οι παίκτες της Newcastle όσο και της Liverpool φόρεσαν φανέλες με το Keegan 7 κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν τον αγώνα. Οι οπαδοί κοιμάτιζαν σημαίες με το όνομά του, ενώ σε μία από αυτές υπήρχε το μήνυμα: «Ο Keegan είναι ο μεγαλύτερος που ανακάλυψε ποτέ ως Άγγλοι», από το κλασικό σύνθημα των φίλων της Liverpool.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τρίτο διάλειμμα της εκπομπής και μετά, όπως είπαμε, θα πάμε στον Γιώργο Ζαΐρ να μας δώσει τα πρώτα νέα από την Τούμπα. Λοιπόν, το 1-0 στο Ατλέτικο Βιγιαρεάλ παραμένει, όπως και στο Έιμπαρ Βαγιαδολίδ. 0-1 προηγείται η Μονακό της Χάβρης στη Γαλλία. 0 γερμανικό κύπελο, Essen San Pauli 0-0, Phoenix Lübeck Paderborn 0-1, Fortuna Düsseldorf Freiburg 0-1, Δανία στο 29, Viborg Κοπενχάγη 3-0, Ολλανδία Καμπούρ Φέγενορντ και έχουν κρυθεί όλα στο 56-0-4, Πορτογαλία στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, Γκυμαράς Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0 και Τουρκία Αιγιουπσπορ Γκαζιαντέπ 0-0 και Τραμζουσπορ Μπασαξεχίρ 1-1 στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 22 63

0: delta360.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, ξεκίνησε και αναμέτρηση του Όφη με τον Βόλο στο Παγκρέτιο, αλλά εμείς πάμε στην Τούμπα, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την σέντρα στο ΠΑΟΚ Λιβαδιακός. Εκεί είναι ο Γιώργος Ζαΐρης για να μας μεταφέρει τα πρώτα νέα.
1: Καλησπέρα Χρήστα, εδώ από την Τούμπα.
0: Καλησπέρα.
1: Όπου και ο κόσμος, όποιος βρεθεί εδώ, θα έχει να διαχειριστεί και μια αφόρητη ζέστη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Χρήσανθε, το θερμόμετρο εδώ στο γήπεδο γράφει 34, αλλά σου μοιάζει για 40. Οι σημαίες κουνιούνται ελάχιστα και όχι όλες. Αυτές τις που είναι ψηλά, γύρω-γύρω περιμετρικά του γήπεδου, δεν φυσάει καθόλου.
0: Έχει άπνοια, ναι.
1: Άπνοια εντελώς και είναι μια ατμόσφαιρα που είσαι σαν να είσαι 40 βαθμούς και εσύ στην κυριολεξία. Προφανώς και μετά από μια μισή ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι περίπου, θα πέσει. Αλλά καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για τριαντάρια στην καλύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή θα αρχίσει η αναμέτρηση, και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για την προσπάθεια και των δύο ομάδων. Τις προσπάθειες θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Οι δύο ομάδες οι οποίες έφτασαν στην Τούμπα κάνουν και την πρώτη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία προέρχονται από τις ακαδημίες του ΠΑΟ και έχουν δει εδώ έναν καλό τους φίλο, τον Κούμα, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στο Λεβαδιακό. Βλέπουν δηλαδή και τον Παπαούλα και τον Μύθου, νομίζω και ο Χατσίδης είναι, που τα συζητάνε εκεί με τον Κούμα. Υπάρχει φυσικά και ο Μπαλτέ, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνόμαστε ότι και αυτό συνέχισε στο Λεβαδιακό. Θα μπορούσε ο ΠΑΟ και εδώ να έχει απέναντί του και τον Κουγκεσασβίλη, γιατί θυμάσαι και εσύ ότι υπήρξε πολύ ζωηρό ενδιαφέρον του Λεβαδιακού για τον Κουγκεσασβίλη, που τελικά συνεχίζει την καριέρα του στην Τουρκία με τη μορφή δανεισμού. Δεν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος έξω από το γήπεδο. Προφανώς είναι νωρίς, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, αλλά στην παρούσα φάση έχει κανένα τεταρτάκι που άνοιξαν οι θύρες. Δεν είναι πάρα πολύ κόσμος στην Τούμπα. Προφανώς και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να γλιτώσουν και τη ζέστη όσοι συναρθούν. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι σε κάποια καταστήματα εστίασης μέσα στο air condition να πίνουν τον καφέ τους, να τρώνε.
0: Και να βγουν τελευταία στιγμή.
1: Ναι, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει, επαναλαμβάνω, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, μόλις τώρα όφη έξω το σκόρ εντωμεταξύ, βλέπω. Και πρέπει να πανηγυρίζει ο Καζαμπάκας, γιατί το έχει παίξει άσο από ό,τι έμαθα. Αλλά κάτι να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή ότι γενικότερα δεν είναι μέρα για ποδόσφαιρο με την έννοια των καιρικών συνθήκων. Αλλά είναι μέρα που ο ΠΑΟΚ έχει ένα ακόμα πρέπει μπροστά του, και το πρέπει αφορά το να κερδίσει το μάτς και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά κυρίως για ψυχολογικούς, γιατί προέρχεται από ένα κακό αποτέλεσμα με την Μπραν. Και προφανώς αυτό το μάτς θέλει να κάνει το προφανές, ασχέτως αν δεν φαντάζει προφανές ποτέ το να κερδίσει μια ομάδα πριν το παίξει αυτό το μάτς, να κερδίσει το Λεβαδιακό με όσο το δυνατόν καλύτερη ψυχολογία, να ταξιδέψει την Τετάρτη για την Νορβηγία, που την Πέμπτη θα παίξει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε για ενδεκάδες, γιατί σε περίπου 24 λεπτά λογικά και η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ αλλά και η Λίγκα θα βγάλει τις ενδεκάδες και των δύο ομάδων. Το προφανές χρήσιμο είναι ότι θα δούμε τον Ζίβκοβιτς βασικό.
0: Ναι,
1: και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Ζίβκοβιτς δεν παίζει την Κυριακή απέναντι, την Πέμπτη απέναντι στην Μπραν. Επομένως, σήμερα θα το χρησιμοποιήσει, γιατί ο ΠΑΟ χρειάζεται τον Ζίβκοβιτς. Δεν θα πω χρειάζεται πλέον τον Κωνσταντέλια. Και συγχωρέστε με αυτή την έκφραση, γιατί ο Κωνσταντέλιας αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς θα λείψει πάρα πολύ από τον αγώνα με την Μπραν, όπως έλειψε και ο Κωνσταντέλιας, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Ο Κωνσταντέλιας είναι της Ντόρτμουντ, προφανώς και θα λείψει. Σ' άκουσα και σε ένα νωρίτερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής σου να παίζει και τις δηλώσεις του Λί στον Κωσί Μπότσα και στην Νόβα, που μπορεί να χάνουμε πολύ από την ποιότητά μας. Αλλά εγώ το προσεγγίζω από την άποψη ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από το να σκεφτόμαστε τους παίκτες που είναι εδώ και μακάρι κάποιοι να έρθουν. Άρα η μία παρουσία του Ζίβκοβιτς θεωρώ βέβαιη, όπως θεωρώ πιθανό πλέον, Χρυσάνθε, να δούμε και τον Ελούς, και τον Λουσέ και τον Εντιαγέ βασικούς. Και το σκεπτικό μου έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι πρέπει αυτά τα παιδιά να πάρουν χρόνο συμμετοχής, εφόσον ο Εντιαγέ, για παράδειγμα, χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας για το δεύτερο παιχνίδι με την Μπραν, με βάση και τα όσα έδειξε στο διάστημα που αγωνίστηκε την περασμένη Πέμπτη απέναντι στους Νορβηγούς. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι επιλογές του Λίφη στα χαφ, εκεί όπου δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί. Και φυσικά θέλει να δοκιμάσει και πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς θα καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Δηλαδή, μπορεί να δούμε ακόμα και τον Δημήτρη Πέλκα να αγωνίζεται ως δεκάρι πίσω από τον φορ. Αυτές οι απορίες θα μας λυθούν σε λιγότερα από 22 λεπτά, όταν θα γίνουν γνωστές και οι δύο ενδεκάδες. Με Ηλία Καραλάμπους πλέον ο Λεβαδιακός στον πάγκο, σε άκουσα για τις πολλές αλλαγές που είχε ο Λεβαδιακός. Θυμίζω ότι ο Καραλάμπους έχει μια κακή προϊστορία, ο ΠΑΟΚ απέναντί του, με τα παιχνίδια κόντρα στη Στεάουα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος, τουλάχιστον τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, τον είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά από την άποψη ότι είχε παρακολουθήσει και προπονήσει την Κύπρο όταν ο ΠΑΟΚ το 2022 έκανε την προετοιμασία του εκεί στο Κατάρ. Είχαμε το Μουντιάλ, ο ΠΑΟΚ ήταν στη Λάρνακα, ο Χαραλάπος είχε παρακολουθήσει προπονήσει του ΠΑΟΚ πριν κάνει το μεγάλο βήμα και πάει στη ΣΤΕΑΟΑ με τα γνωστά αποτελέσματα. Φυσικά που τότε έχουν περάσει 6 χρόνια, δεν το συζητάμε, απλά λέω ότι ήταν και πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ξέρει τον ΠΑΟΚ, άλλο ΠΑΟΚ φυσικά με το Λύση, άλλο ρόστερ, δεν υπάρχει πλέον ο Κωνσταντέλιας. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά νέα πράγματα στον ΠΑΟΚ, τα οποία στην παρούσα φάση πρέπει και οφείλει να τα διαχειριστεί. Ξέρω ότι το μυαλό όλων είναι στο μάτς της Πέμπτης με την Μπραν από την άποψη ότι εκεί ο ΠΑΟΚ παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον, αλλά προφανώς και το σημερινό παιχνίδι είναι εξίσου σημαντικό, είναι επίσης σημαντικό μάλλον να πω, γιατί πολύ απλά ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να βάλει παραπάνω ισοστρέφεια και προβλήματα στον εαυτό του και μάλιστα πριν από τον πρώτο πολύ μεγάλο αγώνα της χρονιάς, όπου κρίνει και έναν ευρωπαϊκό στόχο.
0: Κοίταξε τι γίνεται, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι εύκολο πριν από μια κρίσιμη ρεβάνς, γιατί ο
1: Λεβαδιακός έχοντας προηγηθεί, Χρήστανθε, και το 1-1 με μια ηλική Μπραν, έτσι, γιατί αυτό πρέπει να το βάλουμε στο κάτω.
0: Βέβαια, και απέναντί του έρχεται ένας Λεβαδιακός, ο οποίος πλέον δεν είναι η ομάδα της σειράς που ήταν κάποτε, είναι μια ομάδα η οποία είναι στιβαρή, είναι σφιχτή, είναι καλή, μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στον οποιονδήποτε φέτος.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, για παράδειγμα, Χρήστανθε, το Λεβαδιακός, αν παίξει 10 φορές στο γήπεδο του με την Μπραν, τις 5 μπορεί να τις κερδίσει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι για μένα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από την Μπραν των πολλών απουσιών, επαναλαμβάνω, της περασμένης Πέμπτης, έτσι.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, τώρα η Μπραν, δεν ξέρω αν το είπες, έπαιζε με μια ομάδα ερασιτεχνική στο κύπελο.
0: Α, ναι, το είπα, το άφησα στο 0-2, κάτσε τώρα που το λες.
1: Ναι, κάτσε να σου πω λίγο, γιατί είδα την ενδεκάδα.
0: Βασικού είχε, είδα τον Κάστρο, είδα τον Έριξε.
1: Μπράβο, μπράβο, πρόσεξε.
0: 0-2 στο 85, ναι.
1: Ναι, εντάξει, χαλαρά πάει. Έβαλε τον Κάστρο, έβαλε τον Νίγκανσον, έχει βάλει και το φόρ που είχε γεννήσει η γυναίκα του και δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάνει αυτό που θα αναμένεται να κάνει και ο Λύση με το ρυθμό. Του δίνει ρυθμό εν ώψη τη Πέμπτη.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά παίξαν λίγο, να πάρουν ξανά ρυθμό. Ήταν τιμωρημένοι οι δύο και ο άλλο γίνουσε η γυναίκα του. Έτσι. Δεν ήταν θέμα τραυματισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνει αυτό. Το μάτς έγινε στο Μπιέλντε στο Μπέργκεν. Δεν έχουν γήπεδο καν αυτή η ερασιτεχνική ομάδα. Δηλαδή στην πόλη της Μπάν γίνεται αυτό.
0: Στη γειτονιά, εκεί.
1: Ναι, δηλαδή ούτε μετακίνηση, ούτε ξενοδοχεία, ούτε να ανέβουμε σε λεωφορείο, ούτε να ανέβουμε σε αεροπλάνο.
0: Όχι.
1: Με ερασιτεχνική ομάδα, ναι, σαν μια καλή προπόνηση. Δηλαδή όλα αυτά η Μπραν εύκολα τα διαχειρίζεται. Έτσι. Πάω και έχει να παίξει σήμερα έναν αγώνα που το πρέπει, είναι με κεφαλαία. Πρέπει να κερδίσει το Λεβαδιακό.
0: Και που θα ξοδέψει περισσότερη ενέργεια από ό,τι θα ξοδέψει η Μπραν απέναντι στην ομάδα με την οποία
1: αγωνίζεται. Και έχει και ένα ταξίδι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Ναι, και επίσης η Μπραν έχει σημαντικές επιστροφές. Ο ΠΑΟΚ δεν μετρά επιστροφές, απλά μετρά ένα φορμάρισμα του Λουσέ, του Εντιαγέ, να σου πω του Σορετήρε.
0: Ναι.
1: Παίχτες δηλαδή που ίσως τους δούμε στο δεύτερο παιχνίδι αναγκαστικά και εμείς, έτσι. Εγώ δεν το λέω, το αναγκαστικά το βγάζω από την ταμπλα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι σήμερα εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας αυτό το μάθα απέναντι στο Λεβαδιακό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 7:42 πρώτα λεπτά. Να πω ότι έχουν πάρει εισιτήρια και οπαδοί του Λεβαδιακού, αλλά
0: Ιστό, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ήδη θα έπρεπε να είναι στη θέα 8, έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται να έρθουν τελευταία στιγμή. Πάντως το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε ένας φίλος του Λεβαδιακού στο γήπεδο. Συνήθως οι φιλοξενούμενοι, δηλαδή και για λόγους ασφαλείας, έρχονται πολύ πιο νωρίς από τους φίλους της γηγενού ομάδος.
0: Μία τρέλα με το, πριν κλείσα σε πω αυτό, μία τρέλα με τον γκολ του Όφη, χρεώθηκε στο νους, πήγε στο Σιαμπάνι αυτό γκολ, ξαναχρεώθηκε στο νους, τελικά κατέληξε αυτό γκολ του Σιαμπάνι. Δεν
1: είναι,
0: να
1: είναι ανάλογα το που χτύπησε την τελευταία η μπάλα και δεν μπόρεσε να την προλάβει.
0: Δεν το είδα, δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα με τα χέρια του. Διαβάζω.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι έκανε το 1-1 μόλις τώρα η Λίβερπουλ.
0: 1-1 η Λίβερπουλ και 1-1 και η Ατλέτικο με τη Βιγιαρεάλ.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά προφανώς και με στο Μιχάλη Βραζιλιάνο. Και
0: είμαστε εδώ παρέα
1: με Κώστα Πετροτό να δώσουμε και τις ενδεκάδες και ό,τι άλλο υπάρχει, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Ζαΐρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, όσο μιλούσαμε άλλαξαν κάποια αποτελέσματα. Όπως καταλάβατε, Newcastle Liverpool 1-1 μόλις. Σκόρε ο Χάκπο για τη Liverpool. Στο Βέλγιο, Club Breeze, Circle Breeze στο 11-0-0. Στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας παραμένει στο 68 το 0-1. Στο γερμανικό κύπελο έχουμε αλλαγές. Essen San Pauli 1-0 στο 44 αυτά τα παιχνίδια. Phoenix Lubeck Paderborn 1-2. Fortuna Düsseldorf Freiburg είναι στο 0-1. Λοιπόν, Δανία Viborg Copenhagen 3-0 στο 44. Αποτέλεσμα που έχει διαμορφωθεί από το 16. Λοιπόν, στη Δανία αυτό. Στην Ελλάδα είπαμε Όφι Βόλος 1-0 στο 15 με αυτογκόλ του Σιαμπάνη, του τερματοφύλακα του Βόλου. Στην Λα Λίγκα η Βιγιαρεάλ γυρίζει το μάτς. Ατλέντικο Βιγιαρεάλ 1-2, 1-0 στο 59, 1-1 στο 66 με πέναλτι του Μορένου, 1-2 επίσης στο 76, επίσης με πέναλτι αυτή τη φορά του Μικαουτάτζε. 1-2 λοιπόν, η Βιγιαρεάλ γυρίζει το παιχνίδι μέσα στην έδρα της Ατλέντικο με 2 πέναλτι. Λα Λίγκα 2, Eibar Valladolid 1-0 στο 85. Σέριε Α άρχισαν οι αναμετρήσεις. Βενέτσια, Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους. Το 13 είναι 0-0 και οι δύο. Στην Ολλανδία, Καμπούρ Φέγενορντ έχει κριθεί από νωρίς αυτό το μάτς. Το 72 είναι πλέον, το 0-4 έγινε 1-4. Πορτογαλία, Γκιμαράς Νασιονάλ Μαδέιρα τελικό 1-0. Στην Ρουμανία, στο 55, Κραϊόβα Βολουντάρι 1-0. Και στην Τουρκία, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, Γιουπ Σπορ Γκαζιαντέπ 0-0 και Τραμζοσπορ Μπασαξεχίρ 1-1.

Η Λίβερπουλ σοφάρισε με τον Χακπο, όπως είπαμε, λίγο νωρίτερα στο 55. Ο Ολλανδός είχε βρει χώρο από τα δεξιά έξω την περιοχή, σούταρε με το δεξί και έγραψε το 1-1. Η χαρά της Λίβερπουλ κράτησε μόλις 3 λεπτά. Τώρα στο 58 ο Γουίλοκ βάζει ξανά μπροστά τη Newcastle. Newcastle-Liverpool με τέρμα του Γουίλοκ στο 58, 2-1.

Λοιπόν, να πούμε λίγο για το βόλεϊ, ότι η αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ Γυναικών είναι η Ελλάδα. Επικράτησε 3-1 σετ της Βουλγαρίας, 25-20, 21-25, 25-18, 25-23. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου κέρδισε με 3-1 και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ Γυναικών. Επίσης, σημαντική είδηση από τους μεσογειακούς αγώνες. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο στους αγώνες που διεξάγονται στο Ταράντο και πρόσθεσε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 24-74. Πίσω του με 25-12 ήταν ο Φραντζέσκο Λατσάρι. Το χάλκινο πήγε στον Νίκολα Μίλγενιτς. Στην κούρσα να πούμε ότι συμμετείχε και ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, ο οποίος κατετάγει στην πέμπτη θέση με 25-36. Χρυσός λοιπόν ο Χρήστος στα 50 μέτρα ύπτιο στους μεσογειακούς αγώνες του Ταράντο.

Ο Φιβόλος 1-0 από το 6ο λεπτό με το αυτογκόλ του Μάριου Σιαμπάνη, ο οποίος δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα με τα χέρια του μετά από γύρισμα του Νους. Και έτσι ο Όφη πήρε προβάδισμα επί του Βόλου στο 6ο λεπτό του προβάδισμα. Τώρα βρισκόμαστε στο 18ο λεπτό. Όφη Βόλος 1-0.

Στην τελική ευθεία της εκπομπής πήραμε μια πρώτη γεύση από όλα όσα συνέβησαν σήμερα και αυτά που θα συμβούν. Το ενδιαφέρον για την Super League είναι από εδώ και πέρα. Το Όφι Βόλος είναι μόλις το 20 λεπτό. Στις 9 η Τούμπα ανοίγει τις πόρτες της για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδιακό. Στις 9.30 ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός φυσικά σε ραδιοφωνική μετάδοση από τους Γιώργο Ζαέρη και Κώστα Πετρωτό από το Μετρόπολης 95,5.

Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από όλα τα match. Premier League τελικά. Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool στο 62 2-1, Championship τελικό West Brom Burnley 3-1, Βέλγιο τελικό Lommel Westerlo 4-0 στο 18, Breeze, Club Breeze, Circle Breeze 0-0. Στη Γαλλία η Μονακό εξακολουθεί να προηγείται της Χαύρης με 0-1 στο 76 φτάσαμε. Στην Γερμανία τελικά Γέντελο Χάιντενχάιμ 5-2, Γκρόιτερ Φιρτ Μπόχουμ 1-2, Βεστφάλια Ρίνερ Δυναμό Δρέσδης 0-6, Ιένα Ντάρμσταντ 1-2, Κρίεσχοφ Μάιντς 0-9, Μπάχλιγκερ Μαγδεβούργο 0-4, Μπράουνσβάιγκ Ουνιόν Βερολίνου 2-4, Σκοτ Μάιντς Γκλάντμπαχ 0-5, ημίχρονο Έσεν Σαν Πάουλι 1-0, Φόνιξ Λουμπέκ Πάτερμπορν 1-2, Φορτούνα Ντίσσελντορφ Φράιμπουργκ 0-1. Στη Δανία ημίχρονο Βίμπορ Κοπεχάγη 3-0 και τελικά αποτελέσματα Σοντερίς και Νόρτσελαντ 0-3, Άρχους Οντένσε 2-2, Μίντιλαντ Ράντερς 1-0, Χόρσενς Λίγκμπι 2-1. Στην Ελβετία τελικό αποτέλεσμα Young Boys Vaduz 4-2. Στη Super League είπαμε Όφι Βόλος στο 22 1-0. Στη La Liga ισοφαρίζει με 10 παίκτες η Ατλέτικο τη Βιγιαρεάλ 2-2 στο... Τώρα βρισκόμαστε στο 87ο λεπτό. Να δούμε και τον σκόρερ. Είναι ο Σιμεώνε, ο οποίος μετά την assist που έβγαλε στο πρώτο γκολ πετυχαίνει το δεύτερο. Ατλέτικο Βιγιαρεάλ 2-2. Η Ατλέτικο καταφέρνει με 10 παίκτες να ισοφαρίσει το παιχνίδι. La Liga 2, Eibar Valladolid, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων 1-0 το αποτέλεσμα. Σέρια A, Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντου στο 20 λεπτό 0-0. Στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο Μίλαν. Στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας στις 8 Βερόνα Άσκολη και Πίζα Πάντοβα. Στις 10 Παλέρμο Γιούβε Στάμπια και Τσεζένα Σαμπτόρια. Στην Ολλανδία, βασικά στην Νορβηγία, στο κύπελο, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Μπραν, πετυχαίνει και τρίτο γκολ, προηγείται πλέον της Φίλιγγεν με 0-3. Έριξεν, Κάστρο και Φίνε, τρεις βασικοί τα γκολ της αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Στην Ολλανδία τελικό Go Ahead Eagles Den Haag 3-1 και Eindhoven Groningen 5-1. Στο 80 Καμπούρ Φέγενορτ 1-4. Πορτογαλία Γκυμαράες Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0. Ρουμανία Σέψη Παρούλ Κωνσταντζα 1-1. Στο 63 Κραϊόβα Βολουντάρι 2-0. Πετυχαίνει και δεύτερο γκολ η Κραϊόβα. Στην Τουρκία ημίχρονο Αιγύπσπορ Γκαζιαντέπ 0-0. Τραμζοσπορ Μπασαξεχίρ 1-1. Στις 9.30 Αλάνια Σπορ Μπεσίκτας και Γκεζντέμπε Γκεντζεμπερλική. Πετυχαίνει και τέταρτο γκολ η Μπραν. Στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Μέχρι στιγμής έχουν σκοράρει στο 3ο λεπτό ο Έριξεν, στο 12ο ο Κάστρο και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φίνε. Στο 90-8 το σκορ γίνεται 0-4. Δεν έχει βγάλει ακόμη το σκόρερ. Αν το βγάλει θα τον αναφέρουμε.

Να αναφέρουμε το γκολ της Juventus. Προσνώνε Juventus γίνεται στο 22-01 με τέρμα του Bremer. Αυτό είναι το ένα από τα δύο παιχνίδια που δεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Serie A. Το άλλο είναι το Venezia Lecce, το οποίο είναι 0-0.

Αναμένουμε πλέον τις, σε λίγη ώρα τις εντεκάδες του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Θα τις δώσει κατευθείαν στον αέρα του Μετρόπολης 95,5 ο Γιώργος Ζαΐρης. Αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα φανεί η διαχείριση που επέλεξε να κάνει ο Αλέσιο Λύση εν ώψη της πολύ κρίσιμης ρεβάνς με την Μπραν την προσεχή Πέμπτη στην Νορβηγία. Στις 8 η ώρα αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης, στις 9 το σημερινό με τον Λεβαδιακό. Μια απαιτητική πρεμιέρα για τον Δικέφαλο απέναντι στην ευχάριστη έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος. Τον Λεβαδιακό, ο οποίος έχει αλλάξει αρκετούς παίκτες και την τεχνική του ηγεσία. Πλέον μετά τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο του είναι ο Ηλίας Χαραλάμπους, αλλά παραμένει μια ανταγωνιστική ομάδα. Έκανε αρκετές μεταγραφές και το μόνο στοίχημα που έχει να κερδίσει από εδώ και πέρα είναι το δέσιμο αυτού του συνόλου.

Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι κυπέλου της Μπραν με τη Φίλιγγεν 0-4. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ πέρασε όπως αναμενόταν στην επόμενη φάση του κυπέλου εύκολα, έχοντας στη σύνθεσή της αρκετούς βασικούς παίκτες, τους οποίους ο προπονητής της ομάδας επέλεξε να δώσει ρυθμό μέσω του σημερινού αγώνα για το παιχνίδι της Πέμπτης, που κρίνει φυσικά πολλά και για την, και για την Μπραν. Στην τελική ευθεία της εκπομπής μας, να πούμε Newcastle Liverpool στην Premier παραμένει το 2-1, παραμένει και το Χαβρι Μονακό 0-1 και το Club Brugge Cercle Brugge 0-0. Στη Γερμανία, στο κύπελο, ημίχρονα Essen St. Pauli 1-0, Phoenix Lübeck Paderborn 1-2, Fortuna Düsseldorf Freiburg 0-1. Στη Δανία, ημίχρονο Viborg Copenhagen 3-0 από το 16. Όφι Βόλος 1-0 στο 28 με το αυτογκόλ του Σιαμπάνη από το 6ο λεπτό. Στη Λα Λίγκα 2-2 το Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Τελικό αποτέλεσμα Έιμπαρ Βαγιαδολίδ στη Λα Λίγκα 2 1-0. Στη Σέρια A Βενέτσια Λέτσε στο 25 0-0 και Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1 με γκολ του Μπρέμερ. Λοιπόν, έχουμε και την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Τα παιχνίδια, τα δύο από τα παιχνίδια ξεκινούν στις 8, Βερόνα Άσκολη και Πίζα Πάντοβα, και τα δύο στις 10, Παλέρμο Γιούβε Στάμπια και Τσεζένα Σαμπτόρια. Λοιπόν, κύπελλο Νορβηγίας, είπαμε τη μεγάλη, την ευρεία νίκη της Μπραν με 0-4 επί της Φίλιγγεν. Στην Ολλανδία, Καμπούρ Φέγενορτ έχει το 1-4, έχει γίνει 2-5. Πορτογαλία τελικό, Γκυμαράζ Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0. Ρουμανία στο 69, Κραϊόβα Βολουντάρι 2-0. Στην Τουρκία, ημίχρονο με 2 χ, Αιγύπτου Σπορ Γκαζιαντέπ 0-0 και Τραμζοσπορ Μπασαξεχήρ 1-1.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης ήταν στην επιμέλεια του ήχου, ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production μαζί με τον Ελευθέρη Χατζηπαντελίδη, ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου στο μικρόφωνο. Σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί ο Μιχάλης Βραζιλιάνος στις 9 η μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.

0: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βοή.
11: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και στον Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από τον κήπεδο της Τούμπας, όπου πριν από λίγη ώρα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκα και υπάρχουν ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε λίγο την ενδεκάδα και στη συνέχεια, Μιχάλη, τη σχολιάζουμε.
11: Ναι.
12: Ο Παυλένκα θα αγωνιστεί κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας επιστρέφει ο Μιχαηλίδης που θα είναι με τον Ελουστόντο. Ο Κένι θα παίξει δεξιά και ο Μπάμπα αριστερά. Στα χαφ, Μιχάλη, θα δούμε το Λουσέ μαζί με τον Ντέιλορ. Ούτε Σανταμαρία, ούτε Ζαφυρί. Ο Ζίφκοβιτς δεξιά, ο Σορετήρε αριστερά, ο Πέλκας πίσω από τον Εντιαγέ. Θα πω δύο πράγματα απλά, Μιχάλη, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να πω στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Τσιφτσής, ο Μοναστηριλής, ο Χατζηδιάκος, ο Μπαταούλας, ο Γιαννούλης, ο Γκόμες, ο Θημιάνης, ο Σανταμαρία, ο Ζαφύρης, ο Τάισον, ο Χατζήδης και ο Μύθου. Χθες, Μιχάλη, στο βίντεο που ανέβασε η ΠΑΟΚ από την παρακάμερα της προπόνησης, στο 8ο περίπου δευτερόλεπτο πριν αρχίσει η προπόνηση, ανέβασε έτσι και στιγμιότυπα με τους ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου, να ετοιμάζονται για την προπόνηση. Και υπάρχει βίντεο, επαναλαμβάνω, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτό, έτσι, το που ανεβάζει μετά από κάθε,
11: ναι,
12: προπόνηση,
11: ναι.
12: Όπου ρωτάει ο Λύση τον Ζαφύρη τι λέει, πώς είσαι, και το απαντάει κουρασμένος.
11: Μάλιστα.
12: Πιθανώς αυτός να είναι ο λόγος όπου ο Ζαφύρης και εν όψη του αγώνα με την Μπραν, το δεύτερο παιχνίδι, παίρνει ανάσες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αρχική ενδεκάδα, από τον κύριο Λύση. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι καταγεγραμμένο στο βίντεο από τη χθεσινή προπόνηση, όπου τον ρωτάει ο Λύση τον Ζαφύρη τι λέει, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, και του απαντάει κουρασμένος. Έτσι. Τώρα, προφανώς θέλει να ξεκουράσει και το Σάντα Μαρία. Εγώ θέλω να πω ότι θέλει να δώσει βοήθεια στο Λουσέ να αποκτήσει λίγο χρόνο και να πάρει ρυθμό, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με το Σορετήρε. Και από την άλλη όμως, Μιχάλη, πρέπει να πω ότι η παρουσία του Τέιλορ ως βασικού,
11: απόντος του Καμαρά, φυσικά.
12: Απόντος του Καμαρά, ο οποίος είναι εκτός, δείχνει πραγματικά ότι τα κουτιά είναι μετρημένα εκεί και ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται οπωσδήποτε χαφ. Γιατί, επαναλαμβάνω, όσο καλός και φιλότιμος να είναι ο Τέιλορ και να έχει δώσει βοήθειες ερχόμενος από τον πάγκο ως χαφ, εμείς αυτόν τον ποδοσφαιριστή τον ξέρουμε ως αριστερό μπακ, έτσι. Ήταν λογικό να δούμε τον Ενδιαγέ και με βάση την εμφάνιση που έκανε ερχόμενος από τον πάγκο, αλλά κυρίως γιατί τον προετοιμάζει για τον αγώνα με την Μπραν. Επαναλαμβάνω, παιδιά, όπως και για το Σορετήρε θα πω, γιατί ο Τάισον δείχνει ότι στην παρούσα φάση ακόμα δεν μπορεί. Έχει παίξει αρκετά παιχνίδια, αλλά δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα.
11: Ο Γιαννούλης...
12: Και θυμίζω ότι ο Γιαννούλης για μένα έχει να κάνει με τη διαχείριση και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί ο Γιαννούλης ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ στον αγώνα με την Μπραν, αλλά είχε μόνο 60 λεπτά που μπόρεσε να αγωνιστεί. Προφανώς ο Μπάμπα του έδωσε πράγματα στο μάτς ερχόμενος από τον πάγκο, πέτυχε και τον γκολ και θέλει να τον κρατήσει και αυτόν σε ζεστό και σε εγρήγορση και πιθανώς το Γιαννούλη να το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο αν χρειαστεί. Αλλά επαναλαμβάνω, η παρουσία του Τέιλορ έχοντας και το Ζαφίρι και το Σάντα Μαρία στον πάγκο δείχνει πραγματικά ότι οι λύσεις δεν είναι πάρα πολλές στα χαφ. Επαναλαμβάνω, για όσα αναρωτιούνται τι συμβαίνει με το Ζαφίρι, είναι για λόγους διαχείρισης και υπάρχει το βίντεο από τη χθεσινή προπόνηση που λέει ο Λύσης στο Ζαφίρι τι γίνεται, πώς αισθάνεσαι και το απαντάει κουρασμένος, καταγεγραμμένος στο επίσημο κανάλι της ΠΑΟΚ για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ πάει με τον, με τον Παυλένκα, τον Γκένι, τον Ελουσότο, τον Μιχαηλίδη, τον Μπάμπα, τον Λουσέ, τον Τέιλορ, τον Ζίφκοβιτς, τον Μπέλκα, τον Σορετήρε και τον Ενδιαγέ. Από την άλλη πλευρά να σου δώσω και την ενδεκάδα του Ηλία Χαραλάμπους με τον Ηλιάση τερματοφύλακα, Τσιβελεκή, Διλιάνγκα, Παντέα, Βίχο, Κωστή, Νίκα, Σιμελίδη. Παίζει μπροστά ο Παπαδόπουλος που είναι μέσος, ο Ούρση που είναι μέσος και ο Εμμανουηλίδης επιθετικός. Αυτές είναι οι επιλογές του κυρίου Ηλία Χαραλάμπους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Μιχάλη, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά θα πω ότι έρχεται κόσμος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήδη είναι πάρα πολλής, αλλά το αποδέχομαι αυτή την εικόνα, κυρίως το γεγονός ότι υπάρχει πολύ ζέστη και ίσως όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ επιλέξουν να έρθουν στην Τούμπα θα αποφασίσουν να τον κάνουν τελευταία στιγμή για να γλιτώσουν και τη ζέστη.
11: Ναι.
12: Αυτά, Μιχάλη, σε πρώτη
11: εγώ,
12: φάση.
11: Εγώ ειλικρινά δεν μπόρεσα να το παιχνίδι. Καταλάβω. Αυτό επέμενα από την αρχή της εβδομάδας ότι το μάτς του ΠΑΟΚ έπρεπε να αναβληθεί. Δυστυχώς φτάσαμε
12: δεν μπορούσε
11: να, παίξουμε...
12: να αναβληθεί. Εφόσον δεν μπορούσε να αναβληθεί πριν αρχίσουν τα μάτς με την Μπραν. Δηλαδή. Έπρεπε να ζητήσει ο ΠΑΟΚ την αναβολή.
11: Βέβαια.
12: Όχι προχθές, προηγούμενη Παρασκευή.
11: Ναι.
12: Την προηγούμενη Παρασκευή.
11: Και από Δευτέρα έλεγα εγώ το βράδυ στις εκπομπές μου, γιατί δεν ζήτησε αναβολή ο ΠΑΟΚ όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός. Ειλικρινά δεν μου έκατσε καλά αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί ξέρουν καλύτερα.
12: Και αυτή τη στιγμή έχει ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
11: Όπως είπες, με Τέιλορ βασικό στο κέντρο.
12: Ναι. Ναι. Και να επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει ο Τάχα Άλλη, ο οποίος δεν είναι καν στην αποστολή. Δεν μπορούν να παίξει φυσικά ο Καμαρά, γιατί είχε ένα πρόβλημα και έμεινε εκτός. Δεν συζητάμε για τους μακροχρόνια απώτες, δηλαδή το Μεϊτέ, τον Τεσπότοφ κτλ. Το μόνο θετικό. Μόνο, όχι, δεν είναι μόνο θετικό για να μην είμαι άδικος, είναι ότι σήμερα θα δούμε τον Ζίφκοβιτς, τον οποίο φυσικά δεν θα δούμε την προσεχή, ναι, Πέμπτη στον αγώνα με την Μπραν σε εκείνο το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Αυτά, Μιχάλη, αργότερα θα είναι και ο Κώστας
11: Πετρόπουλος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λίγο. Θα καλέσω και τον Κωνσταντίνο σε λίγο, το γνωρίζει η Ελένη. Ευχαριστώ, Γιώργο. Την καλησπέρα μου και στο Σωτήρι το Δασκαλάκι. Γεια σου, Σωτήρι. Μείναμε λίγο με το στόμα ανοιχτό, αμφότεροι εδώ. Αλλά οκ, okay, και έξω με τα παιδιά και με τον Γιώργο. Τον Καραγιάννη και με τον Χρήσανο τον Τοδοπλέτογλου. Δεν περίμενα να μην παίξει ούτε ο Γιαννούλης ούτε ο Τάισον και να μην έχουμε στο κέντρο τουλάχιστον τον Κοντό, το σκυλί. Εντάξει. Και βγήκα και έγραψα εγώ σήμερα σε εσάς στις στήλες μου ότι τον ΠΑΟΚ τον φοβάμαι, γιατί είναι περίεργη αυτή η ομάδα στην αρχή της σεζόν. Έχει και τις απουσίες του. Βγήκε και μια απόδοση 1.35 ΠΑΟΚ Λεβαδιακό Σωτήρι και ακόμα γελάω. Και είχα ένα σκεπτικό ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει με την καλή του ενδεκάδα σήμερα. Και είπα ότι επειδή δεν αξίζει ο Άσος, Αν και το φοβάμαι το μάτς. Το φοβόμουν, έγραψα. Προτίμησα να πάω με άσο-άσο ημίχρονο τελικό. Χιάσω την κάλυψη γιατί οι αποδόσεις είναι πολύ μεγάλες. Είναι 2-0-5 δίνει ο ΠΑΟΚ από το ημίχρονο. Ωστόσο, με αυτή την ενδεκάδα, εγώ θα πω, θα διαφοροποιήσω, μάλλον θα αλλάξω την απόψή μου σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι στοιχηματικά. Θα το πάω στο χ ημίχρονο άσο τελικό και στο χ ξερό στην κάλυψη. Επαναλαμβάνω διότι η απόδοση στον άσο είναι αστεία. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει αλλάξει και μετά την είδηση της της ενδεκάδας του ΠΑΟΚ, αλλά είδατε χθες και τι έγινε με τον Ατρόμητο, με τον Ολυμπιακό. Χρειάστηκε να φτάσει στο 82-83 λεπτό με ένα γκολ του αμυντικού του για να πάρει το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, είμαστε που είμαστε τώρα γυρισμένοι. Με τα μυαλά μας έχουμε και κακουνούπια. Άρε φίλε, δεν βαριέσαι. Σαφώς και έχει ποιότητα ο ΠΑΟΚ, ακόμη και με αυτή την ενδεκάδα, να πάρει το μάτς. Ωστόσο, επαναλαμβάνω στοιχηματικά, αυτό το 1.35 που είχε βγει ήταν για να είχαμε να λέγαμε. Δεν ξέρω πόσο έχει τώρα και να σας πω την αλήθεια και τώρα δεν και με ενδιαφέρει και πολύ, αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Και ειλικρινά, με τον Χαραλάμπους προπονητή, περιμένω μια διαφοροποίηση ό,τι αφορά στη διαχείριση του αγώνα από πλευράς Λεβαδιακού. Περιμένω πιο κλειστό τον Λεβαδιακό, πιο συμπαγή, πολύ καλά μεσοαμυντικά να βγαίνει στις κόντρες. Δεν θα δούμε τον Λεβαδιακό εκείνον πέρσι, τον πολύ καλό Λεβαδιακό που ήθελε να έχει κατοχή, να παίζει επιθετικά, να μην έχει τόσο στραμμένη την προσοχή του στα νότα του. Ο Περπάει να πει ότι τώρα η διαχείριση του αγώνα από πλευράς ΠΑΟΚ ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Άντε να βγάλεις εσύ τώρα γκολ σε μια συμπαγή μεσοαμυντική γραμμή. Εδώ δεν μπόρεσε να βάλει γκολ στην Μπραν με 29,5 τελικές. Μπάς περιπτώσει. Δεν είναι θέμα γκρίνιας, είναι θέμα άποψης. Η άποψη που είχα από την αρχή της Δευτέρας, όταν μάθαμε το Σαββατοκύριακο ότι ο ΠΑΟΚ δεν ζήτησε αναβολή όπως ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Να τα λοιπόν μπροστά μας. Εν πάση περιπτώσει, να δω σιγά σιγά το τι έχουμε, έως ότου έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Πετρώτο να μας δώσει και ένα σχόλιο. Έχεις Κωνσταντίνο στο clean fit ή πρέπει να πάρει Ελένη? Ναι, ναι, Ελένη κάνει τη χάρη τον Κωνσταντίνο να έχουμε ένα σχόλιο, ώστε μετά τις 8.30 αν είναι δυνατόν να ανοίξω και γραμμές, να ξέρω πόσο ο κόσμος έρχεται και πώς είναι τα δεδομένα, για να είμαστε έτσι, να έχουμε και μια εικόνα από έξω από την Τούμπα. Σιγά σιγά να πάω εγώ τώρα στα αποτελέσματα. Αποτελέσματα είχαμε σήμερα την Manchester City να κάνει ό,τι έκανε χθες ο Άρης, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις στο τέλος του αγώνα, μάλλον να το θέσω έτσι. Γύρισε το μάτς εντός έδρας, βέβαια ο Άρης το έκανε και εκτός έδρας. Εκτός έδρας σε ουδέτερο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει εκτός έδρας λογίζεται. Και πριν από λίγο άκουσα εδώ από τον Χρήστο Θοδοβλέτογλου ότι η Λίβερπουλ δέχτηκε και δεύτερο γκολ μετά την ισοφάρηση, δέχτηκε δεύτερο γκολ. Ήμασταν στο Newcastle Liverpool 2-1, οπότε να σας δώσω τώρα το τι γίνεται στο στερέωμα με την Premier League. Εκτός του Manchester City Bournemouth 2-1, είχαμε και τον Brighton Aston Villa 4-0. Και πλέον στο 86ο λεπτό στον βορρά της Αγγλίας οι ασπρόμαυροι ανθρακορίχοι της Newcastle εξακολουθούν να είναι μπροστά απέναντι στη Liverpool με 2-1. Λίγο τα στατιστικά θέλω να δώσω εγώ εδώ. 1-0-1 η Newcastle αναμενόμενα γκολ, 1-36 η Liverpool, 40-60 κατοχή και προσέξτε, 12 τελικές η Newcastle, 23 η Liverpool. 4 στον στόχο η Newcastle, 6 η Liverpool. 2 κόρνερ Newcastle, 5 Liverpool και η Newcastle προηγείται 2-1. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το έχουμε δει τόσες φορές. Το βλέπουμε τώρα και στον βορρά της Αγγλίας. Αν και είμαι Manchester United, θέλω πολύ τη Liverpool να μην σταυρώσει νίκη. Ποτέ της. Εν πάση περιπτώσει. Και στοιχηματικά δεν ήταν απόδοση αυτή για το διπλό της Liverpool. Αλλά τέλος πάντων. Λες είσαι η Liverpool, μπαίνεις δυνατά. Αλλά από ό,τι φαίνεται μπήκε τόσο δυνατά που έφαγε τα μούτρα μόνη της και είμαστε στο 87ο λεπτό. Βέβαια η City σε αυτό το λεπτό έχανε 1-0 από την Bournemouth. Δεν αποκλείεται η Liverpool, το έχει κάνει και αρκετές φορές άλλωστε, να κάνει κάνα δίγκολα στα τελευταία λεπτά και να πάρει το μάτς. Ας βάλει όμως το πρώτο και μετά συζητάμε και για τα υπόλοιπα. Τώρα, εκτός από την Liverpool, είχαμε και μάτς στην Championship, West Bromwich Albion Burnley 3-1, τελικό είναι αυτό. Στο Βέλγιο είχαμε ένα τελικό Lommel Westerlo 4-0. Στο ντέρμπι του Breeze, η Breeze ήδη προηγείται 1-0 της Circle Breeze. 1-0 στο 43ο λεπτό. Στην Γαλλία η Μονακό τελικά νίκησε Χαύρι Μονακό 0-1. Το μεσημεράκι πέρασε η Λίλ, Ανζέλ Λίλ 0-2. Και με το 0-2 τον Λιλουά πάω στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Είσαι στο γήπεδο ή...
1: Τώρα μόλις φτάνω.
0: Πώς είναι η κίνηση τώρα, έξω?
1: απ' έξω έχει κίνηση αργεντή.
0: Έχει, μπράβο, πάλι
1: δηλαδή,
0: καλά.
1: Δύσκολα, δύσκολα βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Είναι, θα έχει καλό νούμερο κόσμου σήμερα.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω μπει μέσα ακόμα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει κόσμο.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά, πολύ καλά. Θέλω να μου πεις για την ενδεκάδα. Άκουσες την ενδεκάδα?
1: Ναι, ναι, την ξέρω την ενδεκάδα.
0: Δώσε ένα σχόλιο τώρα.
1: Αναμενόμενη, Μιχάλη, αναμενόμενη.
0: Αναμενόμενη.
1: Την Πέμπτη, ναι, την Πέμπτη παίζεται ένας αναμενόμενη, όχι συγκεκριμένη. Δεν ξέρουμε ότι θα βγει. Τι να ξέρεις ένα πράγμα καταρχάς. Ο Λύση βγάζει ενδεκάδα, ανακοινώνει ενδεκάδα δύο ώρες πριν το μάτς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτό του Λουτσέσκου που ξέρουν από την προηγούμενη.
0: Okay.
1: Ποιος θα παίξει, έχει άλλη λογική. Αλλά okay, η λογική ήταν αναμενόμενη. Δηλαδή, λέγαμε ότι ο Λύση τι θα κάνει, θα κοιτάξει κάποιους παίκτες να τους ξεκουράσει και σε κάποιους να δώσει ρυθμό. Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο χθες της προπόνησης.
0: Όχι, δεν είδα, δεν το είδα.
1: Το βίντεο αρχίζει το χθεσινό,
0: ναι,
1: με το Λύση να πηγαίνει στο Ζαφίρι και να του λέει πώς είσαι και να λέει ο Ζαφίρης κουρασμένος.
0: Ναι, το ανέφερε ο Γιώργος Ζαΐρης λίγο πριν.
1: Ναι, λίγο, δηλαδή. Φάνηκε ότι αυτό δεν το έκανε μόνο με τον Ζαφίρη, το έκανε και με άλλους.
0: Σαφώς.
1: Και προτίμησε τα δύο βασικά του χαφ, Ζαφίρη Σανταμαρία, να τα κρατήσει εκτός, να κρατήσει τον Χατζηδιάκο που πιθανόν να είναι και αυτός βασικός εκτός, να κρατήσει τον Γιαννούλη εκτός. Εγώ περίμενα να τον βάλει ο Γιαννούλη, να σου πω την αλήθεια, αλλά επειδή θα είναι πολλά τα τρεξίματα, ίσως εκτίμησε ότι πρέπει να ξεκουραστεί ο Γιαννούλης και να παίξει ο Πάπα. Εγώ πιστεύω θα μοιραστούν τον χρόνο αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
1: Απλά έτσι να είναι ο Πάπα πρώτος.
0: Ναι.
1: Να κρατήσει τον Τάισον έξω, εάν δεν έχει ξεκούραστο, και το Χατζίδη, ο οποίος έδωσε πολλές δυνάμεις την περασμένη Πέμπτη. Έτσι. Και να δώσει χρόνο, γιατί σε αυτή την κατηγορία νομίζω θα είναι βασική. Εγώ πιστεύω ότι για το μάτσο σημερινό, αυτός που είναι περισσότερο στο μυαλό του Λύση είναι ο Λουσέ. Το πώς ναι, θα τα αποκριθεί. Δηλαδή, ναι, αν ο Λουσέ φτάει καλά σήμερα, εγώ εκτιμώ ότι μπορεί να είναι δίπλα στο Ζαφίρι την Πέμπτη. Αυτή την εκτίμηση έχω, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ενδιαγή πιστεύω θα είναι, όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η ενδεκάδα έχει ενδιαφέρον. Μιλάμε για ένα καινούριο ΠΑΟΚ, μιλάμε για νέα πρόσωπα. Το θέμα είναι για μένα σήμερα ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, να βάλει δύο γκολ νωρίς, να κάνει διαχείριση και να ξεκουράσει και το Κένι. Γιατί ο Κένι είναι, ας πούμε, ο παίκτης που παίζει μόνιμα, έτσι. Αν μπορεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα 2-0 ημίχρονο, Μιχάλη, και να μπορείς γύρω στο 60 να βγάλει το Κένι, θα είναι ιδανικό.
0: Έτσι, κάνε πρώτα το 1-0 και μετά βλέπουμε.
1: Ναι, okay. Ναι. Τώρα αυτό που πάω είναι λίγο μακρινό.
0: Ναι.
1: Θέλω ποιο θα είναι το ιδανικό σήμερα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Να ξεκουραστεί και ο Κένι. Γιατί σαφώς, αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος αναντικατάστατος.
0: Μα αυτά τα δεδομένα, το ότι υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν τραυματισμοί, θα μπορούσε να υπάρξει και η κούραση μετά το πρώτο αγώνα. Γιατί ρε φίλε μου δεν ανέβαλαν το παιχνίδι όπως έκανε ο Παναθηναϊκός? Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω, Κωνσταντίνο.
1: Ρωτήθηκε ο Λύση γι' αυτό.
0: Ναι, okay.
1: Και είπε ότι είμαστε ΠΑΟΚ. Πρέπει να παίρνουμε όλες τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και επειδή είμαστε μεγάλη ομάδα, μπορούμε να την ξεπεράσουμε και να κερδίσουμε.
0: Okay.
1: Εγώ νομίζω επικράτησε η λογική του να έχει ρυθμό η ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Okay.
1: Έστω δηλαδή για κάποιους προτιμήθηκε ότι είναι καλύτερο να κάνει ένα μάτς παραπάνω ο Εντιαγέ, ο Λουσέ, ο Λουστόντο, τα παιδιά τα καινούργια, να πάρουν ρυθμό παρά να ξεκουραστούν κάποιοι άλλοι. Επικράτησε αυτή η λογική.
0: Ναι, ας προκύψει η νίκη και όλα τα άλλα μένουν στο περιθώριο, ωστόσο δεν είναι εύκολο απέναντι σε ένα λεβαδιακό.
1: Θα φανεί. Τώρα έχει το αποτελέσμα του, θα κρίνουμε.
0: Ναι, εγώ το λέω νωρίτερα όμως, το έλεγα από τη Δευτέρα ότι έπρεπε να αναβληθεί, γιατί και ο Παναθηναϊκός είχε το ίδιο πρόβλημα. Επίσης με μια καλή ομάδα που παίζει καλή άμυνα.
1: Δεν ξέρω αν του βγει του Παναθηναϊκού, να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ είμαι περισσότερο υπέρ αυτού που έκανε ο ΠΑΟΚ. Το λέω από πριν.
0: Οκ. Μακάρι να βγει η νίκη σήμερα.
1: Απλά να γίνει σωστή διαχείριση. Σου είπα για μένα σήμερα. Η αγωνία μου, αν μπορείς να το πεις έτσι, είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ νωρίς, να πάρει δηλαδή ένα ασφαλές προβάδισμα,
0: ναι,
1: και να ξεκουραστεί ο Κένι.
0: Ναι.
1: Αυτό το θεωρώ κομβικό.
0: Σε πάω σε ένα δημοσίευμα metrosport.gr, προφορική συμφωνία με Σίμπο.
1: Από ό,τι ξέρω δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει.
1: Έχει ξαναπαίξει το όνομα του παίχτη αυτού.
0: Okay.
1: Είναι διεθνής, είναι Γκανέζος, τον ξέρει ο Μπάμπα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μου προκύπτει. Δεν...
0: Και μάλιστα βγήκανε και νούμερα, λέει. 1,3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τρία έτη.
1: Ναι. Αυτά που γράφονται δεν ξέρω ποιος το προωθεί. Εμένα μου φαίνεται υπερβολικά για αυτό το παίκτη.
0: Ναι.
1: Αλλά η πληροφορία μου είναι ότι δεν απασχολεί.
0: Βέβαια είναι το Africa Food, έτσι. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε, οκ. Okay.
1: Κάποιος το δίνει από εκεί, οκ. Okay.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σωστά.
1: Εγώ μια επαφή που έκανα δεν μου προκύπτει συμφωνία και δεν είναι νομίζω το παίκτη που θα κάνει διαφορά στον ΠΑΟΚ. Να μου πεις για τον Μπραγκάνσα.
0: Τώρα, πάω και Τωρίνο, λένε οι Πορτογάλοι, ναι, για Μπραγκάνσα.
1: Δύσκολη περίπτωση αυτή. Αν μπορεί να πάρει ένα τέτοιο παίκτη, εγώ είμαι υπέρ. Βέβαια έχει τραυματισμούς από ό,τι ξέρω.
0: Α.
1: Έτσι με ένα γρήγορο σκανάρισμα.
0: Αχα.
1: Αλλά είναι ένας παίκτης με πάρα πολλές συμμετοχές στην Πορτογαλία, στη Sporting. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε μακάρι. Αν μπορεί να γίνει αυτό, μακάρι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα γράφτηκε για τον Ολυμπιακό. Παίζουν ΠΑΟ και Τωρίνο επίσης τώρα,
1: ναι,
0: και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Αυτό είναι παίκτης. Γι' αυτόν μπορείς να πεις ότι είναι παίκτης, ναι, που θα έρθει και θα ενισχύσει τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Για
0: είναι
1: το
0: μέσος,
1: δεν.
0: Είναι μέσος, να πούμε, έτσι. Ναι, 27
1: για
0: ετών.
1: Για το σύμπο, δεν. Ναι, δεν.
0: Οκ. Okay. Και με τα γραφικά, αν έχεις κάτι άλλο,
1: okay,
0: ο Φόρ ακόμα παίζει. Ανοιχτός είναι.
1: Και εντάξει, ο ΠΑΟΚ, όπως είπε και ο Μάτος χθες στη συνέντευξη που έδωσε, δουλεύει κάποιες περιπτώσεις και θέλει να φέρει. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, εδώ που έφτασε και με δεδομένο ότι δεν μπορούν οι παίκτες που θα αποκτηθούν τώρα να παίξουν στο δεύτερο παιχνίδι στην Νορβηγία, θα περιμένει το μάτς αυτό να ξέρει τι γίνεται και με την ευρωπαϊκή του πορεία για να πάρει τις τελικές αποφάσεις για τα μεταγραφικά.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιες περιπτώσεις, δεν διαψεύδω τώρα το Μάτος.
0: Ναι.
1: Σίγουρα μιλάμε για κάποιους παίκτες, αλλά εκτιμώ ότι θα περιμένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δηλαδή πιστεύω από την Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα, πρώτο Θεός να έχει περάσει ο ΠΑΟΚ, να είναι στο Conference League, στο League Stage, θα μιλάμε πάρα πολύ για μεταγραφικά. Πάρα πολύ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Όχι θα μιλάμε μόνο, νομίζω θα έχουμε και,
0: ναι, ναι, θα,
1: και αποφάσεις.
0: Θα... Ναι, ναι, οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Αν έχεις κάτι άλλο, αλλιώς θα σε αφήσω.
1: Όχι,
0: λίγο
1: αυτά.
0: Να... Οκ. Okay. Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ προς το παρόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Και με τον Γιώργο τον Ζαΐρη και τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό. 95 λεπτό παραμένει το Newcastle Liverpool 2-1. Για να ακούσουμε λίγο Κώστα Ιωσήφιδη.
2: Κωστή Μπότσαρη, να πάρουμε και τα του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια σου Κωστή μου, καλή σεζόν.
3: Καλησπέρα σας.
0: Μάλιστα.
3: Καλή σεζόν κυρίως.
0: Δεν προλάβαμε τον Κωνσταντίνο Ιωσήφιδη. Newcastle Liverpool 96 λεπτό παραμένει το 2-1. Μπρίσελκ μπρίζει μίχρονο 1-0. Πάμε Γαλλία, τελείωσαν. Οπότε Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν 10 παραδέρτο. Και μην ξαφνιάζεστε που δεν είναι Παρί Σεν Ζερμέν Ρεν, γιατί άλλαξε η έδρα την Τρίτη. Οπότε έχουμε Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν. Με το κύπελο της Γερμανίας δεν θα σας κουράσω. Κάτι ομάδες που δεν υπάρχουν, τύπου Μπάχλιγκερ, Χρίεσχοφ και Ρίνερν. Δεν τις ξέρει ούτε η μάνα τους. Γι' αυτόν τρώνε 9, 8, 7 αντίστοιχα. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, εδώ είμαστε. Στην Δανία, 65 λεπτό, Βίμπορκ Κοπενχάγη 3-0. Τι λες, ρε φίλε, ρε την Κοπενχάγη που έχει καταντήσει. 2-0 ο Όφη με τον Βόλο ημίχρονο. Εδώ να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο λάθος του Σιαμπάνη, τερματοφύλακα του Βόλου, πολύ νωρίς στο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, 5 λεπτό ήταν. Έβαλε μπροστά τον Όφη και εκεί ο Βόλος. Αισθάνθηκε για τα καλά στο πετσί του, τόσο καλά στο πετσί του, που έκλεισε το ημίχρονο με αναμενόμενα γκολ για το Βόλο 0,02. Δηλαδή δεν έκανε τίποτα. 1,01 ο Όφη, 60-40 κατοχή, 6 τελικές ο Όφη, 1 ο Βόλος, 2 τελικές ο Όφη στην εστία, καμία ο Βόλος, 1 μεγάλη ευκαιρία ο Όφη, καμία ο Βόλος, δεν υπάρχει στο γήπεδο, 2 κόρνερ 0, Όφη Βόλος 2-0 και αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου για τον Όφη, ο οποίος την Πέμπτη έχει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στην Βουλγαρία στο δεύτερο παιχνίδι, το πρώτο 3-0 στο Παγκρίτιο, εκεί όπου θα έχει πολύ δύσκολο έργο Όφη, γιατί δεν ήταν για 3-0 η εικόνα του πρώτου αγώνα. Το λέμε από τώρα, θα τα πούμε και αύριο. Εμείς θα είμαστε όλη τη βδομάδα μαζί, όλοι, και όλη τη βδομάδα και, και μεσοβδομάδα και Σάββατο και Κυριακή και την επόμενη Δευτέρα στο Τρίο Δασκαλάκι. Το βράδυ 9 με 11 μεσοβδομάδα τώρα. Ανάλογα με τα παιχνίδια Σαββατοκύριακο θα δούμε το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα, τι ώρες θα είμαστε μαζί. Χθες για να μην ξεχνιόμαστε, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Εύκολο έργο για την ΑΕΚ, μας τα είπε και ο Γιάννης ο Τσερβίνης. Καλαμάτα Άρης 2-3, δικαιότατη νίκη του Άρη, παρά το ότι ήρθε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με ανατροπή από τον ξάδερφό μου τον Φαμπιάνο. Μάλιστα το τρίτο γκολ της νίκης στο 95ο λεπτό του Φαμπιάνο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, δίκαιο αποτέλεσμα. Ολυμπιακός έχασε πολύ καλές ευκαιρίες.

0: νιώμαστε. Το υποσχέθηκες. Α, μπράβο. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θα τρώμε τους 1-0 με το πέναλτι αλαπανέκα του Ελκαμπή, ο οποίος Ελκαμπή πήγε στο 80 να χτυπήσει πέναλτι με αποτέλεσμα 0-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και έκανε εκτέλεση αλαπανέκα. Τροματοφύλακας του Ατρόμητου κάτσε εκεί που ήταν, είπε ευχαριστώ, μπλόκαρε την μπάλα και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Και εντάξει, μετά ήρθε το 1-0 από τον αμυντικό του, τον Κάρμο, στο 82ο λεπτό. Έφαγε κράξιμο ο Ελκαμπή, σαφώς. Αλλά ευτυχώς ο Ολυμπιακός έβαλε τον γκολ πολύ γρήγορα με τον Κάρμο, γιατί αλλιώς θα είχαμε προβλήματα εκεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και μάλιστα φώναζαν ρυθμικά από ό,τι μου είπαν τα παιδιά στην Αθήνα μετά τον γκολ, βέβαια, του Μεντιλίμπαρ, φίλε μου Σωτήρη Δασκαλάκη. Μα τέλειωνε 0-0, ούστα από εδώ, με το 1-0 γίγαντα Μεντιλίμπαρ, συνεχίζεις και τα λοιπά. Εντάξει, τα γνωστά. Όφι Βόλος 2-0 ημίχρονο. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός σε μισή ώρα από τώρα. Και μετά 9.30 ώρα Πανετολικός Αστέρας, ένα παιχνίδι που, όπως σας έγραψα, απορώ πώς θα φύγει αυτό από την ισοπαλία. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Πώς μπορεί μάλλον μία ομάδα να νικήσει την άλλη. Δεν μπορώ να το δω αυτό. Πώς μία ομάδα μπορεί να νικήσει την άλλη. Οπότε μένουμε στην ισοπαλία. Έκτο λεπτό το αυτογκόλ του Μάριου Σιαμπάνη, 1-0 ο Όφι. Με τον Νους να σκοράρει, να κάνει το 2-0 στο 33ο λεπτό. Και είμαι της άποψης πως τα αυτογκόλ δεν πρέπει να χρεώνονται, μάλλον τα γκολ κάποιων, δεν πρέπει να χρεώνονται στα αυτογκόλ κάποιων παικτών που έκαναν ένα λάθος. Γιατί αυτό το πρώτο θα έπρεπε να δοθεί στο Νους, να καταλογιστεί στο Νους. Ο Νους έκανε την προσπάθεια, γύρισε την μπάλα, έκανε το λάθος του Σιαμπάνη στο κέντρο. Αλλά αν δεν έκανε την προσπάθεια ο Νους, δεν θα έπαιρνε τον γκολ του Σιαμπάνη αυτογκόλ. Οπότε καλό είναι να δίνουμε τα γκολ στους παίκτες των ομάδων που έστω και βοηθούν ώστε η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Και όχι στα αυτογκόλ. Το θεωρώ πολύ άδικο αυτό. Και επειδή το θεωρώ πολύ άδικο, να μην έχουμε και διάλειμμα, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Γεια σου Λευτέρη, Χατζηπαντελίδη, Μωρόν, το Λέπου Λενουά. Φαμπιάνο, να πούμε και το Φαμπιάνο. Έλα Χρήστο μου, έλα. Έλα Χρήστο μου. Μαζί σας ο Χρήστος, ο Λιάπης, ο ένας και μοναδικός, ο γίγαντας. Τι μου κάνεις?
1: Καλά, καλησπέρα.
0: Για δώσε μια ενημέρωση, γιατί έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό εμείς.
1: Ναι.
0: Προλάβαμε χτες.
1: Να πούμε για το Super Bet League 2, ότι τα πήρε τα δικαιώματα των αγώνων η ΕΡΤ.
0: Αυτό πότε προέκυψε, Χρήστο?
1: Τώρα, χθες βγήκε. Καλά, μίλησε.
0: Δηλαδή, Αύγουστο μήνα, μετά το 15 Αύγουστο, αποφασίστηκε ποιος θα έχει τα τηλεοπτικά της δεύτερης της τάξης επαγγελματικής κατηγορίας μας. Πού είμαι?
2: Στέκε, κύριε.
1: Ερώτησα, πάλι καλά. Τα μεταδίδονται δύο ή τρεις αγώνες, εντάξει, δεν είναι...
0: Δύο ή τρεις αγώνες.
1: Ναι, ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να περάσει περισσότερα παιχνίδια.
1: Αλλά λογικά,
0: έχει και την
1: όπως πέρσι τα μετέδιδαν και διαδικτυακά.
0: Ωραίο. Εντάξει, αυτό.
1: Αυτά λογικά θα.
0: Ωραίο αυτό.
1: Την Παρασκευή είναι οι κληρώσεις.
0: Netflix, οπότε... λες να μην περνάει κανένα τρίτο, τέταρτο μάτς.
1: Θα δούμε τώρα. Την Παρασκευή είναι οι κληρώσεις, οπότε εκεί θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.
0: Okay. Παρασκευή, ε.
1: Ναι, ναι, 28 ωραία. Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Το πρωτάθλημα του ενός ομίλου. Και το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 6 Σεπτεμβρίου.
0: 6 Σεπτεμβρίου, ναι, ρε, εσύ, κοντά είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, βέβαια, τι, δύο εβδομάδες είναι. Μπράβο, ωραία.
1: Να πούμε για την ΓΑΜΑ Εθνική ότι ανακοινώθηκε.
0: Αν και συγγνώμη, ναι, αν αρχίσει το πρωτάθλημα 6 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση θα γίνει.
1: 28. Παρασκευή.
0: Δηλαδή, σε 8-9 μέρες πρέπει να ετοιμαστούν όλες οι ομάδες ενώπιση του αντιπάλου, εισιτήρια, ξενοδοχεία. Χριστέ μου. Okay. Τι να πω ρε Λευτέρη, τι να πω ρε Λευτέρη. Αυτή η χώρα οδηγείται δια αυτομάτου πιλότου.
1: Καλά, συνήθως να πω τώρα, οι κληρώσεις γίνονται μετά το 15 Αύγουστο, γιατί πριν όλοι είναι εξαφανισμένοι.
0: Ναι, αλλά την προηγούμενη χρονιά πότε άρχισε το πρωτάθλημα?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι, αλλά και πέρσι άρχισε νωρίς. Και πέρσι τα τελευταία.
0: Λες να άρχισε 5-6 Σεπτεμβρίου.
1: Κανονικά ξεκινάνε νωρίς τα πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Ναι.
0: Okay, μπράβο. Πάλι καλά που έχουμε μπει σε ένα
1: λάκι.
0: Ωραία, χαίρομαι.
1: Για τη ΓΑΜΑ Εθνική έγινε γνωστό το παράρτημα Β που αφορά τον προβιβασμό, υποβιβασμό, αλλά και την άνοδο από το τοπικά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα, όσον αφορά την άνοδο από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super Bet League 2, θα προκύψει μετά από τρεις φάσεις. Μιλάμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην πρώτη φάση θα γίνει αυτό το πρωτάθλημα δύο γύρων,
0: ναι,
1: που έχουν ομίλους των 10 ομάδων, 11 και 12. Ο πρώτος που είναι Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι 10 ομάδες. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι σε όμιλο των 11 ομάδων. Λοιπόν, θα γίνει στην πρώτη φάση λοιπόν το πρωτάθλημα δύο γύρων. Στη δεύτερη φάση θα μπουν οι ομάδες με τους βαθμούς που θα τερματίσουν στην πρώτη φάση και με τα τέρματα που θα έχουν. Και θα γίνει πρωτάθλημα ενός γύρου. Στα play-off θα παίξουν αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6. Και στα play-out θα παίξουν οι υπόλοιπες από την 7η θέση και κάτω. Γιατί έχουμε διαφορετικούς ομίλους. Έχουμε 10, 11 και 12.
0: Ωραίο.
1: Την 7η και κάτω θα παίξουν στα play-out. Από τα play-out, στον όμιλο των 10 ομάδων, που είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, θα πέσει μία ομάδα. Σε ομίλους των 11 ομάδων, που είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα πέσουν 2. Και από τους ομίλους των 12 ομάδων θα πέσουν 3.
0: Μάλιστα.
1: Και η άνοδος θα βγει από την τρίτη φάση, όπου θα πάρουν μέρος οι πρωταθλητές των 10 ομίλων. Θα υπάρχουν οι όμιλοι 1-5, εκεί θα παίξουν δηλαδή οι πρωταθλητές των 5 πρώτων ομίλων, θα κάνουν πρωτάθλημα 2 γύρων για την άνοδο 2 ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Και αντίστοιχα από τους ομίλους 6-10 θα γίνει και εκεί πρωτάθλημα 2 γύρων για την άνοδο ακόμα 2 ομάδων.
0: Ωραίος.
1: Οπότε θα ανεβούν 2 και 2, 4. Και από τις 123 ομάδες που θα έχει ΓΑΜΑ Εθνική θα πέσουν 23.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά την άνοδο από τα τοπικά στη ΓΑΜΑ Εθνική, φέτος επιστρέφουν τα μπαράζ ανόδου, γιατί αν δεν επέστρεφαν, οι ομάδες θα αυξάνονταν παραπάνω. Πέρσι από 73 έγιναν
0: 120.
1: Από 73 έγιναν 120, τελικά έγιναν 113. Γιατί
0: 113.
1: Γιατί 7 ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή.
0: Ναι, δεν δήλωσαν το συμμετοχή.
1: Άμα δεν είχαμε και φέτος μπαράζ ανόδου και ανέβαιναν όλοι, θα φτάναμε στις 140-150.
0: Ναι. Τέλος
1: πάντων, από τις 56 ομάδες, οι οποίες είναι οι 53 πρωταθλητές σε όλη την Ελλάδα και οι 3 δευτεραθλητές των ιδρυτριών ενώσεων της ΕΜΠΟ, που είναι η ΕΠΣ Μακεδονίας, Αθηνών και Πειραιά. 56 ομάδες θα χωριστούν σε 14 ομίλους των 4 ομάδων. Θα γίνουν πρωταθλήματα 2 γύρων και από κάθε όμιλο θα ανεβούν 2 ομάδες. Και θα ανεβούν και 2 ομάδες επί 14 ομίλοι, 28. Και θα ανεβούν άλλες 2, οι 2 καλύτεροι τρίτοι. το σύνολο των 14 ομίλων. Και να πούμε για την επισημία ότι θα γίνουν οι κληρώσεις την Τετάρτη σε ξενοδοχείο επί της Βασιλίσσης Όλγας. Θα γίνει η κλήρωση την Τετάρτη λοιπόν σε Α1, Α και Β κατηγορία και στο κύπελο. Και θα βραβευτούν οι πρώτοι σκόρερ της Α1, Α, Β και Γ κατηγορίας, δηλαδή οι Λαζαρίδης, Ευθυμιάδης, Μούτσα και Μπόσκος. Επίσης θα τιμηθεί ο προπονητής της ΜΠΑΜ Μανώλης Κωνσταντάρας, ο οποίος με την ομάδα του είχε 4 συνεχόμενες ανόδους. Ναι. Και από τη Γάμα Τεχνική βρέθηκε η ΜΠΑΜ στην Γάμα Εθνική.
0: Ναι.
1: Και θα βραβευτεί και ο διαιτητής μέχρι πέρσι, Κυριάκος Λαζαρίδης. Να πούμε έτσι και ορισμένα φιλικά τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πρωί Μακεδονικός Ηρακλής Θερμαϊκού 0-2. Τώρα το απόγευμα Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΚ Β 0-2 στα γήπεδα του Λόλα. Αναγέννηση νέων επιβατών Ακρίτης Εκειών 2-1. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Μαραθώνας 2-0. Και ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 3-1. Εντάξει, έχουμε και άλλα φιλικά, αλλά.
0: Οκ. Ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ θα είσαι εδώ. Έως τις αύριο θα είμαι 9-11. Έως τις 10, οκ. Θα είμαστε όλη τη βδομάδα 9 με 11 το βράδυ εδώ. Έρχεται, επιστρέφει και ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς. Μετά από το 9-11 το δικό μου θα έχετε ένα τρίωρο γεωμάτο όλη την εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο. Οπότε θα έχετε αρκετά καλή ενημέρωση και κουσκούς και με τον Κωνσταντίνο το βράδυ. Λίγο να δω τι γίνεται στο πρόγραμμα. Ένα λεπτάκι, γιατί γίνεται της τρελής 4-0 Βίμπορ Κοπενχάγη. Φοβερά πράγματα. Στο 80 λεπτό Βίμπορ Κοπενχάγη 4-0. Βέβαια παίζει και Ευρώπη Κοπενχάγη, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτοί δεν πρέπει να έκαναν rotation εκεί στα παιδιά. Θα πρέπει να έκαναν, να μην πω, θα πρέπει να βάλαν τα δεύτερα εκεί. Αλλά τέλος πάντων, τι μας πειράζει εμάς. Στις 10 παρατέταρτο θα παίξει η Παρή με τη Ρεν, στο γήπεδο της Ρεν, φίλε μου Κώστα. Λοιπόν, Φορτούνα τι κάνει. Ένα λεπτό ρε εσύ Γιώργο, ένα λεπτό, γιατί δεν τα έχουμε και πολύ με το κύπελο Γερμανίας. Φορτούνα Ντίσσελντορφ, Φράιμπουργκ, πάρε να έχεις. 1-4, αυτά κάνει η Φορτούνα. Η θρηλυκή ερυθρόλευκη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, 1-4. Τώρα, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, 2-2 τελικό. Η Ατλέτικο ισοφάρισε στο τέλος του αγώνα και μάλιστα έπαιζε με 10 παίχτες. Και Τάφε Σαντάντερ άρχισε, είμαστε 7ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία, 37ο λεπτό, Καστελιόν Σαμπαντέλ 0-0. 40ο λεπτό, Χιχόν Μπούργος 1-0. Στην Ιταλία προηγηθήκαμε εμείς της Γιουβέντους, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1. Είμαστε στο 47ο λεπτό, στο ίδιο λεπτό, Βενέτσια Λέτσε επίσης 0-1. Στην Ολλανδία τα τελικά, μεγάλες νίκες για τα φαβορί. PSV Eindhoven Groningen 5-1, Καμπούρ Φέγενορτ 2-5 και οι δύο μετάλληρα φύγαν από εκεί. Στην Πορτογαλία, Σάντα Κλάρα Φαμαλικάο, είμαστε στο 41ο λεπτό, 1-0 η Αγία Κλάρα. Τελικό εκεί στην Πορτογαλία, Γκυμαράες Νασιονάλ Μαδέρα 1-0. Δεν θα λέω αποτελέσματα Ρωσίας. Όποιος θέλει κάτι να ρωτάει, γιατί φαντάζει τρομερό πράγμα να έχουμε πόλεμο εκεί 4-5 χρόνια και να παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, Ρώσοι, Ουκρανία. Τέλος πάντων. Στη Σουηδία τα τελικά. Βαστέρας Καλμάρ 0-0. Γκετεμπόργη Έλφσμπορκ 1-1. Προμαποϊκάρνα Ντέγκερφορς 2-0. Και Χάμαρμπι Γκάις επίσης 2-0. Τα τελικά στην Σουηδία. Και τώρα βλέπω την φάση του πέναλτι με το οποίο, ναι, αλλά είμαστε στο 96ο λεπτό, κέρδισε πέναλτι η Λίβερπουλ ανατροπή μέσα στην περιοχή και θα ήθελα πολύ να ξαναδώ τη φάση. Δείχνει τη φάση, μπαίνει η περιοχή, βέβαια, γιατί βρίσκει με το γόνατό του το πόδι, ανατροπή πέναλτι και στο 99, τρία λεπτά μετά, γι' αυτό μάλλον το εξετάζαν καλά στο VAR. Μετά η Λίβερπουλ στο 99 έκανε το 2-2 στον βορρά της Αγγλίας. Λοιπόν, στην Τουρκία 84ο λεπτό, Αιγιούπ Σπορ Γκαζιάντεπ 0-1. Και επίσης το 81ο, Τραμζοσπορ Μπασάκ Σεχίρ 2-1. Εδώ για την Τραμζοσπορ Κάτσε να δούμε αν ο Σαλάχ έβαλε το πρώτο στο 8ο λεπτό. Ο Σαλάχ έβαλε και το δεύτερο στο 48ο. Ο άνθρωπος που θέλει 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας. Είναι στο συμβόλαιό του αυτό. Αλλά είδες, δύο γκολ σήμερα, ρε φίλε. Κατά καπάκι. Μετά διαμαρτύρεσαι εσύ, ρε, εσύ Λευτέρη, 5.000 χαρτί υγείας. Είναι δυνατόν από τη χαρά του, μόνο από τα δάκρυά του, να σκουπίζει 5.000 χαρτί υγείας, το χαλάς. Γιατί δεν ζήτησε 10, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τέλος πάντων. Στην. Όχι, Τσεχία δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Στη Βουλγαρία παίζει η Τσέσκα Σόφιας 1948 και χάνει από το Σεπτέμβρη τη Σόφιας. Εκεί όλα τα ντέρμπι στη Σόφια γίνονται, τέλος πάντων. 83ο λεπτό Σεπτέμβρη, Σόφια Τσέσκα, Σόφιας 1948 1-0. Αναβολή πήρε το άλλο παιχνίδι. Ποιο λες να είναι το άλλο παιχνίδι? Άλλες δύο ομάδες από τη Σόφια. Λοκομοτίβ Σόφιας, Τσέσκα Σόφιας. Δηλαδή, μόνο η Σόφια παίζει μπάλα. Να λέγαμε, γιατί να είναι πρωτάθλημα Βουλγαρίας και να είναι το πρωτάθλημα της Σόφιας. Μπράβο. Στέγγε, κύριε. Μια φορά, κάποια στιγμή το είχαμε και στην Ελλάδα εδώ. Φτάσαμε στην πρώτη κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, να έχουμε 12 ομάδες από την Αθήνα. 12 ομάδες από την Αθήνα είχαμε φτάσει πριν από κάποια χρόνια. Στην πρώτη εθνική κατηγορία. 12 από Αθήνα. Όλα εκεί, όλες οι περιοχές παίζαν μπάλα όλοι στην Αθήνα. Ήταν ένας ΠΑΟΚ και ένας Άρης, ούτε ο Ηρακλής υπήρχε ακόμα εκεί, γιατί ήταν στη δεύτερη ακόμα, τον είχαν ρίξει. Τέλος πάντων. Young Boys Vaduz 4-2 τελικό. Για την Ελβετία, για τη Super League. Τουν Σερβέτ πήρε αναβολή. Ευρωπαϊκά παιχνίδια γαρ. Να δώσω εγώ μια ευχή στην Ίντερ Μαϊάμι. Να την λένε Ίντερ Ψαροχωριανά θα ήταν καλύτερα. Γιατί αυτά τα βόδια, χτες το βράδυ αργά, περίμενα ένα ωραίο δελτίο να κλείσω. Του Μέση, του Λεωνίδα του Μέση, Ίντερ Μαϊάμι. Μπράβο. Αυτά τα βόδια χτες. Χάσανε από μια ομάδα που τη λένε Τορόντο και είχε να νικήσει καμιά 7 χρόνια. Και πήγανε μέσα στο Μαϊάμι, το πολυδιαφημισμένο Μαϊάμι, και κάναν 2-1 εκεί μέσα. Με γκολ του Μέση βέβαια η Ίντερ, αλλά είχε κάνει 0-2 η άλλη. Δηλαδή μείωσε ο Μέση στο 82. Βάλε άλλα 2 γκολ, Μέση. Μέση είσαι, ρε φίλε. Αλλά σου λέγανε Μέση και σένα τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ανατολική Βεγγάλη, Μοχούν Μπαγκάν 4-1 από την Ινδία. Την παρακολουθεί ο Λευτέρης, γι' αυτό το αναφέρω, της Ινδίας. Δεν θα πω του Ιράν, γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Το Ιράν παίζει μπάλα. Και αυτή είναι σε ιστορίες αγρίες, και αυτή παίζει μπάλα. Τι λέει, ρε φίλε. Ρε, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Στην Ιταλία, δεύτερη κατηγορία. Βερόνα Άσκολη 1-0, 44ο λεπτό. Και στο ίδιο λεπτό Πίζα Πάντοβα 0-0. Έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια μετά. Είναι στις 10 αμφότερα. Το Κένια δεν μας ενδιαφέρει, οπότε τα κλείσαμε όλα μια χαρά. Είμαστε εντάξει. Να δω τώρα από την αρχή αν έχει κάτι, γιατί σιγά σιγά θέλω να πω για τον φίλο τον Ηλία. Φίλε, εγώ το φοβάμαι τώρα με αυτές τις αλλαγές. Βέβαια μπορεί να μου πεις, μετά μπορούν να πούν οι βασικοί. Δηλαδή μπορεί να μπει ο Τάισον στο δεύτερο ημίχρονο, αν το μάτς είναι στο 0-0. Μπορεί να μπει όχι μόνο ο Τάισον, μπορεί να μπει και ο Γιαννούλης. Okay. Μπορεί να μπει. Εγώ να μπω, ξέρω εγώ ποιος μπορεί να μπει. Τέλος πάντων. Είναι ενθαρρυντικό βέβαια το ότι έχεις Ζίφκοβιτς, ότι έχεις τον Ξανθούλη, τον Γαλανομάτι, τον Σερίφη. Έχεις και τον Γκένι. Έχεις τον Μιχαηλίδη να βγάλει τις μπαλιές. Έχει τον Μπάμπα, τον θρυλικό Μπάμπα, ποιο σκοράρει και στον ύπνο του αυτό το παιδί. Εντάξει. Απλά είμαι περίεργος να δω ο Λεβαδιακός πώς θα διαχειριστεί το μάτς. Είμαι πολύ περίεργος. Η βάση βέβαια είναι ότι θα παίξει άμυνα, θα παίζει με αντεπιθέσεις, αλλά θέλω να δω γιατί ο Λεβαδιακός φέτος έχει καλές απουσίες. Δηλαδή έχει χάσει καλά τους στελέχη, έχασε και τον Παπαδόπουλο από τον πάγκο. Ο πρέπει να πει ότι θα είναι διαφορετικός, αλλά θέλω να δω μέχρι πόσο θα είναι διαφορετικός. Τέλος πάντων, έχει δουλειά σήμερα από τις 9 έως τις 11. Θα έχουμε πολύ ωραία φάση. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ. Μήπως κανένα παιχνίδι μας ξεφεύγει. Όχι, φίλε Κώστα, δεν. Εγώ δεν έχω σιγουριά σε ό,τι αφορά στο σημερινό ότι θα κάνουμε γκέλα, ούτε σιγουριά όμως ότι θα νικήσουμε. Γιατί πάω και είσαι αφενός. Αμέν. Αφετέρου δε, έχεις και τις απουσίες σου. Είναι και το μυαλό στο παιχνίδι στα Φιόρδ με την Μπραν. Και για μένα δεν υπάρχει σημαντικότερο αυτό του κυπέλου από ότι του πρωταθλήματος. Γιατί αν κάνεις καμιά γκέλα και χάσεις 2 βαθμούς ή 3 το πρωτάθλημα, εκεί είναι ιστορία. Ακροατής λέει ότι έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στα Κωνσταντινοπολίτικα. Φυσικά και έχει. Ο λαός κατεβαίνει όλος, πρέπει να έχει 50.000 μέσα, άλλες 60.000 έξω. Αλλά το μποτιλιάρισμα αναμενόμενο τώρα 10 παρα 10 και εσείς ρε παιδιά πάτε στο γήπεδο, δηλαδή... Έλεος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχεις μήπως τον το Γιώργο να μας δώσει μια εικόνα ή ο Πετρωτός πώς είναι το γήπεδο? Να ξέρουμε έτσι πώς είναι και η κίνηση. Καλησπέρα παιδιά.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Μετράμε αντίστροφα γιατί σε 12 λεπτά θα έχουμε τη σέντρα.
0: Γιώργο, μας ενημέρωσε η Ελένη μας ότι η ακροατής πέρασε προς την Ελένη ότι υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και ήθελα να σε ρωτήσω περίπου πόσο κόσμο έχει και αν βλέπεις κίνηση στις εισόδους, στις θύρες.
2: Στις εισόδους υπάρχει κίνηση.
0: Υπάρχει.
2: Σιγά σιγά, ναι. Εντάξει, δεν είναι ο κόσμος που ήταν ούτε με τη Δυναμό Κιέβ, ούτε με την Άντερλε, ούτε με την Μπραν.
0: Κάνα δεκάρικο λες ή πολλοί είναι?
2: Παραπάνω είναι, νομίζω.
0: Νομίζω.
2: Γιατί είμαι αδική και το γεγονός ότι δεν μπορώ να δω τη θύρα 1 αν είναι από μέχρι τέρμα γεμάτη, έτσι. Okay. Αλλά εντάξει, έχει κόσμο.
0: Okay.
2: Έχει κόσμο με την έννοια δεν είναι η εικόνα που είχαμε πριν από μισή ώρα. Και επειδή σύμφωνα βλέπω στις κερκίδες, στις θύρες να μπαίνει και
0: μπαίνει
2: κόσμο.
0: Μπαίνει και έχει και κίνηση, θα μπουν και άλλοι. Το θέμα είναι πόσο κόσμο θα έχει. Okay.
2: Okay. Να σου πω ότι αυτοί λογικά είναι φίλοι του Λεβαδιακού. Είναι και καμιά δεκαριά άτομα φίλοι του Λεβαδιακού. Ωραία. Γιατί βλέπω ότι ανάμεσά τους υπάρχουν άνδρες των ΜΑΤ. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, απλά το λέω για, για το τυπικό.
0: Μάχουμε το νου μας, ναι.
2: Ναι, το τυπικό, εντάξει.
0: Καλό αυτό για αρχή, έτσι.
2: Ποιο?
0: Το να έχεις και φιλάθλους. Είχε χθες και ο Άρης κάτω στη Τρίπολη.
2: Και ο Ηρακλής.
0: Είχε και ο Ηρακλής. Μπράβο, ναι. Καλό σιγά σιγά να το βλέπουμε αυτό.
2: Ναι, εντάξει, σε τέτοια μάτσο που δεν υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος, έτσι, είναι πιο εύκολο να το αποφασίσεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, τώρα θα σου έλεγα ότι αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε για... ήμασταν τελευταία αγωνιστική και με αυτό το μάτσο ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πρωτάθλημα, προφανώς και στη θύρα 8 θα ήθελα να είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Έτσι, να είναι κατάμεση του ΠΑΟΚ. Είναι και το χρονικό σημείο.
0: Φυσικά.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουν μπει και τα σχετικά πλακάτ με, με το στοίχημα Νόβα από τη στιγμή που επαναλαμβάνουμε ότι χορηγός του πρωταθλήματος είναι πλέον η στοίχημα. Θυμίζω πολύ γρήγορα την ενδεκάδα του Λεβαδιακού, ο οποίος θα παραταχθεί με τον Ελίαση, τον Βελεκίδη, τον Λιάγκα, τον Παντέα, τον Βίχο, τον Κωστή, τον Νίκα, τον Σιμελίδη, τον Παπαδόπλο, τον Νούρση και τον Εμμανουηλίδη. Να σου πω απλά ότι στον πάγκο του Λεβαδιακού υπάρχουν πολλοί πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένας από αυτούς είναι και ο Μπάλτε, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στο Λεβαδιακό. Υπάρχει ο Βρακάς, υπάρχει και ο Γκούμας, παιδιά τα οποία έχουν περάσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ τη δώσαμε, είπαμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές εκτός. Ο Παυλέκα κατά από τα δοκάρια, Κέννη δεξιά, Μπάμπα αριστερά, Μιχαηλίδης επιστρέφει στο αριστερό άκρο, στο κέντρο δηλαδή της άμυνας με τον Ελουστόντο. Μπροστά θα δούμε για πρώτη φορά μαζί τον Λουσέ μαζί με τον Τέιλορ, Πέλκας πίσω από τον Εντιαγέ, δεξιά Ζήφκοβιτς, αριστερά Σορετήρε. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟ και ενώ μετράμε 9 λεπτά πριν από τη σέντρα Μιχάλη σε αυτή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και λίγες μέρες πριν από το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μπραν για τον δικέφαλο, μια Μπραν η οποία νομίζω ότι κέρδισε τελικά 4-0 εύκολα και απλά, έτσι.
0: Πρώτο γκολ του ΠΑΟ, ο Ζήφκοβιτς ή ο Σερίφης?
2: Ο Πέλκας.
0: Ο Πέλκας, ο Δημήτρης, ωραίος, γουστάρω.
2: Ναι, γιατί δοκιμάζει σουτ.
0: Ναι, ναι, οκ. Ωραίο, ωραίο, μου άρεσε αυτό.
2: Δηλαδή αν μου έλεγες θα έλεγα Πέλκα ή Σορετήρε.
0: Και Σορετήρε,
2: Ναι, γιατί είχε και ωραία τελειώματα εδώ που τον έβλεπα στην προθέρμανση, όλα μέσα μπαίνουν.
0: Έλα ρε φίλε, ασφάλεια από ένα γκολ ο καθένας του.
2: Ναι, και είναι σε θέση όπου παίζεις. Δεν είναι δηλαδή ο χάφι ο ακραίος αμυντικός. Εξτρεμάκι είναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Όποιος θέλει ας το βάλει, Μιχάλη, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, να πάει τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερη ηρεμία κόντρα στην Μπραν. Έτσι, τώρα ό,τι και να συζητάμε.
0: Έτσι είναι.
2: Εντάξει.
0: Ο Λουσέ θα είναι δίπλα στον Τέιλορ, έτσι.
2: Ναι, ο Λουσέ δίπλα στον Τέιλορ.
0: Ο Πέλκας δεκάρι.
2: Ναι, ο Σορετήρα αριστερά, ο Ζήφκοβιτς. Τα άλλα γνωστά. Εντάξει.
0: Έχω και εγώ εικόνα. Εντάξει, καλή εικόνα είναι. Θα μπει κι άλλος κόσμος. Οφείλω να σου πω ότι περίμενα λιγότερο κόσμο.
2: Ναι, ομολογώ.
0: Αλλά εντάξει, μια χαρά πήγε ο κόσμος. θα έχει για ακόμη κόσμο. Κάνα 8 λεπτό θα μπει κόσμος. Ωραία, εντάξει, σε αφήνω να ξεκουράσει τη φωνή σου.
2: Ωραία, τα λέμε σε λίγο. Κώστα, τα λέμε σε λίγο, γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις και τους χορηγούς.
0: Οκ, ευχαριστώ πολύ. Όταν είναι να πας σε διαφημίσεις, μου λες Λευτέρη, οκ. Να δω εδώ αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Κάτσε να δω βασικά τι κάνει ο Office. Παραμένει Μπρίσελκ Μπρίζ 1-0. Να δω εδώ λίγο τον Όφη, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μου πεις τι να κάνει ο Βόλος. 57ο λεπτό παραμένει το Όφη Βόλος 2-0. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρά το ότι έχει ανεβάσει και τα αναμενόμενα γκολ ο Όφη. 0,02 ο Βόλος. Δηλαδή εντυπωσιακό αυτό. Ο Κόντης παίζει και αρχίζει να μαθαίνει και στον Όφη να παίζει πολύ καλή άμυνα από πέρσι. Και αυτό είναι ενδεικτικό της καλής του πορείας από τότε που ανέλαβε ο Κόντης. 58-42 κατοχή, 7-1 οι τελικές. Δύσκολα για τον Όφη. Παραμένει το 2-0. Πιστεύω θα κάνει ο Όφη διαχείριση από εδώ και στο εξής, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να κυνηγήσει ένα τρίτο γκολ. Παίζει πάνω στην άμυνά του με αντεπιθέσεις και είναι μια χαρά. Στην Ισπανία παραμένει το 0-0 Χετάφε Σαντάντερ, 21ο λεπτό. Στις 10:30, υπενθυμίζω, έχουμε το Έλτσε Μπαρτσελώνα. Α, βασικά να δούμε τι κάνει και η Γιουβέντους. Γιουβέντους 0-1 παραμένει, 60 λεπτό. Φροζινόνε Γιούβε 0-1. Παραμένει στο ίδιο λεπτό και το Βενέτσια Λέτσε 0-1. Εκεί ωραίο μάτς έχουμε, 10 παρατέταρτο. Αταλάντα Σασουόλο. Υπενθυμίζω η Αταλάντα παίζει και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και αυτά τα βόδια στην Ιταλία, στον Μπέργαμο, φέραν 0-0 με την Χάπελ από το Ισραήλ. Τώρα βέβαια θα παίξουν σε ουδέτερο, δεν θα είναι εύκολο να αποκλειστούν, αλλά 0-0 τότε με τη Χάπελ μεσοβδόμαδα. Και επίσης 10 παρατέταρτο Τωρίνο Μίλαν. Το άλλο παιχνίδι για την Ολλανδία. Τώρα 1-0 παραμένει το Σάντα Κλάρα Φαμαλικάο ημίχρονο στην Πορτογαλία. Και είμαστε μια χαρά. Και παραμένει το Τραμπζοσπόρ Μπασάκ Σεχίρ 2-1 στο 93ο λεπτό με 2 γκολ του φίλου μου του Σαλάχ. Οπότε είμαστε μια χαρά και από εκεί. Μια είδηση, 12 εκατομμύρια κοστολογείται, Ηλία, ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα. 12 εκατομμύρια. Και η θέση του είναι half. Δηλαδή ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπροστά, ούτε... Δεκάρι δεν είναι πάντως. Είναι εξαροχτάρι, ψηλό παιδί, καλός παίχτης. Βέβαια αυτό που είπε ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Πετρωτός, ότι είχε κάποια χτυπήματα, τραυματισμούς πέρσι, με ανησύχησε, αλλά με ανησύχησε σε πολύ ωριακό σημείο βέβαια, γιατί θα με ανησυχήσει ιδιαίτερος εάν μάθω ότι ο ΠΑΟΚ θα τον χτυπήσει και θα τον πάρει. Εκείνη μια άλλη δουλειά, το ψάξουμε περισσότερο. Okay. Ύψος 1,78, 12 εκατομμυριάκια, ενδιαφέρονται ΠΑΟΚ, Τωρίνο, Ολυμπιακός και Βαλένθια. Θα γίνει της ψιλοτρελής εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά και για τον Μπραγκάνσα, το παιδί από την Sporting. Δεν έχω αλλαγές και είμαστε μια χαρά. Σιγά σιγά να την κάνουμε. Σιγά σιγά και με τον νόμο. Α, ένα πολύ ωραία είδηση. Να μπείτε λίγο metrosport.gr, εκτός αθλητικού επίπεδου βέβαια. Την ανέβαση Παναγιώτα Ιαπέργη. Πολιτικός σεισμός στη Σλοβενία ερευνάται ως κατάσκοπος της Ρωσίας η πρόεδρος της χώρας. Πού ζούμε ρε εσύ, Λευτέρη? Η πρόεδρος της χώρας ερευνάται, επαναλαμβάνω, ως κατάσκοπος της Ρωσίας. Μπείτε μέσα, ρίξτε μια ματιά, metrosport.gr, αυτό με ενδιαφέρει. Αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα το έχω θέμα και με τον καθηγητή μας το βράδυ. Πάμε σε διάλειμμα που θέλει ο Ελευθέριος Μωρών, το Λιόπλος, Νουά, Χατζη Παντελίδης, Φαμπιάνο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τον δρόμο σάνησαν στην κάτι.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολης 95,5, την εκπομπή ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Καλησπέρα παιδιά και πάλι εδώ από το στούντιο.
2: Καλησπέρα σας και πάλι όλοι, σιγά σιγά πάμε προς τη σέντρα. Αυτή τη στιγμή οι αρχηγοί των δύο ομάδων ανταλλάσσουν τα λάβαρα και τις χειραψίες με τον διαιτητή της αναμέτρησης και του βοηθούς του. Θυμίζω ότι είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου ο διαιτητής. Εμείς πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
6: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην Τούμπα, όπου χορηγός μετάδοσής μας είναι η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα, παρέα με Κώστα Πετρωτό, για την έναρξη μιας πολύ σημαντικής αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ, που προηγείται ενός πολύ πολύ σημαντικού αγώνα αυτού απέναντι στην Μπραν την προσεχή Πέμπτη. Ένα μάτς όπου ο ΠΑΟΚ, όπως σας είπαμε νωρίτερα, καλείται να το διαχειριστεί ο Αλέσιο Λύση, κάνοντας αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα. Είπαμε τις ενδεκάδες, όρκος νίκης για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αμήνεται στην εστία η οποία είναι μπροστά από τη φυρά 4. Από την άλλη πλευρά, όρκος νίκης και για τους παίκτες του Λεβαδιακού με τον Ηλία Χαραλάμπου στον πάγκο. Και το πρώτο σχόλιο και από τον Κώστα Πετρωτό, που είναι δίπλα μου και θα κάνουμε παρέα τη μετάδοση. Έλα Κώστα. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Κώστα. Έλα. Λοιπόν, μέχρι ο Κώστας να συνδεθεί, ελπίζω να ακούγομαι εγώ, Μιχαλή.
1: Μια χαρά, μια χαρά είσαι, Γιώργο.
2: Ωραία, τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης θέλουν τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά για να προσπαθεί να κερδίσει γρήγορα την μπάλα και τα καταφέρνει με τον Ντιαγέ να προσπαθεί να παίξει την μπέλα, την κρατάει. Φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Λεβαδιακού, αλλά η ουσία είναι ότι ο Ευαγγέλου το δίνει αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, από πλάγια, με τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει πάνω από την μπάλα και τον Δημήτρη Πέλκα. Λογικά ένας παίκτης μόνο στο τείχος και αυτός πρέπει να είναι ο Κωστή. Όλοι οι υπόλοιποι μέσα και πάνω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ελιάση, του τερματοφύλακα της ομάδος του Λεβαδιακού. Στα 44 δευτερόλεπτα αυτό το στημένο για τον ΠΑΟΚ από την έναρξη αναμέτρησης, για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να απειλήσει με το καλημέρα, και θα ήταν ό,τι καλύτερο. Τελικά εκτελείται, καλοχτυπημένο είναι, αλλά δεν υπάρχει παίκτη του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δοκάρι για να διεκδικήσει την μπάλα. Επομένως πάμε στο out με τον τερματοφύλακα πλέον να ζητάει μια άλλη μπάλα για να τη στήσει στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Μάλλον θα πάει να παίξει εκεί με το Βίχο και θα πάρει τώρα ο Ηλιάς την μπάλα. Πιέζει ο Πέλκας. Μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά, με μια βαθιά παλιά για τον Λεβαδιακό. Προσπάθησε να τη διεκδικήσει ο Κωστή μαζί με τον Εμμανουηλίδη, το πλάκιο για τον ΠΑΟΚ με τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα να ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του σε πρώτη φάση είναι ο Σορετήρε, ο οποίος παίζει μπροστά. Η αριστερή πλευρά δηλαδή είναι με τον Μπάμπα και το Σορετήρε μπροστά. Παυλέγκα κρατάει την μπάλα, θα τη σπάσει για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο πετάει την μπάλα μπροστά. Τρέχει ο Πέλκας να διεκδικήσει την μπάλα. Θα πάρει ο Ζίβκοβιτς, θα σπάσει στον Πέλκα. Ο Πέλκας θα δώσει την μπάλα στο Λουσέ, που είπαμε ότι μαζί με τον Τέιλορ είναι τα δύο χαβ. Μπάλα πηγαίνει στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα σπάει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης περνάει το χώρο του κέντρου. Όχι, προτιμάει να δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Θυμίζω ότι αυτό είναι το έκτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε σεζόν. Ένα έχει ο Λεβαδιακός για το κύπελο, όπου πήρε και την πρόκριση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, παίζοντας μεσοβδόματα ή μάλλον στις αρχές εβδομάδος και κερδίζοντας τον Αστέρα και σχετικά εύκολα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια με τον Νίκα. Νίκας κρατάει την μπάλα, την ανοίγει όσο πρέπει για να έρθει ο Κέννη να τη γυρίζει ψύχρεμα στον Παυλέγκα. Παυλέγκα, το βαθύ βολέ αλλά η μπάλα περνάει απευθείας out. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα το 0-0 εδώ στην Τούμπα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει πιθανώς, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, τρία συνεχόμενα εκτός έδρας μάτς, και το πιθανώς θα σας το εξηγήσω ευθύς αμέσως. Σίγουρα παίζει με την Μπραν έξω, με τον Ατρόμητο έξω, και μετά έχει αγώνα μεσοβδόμαδα για το κύπελο. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη.
1: Ναι, σωστά, ανάλογα είναι και το κύπελο.
2: Θα παίξει ή στην Τούμπα ή εκτός Τούμπας, έτσι.
1: Είναι πολύ, πολύ σκληρό το μαρκάρισμα. Είναι πολύ σκληρό πάνω το μαρκάρισμα στο Σερίφι, με το γόνατο στην πλάτη του Σερίφι. Τέλος πάντων.
2: Για να δούμε. Ναι, έχουμε ξανά κερδισμένο φάουλ όμως για τον ΠΑΟΚ από τον Μπάμπα. Είναι στη γραμμή πλάγια. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Παντεά από τα κοντά στο κόρνερ. Σε πολύ καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ αυτό το φάουλ, που δείχνει την πρόθεση να πλησιάσει, να απειλήσει. Θέλει να σκοράρει, να του φύγει το άγχος. Εδώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Μπάμπα. Και αλήθεια είναι ότι το δεξί μπακ του Λεβαδιακού ποτέ δεν πήγε για την μπάλα. Και δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται. Τρίτο προς τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε εδώ με την εκτέλεση αυτού του φάουλ σε καλό σημείο. Ο Ζίβκοβιτς είναι πάνω από την μπάλα. Θυμίζω, απουσίασε με την Μπραν, θα ξαναπουσιάσει με την Μπραν. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε καλό σημείο από πλάγια. Αφήνει, εκτελείται. Η μπάλα φεύγει από τους παίκτες του Λεβαδιακού και νομίζω ότι τώρα είμαστε σε θέση να ακούσουμε και το πρώτο σχόλιο του Κωστή. Έλα, Κώστα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα εδώ στο πέμπτο λεπτό στην Τούμπα. Δεν υπάρχει σκορ και τώρα ο ΠΑΟΚ πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να βγει μπροστά. Νέο κόρνερ που κερδίζουν οι παίκτες του Αλέσιο Λύση, που έχουν μπει με μια ζωντάνια στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ που κέρδισε ο Δημήτρης Οπέλκας και για να δούμε την προσπάθεια, μάλλον ο Ζίβκοβιτς πρέπει να ήταν, που πήγε και κέρδισε αυτό το κόρνερ. Είχε μείνει από την προηγούμενη φάση εκεί από τον Παντέα. Πέμπτο λεπτό, πολλοί κόσμος στην περιοχή του Ελίας, του τερματοφύλακα της ομάδας του Λεβαδιακού. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η στημένη μπάλα για τον δικέφαλο. Με την εκτέλεση καλοχτυπημένο είναι στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά, απομάκρυνση, μπάλα δεν φεύγει, τελικά καταλήγει out από το δεύτερο σουτ το οποίο έκανε ο Ραχμάν Μπάμπα, ο οποίος πήρε πρώτα κεφαλιά, βρήκε η μπάλα πάνω στα σώματα παικτών του Λεβαδιακού και συνέχεια στο δεύτερο σουτ κατέληξε πλάγια. Τώρα ο Βίχος προσπαθεί να συνδυαστεί, κακή συνεργασία των παικτών της ομάδας του Νίκου, του Ηλία Χαραλάμπους, παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ και παλιού προπονητή της FSSB στη ΑΟΑ, όπως τη λέμε. Μάλιστα είχε καταγράψει και πρόκριση επί του ΠΑΟΚ ο Ηλίας ο Χαραλάμπους. Ξέρει τον ΠΑΟΚ, γιατί ερχόταν και σε προπονήσεις με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και στην Κύπρο, όπως είχε πει ο Ρώσος Ζαΐρης όταν είχε κάνει μια μίνι προετοιμασία ο δικέφαλος. Ο Κένι τώρα μια ωραία παλιά για τον Τέιλορ, για να δούμε τον Σκοτσέζο, η μπάλα αριστερά για τον Λουσέ. Ο Λουσέ έχει τον Μπάμπα, ο οποίος ανεβαίνει, αλλάζει παιχνίδι τώρα. Δυνατή παλιά για τον Ζίβκοβιτς, καταλήγει πλάγιο. Χειροκρότημα όμως από τον κόσμο, ήταν καλή σκέψη του Γάλλου για να περάσει την μπάλα για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπόρεσε, ήταν πολύ δυνατή η παλιά, δεν ήταν καλή δηλαδή η εκτέλεση της σκέψης από τον Τόμ Λουσέ. Τον Γάλλο, ο οποίος όσο έπαιξε μας έδειξε καλά στοιχεία και περιμένουμε να δούμε και σήμερα συνέχεια σε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει. Εκτέλεση πλαγιού με τον Βίχο τώρα για την ομάδα του Λεβαδιακού. Η παλιά σε ένα χώρο που είναι ο Ράι, ο Αργεντίνος επιθετικός της ομάδας του Χαραλάμπους. Τώρα ένα φάουλ που σφυρίζει ο Βαγγέλου, νέο στημένο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει πολλές στημένες μπάλες. Ούρζει ο Αργεντινός επιθετικός του Λεβαδιακού προηγουμένως, για να μην μεταφέρουμε λάθος τα ονόματα. Έκανε στο άλμα που επιχείρησε ο Σημελίδης, βρήκε τον Μπέλκα, τον έριξε κάτω από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Αυτή η στημένη μπάλα με Ανδρία Ζίβκοβιτς έτοιμο να το εκτελέσει, ενώ έχουμε πει, μάλλον συμπληρώνουμε σε λίγο 7 λεπτά παιχνιδιού. Είναι και ο Πέλκας πάνω στην μπάλα και ο Ζίβκοβιτς στα όρια της μεγάλης περιοχής, οι παίκτες των δύο ομάδων, με τον Αλέσιο Λύση να ζητά κάποιο σύστημα προφανώς, γιατί με τα χέρια του αυτό δείχνει. Ο Ζίβκοβιτς αφήνει για τον Πέλκα, ξανά Ζίβκοβιτς, προσφύγηση ήταν αυτή, καλοχτυπημένο, απομάκρυνση, γύρισμα, η μπάλα τώρα φεύγει από την περιοχή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε αλλεπάλληλες στημένες μπάλες. Νομίζω είναι ένα από τα στοιχεία του αγώνα που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ σήμερα και να μας δείξει ότι έχει δουλεμένες κάποιες κομπίνες. Για μένα, για να κάνω πάσα στον Γιώργο Ζαΐρη, πολύ βασικό ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα καθαρό προβάδισμα όσο πιο νωρίς γίνεται, για να μπορέσει να ξεκουράσει και τον Τζότζο Γκένι, ο οποίος είναι το μόνιμο άγχος νομίζω όλων μας, γιατί παίζει χωρίς αντικατάσταση, Γιώργο.
2: Με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά που πλησιάζει προς το σημειάκι του κόρνερ, έτσι πως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα δεν ξέρω αν έχει διάθεση να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Όχι, δίνει στο Λουσέ. Λουσέ ξαεπιστρέφει την μπάλα στον Μπάμπα. Αυτό ωραία η παλιά του για το Σορετήρε. Οι κόντρες δεν τον ευνοούν. Έρχεται ο Λουσέ. Διώχνουν όπως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Στέλνουν την μπάλα εκεί όπου τη μαζεύει ο Κένι. Πηγαίνει εκεί ο Σιμελίδης να πιέσει. Η μπάλα επιστρέφει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Προφανής η προσπάθεια του Λεβαδιακού απλά να αμυνθεί. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πατήσει περιοχή. Δεν έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Η βαθιά παλιά τώρα για τον Μπέλκα από τον Μιχαηλίδη. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Νίκα. Έρχεται και γίνεται ένα φάουλ που κάνει ο Τέιλορ πάνω στον Ούρση, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω ο φόρ της ομάδος του Λεβαδιακού για να δώσει βοήθειες. Και έχουμε αυτό το φάουλ ακριβώς στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, κάτω από το χώρο του κέντρου προς την περιοχή του Ελιάση, του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Εκτελέστηκε με την μπάλα που πηγαίνει παράλληλα, να πηγαίνει για να ζητάει την μπάλα ο Σιμελίδης που παίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ και δίνει την μπάλα στο Λιάγκα. Ο Λιάγκας προσπαθεί και βρίσκει ωραία τον Κωστή, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά. Ο Παυλένκα βγαίνει και με γροθιά στη γωνία της μεγάλης του περιοχής μπροστά από επιθετικό του Λεβαδιακού. Στέλνει την μπάλα πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο για το Λεβαδιακό, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει πίσω. Μπάλα πηγαίνει στο Σιμελίδη. Σιμελίδη θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Τσιβελεκ. Τσιβελεκίδης, η παλιά του είναι για τον Κωστή. Κωστή κάνει την τρίπλα, επιστρέφει στον Τσιβελεκίδη, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας, ο αρχηγός της ομάδος του Λεβαδιακού, θα δώσει ξανά την μπάλα στο Σιμελίδη. Αυτός παίζει την μπάλα με τον Κωστή. Σιμελίδης για τον Λιάγκα, ο οποίος έχει ανέβει πάνω από το χώρο του κέντρου, βρίσκει τον Κωστή, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και εδώ έχουμε φάουλ που έχει κάνει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Γιατί στη συνέχεια έπιασε την μπάλα με τα χέρια ο παίκτης του Λεβαδιακού. Εκτελέστηκε γρήγορα, αλλά ο ΠΑΟΚ κέρδισε την μπάλα και θα την πάρει ο Ζιβκοβιτς. Θα την γυρίζει πίσω για τον Ελουστόντο. Και αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. 1 προς 10 λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε εδώ
1: στην Τούμπα. Ο Λουσέ είχε βρει μπάλα, Γιώργο, δεν υπήρχε φάουλ.
2: Ναι. Αν δεν υπήρχε φάουλ, θα πρέπει να το δώσει υπέρ του ΠΑΟΚ, γιατί αγκάλιασε μετά την μπάλα με τα χέρια ο Κωστή. Λοιπόν, Ελουστόντο κρατάει την μπάλα, τρέχει να τον μαρκάρει εκεί ο Νίκας. Μπάλα πηγαίνει στον Κένι. Ο Κένι προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Μπέλκα. Ο Μπέλκας για τον Ζιβκοβιτς. Δεν βγαίνει το τριγωνάκι. Έρχεται να κλέψει την μπάλα ο Εμμανουηλίδης και ο Λεβαδιακός πάει να βγει μπροστά. Και η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα την πάρει ο Ούρση. Ούρση, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Έρχεται, δεν φεύγει μπάλα. Το σουτ κοντράρει πάνω στον Μπάμπα. Ένα σουτ το οποίο δοκίμασε εκεί ο Πάντεα και έχουμε ξανά κατοχή μπάλας και φάουλ. Όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι κατά το Λεβαδιακό. Ένα σουτ, την μπάλα κοντράρει πάνω στον Ελουστόντο. Θα σηκωθεί στη συνέχεια ο Ούρση. Ο Λεβαδιακός έχει αυτό το δικό του λεπτό, το πρώτο του ουσιαστικά στο παιχνίδι, με το να κρατάει μπάλα και να προσπαθεί να πλησιάσει. Ενώ εδώ τώρα έχουμε την μπάλα πλάγιο, γιατί ο Λιάγκας πήγε να βρει με μια μακρινή παλιά το Βίχο εκτός παιδιάς η μπάλα. Και επομένως έχουμε αυτό το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ μπροστά στον όρθιο Ηλία Χαραλάμπους, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με τον Αλέσιο Λύση. 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κέιν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Δεν έχει βρει ακόμα ελεύθερο συμπαίκτη. Δίνει στον Ντιαγέ, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά και κάνει και κάτι παρακινδυνευμένο εκεί. Δηλαδή κουβαλάει για πολύ την μπάλα. Κέρδισε το φάουλ, το εκτέλεσε γρήγορα ο Τέιλορ και πάει να φύγει ο Λουσέ. Φεύγει και ο Σορετήρε. Για να δούμε τον Γάλλο. Θα δώσει την μπάλα στον Εγγλέζο. Σορετήρε κρατάει την μπάλα. Σορετήρε για τον Τέιλορ που είπαμε ότι παίζει στα χαφ. Ξανά για τον Σορετήρε στον άξονα. Ο Σορετήρε θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Εδώ έχουμε φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, γιατί έχουμε κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Ζιβκοβιτς. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι πιεζόμενος. Θα βρει τον Ζιβκοβιτς. Ακριβώς πίσω του είναι ο Λύση. Σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. ΠΑΟΚ δυσκολεύεται απέναντι σε αυτή τη συμπαγή άμυνα του Λεβαδιακού να κάνει την μπούκα είτε από τον άξονα είτε από τα πλάγια. Μόνο μια προσπάθεια του Μπάμπα είχαμε και ένα κερδισμένο φάουλ που έφερε μια στημένη φάση. Ελουστόντο, μπάλα στον Κένι. Ο Κένι στο 12ο λεπτό. Δεν περνάει παλιά του Κένι, αλλά ο Ζιβκοβιτς εκμεταλλεύεται το τσάφ του Σιμελίδη. Θα κάνει και το σουτιμπάλα κοντράρι σε στήθος. Έρχεται ο Σιμελίδης, διορθώνει το δικό του λάθος. Μιχαηλίδης μπροστά από τον Εμμανουηλίδη. Θα στείλει την μπάλα ξανά στο άλλο μισό. Αλλά και έχουμε το Σιμελίδη και τώρα είναι ο πάντα αυτός ο οποίος θέλει να αλλάξει εντελώς παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να δώσει την μπάλα στον έναν από τους δύο στόπερ της ομάδος, εκεί όπου Τσιβελεκίδης την επιστρέφει στον τερματοφύλακά του τον Ελιάση. Ο Ελιάση, βλέποντας ότι δεν πιέζεται, θα δώσει την μπάλα για τον Λιάγκα. Λιάγκας με αντίπαλο τον Ντιαγέ θα δώσει την μπάλα για τον Κωστή. Ο Κωστή για τον Νίκα. Ο Κωστή ξαναπαίρνει την μπάλα. Νίκας, για να δούμε την προσπάθειά του. Πάει να κλειστεί, περνάει και τον Μπάμπα πηγαίνει πλάγια. Πετάει την μπάλα εκεί που ευτυχώς έρχεται ο Ελουστότο, γιατί θα ήταν δύο παίκτες του Λεβαδιακού μες στην περιοχή. Και παραχωρεί το πλάγιο. Είναι στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής, περίπου εκεί από τα δεξιά, όπως επιθέτει το Λεβαδιακός. Και ενώ είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5-0-0 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Με τον Πάντεα να είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί. Ψάχνει να βρει τον Νίκα που πηγαίνει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Με αντίπαλο τον Μιχαηλίδη θα βγάλει την σέντρα. Έχουμε μια κεφαλιά του Ούρση πιεζόμενος. Δεν την πήρε σωστά από μάκρυν παίκτης του ΠΑΟΚ. Τρέχει ο Τέιλορ, αλλά πρώτος στην μπάλα πηγαίνει εκεί ο Κωστή και παραχωρεί το πλάγιο για να μην επιτρέψει τον ΠΑΟΚ να βγει μπροστά. Όλα αυτά στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5-0-0 με τον Κέρι να πηγαίνει να παίρνει μια μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο εκεί στη γωνία του πάγκου του Λεβαδιακού. Υποδέχεται την μπάλα Λουσέο και γυρίζει την μπάλα για τον Ελουστότο που πάει να γλιτώσει το κόρνερ και ψύχρεμα θα το προλάβει και θα δώσει τον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα θα πετάξει την μπάλα για τον Μπάμπα. Πιέζεται αυτός εκεί από τον Κωστή. Λογικά ο Σορετήρε θα καθαρίσει τη φάση και την πετάει εκεί όπου πάει πρώτος την μπάλα και την κερδίζει ο Σημελίδης. Σημελίδης, η μπάλα πηγαίνει για τον Τσιβελεκίδη και αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Λιάγκα. 14 λεπτά αν εξαιρέσουμε ένα πρώτο πεντάλεπτο για τον ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδιακός σιγά σιγά έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και δείχνει να διαχειρίζεται την όποια πίεση του ΠΑΟΚ. Λέω την όποια γιατί δεν τη βλέπουμε. Εδώ έχουμε μια βαθιά παλιά και πρέπει να είναι offside. Γι' αυτό σταμάτησε να κάνει την κίνηση ο Εμμανουηλίδης ή δεν προλάβαινε και θεώρησε ότι ο Παυλέγκα θα προλάβαινε την μπάλα. Πάντως δεν σήκωσε το σημάκι ο βοηθός. Ο Σορετήρε είναι αυτός που έχει την μπάλα και τη δίνει την μπάλα για τον Κένι. Και ο Κένι για τον Ελουστόντο. Η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι έχουμε ένα ψηλοστατικό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ.
8: Και... εγώ βλέπω, Γιώργο, μια ομάδα από πλευρά Λεβαδιακού με πολλά τρεξίματα γιατί έχει πολλούς πιτσιρικάδες. Θα χρειαστεί κινητικότητα όπως το λες. Ο ΠΑΟΚ είναι στατικός τώρα. Κρατάει την μπάλα όμως εδώ και κερδίζει κόρνερ ο Ραχμάν Μπάμπα. Εδώ με την εμπειρία του ο Μπάμπα πήρε το κόρνερ. Πολύ καλή ενέργεια. Πρέπει παίκτες όπως ο Μπάμπα ή ο Ζίβκοβιτς ο αρχηγός να βγουν μπροστά και να είναι οι μπροστάρδες σε αυτή την προσπάθεια να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πετύχει ένα γκολ. Και επαναλαμβάνω, όπως φάει το ματς. Μέχρι το 15 έχουμε 4 κόρνερ ή 3-4. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί τις στημένες μπάλες που του δίνεται η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Τώρα η εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με δεξί εσωτερικό. Για να δούμε τι θα φέρει. Καλοχτυπημένο από μάκρυνση όμως της άμυνας. Το χτύπημα ήταν από τον Μπέλκα. Τώρα παίρνει ο Ούρζη. Η μπάλα δεν φεύγει. Κρατάνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ελέγχουν την κατοχή. Μια παλιά που γίνεται και πλάγιο, καθώς παρενεύει πόδι παίκτη του Λεβαδιακού στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Αλλά επαναλαμβάνω, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουμε απέναντι από τον ΠΑΟΚ μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλά τρεξίματα, έχει διάθεση, έχει πιτσιρικάδες να τρέξει, να παλέψει και να καλύψει τις αποστάσεις μέσα στο γήπεδο για να μην δώσει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να πετύχει.
1: Έχει μόλις δύο αλλαγές ο Λεβαδιακός.
8: Τώρα για να δούμε τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος έχει τον Μιχαηλίδη. Okay. Περνάει ο Εμμανουηλίδης, κόβει ο Μιχαηλίδης. Τώρα ελέγχει ο παίκτης του ΠΑΟΚ και κερδίζει το πλάγιο. Χειροκροτείται. Πάντως δείχνει ο Εμμανουηλίδης με την ταχύτητά του. Ελουστόντο ήταν, συγγνώμη, δεν ήταν ο Μιχαηλίδης. Με την ταχύτητά του ο Εμμανουηλίδης είναι ένας παίκτης που δεν πρέπει να είναι ένας εναντίον ενός. Θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη. Ήταν κοντά στη φάση ο Μιχαηλίδης, την καθάρισε όμως μόνος του ο Αρίτζε Ελουστόντο. Πήρε και το πλάγιο και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Προφανώς θα παίξει το transition, προφανώς θα ψάξει την γρήγορη μετάβαση η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Ξέρει τα κεβικά της, ξέρει τη δυναμική της και ξέρει πώς πρέπει να παίξει εδώ στην Τούμπα. Τζότζο και είναι μια βαθιά μπαλιά, κακή όμως, εύκολα στον Ηλιάση, τον Ισραηλινό τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Η μπάλα και αυτός με μία στον Τσιβελεκίδη. Ο Λύση δεν το ήθελε αυτό και τώρα έδειξε με τα χέρια ότι περίμενε κάτι διαφορετικό και όχι μια βιαστική επίθεση. Την ώρα που από τη θύρα 4 υπάρχει έτσι σταθερά φωνή και όθηση προς την ομάδα για να πάρει την νίκη. Η παλιά τώρα με ένα στόχο προς τον Λουστότο. Φεύγει τώρα ο Εμμανουηλίδης στην πλάτη, δεν δίνει κάτι ο βοηθός. Η μπάλα όμως καταλήγει πλάγιο. Επαναλαμβάνω, πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσέξει αυτές τις μεταβάσεις στο όριο που γίνονται προς τον βραχίσωμο τον Εμμανουηλίδη. Το ξέρουμε αυτό το ποδοσφαιριστή, έχει περάσει και από άλλες ομάδες, τον είχαμε γνωρίσει από τον Πανιόνιο. Είναι ένας ταχύς παίκτης και θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση για να μην δοθεί το δικαίωμα στο Λεβαδιακό να απειλήσει. Η μπάλα τώρα πάει από τον Μιχαηλίδη στον Ελουστόντο. Ελουστόντο έχει τον Γκένι δίπλα του, αλλά θα προωθήσει την μπάλα. Όχι, θα την γυρίσει δίπλα στο Μιχαηλίδη. Με το αριστερό του να δούμε αν θα σημαδεύσει κάποιον με μακρινή παλιά ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Δίνει δίπλα στον Τόμ Λουσέ. Ο Λουσέ με μία για τον Σορετήρε. Γιάννη την παλιά που γίνεται. Ο Πέρκας πέρασμα, η πάσα, κόψιμο τελευταία στιγμή από αμυντικό του Λιβαδιακού. Καλή προσπάθεια τελευταία πλευρά ΠΑΟΚ. Ο Εμμανουλίδης κόβει το διώξιμο, κεφαλιά από τον Ενδιαγέ. Απομάκρυνση των παικτών του Λεβαδιακού, οι οποίοι διαχειρίζονται καλά μέχρι στιγμή στην πίεση.
1: Κωνσταντίνε.
8: Με μία τώρα για τον Νίκα, για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θέλει προσοχή, είναι ο Νίκας με τον Μιχαηλίδη. Ο Νίκας κόβεται από τον Τόμ Λουσέ. Ο Λουσέ ήταν που γύρισε και έδωσε βοήθεια και έκοψε. Σίγουρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο Σορετήρε που ήρθε στα δεξιά. Ο Κένι, ο οποίος ελέγχει και σπάει την μπάλα προς την άλλη πλευρά στον Μπάμπα, Μιχαηλίδης και απομάκρυνση. Έλα, Μιχάλη.
1: Είδα πολύ ώρα το Μιχαηλίδη δεξιά και τον Ελουστόντο αριστερά στην άμυνα.
8: Ναι,
1: αλλά τώρα...
8: ήταν από την προηγούμενη φάση, από το μαρκάρισμα.
1: Ναι, okay, okay.
8: Πάντως, για να κάνω και την πάση στο Γιώργο του Ζαέρη, το μάτς εμένα μου μοιάζει δύσκολο. Θέλει πολύ τρέξιμο από τον ΠΑΟΚ. Που δεν το έχει. Είναι λίγο στατικός ο ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, για να δούμε το πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να ξεκλειδώσει τον Λεβαδιακό, την άμυνα του Λεβαδιακού, ο οποίος είναι αλήθεια και το είπε και ο Κώστας ότι έχει αναθαρρύνσει. Παίζει με νεουραλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι τρέχουν. Γη έγινε το λάθος. Ο Πέλκας θα πάρει την μπάλα. Έχει φύγει ο Ντιάγκε. Πέλκας του σπάει την μπάλα. Ο Ντιάγκε έχει πάει πλάγια. Πάει να σπάσει την μπάλα για τον Λουσέ. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ και για κίτρινη κάρτα, μου επιτραπεί η έκφραση. Γιατί δεν ξέρω αν πήρε μόνο μπάλα ή πήρε και πόδια και ο Λιάγκας. Δεν δείχνει κίτρινη κάρτα ο Ευαγγέλου. Το φάουλ είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, το κέρδισε ο Σορετήρε από δεξιά προς τον άξονα και είναι και για απευθείας και για σέντρα. Νομίζω ότι και απευθείας εκεί.
1: Σορετήρε, ο οποίο τον βλέπω και δεξιά και στο κέντρο και αριστερά, παντού, κινείται,
2: ναι,
1: γενικά.
2: Παντού, ναι. Λοιπόν, ένα φάουλ σε καλή θέση, για να σας δώσω να καταλάβετε, πάνε πέντε παίκτες στο τείχος. Τόσο ζητάει ο Ηλιάς, ο οποίος στείνει το τείχος. Είναι, ναι, είναι μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ζίβκοβιτς από εκεί το έχει και για απευθείας. Δεν νομίζω ότι θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Ίσως και με μια πάσα από τον Πέλκα. Είναι και ο Πέλκας πάνω από την μπάλα. Για να δούμε αν έστω και με αυτή την προσπάθεια ΠΑΟΚ θα μπορέσει να ξεκλειδώσει την άμυνα του Λεβαδιακού και να βρει ένα γκολ πολύτιμο από κάθε άποψη. 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πέλκας πάνω από την μπάλα και Ζίβκοβιτς και οι δύο το έχουν. Ο Ευαγγέλου πηγαίνει στο τείχος για να μετρήσει και το τείχο και την απόσταση από το τείχος των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ που είναι μπροστά από το τείχος του Λεβαδιακού. Δηλαδή έχει βάλει δύο γραμμές με τον αφρό του. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε. Ζίβκοβιτς και Πέλκας πάνω από την μπάλα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Μετρόπολης 95-5. Εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Πολύ εύκολη. Πολύ εύκολη η απόκρουση για τον Ηλιάση. Πήγε πάνω του η μπάλα. Δεν είχε ούτε ταχύτητα, ούτε σημάδεψε γωνία. Δεν χρειάστηκε καν να σηκώσει το κορμί του ο Ηλιάση, δηλαδή να κάνει ένα μικρό άλμα για να μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί ο Λεβαδιακός και πάλι με τον Σημελίδη που κάνει καλή δουλειά ανάμεσα στα δύο στόπερ να κρατήσει την μπάλα. Τώρα πάει ο Ζίβκοβιτς πάνω του, πετάει την μπάλα για τον Ούρση. Ο Ούρση γυρίζει την μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Βίχος, θα την πετάξει στο σημείο που ο Πέλκας κάνει το κοντρόλ. Αλλά έρχεται ο Ούρση, του κλέβει την μπάλα, χτυπάει πάνω στον Πέλκα. Παλεύει ο Ζίβκοβιτς, κερδίζουν την μπάλα με τον Νίκα. Αλλά βάζει ο Κένι ωραία την κόντρα του. Πάλεψε εκεί και με τον Βίχο. Κένι ωραία για τον Μιχαηλίδη. Και αυτός για τον Ελουστόντο στο 21ο λεπτό. Σε λίγο θα περάσουμε το μισό του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Ελουστόντο για τον Τέιλορ. Ξανά ο Ελουστόντο. Η μπάλα θα πάει στο Μιχαηλίδη στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου. Κάθε την παλιά του για τον Τέιλορ, ο οποίος θα παίξει με το Σορετήρε. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα για τον Λουσέ. Και αυτός θα δώσει με τη σειρά του για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Η κατοχή είναι 60-40 για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μεταφράζεται σε καλές φάσεις για τον ΠΑΟΚ. και ο ΠΑΟΚ παίζει πολλές φορές την μπάλα εκεί που σας περιγράφουμε τώρα στο χώρο του κέντρου. Για παράδειγμα, ο Κένου δίνει στον Ελουστό, το ξαναπήρε την μπάλα, τώρα θα τη δώσει στο Μιχαηλίδη, τώρα τρέχει να πιέσει ο Μανουηλίδης. Μπάλα πάει στον Ελουστό, το οποίο θέλει να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Μπάμπα. Αν περάσει η μπάλα από την ανάποδη κεφαλιά του Ντιαγέ, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα δεν υπήρχε ασπρόμαυρος, υπήρχε μόνο, φίλες και φίλοι, ο τερματοφύλακας της ομάδας που δίνει μάλιστα γρήγορα και στο Σημελίδη. Βρήκε τρύπα, Σημελίδης κουβαλάει την μπάλα. Σημελίδης πιέζεται και κερδίζει και το φάουλ από τον Λουσέ, σύμφωνα με την υπόδειξη εδώ του διαιτητή της αναμέτρησης του κυρίου Ευαγγέλου, που ο οποίος λέει στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να πάνε να δροσιστούν, γιατί πολύ απλά, Μιχάλη, η θερμοκρασία είναι ακόμα στους 30 βαθμούς, οπότε παίρνεις για λίγο το λόγο, να πιούμε και εμείς λίγο νερό, να πεις και αποτελέσματα και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να πάμε λίγο, είπαμε τελικό στην Premier, Newcastle Liverpool 2-2. Στο Βέλγιο καθυστερήσεις πλέον στο Μπριζ, Μπριζ, Σέλκ Μπριζ 1-0, 92 λεπτό. Στην Γαλλία είπαμε το Χαύρι Μονακό 0-1, 10 παρατέταρτο Ρεν Παρί Σεζερμέν. Στο κύπελο Γερμανίας για τον φίλο το Φορτούνα Ντίσσελντορφ Φράιμπουργκ τελείωσε 1-5. Στη Δανία τέλος το μαρτύριο για την Κοπενχάγη, τελικό Βίμπορ Κοπενχάγη 4-0. Όφι Βόλος παραμένει το 2-0, 88 λεπτό. Στην Ισπανία ημίχρονο, στη μεγάλη κατηγορία, Φιετάφε Σαντάντερ 0-0. Στην δεύτερη Ισπανίας, 62 λεπτό, Καστελιόν Σαμπαντέλ 0-0. 65 λεπτό, Χιχόν Μπούργος 1-0. Στην Ιταλία καθυστερήσεις και στα δύο παιχνίδια, 92 λεπτό, Βενέτσια Λέτσε 0-2. Και 91 λεπτό, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1. Αυτού να μην το ματιάξουμε, γιατί καθυστερήσεις πάντα κάνουν ζημιές από εδώ και από εκεί. Πορτογαλία 67 λεπτό, Σάντα Κλάρα Φαμαλικάο 1-0. Και στην έστρα κλάσα, στην πανέμορφη εξωτική Πολωνία, άρχισε το παιχνίδι της Ζετζιτσιν 7 σύμφωνα 2 φωνήεντα, Βίσλα Κρακοβίας 1-0. Γιώργο, λόγος και πάλι σε σένα.
2: Το παράδοξο είναι, Μιχάλη, ότι πριν από 5 λεπτά εδώ το θερμόμετρο έδειχνε 30 και τώρα δείχνει 31. Δηλαδή, μεγάλο. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι με την ομάδα του Λεβαδιακού να επιμένει, αλλά να κλέβει την μπάλα εκεί ο Λουσέ, να θέλει να την πετάξει για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ψύχρεμα θα πάρει την μπάλα από τον συμπαίκτη του εκεί, τον Ντιαγέ. Μπάλα πίσω, ξανά στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, είχαμε λοιπόν αυτό το time out, ας πούμε, τραπή έκφραση με το iPad στα χέρια Λούση, ο Λύση έδινε οδηγίες. Ωραία η μπαλιά εκεί για τον Ντιαγέ, αλλά κλείνεται και κάνει το λάθος και φεύγει ο Ούρση, ο Κένι εδώ, του κάνει το φάουλ. Είναι επαγγελματικό φάουλ και ζητάνε κίτρινη κάρτα οι παίκτες του Λεβαδιακού και ο Χαραλάμπους. Γιατί η αλήθεια είναι εδώ, Μιχάλη, ότι ήταν περισσότερο φράγμα παρά διεκδίκηση.
1: Εντάξει, πήγε από μπροστά πάνω στην μπάλα, βρήκε τον παίχτη, δεν μπορεί να του δώσει. Βρήκε μπάλα, μάλλον. Άστο, βρήκε μπάλα.
2: Okay, λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι έχει κερδίσει ένα φάουλ μακριά φυσικά από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς ο Σημελίδης το εκτέλεσε, για να σας δώσω να καταλάβετε. Γύρισε την μπάλα στο Λιάγκα. Ο Λιάγκας την έδωσε την μπάλα για τον Τσιβελεκίδη. Ο Τσιβελεκίδης ξανά για τον Λιάγκα. Είναι αυτός ο ρυθμός ο οποίος βολεύει αφάνταστα το Λεβαδιακό, ο οποίος πέρασε. Ένα ανώδυνο πρώτο 25 λεπτό. Πάμε στο 26 λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5. Γίνεται το λάθος εδώ από τον Ελιάση. Πήγε να διώξει την μπάλα, τη χτύπησε στην πλάτη του Ντιαγέ και στη συνέχεια έχουμε το out. Εδώ, αν ο Ντιαγέ καταλάβαινε τι γινόταν, μπορούσε να γίνει κάτι. Αν και η κόντρα έστειλε την μπάλα εκεί που ήταν μόνο ο Λιάγκας. Λοιπόν, κατοχή μπάλας με το Βίχο. Ο Βίχος γυρίζει την μπάλα στον Τζιβελεκίδη. Μετρόπολης 95 και 5-0-0. Με τη θύρα 4 να συνεχίζει να δίνει το ρυθμό, προσπαθώντας να βοηθήσει την ομάδα όπως και από τις άλλες κερκίδες. Και ο Ελιάση ζητάει τώρα από του στόπερ του και από όλη την ομάδα να ανέβει ψηλά, γιατί δεν θέλει να κρατήσει κοντά του ασπρόμαυρες φανέλες. Και όχι μόνο αυτό, πετάει την μπάλα και μακριά εκεί που είναι ο Μπάμπα. Λογικά ο Μπάμπα δεν θα έχει πρόβλημα με τον Κωστή, ο οποίος πίεσε. Ο Κωστή έκλεψε την μπάλα, πηγαίνει για τον Πάντε, ο οποίος κάνει μια σέντρα. Εδώ τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Έχουμε χέρι. Κοντρόλ με το χέρι του Ούρση ανάμεσα στους δύο στόπερ. Το είδε και ο διαιτητής, το είδε και ο βοηθός. Άρα, ως μη γεννόμενη φάση, και ο Παυλέγκα γρήγορα θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο 27ο λεπτό.

0: Ελουστόν το περνάει και δίνει στον Μπέλκα, ο οποίος είναι χαμηλά εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Κρατάει την μπάλα ο Πέλκα, θα τη δώσει για τον Λουσέ. Λουσέ για τον Γκένι. Γκένι κρατάει την μπάλα, τη γυρίζει πίσω για τον Ελουστόντο. Επέτρεψε μου να πω, Μιχάλη, ότι όσο και αν παίζει έτσι ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός πολύ εύκολα κρατάει αυτό το
1: 100% και πρέπει να κινηθεί πιέσει λίγο πιο δραστηριό ο Πέλκα.
0: Και ο Ζιβκοβιτ, ο οποίο τώρα έχει την μπάλα, τη πάει στον άξονα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Ζιβκοβιτ. Κλείνεται ξανά στον Τέιλορ. Τέιλορ γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι ο Μπάμπα στα αριστερά. Ο Μιχαηλίδη δεν του δίνει την μπάλα. Τη γυρίζει για τον Ελουστόντο. 28 λεπτό 0-0. Κένι. Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζιβκοβιτ. Ζιβκοβιτ με αντίπαλο το Βίχο. Κάνει την κίνηση που έχουμε αγαπήσει, να συγκλίνει προς τον άξονα δηλαδή, αλλά κλείστηκε και έδωσε την μπάλα στον Κένι. Κένι αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπάμπα. Είναι δυνατή. Ο Μπάμπα σώζει το πλάγιο και πηγαίνει μάλιστα η μπάλα εκεί που είναι ο Σορετήρε για να τη δώσει στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης να τη δώσει στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη σειρά του θα τη δώσει για τον Κένι που τώρα περνάει το χώρο του κέντρου και γυρίζει ξανά την μπάλα στο άλλο μισό στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη σειρά του στον Μιχαηλίδη. 21 το λεπτό τη αναμέτρηση 0-0 Μετρόπολη 95-5. Πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ελουστόντο για τον Κένι. Ο Κένι δίνει την μπάλα για τον Μπέλκα. Πέλκας κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Ζιβκοβιτ. Ζιβκοβιτ ξανά πήγε να βρει τον Μπέλκα. Έρχεται ψύχρεμα να ελευθερώσει την μπάλα ο Κωστή. Να την πετάξει και εκεί όπου θα σώσει το πλάγιο. Το έσωσε ο Ούρση. Εκεί πάει μπάλα είναι ο Ελουστόντο και την πετάει ξανά στον Ούρση. Ο Ούρση με μια παλιά προσπαθεί να βρει τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος δεν θα προλάβει ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ την μπάλα εντός παιδιάς. Έχασε το κοντρόλ εκεί που είναι ο πάγκος του Λεβαδιακού. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, το εκτέλεσε γρήγορα και η μπάλα πήγε στον Παυλένκα. 0-0 Κώστα Πετρωτέ, ενώ αγγίζουμε το 30.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος την ποιότητα του ποδοσφαίρου που βλέπουμε, βλέπω τα 6 γκολ σε αυτή τη στιγμή, 0-19 ο ΠΑΟΚ, 0-18 ο Λεβαδιακός. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα ανούσιο παιχνίδι, βέβαια αυτό βολεύει τον Λεβαδιακό κατά τα ψέματα, που με τα τρεξίματα των παικτών του, ότι είναι συμπαγές ως σύνολο η ομάδα του Χαραλάμπους, καταφέρνει εύκολα σε αυτό το πρώτο ημίωρο που σε 10 δευτερόλεπτα συμπληρώνεται να παίρνει το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ που με το Σορετήρι που έχει αυτόν τον ελεύθερο ρόλο. Δεν ξέρω τώρα αν ο Σορετήρε προσπαθεί να καλύψει έστω και λίγο το κενό του Κωνσταντέλη, αυτό που έκανε τα πρώτα μάτσα, αλλά τώρα θα είναι ρωσιλία να το βάλουμε δίπλα-δίπλα. Θα το κάψουμε κιόλας στο παιδί. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει κάπως διαφορετικά. Εγώ λέω ότι όπως είναι τα πράγματα, ίσως πρέπει να πάει ο Λουσέ στη μία πλευρά και να παίξει ο Γιαννούλης από την άλλη και να φορτώσει λίγο την περιοχή με καλές σέντρες ο ΠΑΟΚ. Ωραία προσπάθεια τώρα. Για να δούμε την πάσα. Κόψιμο όμως από αμυντικό του Λεβαδιακού, κράτημα από τον Λουσέ, παίκτη του Λεβαδιακού στο κέντρο. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους στο 31ο λεπτό. Όλα αυτά δεν μπορεί να μπει κάθετα ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια, και από τη στιγμή που δεν κινήθηκε σε κινείται μάλλον σε ριχά νερά ως τώρα ο Ζιβκοβιτς ή ο Πέλκας που θα μπορούσε να κάνει την μπούκα, δεν μπορεί να πάρει κάτι με το κάθετο παιχνίδι. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη έτσι, αδυναμία του ΠΑΟΚ όπως καταγράφηκε σε αυτό το διάστημα, ήταν ότι είχε πολλές στατικές μπάλες, πολλά κόρνερ και πολλά φάουλ, τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Ο ΠΑΟΚ σε τέτοια μάτς, με αυτούς τους αντιπάλους, πρέπει να βρει τον τρόπο να εκμεταλλεύεται τις θυμμένες μπάλες που του δίνονται. Πάντως, είναι προβληματική η εικόνα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει έτσι με αυτή την ενδεκάδα. Ίσως θα χρειαστεί να επιστρατεύσει κάποια βαριά χαρτιά ο Αλέσιο Λύση. Μακάρι να μην το κάνει, να γίνουν οι αλλαγές προγραμματισμένα. Αλλά στο 32 που είμαστε τώρα, μέχρι το 45 θα πρέπει να αλλάξει άρδινη εικόνα του αγώνα για να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά απειλεί την ομάδα του Χαραλάμπους. Ο Κένι τώρα που ελέγχει και σπάει για τον Μπέλκα, ο οποίος γύρισε σε ρόλο δεξιού χάβι για να βοηθήσει. Ο Άγγλος ο Κένι με μία δίνει ωραία για τον Μιχαηλίδη, για να δούμε για τον Μιχαηλίδη που έχει μέτρα για να προωθηθεί. Ανεβαίνει αργά-αργά, δεν βλέπει όμως και κίνηση από κανέναν. Πολύ στατικός ο ΠΑΟΚ. Τώρα γίνεται μια πάσα με στόχο τον Σορετήρε, η μπάλα πάει στον Μπάμπα, κόβει ο Βίχος, ο οποίος ελέγχει, ο Σιμελίδης ήταν στο κέντρο, χάνει την μπάλα γιατί την κουβαλάει, το σουτ, έχει δώσει φάουλ Ευαγγέλου, δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ αυτό, του πήρε κανονικά την μπάλα, έχει δώσει φάουλ για κράτημα του Ενδιαγέ πάνω στο Σιμελίδη, έχω ερωτηματικά πολλά για το αν ήτανε, ο Ευαγγέλου του λέει stop, του Λουσέ, είχα δώσει φάουλ. Δεν τον είδε όμως ο Λουσέ, δεν το έκανε επίτηδες, η αλήθεια είναι. Θέλω ένα replay για να σου πω αν όντως ήταν φάουλ, γιατί εγώ δεν είδα. Ίσως γιατί είχα περισσότερο το μυαλό μου στην μπάλα, την οποία κουβαλούσε ο Σιμελίδης και του την πήρε κανονικά ο Λουσέ. Το φάουλ δόθηκε για κράτημα του.

0: του Ενδιαγέ στον μέσο του Λεβαδιακού, πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ τώρα και με παρέμβαση και του Λύση, γιατί ο βοηθός ο πρώτος ήταν αναποφάσιστος, δεν το έδινε και περίμενε μάλλον τον Βαγγέλο. Πρώτος βοηθός είναι ο κύριος Χριστοδούλου, να πω, και δεύτερος ο κύριος Καραγκιζόπουλος, τέταρτος είναι ο Πολυχρόνης και αν θυμάμαι καλά ο Βεργέτης είναι στο ΒΑΡ, έτσι. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το τσεκάρω, Γιώργο, αλλά θα το τσεκάρω και να το έχουμε και αυτό σαν στοιχείο. Το μάτς το οποίο συνεχίζεται στο ίδιο τέμπο, αυτό το αργό τέμπο, το εκνευριστικό, το θα έλεγα υπνοτικό, δεν ξέρω πώς να το πω έτσι, ένα χαμηλό τέμπο. Τώρα ο Ντιαγέ πάει μετά και να πάρει την μπάλα, έχει δώσει φάουλ στον Σενεγαλέζο φορ, βρήκε τον Λιάγκα στο τάκλιν που έκανε να κερδίσει την μπάλα, δεν πρόλαβε την μπάλα. Κοίταξε, ο Λεβαδιακός δείχνει να έχει ένα πρόβλημα μπροστά από του στόπερ. Εκεί κουβαλάνε την μπάλα πάρα πολύ οι παίκτες του και κλέβουν μπάλες οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί καλύτερα. Ναι, ο Βεργέτης είναι από την Αρκαδία, βοηθός του, ο Βαρίστας με βοηθό τον Φωτιά. Ο Ηλιάς, ο Ισραηλινός γκολκίπερ, τώρα ετοιμάζεται να δώσει με βολές συνέχεια στο παιχνίδι. 34ο λεπτό. Ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης. Παραμένει το 0-0 εδώ στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Λεβαδιακό. Η μπάλα πάει σε παίκτες του Λεβαδιακού, στο Κουστή συγκεκριμένα. Ο Ούρζη, ο Αργεντίνος, έχει την μπάλα. Κάνει τη σέντρα, πάει στο δεύτερο δοκάρι και ανεβαίνει ο Παντέα. Ο ΠΑΟΚ το γύρισμα, ευτυχώς. Κεφαλιά, η μπάλα έξω. Αν είναι δυνατόν, πήρε κεφαλιά τώρα ο Εμμανουηλίδης. Ο οποίος, όχι ο Εμμανουηλίδης, συγγνώμη, ήταν ο Παπαδόπουλος, αν είδα καλά, ή ο Νίκας. Όχι, ο Εμμανουηλίδης ήταν. Ο Εμμανουηλίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν την πήρε με καλό τρόπο. Στο timing δεν μπόρεσε να συγχρονιστεί, αλλά αν φάει από αυτή την ομάδα γκολ με κεφαλιά ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι να πω μετά. Ειλικρινά. Ο Τέιλορ τώρα. Πιέζουν οι παίκτες στο Λεβαδιακό, είναι φάουλο εδώ. Το δίνει τώρα. Ενώ έφευγε, δεν ξέρω τι περίμενε τώρα ο Ευαγγέλου. Η μπάλα έφυγε. Πήγε από τον Μπέλκα στο Ζίβκοβιτς. Πήγε να παίξει το 1-2, να πάρει την μπάλα ο Πέλκας. Και μετά δίνει το φάουλο ο Ευαγγέλου. Άρχισε χαρακτηριστικά να σφυρίξει, προκαλώντας τον εκνευρισμό στον κόσμο ο Αθηναίος ρέφερη. Ο Ελουστότο τώρα. Την μπάλα για τον Κένι. Ανεβαίνουν να πιέσουν ο Ούρση, ο Εμμανουλίδης και ο Νίκας. Η μπάλα πίσω στον Παμπλέγκα. Θέλει προσοχή η φάση εδώ. Συρτά, ωραίο Παβλέγκα με μία για τον Τέιλορ. Για να δούμε τον Σκοτσέζο που μάζεψε ωραία την μπάλα. Τη πάει για τον Πέλκα. Έχει δίπλα στήριγμα τον Ζίβκοβιτς. Πάει κάθετα ο Πέλκας. Τώρα γυρίζει για τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Για να δούμε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Η πάσα με μία, το γύρισμα. Καλό ήταν. Δεν πέρασε όμως. Εντιαγέ. Ζίβκοβιτς. Η σέντρα. Το σουτ. Πολ. 1-0. 1-0 ο Σορετήρε. Νάτος ο Σόλας ο Ρετήρε, στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε με πολύ ωραίο γυριστό σούτ, πανέξυπνο, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Ηλιάση. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στην πρώτη σημαντική ευκαιρία που δημιουργεί με το Σόλας ο Ρετήρε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωραίο το σκάψιμο της μπάλας από τον Ζίβκοβιτς, πολύ ωραίο το γυριστό σούτ από τον Σορετήρε, ο οποίος δείχνει εδώ μια ικανότητα στην εκτέλεση. Νομίζω ένα πολύ ωραίο γκολ. Έγινε μια προσπάθεια συντονισμένη. Έκοψε ο Ενδιαγέ και ο Ζίβκοβιτς στο πολύ ωραίο γύρισμα προς το Σερετήρε που την τσίπησε με πανέξυπνο, πανέμορφο τρόπο. Την έστειλε να θρονιάσει στη δεξιά γωνιά του Ηλιάση. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 36. Και ενώ δεν φαινόταν ότι θα απειλήσει ο ΠΑΟΚ, εδώ έδειξε πραγματικά πάρα πολύ καθαρό μυαλό σε αυτή την επίθεση ο ΠΑΟΚ και πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ Γιώργο Ζαέρη με το Σόλας ο Ρετήρε, για τον οποίο έλεγες και ξανάλαγες ότι θα παίξει και θα βοηθήσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό μόλις είδα την μπάλα στα δίχτυα από το Σορετήρα, αυτό σκεφτόμουν ειλικρινά και συγγνώμη παιδιά, γιατί έχω εκτεθεί με την έννοια ότι είπα ότι αν το παιδί αυτό δεν είχε τον τραυματισμό του και ήταν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας παρόν με την ομάδα, γιατί ήταν εκεί αλλά έκανε ατομικό πρόγραμμα, είμαι σίγουρος ότι θα έπαιζε πολύ περισσότερα παιχνίδια και στη θέση του Τάισον, ακόμα και όταν τραυματίστηκε ο Τάχα Άλλη. Αλλά δεν ήταν έτοιμο αυτό το παιδί, ο οποίος θυμίζω ότι με την Τβέντη είχε κάνει μια πολύ καλό μισό περιμένοντας μέχρι να τραυματιστεί. Πάμε να δούμε λίγο αυτή τη φάση για το Λεβαδιακό. ΠΑΟΚ έχει κάνει τη μισή δουλειά, προηγείται με 1-0 με το ωραίο γκολ του Σορετήρε και παίρνει η μπάλα τώρα ο Βίχος. Η μπάλα πηγαίνει στον Ούρση. Όχι ότι περιμένω να αλλάξει το πώς θα παίξει ο Λεβαδιακός. 1-0 είναι το σκορ, δεν μπορεί να ρισκάρει. Απλά ήταν πολύ σημαντικό, το έλεγε και ο Κώστας ο Πετρωτός, το να μπει ο ΠΑΟΚ με γκολ στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να δούμε. Σιμελίδης θα δώσει την μπάλα για τον Λιάγκα. Ο Σορετήρε είναι αυτός ο οποίος έχει ανοίξει τη σκοριά των ΠΑΟΚ. Με κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ και τον Γιάννη Μιχαηλίδη να πετάει την μπάλα ψηλά και να παραχωρεί το πλάγιο. Εδώ περισσότερο θα κάνει μπαλιά, αλλά δεν του βγήκε.
2: Εγώ απλά να πω, Γιώργο, δεν ήταν απλά ένα γυριστό για τον κόσμο που δεν βλέπει το μάτς. Ήταν ένα ψαλιδάκι του Σορετήρε. Έμπνευση υπέροχη και υπέροχη εκτέλεση. Πανέμορφο γκολ που άρχισε από το Σερίφ μέσα στην περιοχή. Στο Ζίφκοβιτς, ωραία σέντρα, Σορετήρε 1-0.
1: Η κατοχή μπάλας είναι για τον ΠΑΟΚ με το Σιμελίδη να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Ελίαση. Ελίαση έχει βγει από την περιοχή του και έχει περάσει και το ημικύκλιο της περιοχής του, καθώς δεν πιέζεται. Και θα πετάξει την μπάλα. Στο είπα για Σορετήρε πάντως γκολ, έτσι. Θυμάσαι την κάναμε την κουβέντα. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται πάντως για το Λεβαδιακό. Κλέβει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα τη χάσει ο Τέιλορ και έρχεται τώρα ο Ούρση. Θα σπάσει την μπάλα για τον Βίχο, Βίχος για τον Νίκα. Νίκας μέσα στην περιοχή προσπαθεί ο Κωστή να περάσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει ο Ούρση. Πηγαίνει πλάγια, εδώ κάποιος πρέπει να διώξει γιατί από τις κόντρες πολλές φορές την πατάς. Και ο Ζίφκοβιτς αφήνει την μπάλα να περάσει out, καλή άμυνα από τον Ζίφκοβιτς. Στην προσπάθεια εκεί να μπει μέσα στην περιοχή ο Σιμελίδης. Τώρα αν βάλει και ένα γκολ ο Πέλκας θα είμαστε 2-2, Μιχάλη.
2: Εννοείται.
1: Γιατί σου είπα ότι βλέπω Σορετήρε γκολ.
2: Και πολύ ωραίο σου.
1: Ναι. 31 το λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0 εδώ στην Τούμπα με αυτό το γκολ του Σορετήρε.
2: Και επιμένω τι γκολ, Γιώργο. Ήταν υπέροχο. Ναι.
1: Ελουστόντο δεν ακουμπάει την μπάλα γιατί ο Κένι την γυρίζει κατευθείαν για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ανεβαίνει τη γραμμή, την πετάει στον άξονα για τον Σορετήρε. Αυτός εδώ πάει να βρει με τη μία τον Πέλκα. Ο Πέλκας άμα τη σπάσει για τον Εντιαγέ, Εντιαγέ έξω από την περιοχή με δύο παίχτες. Έρχονται όπως και απομακρύνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού και ο Κωστή θα κερδίσει και ένα φάουλ ανάμεσα σε δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Ήταν φάουλ, σταμάτησαν τον παίχτη του Λεβαδιακού. Στο 40 μπαίνουμε, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0. Και παίρνει την μπάλα ο Σιμελίδης για να τη δώσει την μπάλα στο Λιάγκα. Λιάγκας γυρίζει την μπάλα στο Τσεβελεκίδη. Ο Τσεβελεκίδης είναι αυτός που έχει την μπάλα. Τσεβελεκίδης, η μπάλα στον Σιμελίδη. Ο Σιμελίδης πιεζόμενος από τον Εντιαγέ θα βρει το Λιάγκα. Στο 40 είμαστε, Μετρόπολης 95-5. Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει το σκορ με το Σορετήρε. Μπάλα πηγαίνει στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Εμμανουηλίδη. Λογικά ο Ελουστότο θα κόψει και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Παίρνει γρήγορα μπάλα και το εξελίξει.
2: 1-0 ο Πανετολικός από το 6ο λεπτό με Γκράναθ. Τώρα είμαστε στο 1. Το Πανετολικός Αστέρας 1-0, Γιώργο.
1: Εδώ είμαστε στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Μιχάλη με τον γκολ περιέγραψε ο Κώστας Πετρωτός. Τον γκολ του Σορετήρε. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0. Μπάλα πηγαίνει στο Βίχο. Βίχος κρατάει την μπάλα. Πάει κοντά του Τσιβελεκίδης να πάρει την μπάλα. Πιεζόμενος από τον Μπέλκα θα δώσει την μπάλα για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας πηγαίνει πλάγια. Πάει να βρει τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θα παίξει την μπάλα με τον Νίκα, ο οποίος θα χάσει το κοντρό. Κλέβει την μπάλα ο Μιχαηλίδης και με μια ωραία παλιά βγάζει τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς δεν μπορεί ο Βίχος να τον κόψει. Ζίφκοβιτς η μπάλα στον Μπέλκα. Δημήτρης Μπέλκας 2-0. Ο Μπέλκας σκοράρει, μας δικαιώνει και νομίζω ότι απλοποιεί πολύ πολύ τα πράγματα. Κώστα Πετρωτέ και τα δύο γκολ ζωγραφιές.
3: Πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα. Εδώ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Νίκα. Ο Ζίβκοβιτς σέρβιρε στον Πέλκα. Ο Πέλκας ξέρει να εκτελεί από αυτή τη θέση. Πανέμορφο πλασέ η μπάλα στα δίχτυα. Εδώ θα έλεγα, Γιώργο, λίγο θα ανεβάσει και τη συζήτηση γιατί δεν έπαιξε προχθές με την Πράνο Πέλκας, γιατί είναι παίκτης που μπορεί να εκτελέσει, έχει το γκολ, η αλήθεια είναι αυτή και εδώ το αποδεικνύει ο Δημήτρης Πέλκας, έχει βάλει αρκετά τέτοια γκολ στην καριέρα του. Ωραίο κατέβασμα του Ζίβκοβιτς, είδε τον Πέλκα να έρχεται, του την έστρωσε στο δεξί πόδι, πανέμορφο πλασέ, έχει βάλει πάρα πολλά τέτοια γκολ, θυμάμαι ένα με την Πρότβη, με το δεξί φαλτσαριστό, αυτό έκανε και τώρα ο Πέλκας, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνιά της εστίας του Ελιάση, 2-0 για τον ΠΑΟΚ.
2: Δύο ασίστ ο Ζίβκοβιτς, Κώστα,
3: δύο ασίστ ο Ζίβκοβιτς. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κομβικός ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα, είναι κομβικότατος και πόσο λείπει από τα παιχνίδια με την Μπράν. Είναι
2: είδε κανείς σας ποιος έβγαλε την παλιά στο Ζίφκοβιτς από πίσω, ο Μιχαηλίδης ήταν.
3: Στο παλιά, νομίζω ο Μιχαηλίδης δεν είμαι σίγουρος.
2: Ήταν φοβερή
3: απλά
2: παλιά. Φοβερή
3: λοιπόν,
2: παλιά.
3: Ένα εσταντανέ τώρα εδώ από το.
1: Ναι.
3: Απολύσει και Πέλκα ο Γιώργος Ζαΐρης.
1: Ο Πέλκας ζήτησε να μην πάει κανείς κοντά του για να πανηγυρίσουν τον γκολ. Και πήγε μόνος του, έδειξε το λύση και τον πήρε μια ζεστή αγκαλιά.
2: Ναι,
1: και
2: ωραίο.
1: Μετά τον αγκάλιασαν και οι άλλοι.
3: Για να δούμε το Λεβαδιακό τώρα με τον Βίχο, ο οποίος επιχειρεί μια σέντρα κόρνερ για τους παίκτες του Ηλία Χαραλάμπους. Πάντως, αν βάλει στις δύο assist, η δεύτερη σαφώς ήταν πιο δύσκολη. Βέβαια, εκείνη την αξιοποίησε και ο Σορετήρη με την εξυπνάδα να κάνει το ψαλιδάκι
2: βέβαια,
3: το γλυκό.
2: Βέβαια.
3: Εδώ απλά η μαγιά του Ζίβκοβιτς είναι επειδή ξέρει τον Μπέλκα, του την έστρωσε ιδανικά για το δεξί του πόδι.
2: Ναι,
3: για να
2: ναι,
3: πάρει
2: ναι, ναι.
3: φαλτσαριστό πλασέ, γιατί ξέρει πως εκτελεί.
2: Χαλαρά στο χορτάρι, η μπάλα έτοιμη για τον Δημήτρη ήταν.
3: Για να δούμε τώρα, μάλλον απευθείας εκτέλεση, αν γίνει και ο Ούρζη δίπλα. Θα εκτελέσει τώρα ο Κωστή, απομακρύνει ο Παβλέγκα η μπάλα σε ένα χώρο που είναι μόνο παίκτες του Λεβαδιακού. Στο 44 είμαστε. Ο Ούρτζη τώρα έξω από την περιοχή. Θα αφήσει για τον Κωστή. Ο Κωστή με μία για τον Τσιβελεκίδη. Ο Τσιβελεκίδης με μία για τον Λιάγκα. Η μπάλα θα πάει δεξιά. Όχι, θα δοθεί στον Τσιβελεκίδη και πάλι. Κατεβαίνει ο Ούρτζη για να πάρει μπάλα. Ανεβαίνει να πιέσει ο Ζίβκοβιτς. Τσιμπάει την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να τη φέρει όπως θέλει προς τα μέσα ο Κωστή. Η μπάλα καταλήγει out. Εδώ νομίζω ότι μετά το 1-0 φάνηκε πως επηρεάστηκε ψυχολογικά ο Λεβαδιακός. Κατάλαβε ότι το παιχνίδι το οποίο είχε προετοιμάσει ήταν όσο το σκορ δεν ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Με το πρώτο γκολ του Σορετήρε ξεκλείδωσε το μάτς, βρήκε την ευκαιρία να εκτελέσει και ο Πέλκας, ο οποίος έκανε πολύ ωραία κίνηση όπως την περιέγραψε ο Γιώργος Ζαΐρης, γιατί είδες ότι εγώ προηγουμένως είπα, Μιχάλη, ότι θα μπορούσε να παίξει με την Μπραν. Επειδή το ήξερε ο Πέλκας ότι τέτοιες συζητήσεις θα ανοίξουν,
2: ναι, ναι.
3: πήγε και αγκάλα στον Ιταλό για να δείξει ότι είμαστε μια ομάδα.
2: Και σιγά σιγά αυτό... διαγράφεται και αυτό που έλεγες, Κωνσταντίνε, μετά
3: αυτό
2: το 60 προσωπ... να μπει ο
3: ναι.
2: Κένι να μπορέσει να πάρει
3: έτσι,
2: και αυτός ανάστη.
3: Σωστό. Απλά λέω ότι εδώ φαίνεται η εξυπνάδα, η εμπειρία και η προσωπικότητα του Πέλκα
2: Βεβαίως.
3: Που θέλει να στείλει το μήνυμα ότι είμαστε ομάδα. Έτσι.
2: Βεβαίως.
3: Για να προλάβει και κάποιος όπως εγώ που
2: όντως
3: είπα.
2: Όντως η παλιά ήταν τη Μιχαηλίδη, μου λένε δύο παοκτσάκια στην Τούμπα.
3: Ότι θα, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα μπορούσε να παίξει με την Μπραν για να τα προλάβει όλα αυτά
2: βέβαια.
3: Και να στείλει το μήνυμα ότι εμείς λειτουργούμε σαν ομάδα, πήγε κατευθείαν στο λύση. Νομίζω ότι εδώ δείχνει ο Πέλκας την προσωπικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν αρχηγός ακόμη και το ένας από τους αρχηγούς στην περίοδο που ο ΠΑΟΚ πήρε τον W το 19. Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις, απομάκρυνση τώρα από το Λιάκα.
2: Περίπου
3: χώρο
2: πόσο κόσμο λες, Κωνσταντίνε, ήδη
3: τώρα, άντε να είναι 13.000 κάπου εκεί.
2: Okay, okay,
3: κάπου okay. εκεί. Λοιπόν, η μπάλα καταλήγει πλάγιο, ενώ διανύουμε ήδη το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ εύκολα και απλά μετά τον γκολ, βέβαια ήταν καθοριστική η στιγμή του γκολ στο 36 από τον Σόλα Σορετήρη, προηγείται του Λεβαδιακού. Ωραίο μπάσιμο τώρα, δεν πέρασε τελικά, ενώ έχουμε φάουλ που θα σφυρίξει ο Ευαγγέλου πάνω στον Τέιλορ. Έξυπνο φάουλ του Τέιλορ όμως, γιατί έβγαινε στη μετάβαση ο Λεβαδιακός. Λίγο πάνω από την περιοχή του Λεβαδιακού, πριν αρχίσει να γίνει επικίνδυνος ο παίκτης των Βιωτών. Η μπάλα πηγαίνει στον Ελιάση και στον Γιώργο Ζαΐρη για τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.
2: Παρεπιπτόντως, τελικό Όφη Βόλος 2-0. 15ο λεπτό Πανετολικός Αστέρας 1-0. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα δύο που υπέδειξε ο διαιτητής στην Τούμπα, Γιώργο.
1: Και το τρώμε σιγά σιγά, Μιχάλη. Επομένως, κάπου περίπου στο ένα λεπτό απομένει και δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ και έχει το χρόνο και τη διάθεση, αν θες να βγάλει επίθεση. Στην παρούσα φάση χάνει την μπάλα ο Μπάμπα. Παίζουμε πασίτσες οι παίκτες του Λεβαδιακού, οι οποίοι έχουν τον Κωστή να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τσιβελεκίδη. Ο Τσιβελεκίδης θα δώσει την μπάλα για τον Βίχο. Βίχος η κάθε την παλιά εκεί όπου βγαίνει ο Ελουστόντο και προλαβαίνει τον Κωστή και παραχωρεί το πλάγιο. Και νομίζω ότι με αυτή τη φάση θα ολοκληρωθεί και το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο, συγγνώμη. Με τον Βίχο να εκτελεί το πλάγιο, να ψάχνει γρήγορα μία τρύπα για να διώξει την μπάλα προς τα μπροστά. Μπάλα πηγαίνει στον Κωστή, ο Ζίβκοβιτς βάζει την κόντρα, νέο πλάγιο. Το πλάγιο το οποίο πάει πολύ γρήγορα ο ίδιος ο Κωστή να το εκτελέσει, δίνει την μπάλα για τον Ούρση Κωστή, ξανά ο Ούρση, ο Πέλκας βάζει την κόντρα, γλιτώνει και το πλάγιο, ο Ζίβκοβιτς πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει για να στείλει την μπάλα μακριά, ο Ελουστόντο γίνεται το λάθος Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν θα την προλάβει για σέντρα. Ο Πάντια την προλαβαίνει. Πάντια η σέντρα μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Παυλέκα με γροθιές, απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Όλα αυτά και ενώ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο μόλις τώρα, πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Με τα γκολ το Σορετήρε Πέλκα, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τα πράγματα όπως τα ήθελε και για τη διαχείριση του δευτέρου ημιχρόνου και τη διαχείριση ποδοσφαιριστών εν ώψη μπραν. Να σας πω παιδιά ότι χορηγός μετάδοσης μας είναι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημα. nation.stoichiman.gr 21+, παίξε υπεύθυνα. Και θα σας δώσω μόνο κάτι το οποίο για να καταλάβετε τι ζέστη έχει, τι υγρασία έχει και πώς παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Τελειώνει το ημίχρονο, ο Πέλκας βγάζει τη φανέλα του και τη στίβει και χωρίς τη φανέλα πάει στα αποδυτήρια. Πανώς θα φορέσουν άλλη φανέλα μετά, αλλά μιλάμε για πάρα πάρα πολύ ζέστη.
2: Λοιπόν, σημαδιακή κίνηση αυτή, υποθέτω Γιώργο.
1: Σε 15 λεπτά τα ξαναλέμε.
2: Μάλιστα, οκ. Okay. 2-0 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, ημίχρονο. Είμαστε στην Τούμπα, τελικό όφι νίκησε 2-0 και σχετικά εύκολα τον Βόλο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 18 λεπτό 1-0. Στην Ισπανία 58 λεπτό Χετάφε Σαντάντερ 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία Καστελιόν Σαμπαντέλ 0-0, 88 λεπτό εκεί. 91 Χιχόν Μπούργος 1-0. Νίκησε η Γιουβέντους, το καλό που της ήθελα. Φροζινόνε Γιούβε 0-1 τελικό, Βενέτσια Λέτσε 0-2 τελικό. Άρχισαν τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, Αταλάντα Σασουόλο, Τωρίνο Μίλαν. Διάλειμμα για τον Ελευθέριο Μωρόν, Τολιόπουλο, Νουά, Φαμπιάνο, Χατσιπαντελίδη. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε την εκπομπή ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Να χαρώ εγώ. Και έχουμε σε ό,τι αφορά στον Πανετολικό με... Μη μου κάνεις τέτοια. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, 26ο λεπτό. Παραμένει το 1-0. Σε λίγο θα σας δώσω και τα στατιστικά και του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Από νωρίς τον γκολ του Πανετολικού με τον Γκράνα με ασίστ του Μανρίκε. Τα στατιστικά υποδεικνύουν. Δεν υποδεικνύουν τίποτα. 0,10 ο Πανετολικός αναμενόμενα γκολ και 0,28 Αστέρας. Δηλαδή ένα τίποτα. 58-44 η κατοχή. Ένα σούτ έχει κάνει ο Πανετολικός. Πήγε στην εστία και έγραψε. 1-0. 4 σούτ έχει κάνει ο Αστέρας. 2 στην εστία δεν έγραψε. Από μία μεγάλη ευκαιρία οι ομάδες. Από ένα κόρνερ. 1-0. Φτωχό σε ποιότητα από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι του Πανετολικού. Πάμε λίγο στο παιχνίδι τώρα του ΠΑΟΚ. 2-0. Με 0-47. Δηλαδή δύο φάσεις. 0-47. Του Σορετήρε, πού να βγάλεις εσύ αναμενόμενο γκολ από εκείνο. Μπήκε γιατί ήθελε να μπει, γιατί ο Σορετήρε είχε την έμπνευση και μπήκε. Και του Πέλκα ωστόσο θα μπορούσε να τραβήξει λίγο παραπάνω, αλλά οκ. Okay. 0-47 αναμενόμενα γκολ ο ΠΑΟΚ, λοιπόν. 0-29 ο Λεβαδιακός. Πού βρήκε το 0-29 ο Λεβαδιακός? Είχε φάση ρε εσύ. Από ότι... τέλος πάντων. 56-44 κατοχή ο ΠΑΟΚ. 6-4 οι τελικές. 3 στον στόχο για τον ΠΑΟΚ. Καμία για τον Λεβαδιακό. Μία ευκαιρία μεγάλη ο Λεβαδιακός, καμία ο ΠΑΟΚ. Ποια ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού? Ποιο ήταν ρε Λευτέρη, θυμάσαι? Θα ρωτήσω και τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο μετά, γιατί 2-1 τα κόρνερ. Η μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού λέει 0-1. Μάλιστα. 0-1 οι μεγάλες ευκαιρίες. Οκ, okay, αφού το λέει εδώ ο φίλος μου ο στατιστικολόγος. Λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα δεξιά-αριστερά, γιατί υπάρχει και ένα θέμα με τα... με την Ισπανία που θέλουν τα παιδιά. Ένα λεπτό παιδάκια, ένα λεπτό. Λοιπόν, βασικά άρχισε το παιχνίδι της Ρεν με την Paris Saint-Germain 1-0 η Renoir. Τι λέει ρε φίλε. 15ο λεπτό Ρεν Paris Saint-Germain 1-0. Και στην Ισπανία μετά το 2-2 της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Villarreal είμαστε στο 68ο λεπτό και Τάφε Σαντάντερ 0-0. Σε ένα μισάωρο θα αρχίσει το παιχνίδι της Έλτσε με την Μπαρτσελόνα. Στην δεύτερη κατηγορία και τα 4 τελικά πλέον τα έχουμε στην Ισπανία. Έιμπαρ Βαγιαδολίδ 1-0. Καστελιόν Σαβαδέλ 0-0. Σπόρτινγκ Μπούργος 1-0. Τρία τελικά μάλλον. Στις 10.30 θα παίξουν Τενερίφη Αλμερία. Στην Ιταλία είπαμε δύο διπλά τελικά. Βενέτσια Λέτσε 0-2. Φροζινόνε Γιούβε 0-1. Σκόραρε η Αταλάντα στο 15ο λεπτό. Αταλάντα Σασουόλο 1-0. Στο 15ο λεπτό επίσης το Τωρίνο Μίλαν είναι στο 0-0. Αυτά από το μέτωπο. Τελικό παρεμπιπτόντος στην Πορτογαλία. Σάντα Κλάρα Φαμαλικάο 1-0. Σουηδία μας τελείωσε. Δεν υπάρχουν μάτς. Πάμε λίγο στην Τουρκία. Είπαμε τελικό Σαλάχ με 2 γκολ καθάρισε την νίκη Τραμπζονσπορ Μπασαξεχίρ 2-1. 30 λεπτό Αλάνια Σπορ Μπεσικτάς 0-0. Και 30 λεπτό Γκέστεπε Γκέτσλεμπιρλιγκή επίσης 0-0. Τελικό στην Τσεχία Τέπλιτσε Μπρνό 0-2. Ημίχρονο Σίγμα Όλομουτς Ματσμούτς Παρτούμπιτσε 1-0. Ακού ομάδα να τη λένε Παρτούμπιτσε. Τι να πει κανείς. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Στην Βουλγαρία το τελικό. Σεπτέμβρη Σόφια. Τσέσκα Σόφια 1948 1-0. Το Λοκομοτίβ Σόφια. Τσέσκα Σόφια πήρε αναβολή. Βλέπω τα παιδιά του Λεβαδιακού στο χορτάρι. Είδα απογοητευμένο τον Χαραλάμπους εκεί στο 2-0. Και πως είναι δυνατόν να μην ήταν βέβαια το παιδί. Πρώτη του και μέσα στην Τούμπα. Βγήκε και αυτό ένα δύσκολη πρεμιέρα ήταν για το Λεβαδιακό. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο εγώ από εδώ. Η Ισλανδία δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Έχουμε στη Β' κατηγορία της Ιταλίας δύο τελικά. Βερόνα Άσκολη 1-2 και Πίζα Πάντοβα 0-1. Γιώργο Λεβαδιακός βγήκε. Θυμάσαι ποια ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού που είδα εδώ στα στατιστικά?
1: Όχι. Πάντως να σου πω ότι έχουμε δύο αλλαγές για το Λεβαδιακό, αλλά πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Χορηγός μετάδοσής μας είναι η Στοίχημαν. Επίσημος χορηγός η Στοίχημαν Super League 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα. Σέντρα για τον ΠΑΟΚ 2-0 ο ΠΑΟΚ. Και λέμε Γκούμας, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Παπαδόπουλου. Και ο Ζέγκοβιτς, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, καλός ποδοσφαιριστής, στη θέση του Νίκα. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές. Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι είδα λίγο το παιχνίδι του Λεβαδιακού προχθές στο κύπελο. Ο Γκούμας είχε χάσει 4 μαλλιά μέσα από την περιοχή. Άντε. Είναι ένα παιδί το οποίο το πιστεύει και ο κύριος Χαραλάμπους, όπως το πίστευε και ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Τώρα που είπες για το παιχνίδι κυπέλου, ο Λεβαδιακός κατέβηκε με 2 αλλαγές. 9 παίκτες στο κυπέλου παίζουν και σήμερα. Και ο ΠΑΟ κατέβηκε με 8 αλλαγές που παίζουν, ναι, σήμερα. Μόνο 3 παιδιά από το παιχνίδι του Ευρωπαϊκού.
4: Επειδή το είπες, Μιχάλη, σε αυτό το μάτς έχει πάει, αυτό το μάτς έχει πάει στην πειθαρχική της ΕΠΟ. Σωστά. Διότι ένας ποδοσφαιριστής θεωρείται από τον Αστέρα ότι, σωστά, δεν ήταν στο φύλλο αγώνος και έπαιξε. Να δούμε, ναι, τι θα γίνει με το Λεβαδιακό,
0: ναι,
4: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Και ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί την Τρίτη έχουμε την κλήρωση. Βεβαίως. Δεν μπορούν να είναι με αστερίσκο.
4: Θα γίνει με αστερίσκο, με αστερίσκο.
1: Α, με αστερίσκο. Για να δούμε αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να παίρνει την μπάλα. Ένα τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ είναι χρήσιμο από την άποψη να τελειώνει το σημερινό παιχνίδι και να ασχοληθεί και με την Μπραν, κυρίως στη διαχείριση ποδοσφαιριστών. Έτσι, στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης, να πω ότι πριν από λίγο ακυρώθηκε γκολ του Αστέρα Τρίπολης, το 1-0 παραμένει του Πανετολικού. Και είναι τώρα ο Λουσέ που δίνει την μπάλα στο Σορετήρε. Ο Σορετήρε θα δώσει ξανά την μπάλα στο Λουσέ. Λουσέ, έγινε εδώ το φάουλ. Ο Ευαγγέλου αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Δεν έδωσε καν φάουλ. Ο Ελουστόντο είναι αυτός που πήρε την μπάλα και την έδωσε για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη σειρά του την μπάλα στον Γκένι. Θα ήταν χρήσιμο αυτό που λέει ο Κώστας, έχει δίκιο από την έναρξη αναμέτρησης. Δηλαδή 1-3-0 και βάλε μέσα τον Γκόμετς από εκεί, βάλε τον Γιαννούλη, όποιος θες βάλε, για να πάρει ανάσες ο Γκένι, έτσι δεν είναι, Κώστα?
4: Βάλε Ελουστόντο αν θέλεις. Μπορεί να βάλεις και Χατζηδιάκο. Ναι, μπορεί να έχει τρόπους, έχει πράγματα να κάνει. Εκτός αν δοκιμάσει και κάποιον άλλον, τον οποίο τον προορίζει για δεξί μπακ, σε περίπτωση τέλος πάντων που θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Πάντως σε κάθε περίπτωση καλό να ξεκουραστεί ο Γκένι και να προστατευτεί, έτσι, γιατί το μάτς της Πέμπτης είναι τελικός. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός με Λιάγκα τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά. Ο Ρουμάνος, ο δεξιός μπακ, γυρίζει πάλι στον Λιάγκα. Αργό τέμπο σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Ρουμάνος που έδειξε καλά στοιχεία παίκτη, βέβαια βγήκε ο ΠΑΟΚ από εκείνη την πλευρά, ο Παντέα. Έχει περάσει και από την Δυναμό Βουκουρεστίου και αν δεν κάνω λάθος, δανεικό τον έχει πάρει από μια ομάδα ο Λεβαδιακός. Προφανώς τον ξέρει και ο Χαραλάμπους από το πέρασμα του εκεί. Ο Λιάγκας τώρα. Ξανά για τον Παντέα. Ο Παντέα πάνω στη γραμμή συγκλίνει προς τον άξονα. Με μία αλλάζει παιχνίδι αριστερά εκεί που είναι ο Ούρζη. Ο Κένι παίρνει με το κεφάλι, μπάλα κατεβαίνει. Στο χώρο του κέντρου ο Τέιλορ, ο οποίος πάει πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Έχεις απόλυτο Taylor δίκιο, Κωνσταντίνε.
4: Δείχνει να έχει κουμπώσει σε αυτή τη θέση και τουλάχιστον δεν ξέρω στα πολύ μεγάλα μάτς θα κάνει. Σε αυτά τα μάτς με ομάδες σαν το Λεβαδιακό, ακόμη και στα πρώτα ευρωπαϊκά, μια χαρά στάθηκε.
0: Για εναλλακτική
4: τώρα,
0: είναι μια χαρά.
4: Προσπάθεια που γίνεται ωραία για τον Ενδιαγέ. Για να δούμε την προσπάθεια. Ο Σερίφ περνάει, βάζει το σώμα του έξυπνα. Παίζεται, λέει ο Ευαγγέλου, διαμαρτύρεται η θύρα 4 και όλο το γήπεδο. Πρέπει να την ξαναδώ τη φάση. Τέιλορ και πάλι.
0: Σπρώξουμε από πίσω καθαρά, Κωνσταντίνε.
4: Σορετήρε. Πέρασε offside ο Σορετήρε, σήκωσε ο δεύτερος βοηθός. Νομίζω ήταν, μπορεί να φωνάζει ο κόσμος, αλλά έχω την αίσθηση ότι λίγο ξεχάστηκε ο Άγγλος. Δεν είδε την κίνηση που έκαναν οι αμυντικοί, ο οποίος λίγο το βρήκε με το πόδι ο αντίπαλός του παρότι η φάση τελείωσε.
0: Μιλάμε για αγωνιά στο στήθος του Σερίφ από πίσω.
4: Εντάξει, Ευαγγέλου... έβαλε ο Σερίφ, το πήρε το φάουλ, μπορούσε να το δώσει, δεν το έδωσε.
0: Ήταν όμως offside. Να πούμε
4: μετά
0: εδώ.
4: Ήταν offside το σωρετήρι.
0: Και ο Σερίφ ήταν offside.
4: Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μια φάση με τον Σερίφ και τον Ζέγκοβιτς. Ο Μπάμπα ήταν και ο Ζέγκοβιτς. Τελικά δόθηκε ένα φάουλ στο Λεβαδιακό. Νευρικό το ξεκίνημα. Ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε 5 λεπτά παιχνιδιού. Με τα γκολ του Σωρετήρη από το 36 και του Πέλκα από το 41. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Λεβαδιακού. Ζωντανή μετάδοση από το Μετρόπολης. Ο Λιάγκας τώρα θα προσπαθήσει και δίνει για τον Ούρζη. Ωραία παλιά για τον Ζέγκοβιτς. Θέλει προσοχή εδώ το σούτ. Ο Ζέγκοβιτς πέφτει. Ο Παβλέγκα μπλοκάρει. Έκλεισε καλά νομίζω και ο Μιχαηλίδης εκεί. Δεν έδωσε πολλά περιθώρια στον Ζέγκοβιτς να μπορεί να απειλήσει σε άλλο σημείο της εστίας.
0: Συνεργάστηκαν. Ο Ελουστόντο ήταν που τον έκλεισε.
4: Ο Ελουστόντο, Ελουστόντο.
0: Καλή κίνηση.
4: Ήταν καλή συνεργασία Ελουστόντο Παβλέγκα. Εδώ τον φέρανε για να σουτάρει στην αριστερή γωνιά, την οποία έλεγχε απόλυτα ο Τσέχος θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Τώρα με πάσες ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει με τον Μιχαηλίδη τώρα να δίνει για τον Μπάμπα αριστερά. Και αφού η μπάλα πέρασε και από τα πόδια του Τέιλορ, πήγε να πιέσει ο Ούρζη, γυρίζει για τον Μιχαηλίδη. Ελέγχει ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, αφήνει για τον Λουσέ. Ο Λουσέ ο οποίος δίνει στήριγμα Μιχαηλίδης με μία δεξιά για τον Κένι. Ο Κένι περνάει την μπάλα στον Σωρετήρε. Στο Λουσέ μάλλον, συγγνώμη. Τώρα ο Λουσέ έχει έρθει αριστερά. Έχει ανέβει αριστερός εξτρέμ τώρα σε αυτή τη φάση ο Μπάμπα. Ο Λουσέ παίρνει την μπάλα στον χώρο της πλάγιας γραμμής και πάει προς τον άξονα. Ο Λουσέ με τον Σωρετήρε είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι αλλάζουν συχνά θέσεις μες στο γήπεδο. Αυτή είναι, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, μια επιλογή του λύση. Τώρα ο Σωρετήρε. Για να δούμε τον Σωρετήρε, ο οποίος μπαίνει κατά μέτωπο. Δίνει την μπάλα δεξιά. Ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό. Ζίβκοβιτς θα κάνει την κίνηση, θα σουτάρει. Περνάει με το δεξί, θα κάνει τη σέντρα. Απομακρύνει. Κόρνερ τελικά στην παρέμβαση που έγινε από αμυντικό. Από το κεφάλι του Τσιβελεκίδη η μπάλα έφυγε πλάγιο. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ο παίκτης που παίρνει την μπάλα για να κάνει την τελική ενέργεια, γιατί είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Έχει τις δύο assist στα δύο γκολ του ΠΑΟΚ.
0: Και τώρα απλά η εκτέλεση... να πω ότι ήταν πολύ ωραία η κάθετη του Τέιλορ στον Λουσέ. Πολύ ωραία.
4: Είπαμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος εκτελεί και το κόρνερ. Πολλοί κόσμος στην περιοχή του Ηλιάση. Πλασαριστά ο Ζίβκοβιτς. Παίζουν το 1-2 παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν πέρασε η μπάλα. Θα ήταν καλό γιατί καλυπτόταν. Δεν σήκωσε σημειάκι ο βοηθός. Το σηκώνει τώρα γιατί η μπάλα πέρασε την πλάγια γραμμή. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στο 52. Και ενώ ελέγχουν οι παίκτες του δικεφάλου την κατοχή της μπάλας. Η μπάλα τώρα ξανά δεξιά. Ζίβκοβιτς, για να δούμε την ενέργεια του Ζήλε. Ο Ζήλε, ωραία. Για τον Σωρετήρε, Ζίβκοβιτς. Έξω από την περιοχή, θα σουτάρει. Περνάει ο Ζίβκοβιτς. Έχει τον Πάπα δίπλα. Θα του δώσει την μπάλα, όχι. Ψάχνει εύρος συμπαίκτη, φοβήθηκε το offside του Γκανέζου. Πεσμένος παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν τον έσπρωξε εκεί ο Κωστή. Διαμαρτύρεται όλο το γήπεδο, δεν δίνει φάλο Ευαγγέλου. Δεν την είδε τη φάση, πλάτη είχε, έπρεπε βοηθό να το φωνάξει. Ζίβκοβιτς, Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ που κυκλοφορεί κανένα λεπτό τώρα την παρά. Εξαιρετική ενέργεια του Σωρετήρη, ο οποίος μπαίνει. Περνάει μέσα από την περιοχή, ο Σωρετήρη γυρίζει. Το σουτ, την μπάλα περνάει δίπλα από την εστία. Βρήκε όμως out, λέει ο διαιτητής. Διαμαρτύρονται για corner οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία ενέργεια, Γιώργο Ζάρη. Από Σόλα Σωρετήρε.
1: Και η ουσία είναι ότι απελευθερωμένος από το άγχος ο ΠΑΟΚ παίζει καλό ποδόσφαιρο σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Θα λέγαμε ότι θέλει να ρισκάρει ο Λεβαδιακός, θα τα παίξει όλα για όλα, θα πιέσει, και όμως ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχασε την ευκαιρία και γενικότερα.
4: Γιώργο, δικαίως διαμαρτυρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Ήταν κόρνερ, η μπάλα στο σούτ του Πέλκα βρήκε.
1: Καλά το είδες Κώστα. Ο Πάντεα κάνει μια βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει τον Κωστή. Κατεβάζει την μπάλα ο Ούρση γιατί απομάκρυνε την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Στέλνει την μπάλα στο άλλο μισό. Έρχεται, βάζει την κόντρα ο Εντιαγέ και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ είναι η μπάλα. Το έδειξε κατευθείαν ο βοηθός και ο διαιτητής αναμέτρησης. Και θα πάρει σιγά σιγά την μπάλα ο Μπάμπα για να εκτελέσει το πλάγιο. Ενώ έχουν σηκωθεί φυσικά εδώ και αρκετή ώρα για προθέρμανση και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έτσι, για να δούμε πότε θα γίνουν αλλαγές. Ραχμάν Μπάμπα κρατάει την μπάλα, εκτελεί το πλάγιο, γυρίζει την μπάλα στον Εντιαγέ, βάζει την πρώτη κόντρα εκεί ο Σιμελίδης. Κατοχή μπάλας για την ομάδα του Λεβαδιακού, κεφαλιά από τον Τέιλορ, έρχεται ο Εντιαγέ χαμηλά και παίρνει την μπάλα. Πάει εκεί όμως και γίνεται το λάθος και θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού και προσπαθούν να μπουν στην περιοχή. Ο Γκούμας είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε να εμβολήσει, έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Γκένι να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα ο Σορετήρε. Έρχεται την μπάλα στον Μπέλκα, Μπέλκας κερδίζει το φάουλ. Το έκανε εδώ ο Σιμελίδης. Ένα φάουλ το οποίο είναι ακριβώς εκεί μπροστά που είναι ο Αλέσιο Λύση, που αισθάνεται φυσικά πολύ πιο άνετα από το 2-0 και μετά. Στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης, με Ραχμάν Μπάμπα να δίνει την μπάλα για το Σορετήρε, για το Λουσέ. Λουσέ κρατάει την μπάλα. Λουσέ θα δώσει για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα δώσει ξανά για τον Λουσέ. Λουσέ ξανά για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο. Μπάλα πάει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα πετάξει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Τη δίνει για τον Λουσέ. Ο Λουσέ ωραία για το Σορετήρε. Αυτός πέφτει κάτω με φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, αλλά κλέβουν την μπάλα παίκτη του Πάου και παίρνει την μπάλα ο Τέιλορ και δίνει για τον Ζίφκοβιτς με αντίπαλο τον Βίχο. Μπαίνει περιοχή. Κάνει και το σου, την μπάλα κοντράρει πάνω στο Βίχο. Έρχεται και απομακρύνει ο. Ήταν ο Εμμανουηλίδης αυτός και η μπάλα πηγαίνει πλάγιο για το Λεβαδιακό, αλλά στη δική του περιοχή προς το εκείνη την πλευρά για να παίρνει την μπάλα ο Πάντια για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μετρόπολης 95 και 5, 56 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα το 2-0 για τον ΠΑΟΚ όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με 36 Σορετήρε και 41 Πέλκα. Να δούμε αυτή την προσπάθεια του Λεβαδιακού, γιατί ο Κωστή κουβάλησε την μπάλα, την έσπασε για τον Ούρση. Ο Ούρση αναγκάζεται να πιστοχωρήσει και να δώσει την μπάλα στον Πάντια. Αυτό ξανά για τον Ούρση. Ούρση στον άξονα, έχει γυρίσει και ο Εντιαγέ να μαρκάρει. Κάνει την κούρσα ο Ούρση, χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Ο Εντιαγέ δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Θα πάρει την μπάλα ο Σορετήρε. Σορετήρε από τον άξονα έχει φτάσει δεξιά και δίνει την μπάλα στον Γκένι και κερδίζει και το χειροκρότημα του κόσμου. 57ο λεπτό. Τέιλορ. Τέιλορ. Πάντα με την μπάλα. Τέιλορ. Παναλαμβάνουμε, είναι το 5ο του ματς από τα 6 συνολικά που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ στα χαφ. Δεν είχε παίξει μόνο στο ματς με τη Δυναμό Κιέβου το πρώτο, όπου είχε επικαλεστεί ο άνθρωπος προσωπικό πρόβλημα, το σεβάστηκε η ΠΑΕ και δεν είχε παίξει. Λοιπόν, μια βαθιά παλιά του Κένι για τον Εντιαγέ, βγαίνει με τα πόδια εκτός περιοχή ο Ηλιάση και απομακρύνει με δυνατό βολέ. Λογικά εκεί ο Κένι δεν έχει πρόβλημα και δεν έχει πρόβλημα και δίνει την μπάλα στον Δημήτρη Πέλκα. Πέλκας κρατάει την μπάλα. Πέλκας ανεβαίνει τη γραμμή. Φεύγει ο Ζίφκοβιτς. Σου δίνει την μπάλα με αντίπαλο τον Βίχο. Ζίφκοβιτς, ωραία για τον Τέιλορ. Τέιλορ μπορεί να την τελειώσει τη φάση. Εδώ του έχει γίνει φάουλ, ρε φίλε. Εδώ έχει γίνει φάουλ. Άσχετα άμα συνεχίζεται το παιχνίδι. Αφού το πήρα από πίσω το πόδι. Τέλος πάντων, το μάτς συνεχίζεται με Ζίφκοβιτς. Για τον Μπέλκα, Πέλκας. Πάει να σμπρώξει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Έρχεται ο Βίχος, απομακρύνει την μπάλα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι εδώ και λίγα δευτερόλεπτα είναι πεσμένος ο Σιμελίδης, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη διακοπή στο παιχνίδι. Αλλά νωρίτερα, ασχέτως αν δεν κατάφερε να το ρίξει κάτω, το είδα. Ήταν φάουλ και πρέπει να το δώσει ο διαιτητής. Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Θυμίζω ότι ήδη με το ξεκίνημα της δευτέρου ημιχρόνου έχει κάνει δύο αλλαγές ο Ηλίας Χαραλάμπους. Από την άλλη πλευρά προθερμαίνονται παίκτες του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να δούμε έτσι λίγο και τον Γιαννούλη να πάρει ρυθμό, γιατί όχι και τον Σανταμαρία ίσως και αυτός. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ κάνει τη δουλειά του και θέλει να φύγει νικητής εδώ για να σκεφτεί μετά τον τελικό με την Μπραν. Εκεί που βλέποντας τις δύο ασίστ του Ζίφκοβιτς, ξαναλέω πόσο μα πολύ πρέπει να πόνεσε και τον ίδιο τον Ζίφκο το γεγονός ότι δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στις Βρυξέλλες. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί ο παίκτης του Λεβαδιακού, ο Σιμελίδης είναι και δείχνει να κουτσένει. Την ίδια στιγμή έχουμε ένα mini time out στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Κυρίως έχουν πάει να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, χαμός γίνεται, έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι 31 βαθμούς κολλημένο το θερμόμετρο, παιδιά, και ενώ είμαστε 10 και 16 πρώτα λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Θα φανεί αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι ο Σιμελίδης, που μάλλον δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει. Η εξέλιξη του αγώνα είναι ένα ελεύθερο και λογικά η μπάλα θα πάει στον ΠΑΟ, γιατί είχε κατοχή ο ΠΑΟ Και αυτό κάνει ο Ευαγγέλου, δίνει την μπάλα στο Ζίφκοβιτς και την γυρίζει την μπάλα για τον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο και ο Ελουστότο θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πάντα με την μπάλα θα δώσει για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα, δίνει στο Σορετήρε, μάλλον μπερδεύτηκε, αλλά κερδίζει το πλάγιο γιατί έβαλε εκεί την κόντρα Ούρση. Να πω ότι θα μπει σε λίγο στο μάτσο Σιμελίδης, απλά πρέπει να περάσει το λεπτό. Ο Εντιαγέ προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, μπερδεύεται πλάγιο για το Λεβαδιακό. Το πλάγιο κοντά στο περιοχή του Λεβαδιακού, γι' αυτό και προσπαθεί τώρα ο Λιάγκας με μια βαθύ βολέ να πετάξει την μπάλα μπροστά. Ο Τζέκοβιτς πάλεψε με τον Ελουστότο, πέσαν και οι δύο, έπεσε μάλλον κάτω ο Τζέκοβιτς, κανένα φάουλ. Μιχαηλίδης, η μπάλα πάει στον Τέλειορ, 60 λεπτό της αναμέτρησης, 2-0 ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα πάει στον Ντιαγέ με αντίπαλο το Λιάγκα, μπαίνει μες στην περιοχή από πλάγια. Θέλει βοήθεια ο Ντιαγέ, τη βρίσκει στον Μπάμπα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα βγάλει την μπάλα έξω για τον Λουσέ. Λουσέ, η κάθε παλιά για τον Ντιαγέ μες στην περιοχή. Κλωτσοπατινάδα εκεί, πολλά κορμιά. Ο Ντιαγέ πάει να βρει τον Τέιλορ εκτός περιοχής, παίρνει την μπάλα ο Γκούμας, ο οποίος θα χάσει την μπάλα με φάουλ. Το φάουλ το οποίο του έκανε ο Ραχμάν Μπάμπα, ενώ μπήκε μέσα και ο Σιμελίδης, άρα 11 εναντίον 11. Ψάχνει μια μπάλα γρήγορα ο Ηλιάση για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 60 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, με τον ΠΑΟΚ να διαχειρίζονται σωστά αυτό το σκορ εν όψη και του αγώνα με την Μπραντ, το επαναλαμβάνω, όπου εκεί κρίνεται η ευρωπαϊκή του πορεία, αν θα σταματήσει στην Νορβηγία ή θα συνεχιστεί τουλάχιστον με 6 μάτς σίγουρα στο Conference League και στο League Face. Κατοχή μπάλας με τον Παντέα, η μπάλα πάει στο Λιάγκα και ο Λιάγκας πηγαίνει για τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδη στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, έχοντας μπροστά του τον Δημήτρη Πέλκα, θα δώσει την μπάλα στο Λιάγκα. Λιάγκας πίσω στο Τσιβελεκίδη, Τσιβελεκίδης. Η παλιά του πάει για τον Ούρση, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά να ζητήσει την μπάλα. Η μπάλα από τον Κωστή στο Τσιβελεκίδη και αυτό στο Λιάγκα. Όσο θέλουν και ας παίζουν τώρα έτσι οι παίκτες του Λεβαδιακού. Με 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, ίσα ίσα που δεν κουράζονται και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Τσιβελεκίδης περνάει το χώρο του κέντρου, πηγαίνει στα αριστερά. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα για τον Κωστή. Ο Κωστή περνάει το χώρο του κέντρου. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Παντέα. Αυτός εδώ με αντίπαλο τον Σορετήρε. Ψάχνει τον Ούρση. Αυτός θα βγάλει μια παλιά στον άξονα για τον Γκούμα. Δεν κατάλαβαν πώς πέρασε γρήγορα ο Πέλκας που είχε γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Έκοψε. Έδωσε στο Λουσέ και αυτός με τη μία στον Παυλέγκα που απομάκρυνε την μπάλα. Κατοχή με τον Ντιαγέ. Παίρνει μια κεφαλιά. Κεφαλιές συνεχόμενες από τους παίκτες του Λεβαδιακού όμως. Η μπάλα πηγαίνει στον Παντέα. Παντέα θα δώσει την μπάλα για τον Λιάγκα. Λιάγκας κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης θα δώσει την μπάλα για τον αρχηγό του. Όχι, δεν είναι ο αρχηγός του. Ο Λιάγκας είναι αυτός που έχει την μπάλα. Από τον Κωστή την πήρε. Λιάγκας κρατάει την μπάλα και τη πάει την μπάλα για τον Πάντεα, ο οποίος βγάζει μία σέντρα. Έπιασε μία κεφαλιά ο Τζέγκοβιτς. Ξέφυγε ή πήγε να ξεφύγει εκεί από την επιστήρηση του Ελουστόντο. Αλλά η κεφαλιά και η πορεία της μπάλας στέλνει την μπάλα δίπλα μακριά από το δοκάρι του Παυλέγκα, ο οποίος δεν ανησύχησε καθόλου. 63ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Με τον Μύθου να μπαίνει στο παιχνίδι και προφανώς θα βγει ο Ντιαγέ. Πήρε ένα χρήσιμο Κώστα Πετροτέο, άντε να πούμε με 65 λεπτό περίπου, και θα μπει και ο Πιτσιρικάς σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δηλαδή είσαι στο 2-0, δεν τα ζητάς όλα από τον Μύθου και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και ψυχολογικά τον νεαρό. Αλλά να δούμε αυτή τη φάση, γιατί μπορεί ο Ντιαγέ να προλάβει να φύγει με γκολ. Η πάσα από τον Ζίφκοβιτς, κάνει την τρίπλα, ψάχνει στήριγμα, χάθηκε η φάση. Χάθηκε η φάση από τον Ντιαγέ, που ο τρόπος του ξαπλώνει Κώστα σημαίνει ότι δεν έχει άλλες δυνάμεις, έτσι.
4: Άδειασε ο Ντιαγέ, κρίμα, θα ήταν ωραίο αυτό τώρα κερασάκι να κλείσει την παρουσία του σήμερα με γκολ ο Σενεγαλέζος σεντερφόρ, ο οποίος είναι καλά. Απλά είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, δεν είχε ανάσεις, κουράστηκε και έπεσε κάτω. Ο Μύθου περιμένει για να περάσει πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Είπαμε από εδώ και πέρα αρχίζει η διαχείριση. Στο 64 είμαστε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκεφτεί και το μάτς της Πέμπτης και ο Ντιαγέ, που καταλαβαίνω ότι θα είναι βασικός και εκεί, θα πρέπει να ξεκουραστεί. Δεν σηκώθηκε όμως ακόμα. Για να δούμε τι γίνεται με τον Ντιαγέ.
5: Ναι, γιατί αυτό παραμένει κάτω, Κωνσταντίνε.
4: Σαν να έπιασε τους κοιλιακούς του, αν είδα καλά. Ελπίζω να είναι καλά όμως, όχι τα πόδια του πιάνει. Νομίζω κουρασμένος είναι πιο πολύ και γι' αυτό το λόγο κάνει και αυτή την καθυστέρηση. Έχουμε και τη διακοπή στο παιχνίδι. Ο Ανέση Σμίθ, ο έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν μπαίνει καν το ιατρικό team, άρα δεν έχει κάτι. Πήγε ο τερματοφύλακας, όχι τώρα λέει, πονάω λέει, και τώρα δίνει το OK ο Ευαγγέλου. Να δούμε τι ακριβώς έχει, τι έχει πάθει ο Ντιαγέ, ο οποίος είναι πεσμένος. Δεν ξέρω αν είναι προσαγωγός όπως έπεισε έτσι, γιατί έπιασε την κοιλιά του. Ελπίζω να μην είναι κάτι τέτοιο, θα είναι άσχημο. Μπήκε πάνω στη φάση και τον έκοψε ο Τσιβελεκίδης. Δεν έγινε κάτι αντικανονικό, αλλά απλά στο πέσιμο αισθάνθηκε ένα μπότο. Νομίζω είναι πιο πολύ από την κόπωση. Ίσως να το φοβάται κιόλας ο Σενεγαλέζος.
5: Δεν φάνηκε πάντως, Κωνσταντίνε, τώρα και σε αργή λήψη να έχει πιάσει κάτι, να δείχνει
4: όχι,
5: φόβο.
4: Όχι, όχι, κράμπα είναι πιο πολύ. Τα πόδια του νομίζω του Τεντώνικη, ο Θανάσης ο Καπούλας. Εντάξει, κούραση πιστεύω είναι. Περισσότερο κόπος είναι, γιατί έβγαλε ένα παιχνίδι έτσι με ένταση μετά από καιρό. Ελπίζω να είναι καλά. Θα βγει πάντως. Περπατάει ελαφρώς κουτσένοντας. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό.
5: Ναι.
4: Έχουμε και άλλες αλλαγές τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που αποχωρούν. Για να περάσουν και το Σανταμαρία. Βλέπω και ο Μύθου είναι στο παιχνίδι. Σανταμαρία και Μύθου οι δύο παίκτες. Έχει βγει ο Τέιλορ και έχει βγει και ο Ντιαγέ. Οι δύο αλλαγές του Αλέσιο Λύση, να πάρει λίγο χρόνο και ο Γάλλος. Ο Τέιλορ εμένα μου δείχνει ότι δεν αποκλείται να είναι και βασικός στην Πέμπτη με αυτή την εικόνα που είχε σήμερα. Θα δούμε, γιατί και ο Σανταμαρία είναι ένα βαρύ χαρτί τουλάχιστον στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Δεν πήγε βέβαια τόσο καλά, η αλήθεια είναι, όπως το περιμέναμε, αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Σίγουρα πάντως ο Τέιλορ με την παρουσία του θα έχει βάλει ένα προβληματισμό στον Αλέσιο Λύση, αν θα πρέπει να ξεκινήσει αυτόν μαζί με τον Ζαφίρη. Εγώ νομίζω Ζαφίρη Σανταμαρία θα είναι. Τώρα βλέπω τον Ντιαγέ πάει κανονικότατα στον πάγκο, άρα δεν έχει τίποτα.
5: Ωραία.
4: Περισσότερο ήταν οι ανάσεις που έπρεπε να πάρει και επειδή δεν ήθελε να ρισκάρει στο οτιδήποτε, έπεσε λίγο, είδε και μπήκε το ιατρικό team και πέρασε εκτός, όπου είναι απολύτως καλά. Έχουμε και νέα αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Για να δούμε, θα περάσει με το νούμερο 39 ο Κόλμαν, ο Κόμπναν, συγγνώμη, ο Κόμπναν είναι ο ποδοσφαιριστής που περνάει, νομίζω είναι ο παίκτης για τον οποίο έγινε ιστορία στο κύπελλο, Μιχάλη. Γι' αυτόν τον ποδοσφαιριστή έκανε ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης,
5: ναι, ναι, ναι,
4: για την κανονική συμμετοχή, γιατί δεν ήταν το όνομά του δηλωμένο στο φύλλο αγώνας του,
5: ναι,
4: της αναμέτρησης του κυπέλου του Λεβαδιακού με τον Αστέρα. Άρα το δούμε και αυτόν τον Κόπναν, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι πριν από λίγο. Να πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κατοχή είναι 58% για τον ΠΑΟΚ, 42% για τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει 11 τελικές, συγγνώμη, και ο Λεβαδιακός έχει 6, αλλά νομίζω η ποιότητα των ευκαιριών του
5: αλλά
4: ΠΑΟΚ
5: δεν έχει τελική συναισθία ο Λεβαδιακός.
4: Ναι, δεν έχει, δεν έχει. Και τα 6 goals είναι 0-61 για τον ΠΑΟΚ, ναι, και 0-34 για τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ με εκείνο το υπέροχο πεντάλεπτο προς το τέλος του δευτέρου μέρους καταφέρνει να είναι μπροστά στο σκορ και να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πάει έτσι το μάτς. Θυμίζω ότι η αλλαγή που έγινε και πέρασε ο Κόμπνα στο παιχνίδι είναι ο Μανουηλίδης. Για να έχουμε πλήρως την εικόνα, ο ΠΑΟΚ παίζει με δύο αλλαγές, με τον Σανταμαρία και τον Μύθο να έχουν περάσει στη θέση των Τέιλορ και Ντιαγέ από το 66 αντίστοιχα. Και ο Λεβαδιακός έχει τρεις αλλαγές. Έχει βγει ο Παπαδόπουλος και πέρασε ο Νίκας και πέρασε ο Γκούμας. Βγήκε και ο Νίκας και πέρασε ο Ζέγκοβιτς. Όλα αυτά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Και πριν από λίγο, στο 67, ο Κόμπναν πήρε τη θέση του Μανοηλίδη. Ο Λεβαδιακός που προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ένα πλάγιο και ευκαιρία για μένα να δώσω πάση στον κύριο Ντοζάιρη.
1: Και ένα τεταρτάκι λίγο και να ξεκουραστεί. Αν το μάτς συνεχίσει έτσι και πάει 2-0 και συνεχιστεί δηλαδή τουλάχιστον αυτό το 2-0, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν χρήσιμο. Αλλά καταλαβαίνετε και εσύ, Μιχάλη, και ο κόσμος, ότι με τις αλλαγές που έκανε και την ενδεκάδα που κατέβασε, έδειξε πολλά πράγματα για το μάτς με την Μπραν ο Αλέσιο Λύση. Και είναι προφανές αυτό. Δηλαδή και ο Ζαφίρης και ο Σανταμαρία και ο Γιαννούλης και ο Χατζηδιάκος ίσως είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είτε παίξουν λίγο όπως π.χ. ο Σανταμαρία, είτε δεν έπαιξαν όλο το μάτς, γιατί πολύ απλά υπάρχει ο τελικός με την Μπραν. Πάλι διάλειμμα, γιατί πρέπει να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Αν θέλεις, Μιχάλης, παίρνεις το λόγο.
5: Βεβαίως. Πρέμιερ δεν υπάρχει. Βέλγιο τελικό στο ντέρμπι του Μπριζ. Μπριζ, Σέρκλ Μπριζ 1-0. Έχουμε Βραζιλία, έχουν αρχίσει τα τρία παιχνίδια, και τα τρία στο 0-0 στη μεγάλη κατηγορία. Και τα δύο παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία επίσης στο 0-0. Δεν θα σας κουράσω με ονόματα τώρα. Στην Γαλλία, δεύτερο γκορ, η Ρενουά. Ρεν Παρίς Σεντζερμέν 2-0, 43ο λεπτό. Τέζα η Γάλλη, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στην Ελλάδα μας παραμένει. Και ημίχρονο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0.

0: Φεύγει από το παιχνίδι ο Δημήτρης Πέλκας που φεύγει από το παιχνίδι ο Δημήτρης Πέλκας για να μπει στο παιχνίδι ο Χατζίδης και για μένα έχει αυτή λογική πλέον, Κώστα, από τη στιγμή που εγώ βλέπω Πέλκα βασικό σε ρόλο δεκαριού, έτσι, την προσεχή Πέμπτη, να πάρει και αυτός ανάσες, γιατί υπάρχει ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, ένας τελικός. Άρα και τη δουλειά του κάνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή και κερδίζει και διαχείριση του ρόστερ και των παιδιών τα οποία έπαιξαν αρκετά παιχνίδια, αλλά και των παιδιών τα οποία έρχονται, για να δούμε την προσπάθεια του Μπάμπα. Βάζει δυνατή κόντρα εκεί ο Σημελίδης, αλλά ήταν καθαρή. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να ελέγχει την μπάλα, έρχεται πολύ δυνατά εκεί ο Κόμπναν, δεν υπάρχει φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται, αλλά η ουσία είναι ότι είναι πεσμένος κάτω ο Ελουστόντο και ο Ευαγγέλου πηγαίνει τώρα ο Ελουστόντο σιγά σιγά.
1: Ευαγγέλου λέει παίζεται πάντως, Γιώργο.
0: Ναι, και παίζουν και οι παίκτες του Λεβαδιακού, αλλά περίμεναν να σηκωθεί ο συμπαίκτης, έτσι, δεν πήγαν να βγάλουν επίθεση. Κλέβει την μπάλα ο Μύθου πάρα πολύ ωραία και την πετάει για το Χατζίδη, όχι. Απ' την κόντρα επιστρέφει μπάλα στο Μύθου. Ανέστης Μύθου, τέλειος το γκολ! Ανέστης Μύθου! Τελειώνει τη φάση, σκοράρει. Και είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Ο Πιτσιρικάς να παλιγυρίζει ένα γκολ. Έλεγα, Μιχάλη, με τον Κώστα, όταν γινόταν η αλλαγή του στο 2-0, ότι μπαίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δεν του λέμε σκάθε και κολύμπα και φέρε εσύ την πρόκριση. Ο Ανέστης είναι ένα ταλέντο, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι ένα παιδί όμως το οποίο χρειάζεται μια νιώθει ασφάλεια και να φύγει από πάνω του η όποια πίεση. Και με αυτό το γκολ νομίζω ότι το κάνει Κώστα Πετρωτέ. Δεν ξέρω αν θες το δικό σου σχόλιο.
2: Εντάξει, ήταν εδώ να σε πάει και λίγο η μπάλα. Τον πήγε το Μύθου, την κυνήγησε τη φάση βέβαια. Πήρε την κόντρα και δεν έχασε την ευκαιρία και με το αριστερό, παρακαλώ, πανέμορφο του λαφέ. Την έχει την εκτέλεση ο Ανέστης. Απλά η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ μεγάλο βάρος πάνω του όλο αυτό το διάστημα. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο πλασέ από τον Μύθου απέναντι στον Ελιάση, τον Ισραηλινό τερματοφύλακα. Το ήθελε, το πανηγύρισε έξαλα και το σφίξιμο της γροθιάς και ο τρόπος που πανηγύρισε ο Πιτσιρικάς στον γκολ δείχνει ότι βγάζει από μέσα του έτσι μια πίεση που είχε. Είχε ανάγκη τον γκολ. Όλα υπέροχα είναι για τον ΠΑΟΚ απόψε. Παίρνει ψυχολογία, παίρνει και πράγματα που ήθελε σε ατομικό επίπεδο. Πάλι λάθος. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος δείχνει να έχει καταρρεύσει και ψυχολογικά. Νομίζω ότι αυτό δεν συνέβη από τώρα. Άρχισε να συμβαίνει σταδιακά μετά το 1-0 και στο 2-0 κάπου τελείωσε το μάτς. Τώρα μια προσπάθεια του Ζέκοβιτς, μονομαχία παίζεται, λέει. Όχι, δίνει φάουλ υπέρ του Ζέκοβιτς ο Ευαγγέλου.
3: Σωστά. Απλά να πω, Κωνσταντίνε, ότι και το κλέψιμο του Μύθου ήταν πολύ ωραίο στην
2: το
3: αρχή.
2: Το κλέψιμο, την κυνήγησε τη φάση.
3: Βοηθήθηκε βέβαια από την κόντρα, πήγαινε, αλλά και το κοντρόλ και λίγο. Και το ότι πήγε την μπάλα μπροστά του με δύο βήματα και το πλασέ ήταν ωραίο γκολ. Υπέροχο.
2: Κοίταξε, πρέπει να σε θέλει και λίγο. Εδώ έτσι, το κυνήγησε έτσι. Και ο επιμένων είναι στην Αθηνά και χειρά εκείνη που λέει.
3: Έτσι, έτσι.
2: Τον βοήθησε και τύχει λίγο. Πήγε με το μέρος του και πέτυχε αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Αν είσαι ο Μύθου, ο ΠΑΟΚ που πραγματικά σήμερα έχει τρομερά ποσοστά ευστοχίες. Διότι τα ex goals παραμένουν κάτω από το 1. Ήταν στο 0,61. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει.
3: 0,81.
2: 0,81, ναι. Ωστόσο έχει πετύχει 3 γκολ. Δηλαδή, αν δεις τα 6 γκολ, δεν βγαίνει τόσο. Απλά δε αυτό δείχνει και συγκέντρωση. Η σέντρα τώρα απομάκρυνση. Ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με το Σορετήρε που κάνει ωραία ενέργεια. Την μπάλα περνάει. Ευκαιρία να βγει στη μετάβαση ο ΠΑΟΚ πάλι με το Μύθου. Ο οποίος κρατάει, κόβουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Πουθενά όμως δεν υπάρχει παίκτης. Οργανωμένη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα λέμε με τον Γιώργο εδώ πέρα συνέχεια για τον Γκένι, αλλά η αλήθεια είναι και το μάτσο όπως πάει. Δεν κουράζεται και πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το μάτς πάει όπως το θέλει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν του έλεγες του Λύση, σχεδίασέ το μάτς πώς θα το ήθελες πριν τον τελικό με την Μπραν, καλύτερα δεν θα μπορούσε να το έχεις.
3: Απλά το ενδιαφέρον έγκυται στο ποιον θα βάλει για να καλύψει τη θέση του τώρα, αν έμπαινε. Εκεί ήταν το ωραίο.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Καλό να δοκιμάσεις.
3: Ναι, ναι.
2: Να δοκιμάσεις. Και κάνει και μια αλχημία, άμα θες να τσεκάρει, να τεστάρεις. Εγώ μπορεί να έβλεπα τον Ελουστότο για να έμπαινε ο Χατζηδιάκος.
3: Γιατί ακόμα δεν
2: έχει δεξιμπάκ. Προσπάθει να πάει το Χατζήδη. Για να δούμε το Χατζήδη. Μπαίνει και αυτός με φόρα ο Δημήτρης ο Χατζήδης. Πάει την μπάλα για τον Ζίκοβιτς, έρχεται και κόβει όμως ο Παντέα. Το σουτ που γίνεται από το Μύθου, η μπάλα δεν φεύγει. Ελέγχουν οι παίκτες του Λεβαδιακού, πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα γίνει ένα κλέψιμο εδώ. Φάουλ τελικά 2-1 δίνει ο Ευαγγέλου. Στο 76 αυτή η φάση. Θα μπορούσε εδώ να γίνει ένα κλέψιμο και αν γινόταν να βρεθεί σε πολύ

0: δυνατή φάση απειλής ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δικαιούνται και αυτός ένα γκολ, γιατί είχε ευκαιρίες. Απλά επειδή πέρασε η μπάλα πολύ από τα πόδια του, ήταν κομβικός, ενώ ο Λουσέ έδειξε λίγο κουρασμένος από το τρέξιμο στην προηγούμενη φάση. Παραμένει στο γήπεδο ο Γάλλος. Για να δούμε η μπάλα η οποία παίζεται στο μισό του ΠΑΟΚ. Τώρα γυρίζει προς τα πίσω, επέκτης του Λεβαδιακού με τον Κωστή, ο οποίος ελέγχει, δίνει δεξιά και ο Παντέα γυρίζει πίσω για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Τσιβελεκίδης, η μπάλα πάει αριστερά. Οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να βρουν διαδρόμους οι παίκτες του Λεβαδιακού, δεν έχουν απειλήσει καθόλου. Αν εξαιρέσει λίγο κανένα δύο φάσεις με τον Ιμανουηλίδη στο πρώτο ημίχρονο που προσπάθησαν, είχε και μια κεφαλιά, όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια, ο Λεβαδιακός δεν φάνηκε καθόλου στο παιχνίδι. Δεν απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ, δεν ένιωσε το παραμικρό. Ο Σορετήρε τώρα ελέγχει. Διώχνει την μπάλα σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Ο Λιάγκας. Πολύ χαμηλό τέμπο. Και νομίζω το πάω, το παιχνίδι Γιώργο Ζαΐρη πάει σβηστότατα. Όχι απλά σβηστά, το πάει όπως το θέλει ο δικέφαλο.
1: Σωστό αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάστηκε να χωθεί, απέφυγε να χωθεί με ένα γκολ για παράδειγμα του Λεβαδιακού που θα μπορούσε να μειώσει ξανά σε 2-1. Δεν απειλήθηκε, έγιναν και αλλαγές. Ήρθε και το τρίτο γκολ και εδώ είναι κάρτα, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, το μάτς είναι 3-0. Έρχεται ο άλλο και παίρνει από πίσω τα πόδια του Σανταμαρία. Δείξτε να. Αυτό θα μάτς έχει ξεχάσει. Λοιπόν, και άλλες αλλαγές. Και για τον ΠΑΟΚ και για την ομάδα του Λεβαδιακού. Καταρχήν φεύγει από το παιχνίδι ο Σιμελίδης. Αυτή είναι η αλλαγή. Και φεύγει επίσης και ο Ούρση. Να πούμε σε λίγο ποιοι παίκτες θα αντικατασταθούν. Είπαμε δύο αλλαγές για την ομάδα του Λεβαδιακού. Κλείνει τις αλλαγές στο Ηλίας Χαραλάμπους. Θα μπει το 7 που είναι ο Μπάουζα. Και μία ακόμα αλλαγή για το Λεβαδιακό. Ενώ θα φύγει από το παιχνίδι ο Λουσέ για να μπει ο Θημιάνης, να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχή. Και επίσης φεύγει ο Σορετήρη για να μπει ο Τάισον. Να πούμε ότι στη θέση του Ούρση μπήκε ο Σουτ. Άρα λοιπόν κλείνει και αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θημιάνης στη θέση του Λουσέ και ο Τάισον να παίξει στη θέση του Σορετήρη, ο οποίος κερδίζει το χειροκρότημα και μάλιστα τον αγκαλιάζει σαν πατέρας εκεί ο Τάισον. Για να μπούμε στα τελευταία 12 λεπτά, αλλά προφανώς και λόγω του διαλύματος για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και κάποιες αλλαγές, θα έχουμε και καθυστερήσεις. Στην παρούσα φάση είναι ο Λεβαδιακός αυτός ο οποίος προσπαθεί να κουβαλεί την μπάλα, ο Τζέκοβιτς πλάγια θα κάνει το σουτ, ο Παυλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα. Άρα η διάταξη τώρα του ΠΑΟΚ ό,τι αφορά την επίθεση, θέλει το Χατζίδη δεξιά, τον Τάισον αριστερά και το Μύθου να παίζει στην κορυφή της επίθεσης και έχουμε τον Σανταμαρία μαζί με τον Θημιάνη στα χαφ. Αν και νομίζω Κώστα ότι ο Χατζίδης παίζει πίσω από το Μύθου και όχι τόσο ο Ζίβκοβιτς. Ο Χατζίδης πάει να παίξει πίσω από το Μύθου, άρα ο Ζίβκοβιτς δεξιά, Χατζίδης πίσω από το Μύθου και Τάισον αριστερά. Αυτή είναι η διάταξη, Σάντα Μαρία και Θημιάνης. Θημιάνης θα πάρει την μπάλα, στο 71ο λεπτό είμαστε. Τυπικής διαδικασίας στο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλίτσα του, πήρε την πρώτη του νίκη. Έρχονται σημαντικά παιχνίδια, αυτό με την Μπραν, την προσεχή Πέμπτη. Χωρίς το Ζίβκοβιτς είναι ένα θέμα αυτό, μεγάλο κιόλας. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να βρει τη λύση. Τάισον γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο παίρνει την μπάλα, στο 80 μπήκαμε παιδιά. Μπάλα πηγαίνει στο Θημιάνη, τον έσβρωξε λίγο εκεί ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής, αλλά όλα καλά. Το μάτς συνεχίζεται με την ομάδα του ΠΑΟΚ να παίζει τώρα με το χρόνο, με την έννοια ότι θέλει να κουράσει ακόμα περισσότερο τους παίκτες του Λεβαδιακού, που έτσι κι αλλιώς δεν πίεσαν στο δεύτερο ημίχρονο. Σωστά το είπε ο Κώστας ότι το δεύτερο γκολ του σκότωσε οριστικά, ήρθε και το τρίτο και εκεί κάπου τελείωσαν τα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και ο Χαραλάμπος, αν του λέγανε να το τελειώσουμε τώρα το παιχνίδι, θα έλεγε πάμε να φύγουμε. Έχουν και ταξίδι τα παιδιά πίσω δικός. 3-0 ΠΑΟΚ Λεβαδιακό στο 80. Με ένα πλάγιο για την ομάδα του Λεβαδιακού. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου έχουμε κατοχή μπάλα ξανά για το Λεβαδιακό. Κέρδισε κάποια μέτρα, αλλά βγήκε ο Ελουστόντο, έκλεψε την μπάλα. Τη δίνει στο Χατζίδη, αυτός στο Μύθου μάλλον. Και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, γιατί απομάκρυνε την μπάλα επέκταση του Λεβαδιακού. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Φυσικά το επόμενο ραντεβού μας ραδιοφωνικά θα είναι στην Νορβηγία και στο Περιστέρι και στο Άκα, όπου και αν παίζει ο Πάουκ, ο οποίος είναι μπροστά με τον Ζίβκοβιτς. Ωραία, σπάει την μπάλα για τον Τάισο. Τάισο πάει να ξαναβρει τον Ζίβκοβιτς. Οι κόντρες δεν τους ευνοούν. Έρχεται ο Λιάγκας και στο πεσμένο διώχνει την μπάλα μακριά. Την ξαναπαίρνει την μπάλα ο Κένι. Πάει εκεί όπου τον μαρκάρει ο Βίχος. Τα δύο τριάρια μονομάχησαν. Τριάρια, όχι κριάρια, για να άκουσα καλά. Κερδισμένο φάουλ για τον Λεβαδιακό στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. Εδώ παρέα μαζί σας. Εκτελέστηκε από την Τσιβελεκίδη το φάουλ. Η μπάλα πήγε στο Λιάγκα. Λιάγκας γυρίζει την μπάλα ξανά στο Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στο Βίχο. Βίχος πιέζεται εκεί από τον Χατσίδη και τον αναγκάζει να βγάλει την μπάλα πλάγιο και πάει να πάρει γρήγορα την μπάλα ο Κένι για να εκτελέσει το πλάγιο, για να κερδίσει χώρο και το κάνει και δίνει στο Χατσίδη. Χατσίδης κάνει, του χάνει το πρώτο κοντρόλ, δίνει στον Τάισον. Τάισον για το Σανταμαρία. Σανταμαρία γυρίζει την μπάλα για τον Κένι. Κένι ωραία για τον Θημιάνη. Θημιάνης γυρίζει την μπάλα στον Ελουστόντο στο 82ο λεπτό, Μετρόπολης 95-5. Μπάλα πάει στον Θημιάνη. Ο Θημιάνης θα δώσει την μπάλα για τον Κένι. Κένι ωραία βρίσκει τον Τάισον που παίζει σε ελεύθερο ρόλο. Να πω ότι έχει έρθει ο Ζίβκοβιτς αριστερά και έχει πάει ο Τάισον δεξιά. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται τώρα ο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς για τον Τάισον. Τάισον για τον Θημιάνη. Τάισον ξανά. Μπάμπα. Τάισον. Μπάμπα. Φάουλ του κάνει εδώ. Τώρα του ρίξα αγκονιά, ρε φίλε. Με συγχωρείς πολύ ο Κομπνά. Του ρίξα αγκονιά. Τάισον σηκώνεται. Ένα σούτ από το Θημιάνη. Καλό είναι. Δίπλα από το δοκάρι. Πολλά τα χειροκροτήματα. Πολλά τα χειροκροτήματα για τον Θημιάνη και το σούτ το οποίο δοκίμασε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε με τρόπο 95-5. Παρέα εδώ μαζί σας. Και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια του αγώνα με το Λεβαδιακό να κάνει μια προσπάθεια να φτάσει κοντά στην περιοχή. Ο Ελουστόντο διαβάζει τη φάση και απομακρύνει την μπάλα πριν γίνει επικίνδυνη τα πράγματα και με κάποιο παίκτη του Λεβαδιακού. Κατοχή μπάλας με το Λιάγκα στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Ο Λιάγκας προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Κόμπναν. Κόμπναν εκεί όπου κινούνται και ζητάνε την μπάλα ένας από τους παίκτες που μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι ως αλλαγή. Αλλά δεν κάνει καλή κίνηση. Αλλά δεν χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού στον άξονα τώρα. Ο Βίχος είχε ανέβει. Ζητάει ξανά την μπάλα, πίσω η μπάλα. Κρατάει την μπάλα ο Τσιβελεκίδης. Θα δώσει την μπάλα για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας για τον Παντέα. Η σέντρα του δεν βρίσκει κανείς την μπάλα. Τη βρίσκει μόνο με το κεφάλι ο Κένι και τη γυρίζει ψύχρεμα στον Παυλένκα. Στο 24ο λεπτό ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0. Και κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα. Παυλένκα θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα και το βρίσκει στον Ελουστόντο. Ανέβηκε να πιέσει ο Γκούμας. Ο Ελουστόντο για τον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα στον Ζίβκοβιτς. Αυτός θα ξαναδώσει τον Κένι. Πήγε να τον δώσει μάλλον. Αλλά έχουμε πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται από το Βίχο. Ψάχνει τον Γκούμα. Ο Γκούμα σώζει την μπάλα. Ξαναδίνει στο Βίχο. Προσπαθούν οι παίκτες του Λεβαδιακού να κερδίσουν την μπάλα. Κλέβουν του ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε να την τσιπήσει όπως ήθελε ο Χατσίδης. Έρχεται ο Κωστή να πάσει την μπάλα για τον Παντέα. Αυτός πλάγια για τον συμπαίκτη του εκεί, τον Κομπνάν. Μια σέντρα out. Στο 85. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0. Μετρόπολης 95-5. Με τον δικέφαλο να έχει πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, να συνεχίζει μια καλή παράδοση. Και να περιμένουμε να δούμε τώρα την εξέλιξη του αγώνα που θέλει το Χατσίδη να χάνει το κοντρόλ, να παλεύει και να κερδίζει το πλάγιο Λεβαδιακός από τα αριστερά. Εκτελέστηκε. Πάνε να παίξουν γρήγορα την μπάλα και με τον Μπάουζα κερδισμένο φάουλ για τον Λεβαδιακό μακριά από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ που πάντως κάνει και το Λιάγκα να ανέβει πάνω. Όχι, δεν ανέβηκε πάνω ο Λιάγκας, ακόμα δεν ανέβηκε γιατί πήγαν να το εκτελέσουν γρήγορα εκεί. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Ο Μπαούζα είναι αυτός ο οποίος τελικά θα το εκτελέσει και ανέβηκε και ο Λιάγκας πάνω. Τώρα θα γίνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Μιχαηλίδης πρώτη κεφαλιά. Βάζει ο Τάισο την κόντρα και παίρνει την μπάλα ο Χατσίδης. Του γίνεται φάουλ. Ο Χατσίδης μένει όρθιος. Ζίβκοβιτς, Τάισον. Τάισον ξεκινάει την κούρσα. Τάισον από τα αριστεδεξιά έχει πάει, δίνει την μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς ξανά για τον Τάισον, μπαίνει στην περιοχή. Τάισον, δύο παίχτες, ο Μύθου κάνει το σουτ κόντρα, είναι out. Εδώ ο Μύθου περισσότερο νιώθοντας ασφάλεια και σιγουριά πήγε να τελειώσει τη φάση και δεν το πιάσε σωστά το σουτ. Δαγκώνει και τα χείλη του στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0 στο 86. Λιάγκας. Λιάγκας κρατάει την μπάλα. Θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι ο Τσιβελεκίδης. Αυτός θα σπάσει την μπάλα για το Βίχο. Ο Βίχος παλεύει να κερδίσει την μπάλα. Έχουμε εκεί μονομαχίες. Κερδισμένος είναι ο Θημιάνης που δίνει την μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς απρόσεκτα πήγε να βρει το Μύθου. Κατεβάζει όμως την μπάλα ο Σαντα Μαρία. Σαντα Μαρία για τον Τάισον. Ξανά για τον Σαντα Μαρία. Αυτός αφήνει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Πήγαν να μπερδευτούν. Την πρόλαβε ο Ζίφκοβιτς εντός παιδιάς. Ζίφκοβιτς για τον Γκένι. Γκένι, παλιά του για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Θημιάνη. Θημιάνη, ωραία για τον Σαντα Μαρία. Έχει φύγει ο Ζίφκοβιτς. Ο Σαντα Μαρία προτιμά να παγώσει λίγο το παιχνίδι και να αλλάξει παιχνίδι για τον Μπάμπα, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Ραχμάν Μπάμπα, μπάλα για τον Σαντα Μαρία. Σαντα Μαρία αλλάζει παιχνίδι για τον Ελουστόντο. Ο Θημιάνη ήταν αυτός που έδωσε τον Ελουστόντο. Ελουστόντο δίνει στον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς με τη μία για τον Τάισον. Ο Τάισον για τον Σαντα Μαρία. Θημιάνη, Τάισον, Ζίφκοβιτς. Φεύγει ο Χατσίδης, προτιμάει τον Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά με αντίπαλο τον Κόμπναν. Για τον Τάισον, Τάισον ξανά για τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι για τον Μιχαηλίδη στο 87-2-3-0 ο ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο βρήκε γκολ από το Σορετήρε τον Μπέλκα και στο δεύτερο από το Μύθου. Ο Μύθου πέναλτι είναι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, το κερδίζει ο Μύθου. Τσίπησε την μπάλα, ο Ελιάση βρήκε πόδια, όχι μπάλα. Νομίζω ότι δεν θα πάρει πίσω καμιά απόφαση του διαιτητή ο Βαρίστας, πρέπει να συμφωνήσει μαζί του. Να λοιπόν που ο ΠΑΟ κερδίζει το πέναλτι με τον Ανέστη Μύθου, να ξαναδώ τη φάση. Δεν βρήκε με τίποτα μπάλα, είναι καθαρό πέναλτι. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Νομίζω ότι ο Ζίφκοβιτς θα πάρει την μπάλα και αυτός θα εκτελέσει το πέναλτι για να κάνει ο ΠΑΟΚ το 4-0. Κερδισμένο πέναλτι ο Μύθου, γκολ ο Μύθου, την έκανε τη δουλειά του πιτσιρικάς. Επαναλαμβάνω, κανείς δεν είχε την απέτηση από το Μύθου να πάρει τον ΠΑΟΚ από το χέρι σε αυτά τα πρώτα κρίσιμα παιχνίδια. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον πιτσιρικάς μπορεί να δείξει καλά πράγματα, να ετοιμαστεί. Θυμίζω ότι και πέρυσι είχε πετύχει σπουδαία γκολ και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και σκοράρει και απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Και πάμε να περιγράψουμε το τέταρτο γκολ του ΠΑΟΚ. 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζίφκοβιτς, ο μεγάλος απώντας από το μάτς της Νορβηγίας, όπως και της περασμένης Πέμπτης, απέναντι από τον Ελιάση, με τον Ευαγγέλου να είναι έτοιμος να σφυρίξει. 89 λεπτά συμπληρώνουμε στην Τούμπα. Τζίφκοβιτς απέναντι σε Ελιάση εκτελεί σαδιστικά στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν βρήκε ο Ελιάση, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, πέρασε στην άλλη πλευρά. 4-0 για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ και συμφωνούμε όλοι Κώστα Πετρωτέ ότι είναι μια καλή ψυχολογική ντόπα για την ομάδα και το σκορ και η διαχείριση του ρόστερ εν ώψη τελικού της Πέμπτης.
0: Μετά από αυτό το πέναλτι τον βάζει πρώτο εκτελεστή σε κρίσιμο τον Ζίφκοβιτς. Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση που σου βάζω.
1: Και πριν τον έβαζα.
0: Πριν τον έβαζες, εκτέλεσε άλλος. Τώρα λέω μετά από αυτό.
2: Απόκρουση του τερματοφύλακα, πολύ καλή, έπεσε πολύ καλά ο πιτσιρικάς.
0: Για να το δούμε και από εδώ εμείς τώρα.
2: Δοκάρι και μέσα.
0: Ναι, ήταν καλό το χτύπημα, καλή επέμβαση του τερματοφύλακα, αλλά δεν μπόρεσε να τη διώξει όσο θα ήθελε.
2: Ναι.
0: Πάντως κλείδωσε με αυτό το γκολ ο τίτλος του MVP στο Ζίφκοβιτς, γιατί νομίζω με τις δύο ασίστ και το ένα γκολ του δικαιούταν ο Ζήλε να πάρει και λίγο τα πάνω του, γιατί έχει ανάγκη να γράψει νούμερα σε τελικές ενέργειες ο Σέρβος, ο ΠΑΟΚ. Έτσι από εδώ και πέρα θα τραβήξει μεγάλο κουπί πάνω σε αυτό το τομέα ο Ζίφκοβιτς και νομίζω ότι του έκανε ένα δωράκι ο Μύθου για να μπορέσει να βάλει και αυτό το κερασάκι σε αυτό το 4-0, το οποίο είναι νομίζω απόλυτα ενδεικτικό της εικόνας του αγώνα. Μπορεί να μην έχει στατιστικά τόσες πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει όμως μια καθαρή υπεροχή και νομίζω έβαλε και γκολ καθαρά ο ΠΑΟΚ σήμερα. Κακό γκολ, κακό κοντρόλ από τον Παντέα το Ρουμάνο, 3 λεπτά καθυστερήσεων. Τώρα έχουμε κάποια συνθήματα σε βάρος ΠΑΕ. στο φινάλε του παιχνιδιού. Εντάξει, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει ξεκινήσει από την πόλη του Κωνσταντέλια. Εδώ όμως πρέπει να αναδείξουμε και την επιλογή των οργανωμένων να κρατήσουν το σύνθημα για το φινάλε, να μην τον φωνάξουν καθόλου στη διάρκεια του αγώνα. Έτσι. Είναι και αυτό ένας τρόπος, κάνουν και αυτή μια διαχείριση στην δυσαρέσκεια που έχουν για την πόλη του Κωνσταντέλια, ο οποίος χθες με την τρομερή εμφάνιση τους αλλαγής στο παιχνίδι της Dortmund με την Bayern προκάλεσε νέα σχόλια και λογικά συντηρεί αυτή την κουβέντα. Δεν θα ξεπεραστεί εύκολα, χρειάζεται χρόνος και κυρίως χρειάζεται και πιστικές απαντήσεις από την ομάδα και από τις μεταγραφές που θα γίνουν, Γιώργη Ζαΐρη, για να σου δώσει, για να κάνεις και αποφώνηση, ενώ κερδίζει και το φάουλ ο Λεβαδιακός στον χώρο του κέντρου.
2: Αλλά Γιώργο. Okay. Παραμένει το 1-0 στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας 1-0, 58 λεπτό. Έλα Γιώργο.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο τελευταίο 1,5 λεπτό του αγώνα, με τον Λιάγκα να έχει την μπάλα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτό το μάτσα, άμα ήταν στη Γερμανία, ρε εσύ Μιχάλη, έτσι, ναι. 4-0, ούτε τα 3 λεπτά δεν θα κρατούσες. Δηλαδή, άμα θες να κρατήσεις τους τύπους, βάλ' τα 7. Ναι. Αφού είχαμε και το διάλειμμα για το και τις αλλαγές και το διάλειμμα για να δροσιστούν. Σφύρα 2 λεπτά να φύγουν. Δηλαδή ταλαιπωρείς και τους παίχτες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τι θα γίνει, θα μπει 5ο γκολ, άντε να μπει 5ο γκολ.
2: Υποχρεωμένος είναι, Γιώργο.
1: Okay. Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό ο τύπος, πώς το λένε. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τους παίχτες του Λεβαδιακού που γυρίζουν την μπάλα πίσω. Μπάλα πηγαίνει πίσω εντελώς. 4-0. Θέλουμε άλλο ένα λεπτό για να συμπληρωθούν και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων και να πάμε σπίτια μας. Για να δούμε εδώ, γιατί τσιμπάει την μπάλα ή πήγε να την τσιμπήσει ο Μύθου, δεν τον βοήθησαν οι κόντρες. Και έχουμε τον Κωστή να δίνει την μπάλα για τον Παντέα. Κλέβει την μπάλα εκεί αριστοτεχνικά ο Χατσίδης που είχε γυρίσει πίσω. Ο Θημιάνης πήγε να βγάλει την ομάδα μπροστά, δεν τα κατάφερε. Τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με τους παίκτες του Λεβαδιακού και συγκεκριμένα με τον Αμπάουζα να προσπαθεί ένα σουτ και απόκρουση του Παυλέγκα. Κρατάει ανέπαφη την εστία του. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν πήγαινε και στα δίχτυα, αλλά ο Παυλέγκα είχε το χρόνο να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα. Και ίσως έχουμε τελευταία φάση, δεν την αφήνει ο Ευαγγέλου. Κυρίες και κύριοι, ντεμπού το πρωταθλήματος 4-0 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα ήταν μια προσφορά της Στίχημαν. Χορηγός μετάδοσης μας είναι η Στίχημαν. Επίσημος χορηγός της Στίχημαν Super League 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε αργότερα και από μένα και από τον Κώστα Πετροτό για το τρίτο ημίχρονο. Να είστε καλά.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτά λοιπόν και από την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε δίκαια με 4-0 το Λεβαδιακό. 2 στο πρώτο, 2 στο δεύτερο. Απλά να πω εγώ ότι έως το 30-35 δεν φαινόταν ότι το μάτς θα έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις. Θριάμβου για τον ΠΑΟΚ. Απλά εκείνη η ωραία ασίστ του Ζίφκοβιτς και το ανάποδο ψαλιδάκι του Σορετήρα ήταν όλα τα λεφτά στο παιχνίδι και από εκεί και πέρα έγινε μια πιο εύκολη δουλειά για τον ΠΑΟΚ. Μετά και το δεύτερο γκολ, πάρε ασίστ Ζίφκοβιτς, πολύ ωραίο πλασέ του Δημήτρη του Πέλκα με φάλτσα, η μπάλα στα δίχτυα και εκεί κάπου τελείωσε το μάτς. Δεν μπορούσε να κάνει και περισσότερο ο Λεβαδιακός. Ένας Λεβαδιακός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Λεβαδιακό τον περσινό, οφείλω να πω. Έφυγαν 4-5 σπουδαίοι παίκτες, έφυγε ο προπονητής ο Παπαδόπουλος και είπα και πριν το παιχνίδι ότι ο Χαραλάμπους έχει μια άλλη τακτική, σπουδαία καλή αμυντική λειτουργία και από εκεί και πέρα αντεπιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν διαβασμένος σήμερα, ήταν πολύ καλός. Αλλά του πήγε και το παιχνίδι με εκείνη την φάση με το Σωρετήρι. Γιατί δεν φαινόταν εύκολο ο ΠΑΟΚ να σκοράρει έως το 35ο λεπτό. Εν πάση περιπτώσει, σκόραρε όμως. Και σκόραρε μάλιστα 4 φορές. MVP φυσικά ο Ζίφκοβιτς με 2 assist και 1 γκολ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Πανετολικό να πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα απέναντι στον Αστέρα. Αυτή τη φορά με τον Μαυρία στο 58ο λεπτό. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης λοιπόν 2-0. Απλά να δώσω την πληροφορία ότι είχε ένα ακυρωθέν goal offside μέσω VAR ο Αστέρας Τρίπολης στο 31ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν στο 1-0. Δεν έχω φάσεις από αυτό το παιχνίδι, θα τα συζητήσουμε αύριο το βράδυ εδώ στην εκπομπή 9 με 11. Πανετολικός Αστέρας 2-0 και είμαστε στο 62ο λεπτό. Επαναλαμβάνω ότι ο Όφη νίξε με 2-0 πολύ εύκολα τον Βόλο, μετά το πολύ μεγάλο λάθος βέβαια του Σιαμπάνη και το 1-0 έπειτα από μια παράλληλη σέντρα του Νους. Ο Σιαμπάνης πήγε να μπλοκάρει, η μπάλα έπεσε κάτω, πήγε να μπλοκάρει, η μπάλα του φύγε από το χέρι και από το χέρι πήγε ανάποδα πίσω στην εστία του. Με αυτόν γκολ λοιπόν για το Σιαμπάνη το 1-0 και κάπου εκεί ο Όφη έμεινε πιο ήρεμος, διαχειρίστηκε την κατάσταση, πέτυχε δεύτερο γκολ, το κράτησε και πήγαν όλα μια χαρά για αυτόν. Τώρα, να δω τι έχουμε και από Βραζιλία, θα σας πω, μην ανησυχείτε. Να δω στη Βραζιλία ημίχρονο λοιπόν. Βιτόρια τα Μπαΐα, Μπαΐα 0-0, μην μιλάει κανείς να μείνει έτσι. Α, από ό,τι φαίνεται βλέπω και το Σερίφ τώρα, τον Ενδιαγέ, τον Ξανθούλη, τον Γαλανομάτι μαζί με το Μύθ, χαρούμενοι και οι δύο. Και είναι και μια χαρά, χαρούμενος Σερίφ, περπατάει μια χαρά, οπότε να δώσουμε και την πληροφορία ότι από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ο Κένι μιλά με τον Γιαννούλη. Τα δύο βασικά μπακ του ΠΑΟΚ, δεξιά και αριστερά. Όλοι χαρούμενοι είναι. Την Πέμπτη πρέπει να είναι πιο χαρούμενοι εκεί φυσικά. Γιατί είναι ένα μάτς χωρίς αύριο. Είναι η πρόκριση, παίζεται εκεί και ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σοβαρός για να περάσει. Για να ακούσουμε λίγο τον Χαραλάμπους, φίλε μου Λευτέρη.
6: Στην Τούμπα είναι πάντα μια ιδιαίτερη στιγμή. Για σένα έχει συνδέσει το όνομά σου με τον ΠΑΟΚ. Τις δύο προηγούμενες φορές που ήρθες με τη Στεάουα έφυγες ικανοποιημένος, χαμογελαστός. Σήμερα ήταν πολύ διαφορετικά όλα.
7: Εντάξει, σίγουρα ξέραμε ότι το παιχνίδι σήμερα θα είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια κέρδισε αυτό το παιχνίδι. Ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά αν δείτε, δεχτήκαμε 3 γκολ σε φάση που είχαμε εμείς την μπάλα. Κάναμε εύκολα λάθη, ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο, και το τέταρτο γκολ πάλι με το πέναλτι. Κάναμε πολλά λάθη ατομικά. Υπεύθυνος για αυτή την ήττα σίγουρα είμαι εγώ. Πρέπει να σκύψουμε τα κεφάλια και να δουλέψουμε ώστε να παρουσιαστούμε πιο καλοί στη συνέχεια.
6: Coach, πώς ονειρεύεστε το Λεβαδιακό για την σεζόν, ποιο είναι το πλάνο?
7: Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι η ομάδα έχει αλλάξει, έχουν φύγει σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές από πέρσι. Έχουν έρθει παιδιά στην ομάδα τα οποία ακόμη θέλουν χρόνο προσαρμογής, παιδιά τα οποία αργήσαν να έρθουν στην ομάδα, δεν κάναν την προετοιμασία. Νομίζω ότι σιγά σιγά όταν σωματωθούν και αυτά τα παιδιά στην ομάδα, σίγουρα θα παρουσιάσουμε ένα καλύτερο πρόσωπο.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Χαραλάμπου, τον τεχνικό του Λεβαδιακού. Οι σπουδαίοι που έφυγαν από τον Λεβαδιακό ήταν η Τσάπρας, ο Όσμπολ, το επιθετικός. Παρελθόν ήταν από την ομάδα και ο Παλάσιος που πήγε τώρα στον Άρη, ο Βέρμπιτς αλλά και ο Μάγνουσον. Αυτή η πεντάδα ήταν σημαντικοί παίχτες. Έκανε κάποιες καλές προσθήκες βέβαια ο Λεβαδιακός, με αυτή του Ρουμάνου του back half του Σούτ να είναι μια καλή προσθήκη. Αλλά θα δούμε και τα υπόλοιπα τα παιδιά βέβαια τι ρόλο θα παίξουν. Χρειάζεται χρόνο ο Λεβαδιακός πάλι. Και επαναλαμβάνω με τον Ηλία τον Χαραλάμπου να δίνει μια άλλη πλέον διαχείριση αγώνα στην ομάδα του Λεβαδιακού. Πάμε να ακούσουμε τον Λύση.
8: Το Λύση μαζί και τον Βασίλη Μανδράου από το τμήμα επικοινωνίας της Παγιά Τσανάκη Μετάφρασης. Ευχαριστούμε και τους δύο που είναι κοντά μας. Χθες τη συζήτηση την οποία κάναμε, μας τόνισε με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο ότι θέλει να κάνει ένα δώρο η ομάδα του και ο ίδιος στους οπαδούς. Αν το αποτέλεσμα και η εμφάνιση της ομάδας είναι το δώρο για το οποίο είχε στο μυαλό του.
9: Yesterday you were speaking about a gift that you want to make to the fans. This performance, tonight performance and the result is the best gift for the fans tonight.
10: I think that the best gift is always winning. So I think so, but I think that we have to improve a lot. We are happy with the
11: with the match because they are, I think, a really good team. I like it. I think that 4-0 maybe is too much, but I'm happy with the performance, but we have to improve for sure.
9: Πάντα το καλύτερο πάμε το να κερδίζεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τη σημερινή εμφάνιση. Θεωρώ πως είναι το καλύτερο δώρο. Παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό το 4-0 σαν σκορ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας για να βελτιώσουμε, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε σκληρή δουλειά.
8: Πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα. Είχε και αλλαγές στο σημερινό σχήμα. Αν θέλει να μας πει αν έμεινε ικανοποιημένος από το σύνολο της ομάδας και από τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και τις πρώτες του σκέψεις για τον αγώνα της Πέμπτης.
9: A lot of new players tonight in the starting 11. If you are satisfied with them, and a comment about the Thursday's game in Norway.
11: Yes, I'm really happy with them because there were players that doesn't have play a lot, and but they were training really well. So when you're training good, also if you're not playing, then you are able to do this kind of matches. So I'm very happy.
9: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν πάρει ακόμη μέχρι τώρα πολλά λεπτά συμμετοχή. Ωστόσο, προπονούνται σκληρά στις προπονήσεις και αυτά τα παιχνίδια είναι μια ευκαιρία για αυτούς να αναδείξουν πράγματα.
11: Η Norway is a really tough match. They are very good team and we have to go there with the power feelings and do absolutely everything we have in our body and our heart.
9: Περιμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Πρέπει να δώσουμε ότι έχουμε όλα τα συναισθήματα που έχει ο ΠΑΟΚ, να δουλέψουμε σκληρά και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much, coach.
2: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του ΠΑΟΚ στα γρήγορα διάλειμμα που θέλει ο Λευτέρης και θα επιστρέψουμε με τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα πια δεν με πειράζει.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
4: Ήσουν μονή.
5: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Θα σας μιλήσω για τη συνείδησή μου, η οποία τα βράδια με συνεχίζει. Χθες το βράδυ μετάραξε πάλι. Μετά από τόση κούραση που είχα, μόλις έγερα να πάρω τον ύπνο το δικαίω, να τη αυτή ήρθε. Της λέω, τι έχεις να μου πεις, πες το μου σε 2 λεπτά και θέλω να κοιμηθώ εγώ. Άλλωστε τι να μου πεις. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ είμαι ένα ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι είμαι ανθρωπάκι. Αφού δεν πειράζω κανέναν. Μόνο τη δουλειά μου κοιτάω. Αλλά μόλις είπα έτσι, αυτή γέλασε. Γέλασε έτσι, ειρωνικά. Μου λέει, το πιστεύεις αυτό που λες? Λέω, βεβαίως το πιστεύω. Λέει, έμαθα ότι στη δουλειά σου είσαι μέγας και τρανός. Λέω, δεν βαριέσαι? Το καταδύναμε. Εκεί βγάζουμε 5 δεκάρες. Λέει, τα χιλιάρια τα λες δεκάρες. Λέω, γιατί εσύ είσαι εφορία.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε την εκπομπή ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο και μας την πέρασε το metrosport.gr μέσω του Νεκτάριου Αντωνιάδη είναι ότι έχει τραυματιστεί ο βασικός επιθετικός της Μπραν από τον αγώνα του Κυπέλου λίγο πριν. Είναι ιδιαίτερα, εξαιρετικά μάλλον αμφίβολη η συμμετοχή του για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Και μάλιστα φοβούνται για έναν τραυματισμό σοβαρό τα παιδιά εκεί στην Νορβηγία. Λοιπόν, ο Πανετολικός παραμένει μπροστά 2-0 στο 72ο λεπτό. Σας δίνω τώρα και την εικόνα της πρώτης αγωνιστικής. Είναι έως τώρα η εικόνα, εν πάση περιπτώσει, με το αναβληθέν παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά λόγω Ευρώπης. ΑΕΚ Ηρακλής χθες 4-0. Καλαμάτα Άρης 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Σήμερα είχαμε το Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, έχουμε το Πανετολικός Αστέρας 2-0, ενώ η δεύτερη αγωνιστική αναμένεται με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι και μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας. Ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εβδομάδα, το μεσοβδόμαδο πρόγραμμα που ακολουθεί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, πάει και αυτή, Λευτέρη Χατζηπαντελίτη, πάει και αυτή η εβδομάδα. 7:30 ώρα, Βόλος Ηρακλής. λίγες μέρες μετά το Βόλος Ηρακλής του Κυπέλου, έτσι. Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30. Αυτά τα δύο παιχνίδια, όλα και όλα, 7.30 και 9.30, Βόλος Ηρακλής, Πανετολικός Καλαμάτα. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι για το Σάββατο. Πάμε τώρα την Κυριακή. 7.30 ώρα, για να έχουμε εδώ, θα είμαστε Λευτέρη μαζί μάλλον. Άρης, Όφη φίλε. Ο Όφη που έρχεται μετά από το παιχνίδι το ευρωπαϊκό. 8 και 4, ξανά μάνα, οι Φωστήρες έβαλαν δύο μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα. Ατρόμητος Αθηνών Πάοκα στις 8 και 4 διαφορά ενός ημιχρόνου. Φτού ξανά και από την αρχή, δύο ομάδες πάλι την ίδια ώρα, Λευτέρη μου. Αδιανόητο. Και πρόσεξε το χειρότερο. Με διαφορά ενός ημιχρόνου, στο καπάκι έχουμε Αστέρας Ολυμπιακός. Δεν παίζονται. Δεν παίζονται. Δεν έχει κανένα παιχνίδι μεγάλο το Σάββατο και έχει... Α, το χειρότερο, κάτσε τώρα το πήρα χαμπάρι. 9 η ώρα λοιπόν, το Αστέρας Ολυμπιακός που πέφτει πάνω στο δεύτερο ημίχρονο του Ατρόμητος ΠΑΟΚ, το οποίο Ατρόμητος ΠΑΟΚ πέφτει πάνω στο δεύτερο ημίχρονο του Άρη Σόφη, και το Αστέρας Ολυμπιακός που είναι σε 9, ποιο έχει πάνω του. Ακριβώς πάνω του, πλάτς, Κηφισιά ΑΕΚ. Μου θυμίζει τους πολιτικούς μας ένα πράγμα αυτή η υπεύθυνη για τα παιχνίδια στα τηλεοπτικά. 7.30 Άρης Όφη, 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 η ώρα Αστέρας Ολυμπιακός, 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚΑ. Και αφήσανε ένα παιχνίδι τη Δευτέρα να το απολαύσουμε όλοι στις 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Κατάλαβες φίλε μου Λευτέρη? Κατάλαβα να λες. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Τέλος πάντων, δεν λέω τίποτα. Γιατί άμα πω κάτι παραπάνω, κινδυνεύουμε. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε στο στοίχημα, περιμένοντας την συνέντευξη τύπου βασικά. Έχουμε λοιπόν στην Βραζιλία που σας έλεγα, τρία παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία, στο ημίχρονο και τα τρία, και δεν υπάρχει γκολ. Οι φίλοι μου οι Βραζιλιάνοι έχουν τρία παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία και τα τρία στο ημίχρονο και δεν υπάρχει ένα γκολ. Ντροπή σας. Βιτόρια Μπαΐα, το μεγάλο ντέρμπι στην Μπαΐα, Μπραγκαντίνο Γκρέμιο και Παλμέρας Βάσκο Νταγκάμα, μεγάλο παιχνίδι βορρά και νότου. Στη δεύτερη κατηγορία, δύο παιχνίδια. Και αυτά στο ημίχρονο και αυτά στο 0-0. Ή μας τρολάρουν εκεί σε αυτό το live score και μας έχουν κολλήσει όλα στο 0-0 για να μας κάνουν πλάκα, ή αλλιώς ντροπή σας και πάλι. Πέντε αγώνες στη Βραζιλία, 0-0 ρε παιδιά, στο ημίχρονο. Δεν το ξαναδεί, οφείλω να πω. 66ο λεπτό, Ρεν Παρίς Σεν Ζερμέν, 2-0. Ψάχνεται η Παρί, σου λέει τι γίνεται εδώ τώρα με αυτούς. Δεν καταλαβαίνουν, κύριε. Πάση περιπτώσει, για να δούμε, θα μπορέσει να αντιδράσει η Παρί. Δύσκολα πράγματα. 77ο παραμένει το Πανετολικός Αστέρας, 2-0. Σκόραρε ο Μπαρσελόνας. Είμαστε στο 38ο λεπτό και με γκολ πέναλτι του Ραφίνια, του ξάδελφού μου. 0-1 η Μπαρσελόνα από το 14ο λεπτό απέναντι στην Έλτσε. Στην δεύτερη κατηγορία, 37ο λεπτό, Τενερίφη Αλμερία, 1-0 η γηπεδούχη. Ισοφάρισε ο Σασουόλος. 68ο λεπτό, Αταλάντα Σασουόλο, 1-1. Άνοιξε το σκορ η Μίλαν, 66ο λεπτό, Τωρίνο Μίλαν, 0-1. Σας δίνω και τον σκόρερ, ο οποίος είναι ο Σισε από ασίς του Ραμπιό, το τέρμα στο 64ο λεπτό. Είχε υπομονή η Μίλαν, 64 λεπτά, βρήκε τον γκολ με τον Σισε, 0-1 προς το παρόν. Πολωνία, φτάσαμε στο 89. Βίσλα Κρακοβίας, 2-2. Μεγάλο παιχνίδι στην Πολωνία. Στην Πορτογαλία δε, 31ο λεπτό, Πόρτο Αρούκα, παραμένει το 0-0 για την Πόρτο στην έδρα της απέναντι στα παιδιά της Αρούκα, που άρχισαν καλά το πρωτάθλημα. Η Αρούκα. Να δούμε αν θα συνεχίσουν καλά σήμερα στην πολύ δύσκολη τους αποστολή με την Πόρτο. Στην Τουρκία, δύο παιχνίδια. Αλάνια Μπεσικτάς στο 80ο λεπτό, 0-0. Και στο 76ο Γκέστεπε Γκέτσλεμπιργκή, 0-1. Τελείωσε στην Τσεχία. Σίγμα όλο μου τσπαρτούμπιτσε 3-1. Τελειώσαμε και με δάφτους. Πάμε λίγο στην δεύτερη Ιταλίας να σας ενημερώσω. Και... α, τελικό στην Ελβετία. Young Boys Vaduz 4-2. Και στην Ιταλία δεύτερη κατηγορία. Παλέρμο Juve Stabia ημίχρονο 1-0. 54ο λεπτό Τσεζένα Σαμπτόρια 1-0. Με 10 ωστόσο τα παιδιά της Τσεζένα, οι γηπεδούχοι.

ακουθώ. Νέο ενδιαφέρον στην Τρίπολη, στο Αγρίνιο. Σκοράρει ο Αστέρας, Πανετολικός Αστέρας 2-1, με γκολ του Μακέντα, του Κοντούλη. Έχουμε συνέντευξη, για πάμε.

0: δεν δίνουν ήχο. Δύσκολο να μην δώσουν ήχο. Για κάνε τα μαγικά σου. Δεξιά, αριστερά. Όλα ανοιχτά και δεν δίνουν ήχο. Θα δώσουν σε λίγο. 2-1 λοιπόν, Πανετολικός Αστέρας. Μπήκε ο Άλεξιτς αντί του Μπάση, παρεπιπτόντος, για να μην ξεχνιόμαστε. 3-1 ο Άλεξιτς, με το που το είπα. 78 λεπτό ο Μακέντα κάνει το 2-1 και 2 λεπτά αργότερα ο Άλεξιτς, που είχε μπει πριν από κανένα τέταρτο, κάνει το 3-1, δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων και πάλι στην ομάδα του Αγρινίου. Για τον Πανετολικό το 3-1, σημαντική νίκη αυτή για τον Πανετολικό. Να δω τι γίνεται από την πίσω πλευρά τώρα σε ό,τι αφορά στην Ιταλία, γιατί κάποιος φίλος μου λέει ρίξε μια ματιά, ένα λεπτάκι παιδιά, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. 3-1 λοιπόν ο Πανετολικός και σκοράρει η Αβαΐ απέναντι στα παιδιά της Πόντι Πρέτα, στα μαυρό-άσπρα παιδιά της Πόντι Πρέτα. Είναι ουραγός η Πόντι Πρέτα, η Βέλια Μακάκα, η γριά πυθική, να το θέσω έτσι. Πάμε, Τούμπα.
1: Για την προσπάθεια που κάνουν στην Ευρώπη.
2: Coach, ο πιο σημαντικός λόγος που δεν καταφέρατε να κάνετε μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Εσείς ή ο ΠΑΟΚ.
1: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ σήμερα ήταν πολύ καλός, όπως σας έχω πει. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να παρουσιαστούμε, παραλαμβάνω. Πολλά παιδιά, ειδικά μέσω επιθετικά, τα οποία έχουν έρθει στην ομάδα, δεν είναι έτοιμα ακόμα και αυτό φαίνεται, νομίζω, και φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι. Και αυτό που περιμένουμε είναι σιγά σιγά να μπει η ποιότητα αυτών των παιδιών, ούτως ώστε να παρουσιαστούμε καλύτερα, να φτιάξουμε περισσότερες ευκαιρίες. Διότι με το να φτιάχνεις ευκαιρίες στο παιχνίδι, έχεις περισσότερες πιθανότητες να βάζεις γκολ.
3: Επειδή τον ΠΑΟΚ δεν το ξέρεις μόνο σαν παίκτης, τον ήξερες και από την περίοδο που ερχόσουν και παρακολουθούσες προπονήσεις και εδώ και στην Κύπρο με τον Λουτσέσκο προπονητή. Τώρα που έχει νέο προπονητή, είδες κάτι διαφορετικό, σου κέντρισε κάτι το ενδιαφέρον στο στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ? Έχει κάποιους καινούριους παίκτες που δεν ήταν?
1: Ναι, και ο ΠΑΟΚ σίγουρα με τον καινούργιο προπονητή έχει μια καινούργια φιλοσοφία. Ίσως γνωρίζοντας ότι έχουν γίνει και πολλές αλλαγές στην ομάδα του ΠΑΟΚ, χρειάζεται χρόνο, όχι στο σημερινό παιχνίδι, γενικά μιλάω. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι περισσότερο για τη δικιά μου ομάδα, ότι εμείς σίγουρα θέλουμε δουλειά, να βελτιωθούμε, να παρουσιαστούμε καλύτερα στη συνέχεια. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους.
0: Μάλιστα, καλή χρονιά. Έχεις Νόβα? Για δώσε λίγο.
4: Σήμερα δεν συνεχίσατε.
0: Έχουμε έναν παίκτη του Λεβαδιακού.
5: Όχι, καμία σχέση, δεν συνεχίσαμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Μόνο τι κάνετε τα συναισθήματα σήμερα. Είμαστε απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι.
0: Ο Γιώργος Νίκας.
5: Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Ήρθαμε εδώ πέρα, ελπίζαμε και πιστεύαμε σε κάτι πολύ καλύτερο. Και πιστεύω ότι δικαίως, γιατί αυτό έχουμε δείξει. Και στις προπονήσεις δεν το έχετε δει ακόμα, αλλά αυτό έχω δει από την ομάδα μας. Ελπίζω ότι την αρχή γεννωμένης από την επόμενη αγωνιστική να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό, γιατί σήμερα απέχαμε πολύ από αυτό.
4: Είναι νωρίς ακόμα, δεν το έχετε δει το παιχνίδι και στο βίντεο, αλλά ποια είναι τα λάθη που κυκλώνεται, τα κυριότερα λάθη αυτή τη στιγμή?
5: Πολλά, γιατί όταν παίζει με έναν αντίπαλο σαν τον ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να κάνεις άπειρα λάθη. Ξέρεις ότι άμα κάνεις μισό λάθος θα το εκμεταλλευτούν. Αυτό έδειξε και σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι κάναμε άπειρα λάθη. Είχαμε τις στιγμές μας. Μπορούσαμε να είχαμε άλλη εξέλιξη στην αρχή του παιχνιδιού, άμα κάναμε κάποιες φάσεις, είχαμε καλύτερο τέλος, καλύτερες τελικές. Αλλά πρέπει να τα δούμε, να αναλύσουμε τον αγώνα που έχει ζήσει, να τα διορθώσουμε.
4: Πέρυσι είδαμε έναν καταπληκτικό, την περασμένη σεζόν είδαμε έναν καταπληκτικό Λεβαδιακό. Τι να περιμένουμε αυτή τη σεζόν ότι θα δούμε? Αφήνουμε αυτό το παιχνίδι πίσω.
5: Εμείς περιμένουμε τουλάχιστον στα λόγια, τουλάχιστον να είμαστε το ίδιο καλοί και ακόμα καλύτεροι. Αυτό έχουμε βάλει σε στόχο, έχουμε δέσει σε στόχο. Αλλά θέλω να το θεωρεί να το δείξουμε στην πράξη. Γιατί στα λόγια καλό είναι.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Αυτά λοιπόν και από το...
0: Αυτά από τον Γιώργο Νίκα, τον παίκτη του Λεβαδιακού. Φανερά απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα. Στην Βραζιλία μου, 3-0 η Παλμέρας. Σκόραρε μέσα σε 9 λεπτά 3 φορές. Κάνει το 3-0 απέναντι στη Βάσκο. Κατέρευσε η Βάσκο μετά το πρώτο. Εντάξει, υπάρχει διαφορά ποιότητας φυσικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι η πρωταθλήτρια Παλμέρας. Πάει για το δεύτερο τίτλο. Απλά η Φλαμέγκο έχει πλησιάσει αρκετά. Έχει και μάτς λιγότερο. Η οποία Φλαμέγκο χθες έχασε το παιχνίδι στο 95ο λεπτό απέναντι στην Κρουζέιρο. Είναι και αυτή, να είχαμε να λέγαμε, εν πάση περιπτώσει. Πόντι Πρέτα Αβαΐ. Το ακύρωσε τη Αβαΐ. Όχι, 0-1 στο 58. Απλά γίνεται ένα ψιλοπερίεργο πράγμα εδώ με αυτή την σελίδα που έχω για live. Okay, επανέρχεται σιγά σιγά. 1-0 η Σαν Μπερνάρντο την Ναότικο στο 58 λεπτό στη δεύτερη κατηγορία. Και έχουμε 75 λεπτό να μειώνει ο Παριζιάνος. Ρεν Παρί 2-1 με τον γκολ του Τόρες στο 71 λεπτό. Τώρα είμαστε στο 75. Ρεν Παρί 2-1. Ενδιαφέρον να δούμε λίγο τα στατιστικά του αγώνα εδώ. Προσέξτε τι στατιστικά θα πάθετε τώρα. 0-73 αναμενόμενα γκολ η Ρεν, 1-58 η Παρί, 29% η Ρεν, 71 η Παρί, 15 τελικές η Παρί, 7 η Ρεν, 4 τελικές στο στόχο η Παρί, 2 η Ρεν. Αποτέλεσμα 2-1, 3 μεγάλες ευκαιρίες για την Παρί, 1 για τη Ρεν, 10-0 τα κόρνερ για τους Παριζιάνους και χάνουν. Εγώ θα έβαζα 1,5 ευρώ τώρα να σκοράρει και πάλι η Παρί. Και αν είναι μέσα και ο Ντεμπελέ, είναι, θα τον έβαζα για next scorer με 1,5 ευρώ. Και παρακολουθούμε τι θα γίνει. Έχουμε 15 λεπτά ακόμα συν τις καθυστερήσεις. Υπάρχει δρόμος. Στην επόμενη αγωνιστική, επαναλαμβάνω για το φίλο που δεν κατάλαβε τον Ηλία, Βόλος Ηρακλής στις 7.30 το Σάββατο και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Θα είμαστε εδώ για το Βόλος Ηρακλής το Σάββατο, υγεία να έχουμε βέβαια. Την Κυριακή 7.30 ώρα Άρης Όφη, τελειώνει το ημίχρονο και αρχίζει το ατρόμητος ΠΑΟΚ 8:15. Τελειώνει το ημίχρονο του ΠΑΟΚ, τελειώνουν τα δύο ημίχρονα του Άρη και μπαίνει ο Ολυμπιακός. 9 η ώρα Αστέρας Ολυμπιακός, αλλά δεν μπαίνει μόνο ο Ολυμπιακός, μπαίνει και η ΑΕΚ. Και η Φυσιά ΑΕΚ την ίδια ώρα στις 9. Δευτέρα δε, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου, του πιο ξεξουλιάρικου μήνα, εν πάση περιπτώσει, της χρονιάς, έχουμε το στις 7.30 ώρα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Έχω ένδειξη τέρματος και είναι από... Άνοιξε ντε. Το διαδίκτυο δεν μου. Έλα δώσε, άνοιξε. 0-2 η Μπαρθελώνα με Αντεγέμι. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κλειδώνει στοιχηματικά το διπλό και κατά πάσα πιθανότητα και τη νίκη Μπαρσελόνα. Η Έλτσε δεν μπορεί βέβαια, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Για να ακούσουμε Δημήτρη Πέλκα περιμένοντας τον Λύση.
6: Καλησπέρα και καλή σεζόν και πάλι για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη που είναι κοντά μας. Συγχαρητήρια και για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα απόψε. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ. Και σήμερα, μετά και το δικό σου γκολ, βγήκε ένα ξέσπασμα, έτσι, μια ανακούφιση. Πώς θα το περιέγραφες εσύ?
7: Σίγουρα θέλουμε πολύ να κερδίσουμε το παιχνίδι σήμερα. Μετά το ξεκίνημα της σεζόν στην Ευρώπη που αποκλειστήκαμε στο Europa League, που κάναμε την ισοπαλία με την Μπραν, με τα παιδιά μέσα, ότι ξεκινά το πρωτάθλημα σήμερα, τα ξεχνάμε τα προηγούμενα παιχνίδια. Και είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε ώστε να πάμε και έτοιμοι και με ψυχολογία στο επόμενο μάτς της Πέμπτης. Το καταφέραμε, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και προχωράμε.
6: Οι δυο μας ήμασταν όταν είχες έρθει πέρσι που συζητούσαμε εδώ και σε ρωτούσα αν είσαι έτοιμος να γεμίσεις τα παπούτσια του Ανδρέα που θα σταματούσε το ποδόσφαιρο. Όχι πέρσι, πρόπερσι. Πλέον αυτή η ανάγκη για ηγετική παρουσία μέσα στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο δείχνει να είναι μεγαλύτερη από ποτέ για τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που το νιώθεις και το αισθάνεσαι και εσύ. Και γενικά τα παιδιά τα οποία έχετε δεθεί με τον ΠΑΟΚ, όπως είναι και ο Δημήτρης που γύρισε τώρα, ο Γιαννούλης δηλαδή αναφέρομαι, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης και ούτω καθεξής.
7: Ναι, γίνεται μια προσπάθεια από όλους μας. Ο καθένας προσπαθεί από τη μεριά του να δώσει ό,τι μπορεί στην ομάδα, να βοηθήσει, είτε έχει να κάνει παίζοντας, είτε έχει να κάνει στο εξωγωνιστικό. Δεν είναι εύκολο, αλλά εντάξει, το κοιτάμε μέρα με τη μέρα αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα να προχωράει αυτή η ομάδα, να μεγαλώνει αυτή η ομάδα. Και αυτό που λέω πάντα και που έλεγα πάντα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Όποιος ήταν παλιά, ποιος είναι τώρα, ποιος είναι στο μέλλον, ο ΠΑΟΚ θα μείνει. Οπότε εμείς όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ και κάνουμε ευλογία για μας να είμαστε μέρος αυτής της ομάδας και να παλεύουμε για αυτήν την ομάδα και κάνουμε πραγματικά ό,τι παίρνει από το χέρι μας για να μεγαλώνει αυτή η ομάδα.
6: Για τον κόσμο και για τον περισσότερο, αν θέλεις, κόσμο, η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν ένα σοκ. Για εσάς?
7: Εντάξει, για εμάς ήταν σοκ. Αλλά προσωπικά για μένα, το έλεγα εγώ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όταν είχα έρθει κιόλας στην ομάδα 1,5 χρόνο πριν, ότι δεν βρίσκω τρόπο να μείνει εδώ. Δηλαδή, είδατε και στο ντεμπούτο χθες, καθίσαμε όλοι, ήμασταν 12-13 ποδοσφαιριστές μαζί στο δωμάτιο και καθίσαμε να χαζέψουμε τι θα κάνει, όπως και το Γκαρέτς εννοείται. Και υπάρχει μόνο έτσι που το βλέπεις θαυμασμό, χαρά, περηφάνεια. Του στέλνουμε βιντεάκια από το δωμάτιο του στην Ζαφύρης, ότι είμαστε όλοι μαζί και σε βλέπουμε, ξέρω εγώ. Να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε, να κάνει πραγματικά, για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite-elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite-elite, μιλάω για Real Madrid και Barcelona. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
6: Και εσύ είσαι προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ και βλέποντας, ο Καρέτσας δεν είναι προϊόν των Ακαδημιών, είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Μου έχει πει ο ίδιος ότι είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ας πούμε για τον Κωνσταντέλια, ας πούμε για τον Τζόλιο, ας πούμε για τον Κουλιεράκη, βλέπεις ότι αυτά τα παιδιά πλέον είναι στο top επίπεδο και όλοι ασχολούνται μαζί τους. Ειδικά για τον Κωνσταντέλια και για τον Τζόλι, γίνεται ένας χαμός τις τελευταίες ημέρες, τόσο στην Bundesliga όσο και στην Premier League. Πώς νιώθεις και τι λέει αυτό για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ?
7: Εντάξει, λέει πολλά πράγματα. Βλέπει ότι έχουν μπει σωστές βάσεις, δουλεύουν σωστά τα παιδιά. Εντάξει, δύσκολο να βγαίνει κάθε χρόνο ένας Τζόλις, ένας Κωνσταντέλιας, ένας Κουλιεράκης, αλλά κατά καιρούς, κατά διαστήματα βγαίνουν, βλέπουμε ότι αυτό που έλεγα στα παιδιά, ότι δεν είναι κάτι, δεν είναι ρομπότ αυτοί που παίζουν σε εκείνο το επίπεδο. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Τζόλι που μπήκε μέσα κατευθείαν στην Άρσεναλ και έκανε τη διαφορά. Αν δεν πήγαινε ο Τζόλις στην Άρσεναλ, θα λέγαμε τον άλλον που παίζει, το χ παίχτη που παίζει εκεί στην Άρσεναλ, ότι να δεις πως είναι αυτός και ο Τζόλις. Αλλά είδατε ότι μπήκε ο Τζόλις και είναι σαν αυτούς, δηλαδή και καλύτερος. Οπότε αυτό που έλεγα, το δύσκολο είναι να φτάσει στο σημείο. Τα παιδιά αυτά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Το ξέρω και από προσωπική επαφή με τα παιδιά. Πάρα πολύ έχουν δουλέψει στην καθημερινότητά τους. Είναι full συγκεντρωμένοι στο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι το πιο σημαντικό, να είσαι δηλαδή 100% σε αυτό και να κυνηγάς με πάθος αυτό που αγαπάς. Οπότε και για αυτούς μόνο περηφάνεια, μόνο χαρά. Και εννοείται πολλά μπράβο και εδώ στην Ακαδημία και στις Ακαδημίες του και στη δουλειά που γίνεται, γιατί πραγματικά γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά.
6: Λίλα και Νίκο, σας ακούμε.
8: Δημήτρη, καλησπέρα και από εμάς. Καλή σεζόν. Καλησπέρα. Αναρωτιόμουν πριν βγει στον αέρα, αν παρακολουθήσατε τον αγώνα χθες, μας απάντησες αυτό. Θα ήθελα να μας πεις αν υπήρξε κάποιο μήνυμα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τι είπατε, τι σας είπε αυτός, αν σας έστειλε το δικό του μήνυμα.
7: Μιλήσαμε, ναι, όπως είπε και στο γνωστή, έστειλε ο Ζαφίρης ένα μήνυμα, ένα βίντεο που είμαστε όλοι μαζί και το παρακολουθούμε. Μετά το μάτς, επειδή έχω έναν κολλητό φίλο ο οποίος ήθελε μια φανέλα του Κέν και του ζήτησε τον Τέλια, αν μπορεί να του την πάρει για να του την κάνω δώρο. Δεν τα κατάφερε το παιδί, αλλά εντάξει, πραγματικά έχουμε επαφές, θα κρατήσουμε επαφές εννοείται. Τέλια είναι χρυσό παιδί, τον ξέρετε, είναι ταπεινός, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό παιδί, οπότε μόνο χαρά.
9: Δημήτρη, πέτυχες γκολ, πηγαίνεις στον προπονητή. Να πω πριν πάω στην ερώτηση. Όταν φεύγει ο Ντέλιας, εγώ περίμενα Λίλα και Κωστή να δω περισσότερο τον Μπέλκα να παίζει στη θέση αυτή. Κλείνω την παρένθεση. Δεν ξέρω εσύ τι περίμενες. Για το ματς με την Μπραντς, αυτό αναφέρομαι. Σκοράρεις τώρα και πηγαίνεις στον προπονητή. Γιατί το κάνεις, τι συμβαίνει και του δείχνεις εσύ.
7: Γιατί είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες τις προηγούμενες μέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και πήγα τον ευχαρίστησε. Αυτό είναι όλο.
9: Άρα και εσύ περίμενες να είχες πάρει περισσότερο χρόνο στα προηγούμενα ματς, αυτό που είπα?
7: Όχι, απλά περίμενα και εγώ να μου δοθεί, ναι, ευκαιρία και στιγμή που μου δόθηκε και κατάφερα και έβαλα και τον κόλ και βοήθησε για την ομάδα να κερδίσει, ήθελα να πανηγυρίσω κάπως.
8: Είναι μόνο για τη στήριξη στο δικό σου πρόσωπο και για το γεγονός ότι σου έδωσε την ευκαιρία, είναι και ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ να στηρίξει τον καινούργιο προπονητή?
9: Για τη νέα προσπάθεια.
7: Σίγουρα είναι και τα δύο. Γιατί είναι μια καινούργια προσπάθεια, είναι νέος προπονητής και εννοείται πως και για μένα, όπως είπα και πριν, ότι ήθελα μια ευκαιρία και μου την έδωσε και τον ευχαρίστησε.
9: Εσύ καταλαβαίνεις ότι η Τούμπα είναι υποστηρικτική προς την ομάδα, προς αυτούς που είναι τώρα στο γήπεδο. Το νιώθεις αυτό?
7: Σίγουρα το νιώθω και τα παιδιά που ήρθε πάρα πολλοί κόσμος προχθές στη Μεσίβλια και μας το δείξαν ότι είναι δίπλα στην ομάδα, ότι μας στηρίζουν. Μάλιστα και στην Άντελεθ που χάσαμε, πήγαμε εκεί και μας λέγανε ψηλά το κεφάλι και είμαστε δίπλα σας και θα είμαστε δίπλα σας. Για μένα είναι αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πραγματικά εύχομαι να είναι δίπλα μας σε όλη τη σεζόν γιατί τους χρειαζόμαστε.
9: Δημήτρη, πώς το βλέπεις το μάτς με την Μπραντ? Δυσκόλυψε τη ζωή του ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει νικήσει. Έχει φέρει ισοπαλία. Και λείπει και λογικά ο Ζήφκοβιτς, θα δούμε την έφεση. Τι πρέπει να κάνετε? Γιατί είπες για σοκ με τον Κωνσταντέλια, αλλά κατά τη γνώμη μου, εάν ο ΠΑΟΚ μετά από τόσα χρόνια με σωρία καλών αποτελεσμάτων, έχοντας ανεβεί και στη γενική βαθμολογία της UEFA, αποκλειστεί από την Ευρώπη, θα είναι κατά τη γνώμη μου νέο σοκ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
7: Σίγουρα πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη, θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, θα αναλύσουμε από αύριο κιόλας το τι κάναμε λάθος με την Μπραντ. Γιατί εντάξει, τώρα ασχοληθήκαμε το μάτς με τον Βανδιακό, όπως είναι το προφανές. Σίγουρα το πιστεύουμε, δεν θα είναι ίδιο το παιχνίδι σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή, λέγαμε και με την Άντερλεχτ, γιατί εδώ μέσα με την Άντερλεχτ ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι από ότι εκτός έδρας. Δεν θα είναι το ίδιο παιχνίδι εκεί μέσα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δημαστούμε, να είμαστε 100% έτοιμοι να ακολουθήσουμε το πλάνο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Να είμαστε όλοι οι ποδοσφαιριστές έτοιμοι, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ σημαντικό να πούμε στην Ευρώπη, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι τα τελευταία χρόνια είναι συνέχεια μέσα στην Ευρώπη.
9: Δημήτρη, τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ ή έπαιρνε το πρωτάθλημα ή το διεκδικούσε. Τώρα είναι μια μεταβατική σεζόν, το καταλαβαίνω. Έχει φύγει ο Λουτσέσκου. Υπάρχει αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Τι μπορείς να πεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ? Να ζητήσεις υπομονή, αυτό που είπες, να στηριχθεί νέα προσπάθεια, να μην πέσει και βάρος σε ίσως νεαρά παιδιά όπως είναι ο Μύθου, ο

0: κάθε μάτς. Εδώ είναι το κάθε μάτς ξεχωριστά, έτσι. Με, το... με πιτσιρικαρία μαζί σου.
1: Σήμερα ήταν πραγματικά πολύ ξεχωριστό παιχνίδι. Για μένα ήταν η πρώτη φορά που πήρα το γιο μαζί μου στο γήπεδο. Το περίμενα πώς και πώς να συμβεί. Του υποσχέθηκα στο αυτή τον άφησα πίσω στη γυναίκα μου ότι θα κάνω σίγουρα ένα γκολ για αυτόν, γιατί θα πρέπει να το θυμάται αύριο μεθαύριο όταν μεγαλώσει. Να του δείχνω βασικά ότι κοίταξε να δεις στο πρώτο σου παιχνίδι με στην Τούμπα ο πατέρας σου έβαλε γκολ για σένα, ναι. Και ήταν πραγματικά πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Και χαίρομαι πολύ.
0: Άρα δηλαδή το φυλάκι που βλέπουμε εμείς πηγαίνει στον
2: ήταν
0: στο
2: ξεκάθαρο. Παιδί. Ήταν ξεκάθαρο που πήγαινε.
0: Δηλαδή πρώτα στο λύση και μετά στο παιδί. Εγώ αυτό κατά, γιατί πρώτα πήγε στο λύση.
1: πρώτα είναι στο παιδί.
0: Εντάξει. Έλα Κωστή.
3: Να τον αφήσουμε γιατί δείξαμε και μια εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο που έβγαλε την μπλούζα και την έστειψε σαν να είχε πέσει σε πισίνα. Στην ίδια κατάσταση είναι και τώρα. Και τον περιμένει και ο μικρός. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Ωραία, να τον ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Σε λίγο θα κλείναμε και τα μεσάνυχτα, θα πιάναμε και την Δευτέρα. Καταλήγαμε στην Τρίτη. Πολύ ωραίος ο Δημήτρης. Είπε πολύ ωραία πράγματα και για τον Λύση, γενικά για την ομάδα, για τον Κωνσταντέλια. Πολύ ωραίο σκηνικό να μαζεύονται καμιά δεκαριά παίχτες και να παρακολουθούν τον Κωνσταντέλια και να του στέλνουν μηνύματα και βιντεάκια. Ωραία φάση. Μια πολύ σημαντική πληροφορία, μια σημαντική επιτυχία ακόμα μία για την Ελλάδα και τον Στίβο. Ο Μανολάκης ο Καραλής στο Diamond League της Σιλεσίας πήρε και πάλι πάρει το αργυρό, γιατί εφόσον είναι πίσω από τον Μόντου Ντουμπλάντης και παίζει Ντουμπλάντης, ο πηδάκι ο Ντουμπλάντης στο ίδιο τουρνά, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει τουλάχιστον προς το παρόν ο Μανώλης ο Καραλής πρώτος, αλλά τρομερός και πάλι ο Μανώλης. Πήρε το αργυρό μετάλλιο με τα 6 μέτρα. Ο Ντουμπλάντης πήδηξε και τα 6-20 το θηρίο. Και εφόσον πήδηξε τα 6-20 και είχε κατοχυρώσει και την πρώτη θέση, έβαλε τον πήξη στο 6-32 για να κάνει παγκόσμιο. Δεν τα κατάφερε. Παράτησε μετά τις προσπάθειες. Μάλλον κατάλαβε ότι δεν ήταν σε καλή φάση. Και έφυγε με το χρυσό. Μια χαρά με το χρυσό δηλαδή. Η Παρί Σεν-Ζερμά με δεύτερο γκολ του Τόρες ισοφαρίζει τους Ρενουά. Και είμαστε στο 89ο λεπτό. 2-2 πλέον Ρεν Παρί. Στο 81ο λεπτό με δύο γκολ του Τόρες, στο 71 και στο 83. Ότι είμαστε μια χαρά εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αργεί τόσο πολύ η συνέντευξη του Λύση. Προσπαθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει περάσει κανένα 20 λεπτό από αυτή του Χαραλάμπους. Αλλά οκ. Okay. Αναγκασμένοι να πάμε σε ένα διάλειμμα. Αν επιστρέψει ο Λύση, θα επιστρέψουμε κι εμείς. Γιατί το διάλειμμα δεν είναι και μεγάλο. Πρέπει να είναι κάνα 1,5 λεπτό. Οπότε πάμε στο διάλειμμα με τον Λευτέρη. Είμαστε και στα 33 λεπτά μετά τις 11 και επιστρέφουμε.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, πάμε στην Τούμπα. Θα έχουμε σύνδεση. Οκ. Okay. Στην Νόβα, στο συνδρομητικό, καλύπτει τον ΠΑΟΚ και έχει το Χαραλάμπους, αλλά δεν είναι ακόμα live.

0: Live, γιατί λέει live, αποκλείται να είναι live. Live, δηλαδή μιλάει από τότε. Το έχει πάει στο ρεκόρ και του Σαββίδη ο Χαραλάμπης. Μα δεν γίνεται να είναι live. Ορίστε. Έλατε, πώς λέει live. Α, εντάξει, μάλλον τώρα τον περάσαν στο περιθώριο, το κατάλαβαν, ok. Θα περιμένουμε λοιπόν τώρα τον Λύση να μπει, να δώσουμε λύση και στο θέμα συνέντευξη τύπου. Γιατί το χρειαζόμαστε, πάση περιπτώσει. Παραμένει το 3-1 σε ό,τι αφορά στον Πανετολικό τελικό, παιδιά. Πανετολικός Αστέρας 3-1, σημαντική νίκη για την ομάδα του Αγρινίου. Και στο παιχνίδι της Ρεν με την Παρί είμαστε στο 92ο λεπτό, 4 τα λεπτά που έχουν είναι υποδείξει. Πάμε Τούμπα.
1: Επειδή είναι πολύ κρίσιμη περίοδος και νομίζω ότι έρχεται το μάτι της χρονιάς, νιώθει ότι απόψε η ομάδα του πήρε μεγάλη αυτοπεποίθηση και για αυτό το παιχνίδι.
2: Yes, for sure. Win always helps to win more matches. So it was important to win. We do it in a good way, and we are happy and confident for the Norway's match.
3: Πάντα είναι σημαντικό το να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. Είναι πολύ, πάντα πρέπει να κερδίζουμε βασικά όλα τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό το να κερδίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό και προφανώς η σημερινή και μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση εν όψη του αγώνα της Πέμπτης.
4: Χαίρετε, coach. Καλησπέρα. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι η ομάδα κράτησε το 0 πίσω στην άμυνα για πρώτη φορά, για δεύτερη νομίζω, ψέματα, δεύτερη είναι και με Δυναμό Κιέβου. Και πόσο το χαροποιεί το γεγονός, γιατί σήμερα είδαμε ένα διαφορετικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή του Λουσέ και κυρίως του Τέιλορ, ο οποίος το περιμένουμε στα πάκ και πλέον το βλέπουμε να είναι πολύ καλύτερος ως χαφ.
2: Which was the question? The clean sheet. Now the clean sheet is so important. It's also important because we score a lot. We are scoring a lot from the beginning. Just one match we didn't score, but we deserve score for sure. More than today, we didn't score. So what I see in the matches, in these matches, was that was too easy for the opponent to be dangerous. Not a lot of opportunities, but when they arrived there, was easy. So today I'm really happy for the clean sheet because the team are improving against Bran. Last day we do it better because Bran attack really, really, really, really good, and we control it good. They have three chances, but a lot of time we control it good. So I think that we manage it today nice. I'm happy with the defensive pace. Sometimes.
3: Είναι πολύ σημαντικό το ότι διατηρήσαμε για δεύτερο παιχνίδι, όπως είπατε, το clean sheet. Σκοράραμε πολλά γκολ από το ξεκίνημα. Μονάχα σε ένα παιχνίδι δεν καταφέραμε να βρούμε τέρμα και πιστεύω ότι σε εκείνο το παιχνίδι αξίζαμε να σκοράρουμε. Θεωρώ πως για τον αντίπαλο σε αυτό το παιχνίδι ήταν εύκολο το να γίνει επικίνδυνος απέναντί μας. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι διατηρήσαμε το 0 και σκοράραμε και πολλά τέρματα στην εστία τους. Βελτιωνόμαστε διαρκώς. Κάθε παιχνίδι βλέπω διαφορά στην αποδοσή μας. Στο παιχνίδι με την Μπραν ήμουν ευχαριστημένος από τον τρόπο που επιτεθήκαμε στα καρέα των Νορβηγών. Θεωρώ πως αξίζαμε να βάλουμε και άλλα τέρματα πέρα από το ένα που σκοράραμε πέραν τους Νορβηγούς. Θεωρώ πως κοντρολάραμε καλά το παιχνίδι.
2: And sometimes we have to be more aggressive. We stop press. We lose speech, and we have to improve in this way to continue be aggressive from being compact but aggressive, not passive. This is our target in this moment without the ball.
3: Θεωρώ πως κάποιες φορές πρέπει να είμαστε πιο aggressive, πιο επιθετικοί, να μην χάνουμε έδαφος στο γήπεδο, να μην είμαστε παθητικοί και να συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, το να είμαστε όσο πιο aggressive γίνεται στον αγωνιστικό χώρο.
2: And about Greg and Tom, I think that they do a really good match. All the player that wasn't play a lot of minutes today, I'm really happy in this way because they were playing the training very, very, very good. They deserve more, more minutes. And today they show it. This is the key. Training always very good, because when you have the opportunity, if you don't training good, you are not able to play good. So today they show what they deserve.
3: Όσον αφορά την ερώτησή σας για τον Λουσέ και τον Τέιλορ, ήταν πάρα πολύ καλή στο σημερινό παιχνίδι, όπως ήταν και όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν. Δεν είχαν πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Ωστόσο, είναι παίχτες όπως και όλοι, οι οποίοι προπονούνται πάρα πολύ καλά και το έδειξαν σήμερα, το πόσο καλά προπονούνται και το πόσο καλά έδειξαν αυτά τα οποία κάνουμε στην προπόνηση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι και το κλειδί, το να προπονούμαστε διαρκώς όσο καλύτερα γίνεται και να κάνουμε αυτά που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο.
2: Yes, he can play for sure as fullback, but in this moment for me he's a midfielder, because there I think that he can do better, because he's really, really, really smart.
3: Ξεκάθαρα απάντηση, ναι. Προφανώς μπορεί να αγωνιστεί και σαν fullback, αλλά σε αυτή τη φάση τη σεζόν, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, τον υπολογίζω σαν midfielder, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος σκέφτεται πάρα πολύ έξυπνα.
5: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Πώς αισθάνεται ένας προπονητής που βλέπει έναν ποδοσφαιριστή να πέφτει στην αγκαλιά του για να πανηγυρίσει? Μιλάω για τον γκολ του Πέλκα. Και δεύτερο, επειδή ο Μύθου ήταν ο βασικός σεντερφόρ, σήκωνε ένα βάρος μεγάλο για την ηλικία του μέχρι τώρα. Σήμερα ήρθε από τον πάγκο, πέτυχε ένα γκολ, πήρε ένα πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι μια ψυχολογική έτσι, λύτρωση, να το πω.
2: About Pelkas, is one of the players that I say before that is training really, really good. Great precision, continue training good. Not playing, continue training good. So today he play very well, and I know very good the ability of Pelki. I'm very, very, very happy that today he can score a goal and show to everyone his quality.
3: Όσον αφορά τον Μπέλκα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προπονείται πάρα πολύ καλά, έχει κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία, ακόμη και το διάστημα που δεν αγωνιζόταν εξακολουθούσε να προπονείται καλά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ικανότητές του και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σήμερα κατάφερε να σκοράρει και να κάνει μια καλή εμφάνιση.
2: Μπαονέτο, probably he has big pressure because being the main striker of a great club as PAOK, in key matches for a so young player, it's not easy.
3: Όσον αφορά τον Νέτο, ναι, θεωρώ πως πιθανότητα να είχε ένα έξτρα βάρος πάνω του, καθώς κλήθηκε να είναι ο βασικός επιθετικός ενός μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο ΠΑΟ και σε πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια στην σεζόν.
2: But he is very, very, very good player with a big, big, big potential. So he has to manage it. Anything else, I hope that this goal can let him give him more confidence and the goal and the penalty, and for sure that he's going to get him better, because he's a great guy, hard worker and great player.
3: Θεωρώ πως ο Νέτο Μύθου είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική, θα πρέπει όλο αυτό να το διαχειριστεί και ελπίζω αυτό το γκολ σήμερα να του έδωσε την αυτοποίθηση που χρειαζόταν και φυσικά το γεγονός ότι κέρδισε το πέναλτι, την αυτοποίθηση που χρειαζόταν για να ξεκλειδωθεί στη συνέχεια.
5: Άλλη ερώτηση? Όχι, ευχαριστούμε.
2: Thank you.
0: Σε λίγο δώσε. Οκ. Δεν έχει. Τελείωσε, μου λέει και ο Λευτέρης. Πολύ ωραία. Βάλε λίγο Λουσέ να ακούσουμε στην Νόβα.
6: We have to continue like this and train a lot for win the next game, sure.
3: Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι, πιστεύω πολύ σε αυτή την ομάδα, πιστεύω ότι μπορούμε να προκριθούμε. Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά τις επόμενες μέρες και να πάμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στην Νορβηγία.
7: Ωραία, πάμε και στο Γιάννη Πάγκο που περιέγραψε τον αγώνα.
0: Πολύ ωραία όλα όσα είπε και ο Λύση. Βέβαια, επαναλαμβάνω, θα ήθελα να τον ακούσω στη μητρική του γλώσσα, τα ιταλικά. Buongiorno signore. Να έχουμε και αυτό το ιταλιάνικο, εν πάση περιπτώσει, γιατί επαναλαμβάνω και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, και από δικές μου εμπειρίες αν θέλετε, επειδή μιλάω καλά τα ελληνικά, καλά, σχετικά καλά τα ελληνικά, μιλάω σχετικά καλά τα πορτογαλικά, εμέσως πλην σαφώς βραζιλιάνικα για κάποιους, επειδή μιλάω καλά και τα σπανιόλικα και καλά και τα αγγλικά, όταν θες να πάει να βγάλεις τον εαυτό σου σε μια συνέντευξη, σε μια συζήτηση εν πάση περιπτώσει, όταν δεν μιλάς τη μητρική σου γλώσσα, δεν μπορείς να εκφράσεις όλα τα συναισθήματα έτσι όπως θες να τα περάσεις προς τα έξω. Πιστεύω να αντιλαμβάνεστε όλοι τι λέω. Και γιατί να μιλάει στα αγγλικά ο Αλέσιο Λύση που είναι Ιταλός? Μπορώ να το χωνέψω εγώ αυτό το πράγμα. Εκτός αν δεν βρήκαν κανένα Ιταλό, εν πάση περιπτώσει, για να μεταφραστεί καλό. Α, εκεί το δέχομαι. Αλλά κάντε μια προσπάθεια, γιατί μιλάμε για τον προπονητή του ΠΑΟΚ τώρα. Όχι τη Θέρμη, εμένα δηλαδή. Καταλάβατε. Απλά είναι τα πράγματα. Ας λύσουμε και αυτό το θέμα σιγά-σιγά, να πηγαίνουμε έτσι όπως πρέπει να πάμε ως μεγάλο σωματείο. Και το λέω πολύ έτσι, με πολύ καλή διάθεση και με αγάπη για τα παιδιά που παίρνουν αποφάσεις εκεί. Λοιπόν. Τελείωσε το παιχνίδι στην Γαλλία. Δεν τα κατάφερε η Paris Saint-Germain να κάνει την ολοκληρωτική. Αλλά εντάξει, κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει έστω στο 83ο λεπτό. Πίεσε, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα παραπάνω. Παρέμεινε τελικά το Ρεν Paris Saint-Germain 2-2. Από εκεί και πέρα, τα κυριότερα της αγωνιστικής. Πάμε λίγο στη Βραζιλία, γιατί έχει θέμα εκεί. Στο μεγάλο ντέρμπι της Μπαΐα, έβγαλε γκόλι Μπαΐα, Βιτόρια Μπαΐα 0-1, θέλουμε ισοφάρισο οπωσδήποτε. Μπραγκαντίνο Γκρέμιο 0-0, είχε σκοράρει η Γκρέμιο λίγο πριν αλλά ακυρώθηκε το τέρμα. Παλμέρας Βάσκο 3-0, είχε πετύχει και τέταρτο αλλά ακυρώθηκε και αυτό. Οπότε είμαστε προς το φινάλε και μένει ανοιχτό το παιχνίδι στο το μεγάλο ντέρμπι στην Μπαΐα, Βιτόρια Μπαΐα στο 0-1 και Μπραγκαντίνο Γκρέμιο 0-0. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία και εκεί είναι όλα ανοιχτά, παραμένει το Πόντι Πρέτα Αβαΐ 0-1, 88 λεπτό, ισοφάρισε η Νάουτικο και καλά έκανε και χαιρόμαστε, και απλά να λήξει όμως τώρα, 87 λεπτό Σαν Μπερνάρντο Νάουτικο 1-1. Πού να πάω μετά αν παίζει και κάτι άλλο? Το Έλσε Μπαρτσελώνα παίζει, είμαστε στο 54 λεπτό, Έλσε Μπαρτσελώνα 0-2, παραμένει εκεί. 57ο λεπτό στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Τενερίφη Αλμερία 1-0. Στην Ιταλία τελείωσαν Αταλάντα Σασουόλο 2-1 η Αταλάντα. Μάλιστα, το πέρασε έτσι απαρατήρητο μάλλον στη συνέντευξη του ΠΑΟΚ. Το πέτυχε ο Κρίστοβιτς το 65ο λεπτό και τελικό λοιπόν Αταλάντα Σασουόλο 2-1. Είχαμε και γκολ της Τωρίνο προς το τέλος της καθυστερήσης, μείωσε. Τελικό ωστόσο Τωρίνο Μίλαν 1-2. 4-0 μόλις τώρα η Παλμέιρας απέναντι στην Βάσκο Νταγκάμα. Στο 81ο λεπτό αυτό το τέρμα. Και μετά Πόρτο Αρούκα παραμένει το 0-0, 58ο λεπτό. Στατιστικά εδώ 0-83 η Πόρτο, 0-10 η Αρούκα, 59 κατοχή, 41 η Αρούκα, 14 τελικές η Πόρτο, 2 η Αρούκα, 2 τελικές στον στόχο μόλις η Πόρτο από τις 14, 1 η Αρούκα, 3 μεγάλες ευκαιρίες η Πόρτο, καμία η Αρούκα, 8-0 τα κόρνερ, παραμένει το 0-0, 58 λεπτό. Και εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ για την Πόρτο, κάνα ευρώ για την Πόρτο, και γιατί όχι, θα μπορούσε να το βάλει ο Αντρέ Σίλβα για την Πόρτο. Αυτά λοιπόν προς το παρόν για την Πόρτο με την Αρούκα, 58 λεπτό παραμένει το 0-0. Άλλο μετά, λίγο στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας να πάμε, γιατί εκεί ακόμα τα παιδιά, εκεί πρέπει τα παιδιά μάλλον να έχουν φτάσει στο τέλος. Όχι, καθυστερήσεις, Παλέρμο, Γιούβε Στάμπια 1-0, 91ο λεπτό, 92ο λεπτό, Τσεζένα Σαμπτόρια 1-1, ισοφάρισε η Σαμπτόρια στο 83ο λεπτό. Έχω ένδειξη γκολ τώρα. 1-0 η Πόρτο. Να, δεν πρόλαβα να το βάλουμε το 1,5 ευρώ, ρε φίλε. Αλλά οκ, okay, έτσι είναι η ζωή. 1-0 λοιπόν η Πόρτο. Για να δω τώρα να μου δώσουν λίγο τον σκόρερ εδώ, παιδιά. Τη Πόρτο θα έχει πλάκα. 0-2 οι αβαείς καθυστερήσεις καθαρίζει το παιχνίδι απέναντι στην Ουραγόπον, την Πρέτα, την πολύ ιστορική ομάδα αυτή στη Βραζιλία, στην πολιτεία του Σαν Πάολο. Με πολλά προβλήματα η Βέλια Μακάκα, η Πόντι Πρέτα, το τελευταίο διάστημα δίκαιον ουραγός, θα πέσει 100%. Το γκολ το έβαλε ο Κιβιόρ στο 59, ο Γιακούμπ Κιβιόρ, με πολύ δυνατό σούτ από πολύ μακριά, η μπάλα στην εστία. 1-0 λοιπόν η Πόρτο. Και το Χαύρι Μονακό του φίλου μου του Κωνσταντίνα. Ένα λεπτό, Κωνσταντίνε, κέρδισε η Μονακό, νίκησε μάλλον η Μονακό, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν στο 1-0. Χαύρι Μονακό 0-1 τελικό από το ημίχρονο κιόλας. Λοιπόν, θα έχουμε σαραντάρια και παρατεταμένο καύσωνα για αρκετές ημέρες ακόμα, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Οπότε φρόντισε να καθαρίσει τα φίλτρα καλά, το φίλτρο του air condition. Γιατί μην ξεχνάτε ποτέ ότι πρέπει να καθαρίζουμε συχνά το φίλτρο του air condition. Οπότε ποτέ μην το ξεχνάτε, γιατί αλλιώς θα έχετε πρόβλημα. Όχι μαζί μου, με την υγεία σας. Εννοείται, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, 1-0 η Πόρτο το αναφέραμε. Πάμε λίγο να δούμε αν έχουμε κάτι γύρω-γύρω. Δεν θα βγάλουμε γραμμές αλίμονο. 3-4 λεπτά απομένουν για να πετάξει στον αέρα ο Λευτέρης το μεγάλο άσμα για τα αδικοχαμένα μας παιδιά τα τελευταία χρόνια. Και είναι πολλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στον χώρο του αθλητισμού. Δυστυχώς. Θα πάει. Κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό. Θα πάρουν χαμπάρι όλοι. Ότι πρέπει να... Ας μην το συνεχίσω. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Θέλω φίλος ο Αλέξανδρος ένα λεπτάκι. Αλέξανδρο, να την ανοίξω και πάλι. Ακυρώθηκε το γκολ της Πόρτο. Παραμένει το 0-0 στο 61ο λεπτό. Οπότε εμείς που θα βάζαμε 1,5 ευρώ το γκολ της Πόρτο και μάλιστα στον φίλο μου τον Αντρέ Σίλβα, μπορούμε να ποντάρουμε τώρα 1,5 ευρώ στο... επόμενο next goal Αντρέ Σίλβα στην Πόρτο, ελπίζοντας βέβαια να μην μείνει αυτό το άχαρο 0-0, αυτό το άγευστο, άνοστο 0-0. Λοιπόν, φίλε Κώστα, θα σου πω τους καλύτερους παίκτες για μένα. Τους αναφέραμε σιγά σιγά και με τα παιδιά εδώ. Δηλαδή εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ ο Σορετήρε. Έδωσε πολλά ο Ζίφκοβιτς μπροστά και πίσω. Τον MVP θα τον έβγαζα βέβαια τον Ζίφκοβιτς με τις δύο του assist. Σορετήρε, Πέλκας, Κένι ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Τα άλλα τα παιδιά τα πήγαν καλά και ο Δημήτρης ο Πέλκας πήγε πολύ καλά. Τα άλλα τα παιδιά τα πήγαν επίσης πολύ καλά. Απλά αυτή την 30-40 παιχτών ξεχωρίζομαι κυρίως βέβαια τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος με δύο assist έδωσε την νίκη. Πολύ καλά μπήκε και ο Πιτσιρικάς ο Μύθου, με το πέναλτι που πήρε και τον γκολ που έβαλε. Μια δόση τύχης εκεί στην μπάσα που γύρισε η μπάλα για αυτόν, αλλά έκλεψε πολύ καλά την μπάλα εκεί. Πήγε να δώσει την μπάσα, αλλά μόλις η μπάλα ήρθε σε αυτόν από την κόντρα, κατέβασε πολύ καλά την μπάλα με κοντρόλ, έκανε καλά γρήγορα βήματα μέχρι την περιοχή και με αριστερό πλάσα έκανε τον γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Και ο Μύθου αξίζει τα συγχαρητήρια αυτή στην τριάδα τετράδα παιχτών που ανέφερα λίγο πριν. Μειώνει η Βάσκο προς το τέλος, βγάζει τον γκολ για ολισμένους που το ήθελαν. Παλμέρας Βάσκο 4-1. Παραμένει το 0-0 Μπραγκαντίνο Γκρέμιο. Δυστυχώς για μένα παραμένει το 0-1 της Μπαΐα. Ισοφαρίσαμε την Άουτικο, παίρνουμε το Χ από εκεί, αλλά χάνουμε το Χ από το ντέρμπι της Μπαΐα με την Βιτόρια και είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εκεί. Πέρασε η Αβαΐ. Σαν Μπερνάρντο Νάουτικο που σας έλεγα για το Χ, παραμένει στο 1-1 και εκεί να μείνει. Μην τους πάρει και τους σηκώσει όλους. Δεν πάει περιπτώσει. Και αυτά με την Μπαρσελόνα στο 61ο λεπτό να παραμένει στο 0-2 και να διαχειρίζεται πιστεύω την κατάσταση με άνεση εκεί μετά το δεύτερο γκολ της Μπαρσελόνα. Αυτά σιγά σιγά Να σας αφήνω εγώ να αναφέρω βέβαια την αγωνιστική ξανά. Ένα λεπτό στον Ηλία, ένα λεπτό. Σάββατο, δύο μόλις παιχνίδια. 7.30 ώρα Βόλος Ηρακλής. Σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Έχασε ο Βόλος σήμερα, έχασε ο Ηρακλής χθες στην πρεμιέρα. Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30. Την Κυριακή 4 αναμετρήσεις. Άρης Όφης στις 7.30. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4. Αστέρας Ολυμπιακός στις 9. Κηφισιά ΑΕΚ στις 9. Πιθανολογώ την Κυριακή θα είμαι εδώ 7 με 10 οπωσδήποτε. Αντιλαμβάνεσαι, και μετά να έχουμε Πασχαλικά Μόρα από ό,τι θυμάμαι. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός κλείνει την αγωνιστική την δεύτερη. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει ντεμπούτο ακόμα. Θα έπαιζε με την Κηφισιά, αλλά λόγω Ευρώπης ανέβαλε το παιχνίδι του. Monday λέω. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κλειδώνουμε του Αλέξανδρου, 31 Αυγούστου. Βεβαίως. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30. Αυτά από εμένα. Είχαμε ένα ωραίο τετράωρο. Ωραίο τετράωρο, okay, αφού νίξε και ο ΠΑΟΚ. Και με 4, ωραίο ήταν. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ, 9 με 11 το βράδυ, όπως και όλη την εβδομάδα 9 με 11. Εδώ με τον Κωνσταντίνο τον Βρανά να επιστρέφει μετά το δικό μας 9-11 το 2 να κάνει το τριωρό το Βρανάς για όλη την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Λευτέρη. Να είσαι καλά, Λευτέρη μου. Το άσμα μας για όλα τα δικοχαμένα παιδιά. Ευχαριστώ όλους εσάς. Καλή συνέχεια. Bye bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τώρα πια δεν με πειράζει.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
1: Ήσουν μονή.
2: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.